συμβείς τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρέλα μ' αφήνω, ναι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερο

0: Είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
1: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
2: Απολύτως!
1: Τις κάλψες.
3: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
4: Είσαι κομμουνιστής?
5: Όχι.
4: Είσαι αριστερός?
5: Όχι.
4: Είσαι δεξιός?
5: Όχι.
4: Είσαι κέντρο?
5: Όχι.
4: Είσαι πακ?
5: Όχι.
4: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
5: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
4: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
5: Όχι.
4: Είναι όμως ο παππούς σου?
5: Όχι.
6: Έχετε ώρα?
5: Όχι.
7: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας στο

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

ψήσεις, κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα πει

0: σαν τράφισμα με μια κραυγή που θα μου λέει μίλα.
1: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
2: Κυρίε Σεβουλάκη, επιμένω και κυρίε Σεβουλάκη, θα καταργηθεί ο σταυρό από τη σημαία μα.
3: Με ό,τι θέλει ο λαό θα γίνει. Ακούστε να δείτε κάτι. Όταν
2: μα δεν μου απαντάτε όμω ξεκάθαρα.
3: Όχι όταν το
2: καταλαβαίνω. Θα ψηφίσει ο λαό. Συγγνώμη. Λέτε ό,τι θέλει ο λαό. Κύριε Σεβουλάκη, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλει ο λαό, αυτό πώ μεταφράζεται. Θα ψηφίσουμε για το αν θα κατεβάσουμε, θα βγάλουμε το σταυρό μα από τη σημαία.
3: Δέστε, το Πασόκ το 1981. Βασική του διακήρυξη, μια από τις βασικές κυβερνητικές του διακήρυξη ήταν ο διαχωρισμός οπλής της Εκκλησίας από το κράτος, από το κράτος. Κάτι που έχει γίνει στη Ρωσία.
2: Ενδέχεται να αλλάξει η σημαία μας, κύριε
4: Σεβουλάκη. Το Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3.

0: Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. Τέσσερις μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ενέχειρο δανειστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
1: Τι είπε.
2: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
1: Εγώ λέω να τον φάμε σύμω.
0: Φρόνημα.
1: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
0: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάμε.
1: Πάλι πατάτε.
3: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας.
0: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
4: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
5: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
6: 30.
7: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
6: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
8: Πρέπει να υπάρχει ανοιχτός δρόμος ώστε όποιος πρόσφυγας θέλει να μπει στην Ελλάδα να μπορεί να μπει.
9: Δεν είναι όλοι πρόσφυγες κύριε
10: Βουλή. Όλοι είναι πρόσφυγες. Όλοι.
11: Η εγκύκλειος όρισε ότι όσοι μετανάστες συλλαμβάνονται στα σύνορα στο δρόμο δίχως χαρτιά δεν θα κρατούνται πλέον.
12: Υπολογίζουμε εμείς ότι θα υπάρχει μια ροή της τάξης ίσως των 100.000 μέσα στο 15.
8: Κατά συνέπεια δεν μπορείς να έχεις αδιαπέραστα σύνορα.
13: Ο φράκτης ήταν αναποτελεσματικός.
8: Όμως χθες η φύση έδωσε κάποια λύση. Γκρεμίστηκε το τείχος κατά ένα τμήμα του. Πλουτίσαν τα νησιά τους πρόσφυγες. Δεν με ενδιαφέρει τώρα αν κάποιοι πίστεψαν ή δεν πίστευσαν αυτό το ενημερωτικό σημείωμα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτή η πολιτική να μην σταματήσει. Έρχονται και σε 20 μέρες εξαφανίζονται.
14: Οι πρόσφυγες. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ?
8: Στην Ευρώπη.
14: Πώς πάνε?
8: Δεν το ξέρουμε αυτό.
13: Προφανώς το πρωί κάθονται και λιάζονται.
8: Απλώς εξαφανίζονται.
15: Διαμορφώθηκε, θα έλεγα, μια αριστερή πολιτική ανοιχτών συνόρων.
8: Να ξέρω, εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Είναι ανέφικτο να φρουρήσεις τα θαλάσσια σύνορα.
9: Μας κάνανε κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
15: Ακούστηκε ότι δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορά μας. Είχα ρωτήσει μάλιστα, δηλαδή, αν γίνει πόλεμος, θα έχουμε αυτό το επιχείρημα.
9: Όσοι θέλουν να φύγουν, να τους δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγουν.
16: Θα τους απειλήσετε ότι αν δεν μπουν, ναι, θα ανοίξετε τα σύνορα να πλημμυρίσουν παράνομους μετανάστες από
8: την
16: Ελλάδα.
8: Δεν ισχύει αυτό, γιατί και σαν απειλή δεν έχει βάση.
9: Εάν πάνε να χτυπήσουν την Ελλάδα, να ξέρουν ότι αύριο το πρωί εμείς αναστέλνουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου 2, παίρνουν οι μετανάστες την ταυτότητά τους και το χαρτί τους και πάνε στο Βερολίνο.
17: Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει τα σύνορα.
8: Γιατί με το που θα το πούμε αυτό, υπάρχουν οι μηχανισμοί να μπουν μπροστά και να αποτρέψουν και τους Έλληνες να ταξιδεύουν.
9: Μα μας λένε, τι μας λέγανε για το μνημόνιο, θα σας βγάλουμε από το ευρώ. Τι μας λένε τώρα, θα σας βγάλουμε από τη Σέγγεν. Ας μας βγάλετε από τη Σέγγεν.
8: Η συνθήκη Σέγγεν είναι τόσο σκληρή που και ως απειλή δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις.
9: Μεταξύ αυτών, αν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν περάσει και οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί, αν βρίσκονται στο πλευρό του ΙΣ, ήταν ευθύνη της Ευρώπης που θα αποφασίσει να χτυπήσει την Ελλάδα. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ασκεί η σημερινή κυβέρνηση.
8: Μην ξεχνάτε ότι ανοίξαμε τα κέντρα κράτησης.
18: Το άμεσα εννοείται ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχουν οργανωμένοι χώροι στην Αθήνα για να οδηγηθούν
13: οι
18: μετανάστες.
13: Ναι, βεβαίως. Εγώ θεωρώ...
19: Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 20% της Intrum Ελλάς. Σας έχει καλέσει ποτέ Intrum?
20: Εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
19: Ρητορικό ερώτημα. Η Alpha Bank κατέχει το 20% της ΕΠΑΛ. Η Eurobank κατέχει το 20% της Duvalio.
21: Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν?
19: Θα δούμε.
21: Σωστός.
19: Θα δούμε. Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
20: Αυτό είναι...
19: Γιατί ψάξαμε να τους βρούμε. Ψάξαμε να τις βρούμε και δεν μπορούμε να τις βρούμε, να τις εντοπίσουμε. Κυρία Νούκα, ποιοι κρύβονται από πίσω?
20: Λοιπόν, να το κάνουμε απλά. Μια τράπεζα, όποια από αυτές τις τρεις που δείχνουμε, πουλάει το δάνειο σε ένα fund. Το fund αυτό πολλές φορές είναι θυγατρική της τράπεζας και αυτό προκύπτει από τους επίσημους από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις. Το fund αυτό δίνει τη διαχείριση των δανείων, η θυγατρική δηλαδή, δίνει τη διαχείριση των δανείων σε ένα servicer, όπου η τράπεζα έχει το 20%. Ο servicer βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό και έρχεται και το παίρνει μια real estate εταιρεία, μια RIOCO όπως λέμε, η οποία ανήκει 100% στην τράπεζα. Αυτές οι εξωφρενικές δομικές σχέσεις που συνιστούν ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο έχουν καταλύσει κανονιστικές απαγορεύσεις και ήδη βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση. Τόσο σε επίπεδο ανακοπών, από σπίτια που χάθηκαν με αυτό το μοντέλο που σας είπα.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα. 14 έχει ο μήνας σήμερα και είναι η μέρα Κυριακή. Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού ημερολογιακά.

Σε τι κόσμο ζούμε και σε τι χώρα ζούμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας ακούγοντας καθημερινά την ειδησιογραφία. Θέλουμε κάτι άλλο σε αυτή τη χώρα, θέλουμε κάτι διαφορετικό, αλλά όπως φαίνεται δεν είμαστε ικανοί να το έχουμε. Προφήτη Ελισαίου, σήμερα Οσίου Νύφωνος Ενάθω αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει 20 και 48, δηλαδή 12 λεπτά πριν τις 9. Ο καιρός εδώ στην πόλη, 19 με 20 βαθμοί το πρωί παντού, από τις 5.30 τουλάχιστον μέχρι και τις 6 παρά 10. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, για Θεσσαλονίκη μιλάω, εδώ το μεσημέρι θα έχουμε ηλιοφάνεια, πάρα πολύ καλή ηλιοφάνεια, πολύ ήλιο. Πολύ καλή θα είναι η μέρα σήμερα, όπως δείχνει και ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 30 βαθμούς θα φτάσουμε το μεσημέρι. Από βροχές μην περιμένετε, κάποιες συννεφιές στα ορεινά, ίσως κάποιες βροχούλες ελάχιστες, ελαχιστότατες, και αυτές θα είναι περισσότερες στο κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας προς τη Θράκη, εκεί. Ίσως και λίγο στα ορεινά της Χαλκιδικής και λίγο στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος. Ελάχιστα πράγματα όμως, γιατί και σήμερα και αύριο η μέρα θα είναι υπέροχη. Και την Τρίτη που θα έρθει, έτσι, θα έχουμε μια αστάθεια ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Εξάλλου αυτές τις μπόρες, τις βροχές και τις καταιγίδες τις έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τέτοια εποχή.

Να πούμε ότι από πλευράς Αέριδων στο Αιγαίο έχουμε ανέμους, από το κεντρικό Αιγαίο ιδιαίτερα και κάτω, εκεί που Ταμποφόρ, σε ορισμένες περιοχές βόρεια, νοτιοδυτικά και νοτιο, και, να δούμε εδώ λίγο, και βόρειο-ανατολικά της Κρήτης φτάνουν μέχρι και τα 7 μπουφόρ. Ενδεχομένως το Ιόνιο πιο ήπια τα πράγματα, βοριάδες κατά κύριο λόγο οι άνεμοι στο Αιγαίο και νοτιάδες στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο δεν βλέπω κάτι πάνω από 4 μπουφόρ πουθενά. Αέριδες οι οποίοι θα κοπάσουν τις επόμενες ημέρες και στο Αιγαίο. Για να δούμε λίγο έτσι και τις θερμοκρασίες, τι θα γίνει σήμερα. Στη Φλόρινα το πρωί είχαμε γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία θα πιάσει γύρω στους 25 βαθμούς, 31 βαθμούς με 32 θα έχουμε θέρες, περιοχές Δράμας, 28 θα έχει πάνω στον Εύρο, Δημότη, Χωρεστιάδα κλπ. 27 βαθμούς θα έχουμε στην Χαλκιδική, στην περιοχή παραδείγματος χάρη των Μουδανιών. Ο Κάμπος θα έχει 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. 31 θα φτάσει η θερμοκρασία στο Μεσολόγγι και όπως και στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο. 29 με 30 βαθμούς στο Ιόνιο, 28 στο Αιγαίο. Λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία στο Βόρειο Αιγαίο, παραδείγματος χάρη το μεσημέρι στην πόλη της Μυτιλίνης θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, 27 θα έχουμε Ρόδος, Καστελόριζο. Κάνα 2 βαθμοί η θερμοκρασία μικρότερη ως συμβαίνει συνήθως στην Κρήτη. Κάνουμε έτσι μια βόλτα να δούμε στο μοναστήρι τι καιρό θα έχει, στα Σκόπια δηλαδή, 23 βαθμούς το μεσημέρι, 12 με 13 έχουμε εκεί πλέον τα πρωινά. Βροχές εδώ δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, ούτε αέριδες. Πάμε μια βόλτα στην Πάφο, εκεί η συννεφιά ενδεχομένως να έχουμε και αυτή την ώρα, είχαμε νωρίτερα, και βροχή μπορεί να έχουμε το μεσημέρι με 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά από αύριο η θερμοκρασία και στην Κύπρο ανεβαίνει, έτσι, ανεβαίνει σιγά σιγά. Δεν ξέρω, φέτος έτσι δροσερό το καλοκαίρι παντού, ακόμη και σε περιοχές που είχαμε συνηθίσει να έχουν μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτόν τον καιρό, ιδιαίτερα σε μεσογειακές χώρες, ενώ στο Αργυρόκαστρο, στην Βόρεια Ήπειρο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και εκεί καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Για να το ρυθμίσουμε αυτό, γιατί θα το χτυπάμε συνέχεια εδώ πέρα. Με τη διαφορετικότητα η οποία υπάρχει εντός του στουντίου.

0: Τον ήλιο σε μια παρατηρούν ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι αρκετή μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα.
1: Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος έχει βγει, κάνει τη βόλτα του, περπατάει όλη τη λαϊκή, ελέγχει τις τιμές. Γιατί το βλέπουμε και εμείς από πάγκο σε πάγκο, ρωτάνε, ενδιαφέρονται. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον ο κόσμος ζορίζεται, δυσκολεύεται και δεν αγοράζει. Μένουν μόνο στην ερώτηση. Ένα πράγμα που είναι να πάρουν, γυρνάνε, ξαναγυρνάνε. Καλά, είναι ευχάριστο αυτό που γυρνάνε, ελέγχουν τιμές.
0: Όπως αναφέρουν οι παραγωγοί, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών πραγματοποιείται κατά το πρώτο 15ήμερο, όταν έχουν καταβληθεί μισθοί και συντάξεις. Στη συνέχεια η κίνηση υποχωρεί και οι καταναλωτές περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα.

0: Ένα κράτος. Δεν σας ενοχλεί, αύριο θα είσαστε στην κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί το ότι ένας μηχανισμός ο οποίος τροφοδοτούνταν ή άλλοι τροφοδοτούνταν με την ΕΕΠ παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολίτες γενικώς.
1: Να τα και τα ευχαρίστω. Να τα και τα ευχαρίστω.
0: Μαξίμου, αυτό δεν σας ενοχλεί. Είστε πολίτης. Αύριο θα είστε στη Βουλή. Σας το εύχομαι γιατί θα είστε υποψήφια. Αυτό δεν σας ενοχλεί.
2: Κύριε Παπαχρήστου, με πάτε σε μια πτυχή.
0: Ναι. Του κράτους δικαίου.
2: Εδώ, να το, αυτό, κράτους δικαίου.
0: Αυτό είναι.
2: Το κράτος δικαίου όμως, επιτρέψτε μου να πω, ναι, είναι και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
0: Που δεν υπάρχει.
2: Έχω να σας πω πολλά που έχουμε κάνει εκεί. Κράτος δικαίου είναι να απονέμεται και η σύνταξη επίσης.
3: Γι' αυτό το συγκεκριμένο όμως, κυρία Σδούκου, για να προχωρήσουμε.
2: Στους ανθρώπους και εκεί. Άρα θέλω να σας πω ότι φωτίζεται μία πτυχή του κράτους δικαίου και αδικείται την ολότητα της διαχείρισης του κράτους δικαίου και σε πολλούς τομείς, λοιπόν,
0: έχουμε δύο δικηγόρους εδώ.
4: Άντε να βγάλεις άκρη. Από εδώ το γυρίζουνε, από εκεί το γυρίζουνε, δεν απαντάνε ποτέ, ποτέ.

0: είναι μάλλον. Πριν πάμε στην κυρία Τζακ, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα το περάσουμε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε εσείς όταν ήταν πρωθυπουργός, να διαβάζει καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ξέρουμε ποια ήταν στην κυβέρνηση ακριβώς του κύριου Τσίπρα, χθες κατήγγειλε ότι έχει μπει μέσα στο γραφείο και έχει δει, λέει, τον κύριο Τσίπρα να έχει στα χέρια του και να διαβάζει καταγεγραμμένες συνομιλίες από παρακολουθήσεις. Ναι.
1: Κοιτάξτε, με αυτό το οποίο θα έπρεπε να ασχολούμαστε είναι πρώτον με τις δηλώσεις Ντίλιαν και οι οποίες
0: μέχρι σήμερα.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Επειδή το κράτος δικαίου και τις παρακολουθήσεις
1: δεν είναι αλακάρτ. Συμφωνώ μαζί σας. Θα σας απαντήσω.
0: Αν ο τότε πρωθυπουργός και τώρα πρόεδρος του κόμματός σας διάβαζα και τα γεγραμμένες παρακολουθήσεις, θέλω να το ξέρουμε.
2: Σιγά μην μας απαντήσει.
1: Ωστόσο όμως αυτό το οποίο είναι κρίσιμο.
2: Σιγά μην μας απαντήσει.
3: Θα απαντήσετε για τον κύριο Τσίπρα. Μην μου πείτε.
1: Δεν θα μου υποδείξετε πώς θα απαντήσω.
3: Όταν σας ρωτάμε για τον. Αν διάβαζε ο Τσίπρας προκλητές, θα πείτε όχι, ο Ντίλιαν.
1: Αναφερόμενο σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ωστόσο όμως.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και σε εσάς που έχετε στείλει ήδη μηνύματα στο Κουρσάρο ΣΜΑΚ, από εδώ που βλέπουμε τα μηνύματα από το Messenger και τα διαβάζουμε στην εκπομπή. Κουρσάρο ΣΜΑΚ, κάπα μη ελληνικά πάντα, κεφαλαία τα πρώτα γράμματα, το κάπα και το μη δηλαδή.

0: Μία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Ιδούρου, πριν από λίγες μέρες κατέθεσε μία ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για μία αναθεματική επιγραφή που υπάρχει σε κάποιο δημόσιο κτίριο της Δράμας. Τι λέει αυτή η αναθεματική επιγραφή που την έχω δει κι εγώ? Εστίνουν Ελλάς και η Μακεδονία, δηλαδή το αυτονόητο. Αυτή την περίφημη φράση, η περίφημη φράση μάλλον αυτή, υπόθηκε από το μέγα ιστορικό εκείνης της εποχής, που έζησε λίγο πριν τα χρόνια της γέννησης του Χριστού και πέθανε λίγο μετά τη γέννηση του Χριστού, από το Στράβωνο. Ο Στράβων ήταν ένας Έλληνας πόντιος στην καταγωγή από την Αμάσια του Πόντου, ιστορικός, γεωγράφος, και μέχρι και σήμερα αντλούμε από αυτό να ιστορικά δεδομένα για την εποχή εκείνη. Έφτασε ο άνθρωπος στη Μακεδονία και είδε ότι τα ήθη, τα έθιμα των Μακεδόνων, οι θεοί που πιστεύουν, η γραφή, η ομιλία είναι σαν τους Έλληνες, και είπε το αυτονόητο. Εστίνουν Ελλάς και η Μακεδονία. Το πήρε αυτό λοιπόν η κυρία Δούρου και λέει ότι αυτή η επιγραφή διαταράσσει τις σχέσεις με τα Σκόπια και θα έχουμε επιπτώσεις σε σχέση με τη συμφωνία.
1: Σταματάμε εδώ.

0: πιανέ.
1: Είναι τόσα πολλά τα κόμματα έτσι, τα οποία μπορούμε να ψηφίσουμε, ιδιαίτερα από τα πρώτα που παιδί μου δεν ξέρουμε ποιο να, τι να κάνουμε, ποιο να πρωτοψηφίσουμε. Μην παρεξηγηθεί το άλλο. Παίζουμε με τη συνείδησή μας το πρώτο κόμμα, ψηφίζουμε το δεύτερο, το τρίτο. Αυτό που θέλει να ξανακυβερνήσει. Έχουμε μπερδευτεί έτσι.
0: Πώς και την ψυχή μου που έχω πάνω μου.
1: Τα λέει ο άνθρωπος για την ψυχή που έχουμε πάνω μας, αλλά και αυτόν τον κατηγόρησαν για άλλους λόγους, έτσι. Διότι αυτοί αν είναι να σε κατηγορήσουν και να καλυφθούν, μπορεί να σε βγάλουν και από τάφο. Αυτό να το ξέρετε.

0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Έστειλε μήνυμα. Πω, εσύ ρε εσύ και ο Τάσο, και ο Τάσος, ο Καζαντζίδης. Τι μήνυμα, πω, τι ώρα. Έχετε 3 ώρες που στείλατε μήνυμα. Ξυπνήσατε νωρίς νωρίς. Αναστάσιος Καζαντζίδης. Παναγιώτη, καλημέρα. Το μήνυμα ξέρεις αυτό που έτσι που τα στέλνεις δεν μπορώ να τα διαβάσω. Το ξέρεις αυτό, αλλά εσύ τα στέλνεις για να τα διαβάζω εγώ και να τα κρατάω για μένα. Ο Τάσος ο Καζαντζίδης, καλημέρα, Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες. Απανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Από τη μία ο Αμερικάνος ηθοποιός, δίδυμος και ψεύτης στο επάγγελμα, και από την άλλη ο Κούλης, ο πρωθυπουργός της χώρας μας. Έτσι, δεν υπάρχει σωτηρία σε όλο τον κόσμο με αυτούς τους δυο. Πρέπει να φύγουν ολοταχώς για να σωθεί ο πλανήτης. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλε Κουρσάριο Τάσο. Τάσο, δηλαδή, αν φύγουν αυτοί οι δυο και σωθεί ο πλανήτης, εγώ μαζί σου. Αλλά δύσκολα θα φύγουν και οι δυο. Και ας πω και κάτι άλλο, δεν βλέπω να σώνεται ο πλανήτης.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Ο φίλος μου Στράτος από την Κοζάνη και ο φίλος μας ο κύριος Αλεξιάδης από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Ρεόκαστρο, αναφέρουν ότι δεν είπες τα γεγονότα που έγιναν σας σήμερα και νομίζω ότι είναι κάποια σημαντικά. Ναι, το πιο σημαντικό ενδεχομένως να είναι ότι σαν, για τους Αμερικανούς δηλαδή, επειδή είμαστε η συν μία πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ότι σήμερα έτσι είχαμε αυτό το ουίσκι, ρε παιδί μου, το bourbon. Δεν λέγεται bourbon. Έτσι παλιά και στην τηλεόραση όταν βλέπαμε παλιές ας πούμε μαύρες ταινίες, αλλά και στην κινηματογράφο, bourbon οι Αμερικανοί, έτσι ακόμα ενδεχομένως και σήμερα. Όχι ουίσκι, και λέει εδώ πράγματι ότι το 1789 ο πατήρ Eliza Greig αποστάζει ουίσκι από Καλαμπόκι, θα πάρει αυτή την ονομασία Μπέρμπον, δηλαδή επειδή ο ερωμένος ζούσε στην κομιτεία Μπέρμπον του Κεντάκι. Πίνεις λοιπόν λίγο Μπέρμπον και προσπαθείς έτσι γερά, ρε παιδί μου, γερά να κρατήσεις. 1905, σαν σήμερα, είχαμε μια άγρια σύραξη στο Άγιον Όρος μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών. Είχε ως αποτέλεσμα 80 τραυματίες. Και βέβαια μάλλον για άλλους λόγους μαλώνανε, και όχι γιατί πήραν πολλά χρήματα κάποιοι και κάποιοι άλλοι δεν πήραν. 1905, Ανταρσία σημειώνεται στο θωρικό Ποτέμκιν. Το θυμάστε αυτό, Ποτέμκιν, ημέρας Ποτέμκιν δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχετε δει και εκείνη την ταινία. Την παλιά. Είχε αποτυχημένη ήταν η Ρωσική Επανάσταση του 1905 και είχαμε την Ανταρσία στο Θωρικτό Ποτέμκιν. Τώρα φοβούνται ποιου τραγουδιού η μοναξιά μπορεί να σε γλιτώσει. Το 1982 τέλειωσε ο πόλεμος στα Φόκλαντς. Οι Αργεντινές δυνάμεις στο Πορτ Στάνλι παραδόθηκαν ανεβόρων στους Βρετανούς. Κράτα ρε φίλε γερά. Ενώ είχαμε το 1987, έτσι να μην τα ξεχνάμε. Τρίτος φίλος μου το θυμίζει αυτό. Να μην τα ξεχνάμε αυτά το 1987. Καλημέρα Ανέστη από την Καλαμαριά. Ότι η Εθνική Ελλάδος το 87, μπάσκετ ανδρών, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θυμάστε εκείνον τον τελικό με τη Σοβιετική Ένωση το 103-101, βάλτο καμπούρι. Κανονικά η διάρκεια ήταν 89-89. Πήγαμε στην παράταση, τους πήραμε. Και μετά φέραμε άλλους ξένους μπασκεμπολίστες για να αναβαθμιστούν οι ομάδες μας και πλακώνονται στο ξύλο με μπουνιές. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά. Λοιπόν, για να κρατήσω γερά, λέω να αποχαιρετήσουμε καταρχάς πλέον το χειμώνα, γιατί η Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα την προχθεσινή μέρα, ήταν φθινόπωρο, να πω προς χειμώνα, εντάξει. Και όχι μόνο εκεί, με βροχές, με κρύο. Κοζάνη πρωινό με 14 βαθμούς Κελσίου. Ιουνιάτικα δεν λέει. Άιδε πάμε. Αποχαιρετήσουμε λοιπόν το χειμώνα. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην καλή μας φίλη την Μαρία από εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που αναγκάζομαι ως λογίστρια να εργάζομαι και σήμερα για να προλάβω. Μπράβο Μαρία. Μπράβο. Να βρε. Η φίλη μου η Ζηνοβία, η Ελευθεριάδου, την δική της καλημέρα. Όταν έχουμε, λέει, αναμνήσεις, το χθες παραμένει. Όσο έχουμε ελπίδες, το αύριο παραμένει. Όσο έχουμε αγάπη, το σήμερα είναι υπέροχο. Καλημέρα με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελα, να είσαι καλά, Ζηνοβία. Ενώ από την Πάτρα, ο Γιάννης ο Καλίτσης. Καλημέρα, αδελφέ μου Απόστολε, αδέλφια μου πατριώτες. Ανάψετε λιβάνια. Βάλτε καρβουνάκια στο θυμιατό. Αναστήθηκαν οι βρικόλακες για να μας σώσουν. Γέμισε ο Μπαξές από σωτήρες και προστάτες. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Κύριε Ιησού Χριστέ, ιέ του Θεού, ελέησον των αμαρτωλών Έλληνα. Φώτισέ τον. Πάλι θα διαλέξει τον δεσμότη του και ύστερα θα κλαψουρίζει. Καλημέρα ο Έλληνα, ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα. Α, αυτό πάλι το χτυπάω. Πού να το βάλω, πού να το βάλω, ρε παιδί μου, έτσι που είναι το στούντιο. Παρπαγιάννη Σαμποθάνης, Παρπαγιάννη Σαμποθάνης, το τζουράτι θα τον κάνεις. Αυτά, καλά και το τραγούδι φοβερό, μοναδικό. Επαναλαμβάνω να αποχαιρετήσουμε με τη φωνή του Ζαγοραίου το χειμώνα. Πού σουν μάγκα το χειμώνα, πού την νίκη στην Κρυψώνα, πού θα την πας το καλοκαίρι μετά τις εκλογές.

0: Άι δε μάγκες. Τώρα εσύ παίρνεις τηλέφωνο να σε απαντήσω και ακούς και την εκπομπή.
1: Ανάψε το και σβήσε το βρε.
0: Λοιπόν, μηνύματα κουρσάρο ΣΜΑΚ. Έχω και αρκετούτσικα ακόμα. Θα τα πούμε θα τα διαβάσω αργότερα. Ο πληθωρισμός Απριλίου βγήκε. Έτσι, αυτό έβλεπα. Δεν έβλεπα κάτι παραπάνω. Τον έψαχνα χθες τον πληθωρισμό το βράδυ. Δραδιάτικα που γύρισα στη Θεσσαλονίκη, δεν ήμουν εδώ. Έψαχνα να βρω τον πληθωρισμό. Βρήκα μόνο Απριλίου. Δεν ξέρω γιατί. Τα άλλα δεν δημοσιεύτηκαν. 3,2% λέει. Αυτό σημαίνει ότι υπερεύει τις αυξήσεις των μισθών.
1: Όταν αγώ εκείνος δίνει.
0: Οι αυξήσεις στην Ευρωζώνη είναι κατά μέσο όρο της τάξης του 2,3%, να σας πω. Η χώρα στην Ευρώπη που έδωσε τις μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αγγλία, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Στην Ευρώπη, στην Άγγλοι πήραν συν 4% επιπλέον. Ωραία. Εμείς εδώ τι κάνουμε, εμείς εδώ κρατάμε γερά. Προσπαθούμε μάλλον να κρατήσουμε γερά όσο μπορούμε. Ενώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα ρίξεις μια ματιά στο χάρτη της ακρίβειας, θα δεις ότι εντοπίζονται καθημερινά ανατιμήσεις. Η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων συνεχώς υποχωρεί. Μέχρι τα χθες έφταιγε η Ρωσία, σήμερα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτός λένε είναι ο κύριος αίτιος ιδιαίτερα λόγω ενέργειας. Δεν είναι δηλαδή που χάλασε όλη η Ευρώπη τις σχέσεις με την Ρωσία και δεν μπορούμε να έχουμε την ενέργεια την οποία είχαμε παλιότερα σε τιμές φυσικού αερίου κλπ. Και εμείς εδώ έχουμε γεμίσει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και όσο ταξιδεύετε στην Εγνατία Οδό και θα πιάνετε το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας μετά τα κλεισμένα εργοστάσια, έτσι, δεξιά στο πρώτο, φαίνεται το πρώτο είναι το Αγίου Δημητρίου. Που βλέπετε στο δεξί σας χέρι μετά τον Πολύμηλο, καθώς πηγαίνετε για Γιάννενα, παραδείγματος χάρη. Ρεβενά, Γιάννενα κλπ. Το δεύτερο που είναι εκεί στο βάθος είναι η Καρδία, το 14 που λέγαμε εμείς. Λίγο παρακάτω φαίνεται ακόμη και τα Φουγάρα από την Πτολεμαΐδα και το καινούργιο εργοστάσιο που δόθηκαν τόσα χρήματα, τα είχαμε πει στην εκπομπή. Και τώρα θα το μετατρέψουν σε εργοστάσιο φυσικού αερίου και παρακάτω στο βάθος του Θηλώτα. Μετά είναι τα λιγνητορυχεία. Παίρνει το λιγνίτι, τον πουλά στα Σκόπια. Έχουν το εργοστάσιο το πεπαλαιωμένο δίπλα ακριβώς στα σύνορά μας. Αλλά αυτό είπαμε, δεν μολύνει την ατμόσφαιρα. Την ατμόσφαιρα την μόλυνε μόνο τα ελληνικά από τον ελληνικό λιγνίτι. Και ήρθαν και είπαν οι Γερμανοί, εμείς όχι, λιγνίτι συνέχεια. Δεν γίνεται να το κάνουμε διαφορετικά. Είναι η Ελλάδα, θα σώσει και την ατμόσφαιρα της Ευρώπης και ολοκλήρου του πλανήτη. Μόνο τα μάτια τους πονέσανε, όλο το σώμα έχει πονέσει με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ και πόσες δεκαετίες τώρα τελευταία. Ποιου τραγουδιού η μοναξιά μπορεί να σε γλιτώσει. Παντού λοιπόν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά θα βλέπετε. Σε λίγο κάποιος είχε και την ιδέα να βάλουν και στα μπαλκόνια στην Αθήνα. Τι όμορφη που θα γίνει η Αθήνα. Έτσι μετά εκείνο τον πύργο της Βαβέλ στο ελληνικό, θα γίνει ακόμη πιο όμορφη. Αλλά είναι αυτή η πολιτική αγοράς του φυσικού αερίου και η εξάρτησή του πλέον από αυτό. Οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται, ο ανταγωνισμός στο χρηματιστήριο ενέργειας και φυσικά η έλλειψη υποδομών για αποθήκευση ενέργειας των περισσευμάτων, των ΑΠΕ, έτσι τα λέμε, ΑΠΕ. Έτσι, άμα ήταν απρέ, μπορούσαμε να πούμε και άντε από εδώ, ρε, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που ζημιώνει τον καταναλωτή, αλλά βολεύει αδίκους και όχι δικαίους. Ρε φίλε, γερά, κράτα γερά, πόσο να κρατήσεις δηλαδή. Κρατάμε όμως, έτσι, κρατάμε οι περισσότεροι, μπράβο και το βλέπω και στα μηνύματά σας. Η πατρίδα μας παραμένει σταθερά στις πιο ακριβές χώρες αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη λόγω των επιλογών της ενεργειακής πολιτικής λοιπόν. Και είπαμε, επειδή μιλάμε για ενέργεια και επειδή το αυτοκίνητο ενέργεια έχει και όσοι δεν έχετε και όσοι δεν... Εντάξει, εμείς, εγώ να σας πω και να καταργήσουν τα παλιά αυτοκίνητα σκέτο ηλεκτρικό δεν πρόκειται να έπαιρνα, θα έπαιρνα υβριδικό παραδείγματος χάρη, έτσι, να έχει και ηλεκτρισμό, να έχει και μπενζίνα που λένε και στα χωριά. Γιατί όταν δεν θες να τραβήξει λίγο παραπάνω το αυτοκίνητο στα δύσκολα, η μπενζίνα έτσι, τραβάει παραπάνω, δεν τελειώνει και η μπαταρία. Όπως δεν τελειώνει και η μπαταρία του Γιωργάκη του Ράσελ, έτσι, γιατί έχουμε και αγώνα Φόρμουλα 1 σήμερα, μετά το Μονακό Βαρκελόνη, δηλαδή σε, πώς να το πω, σε ευρωπαϊκά χώματα. πήρα. Θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά, όπως τα λέμε στην εκπομπή. Χαίροντα, κολύμπησαν και βγήκαν. Έχουμε Φόρμουλα 1, είναι η αγάπη μου, για να σας πω την αλήθεια. Στρελάναν. Έτσι, μετά τον ΠΑΟΚ, τη Manchester United και την Ατλέτικο Μπιλμπάο. Ήμουν για εποντίον Κοζάνης, αλλά αυτή η ομάδα δεν υπάρχει. Άντε κράτα ρε φίλε γερά, για να είναι όλα παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.

0: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Οι φίλοι οδηγοί ταξί που στέλνουν τα μηνύματά τους και σήμερα, έτσι, στην εκπομπή.
1: Θα χαστώ Βουκουρέστη, όμως και δυο τα σπίτια μας τα βαφούμε μαζεύε.
0: Ο Τζέλιος, ο Βαλεντίνος, που τα κεράσια φεύγουν από το χωράφι 1,80, 2, 2, 20, πόσο φεύγουν, ο Βαλεντίνο, τώρα τελευταία, γιατί στην Λαϊκή της Τρίτης τα βρήκα και μέχρι και 9 ευρώ στη γειτονιά μου, στη Νέα Κρίνη, έτσι. 9 ευρώ, είδα κάτι κεράσια. Έτσι, άνοιξα 2-3 ψήγμα χρυσού, δεν βρήκα μέσα δυστυχώς. Ανεβαίνει ο χρυσός, ανεβαίνει και το κεράσι. Αν δεν χάλαγε, θα επενδύαμε εκεί. Ο Βαλεντίνος ο Τζέλιος, λοιπόν, από την Άωσα, καλημέρα. Απόστολε, άσε την διαφορετικότητα, γιατί από χθες πάλι προσπαθούν να μας πείσουν ότι 1+1 μας κάνουν 4 μας κάνουν. Δεν κάνουν 5, ρε εσύ, Βαλεντίνε. Έχω την εντύπωση ότι κάνουν 5. Με συγχωρείς, δηλαδή. 1+1 κάνει 4. Δεν κάνει 5. Σκεβούλα μέλι. 5 δεν ήταν οι αγγέλοι.
1: Σκεβούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι.
0: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ, δηλαδή. Τι καθόμαστε και λέμε τώρα.
1: Σκεβούλα ζάχαρα.
0: Γράψε εσύ πόσο πουλάς το κεράσι, Βαλεντίνε, γιατί εγώ 9 ευρώ το είδα.
1: Κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι. Παρασκευούλα,
0: 3 ευρώ τα βερίκοκα στο Καλαθάκι μέσα, πιο φτηνά εκτός Καλαθακίου. Α, μας γράψει τώρα ο Βαλεντίνος. Καλημέρα, πιτσιρίκο, από τον Τάσο του Σικιουριτά. Καλημέρα, μικρέ. Για να δω τα κεράσια, τώρα έχω ανησυχία να δω, δηλαδή 9 ευρώ που είδα τα κεράσια. Τρελάθηκα, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Αλλά θέλω λίγο έτσι να δω, για να δούμε. Έστειλε μήνυμα ο Βαλεντίνος. Προχθές βρεθήκαμε για καφέ με φίλο Κέρας, ο παραγωγός, στην Έδεσα, από Έδεσα. Οι τιμές που έδιναν, ήταν 1,50 με 1,60. 1,50 με 1,60. 1,50 με 1,60. 1,50 με 1,60. Και ήταν μέχρι 9, εντάξει, μέχρι 9 δύσκολες στιγμές, έτσι, δύσκολες στιγμές, που λέει και το τραγούδι, τα κεράσια στη Λαϊκή. Δύσκολες στιγμές, για τον καταναλωτή.
1: Τώρα ξεκινάω μόνη, περπατάω.
0: Αυτό είναι.
1: Πίσω, δεν κοιτάω μπρο.
0: Δεν ξέρω, έχετε δει τώρα αυτό που ακούω, το τραγούδι, το στίχο. Έχετε περπατήσει σε δρόμους μεγάλων πόλεων παλιά, που περνούσε κάποιος, σας χαιρετούσε, είχε ένα χαρούμενο πρόσωπο. Βλέπετε χαρούμενα πρόσωπα? Πόσα από αυτά? Αν δεν είναι μια παρέα, νέα παιδιά κλπ. Ή αν δεν μιλάει μια μαμά με το παιδί της, ένας μπαμπάς με το δικό του. Έχετε δει έτσι χαρούμενα πρόσωπα? Σας μιλάνε, σας βλέπει ο άλλος, σας λέει καλημέρα, καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε, έτσι να σας χαιρετήσει ένας γείτονας.

0: Άγγελες Μαραγδί, την καλημέρα μου. Αποστόλη, καλημέρα. Χθες έκανες κοπάνα. Η Ελλάς με πολιτική. Θα κάνουν κοπάνα και ένα ή δύο Σαββατοκύριακα. Το καλοκαίρι όμως, όχι ακόμα, είναι νωρίς. Εγώ δεν το αισθάνομαι έτσι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το αισθάνομαι Ιούλιο, Αύγουστο, έτσι. Τέλη Ιουλίου, αργά Αυγούστο εκεί. Το δικό μου καλοκαίρι εκείνη. Η Ελλάς με πολιτική Ελιαμέπ και λοιπά δεν έχει τύχει στην εξωτερική πολιτική. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο και το ξέρουμε χρόνια. Πριν μια εβδομάδα σου έγραψα ότι η Ελλάδα είναι στα ποδητήρια. Μάλλον είναι στο ξενοδοχείο και η Τουρκία στο γήπεδο. Με τη λογική τους οι Τούρκοι θα αφισβητήσουν και το νησί της Κερασφορσίνης. Το έχουν αφισβητήσει ήδη. Τώρα θα πάνε στον ΟΗΕ να πούν το νησάκι στα Γιάννενα. Έτσι λέμε τον Ιωαννίνο, είναι δικό μας. Περίμενε, πού είσαι. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ισραήλ μας πρόχνουν να πάμε στο γήπεδο, αλλά γιατί δεν πάμε, θα το πληρώσουμε ακριβά. Έφυγαν οι καλοί παίκτες. Γι' αυτό φύγαν οι καλοί παίκτες, φύγαν, πήγαν στο εξωτερικό. Έμειναν οι άλλοι.
1: Δύσκολες στιγμές, δεν θα σε δω να μου μιλάς τις δύσκολες στιγμές.
0: Η φίλη μου η Παναγιώτα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, Απόστολε, καλημέρα. Ωραία τα λες, αλλά και εσύ και κάποιοι άλλοι και εκεί στο Μετρόπολης, αλλά θα μείνουμε με το αλλά στο τέλος, μπορεί.
1: Μαθαν αυτές δικές μονές οι δύσκολες στιγμές.
0: Και μου έστειλε προχθές και μου ξαναστέλνει το μήνυμα ο φίλος μου ο Γιάννης από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ένα μήνυμα για τις βροχές, πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το δω. Πόσο έβρεξε ακόμη και τον καιρό εκείνο που μας ακρίβηναν, λέει, το νερό κλπ. Το ψάξα λίγο και βρήκα αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ιετικό έλλειμμα, ιετικό, ιετός, βροχή, νερό που πέφτει από τον ουρανό, ιετικό έλλειμμα, δεν υπάρχει. Και έβρεξε μάλιστα πολύ τον τελευταίο καιρό. Να σκεφτείτε ότι και στην Αθήνα, εκεί όπου ελήφθηκαν οι αποφάσεις για να ακριβήνει το δώρο Θεού νερό στους καταναλωτές, ο όγκος νερού στον κύριο αποταμιευτήρα, στο Μόρνο, έχει υπερτριπλασιαστεί. Τώρα τι θα κάνουν, θα την κατεβάσουν την τιμή? Θα την κατεβάσουν, λέτε, έτσι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Την κατεβάσουν την τιμή. Α, βέβαια. Θα την κατεβάσουν την τιμή. Πώς? Όσο την ανέβασαν, που τότε που δεν είχαμε νερό, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Τι διαφορετικά είναι? Αλλιώς τα ξέρω εγώ, μα γιατί? Και είναι και αυτά που διαβάζω, μια επικαιροποιείται ο καιρός, μια δεν επικαιροποιείται, μια δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, μια ξέρουμε τι θα γίνει σε ένα μήνα, πώς θα περάσει. Δηλαδή δεν μπορείς να προβλέψεις τον καιρό αύριο, μεθαύριο, την άλλη, γιατί έχουμε και μπουρίνια, μπορεί να βγει και ένας υδροστρόβιλος ξαφνικά κλπ. Έτσι, αλλά μπορούμε να πούμε τον καιρό τι θα κάνει το καλοκαίρι, ας πούμε, ολόκληρο. Μπορούμε? Εσείς πώς το βλέπετε? Πόσα καλοκαίρια έπεσαν έξω σαν τις δημοσκοπήσεις και πόσες χειμώνες στις προγνώσεις? Είπα δημοσκοπήσεις. Θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις? Αυτές οι εταιρείες που μας δίνουν σήμερα τα αποτελέσματα, πόσο έξω έχουν πέσει σε όλες αυτές τις τελευταίες εκλογές. Όχι απλά έξω. Έχουν γίνει πολλές φορές, βγάζουν αποτελέσματα και κάποιες εταιρείες γίνονται ρεζίλοι, ξεφτύλα. Αλλά στον καιρό ήμουνα, αυτά τα μοντέλα πρόγνωσης. Καλοκαίρι είναι. Διαβάζω παραδείγματος χάρη, θα έχουμε κύματα καύσωνα διαδοχικά. Πότε δεν είχαμε διαδοχικά κύματα καύσωνα τα καλοκαίρια? Προβλέπονται, λέει, μεν, προσέξτε, αλλά η αστάθεια στη Μεσόγειο θα φέρνει ιδιαίτερα στα υπηρετικά και ορεινά τμήματα απογευματινές καταιγίδες και μπόδερες αυτό το καλοκαίρι. Στην Ευρώπη θερμοκρασίες, αυτό είναι πραγματικότητα, τα μοντέλα εδώ έχουν πέσει μέσα, συν ένα τουλάχιστον βαθμί πάνω από τα κανονικά επίπεδα, πιο έντονος μήνας θερμοκρασιακά, λένε τα μοντέλα, έτσι, όχι τα μονδέλα, είναι άλλα τα μοντέλα της μετεωρολογικής, ο Ιούλιος, εννοείται ότι η ζέστη είναι από 10-15 Ιουλίου μέχρι 10-15 Αυγούστου, μοιάζω έτσι ήταν οι περισσότερες ζέστες. Πιο ζεστές περιοχές κεντρική και νότια Ελλάδα. Προσοχή όμως, διότι παρατεταμένοι καύσωνες, έχει από κάτω υποσημείωση, φέρνουν και ακραία καιρικά ξεσπάσματα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μπουρίνια, μπορεί να έχουμε βροχές. Και για το χειμώνα, έτσι για να δροσιστούμε λίγο και να δούμε τι λέει. Τι λένε τα μοντέλα? Λίγο μεγαλύτερη θερμοκρασία από τις κανονικές και χιονοπτώσεις ισχυρές σε Σκανδιναβία και Βόρεια Ρωσία. Για την Ελλάδα ιδιαίτερα μιλάμε για αυξημένες βροχοπτώσεις, ιδίως στα δυτικά και βόρεια αυτό το χειμώνα που μας έρχεται και ψυχρές εισβολές που θα έρχονται, θα φεύγουν, θα έρχονται, θα φεύγουν, θα ξαναέρχονται, θα ξαναφεύγουν. Διότι υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το άκουσα εγώ και το ψάξα λίγο, σε ποιο κανάλι το έχω ακούσει, για το λεγόμενο αεροχήμαρο, έτσι, ο οποίος δίνει στοιχεία για το πώς θα πάνε και θα έρχονται τα βαρομετρικά συστήματα. Βέβαια προόδευσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προόδευσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου και με τους δορυφόρους και με όλα αυτά, αλλά πώς γίνεται και αλλάζει κάποια στιγμή ο καιρός απότομα. Θα σας το πω, διότι ο πατέρας μου έλεγε παλιά, με έλεγε κάθε 30 με 35 χρόνια ο καιρός αλλάζει γενικά, γιατί έτσι άμα το εμβαθύνει κανείς θα δει αλλάζει αυτή η φορά της τροχιάς της γης γύρω από τον ήλιο κλπ. Και όλα αυτά δημιουργούν κάποια στοιχεία. Ο ήλιος είναι ένα γυρασμένο αστέρι, οπότε και αυτός έχει τις δικές του εκρήξεις και διαλύψεις καμιά φορά μέσα στο μυαλό, οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι τα πράγματα και από την πλευρά του σύμπαντος δεν πάνε καλά, αλλά θα πάνε καλά για αρκετά εκατομμύρια χρόνια ακόμα. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται αύριο το πρωί έτσι να σκάσει ο ήλιος, όχι όχι. Σκάνε όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν μαγαζάκια, μαγαζάκια τα οποία δεν μπορούν να τα συντηρήσουν πια. Η αγορά πάει στις πολυεθνικές και στις μεγαλοαγορές, έτσι, έξω από την πόλη ιδιαίτερα. Και τι θα κάνει τώρα ο καημένος ο μαγαζάτορας που θα έρθει η σφαλιάρα της εφορίας.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από το Γαλάτσι, από την Αθήνα, ο οποίος εδώ τώρα μου στέλνει πάλι για τα διόδια που πήγε στην Πάτρα και τι πλήρωσε, και μετά λέει πήγαμε στην Αύπακτο και περάσαμε πάνω από το γεφύρι, από τη γέφυρα την τεράστια, το γεφύρι είπα εγώ, τέλος πάντων. Αλλά τα είπαμε αυτά, τα είπαμε αυτά που μου γράφεις. Το είχαμε πει, μου φαίνεται, τις προάλλες, ότι άμα ξεκινήσει κάποιος από την Πάτρα να πάει στα Γιάννενα, παραδείγματος χάρη, έτσι, οπότε θα μπει κανονικά στον δρόμο για να στρίψει για Ναύπακτο δεξιά, λίγα χιλιόμετρα μετά τη γέφυρα, είναι τα διόδια του Ρίου. Τα διόδια της γέφυρας Ρίου. Ή άμα ένας έρχεται από Αθήνα, ρε παιδί μου, και θέλει να κάνει το γύρο, είναι διόδια Ρίου. Διόδια γέφυρας Ρίου. Και λίγο μετά προς Ιωάννινα είναι τα, αυτό το διόδιο Κλόκοβα λέγεται, εσείς στο χωριό, το ξεχνάω κάθε φορά. Είναι μια απόσταση 19 χιλιόμετρων, δηλαδή είναι κάπου 15, πόσα χιλιόμετρα κάνεις με αυτό και στα 19, έτσι, 19 χιλιόμετρα, 15 λεπτά να κάνεις, πόσο να κάνεις. Συνολικό ποσό διοδίων 22 ευρώ. 22 ευρώ τα 19 χιλιόμετρα, δηλαδή 1,16 ευρώ διόδια ανά χιλιόμετρο για κάθε γιοταχή. Την ώρα που ένας στους δύο Έλληνες δεν πρόκειται να πάει φέτος διακοπές. Πού είναι εκείνα τα παλιά τα χρόνια, θα πάμε 15-20 μέρες να διακοπάρουμε. Τώρα αντί να διακοπάρεις, απλώς κοπάρεις. Μια καμπάνα για το ή καμία για το. Με έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει, ένας γιατρός λέει, πήρε με ειδικό του ιατρείο, έχει, πήρε λέει και κοινωνικό τουρισμό. Πώς γίνεται αυτό, λέει ένας γνωστός μου κλπ. Μπορεί να έχει πολλή παιδιά, να έχει πολλά παιδιά, ρε, να είναι πολύ δικαιώ, να έχει 4 παιδιά, ξέρω εγώ, και να το δικαιούται. Λόγω των παιδιών ενδεχομένως. Ένας λοιπόν στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Έτσι, και να το επαναλάβω, να το επαναλάβω, γιατί το λέω, όποιος δεν πάει να ψηφίσει φέτος, όταν γίνουν εκλογές τέλος πάντων, έτσι, μπορεί να μην πάει, δεν είναι που δεν θα πάει φέτος διακοπές, μπορεί να μην πάει και άλλα 4 χρόνια, ας πούμε.

0: Η φίλη μου η Άννα από την Κοζάνη είναι εδώ, είναι μαζί μας και στην σημερινή εκπομπή. Και ο φίλος μας, ο Παναγιώτης από Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Το άγγελο το μήνυμα το διάβασα. Οπότε πάμε, Ιωάννης Γιάννης Βένος. Καλημέρα. 1,40 με 1,60 σήμερα από το χωράφι μου στέλνει και μια φωτογραφία από, με κεράσια. Μάλιστα. Έτσι, να, μας τα έλεγε ο Βαλεντίνος, μας τα λέει και ο Γιάννης. Η Μαρία Αρκουδέα με τη δική της καλημέρα. Καλή ευλογημένη Κυριακή, με υγεία, με αγάπη, με πίστη και όμορφες στιγμές. Καλημέρα Μαρία και σε εσένα, καλημέρα Μαράκη. Είχαμε γνωριστεί εκεί έξω από την ΔΕΗ που κάναμε εκείνη την μικρή διαδήλωση τα παλιά τα χρόνια, έτσι. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, 4 ευρώ τα αγόρασε τα κεράσια η Ζηνοβία, λέει, το κιλό. Όχι το παιδιά, ειλικρινά είδα 9 ευρώ κεράσια, αλλά εκεί τώρα τι καθόμαστε και λέμε τώρα, δεν το συζητάω. Την προηγούμενη εβδομάδα τα δω, τότε με τα μάτια μου και μάλιστα φίλους και τι να μου εξηγήσει ο άνθρωπος, ο οποίος δηλαδή και πάλι άμα ήταν αυτή έτσι η τιμή που λέγανε που τα αγόρασε, καλά τα πουλούσε δηλαδή. Έλα, καλοκαίρι 2000, πόσο είμαστε, 26 πήγαμε, πώς περνάνε τα χρόνια. Ας φτάσουμε και στο 36 και ας μην το καταλάβουμε ρε παιδί μου. Σταματήσουν και οι Γερμανοί σιγά σιγά να καίνε το λιγνίτι μετά από 10-12 χρόνια, έτσι. Να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε και πάει λέγοντας. Στο μικρό το καφέ, ναι. Η φίλη μας η κυρία Μαρία από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, Απόστολε, καλημέρα. Έτσι, όταν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, θα γράφετε, θα ξεκινάτε με όχι το μήνυμα. Όχι, θα λέω μόνο το όνομα. Αν γράφετε όχι, όχι, θα διαβάζω μόνο το μήνυμά σας, έτσι. Να συνεννοούμαστε, να μην έχουμε άλλα. Βαγγέλη, Κοζάνη, καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Ένας μας δεν πήγε μπρος.
0: Τι ώρα είναι, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε να περάσουμε και σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν πιέζει ο χρόνος, λέμε καμιά φορά. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η έκφραση, πιέζει ο χρόνος. Γιατί πιέζει ο χρόνος? Μήπως δεν τον κανονίζουμε όπως θα έπρεπε να τον κανονίσουμε εμείς οι ίδιοι, για να μην αισθανόμαστε πιεζόμενοι και από το χρόνο, όπως γίνεται παραδείγματος χάρη με κυβερνήσεις και με κόμματα. Γιατί από εκεί σίγουρα αισθανόμαστε πιεσμένοι και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τι τραγούδια, τι φωνές, τι επιτυχίες, κυρίες και κύριοι. Ζαμπέτα τώρα, τι να πω για τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα, θα επανέλθουμε εντός λίγου. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας κουρσάρος Mac στο Messenger.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
4: 3 φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one.
10: Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Θα αρχίσουν και οι υπέροχες βραδιές του καλοκαιριού σιγά σιγά.
14: Ήταν μια βραδιά του καλοκαιριού.
0: Έτσι πριν το βράδυ όμως, πριν τα ποτάκια, πριν τις μπυρίτσες, ιδιαίτερα τις άνευ, έτσι άμα είμαστε και οδηγοί. Από χθες το μεσημέρι, τι ωραία, τι ταβέρνα, τέλος πάντων. Δυτική Μακεδονία ήμουνα. Πάντοτε συνδυάζω και τη δουλειά με οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε.

τίματα και σπεσιαλιτέ τριλέτσε. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι όταν περάσετε από το Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, να δοκιμάσετε την υπέροχη γεύση του καφέ. Καθημερινά. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Χειροκομείο Πάικο, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, από 100% ελληνικό γάλα. Χειροκομείο Πάικο, χειροκομικά προϊόντα. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Πάρα πολλές φορές διαβάζω τα μηνύματά σας όταν έχω διαφημίσεις και μπαίνω στην κουβέντα. Δηλαδή με ακούτε εσείς, μου γράφετε κάποια πράγματα. Όταν ξέρω, μιλάω μέσα στην εκπομπή, λέω και αυτά τα οποία εσείς μου αναφέρετε. Αν τα ξέρω, δεν τα ξέρω, τα λέω κάποια άλλη στιγμή. Πάω, τα βρίσκω, τα διασταυρώνω, έτσι. Μου στείλε λοιπόν ένας φίλος από τη Στουτγκάρδη εδώ διάφορα σχετικά με το Λιγνίτι, με τη Γερμανία, με την ενέργεια, τι πέραν από τη Ρωσία, τι παίρνουν τώρα κτλ. Κτλ. Γιατί και εκεί ακρίβεινε η ζωή, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις δουλειάς όπως παλιότερα. Να πω λοιπόν εδώ ότι η Γερμανία θα κρατήσει ανοιχτές μονάδες Λιγνίτι μέχρι το 2038, ενώ μπορεί να παρατείνει το χρόνο λειτουργίας της. Προσέξτε, να παρατείνει. Η Ιταλία ήδη έδωσε παράταση μέχρι το 2038, έχει πει μέχρι το 2030, το έκαναν, αν θυμάμαι καλά, τώρα το είπαν 38. Η Πολωνία καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς μαζί με τη Γερμανία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και οι Πολωνοί κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ό,τι κάνει ο ένας, κάνει και ο άλλος. Άσχετα αν εμείς εδώ, τα γνωστά.
1: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Γι' αυτό και εμείς, για να σώσουμε και τη δική τους ατμόσφαιρα, στέλνουμε το Λιγνίτι από εδώ, από εμάς, και τον πηγαίνουμε στα Σκόπια. Θα σου κόψω και το Λιγνίτι και δεν έχουμε και αποθηκευτική ενέργεια το μεσημέρι. Να σήμερα, ας πούμε, έχει ήλιο. Χαμός θα γίνει. Άμα έχει και λίγο αεράκι, θα συγκεντρώσουμε ενέργεια, αλλά δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Το δίνουμε στη Βουλγαρία. Και έρχονται οι Βούλγαροι όταν χρειαζόμαστε το βράδυ και μας το πουλάνε πολλαπλάσια. Μέχρι και 1000 φορές παραπάνω επί της τιμής. Που το αγοράζουν. Φοβερά πράγματα, έτσι. Μην τα περνάτε στα ψηλά. Ούτε οι αριθμοί. Οι αριθμοί δεν τους λέω εγώ από μόνος μου. Το διάβασα, το βρήκα.
2: Γαλέτες, παξιμάδια, γαλέτες, παξιμάδια.
0: Στις γαλέτες και παξιμάδια, έτσι.
2: Παξιμάδια μας ετραταρανε.
0: Και θα σας πω τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, ας πούμε. Ποιες χώρες είναι αυτές οι οποίες συνεχίζουν και θα συνεχίσουν ακόμη ενέργεια με Λιγνίτη? Σερβία, Κροατία, Σκόπια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στο ίδιο έργο θεατές Τσεχία, Βουλγαρία, Ρωμανία. Πάμε παρακάτω, ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία. Εμείς όμως θα σώσουμε τον πλανήτη, ρε παιδιά. Να σωθεί ο πλανήτης, να σωθεί ο πλανήτης. Θα το σώσουν όλοι μαζί. Από εμάς δεν σώνεται. Από εμάς κάποιοι κερδίζουν, γεμίζουν τσέπες.
2: Και ένα κεφαλονίτη, και ένα κεφαλονίτη.
0: Α, και επειδή έλεγα για τη Βουλγαρία και επειδή χρήμα που στέλνουμε και πού, στην Ουκρανία. Δεν στέλνουμε χρήμα. Δεν στέλνουμε χρήμα το οποίο ο μόχθος, ο κόπος, το αίμα των πατεράδων, των παππούδων που ήρθαν των περισσότερων από εμάς πρόσφυγες από αλλού. Που κάναν τους πατεράδες μας και αγωνιστήκαν οι πατεράδες μας επίσης για να κάνουμε εμείς σήμερα τον έξυπνο. Όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων. Με κάποιους οι οποίοι από ένα χωράφι που τους άφησε ο παππούς, έτσι, 10 στρέμματα καλαμπόκι. Και έβαλε ο μπαμπάς και το έκανε 10 στρέμματα καλαμπόκι και άλλα 10 στρέμματα πατάτες. Έχουν σήμερα 35 διαμερίσματα, ε. Πώς έγινε αυτό που λέγει ο ποδοσφαιριστής? Έτσι, μια βόλτα άμα κάνουμε στη γειτονιά μας. Έτσι, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία παραδείγματος χάρη. Έχει την Βούλγαρη και λένε, άλλαξε η κυβέρνηση. Άλλαξε η κυβέρνηση. Και λέει, άλλο κυβερνητικό σχήμα. Τέλος, λέει, στην αποστολή, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, όπλων από τη Βουλγαρία προς την Ουκρανία. Ράντεφ είναι ο νέος πρόεδρος της χώρας. Ο Ράντεφ. Όχι, λέει, δεν στέλνουμε άλλο όπλο στους Ουκρανούς. Δεν θα ασχοληθούμε με τον ηθοποιό. Καλά, αυτό τον ηθοποιό το λέω εγώ.

Έτσι τώρα, αυτά που λέτε για μένα, παιδιά, και γράφετε και στα μέσα, δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά, ποτέ δεν κάτισα τώρα εγώ να ασχοληθώ με το τι νομίζει ο καθένας που δεν με ξέρει. Εγώ ξέρω, αν δεν ξέρω κάποιον, κριτική δεν κάνω ποτέ για τον άνθρωπο, αν δεν τον γνωρίζω δηλαδή προσωπικά. Να έρθω λίγο στο φίλο μου τον Αναστάση, που με έστειλε εδώ τώρα από τη Θεσσαλονίκη, είναι από το κέντρο της πόλης. Γράφει εδώ τώρα κάποιο μήνυμα για τις εκλογές, ότι δεν είναι δυνατόν να λέω ότι πέφτουν τόσο πολύ έξω οι εταιρείες και να μην μιλάω έτσι για τις εταιρείες, γιατί κλπ. Κλπ. Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή κάτισα και τα βρήκα. Καταρχάς, το πάρτι των εκλογών ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε, αναλύσεις επί αναλύσεων, ερωτήματα του τύπου αν συμφέρει δεύτερο κόμμα να είναι ο Τσίπρας, για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω, στη Νέα Δημοκρατία συμφέρει να είναι ο Τσίπρας, έτσι το Πασόκ. Δεν ξέρω, θα είναι με αυτόν που θα τα βρουν καλύτερα σε κάποια στιγμή που θα ξαναγίνουν εκλογές, για να μπούμε έτσι και καλά στο κλίμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τώρα τον χαϊδεύουν τον Αλέξη με τις δημοσκοπήσεις και από την επομένη της διακήρυξης των εκλογών θα μιλήσουν για την απειλή της αριστεράς, η οποία επανέρχεται, έτσι για να συσπυρώσουν τον κόσμο τους. Αυτό είναι ένα διπλωματικό παιχνίδι, το οποίο είναι αρεστό συνήθως από ψηφοφόρους του κόμματος. Ναι, αλλά για να δούμε λίγο, κοιμάται ο λαός πλέον όπως κοιμόταν παλιότερα? Δεν νομίζω. Αυτό το μοντέλο ζουρνάδες και νταούλια είναι τελειωμένο. Ας γνωρίζουν αυτοί οι τύποι που με τις δημοσκοπήσεις βγάζουν το μηνιάτικο ότι τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Από πότε θέλετε λοιπόν να ξεκινήσω? Από ποια χρονολογία, ας πούμε, εκλογών? Από το 2000, από πότε θέλετε? Να ξεκινήσω από τότε που κατέβηκε το δίκη, παραδείγματος χάρη, του Δημήτρη Τσοβόλα? Όπως τώρα Ελλάς, παραδείγματος χάρη, που θα έμπαινε με τις πάντες στη Βουλή το δίκη κατά τους δημοσκόπους? Μήπως θυμάστε τι λέγανε για το δίκαιο, ότι θα είχε πάνω από 4%. Δεν μπήκε καν στη Βουλή. Έτσι, 2,69% είχε πάρει. Εκείνο το βράδυ, το θυμάμαι ρε φίλε, το θυμάμαι. Εκείνο το βράδυ με τα exit poll που είχαν βγάλει νικήτρια τη Νέα Δημοκρατία. Και λέγαμε κι εμείς, βγήκε η Νέα Δημοκρατία, πάμε πιούμε καφέ τώρα. Πρωινιάτικα. Είχε ξημερώσει, έβγαιναν αργά τότε τα αποτελέσματα. Και μετά, λίγο πριν το αποτέλεσμα, το γύρισαν οι δημοσκόποι. Και το έκαναν Πασόκ. Και πού ήταν η Νέα Δημοκρατία να γίνει κυβέρνηση? Κάποιοι κοιμήθηκαν το βράδυ με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ξυπνήσαν το πρωί με Πασόκ. Έδιναν οι δημοσκόποι λοιπόν, κάποιοι είναι από αυτούς τους σημερινούς, έδιναν 35% στο Πασόκ και έγινε 43,79. Το 35% έγινε 43,79. Να σε πάω ρε φίλε, πού στείλες το μήνυμα, πού να σε πάω, στο 2004 που έδιναν τη Νέα Δημοκρατία 39% και πήρε 45,36%. Να σου πω, το 2007 που έδιναν τη Νέα Δημοκρατία 34% και πήρε 41,84%. Που έδιναν τότε το Πασόκ 30% και πήρε 38,1% και κυβέρνησαν δύο κόμματα έτσι όπως ήθελαν, για να διαναρθούν σήμερα η ουρά με 35 και 65 διαμερίσματα του καθενός τους. Τι άλλο να σου πω, το 2009. Το 2009, σημαντική ημερομηνία, και αυτή τη θυμάμαι τότε που στο παλιό Μετρόπολης ήμουνα, δεν θυμάμαι ρε παιδί. Πού ήμουνα το 2000, που δούλευα. Που θα έπαιρνε το Πασόκ και λέγαμε 35% και πήρε 43,92%. Λέγανε οι δημοσκοπήσεις τώρα, τι καθόμαστε και λέμε. Το 2012 που θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία 25%, που ένας πήρε 18,85% και άλλος πήρε από 17% που του δίναν και 18-13%, που θα έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ 10% και πήρε 17%. Να σας πω για το όχι ναι. Το όχι ναι ρε. Το όχι ναι. Το ναι λέει θα πάρει 43% με 44% και βγήκε κάτω από 38%. Και το όχι που θα έπαιρνε 42% μέσος όρος δημοσκοπήσεων πήρε 61,31%. Γι' αυτό σας λέω ρε εσείς. Γι' αυτό σας λέω ρε. Σας έχουμε πάρει χαμπάρες. Χαμπάρι σας έχουμε πάρει στις γειτονιές. Σας έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος ρε.

Και κρατάω και αυτά που βγάζετε τώρα, φέτος. Τα κρατάω όλα. Για να δω, εμείς που σκεπτόμαστε έτσι θα πέσουμε έξω ή εσείς πάλι.

Ο φίλος μου ο Πάνος Αποστόλη, Εγνατία Οδός, σκέτη τα λεπόρια. Την έζησα Παρασκευή και χθες το βράδυ. Την έχω ζήσει αυτή την ταλαιπώρια, φίλε. Την έχω ζήσει αυτή την ταλαιπώρια, έτσι. Άντε να πας τώρα στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη στα Γιάννηνα. Σου βγει ψυχή. Κάνεις 5 ώρες. Όσο έκανες παλιά, έτσι όταν πήγαινες από τον παλιό δρόμο και είχε καθιζήσεις. Και καθόσουνα στην Κόνιτσα και έπινες καφέ. Και πληρώνεις και διόδια. Άντε ρε, να το κάνετε το δρόμο. Να κάνετε τα γιοφύρια. Γιατί να πληρώνεις διόδια. Αυτό δεν γίνεται σε άλλες χώρες. Κάντε το να πληρώσουμε διόδια. Πρώτα θα πληρώσουμε, θα μαζέψετε το χρήμα και μετά θα το κάνετε με τα δικά μας λεφτά. Το κράτος δεν θα σε δώσει λεφτά. Την Εγνατία Οδό δεν την αγοράσατε. Τι ιδιωτική εταιρεία είστε. Ιδιωτική εταιρεία είστε εσείς που έχετε το δρόμο. Θα παίρνετε τα χρήματα από εμάς. Για να ταλαιπωρείτε όλο τον κόσμο. Τον ταξιδιώτη. Άντε να περάσει ένα στενοφόρο έτσι όπως είναι ο δρόμος τώρα, μετά τον Πολύμηλο, μέχρι να φτάσει κοντά στη Βέρεια. Και σε κάποια σημεία και κοντά στην Αλεξάνδρεια, παραδείγματος χάρη, στην Εγνατία. Άντε να έρχεται ένα στενοφόρο από πού θα περάσει. Πού θα πάει, αν έχει μπροστά 1-2 χιλιόμετρα ώρα. Με φορτηγά και λεωφορεία και μέχρι και πινακίδες 50 και 60. Και δεν τρέπεστε και λίγο. Και έχετε ανοιχτά τα διόδια. Δεν τρέπεστε λίγο, ντροπή δεν έχετε, φιλότιμο δεν έχετε. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Που δεν υπάρχουν. Και ρωτώ, αυτό το κράτος λειτουργεί? Τους αρμοδίους λειτουργεί το κράτος? Θα άνοιγε το μετρό το καλοκαίρι. Από πέρσι, από πρόπερσι μας έλεγαν το καλοκαίρι. Δεύτερο καλοκαίρι ήρθε και προσπαθούν να ανοίξουν το μετρό. Τώρα βγάλαν τις λαμαρίνες από την Καλαμαριά. Ποιον κοροϊδεύετε, ρε, τέλος πάντων? Κάντε το και μπράβο να σας χειροκροτήσουμε. Πείτε την ημερομηνία που θα γίνει και θα σας ξαναχειροκροτήσουμε. Είναι κακό να λέγατε ότι, ρε παιδιά, στην Καλαμαριά το μετρό θα πάει το καλοκαίρι του 2026. Το 2027. Δηλαδή ήταν κακό να πείτε την αλήθεια. Μα δεν σε φτάνω. Εσύ σε σκέψη τις εκλογές ή το λαό ή την κοινωνία. Και λέει τώρα εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης, ταλαιπωρία από Βέρεια μέχρι Ιωάννινα. Α, εκεί πήγες, κατάλαβα. Μονοδρομήσεις, ταχύτητες 60 και 70 χιλιόμετρων, αλλά και μποτιλιαρίσματα. Αυτοκίνητα με επικίνδυνο φορτίο παρακάμπτουν από στενούς παλιούς δρόμους γεμάτους λακκούδες, αλλά τα διόδια. Να συνημερώσω, Παναγιώτη, να συνημερώσω ότι αυτό θα κρατήσει πολύ εκεί. Δεν είναι ότι αύριο το πρωί θα γίνει, σε όλη την Εγνατιώδο. Δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Μην το πιστεύεις. Εδώ έχουμε μπλέξει. Να βάλω το τραγούδι. Να βάλω το τραγούδι, να μην αρχίζω και ονομάζω τώρα και λέω. Χαρακτηρίζω, δεν μου αρέσει. Πέτρο από τη Στουτγκάρδη, καλή σου μέρα. Και σένα, Άγγελε, από τη Λάρισα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ, Γιώργο, για τα καλά λόγια από την κυρία Βρύση, ο Γιώργος.

0: εαυτό του.
1: Καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω ξανά, Απόστολε, ο φίλος μου ο Μάκης, ο Κούρτογλου. Θέλω να μου πεις 5 λόγους για να ψηφίσω τον Τσίπρα ξανά. Γράψε μου μισό λόγο εσύ. Πέτρος Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα με υγεία, οι κανόνες είναι απλοί, μίλας ποτέ ψέματα σε κάποιον που σε εμπιστεύεται, μην εμπιστεύεσαι ποτέ κάποιον που λέει ψέματα. Ωραία αυτό, Πέτρο. Εδώ, Πέτρο, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Λες ψέματα σε αυτόν που σε εμπιστεύεται και ψηφίζεις αυτόν που σου λέει ψέματα και σε κοροϊδεύσε. Άκρη δεν υπάρχει. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα Λίνα, καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Πάμε λίγο στο Λονδίνο, στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα Απόστολε, μη συγχύζεσαι, σε αγαπάμε και συγχαιριζόμαστε υγιή και δυνατό. Δεν συγχύζομαι.
2: Είναι το στυλ μου.
1: Ο Γιάννης από Ζωγράφου, από Αθήνα, και ο φίλος μου Βαγγέλης. Ο φίλος μου Βαγγέλης από την Εδιψώ είναι εδώ μαζί μας. Αποστόλει βροχές, μπόρες, καταιγίδες, χαλάζια, εκύματα, φουσκοθαλασσιές. Όλα αυτά, όλα αυτά μαζί. Και φουσκοκοροϊδίες, άμα βλέπεις τηλεόραση, καλέ μου φίλε. Δώσε χαιρετίσματα εκεί στο Βασιλάκι, στην πιτσαρία.

Παιδιά, αυτό το τραγούδι είναι μοναδικό, έτσι. Αυτό το τραγούδι είναι μοναδικό. Ο τρελός του Πασχαλίδη, μοναδικό.

Αχ, πάμε στο φίλο μου, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, να σου πω κάτι καταρχάς, γιατί στο έχω πει και άλλη φορά, στο έχω γράψει σε μήνυμα προσωπικό. Αυτά τα στοιχεία που μου στέλνεις είναι λάθος. Η μεγαλύτερη κρίση στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ισπανία. Επαναλαμβάνω, είναι στην Ισπανία, δεν είναι στην Ελλάδα. Ιδιοκτήτες, φαντς, καταληψίες, πωλήσεις, κόκκινα δάνεια, κατασχέσεις στην Ισπανία. Θα μου πεις τώρα τι γίνεται εδώ. Δεν είναι όμως τόσο μεγάλη εδώ ακόμα η κρίση όσο είναι εκεί. Εκεί που βγαίνουν οι αστυνομικοί και σέρνουν τους ανθρώπους στον δρόμο. Έχουμε δει πάρα πολλές σκηνές μέσα από τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στα ηλεκτρονικά μέσα. Εκεί και στην Ισπανία η δικαιοσύνη δείχνει ένα, πώς να το χαρακτηρίσω, αργό πρόσωπο. Υπάρχει αδιέξοδο, υπάρχει δυστυχία. Όλα αυτά που γίνονται στην Ισπανία, πολλές φορές και στα γήπεδα, και βλέπουμε βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο και θέλει ανεξαρτησία, γίνονται για κάποιους λόγους. Είναι το παράδειγμα, διάβαζα παραδείγματος χάρη για το παράδειγμα μιας κυρίας που βρέθηκε να χρωστάει κάπου 400.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα στη Μαδρίτη, ήταν 48 τετραγωνικών μέτρων. Το δάνειό της πουλήθηκε διαδοχικά σε φαντς. Και προσέξτε την λεκτική ορολογία της είδησης. Τη λεκτική, να τη βρω όμως, γιατί δεν, να σας θυμώ ακριβώς όπως είναι, πρέπει να τα έχω εδώ στο αρχείο μου, να βάλω λίγη μουσική, θα μου επιτρέψετε, έτσι, για να το βρω, να το πω ακριβώς όπως το έχω δει δηλαδή, έτσι, για να το βρω, γιατί το έχω εδώ στο αρχείο, στο στικάκι μου.

Εδώ είναι λοιπόν η Ισπανία, φαντς, καταληψίες κλπ, κλπ, κλπ. Εδώ είμαστε. Πουλήθηκε λοιπόν το δάνειό της διαδοχικά, ξαφνικά έφτασε 400.000 ευρώ και η είδηση είναι ως εξής. Στην πόρτα της, στη Μαδρίτη, της κυρίας, στην πόρτα της εμφανίστηκε ένας άντρας από εταιρεία, προσέξτε τις λέξεις, θα έρθουν εδώ, εκένωσης, με το μήνυμα είτε συνεργάζεσαι, είτε μια μέρα θα βγεις για να αγοράσεις ψωμί και δεν θα ξαναμπείς. Μιλάμε για Ευρώπη, παιδιά. Μιλάμε για Ισπανία σοσιαλιστή πρωθυπουργού. Εσείς κύριοι δεν είστε σοσιαλιστής. Βγάλετε το social, το social από μπροστά και προσθέστε το άλλο. Το τραπεζικό σύστημα λοιπόν της Ισπανίας βρέθηκε με 200 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα. Και η χώρα δεν μπήκε ποτέ σε μνημόνια. Άλλοι την πάτησαν. Ξέρουμε ποιοι. Κάποιοι βαλτοί, δειλοί, ουρά κάποιον άλλον. Αυτοί την πατήσανε. Και με όλα αυτά σκέφτομαι πόσο φτιαχτή και φτωχή είναι αυτή η ευημερία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελαχιστότατη, ένα 10%, 5% μπορεί να ζήσει σαν άνθρωπος σε αυτούς τους λαούς. Και άλλοι θα πρέπει να παρακαλάνε, να βρουν μια δουλειά, να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Μετά αν δεν βρουν δουλειά στη χώρα τους να φύγουν να πάνε αλλού. Αυτή είναι η Ευρώπη. Η Ενωμένη Ευρώπη αυτή είναι. Η Ενωμένη Ευρώπη να αγκαλιάζει μια χώρα, εχθρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τουρκία παραδείγματος χάρη, και να δέχεται να κάνουν αυτά που κάνουν κάποιοι τύποι που λέγονται ράμα. Μπήκα, μπαίνω μέσα στις πλατφόρμες, μιλάω και με την Αριάδρη, με την Αριάδρη, την Νούκα πάρα πολλές φορές, και μπήκα μέσα σε μια πλατφόρμα διαδικτυακή και βρήκα τέταρτο τρίμηνο 2024, έτσι δεν, παρακάτω ακόμα δεν μπόρεσα να πω, πώληση κατηλημένων κατοικιών 24.000. Ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται σε μεγάλες και μικρές πόλεις. Και εδώ στην Ελλάδα το 2025 βρισκόμασταν στις πρώτες θέσεις στην Ήπειρο σε ανασφάλεια στέγασης. Δηλαδή δεν ξέρει αύριο ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο το πρωί. Αν ο δικηγόρος που έδωσε τα χαρτιά για να μην γίνει η κατάσταση στο σπίτι του, να προλάβει κάποιους μήνες, να βρει τα χρήματα να πληρώσει τουλάχιστον το παράβολο για να μην του πάρουν το σπίτι, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτή είναι η Ελλάδα πατριώτη. Αυτή είναι η Ευρώπη πατριώτη. Αυτός είναι ο κόσμος πατριώτη. Ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό? Εμείς φταίμε πατριώτη. Θα μου πεις γιατί? Το ξέρεις πατριώτη. Γιατί μπορεί αύριο το πρωί να ψηφίσεις αυτόν που θέλει να σου πάρει το σπίτι και θα σου πει ψήφισέ με και θα σε σώσω. Γι' αυτό πατριώτη. Και αν μπει κανείς στα ευρωπαϊκά στοιχεία, φοβερά, φοβερά, το 75% των Ευρωπαίων μέσα στην Ένωση περιέκοψε δαπάνες βασικές, σπουδές παιδιών, αγορά τροφίμων για να πληρώνει δόσεις. Ήρθαν οι τράπεζες, ανακεφαλοποιηθήκανε από τα κράτη, από τις κυβερνήσεις. Τα λιγότερα χρωστούσε η Ελλάδα, τα περισσότερα δώσαμε στις τράπεζες. Εδώ το 28,9% λένε τα στοιχεία των οικοκυριών ξοδεύουν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάνω από το 40% των εισοδημάτων για στέγαση, και ο κίνδυνος αυξάνεται λόγω επιτοχίων και πληθωρισμού, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου κατασχέσεων σε αυτό που λένε στην Ευρώπη καθεστώς. Ακούστε τι λέξεις χρησιμοποιούν, τι λέξεις χρησιμοποιούν, φοβερό, καθεστώς στεγαστικής υπερφόρτωσης. Επαναλαμβάνω, καθεστώς στεγαστικής υπερφόρτωσης. Τι να καθίσω να πω, τι να διαβάσω. Ο φίλος μου ο Δαμιανός Αβραάμ Μισαηλίδης, κουρσάρε, λες για τσίπα και ντροπή για το μετρό. Δες τι λέει το άτομο, τι ανοησίες. Ποιο να πρωτοακούσω, ρε φίλε Δαμιανέ, τώρα. Καταρχάς δεν μπορώ να το ακούσω αυτή την ώρα το βίντεο μέσα από την εκπομπή. Θα το ακούσω μετά. Μέχρι εδώ τον κύριο Χατζηδάκη.
Αναστάσιος Χατζήλιας. Καλημέρα, Απόστολος. Καλή Κυριακή από την ηλιόλουστη Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Ρε, εσύ, αν δεν είναι η Ουρανούπολη Χαλκιδικής σήμερα, που θέλουν όλοι να πάνε δίπλα στο περιβόλι της Παναγιάς, ποιος θα έχει, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ποιος θα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι όμορφα παντού τώρα. Η Ελλάδα είναι όμορφη και καλημέρα στη Χίο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νικολάκη που μου στέλνει το δικό του μήνυμα από τη Χίο. Καλημέρα και στην Πάφο. Καλημέρα στην Πάφο, στον Αλέξανδρο.

Καλημέρα Τάσο, καλημέρα Τάσο από τη Λευκάδα. Φωτό από φόρμουλα μου στέλνει εδώ, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Τάσο, να είσαι καλά. Και κάτω τι φωτογραφία είναι αυτή? Α, φόρμουλα και φορμίκουλα. Φορμίκουλα, τι είναι αυτό, για να δω λίγο. Μικρό νησί, μη κατοικήσιμο, αλλά με πανίδα χλωρίδα και πολλά ψάρια. Κάτω από τη νοτιοανατολικά είναι αυτό? Ναι, στη Λευκάδα, νοτιοανατολικά, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα νότια Λευκάδα, Σίβωτα ρε παιδί μου. Εκεί δεν ξέρω ακόμα, εκεί στην ταβέρνα μπροστά Ξύλινος είναι, έτσι. Πάνω στα ξύλα καθόμαστε, μέσα στη θάλασσα ακόμα. Στην Ξύλινη Εξέδρα, δεν θυμάμαι, τώρα έχουν αυτό καιρό. Τι είναι εκεί πέρα, δεν το ξέρω αυτό το νησάκι, όχι. Ξέρω Μεγανήσι, μετά είναι Κάλαμος, πώς λέγεται το άλλο, Καστός, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το νησάκι δεν το ξέρω, τη Φορμίκουλα δεν έχω πάει. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τη φόρμουλα, αυτό θέλω να μου γράψεις. Δεν είδε η θάλασσα πιο ταιριαστό ζευγάρι. Σάκης από Θεσσαλονίκη, Αποστόλη, το αφήγημα για το ότι οι παράνομοι εισελθόντες στη χώρα θα ξαναπηγαίνουν πίσω τελειώνει. Όχι τελειώνει, τελείωσε. Εδώ καλημέρα στη φίλη μας τη Βούλα από την Κοζάνη. Να στείλω έτσι τα χαιρετίσματά μου και όλα αυτά τα οποία μου γράφεις είναι πάρα πολύ θετικά, έτσι, εάν τελικά γίνει αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε. Αν το δούμε αυτό και βρουν άλλοι χίλιοι άνθρωποι, ζήσουν χίλιες οικογένειες ακόμα, έτσι. Αν γίνει αυτό εκεί Κοζάνη το Λεμαϊδα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό δεν ξέρω, επειδή να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και τα οποία δεν είναι, πώς θα το πω, δεν είναι επίσημα ανακοινοθέντα, οπότε θα το κοιτάξω όμως, θα το κοιτάξω και άμα είναι, να ξέρεις ότι θα το αναφέρω στην εκπομπή. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην το αναφέρω.

0: Ήρθε η ώρα να κολλήσει το ρολόι στις 7.30, 7 και 30. Δηλαδή μισή ώρα πριν τις 8, να το πω και λίγο έτσι ποντιακά. Και να πάμε εμείς στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Δημήτρη Καλαϊτζή θα έχουμε σε λίγο. Επειδή έλειπα χθες, ο Δημήτρης έχει μαζέψει όλη εδώ τώρα την ειδησιογραφία ή ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή. Και θα μας τα πει καλύτερα την επόμενη. Θα κάπου κοντά μια ώρα θα τον έχουμε μαζί.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα. Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σε λίγο Δημήτρης Καλαϊτζής από την Κατερίνη. Παρακαλώ τα τηλέφωνα να απευθύνονται στην γραμματεία και όχι εδώ στο κέντρο, γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δημήτρη, σήκωσε κάποιο τηλέφωνο αν θέλεις, γιατί χτυπάνε τώρα όλα μαζί. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών με Οπτικά Κάτανας. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, 30-18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαΐδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.
1: Χρόνια μαζί σου ταξιδεύω, χωρίς να ξέρω που με πάει.
0: Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, πώς το λέω.
0: Ακούγεσαι ωραία, Κατερίνη.
2: Καλώς σε αυτόν καιρό.
0: Τέριασα και τη φωνή, τα βρήκα λίγο διαφορετικά εδώ μέσα στο στούντιο και προσπαθώ τώρα να.
2: Τα μηχανήματα.
0: Είχαμε τεχνικούς εδώ, κατάλαβες.
2: Τα μηχανήματα είναι, πρέπει να ξέρεις και λίγο να τα σινιάρεις, να τα συμμαζέψεις όταν είναι κάτι καινούργιο που ξεφεύγει από τη
0: σειρά. Εντάξει, έρχομαι πολύ νωρίτερα, 15-20 λεπτά κάθε φορά. Προσπαθώ για να μπορέσω να δω τι γίνεται, μήπως κάτι συμβαίνει, ας πούμε. Τι έκαμε, ξέρεις εσύ τώρα.
2: Πώς
0: λειτουργώ, ξέρεις. Δεν μου λες λίγο αυτό που διάβαζα, δεν ξέρω αν το άκουσες για την Ισπανία.
2: Ναι.
0: Αυτό που καθεστώς στεγαστικής υπερφόρτωσης για την Ελλάδα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Αυτό το λένε και ναι, στην Ευρώπη.
2: Στην Ισπανία, δεν είναι μόνο η Ισπανία, είναι και άλλα κράτη. Απλά ναι, δεν μπαίνουμε στην ειδησιογραφία άλλων κρατών σε τέτοια λεπτομερή θέματα. Βέβαια, είναι θέματα που καίνε όλους τους πολίτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Δηλαδή, έχουμε πολλά προσκατάσχεση, ας πούμε, ή δεν έχουμε σπίτια. Τι σημαίνει να νοικιάσει ο κόσμος?
2: Στεγαστική υπερφόρτωση.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία δεν ανήκουν σε πολίτες λόγω των κατασχέσεων ή των δεσμεύσεων ή των οφειλών κτλ.
0: Και είναι αρκετά αυτά δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Είναι αρκετά. Τώρα σε εμάς εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή βλέπεις αυτά τα σπίτια τα οποία είναι κατεσχημένα και έχουν πάει στα χέρια φάνες, όπως είπε και η συνάδελφος Σινούκα την άλλη φορά, που είναι εξειδικευμένη σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να συνεννοηθούν με τα φανς, έστω να δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται να γίνει εξαγορά των δανείων βέβαια από τα φανς, ο ίδιος ο πρώην οφειλέτης, εν πάση περιπτώσει, αλλά τουλάχιστον να εκμισθώνει το σπίτι αυτό. Θέλει μια διαδικασία, μου έτυχε μια περίπτωση που επιμελήθηκα. Ζητάνε οι εγγυητές να υπογράψουν στα μισθωτήρια συμβόλαια. Ζητάνε τιμές απίστευτα υψηλότερες από αυτές που είναι ήδη υψηλές στην αγορά, για να μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει το δικό του ακίνητο που πέρασε στα χέρια φάνης. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Αυτό που έλεγες εσύ πριν, ότι δεν κοιμάται ο άλλος το βράδυ, είναι λογικό. Κοιμάται στο σπίτι του, στην κρεβατοκάμαρά του και δεν ξέρει μετά από μία μέρα, δύο μέρες τι θα του συμβεί. Είναι...
0: Και παρά τις διαβεβαιώσεις νομικών του, έτσι, ότι δεν κινδυνεύει, αυτός πάλι το μυαλό του πάει στο κακό, έτσι, δεν είναι, δεν πηγαίνει κάπου θετικά.
2: Δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό.
0: Δεν είναι σίγουρο, βέβαια, αλλά και όταν ακόμη είναι σίγουρο, πού πάει το μυαλό σου?
2: Το πιο δύσκολο πράγμα αυτή τη στιγμή στους δικηγόρους είναι. Πραγματικότητα αυτή, το λένε πολλοί συνάδελφοι που χειρίζουν τέτοιες υποθέσεις, είναι να διαβεβαιώσει τον πελάτη ότι θα βρει λύση στο πρόβλημά του. Όταν μπλέκεις με τα φαν είναι απίστευτα απαιτητική.
0: Αυτά τι είναι, κράτος είναι κράτη, είναι τα φαν, δηλαδή η νομοθεσία, η νομολογία του κράτους δεν επιτρέπει να υπάρχει, να ξέρεις πάνω κάτω τι απόφαση θα πάρει το δικαστήριο. Επειδή έχεις δηλαδή απέναντι τα φαν, τι είναι τα φαν, θα δικάσουν τα φαν?
2: Είναι οι αόρατοι δυνάστες των πολιτών.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος αν έρθει στην εξουσία, ρε παιδί, αν έρθει στην εξουσία, με αυτές όλες τις διακηρύξεις και ανακηρύξεις και όλα αυτά τα καινούργια σχηματικά μοντέλα διακυβέρνησης που διαβάζουμε από νέα κόμματα, υπάρχει κάποιος να σώσει τον κόσμο από τα φαντ?
2: Αποστολέ, αν υπάρχει πολιτική βούληση, ναι. Πριν υπήρχαν οι διατάξεις του μνημονίου, ήταν οι απαιτήσεις των δανειστών μας, ανάγκασαν ίσως και κάποιες κυβερνήσεις να κάνουν και πράγματα που πιθανόν να μην τα ήθελαν. Mm-hmm. Όμως, όταν δεν είσαι υποκαθεστώς πλήρους εξάρτησης των μνημονίων, μπορείς να ελεγχθείς, δεν σου ζητάνε οι δανειστές να δεσμεύσει στα σπίτια του λαού. Αυτό ήταν δικιά μας εφεύρεση. Τα φάνη ήταν δικιά μας εφεύρεση. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα την νομοθέτησε και τώρα ο Τσίπρας βγαίνει ο άνθρωπος και λέει
0: θα την καταργήσω.
2: Τα καταργήσω. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Mm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι. Όταν παράδειγμα υπάρχουν περιπτώσεις που τα δάνεια και κόκκινα δάνεια όπως υπάρχουν, λοιπόν είναι σταφάν χωρίς να έχουν παράδειγμα βγει τα σπίτια των ανθρώπων στον πληστηριασμό, απλά είναι δεσμευμένα με προσημειώσεις. Λοιπόν, πουλάει ο άλλος στο σπίτι, προχθές εμείς κάναμε μια στο γραφείο, πούλησε το διαμέρισμα, λοιπόν, και απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να αρθεί η προσημείωση υποθήκης που υπήρχε στο σπίτι υπέρ ενός φανς. Για να συνεννοηθούμε, να τους εξοφλήσουμε, να μας δίνουν την εξοφλητική απόδειξη, τους παρακαλούσαμε δυο μήνες, Αποστολή. Τους παρακαλούσαμε να τους πληρώσουμε το σύνολο της οφειλής για να φύγει το βάρος από το ακίνητο για να μεταβιβαστεί. Λοιπόν, και σε αυτές ακόμα τις περιπτώσεις τα φάση είναι τόσο σκληρά, τόσο απαιτητική και δεν εννοείται βέβαια στο σύνολο του υπολογιζόμενου ποσού που μας βγάζουν, βάζουν μέσα και τα επιτόκια αυτά που τώρα με την απόφαση του ΡΙΟΠΑΟΚ, έτσι, καταργήθηκαν για τις δόσεις να μην πληρώνουμε αυτά τα παράλογα επιτόκια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό βλέπεις ότι κοίταξε τώρα, βγήκε η απόφαση του ΡΙΟΠΑΟΚ. Αυτή που σου λέει δεν θα πληρώνεις δόση τόσο μεγάλη υπολογιζόμενη με τον τόκο, θα πληρώνεις δόση πολύ, πολύ μικρότερη. Και βγαίνω τώρα η πολιτική, βγήκε ο Σαμάρας, έκανε μια δήλωση που αναφορά με αυτό το θέμα και ας πούμε συστήνει την κυβέρνηση έτσι να παρέμβει αμέσα ούτως ώστε αυτή η απόφαση του ΡΙΟΠΑΟΚ να υλοποιηθεί από τα φανς, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς να αναγκάζει τους πολίτες να προσφύγουν εκ νέου δικαστικά για να γίνει εφαρμογή αυτής της απόφασης. Ξέρεις, τα φανς έχουν τον τρόπο να ελύσονται. Και όσο καθυστερούν κάποια πράγματα, τόσο κερδίζουν. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια. Λοιπόν, είναι να μην ζεις τέτοια κατάσταση. Αν έχεις άτομα δικά σου, λοιπόν, και πας να τα βοηθήσεις σε αυτό το θέμα, μαυρίζει η ψυχή σου, όπως το λέει.
0: Ναι. Να φύγουμε από αυτό το θέμα. Να φύγουμε από αυτό το θέμα και να πάμε, πώς λέγαμε παλιά, εξωτερικές ειδήσεις, έτσι δεν λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν οι ειδήσεις και μετά δεν έλεγαν εξωτερικές ειδήσεις.
2: Έμπαινε σήμα ειδικό για τις εξωτερικές ειδήσεις.
0: Μπράβο, έμπαινε και διαφορετικό σήμα. Ακόμα και στο ραδιόφωνο όταν αναπτύχθηκε η τεχνολογία.
2: Για το ραδιόφωνο μιλώ.
0: Έτσι, όταν αναπτύχθηκε η τεχνολογία. Αυτό το. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή που διάβαζα χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Έτσι, εξακολουθεί η είδηση να έρχεται και να μου κάνει εντύπωση. Είναι αδύνατο να συναντηθούν ηγέτες δύο χωρών, ακόμη και αν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη ο Τραμπ με τον ομόλογό του ή με τον πρόεδρο του Ιράν. Γιατί διαβάζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ενδεχομένως σήμερα να υπογράψουν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Είναι σαν εκείνο, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι σαν αυτό που υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα δεν ισχύει.
2: Τι να ισχύσει, ρε Απόστολε, οι διμερείς συμφωνίες, οι διεθνείς συμφωνίες, ας το πω, έχουν έναν άλλον τύπο που υπάρχει δέσμευση και να σου πω και κάτι. Μπαίνει στο μέσο και ένας διεθνής οργανισμός, μπαίνουν και άλλα κράτη εγγυητές. Δηλαδή, τώρα να υπογράψει μια εκεχηρία προσωρινή με αυτού του είδους το μνημόνιο, εντάξει. Απλά, ξέρεις τι, καλμάρει την αγορά ολίγων για λίγο χρονικό διάστημα για να μην ξεφεύγουν οι τιμές και όλα αυτά που υφίσταται η παγκοσμιότητα. Λοιπόν, το αν είναι δύσκολο όμως να βρεθούν και να το υπογράψουν, δεν νομίζω να είναι δύσκολο και εν πάση περιπτώσει μπορούν να μην το υπογράψουν οι ίδιοι οι ηγέτες, να το υπογράψουν αλλά να το υπογράψουν όμως, να κάνουν σε ένα τραπέζι, να πάει το κείμενο εκεί πέρα, υπογραφή του ενός, υπογραφή του άλλου, να είναι δεσμευτική. Mm. Και καλό θα ήταν να ήταν πάντα και υπό την αιγίδα του ΟΕΕ, αλλά ποιος ΟΕΕ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν κινείται φίλο. Κοίταξε, εγώ βλέπω και όχι εγώ, πιστεύω σε όλο τον κόσμο οι απλοί πολίτες έχουν καταλάβει ότι ο Τραμπ είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, οι Ιρανοί είναι σκληροί στις διαπραγματεύσεις, Λοιπόν, ο Τραμπ δεν θέλει να φανεί ότι ιτήθηκε και σύρθηκε σε μια συμφωνία χωρίς να έχει όφελος. Λοιπόν, θα μεταθέσουν κάποια πολύ σοβαρά κομβικά προβλήματα για τα οποία ξεκίνησε υποτίθεται ο πόλεμος εις το διεθνές μέλλον, δηλαδή όπως είναι και τα πυρηνικά και αυτά. Λοιπόν, τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί θέλουν να τα ελέγχουν άσχετα αν θα τα ανοίξουν. Θα τα ανοίξουν μεν, αλλά θα τα ελέγχουν δε. Για το φόβο του διαόλου. Το πρόβλημα υπάρχει και με το Ισραήλ, με τη σχέση Τραμπ και Νετανιάχου, όχι την προσωπική καθαρά σχέση, με τις κινήσεις του Τραμπ, ο οποίος αφήνει εκτεθειμένο σε πολλά πράγματα το Ισραήλ. Λοιπόν, και εκεί θα δούμε. Είναι δύσκολο, δηλαδή.
0: Το χατήρι πάντως του Ισραήλ να διαλύσει τους Χούθη, καταρχήν το έκανε, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν Χούθη. Ποια που είναι, το άκουσε κανείς.
2: Πάλι υπάρχουν αυτοί.
0: Εντάξει, αλλά.
2: Φύλακες, απόσχολα, εύκολα, δεν εξαρτάται.
0: Όχι, για τους Χούθη, λέω, που γινόταν από εκεί επιθέσεις.
2: Ναι, αν δεν.
0: Τους βομβαρδίσαν όλα τα στρατόπεδα.
2: Ναι, αν δεν μπει στη μέση η κυβέρνηση του Λιβάνου που βλέπω κάνει και τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, να πιέζει τους Χούθη να τους αφομπλιστούν, εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουν.
0: Τι Χεζμπολάχ.
2: Ναι, της Χεζμπολάχ, συγγνώμη,
0: ναι.
2: Για το Λίβανο μιλάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, άμα δεν γίνει αυτή η κίνηση να είναι από δύο μεριές και επίσης από το Ισραήλ και από τον ίδιο το Λίβανο, εκείνοι δεν θα σταματήσουν.
0: Ναι.
2: Βλέπεις τώρα ο νότιος Λίβανος έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του από τις επιθέσεις του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να εξαφανίσει τη Χεζμπολάχ γιατί θέλει από τα βόρεια σύνορά του να είναι ησυχό και να μην δέχεται επιθέσεις. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι πάντα παίρνουν εντολές από το Ιράν, πάντα και βοήθεια και οικονομική αλλά και στα όπλα από το Ιράν, λοιπόν πρέπει να επιτευχθεί κεντρική συμφωνία με το Ιράν. Αλλά να είναι μέσα στη συμφωνία και το Ισραήλ. Δηλαδή, αυτό που ζητάει το Ισραήλ είναι να εξαφανιστεί η Χεζμπολάχ, να μην υπάρχει ως πολεμική μηχανή εναντίον του Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ νιώθει ανασφάλεια, όπως είναι κατανοητό.
0: Είναι και στη συνέχεια θα τα βάλει με τη Χαμάς, φαντάζομαι.
2: Τη Χαμάς τώρα δεν είναι. Η Χαμάς είναι τίποτα.
0: Είναι όμως, υπάρχει όμως. Και είναι δίπλα τους.
2: Είναι δίπλα τους, αλλά η Χαμάς απόσυρο, δεν μπορεί να κάνει μια στο Ισραήλ.
0: Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ναι, σχεδόν
2: καταστρέφει. Κτίρια να κρυφτούν, τα έχουν καταστρέψει όλα οι Ισραηλοί.
0: Ναι, δεν έχουν τίποτα.
2: Και μαζί με αυτά.
0: Μέχρι και τις στοές τους έχουν καταστρέψει.
2: Ναι, μπράβο. Και μαζί με αυτά σκότωσαν και χιλιάδες αμάχους.
0: Δυστυχώς.
2: Και παιδιά.
0: Δυστυχώς.
2: Μια γενοκτονία πραγματική, να πούμε. Τώρα θα μου πεις, πόλεμος χωρίς παράπλευρες απώλειες.
0: Δεν υπάρχει. Δεν αλλά υπάρχει. Εδώ οι παράπλευρες απώλειες είναι πάρα πολλές και συνεχίζουν.
2: Ναι, και είναι και στοχευμένες.
0: Αυτός ο σύγχρονος πόλεμος είναι.
2: Στο επίπεδο της γενοκτονίας, να τα λέμε τα πράγματα.
0: Ακριβώς, είναι γενοκτόνος πολλές φορές.
2: Εμείς να τα λέμε τουλάχιστον εμείς, γιατί οι διεθνείς οργανισμοί.
0: Εντάξει, δεν χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις, οι οποίες όμως υφίστανται λόγω και της σπουδαιότητας των λεξικών τα οποία έχουμε. Γιατί τα έχουμε τα λεξικά.
2: Ναι,
0: γιατί πήραμε και τον Μπαμπινιώτη και τον Δημητριάδη παλιότερα, ας πούμε. Και τον Τριανταφυλλίδη. Γιατί
2: υπάρχουν.
0: Έτσι.
2: Οι άλλοι να κοιτάνε με ποιος θα βγει πρώτος 3 εκατομμυριούχος του Μάσκ και να χειροκροτήσουν. Τι γίνεται, τα βλέπω και τρελαίνω.
0: Κάποια στιγμή μας είχαν πει: δεν μπορείτε, απαγορεύεται να πείτε λαθρομετανάστης. Είσαι ρε φίλε. Λαθρομετανάστης τι σημαίνει, σε όλα τα λεξικά του, όλο του κόσμου είναι μέσα περασμένη η λέξη. Το λέμε παντού, δεν το λέμε στην Ελλάδα.
2: Μα υπάρχει.
0: Από εδώ που ξεκίνησαν οι λέξεις.
2: Μετανάστης είναι εκείνος ο οποίος έρχεται από εμπόλεμη χώρα απευθείας σε σένα. Λοιπόν, για να βρει καταφύγιο και λαθρομετανάστης είναι αυτός που έρχεται από μια άλλη χώρα που δεν έχει πρόβλημα πολέμου. Παράδειγμα, αυτοί που έρχονται από κάτω από τη Λιβύη που ξεκινάνε, από πού είναι,
0: από όπου ξεκινάνε. Μπορεί και από την Τουρκία να ξεκινάνε, ξέρει κανείς από όπου ξεκινάνε.
2: Είναι πολλοί από αφρικανικές χώρες που δεν έχουν πόλεμο.
0: Ακριβώς. Ούτε πόλεμος υπάρχει, ούτε γιατί τους φέρνουν. Γιατί δεν έρχονται νόμιμα. Άμα είναι αυτό, δεν είναι νόμιμα.
2: Είναι μαντραχαλάδες και μπαίνουν πάνω.
0: Γιατί είναι δηλαδή κάποιοι πίσω από αυτούς οι οποίοι τους λαθρέμπορους ανθρώπων, αθώων ανθρώπων, βρίσκονται κάποια άλλα υψηλά κεφάλια. Γι' αυτό γιατί άλλο.
2: Παραβιάζουν τα σύνορα μιας χώρας.
0: Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
2: Παράνομα, λαθρέα, άρα είναι λεγόμενοι λαθρομετανάστες.
0: Ακριβώς.
2: Κατ' εμέ είναι εισβολής. Γιατί. Ποιος είναι ο εισβολέας, εκείνος μόνο που χρησιμοποιεί όπλο.
0: Αυτός που δέχεται τον εισβολέα, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί.
2: Κότα.
0: Κότα.
2: Κότα, ναι, κοτούλα.
0: Κότα που θα έπρεπε να συλληφθεί όμως, να γίνει έλεγχος από την ελληνική αρχή και να δει ποιος είναι. Από πού ήρθε.
2: Όχι, μιλάμε.
0: Τι δουλειά κάνει.
2: Ποιος
0: τον έβαλε.
2: Για το κράτος.
0: Πού ανήκει.
2: Μιλάω για το κράτος. Όταν λέω κότα κοντούλα, εννοώ το κράτος που τους επιτρέπει να μπαίνουν στα σύνορα. Και δεν είναι η λύση να βουλιάξουμε το πλοίο. Η λύση είναι να φυλάτε στα σύνορα και να μην τον επιτρέψει να έρθει. Αυτή είναι η λύση. Διότι όταν μπαίνει μέσα, είναι σαν να καταλαμβάνει τη χώρα. Τι δεν έχει σημασία να χρησιμοποιήσει.
0: Όπως το είπε στις βουλές είναι, αφού μπήκε μέσα σε μια άλλη χώρα παράνομα.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Και τον περίμεναν κάποιοι.
2: Δεν χρησιμοποιεί όπλα, χρησιμοποιεί άλλο.
0: Τον περίμεναν κάποιοι. Έτσι.
2: Χρησιμοποιούν τα παιδιά.
0: Ναι. Αν ήταν αυτό σήμερα και ήταν εδώ οι Γερμανοί, θα έλεγαν, δεν θα έλεγαν ΜΚΑ, ΟΜΙΚΡΟΝ κτλ. Θα έλεγαν οι συνεργάτες των Γερμανών τους περιμένουν.
2: Ακριβώς.
0: Αν ήταν σήμερα οι Γερμανοί.
2: Ακριβώς.
0: Αυτοί τους περιμένουν. Οι συνεργάτες των Γερμανών.
2: Οι ΜΚΑ, ΟΜΙΚΡΟΝ.
0: Αυτό δεν θα έλεγαν σήμερα αν ήταν εδώ οι Γερμανοί, τι θα έλεγαν. Ποιας ΜΚΑ, ΟΜΙΚΡΟΝ. Αυτό δεν θα λέγαμε.
2: Φυσικά.
0: Συνεργάτες, οι κουκούλες τον περιμένουν. Αυτό θα λέγαμε σήμερα. Τι θα λέγαμε.
2: Αν υπήρχε κατοχή είναι αυτό. Έτσι είναι.
0: Τι καθόμαστε και λέμε τώρα.
2: Είναι ορισμένα πράγματα που δεν θέλει πολύ φιλοσοφία.
0: Καθόλου.
2: Μια απλή σκέψη ανθρώπων οι οποίοι δεν επηρεάζονται από πολιτική.
0: Μια σωστή ερμηνεία θέλει, Δημήτρη.
2: Έτσι, ναι. Και σκέψη γιατί να είσαι ανεπηρέαστος από τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων της χώρας.
0: Είδες πως έπεσε από την ίδια τη φύση. Αυτό το γεγονός όταν λέγαμε για λαθρομετανάστες, ήταν ακροδεξιοί. Το θυμάσαι εκείνο.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Επειδή έτσι ήθελαν τα κόμματα, δύο-τρία κόμματα. Τα πολυπολιτισμικά κόμματα.
2: Χαρακτηρίζεσαι ακροδεξιός και εγώ που τολμώ να.
0: Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν έχω σχέση με την ακροδεξιά. Το ξέρουν οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, όσοι με γνωρίζουν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
2: Χαρακτηρίζουν.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Έτσι, το ίδιο θα λένε και για μένα.
0: Εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν, Δημήτρη.
2: Και εγώ δεν χαρακτηρίζω.
0: Κανένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Καθένας για τον εαυτό του, για την πάρτη του είναι. Πρώτα κάνει αγώνα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Μετά για την πατρίδα και όλους τους υπόλοιπους.
2: Λοιπόν, ο πατριωτισμός των Ελλήνων πρέπει να φαίνεται, πρέπει να προβάλλεται, πρέπει να λέγεται, δεν πρέπει να κάνουμε την πάπια και να μην μιλάμε. Αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό και το αληθινό, να το λέμε. Για κάποιους μπορεί να διαφωνούν ιδεολογικά, πραγματιστικά, όπως θέλεις το ονομάζεις. Αλλά όμως περιγράφοντας μια πραγματικότητα γεγονότων και μια αλληλουχία θεμάτων που είναι καθημερινά και τα αντιμετωπίζεις, πάνε τώρα στην Κρήτη, στα νότια παράλια, να δεις.
0: Τι γίνεται.
2: Τι γίνεται εκεί πέρα, πώς μπαίνουν οι βαρκούλες, έτσι στα κάτι λιμανάκια, πραγματικά μια καλονή της φύσης εκεί υπάρχει, χώνονται εκεί με τις βάρκες, τι πρέπει να υπάρχει βέβαια όταν φτάσουν εκεί. Τι να τους κάνεις μετά, θα τους μαζέψεις υποχρεωτικά. Είναι το θέμα του ανθρωπισμού και προς Θεού δεν θα θέλει κανείς να τους επιτεθεί ούτε το ελληνικό κράτος. Ίσα ίσα οι Έλληνες είμαστε φιλόξενοι, τους παίρνουμε, τους περιθάλπτουμε, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε αναγκαστικά όταν μπουν. Το θέμα είναι να μην μπουν. Το θέμα είναι να μην μπουν.
0: Ναι, και είναι και σε μια εποχή που το ίδιο το δικό μας το Υπουργείο Εξωτερικών, όλα αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας τα χαρακτηρίζει ως διακηρυγμένη απειλή. Είπε σαφή απειλή από την Τουρκία, ανέφερε προχθές ένα φόρουμ που γινόταν ο κύριος Δέντιας για την ελληνική κυριαρχία. Και διαβάζω, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, δεν ξέρω, θα το διάβασε αυτό φαντάζομαι
2: και εσύ. Και το άκουσα και την...
0: Όχι μόνο αυτό, διάβασε ότι θα ενισχύσουμε και την Κύπρο. Ναι. Θα πάμε και άλλο, δεχομένως θα πάμε και στρατό, να πάμε και άλλα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας να πάνε εκεί.
2: Και καλά θα,
0: και
2: θα
0: κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό, ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε ελληνικό υποβρύχιο.
2: Και καλά θα κάνουν αυτό. Γιατί η Ελλάδα είναι η κύτρια δύναμη στην Κύπρο, νόμιμα. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό της.
0: Όχι, θα έπρεπε να υπερασπίσουμε εμείς οι ίδιοι την Κύπρο και να μην υπάρχουν οι Τούρκοι εισβολή στα κατεχόμενα.
2: Ναι, αυτό θα
0: έπρεπε να γίνει.
2: Ήδη υπάρχουν στα κατεχόμενα οι Τούρκοι εισβολή, άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Μα δεν υπάρχουν Τουρκοκύπροι μόνο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ήρθαν από την Τουρκία, τους έφεραν και τους μπέρδεψαν με πράκτορες, με στρατό και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
2: Η Κύπρος, και αν δεν ήταν εκεί πέρα και αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον από πολλά άλλα κράτη, ας το πω Αγγλία, ας το πω Αμερική και τα λοιπά, και Ισραήλ βέβαια, ακόμα και τελευταία και η Ινδία, έτσι που μπήκε στο παιχνίδι. Λοιπόν, η Κύπρος είναι το μήλον της Σέριδος, είναι αυτό το πανέμορφο νησί που είναι στο πιο κομβικό σημείο της Μεσογείου. Λοιπόν, και ο Τούρκος κατάφερε και έβαλε πόδι στο 37% του νησιού, λοιπόν, και παραμένει εκεί σχεδόν μισό αιώνα. και ο κόσμος δεν μιλά.
0: Ωραία, και συγγνώμη Δημήτρη, και τι θα κάνει αφού για αυτή τη γεωπολιτική συμμαχία που έγινε μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, ήρθε και προσθέθηκε και ο Τραμπ. Ήρθαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και χαράσουν έναν κοινό δρόμο. Ασφιχτιά η Τουρκία, την έχουν περικυκλώσει. Τι θα κάνει η Τουρκία, άντε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δεν είναι μόνο το Ισραήλ, δεν είναι μόνο η Κύπρος. Είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θα κάνει.
2: Γι' αυτό ο Ερντογάν μιλάει για γαλάζια πατρίδα, σου λέει εκεί πλέον μου κάναν κεφαλοκλείδωμα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λοιπόν, ας ρίξω πανιά για αλλού, για νησιά του Αιγαίου. Έτσι στα 25 μίλια να φτάνει ο χάρτης, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, και εμείς δεν μιλάμε. Μιλάμε.
0: Το τραβάει τώρα, το λέει, θα το κάνουμε αργότερα αυτό με την γαλάζια πατρίδα.
2: Και αν η Ελλάδα δεν πάρει αποφάσεις.
0: Δεν το κάνει ποτέ.
2: Δηλαδή να επεκτείνει στα 12 μίλια. Να θέσει το θέμα, να πάρθει απόφαση στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ, μιας και είμαστε και οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Να απειλήσει εντός εισαγωγικών. Όχι να απειλήσει, να ξεκαθαρίσει και να δηλώσει ξεκάθαρα ότι η Τουρκία δεν έχει μέλλον να πάρει ούτε ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν αλλάξει τακτική. Αν αυτά δεν τα κάνει η Ελλάδα αποφασιστικά, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Μα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αρχές την πρώτη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, του επόμενου μήνα. Και θέλει τώρα ο Ρετζέπ Ερντογάν να έρθει να προωθήσει τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας μέσα στη συμμαχία, να είναι αυτός ο οποίος θα εξοπλίζει αμυντικά τουλάχιστον το ΝΑΤΟ. Να δίνει αυτός τα δικά του όπλα να τον πληρώνουμε. Πέρα όμως από αυτό, έρχεται η Ελλάδα τώρα και πολύ καλά κάνει. Είναι μια καλή προσπάθεια. Είναι κάτι πολύ καλά διπλωματικό. Να κατασκευάσουμε σε κάποια χρόνια, σε λίγα χρόνια. Να κατασκευάζουμε υποβρύχια, να έχουμε βιομηχανία, πώς θα το πω. Να έχουμε παραγωγή υποβρύχιων στην Ελλάδα. Ελληνικά υποβρύχια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Είναι σημαντικό γιατί εμείς υπερτερούμε αυτή τη στιγμή και σε αέρα και στη θάλασσα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, υπερτερούμε βέβαια και στην κάλυψη, ξέρεις, τα ραντάρ και όλα τα σχετικά που, με τις χώρες που συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, και με το Ισραήλ, γιατί έχει αυτή την ομπρέλα πρόληψης και προστασίας, ούτως ώστε να αποκρουστεί οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει τα νησιά, έτσι, όχι να μην πω αστακούς. Ή δεν κάνει να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Δεν θα κάνει απόφαση όπως έκανε στην Κύπρο ο Ερντογάν σε μια νύχτα που βγαίνουν ορισμένοι και το δηλώνουν εκεί για να τους πιστεύουν οι φανατικοί, οι γκρίζοι λίγοι κτλ. Δεν είναι εύκολο. Και να σου πω και κάτι. Άμα ανοίξει τέτοιο μέτωπο με την Ελλάδα, αμφισβητώντας τις διεθνείς συνθήκες όπως η Λοζάνης, τότε τι μας εμποδίζει εμάς? Αν πάει για αναθεώρηση της συνθήκης, να την αναθεωρήσουμε κι εμείς.
0: Κάποια πώς να πάει με την Ελλάδα? Κοίταξε, σήμερα δεν μπορεί να πάει με την Ελλάδα. Για να κάνει κάτι με Ελλάδα και Κύπρο, θα πρέπει να τα έχει καλά με το Ισραήλ. Και σήμερα ο Τούρκος δεν τα έχει καλά με τον Ισραήλ. Ούτε όπως φαίνεται με ένα κομμάτι της εξουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Όχι, δεν τα έχει καλά και η Ρωσία.
0: Για σήμερα μιλάμε. Για σήμερα.
2: Ναι, και σήμερα και με την προηγούμενη κυβέρνηση η Ρωσία δεν αφήνει την Τουρκία.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο γι' αυτό.
2: Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη τους Τούρκους. Οι μεγάλες δυνάμεις σε χρησιμοποιούν έως ότου τους κάνεις τα χατήρια και τους εξυπηρετείς. Μετά σε στίβουν σαν στημένη λιμονόκουπα και σε πετάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κάνει η Αμερική δεκαετίες τώρα, έτσι. Αν εμείς όμως μπορέσουμε και σταθεροποιηθούμε στη σχέση μας τη διπλωματική με την Αμερική σε κάποια θέματα, γιατί ούτως ή άλλως τους δώσαμε γη και ύδρο, ρε Απόστολε. Λιμάνια, βάσεις σε όλη την Ελλάδα, σε κομβικά σημεία. Τι άλλο να θέλει ο Αμερικάνος από εμάς? Κι άλλο. Άρα όμως αυτό που κάναμε εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να έχουμε κέρδος. Και ποιο θα είναι το κέρδος μας? Το κέρδος μας είναι να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στα διεθνή σχέδια που υπάρχουν όσον αφορά τη Μεσόγειο, τα ενεργειακά και αυτά. Αν αυτά δεν τα εκμεταλλευτούμε, έστω εντός εισαγωγικών υπό την προστασία των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων μας, τότε τι κάνουμε? Μόνο παραδίδουμε γη και υδρό? Όχι, δεν είναι πολιτική έτσι. Η πολιτική πρέπει να είναι δίνω-παίρνω.
0: Έτσι, και έχουμε και τα προβλήματα στη Θράκη, συγγνώμη Δημήτρη, που αρχίζουν ήδη οι Τούρκοι αυτό που λέμε ψηφιακό πόλεμο στη Θράκη, υβριδική προπαγάνδα, ψεύτικα αφηγήματα, κίνδυνοι λέει για την κοινωνική συνοχή της ελληνικής Θράκης. Τη Στράκη λένε αυτή, τέλος πάντων, ναι, δεν είναι τη ελληνική. Έτσι, νέε προκλήσει μέσα από τον ψηφιακό χώρο. Κάτι θα πρέπει να γίνει αυτό για την ασφάλεια, για τη δημόσια τάξη. Γιατί αυτέ οι διαφορετικέ κοινότητε που υπήρχαν μέχρι τώρα στη Στράκη. Μια χαρά ήταν τα πράγματα έτσι με πάρα πολλέ φορέ, παρά τι κάποιε μικρέ, α το πούμε, ιδιαίτερα λεκτικέ εντάσει. Τώρα όμω το πράγμα με αυτό το οπτικοακουστικό υλικό που διακινείται στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Καθώς και αυτά που δημοσιεύουν οι φιλοκυβερνητικές τουρκικές εφημερίδες και μέσα από τα site τους, είναι πολύ επικίνδυνα για τη Θράκη και θα πρέπει να προσεχθεί αυτό.
2: Ευτυχώς, Απόστολε, από τους διεθνούς οργανισμούς και από τις διεθνείς συνθήκες δεν χαρακτηρίζεται μειονότητα τουρκική ο λαός της Θράκης που είναι μουσουλμάνοι, χαρακτηρίζεται μια θρησκευτική μειονότητα. Και με δεδομένο ότι
0: ούτε ψηφί... τουρκοκυπριακή δημοκρατία της Κύπρου. Ούτε αυτό χαράγω. Ούτε αυτό.
2: Ακριβώς,
0: δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι. Και με δεδομένο ότι οι απλοί πολίτες στη Θράκη συμβιούν 100 χρόνια τώρα, έτσι. Λοιπόν, κανονικά δεν έχουν διαφορές και ο απλός λαός δεν ασχολείται με αυτά που ο Ερντογάν κινητοποιεί έτσι για να τους αλλάξει τη στάση. Υπάρχουν βέβαια τα αγκάθια, οι ορισμένοι εντεταλμένοι βαλτοί από την Άγκυρα μέσα στη Θράκη, εκεί στο τουρκικό προξενείο, κάποιοι μουφτίδες, ψευτομουφτίδες δε λοιπόν, προσπαθούν να δηλητηριάσουν τον κόσμο. Αλλά από ό,τι ξέρω κι εγώ από ανθρώπους που ζουν και φίλους, ο απλός ο κόσμος αυτά τα προσπερνά, γιατί ο κόσμος Απόστολε κοιτάει πώς να τα βγάλει πέρα, να ζει στην οικογένειά του. Δεν έχουν διαφορετικά προβλήματα οι μουσουλμάνοι της Θράκης από τους Έλληνες της Θράκης, από τους χριστιανούς της Θράκης. Ίδια προβλήματα έχουν οι άνθρωποι. Στο ίδιο κράτος ζουν, με τους ίδιους νόμους συμμορφώνονται. Τα ίδια προβλήματα όλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν έχουν άλλα
0: Ωραία.
2: Προβλήματα οι άνθρωποι.
0: Πάμε διαφημιστικά μηνύματα των 8. Μένει στη γραμμή, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Έγινε.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλτης Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλτης Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική.

0: Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Βορειοϋπειρώτικο,

0: τώρα βασάκι. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμό, σαλόνισμα, άλεσμα σιταριού, σύνδεση άρτο και άνθρωπο πανάρχη. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε και σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα, Γιαννιτσών με γνώμονα την ποιότητα. Χειροκομείο Πάικο, Φέτα Pop, Μπάντζιος Pop, Γίδινο Τυρί, Μιζήθρα, Ανθότυρο, Βούτυρο, Γραβιέρα, Γιαούρτι Πρόβιο. Χειροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά παραδοσιακά. Με Δημήτρη Καλαϊτζή, ο οποίος τώρα θυμήθηκε πολλά πράγματα με αυτό το τραγούδι. Δημήτρη,
1: πώς σας πάσα, Απόστολε.
0: Τι έχεις πάθει τώρα, τρέμεις λίγο έτσι, ανατρίχιασες που λένε.
1: Πέραν αυτού, έχω πάθει με το διαφημιστικό διάλειμμα που άκουσα μια διαφήμιση,
0: ναι,
1: την οποία την άκουσα και αλλού,
0: ναι,
1: σε τηλεοράσεις, ναι, σε ραδιόφωνα κτλ. Αυτή,
0: ναι,
1: του Υπουργείου που έχει σχέση με,
0: ναι,
1: την ευλογιά των προβάτων.
0: Mm-hmm.
1: Την όχι το σήμερα, την άκουσα μέρες τώρα και γελάω. Είναι μια διαφήμιση που απευθύνεται στους ίδιους τους ανθρώπους, τους κτηνοτρόφους, έτσι. Λοιπόν, είναι μια διαφήμιση που προβάλλει το τι έκανε το κράτος, το πόσα εκατομμύρια έδωσε, λοιπόν, για το θέμα της ευλογιάς. Λέει, αποζημιώσεις και τα σχετικά. Εντάξει, θα τα ακούσω εγώ, αν είμαι άσχετος από τους κτηνοτρόφους και τα προβλήματά τους, θα τα ακούσουν ένα μερίδιο του ελληνικού λόγου που δεν ξέρει. Τα ακούν όμως και οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι και γελάνε.
0: Να σβάλουν και αυτή μια διαφήμιση.
1: Όχι, γελάνε.
0: Δεν έχουν δικαίωμα.
1: Γελάνε με τις συμβουλές του Υπουργείου του τι να κάνουν.
0: Πέρα από αυτό, δεν μπορούν και αυτοί να βάλουν μια διαφήμιση άμα θέλουν.
1: Πώς δεν μπορούν.
0: Να βάλουν, γιατί. Δυνατοί, είναι σύλλογο, έχουν.
1: Δεν είναι κράτος αυτή. Τι να προβάλλουν. Το κράτος πληρώνει πληρωά διαφημίσεις να δούμε τι κάνει το Υπουργείο. Και στην πραγματικότητα αυτό που ζουν οι κτηνοτρόφοι είναι το άκρος αντίθετο από αυτό που προβάλλουμε. Έτσι είναι η επικοινωνία. Είναι το Α και το Ω της σήμερα η ημέρα, Απόστολε. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετική.
0: Η πραγματικότητα έχει και αγώνες ποδοσφαίρου. Γιατί τώρα εδώ βλέπω τα μηνύματα και με ρωτάνε εσύ, επειδή ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα φίλος από την Κατερίνη, ο Γιώργος. Ρώτα το Δημήτρη, λέει, τι να παίξουμε ακτή ελεφαντος του ή σημερινός. Για να σπάσει την κουβέντα, φαίνεται το λέει αυτό.
1: Α, Γιώργο, μας σπάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Γκολ-γκολ να το παίξουμε. Ισοπαλία, τι να το παίξουμε.
1: Μπράβο, γκολ-γκολ. Σωστά.
0: Ή γκολ-γκολ ή ισοπαλία.
1: Αυτές οι ομάδες είναι περίπου ισοδύναμες.
0: Ναι. Εγώ έχω την ακτή ελεφαντος του καλύτερη ομάδα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως την έχω δει.
1: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Βλέπεις χθες παράδειγμα το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, στο 94 ισοφαρίστηκαν

0: το. Πώς το λένε. Η βραδινή, η μεταμεσονύχτη.
1: Α, δεν, δεν είδα τον αγώνα, δεν τον είδα.
0: Στο 94, τον... παρακαλώ.
1: Δεν είδα λοιπόν, το βράδυ, δεν είδα εγώ τον άλλον τον αγώνα. Είδα το 2-0.
0: Είναι αρχή, τα πρώτα παιχνίδια πάντα κρύβουν παγίδες.
1: Ναι.
0: Όλα τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες.
1: Δεν είδα, μέχρι το 2-0 είδα, εκεί πέρα έμεινα εγώ.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα και είδα και τον αγώνα μετά σε βιντεάκι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έχει καλή ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πιάσαν από όλο τον κόσμο, του κάναν Αμερικάνους καλούς ποδοσφαιριστές, τους βάλαν στην εθνική και έχουν πολύ καλή ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα, ναι. Και νομίζω ότι θα είναι μέσα στην οκτάδα τουλάχιστον, το λιγότερο. Αυτή την εντύπωση έχω.
0: Είναι προβεβλημένο το άθλημα του ποδοσφαίρου Αμερικάνοι, αλλά την τελευταία δεκαετία δουλεύουν πάρα πολύ σε αυτό.
1: Κοίταξε, όταν μπήκε ο Παναγούλιας δεν ήξεραν τίποτε από ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Όχι, βρε. Τους έλεγες ποδόσφαιρο και νομίζανε.
1: Ναι, ναι, δεν ήξεραν τίποτε.
0: Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Είναι και πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία εδώ πέρα λέμε, από ό,τι βλέπω. Μου στέλνουν και έτσι διάφορα εδώ. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πασχαλίδη. Καλή Κυριακή να έχεις, καλέ μου φίλε. Τον Αναστάσιο τον είπαμε, τον Χατζίλα από την Ουρανούπολη. Χαράλαμπος Παντελάτος Απόστολ, καλημέρα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης δηλώνει τον Απρίλιο του 2026 945.987 λαθρομετανάστες με μέσο όρο 15.000. Η μεραρχία μας κάνει 63 μεραρχίες, δηλαδή 47 μεραρχίες περισσότερες των Ελλήνων. Καλό, ωραίο.
0: ναι.
1: Από το Λονδίνο.
0: Κανένα μήνυμα για τις πολυδομίες δεν μας στείλανε κανένας.
1: Από το Λονδίνο ο Βασίλης λέει: Απόστολε, μόνο μαζί σου μπορώ στις 5:30 το πρωί να πίνω βότκα με υπέροχο μεζέ. Στην υγειά σου, να σε έχει ο Θεός γερό, δυνατό και λαλίστατο. Σε αγαπάμε και σε χρειαζόμαστε στο τιμόνι του κουρσάρικου. Αυτά που με έστειλες εδώ, τι είναι τώρα αυτά εδώ? Κάτσε, σκόρδα είναι κρεμμυδάκια φρέσκαρε. Που στέλνουν φωτογραφίες από το Λονδίνο. Γιατί το Λονδίνο δεν έχει, νομίζει σκόρδα και κρεμμύδια φρέσκα.
0: Διαδικτυακά σου τα έστειλε.
1: Διαδικτυακά. Καλημέρα. Ο Μιχάλης ο Μαύρος. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Δύναμη, θα δεις τι θα πάθουν. Για, δεν ξέρουμε αυτό με τους Τούρκους τώρα τι γίνεται, Μιχάλη. Δεν ξέρω. Αποτυχία ο Γιώργος ο Παΐδας. Σε σένα και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης είναι τα 5,5, τους συνεργάτες κλπ. Βλέπω το τρυπάκι της εξαθλίωσης που μας επιβάλλουν οι μεγάλοι εντός και εκτός των τείχων και προβληματίζομαι για το πόσο εμείς μασάμε και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούμε να αντιδράσουμε συλλογικά και ότι υπάρχει λύση. Ας σκεφτούμε απλά, χωρίς να ψάχνουμε, να βγάλει ο ένας στο μάτι του άλλου. Η Ελλάδα μας αξίζει πολύ καλύτερα και οφείλουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Καλημέρα στη Μακεδονία μας και σε όλη την Ελλάδα. Ωραίος ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο το
0: μήνυμα. Αν αφήνουμε να περνάνε έτσι στα ψηλά και σδούκου θέματα που έχει σχέση με τη λειτουργία του κράτους και με αυτά που μας επιβάλλουν και αν δεν αντιδράμε, θα πολλά χρόνια θα τα υποστούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπεις τώρα, υπάρχουν τα λαμόγια που τα κονομάνε, έτσι, όπως στην πολυδομή αυτό το ωραίο κύκλωμα, πάρα πολύ ωραίο κύκλωμα, τρεις γενικείς γραμματείς υπουργείων, και να ξέρει ο κόσμος τη δουλειά κάνει ο Γενικός Γραμματέας σε κάθε υπουργείο. Είναι ο Υπουργός, ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας. Όλη η δουλειά σε αυτούς πέφτουν. Τρεις γενικές γραμματείς παραιτήθηκαν λόγω του σκανδάλου των πολυδομιών και δεν κουνείται, φίλε, το περάσαν στα ψηλά. Αυτό θα πει η επικοινωνία. Βγάζω το καπέλο στην κυβέρνηση, στο επικοινωνιακό κομμάτι. Μέχρι που περάσαμε ότι παραιτήθηκαν από μόνοι τους, γιατί λέει άλλος κουράστηκε, είχε πολλά χρόνια, άλλος έλεγε τη βίβλο ψήφιος. Τι λέτε ρε Λεβέντες, εδώ είναι εμπλεκόμενα πρόσωπα συγγενικά και φιλικά, εδώ πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη μέσω συνομιλιών, εμπλέκονται τα ονόματά τους και αναγκαστικά παραιτήθηκαν για να μην φουντώσει και αυτό πάρα πολύ. Και βλέπεις τα κονομάνε άλλοι και ο λαός απλά κάθεται σαστισμένος και τα δικά του τα προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσει. Πρέπει και εκείνος να έχει το γρηγορόσημο, πρέπει να έχει το χρήμα να λαδώσει για να κάνει και κάτι νόμιμο. Ξέρεις, αυτές οι τακτικές κάποιων υπηρεσιών είναι απίστευτες. Δηλαδή σου δημιουργούν προβλήματα και καθυστερείς και προσκόμματα χωρίς να έχεις πρόβλημα νομιμότητας για να αναγκαστείς να πας να ρίξεις κάτω από το τραπέζι. Τα ζούμε και στη δουλειά μας τόσα χρόνια συνέβαιναν αυτά. Αλλά αυτό το οργανωμένο κύκλωμα, ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Κάθεται ο κόσμος και μπορεί κάθε τρεις και λίγο τέτοια σκάνδαλα. Μα πώς ζούμε τέλος πάντων.
1: Δημήτρη, επειδή τώρα μιλάμε για σκάνδαλα, μου στέλνουν κάτι email να δώσω κάτι στοιχεία για την Εθνική Τράπεζα κτλ. Και από κάτω βγάζει μήνυμα: η Εθνική Τράπεζα δεν πρόκειται ποτέ να σας πάρει τα στοιχεία, έτσι, μέσω διαδικτύου. Το ξέρεις αυτό? Σοβαρά μιλάω. Με έχουν στείλει σε μια μέρα, κάθε 10 λεπτά μου στέλνουν ένα email.
0: Εδώ
1: να βάλω τα στοιχεία μου. Εδώ γελάμε, ναι. Οπότε να είναι προσεκτικός ο κόσμος, παιδιά. Όταν σας στέλνουν κάτι, πάντε στην ίδια την τράπεζα, ρωτήστε ή πάρετε ένα τηλέφωνο. Έχει τηλέφωνο που εξυπηρετεί τον κόσμο. Περιμένετε και 2 λεπτά, δεν πειράζει. Μην τους δίνετε σημασία.
0: Email, ειδικά μην το
1: τίποτε.
0: Τολμήσετε
1: και μην το ανοίξετε.
0: Πατήστε σε αυτό το μπλε το link που έχει από κάτω.
1: Έτσι.
0: Ή εδώ γράφει πολύ.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Εδώ. Τη λέξη εδώ, μπλε είναι αυτή, πατάς εκεί και, και μεγιά που την πάτησες.
1: Αυτά τα λαμόγια, αυτές τις λαμογιές, αυτούς τους αλήτες, πότε θα κάνει κάτι η πολιτεία να τους μαζέψει, να τους συλλάβει, να κάνει ένα αυστηρό νόμο να τους βάλει μέσα.
0: Αυστηρό νόμο μπορεί
1: πότε
0: να
1: θα γίνει
0: κάνει,
1: αυτό.
0: Αλλά να τους εντοπίσει όλους, αν δεν υπάρχουν καταγγελίες, σε πόσο είναι δύσκολο.
1: Καλά, δεν βλέπουν τι γίνεται. Έρχεται η ίδια Εθνική Τράπεζα και σου λέει: η ίδια Εθνική Τράπεζα σου στέλνει email και σου λέει: μην ανήκεις αν σου στείλουν ότι θέλουν στοιχεία από εμάς. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο κόσμος. Η ίδια η τράπεζα σου το λέει.
0: Να λέμε και τα δίκαια και τα καλά. Παρότι η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη.
1: Λοιπόν, και βέβαια είναι και έχει και σημαντικές επιτυχίες.
0: Βεβαίως και έχει επιτυχίες οι οποίες δεν τις ξέρουμε εμείς. Δηλαδή τώρα βλέπεις.
1: Δεν θα μας τα πούν και όλα, θα πάρουν οι άλλοι τα μέτρα τους. Λογικό δεν είναι.
0: Όχι μόνο αυτό. Η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος έτσι δεν δουλεύει από μόνη της. Έχει από πίσω και την άλλη υπηρεσία του ηλεκτρονικού εγκλήματος που δίνει τις πληροφορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντοπίζει πράγματα και τα μεταβιβάζει.
1: Και επεμβαίνει και το FBI το ελληνικό και έλειξε η υπόθεση. Αρχίζουν οι συλλήψεις.
0: Εντάξει, υπάρχει μια αλληλουχία υπηρεσιών η οποία το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το
1: κράτος. Αλλιώς δεν θα λειτουργούσε καθόλου το κράτος. Έτσι που είναι η κατάσταση.
0: Και έλεγα λοιπόν, παρότι η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος λειτουργεί, είναι δύσκολο να εντοπίσεις όλες αυτές τις κινήσεις στον κάθε πολίτη που δέχεται αυτά τα μηνύματα. Γι' αυτό πρέπει από μόνοι μας να αυτοπροστατευτούμε. Μην τσιμπάμε και ανοίγουμε email.
1: Έτσι.
0: Όταν δεν είναι κάτι που το περιμένεις, που το ξέρεις κτλ. Και πολλοί βάζουν την ΑΔΕ απόστολε. Κάποια email, μου ήρθαν και σε μένα κάποια email, τα οποία βεβαίως εντάξει δεν τα άνοιξε γιατί ξέρω πως δουλεύει η ΑΔΕ. Ο κόσμος, ο απλός όμως, δεν ξέρει. Λοιπόν, πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα και κάποιες κλήσεις στο τηλέφωνο που παίρνουν με κάποια 044 κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Κοσμοτέ σε μένα βγάζει ανεπιθύμητη κλήση και δεν τη σηκώνω. Λοιπόν, βγάζει, το κοκκινίζει. Ίσως είναι κάποια νούμερα που έχουν εντοπιστεί ότι είναι αυτής της πάστας που λέμε, αυτής της σκουπής. Λοιπόν, και αλλά και μόνοι μας να προστατευτούμε. Ειδικά να βοηθάμε τους μεγαλύτερους, τους ανθρώπους μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, να μην τσιμπάνε σε τέτοιου είδους απάτες. Πρέπει να τους βοηθάμε, να τους λέμε κάποια πράγματα. Και αν έχουν κάποια αμφιβολία για κάτι που δέχτηκαν, ας ρωτήσουν ένα νέο παιδί. Τα παιδιά τώρα τα νέα έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, διαχειρίζουν διαφορετικά τα ηλεκτρονικά σύγχρονα μέσα, κινητά κτλ, τάμπλετ. Οπότε να βοηθηθούν, γιατί αλλιώς δεν θα εξαλειφθεί. Δεν θα σταματήσει πως.
1: Όταν θέλεις να κάνεις κάτι στο τηλέφωνο, ποιο λες, ή το γιο σου ή τον εγγονό σου, ή την εγγονή σου ή την κόρη σου. Αυτή το κάνει.
0: Εύκολο η υπηρεσία ηλεκτρονική εγκλήματος να είναι σε κάθε κινητό. Δεν είναι εύκολο. Μόνο με καταγγελία.
1: Να σε διαβάσω τώρα, να σε διαβάσω έτσι για μια τέτοια για να μπορέσουμε να προλάβουμε να τα πούμε όλα.
0: Ναι.
1: Έρχονται μηνύματα συνέχεια, παιδιά, θα τα διαβάσω λίγο αργότερα παντού. Από όλες τις πλευρές βλέπω εδώ μηνύματα. Να ρωτήσω λίγο. Διάβαζα για ένα δημοσίευμα. Πώς γίνονται, αυτά τα δημοσιεύματα, πώς τα βάζουν, ας πούμε, και τα διαβάζει και ο κόσμος, και πολλοί κόσμος σε ένα site το διαβάζει. Ο Μητσοτάκης, λέει, θα είναι για τρίτη πρωθυπουργός για τρίτη φορά το Μάιο του 2027, με ημερομηνία εξόδου του 2029. Πώς το ξέρουν, γιατί δεν πάμε να ψηφίσουμε τότε.
0: Ποιος το λέει αυτό, ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ποιος το λέει. Το λέει τώρα. Έκανε ένας μια ανάλυση, ρε παιδί μου, κάπου σε ένα μεγάλο site. Και λέει ότι ένας πολιτικός παράγοντας, θα σου πω τι λέει κιόλας, της Νέας Δημοκρατίας, μας παρουσίασε κάτι. Έτσι. Εσύ πες ότι είναι σενάριο. Αυτό θα είναι, λέει, ίσως υλοποιήσιμο. Δηλαδή, έτσι που το γράφει, είναι σαν παιδιά, επειδή είμαστε όλοι και ψηλιασμένοι που λέμε, ετοιμαστείτε να έχετε πάλι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα πετύχει ποσοστό περίπου 28%. Ποσοστό ευρωεκλογών δηλαδή. Και το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί πέριξ του 10 με 12%, που σημαίνει ότι το άθροισμα των δύο κομμάτων που θα συγκυβερνήσουν θα είναι 40%. Δεν αναφέρει πουθενά για Τσίπρα εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Παίζεται κάποιο παιχνίδι εδώ τώρα από τα site
0: πιστεύω,
1: που ανήκουν κάπου το καθένα.
0: Εγώ πιστεύω
1: τι
0: το εξής. Εάν κατέβει ο Σαμαράς και κάνει κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πιάσει το όριο, το ποσοστό που να πάρει τα μπόνους.
1: Όχι, θα δούμε τη βάση της. Εκεί πραγματικά, ναι, θα φανεί μια βάση, ας πούμε, των, ναι, φανατικών, όχι, που λέμε, το 22-23% όπως είναι.
0: Το όριο του μπόνους των 50 ευρώ να αποστείλει.
1: Όχι, μα δεν πρόκειται να το πάρει. Και, ναι, να πάρει 20 έδρες θα πάρει.
0: Εάν δεν πάρει, μετά θα δοθεί εντολή.
1: Τώρα θα πεις εσύ, μιλάς για δημοσκοπήσεις και λες που ξέρεις τι θα γίνει. Μιλάμε με σημερινά δεδομένα.
0: Για σχηματισμό κυβέρνησης στο δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, και μέσα από αναλύσεις, πάντα σοβαρές αναλύσεις. Όχι αναλύσεις τώρα, κάποιοι, ναι, που έγραψε, ναι, ναι, κάπου.
0: Θα δώσει εντολή στο δεύτερο κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κτλ.
1: Που είναι μαλωμένα μεταξύ τους.
0: Που είναι μαλωμένα τώρα.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: είναι ναι, τώρα για τώρα μιλάμε. Για τώρα, ναι, αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Θα κληθούν τότε να συνεργαστούν έτσι για να κάνουν κυβέρνηση. Ή εκτός εάν, παράδειγμα, εν κινήσει αλλάξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πει κάποιος άλλος και να αποδεκτός και γίνει μια κυβέρνηση πολλών κομμάτων. Έτσι, γιατί η Ελλάδα θα έχει προβλήματα.
1: Συγγνώμη Δημήτρη, θα φτάσουν του δεύτερου κόμματος. Γιατί άμα το σενάριο αυτό, που επειδή το μελέτησα λίγο, το 28% της Νέας, ναι, Δημοκρατίας, το έχω μελετήσει. Δεν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, παίρνει 28%, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι είναι 116 βουλευτές, 120 δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος θα πάρει τόσους βουλευτές να κάνει. Μήπως θα κάνει τρία κόμματα να κάνει. Θα πάρει το δεύτερο κόμμα.
0: Άμα
1: οι υπόλοιποι ψήφοι διαμελιστούν πάνω από εδώ και από εκεί, θα έχει πόσα κόμματα με 10, 12 βουλευτές, 14,
0: ναι,
1: το καθένα.
0: Να δεις τώρα. Όποια, ναι, κόμματα μετά δεν συνεργαστούν, Απόστολε,
1: ναι,
0: όποιο από όλα τα κόμματα δεν συνεργαστεί και κρατήσει τη στάση που κρατά τώρα προεκλογικά, που είναι ευκόλως συνόμενα γιατί το κάνουν τα κόμματα,
1: ναι,
0: τότε θα υποστούν συντριπτική ήττα, θα είναι επαναληπτικές εκλογές.
1: Και θα σου κάνω και μια άλλη ερώτηση, νομικής μάλλον υφής και πολιτικής.
0: Ναι.
1: Λέω, εγώ είμαι Μητσοτάκης, ας πούμε, σήμερα. Και, ναι, βλέπω ότι, ρε παιδί μου, δεν με θέλουν προπονητή στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά. Ήταν ο πατέρας μου καλός προπονητής. Ωραία. Mm-hmm. Άφησε εποχή, συγχωρέθηκε. Τώρα ξέρω πού το πηγαίνεις, έτσι, πού πήγε το μυαλό σου. Αλλά δεν με θέλουν, ναι, δεν με θέλουν προπονητή στην ομάδα, ρε παιδί μου, τέλος, έληξε. Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, σήμερα που είμαι πρωθυπουργός, εάν ξέρω ότι αύριο το πρωί δεν θα υπάρχω πολιτικά έτσι όπως είμαι σήμερα, mm-hmm, να μην διεκδικήσω ένα ευρωπαϊκό αξίωμα. Μια καλή θέση στην Ευρώπη τώρα που είμαι πρωθυπουργός και μπορώ να την πάρω. Γιατί να μην το κάνω? Δεν είναι μια λογική σκέψη αυτή που κάνω τώρα?
0: Ποιος λέει ότι δεν θα το κάνει? Ακόμα.
1: Α, μπορεί να το κάνει αυτό που ανέφερα τώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Και να σου πω κάτι.
1: Είναι αυτό που λένε Μητσοτάκη, στο μυαλό μου σε έχω.
0: Αν είναι να επέλθει αλλαγή αρχηγού στο κυβερνών κόμμα, να είσαι σίγουρος θα γίνει με μαλακό τρόπο,
1: ναι,
0: και ο Μητσοτάκης θα υποφεληθεί και θα πάει στην Ευρώπη, θα το περάσουν. Θα το πει, γιατί θα έχει πολύ αντίκτυπο.
1: Έτσι, κάτσε, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος αυτού του συστημικού τρόπου επιβίωσης κύκλων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάρει μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Θα πάρει, Απόστολε.
1: Δεν μπορεί να μην δεν πάρει.
0: Θα πάρει, γιατί το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα, όπως το λένε στην,
1: ναι,
0: Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει το κουμάντο.
1: Mm-hmm.
0: Όποια θέλω προτείνουν. Με την Ούρσουλα τα πάει καλά. Με τους άλλους θα πάει καλά προσωπικά ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, κάτι θα τις υπολογίσεις.
1: Οπότε θα τα βάζουν μαζί το λιγότεροι Έλληνες και περισσότεροι Ευρωπαίοι.
0: Γιατί Ευρωπαίοι, μη θα ρίσει ότι είναι.
1: Όταν παίρνει κάποιες αποφάσεις.
0: Καθαρό σπόρο, για να το πω έτσι απλά.
1: Εγώ, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Οι επιτροπές και τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν περάσαν κάποιοι πεφωτισμένοι παλιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτοί, αν είναι στο παρελθόν, να είχαμε να λέμε και να θυμόμαστε.
1: Μα τώρα, κοίτα, όλοι αυτοί που είναι σε αυτόν τον κύκλο της σημερινής πολυπολιτισμικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και να έχει το ζήτημα, είναι πρωθυπουργοί, δεν είναι πρωθυπουργοί, είναι αρχηγοί κόμματος, δεν είναι αρχηγοί κόμματος, είναι μέσα στη Βουλή, δεν είναι μέσα στη Βουλή. Αυτός ο κύκλος πάντα βρίσκει μία θέση. Τους βολεύει το ίδιο το δικό του σύστημα, αυτό που δημιουργήσαν και οι ίδιοι, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, γιατί.
1: Ναι, όταν, δεν είναι πρωθυπουργοί, αλλά πάλι θα παίζουν ένα ρόλο. Θα παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Θα βάζουν μια υπογραφή για την Ευρώπη.
0: Ξέρεις,
1: αυτή που θέλει το σύστημα.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Απόστολε? Γιατί όταν ήταν οι πρωθυπουργοί και συνεργαζόταν με τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους προύχοντες, παίρνανε κοινές αποφάσεις κτλ. Δηλαδή το να μετατεθεί από πρωθυπουργός μιας χώρας ένας να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αλλάξει κάτι. Ως προς την πολιτική, βλέπεις τώρα τι γίνεται. Εμείς πήγαμε με την Ουκρανία σαν οι λήθοι πρόθυμοι πρώτοι. Λοιπόν, πήγαμε επίσημα και όλα με τα λεγόμενα των κυβερνώντων, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και ποιος υποφέρει? Ο ελληνικός λαός. Ο λαός της Ευρώπης, λοιπόν, που πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα οικονομικά σε όλη την Ευρώπη. προς το χειρότερο βέβαια. Εκεί που πέραμε την ενέργεια τη φθηνή, τώρα έχουμε τα LNG, τα υγροποιημένα μόνο από τους Αμερικάνους, αν είναι δυνατόν. Και νομίζουμε ότι κάναμε κακό στην Ρωσία. Τη Ρωσία με τον τρόπο μας τη στηρίξαμε και την ανεβάσαμε τον πήθη οικονομικά. Λοιπόν, με τις αποφάσεις που έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γελούσα, θα επιβάλλει λέει κυρώσεις. Ποιες κυρώσεις? Μόνο στον Αμπράμοβιτς και σε πλούσιους Ρώσους. Το ίδιο το κράτος έτσι όπως λειτουργεί της Ρωσίας, λοιπόν, που έχει τα πάντα, λοιπόν, δεν έχει ανάγκη την Ευρώπη τόσο. Έχει τρόπους. Λοιπόν, και να αποθηκεύσει την ενέργεια και να την διοχετεύσει σε άλλα κράτη. Υπάρχει η Κίνα, υπάρχουν η Ινδία, υπάρχουν πολλά κράτη που θα κάνουν κατανάλωση. Εμείς όμως εδώ νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Δηλαδή δίραμε τον Πούτιν εμείς και μας υπολόγισε. Δεν μας υπολογίζει ο Πούτιν. Γιατί δικαιολογημένα δεν μας υπολογίζει, γιατί δεν είμαστε Ευρώπη οργανωμένοι έτσι ούτως ώστε σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στις σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν είμαστε οργανωμένοι και προσπαθούμε τώρα να στηρίξουμε τον Ζελένσκι, μπας και μας δώσει κανένα κουκαλάκι από την πίτα που θα μοιραστεί στην Ουκρανία. Τίποτα δεν θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν πάρει κάτι θα είναι για τα μάτια του κόσμου. Έτσι για να φανεί ότι κάτι πήρε στα ενεργειακά, έτσι. Και στο υπέδαφος που είναι πλούσιο της Ουκρανίας, που έχει πράγματα που δεν υπάρχουν σε άλλα κράτη του κόσμου, και να τα λέμε και αυτά. Γιατί εκεί παίζει το παιχνίδι, καθαρά οικονομικό, έτσι. Εκεί σταματάω.
1: Είπα, είναι κάποιο θέμα το οποίο δεν πιάσαμε, γιατί είναι και 26 πρώτα λεπτά. Κάποιο θέμα που δεν πιάσαμε. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και δεν είπαμε.
0: Κοίταξε, το θέμα που εκείνο εμένα με προβληματίζει, Απόστολε, είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης. Αυτό με προβληματίζει. Και βλέπω ότι η δικαιοσύνη τραβά τον ίδιο δρόμο. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Σιγά σιγά υπάρχουν, ευτυχώς, υπάρχουν δικαστήρια που βγάζουν αποφάσεις, δικαστές οι οποίοι δεν επηρεάζονται από την κεφαλή της δικαιοσύνης και λειτουργούν σωστά. Βλέπω τώρα με το Πρέτατορ τι γίνεται. Βλέπω ότι όλος ο νομικός κόσμος σε όλη την Ελλάδα ξεσηκώθηκε με αυτές τις κινήσεις του εισαγγελέα Στορίου Πάγου που έκανε. Λοιπόν, και θέλω να δω στην πορεία τώρα που θα γίνει μετά τον εκβιασμό του Ντίλιαν προς την ελληνική κυβέρνηση και τα μπετονόκαρπα που πέταξε ότι εμείς πουλήσαμε εκεί και εκεί. Το θέλω να δω τώρα στο εφετείο που θα γίνει το Δεκέμβρη για τις υποκλοπές, τι θα γίνει. Βέβαια, μέχρι το Δεκέμβρη θα αλλάξει και η κυβέρνηση, και η κυβέρνηση την ενδιαφέρει πρωτίστως τώρα να μην μπούμε σε τέτοιου είδους δικαστική έτσι, εξέλιξη, γιατί εκεί πέρα θα δούμε πράγματα και θάματα και δεν θα έχει συμφέρον προεκλογικό. Άρα και οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα πριν το Δεκέμβρη, είναι δεδομένο, και μάλλον το φθινόπωρο θα γίνουν. Έτσι, με τις έκθεσεις της Θεσσαλονίκης, όσα θα υποθούν εκεί και τι θα τάξουν όλοι, γιατί θα περάσουν όλοι από εκεί και θα τάξουν.
1: Ποιος πιστεύει πια στα ταξίματα? Δεν πιστεύει κανείς.
0: Όχι, δεν πιστεύει.
1: Δεν πιστεύει κανείς.
0: Ο κόσμος δεν πιστεύει, αλλά ξέρεις...
1: Καλύτερα όταν έρχονται στην έκθεση να αναφέρουν τι κάνανε μέχρι τώρα.
0: Είναι ακριβώς.
1: Τι κάνανε? Κάναμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, και έχουμε δρομολογήσει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία σε τακτό χρονικό ενδεχομένως διάστημα να έχουν διαμορφωθεί. Κάπως έτσι μπορούμε.
0: Ο κόσμος να είναι υποψιασμένος και να ακούει αυτούς που έχουν μεγάλη πιθανότητα να εφαρμόσουν κάποια από αυτά που λένε. Mm-hmm. Να τους ακούει με προσοχή και να κρίνει. Και να συγκρίνει και με το παρελθόν και με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Τι προβλέπετε για το μέλλον?
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει ο κόσμος. Ήρεμα, χωρίς κομματικές παροπίδες, κανένας να ακούσει, και βεβαίως και την πορεία τώρα την προεκλογική, γιατί ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν,
1: θα είναι παρατεταμένη όπως φαίνεται.
0: Ναι, θα είναι παρατεταμένη, αυτό είναι δεδομένο, είναι σίγουρο τώρα. Γι' αυτό λέω το φθινόπωρο η κυβέρνηση θα, όχι θα φινιδιάσει, τέλος πάντων θα το ξεκινήσει πιστεύω χωρίς αυτό το θέμα.
1: Θυμάσαι 39 χρόνια πριν τι έγινε? Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση, 103-101, Καμπούρης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που
0: ναι, ναι.
1: Σταμάτησε η καρδιά μας για δευτερόλεπτα όλων. Όλων.
0: Τι, αυτό δεν το βλέπω στο YouTube πολλές φορές στη διάρκεια και δεν χορταίνω να το
1: δω. Ναι, και γίνοντο, δηλαδή πόσο ψύχρεμος πρέπει να ήταν η Ελλάδα.
0: Για να αισθάνομαι λίγο μια ψυχική ανάταση, ρε.
1: Είδες οι άνθρωποι που έχουν σχέση με οικοδομές πόσο ψύχρεμοι είναι, ρε φίλε.
0: Καμπούρης. Και ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι μεγάλο της κοινωνίας που βοηθάει την κοινωνία στο να σκέπτεται,
1: ξέρεις
0: στο
1: τι...
0: να χαίρεται.
1: Εσύ φίλε, ξέρεις, ειλικρινά σου μιλάω, ξέρεις έτσι τι θυμάμαι. Πηγαίναμε με τον ΠΑΟΚ να δούμε αγώνα με τον Άρη στο Παλέντε Σπορ Μπάσκετ. Πηγαίναμε και από τις δύο ομάδες. Πηγαίναμε στο Χαριλάου να δούμε τον αγώνα. Άρης ΠΑΟΚ. Πού είναι αυτές οι εποχές, δηλαδή τα πράγματα πήγαν καλύτερα ή χειρότερα τελικά?
0: Συμφωνείτε από την άλλη του ΠΑΟΚ, γιατί έχω πάει και εγώ.
1: Όχι καλύτερα πήγαν τα πράγματα ή χειρότερα? Μέσα ένα ποδόσφαιρο το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Βλέπεις τι βλέπει ο διαιτητής από κάμερα. Τι βλέπει ο διαιτητής από την κάμερα, το βλέπεις εσύ μπροστά στο. Και δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα να διαμορφώσουμε. Έτσι, να, ξέρω εγώ, παίζει πάω Κάρης, να πάνε και 5.000 παοξίδες, τι έγινε, παίζει όχι, Άρης πάω, παίζει πάω Κάρης, να πάρει και άλλα τόσες χιλιάδες εισιτήρια ο Άρης, γιατί να μην δεν τα πάρουν τα παιδιά δηλαδή να έρθουν? Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ, ρε φίλε.
0: Δημιουργήθηκε τώρα μια παράλληλα κόκαλη και στο μπάσκετ, δυστυχώς.
1: Α, ναι, ναι, δημιουργούν παράγκα τώρα και στον μπάσκετ, αυτό φαίνεται.
0: Πάνε να την άξουν και τον μπάσκετ στον αέρα.
1: Είδες καλά και οι παίκτες τώρα, να πούμε, τι να πούμε.
0: Εκείνος ο Ταρίκ Τζόνς.
1: Τι να πούμε τώρα, δεν λέω τίποτα.
0: Εκείνον εκεί δεν τον έπαιρνε καμιά ομάδα, δεν ήταν τυχαίο.
1: Όχι, μια φορά έχει μαλώσει με τον Μπαρτζόκα, τον είχα δει μέσα στο γήπεδο.
0: Ο Μπραντοβιτς δεν ήταν τυχαίο που δεν τον ήθελε εκεί στην Παρτιζάν.
1: Αυτό κάποτε το είχε πει και ο Μουρίνιο, ήταν να πάρει ένα παίκτη, θυμάμαι. Ναι. Όταν ήταν ακόμα στη Manchester United και λέει: α, αυτούς τέτοιους παίκτες δεν θέλω στην ομάδα, είχε πει.
0: Αυτή είναι η πηγή.
1: Γι' αυτό αγαπάει και τόσο πολύ τον Παυλίδη, γιατί είναι καλό παιδί. Καταλαβαίνεις. Είναι καλό παιδί ο Παυλίδης και τον αγαπάει, γι' αυτό το λόγο.
0: Είναι αιστεία φωτιάς και στα αποδυτήρια της ίδιας της ομάδας.
1: Βέβαια.
0: Τέτοια προβλήματα έχουν.
1: Δημήτρη, τα πάντα είπαμε σήμερα, ρε φίλε.
0: Λίγο-λίγο.
1: Τα πάντα. Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, την Κατερίνη. Πιστεύω ότι μάθατε κι εσείς κάποια πράγματα τα οποία μαθαίνουμε κι εμείς, ιδιαίτερα μέσα από την ειδησιογραφία ή κατηδία, να το πω κι αυτό, συναντήσεις.
0: Ναι,
1: το πω
0: κι αυτό. Και βεβαίως κι εμείς παράδειγμα προσπαθούμε να είπε κάποιες ειδήσεις που πιθανόν ο κόσμος τις έχει ακούσει, να τις περνάμε έτσι, να τις υπενθυμίζουμε, τέλος πάντων.
1: Και συναντιόμαστε και με να πω σημαίνοντα ή σημαντικά πρόσωπα. Ποια είναι η πιο σωστή έκφραση? Ο Καρακοστάνης δεν τα ξέρει αυτά καλό, δεν αμήνει.
0: Το σημαίνοντα έχει μια έννοια, το σημαίνοντα σημαίνει ότι είναι λαμπερά.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό είναι η ουσία.
1: Άρα με σημαντικά πρόσωπα.
0: Εγώ έτσι θέλω να τα λέω, σημαντικά είναι αυτά τα οποία έχουν στην ιστορία αποδείξει ότι είχαν ουσία και αποτέλεσμα.
1: Σωστό. Μέλησα με έναν σημαντικό άνθρωπο λοιπόν σήμερα, τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή.
0: Καλημέρα
1: σε όλους. Δημήτρη, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Κατερίνη. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, τα μηνύματα τα δικά σας που έρχονται στο Κουρσάρος ΜΑΚ, σε λίγο θα τα διαβάσω.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Ή happy days ή τίποτα.
6: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
7: Happy Days.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
14: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Το φίλο μου το Γιάννη από τη Σκίδρα, καλημέρα, και το φίλο μου το Γιώργο από τη Γουμένισσα επίσης. Στο Βαγγέλη από την Καβάλα και στη φίλη μας τη Μαρία και τα κορίτσια που δουλεύουν στα Κιανιτσά. Με τα πολλά μηνύματα που ήρθαν. Τον Ορέστη τον Πίθα από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Με τα καλά του πάντα λόγια και για το ακροατήριο. Για συντροφιά μια. Με τον Θόδωρο τον Κατάκαλο. Καλημέρα Αποστόλη, καλή Κυριακή. Εύχομαι, χθες το πρωί δεν είχες εκπομπή, σε ψάχναμε. Όταν λείπεις ο καφές δεν πίνεται. Φίλε μου, αλήθεια σου λέω, καλή συνέχεια παλικάρι μου. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Δεν μπορούσα να κάνω εκπομπή. Από την Καβάλα ο φίλος μας ο Θόδωρος. Εμμανουήλ Βυσνίκης, καλησπέρα από το Πισωθέρι, αγαπητέ Απόστολε. Εκεί που θα έλεγα τώρα είναι η συγκέντρωση. Είναι η συγκέντρωση στο Πισωθέρι, γιατί δεν ξεχνάμε. Εμείς δεν ξεχνάμε. Εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ. Εμείς δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε αυτό την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Εμείς δεν ξεχνάμε, τα έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα για την σημερινή συγκέντρωση στο Πισωθέρι της Φλόρινας. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα και σε όλους τους φίλους εκεί. Θα έλεγα για την εκδήλωση τώρα, δηλαδή το πήρες από το στόμα μου που συνηθίζουμε να λέμε. Άγγελος Μαραγδής, όποιος από την κεντροδεξιά βάλει την Ελλάδα στο γήπεδο να παίξει μπάλα, κάτι θα γίνει θετικό για τη χώρα. Αν ο Καμπούρης ήταν στα αποδυτήρια στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν είναι κεντροδεξιός ο Καμπούρης, Άγγελε. Άγιος Αθανάσιος Δράμας, εγκόντου Αναστάς, του Κοντζά Αναστάς, εδώ μαζί μας. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, που μιλάει για κράτους δικαίου. Αυτοί που παράγουν ό,τι ψεύτικο, έτσι πρέπει, λέει, να γελιοποιούνται και να συλλαμβάνονται. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται για τα ηλεκτρονικά μέσα, εννοεί. Ο φίλος μου ο κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Και ο φίλος μας, ο καλός μας φίλος ο Γιάννης από τη Σκύτταρα, και ο Νίκος από το Βούρτεπαλ, από το Βούπερταλ, με συγχωρείτε, είναι εδώ. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Λίντς είναι και σήμερα εδώ, είναι μαζί μας. Τώρα αυτά τα προγνωστικά θα τα πω λίγο αργότερα, καλέ μου φίλε. Έχουμε και Φόρμουλα 1, βεβαίως έχουμε και Φόρμουλα 1, στην οποία επίσης θα πρέπει να σας πω, θα επισέλθουμε αργότερα. Να δω λίγο το χάρτη, γιατί με ρωτάει ο φίλος μου. Ναι, έχει λίγη κίνηση εδώ από ό,τι βλέπω στο αεροδρόμιο Νίκο. Έχει λίγη κίνηση από ό,τι βλέπω. Ναι, εντάξει, να δω λίγο και το χάρτη. Να δω λίγο το χάρτη, έτσι να μπω μέσα στο χάρτη. Ας παίζει λίγο από κάτω, ρε παιδί μου, μουσική, για να βρω το χάρτη.

0: Εδώ είμαστε τίποτε. Σταδιώδια βλέπω εδώ στα Μάλκαρα κυτρινίζει. Κυτρινίζει και στο αεροδρόμιο, από ό,τι βλέπω. Εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι καλύτερα και από καθημερινές είναι προς το παρόν εδώ πέρα. Έχει αρκετά σημαντική κίνηση προς τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, προς Περαία, προς Αγία Τριάδα, Μηχανιώνα κλπ. Ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Πολλοί κόσμος έτσι για να πιει ένα καφεδάκι, να φάει κάτι, προτιμάει κοντινές ακτές από τη Θεσσαλονίκη λόγω και της βενζίνης. Παλιά πήγαιναν πολύ περισσότεροι από ό,τι μου λένε Έλληνες στη Χαλκιδική, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα και πάρα πολύ πάντως τώρα που έρχεται σιγά σιγά το καλοκαίρι και φτιάχνει ο καιρός. Θα πηγαίνω, ερχόμαστε Σαββατοκύριακο όπως φαίνεται παντού και προς τις ακτές της Κατερίνης, της Πιερίας. Μέρα μου αρέσει πολύ, παιδιά, και το Λιτόχωρο και κάτω η παραλία και επάνω το χωριό. Και... πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα πάω με το Δημητράκη επάνω μετά, μετά το Λιτόχωρο να φάμε μέλι και γιαούρτι, έτσι.
1: Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, πουλιάξει αγάπη μας στη γρή.
0: Να, εδώ ο Μακρύγιαλος, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη από το Μακρύγιαλο. Καλημέρα φίλε μου Νίκο από τη Σταυρούπολη εδώ της Θεσσαλονίκης. Για να δω, έχω κάτι άλλο σε μήνυμα που δεν το είπα και ξέχασα. Για να δω, για να δω, για να δω. Α, ο φίλος μου ο Γιωργάκης, ο Μουτσιάνας Απόστολε, καλημέρα από Ρεόκαστρο, καλό καλοκαίρι, Μουτσιάνας Γιώργιος. Να σε καλά, να σε καλά Γιώργο, για όλες τις εκδηλώσεις των Σαρακατσανέων θα μας τα λες εσύ, θα μας τα λες εδώ το μικρόφωνο εδώ της εκπομπής. Ανήκει τουλάχιστον για ένα δεκάλεπτο να πω. Ανήκει όταν γίνονται εκδηλώσεις σε σένα.

0: Έτσι, η θεματολογία δεν μπορώ να αρχίσω τώρα. Πολλά πράγματα είπαμε σήμερα. Έχω και ένα θεματάκι, το οποίο μάλλον με κάποιο ειδικό πρέπει να το, έτσι, να το συζητήσω. Δεν είμαι ειδικός εγώ σε αυτά. Αυτά τα οποία μεταφέρονται και σε μένα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και αυτά που διαβάζω και εγώ ιδιαίτερα διαδικτυακά. Προσέχετε παιδιά τι βλέπουν τα δικά σας παιδιά, αν θα το πω διαφορετικά. Προσέχετε όλοι οι γονείς τι βλέπουν τα παιδιά σας ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Λες και έχει γίνει της μόδας η παιδική πορνογραφία. Πολλές φορές η έτη είναι αυτή η λέξη που λέμε τη σκαμπολάρουν. Επειδή η παιδική πορνογραφία δεν είναι συνδεδεμένη μόνο με το λεγόμενο dark web, το μυστικό μέρος που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, την αρρώστια μπορεί να τη βρεις σε πορνογραφικά sites. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τι βλέπουν τα παιδιά, θα το κάνω θέμα. Να είστε σίγουροι αυτό. Θα το κάνω θέμα, να το ξέρετε. Θα το κάνω θέμα και μάλιστα με ειδικό. Από τη Νέα Ευκαρπία, Αποστόλης, ακούμε και στη Νέα Ευκαρπία. Καλημέρα Βασίλης, καλημέρα Βασίλη. Από Άγια Μετέωρα, καλημέρα. Από Άγια Μετέωρα και ευλογημένα φίλε μου Απόστολε, ο φίλος μου ο Νίκος ο Κοτοπούλης. Καλημέρα Νίκο.
1: Περνούσαμε καλά, παρκαδά και αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία.
0: Για να πάμε να τα προλάβουμε όλα λοιπόν, γιατί σήμερα, να επαναλάβω, είναι και η μέρα, εντάξει, είναι και η μέρα Φόρμουλα 1 και βλέπω ενδιαφέρεστε πολύ, ενδιαφέρεστε πάρα πολύ παιδιά, αυτό εντάξει είναι σημαντικό νομίζω για ένα άθλημα που αρέσει και εμένα. Θα περάσουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι μας, θα πούμε και λίγα λογάκια για τον καιρό όπως κάνουμε πάντοτε ένα δεκαλεπτάκι πριν από το τέλος της εκπομπής, πριν από την αποφώνηση.
1: Βούλιαξε η αγάπη μας την κρίμα, βάρκα χωρίς πανιά, μακριά από τη στελιά.
0: Το καινούριο μήνυμα είναι από την Έδεσα, από το φίλο μου το Νίκο, και από την Φλόρινα, από το φίλο μου το Στάθη. Αυτά προς το παρόν, δεν έχω κάτι άλλο από ό,τι βλέπω εδώ σε μηνύματα. Κουρσάρος Μακ διάβασα τα μηνύματα που στείλατε εδώ. Πάμε λοιπόν έτσι να συνεχίσουμε. Καταργήθηκε εσύ τώρα Νικολάκη, τι κάθεσαι και μου λες? Ο ΕΜΦΙΑ καταργήθηκε από τρεις κυβερνήσεις και δύο κόμματα.
2: Αυτός ο νόμος, ο ΕΜΦΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
3: Εσείς, αν αύριο γίνεται κυβέρνηση και όπως λέτε, θα καταργηθεί.
2: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Μετά θα τον καταργήσουν οι επόμενοι, έτσι. Και μετά θα τον καταργήσει αυτός που θα έρθει και δεν τον είχε καταργήσει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω, δεν υπονοώ, επαναλαμβάνω, δεν υπονοώ, εννοώ, πιστεύω να το έχετε καταλάβει ότι εννοώ και δεν υπονοώ, έτσι.

Το φίλο μου το Σάκη από την Κοζάνη, την καλημέρα μου. Το Ζήση τον Καζατζόπουλο, καλημέρα Ζήση. Το Βαγγέλη το Λαβαντσιώτη, καλημέρα Ευάγγελε. Το φίλο μου τον Ηλία, πολλά μηνύματα ήρθαν τώρα. Το φίλο μου τον Ηλία από την Τολεμαΐδα, να είσαι καλά Ηλία. Καλημέρα φίλε Γιάννη, ναι μου το έχουν στείλει πολύ αυτό. Έγινε αισθητή η απουσία μου. Ιωάννης Κεραμιτσής από Φλόρινα. Να και ο Σάββας εδώ από τον Εύωσμο. Σάββα καλημέρα, να είσαι καλά φίλε μου για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν αυτά και πάμε να φύγουμε από τα μηνύματα, να προχωρήσουμε σιγά σιγά έτσι να ακούσουμε λίγο να δούμε τι καιρό θα κάνει. Να ξεκινήσω από εδώ από Θεσσαλονίκη, 23 με 30 βαθμοί η θερμοκρασία, πάρα πολύ καλός καιρός, ηλιοφάνεια, μέχρι 32 η βαθμοί αύριο, 23 έλεγε αλλά είχε λίγο λιγότερο έτσι, είχε γύρω στους 19 μήκους το πρωί. 22 με 32 αύριο ενδεχομένως να έχουμε και λίγη συννεφιά. Θα ανεβεί ακόμη λίγο την Τρίτη. Θα ξαναπέσει γύρω στους 30 με 31 την Τετάρτη εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Μοναστήρι, στα Σκόπια. Πολύ καλό καιρό θα έχουμε και εκεί πέρα. Βροχές δεν βλέπω. Άνεμος δεν υπάρχει. Δύο μποφόρ τώρα. Τι είναι δύο μποφόρ, δεν είναι άνεμος. Έτσι λίγη δροσούλα. 23 βαθμούς θα πάει και εκεί η θερμοκρασία το μεσημέρι. Να φύγω από το Μοναστήρι, να πάω στην Κύπρο, να πάω στην Πάφο. Εκεί αυτές οι βροχούλες, η αστάθεια θα φύγει. Αύριο μεθαύριο θα έχει καλό καιρό. Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς σήμερα, 28 αύριο και μεθαύριο. Να φύγουμε και από την Κύπρο, να πάμε στη Βόρεια Ήπειρο, να πάμε στο Αργυρόκαστρο. Εκεί η θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμούς το μεσημέρι. Σήμερα και αύριο ηλιοφάνεια. Αύριο θα έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχομένως να έχουμε λίγες συννεφιές στη Βόρεια Ήπειρο την Τρίτη. Γενικά οι άνεμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο από τον υπηρεασμό που έχουμε αυτή την ώρα και θα έχουμε μέχρι αύριο το μεσημέρι που φτάνει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέχρι και τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν έχουμε τέτοια πράγματα, εκεί οι βοριάδες είναι εντελώς διαφορετικοί. Είναι πολύ χαμηλής έντασης, φτάνουν τα 4 μποφόρ βαριά αυτή την ώρα. Και μάλιστα όχι κοντά στα νησιά, παραδείγματος χάρη Κέρκυρα καθαρή, Λευκάδα καθαρή, Ζάκυνθος καθαρή, Κεφαλονιά καθαρή, κάτω από την Κεφαλονιά στο νότιο κομμάτι έχει αυτή την ώρα 4 μποφόρα, αλλά από εκεί και πάνω τίποτα. Για να πούμε λοιπόν ότι πέρα από τους ανέμους οι οποίοι θα κοπάσουν τις επόμενες ημέρες, ενδεικτικά θερμοκρασίες να αναφέρω για σήμερα το μεσημέρι, ενώ αύριο η θερμοκρασία θα είναι κατά ένα 2 βαθμούς υψηλότερη. 27 βαθμούς θα έχουμε στα Δίκαια στον Εύρο, 26 θα έχουμε στην Καβάλα, 31 με 32 μεταξύ Σερών και Δράμας, 30 θα έχουμε στον Κάμπο στη Λάρισα, 28 βαθμούς θα έχουν το μεσημέρι Κρεβενά, τα Κρεβενά 25 θα έχει η Φλόρινα, 28 θα έχει η περιοχή των Ιωαννίνων όσο και η Κέρκυρα, 29 βαθμούς με 30 θα έχει η Κεφαλονιά, 30-31 βαθμούς Αγρίνιο Μεσολόγγι, 31 βαθμούς θα έχει η Πάτρα και η περιοχή της Ηλίας στον Πύργο, 27 η Τρίπολη, 29 η Κόρινθος στην Πελοπόννησο, 29 βλέπω εδώ θα έχει 3 η ώρα το μεσημέρι η Αθήνα η πρωτεύουσά μας και 26 θα έχει η Χαλκίδα, 25 βαθμούς το μεσημέρι θα έχει η Λέσβος, 24 με 25 η Χίος, 27 Ρόδος με Καστελόριζο, 1-2 βαθμοί η θερμοκρασία μικρότερη στην Κρήτη. Αυτά λοιπόν και με τις θερμοκρασίες της ημέρας, για να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε πού? Να περάσουμε στην Φόρμουλα 1, F1. F1 με οπτικά Κάτανας. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας, με οπτομετρικό έλεγχο όρασης από τα οπτικά Κάτανας, με δύο καταστήματα στην Κοζάνη με παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Κοζάνη λοιπόν, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 από το Λεμαΐδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα στην Βαρκελόνη. Τζορζ Ράσελ, ο Γιωργάκης ο Ράσελ της Mercedes, για 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου ξεπέρασε τη Ferrari του Hamilton στην pole position στο GP Βαρκελόνη στην Καταλωνία. Για πρώτη φορά ο Κίμι Αντωνέλη θα εκκινήσει τρίτος, οπότε θα είναι στη δεύτερη σειρά και όχι στην πρώτη της εκκίνησης. Να πούμε για Leclerc που κατέληξε στις βαριέρες στον πρώτο γύρο στο Q3, έμεινε στην 10η θέση της εκκίνησης. Μετά τη Mercedes, τη Ferrari, τη Mercedes του Αντωνέλη, η McLaren του Norris, η Red Bull και του Verstappen και του Χαρτζάρ, του ομοσταυλούτου. Και θα ακολουθήσει ο Πιάστρη με τη McLaren. Αυτή θα είναι η αρχική σειρά εκκίνησης σε έναν αγώνα που πλέον δείχνει φανερά στοιχεία ανωτερότητας, μάλλον προς το παρόν. Ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οι Mercedes, αυτές ήταν οι κατατακτήρια στη Βαρκελόνη. Πόλε λοιπόν για το Γιουργάκη το Ράσελ και έξοδος Λεκλέρ είναι το σημειολογικό αυτής της υπόθεσης. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα τις 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, το απόγευμα.

0: Χωρίς Ιταλία, έτσι δεν λέει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά πέρα από αυτό και χωρίς Ελλάδα, με αυτές τις ομάδες τις απίθανες που βλέπω, έχω την εντύπωση ότι επίσης δεν λέει με όλους αυτούς τους παίκτες που έχουμε, τους Έλληνες, και θαυμάζουμε σε ομάδες ιδιαίτερα από το εξωτερικό αλλά και εντός. Εδώ είμαστε. Αχ, Αντζελίνα.
1: Αντζελίνα.
0: Όλοι έτσι όταν ήμασταν παιδιά θυμόμαστε μια Αντζελίνα που ενδεχομένως να μην τη λέγανε Αντζελίνα. Έτσι να τη λένε κάπως αλλιώς, αλλά εμείς Αντζελίνα τη βλέπαμε.

0: Σας πω τώρα τι έχω σημειώσει έτσι για το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Καταρχάς έβαλα τρεις άσους. Έβαλα Ολλανδία, Ιαπωνία, άσος. Σουηδία, Τινησία, άσος. Και Βέλγιο, Αίγυπτος, άσος. Τρεις άσους. Θα σας δώσω και δεύτερο γι' αυτό κομμάτι. Γι' αυτό. Δηλαδή, πώς θα άσπαζα αυτούς τους άσους της Ολλανδίας, Σουηδίας και Βελγίου. 2-3 θα παίξω βασικά. Ενδεχομένως θα παίξω και όλα μαζί. Θα έπαιζα Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-1 και over 1,5. Για να πιάσω το ενδεχόμενο, δεν το πιστεύω, 1-1. Όχι, δεν είναι καλή ομάδα η Ιαπωνία, αλλά βλέπω την Ολλανδία. Εντάξει, έχει τα αστέρια, έχει ένα επίπεδο πάνω. Σουηδία, Τινησία. Μετά το ένα, το δεύτερο σημείο θα ήταν 1-1 και γκολ-γκολ. 1-1, διπλή ευκαιρία δηλαδή. Και γκολ-γκολ. Και το άλλο σημείο μετά τον άσο του Βελγίου με την Αίγυπτο και λόγω προϊστορίας θα ήταν σκέτο over. Είναι γύρω στο 1,62-1,63, ήταν χθες το βράδυ. Αυτά, για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως, να ξέρετε, είχα ποντάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το over της Τσεχίας. Από όλους αυτούς τους αγώνες που έγιναν, τρεις είχα παίξει, αυτούς τους δύο έχω πιάσει, ας πούμε, έτσι μέχρι τώρα, και για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για σήμερα. Ξέρετε, εντάξει, όταν δεν έχουμε και πρωταθλήματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είμαι λίγο έξω από τα νερά μου. Όταν δεν έχουμε ιδιαίτερα πρωταθλήματα μεγάλων πρωταθλημάτων, όταν δεν έχουμε Championship, παραδείγματος χάρη Αγγλίας, όταν δεν έχουμε κάποια κομμάτια από το πρωτάθλημα της αβήτα κατηγορίας της Ισπανίας, να επαναλάβω, κάποιες φορές εκεί είμαι και λίγο έξω από τα νερά μου, αλλά δεν πειράζει. Τώρα έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Θα πρέπει, όπως και να έχει το ζήτημα, παιδιά, να ασχοληθούμε και με αυτό. Έτσι δεν είναι? Εν μεταξύ, τα μηνύματα εξακολουθούν να έρχονται. Όπως ο φίλος μου ο Ηλίας από την Κοζάνη έστειλε αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως ο φίλος μου ο Ανέστης από την Καλαμαριά, όπως ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη, όπως ο Σοφοκλής ο Σιμούδης. Εσύ Σοφοκλή, κάτσε ρε Σοφοκλή, εσύ από πού είσαι, για να δω. Ο λόγος που έπρεπε να τον εξαφανίσουν, θα το δω αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την ασυλία των πολιτικών από Λουξεμβούργο 10 Ιουνίου 2026. Έτσι, θέματα που ανήκουν στην κεντρική σελίδα, μπορώ να πω έτσι, της εκπομπής. Ήμασταν εδώ μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Το τυροκομείο Πάικο ήταν και σήμερα μαζί μας, μας συντρόφευσε. Με φέτα pop, μπάτζιο pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Και επειδή το ψωμί είναι βασικό αγαθό, θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σιταριού, και επειδή η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Την παράδοση συνεχίζει το αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, που συντροφεύει και αυτό εδώ την εκπομπή μας. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι παράγουμε. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου σε λίγο στην παρέμβαση. Γιάννης Διτσιράπης στην κονσόλα, στον ήχο. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ θα έχουμε και ειδησιογραφία σε λίγο, θα μάθουμε για τις ειδήσεις του σήμερα από την κυρία Μαρίνα Μπίκου. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκη 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Λάκη?
5: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκη 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
1: Τι
6: τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ωστόσο, σήμερα το πρωί δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Χαλκιδική. Τους δράστες της άγριας δολοφονίας του 35χρονου αραβικής καταγωγής το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια αναζητούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο υπόθεση να σχετίζεται με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51 ετών φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται πως είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος υπό την προϋπόθεση πως θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Παράλληλα, αύριο ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σήμερα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και προέβλεψε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μια ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από την Τεχεράνη. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Τέλος, ευρύος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
17: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
18: Μπήκα σωστά.
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση.

0: Είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
1: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Σίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη, με ηλιόλουστες παραλίες, αλλά με συννεφιασμένες τσέπες. Διότι ο ελληνικός λαός έχει συννεφιασμένες τσέπες. Γι' αυτό το λέει κανένας. Αλλά έχει και ηλιόλουστες εγκεφάλους. Διότι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε πρέπει να έχουν ηλιόλουστο εγκέφαλο για να σας δουλεύσουν ότι θα σας πασάρουν ήλιο, ενώ στην ουσία σας πασάρουν συννεφιά. Βρισκόμαστε σε μια πολιτική Βαβέλ. Η Βαβέλ έχει και ομήρους. Οι όμηροι είναι ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών που θα δημιουργήσουν περίπου 20 εκλογικούς σχηματισμούς. Θα ιδρύσουμε και θα έχουμε και την ίδρυση νέων κομμάτων. Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και θα ψάχνουν όλοι σε όλη την επικράτεια να βρουν μια ευκαιρία που λέγεται ψήφος στο Έλληνα πολίτη. Το θέμα όμως είναι, ο Έλληνας πολίτης έχει αντιληφθεί το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας?

Έχει αντιληφθεί ότι το χαρτάκι που λέγεται ψηφοδέλτιο είναι ένα σημαντικό όπλο αν το εκμεταλλευτεί κατάλληλα και πάει να ψηφίσει σε εκλογές? Έχει αντιληφθεί όταν έχουμε 45 με 50% αποχή, περιφρονούμε τη δημοκρατία, κάνουμε ζημιά στη δημοκρατία και δίνουμε την ευκαιρία στους καιροσκόπους να εκλεγούν και να κυβερνήσουν την Ελλάδα? Επομένως, πρέπει να καταλάβετε όλοι σας ότι οι διάφοροι εντός εισαγωγικών εναπομείνοντες ιδεολόγοι που το παίζουν πολιτικά ταλέντα πρέπει να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να αντιληφθούν ότι άλλο να διεκδικείς ψήφο και άλλο να κυβερνάς τη χώρα, και την άλλη μεριά πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει μια εδρεωμένη αντίληψη που λέγεται η αντίληψη των κοινικών. Η εδρεωμένη αυτή αντίληψη που έχει γίνει μόνιμη στο πολιτικό γίγνεσθε της Ελλάδος βγάζει ένα συμπέρασμα. Αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτε. Όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν τις τύχες των 11 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα οφείλουν να αναπτύξουν με εθνική συνείδηση τα σχέδιά τους για την επόμενη μέρα της Ελλάδος. Διότι τα μέτρα που θα προαναγγείλουν όλοι αυτοί και θα τα ελοπίσουν αυτοί οι οποίοι ελπίζουν ότι κάποιος από αυτούς θα γίνει πρωθυπουργός, πρέπει να είναι μέτρα κοστολογημένα για να ξέρουν από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να καταλήξουν στις αποφάσεις οι οποίες θα προέλθουν από τις δικές μας αποφάσεις για να εκλέξουμε αυτούς που πρέπει. Σε άλλες χώρες όπως είναι στην Αμερική αυτά που σας είπα προηγουμένως τα γνωρίζουν. Και σε αυτές τις χώρες, όχι μόνο στην Αμερική και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία, υπάρχει λογοδοσία και δημοσιοποίηση των χορηγιών που γίνονται στα κόμματα από επιχειρηματίες, εταιρείες και απλούς πολίτες. Όποιος δώσει λεφτά σε κάποιο υποψήφιο κόμμα δίνει αναφορά στο δημόσιο μία από αυτές τις χώρες. Ξέρεις ότι αν βγει ο Τραμπ έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Μάσκ, από τους πετρελάδες για να ευνοήσει τα συμφέροντά του και θα τους δώσει και αυτοκρατορικά συμβόλαια. Το ξέρεις όμως ότι ο Τραμπ από αυτούς πήρε εκατοντάδες εκατομμύρια? Σε ενημερώνουν γιατί είναι υποχρεωμένοι απέναντι και στις φορολογικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε ότι πολλά κόμματα και σχεδόν η πλειονότητα των υποψηφίων τις προεκλογικές τους εκστρατείες μάλλον θα ξοδέψουν περισσότερα από τα πλαφόν ή την προβλεπόμενη κρατική επιχορήγηση η οποία έχει σχέση με τα κόμματα τα οποία θα εκλεγούν. Αυτό πάει να πει, για να το πω πιο απλό, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν σε εκλογές μην νομίζετε ότι έχουν λεφτά. Απλούστατα υπόσχονται θήκια για μεταξωτές κορδέλες. Ο κόσμος ελπίζει. Η μόνη ελπίδα τους για να φανούν αντάξει των υποσχέσεων είναι να εκλεγούν, να αρχίσουν να κάνουν κουμάντο στο δημόσιο χρήμα και έτσι μέσω του δημοσίου χρήματος αρχίζουν να κάνουν τα διάφορα ρουσφέτια κτλ. Για να φανεί ότι τηρούν τις υποχρεώσεις. Επομένως, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Την άλλη μεριά, πρέπει να γνωρίζετε, ήρθε καιρός να το γνωρίζετε επιτέλους, γιατί παραξηλώθηκε η αδιαφορία των Ελλήνων απέναντι στη λειτουργία της δημοκρατίας μας, ότι αν μετά τις εκλογές θα υπάρξει συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας, άλλο υπόσχομαι προεκλογικά πολιτική σταθερότητα και άλλο εφαρμόζω πολιτική σταθερότητα αν εκλεγώ. Και μέχρι στιγμής βλέπουμε μια δημοκρατία η οποία μπάζει από παντού, και μέχρι στιγμής οι δημοκρατίες δεν λειτουργούν έτσι. Δεν είναι το αφεντικό της Ελλάδος ο Πρωθυπουργός, δεν είναι το αφεντικό της Ελλάδος η ενισχυμένη αναλογική, δεν μπορεί να εκλέγεσαι με 41% να έχεις 112 βουλευτές ή 112 να γίνονται από την ενισχυμένη αναλογική 155 και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία, έχουν σχέση με μια βιτρινοειδή δημοκρατία η οποία είναι γεμάτη νομικούς όρους, νομικοί όροι οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και βλέπετε εν συνεχεία ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εκλέγονται και γίνονται κυβέρνηση, οι βουλευτές, είναι ατιμόρυτοι από την ελληνική δικαιοσύνη
με μοναδικό τιμωρούμενο για κάθε λεπτομέρεια τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος πλέον έχει γίνει ένα αντικείμενο όπως είναι τα πιόνια στο σκάκι ή τα πουλια στο τάβλι.

Υπάρχουν και καινούργια κόμματα, όπως είναι του κυρίου Τσίπρα, το οποίο εμφανίζει μια πρωτοφανή δυναμική για τα, για τα πολιτικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε προχθές? Ότι πρέπει όσοι κυκλοφορούν με αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα κυκλοφορούν τζάμπα. Άρχισε τα ίδια, αγαπητέ μου Αλέξη. Για θυμίσου που είχες πει ότι θα μας χαρίσεις τον έμφυα. Για θυμίσου που είπες ότι θα μας χαρίσεις το φόρο των ακινήτων. Το θυμάσαι? Θα το θυμίσω εγώ στον κόσμο. Μόνο για εκείνο το ψέμα που είπε στον κόσμο, ο ελληνικός λαός πρέπει να απομακρυνθεί από κάθε λογική να σε ψηφίσει. Τι έκανες για την Ελλάδα? Προσαρμόστηκε σαν πιστό στρατιωτάκι στις διαταγές των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα χρέη μας, όπου αρχηγός των διαταγών ήταν η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε. Τα θυμάται ο κόσμος αυτά? Μπορεί το όπλο των πολιτικών να είναι η λύθη των λαών, όπως λένε διάφοροι σοφοί, με πρώτο το Στάλιν, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το όπλο των πολιτικών. Εκμεταλλεύονται το ότι ο κόσμος ξεχνάει τα πάντα. Και το μυαλό είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν χωράει παραπάνω σκεπτικά δεδομένα από αυτά που πρέπει να χωρέσει. Με αποτέλεσμα η αμνησία σε σοβαρά θέματα να είναι ένα σημαντικό όπλο των πολιτών που εκμεταλλεύονται τους λαούς, διότι ο κόσμος ξεχνάει, διότι το μόνο που τον ενδιαφέρει σε καθημερινή βάση είναι πώς θα βρει χρήματα για να ταΐσει τα παιδιά του, να σπουδάσει τα παιδιά του, να ντύσει τα παιδιά του, να αγοράσει ένα σπίτι για να μείνει η οικογένειά του και όλα τα συναφή τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία μιας οικογένειας. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατό λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να υπόσχεται πάλι δίκαια για μεταξωτές κορδέλες, χωρίς να μας λέει ποιος θα πληρώσει και ποιος θα επιβαρυνθεί τον προϋπολογισμό των δημοσίων συγκοινωνιών, των λεωφορείων δηλαδή μέσα στις πόλεις, αν οι πολίτες δεν πληρώνουν εισιτήρια. Τα ίδια έκανε και με τα ακίνητα. Θα σας χαρίσουμε τα ακίνητα. Δεν θα πληρώνετε φόρους. Κανένα πρόβλημα. Έκανε και ένα δημοψήφισμα, το οποίο ο ελληνικός λαός, δημοκρατικά σκεφτόμενος, είπε όχι. Και ο Τσίπρας το μετέτρεψε σε ναι. Και γιατί να μην το μετατρέψει σε ναι? Αν ήταν ένας απλός πολίτης, θα τραβιόταν στα δικαστήρια. Και λάθος να αναπνεύσεις, σου κάνουνε μήνυση στην Ελλάδα. Και να βήξεις, σου κάνουνε μήνυση. Και όλες οι υποθέσεις πάνε στα δικαστήρια. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες στη δικαιοσύνη που θα κρίνουν αν πρέπει να πάει μία υπόθεση στο δικαστήριο ή όχι. Γι' αυτό και οι δίκες γίνονται μετά πάρα πολλά χρόνια. Και πας στο δικαστήριο και σου λένε 5 μήνες με αναστολή, με τριετή αναστολή. Όλοι αυτοί οι διάφοροι εγκληματίες που κάθε μέρα συλλαμβάνονται, όλοι έχουν ποινές, ένα κάρο ποινές με αναστολή. Αλλά γίνανε εγκληματίες και σκοτώσαν, δολοφονήσανε κόσμο. Και μόλις σου πει ο δικαστής με αναστολή, σε παίρνει ο αστυνομικός με τον δικηγόρο σου και σε πηγαίνει σε ένα γραφείο επάνω, υπογράφεις διάφορα χαρτιά, σοντάρεις ένα ωραίο ποσό και εν συνεχεία ο μήνας έχει 9. Και αν κάνω εγώ μία αγωγή στον Διτσιράπη, μία μήνυση στον Διτσιράπη, και η μήνυση δεν εκδικαστεί τελικά, έρχεται το κράτος και σου λέει 1,5 χιλιάρικο πρόστιμο. 1,5 μισθός είναι 1,5 χιλιάρικο. Αλλάξει το δικαίωμα να κάνεις ένσταση. Για να κάνεις όμως ένσταση πρέπει να δώσεις 500 ευρώ προκαταβολή. Οπότε θα χάσεις την ένσταση, θα χάσεις και την προκαταβολή και θα πληρώσεις και το 1,5 χιλιάρικο αν δεν κάνουν μια έκπτωση στο αρχικός αναφερθέν ποσό. Αυτά τα πράγματα είναι, κυρίες και κύριοι, ορισμένα από αυτά τα οποία λειτουργούν στην πιάτσα, λειτουργούν στην καθημερινότητά μας, και ενώ νομίζετε ότι είστε ελεύθεροι, κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Δεν είστε καθόλου ελεύθεροι. Επειδή κάνετε ό,τι θέλετε, γυρίζετε, διασκεδάζετε, παρκάρετε, λερώνετε, δεν σέβεστε τίποτα, έχετε την εντύπωση ότι είστε ελεύθεροι. Ελευθερία θα πει αυτοί οι οποίοι εκλέγετε να σας σέβονται.
να προσφέρουν στην πατρίδα, να προσφέρουν σε όλους εσάς δαπάνες, χρήματα για να μπορείτε να καλείτε τις δαπάνες σας. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή να ιδρύονται περίπου 20 σχηματισμοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν τις εκλογές. Ή να διεκδικήσουν από τις εκλογές. Τι θα κάνει το κόμμα της Καριστιανού? Πόσους πολίτες θα καταφέρει να συγκινήσει? Είδατε σε καμία χώρα πολιτισμένη, τεχνολογικός, επιστημονικός, κοινωνικός και από απόψεως μόρφωσης να επηρεάζονται οι ψηφοφόροι από θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα της χώρας? Ποιος δεν στεναχωρέθηκε, κυρίες και κύριοι, με το ατύχημα των Τεμπών? Ποιος δεν στεναχωρέθηκε που σκοτωθήκανε τόσα νέα παιδιά? Αλλά δεν βλέπω καμία δημοσιότητα στην δυσμενέστατη καθημερινότητα της χώρας μας, όπου κάθε μέρα σχεδόν 1, 2, 3, 4 άτομα, γυναίκες και άντρες, νεαράς ηλικίας, σκοτώνονται σε διάφορα τροχαία ατυχήματα. Που άμα τα αθροίσεις το μήνα, είναι ο αριθμός των νεκρών από τα Τέμπη. Τι έγινε λοιπόν με τα Τέμπη? Συγκινήθηκε ο κόσμος, συγκινήθηκε ο ευκολοσυγκινούμενος Έλληνας, με το μεγάλο φιλότιμο το οποίο έχει, με την υποσυνείδητη καλοσύνη που τον διακρίνει, παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα με δραματικό τρόπο, μια εγκληματικότητα που οφείλεται στα ξένα καθήκια που έχουν εισβάλει στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να τα κάνουμε κουμάντο. Και φτάσαμε στο σημείο να έρχεται μια κυρία και να λέει θα κάνω ένα κόμμα. Αφού μέχρι εκείνη τη μέρα είχαμε κάθε μέρα συγκινητικές δηλώσεις, δηλώσεις οι οποίες δάκρυζαν ακόμα και την ψυχή του κόσμου με αυτά που άκουγαν την κυρία Καριστιανού, και συνεχεία ακούσαμε ότι θα κάνει κόμμα. Δικαίωμά της. Αλλά έγινε γνωστή από το δράμα των Τεμπών. Και τι μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος απλός με πλήρη κυβερνητική απειρία, με πλήρη οικονομική απειρία, με πλήρη απειρία κύρους στο θέμα της διακυβέρνησης, με πλήρη απειρία σημαντικής και χαρισματικής προσωπικότητος για να έλκει γύρω του τους πάντες για το καλό της πατρίδος? Άλλος συναισθηματικά ψηφίζουμε κάποιον και άλλος συναισθηματικά ψηφίζουμε για την πατρίδα μας. Ο συναισθηματισμός δεν υπάρχει στις εκλογές. Υπάρχει η απλή λογική. Υπάρχει ο τετραγωνισμός των συμφερόντων της χώρας μας. Και αν δεν τετραγωνίσουμε μέσα στο μυαλό μας τα συμφέροντα της πατρίδας μας, θα είμαστε μονίμως ένα γκρινιάρικο τίποτε, με αποτέλεσμα αυτό το μαγικό μέρος που μας έδωσε ο Θεός να μην είναι η καρδιά λήψης ποικίλων αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο. Εδώ έπρεπε να γίνονται όλες οι συγκεντρώσεις διεθνού ενδιαφέροντος και όχι στην Τουρκία. Εδώ έπρεπε να υπάρχουν σημαντικές βιομηχανίες. Εδώ έπρεπε να κάνουμε τεράστιες εξαγωγές σε κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα, τις οποίες δεν τις κάνουμε, αλλά κάνουμε εισαγωγές. Εδώ θα έπρεπε να μην υπάρχει ούτε ένα κομμάτι γης το οποίο δεν σπείρεται και δεν είναι εκμεταλλεύσιμο στη γεωργία. Όποιος γουστάρει από εσάς που το παίζετε πολιτική, ας έρθει εδώ να τον κάνω μια βόλτα έξω από τη Θεσσαλονίκη σε κάτι ωραιότατα χωριά, ωραιότατα χωριά, τουριστικότατα χωριά, για να δούνε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα είναι άσπαρτα και τι φανταστικά χωριά είναι αυτά που αν είχαν ένα μόνιμο σιδηροδρομικό δίκτυο να συνδέονται μεταξύ τους με τη Θεσσαλονίκη, θα ήταν οι βίλες μερών της χώρας μας που δεν υπάρχουν στον κόσμο. Γιατί στην Αγγλία συμβαίνει αυτό που σας λέω? Γιατί στην Αγγλία συμβαίνει αυτό που σας λέω? Πόσοι κάτοικοι που πηγαίνουν κάθε μέρα στο Παρίσι για δουλειές γυρίζουν πίσω την άλλη μέρα και πηγαίνουν μέχρι 100 χιλιόμετρα που είναι τα σπίτια τους, γιατί πρέπει να κατέβουν στο Παρίσι να δουλέψουν, να κάνουν και μετά γυρίζουν στα σπίτια τους? Τι θα είχαν όλα αυτά τα περίφημα χωριά που είναι γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη αν ήταν αξιοποιημένα
αν είχαν ίδρυυση, αν είχαν νερό, αν είχαν υπονόμους, αν είχαν τα πάντα για να λειτουργούν σαν μικρές πόλεις, οι οποίες θα φτιάχνανε και την ψυχολογία του λαού. Έχει διανοηθεί κανένας από εσάς πόσο καταστρέφεται η ψυχολογία του κατοίκου μιας πόλης με πολλούς κατοίκους εδώ στην Ελλάδα? Έχετε δει ότι κάθε κίνησή σας καλύπτεται από άγχος, από αγωνία για το αύριο? Έχετε διαπιστώσει ότι η νεολαία μας δεν έχει την κατάλληλη προσοχή που πρέπει να έχει με αντίστοιχες προσοχές που υπάρχουν στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν λόγω της τεχνολογίας η εγκληματικότητα στην νεολαία αυξάνεται και πληθύνεται? Είναι δυνατόν να διαβάζουμε ότι συνελήφθη συμμορία με αρχηγό έναν 21 ετών επανάκριβο αυτοκίνητο και οι υπόλοιποι να ήταν 14, 15, 16, 17 χρονών και να πουλούσαν ναρκωτικά? Κυρίες και κύριοι, έχει κατατίσει πολιτική αρρώστια η διαφθορά της νεολαίας. Αλλά έχουμε μια καινούργια διαφθορά, η οποία έχει σχέση με το ότι δεν ενδιαφέρεται το σύγχρονο ελληνικό κράτος, όπως το λένε, τι τρόπους θα βρει για να σώσει την νεολαία μας. Κανείς δεν μπορεί να διατάξει το νέο να μην έχει φορητό τηλέφωνο. Κανείς δεν μπορεί να διατάξει το νέο να μην είναι προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα λειτουργίας των νεολιών σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα. Κανένας. Γιατί πλέον ο νέος μορφώνεται από πιτσιρικάς, μαθαίνει πράγματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, υπάρχει το διαδίκτυο και έτσι μπορεί να είσαι 11, 12, 13 ετών και να ξέρεις τα πάντα. Αυτό τι πάει να πει? Ότι καταστρέφεται η νεολαία? Ας βγει ένας από αυτούς οι οποίοι μας κοροϊδεύουν, που πήγατε και ψηφίσατε και τους κάνετε πρωθυπουργούς. Τι κάνανε για την νεολαία τόσα χρόνια? Τι μέτρα πήρανε για την νεολαία? Τι αηδιαστική αδιαφορία είναι αυτή που υπάρχει για την νεολαία? Τι εμετική αντιπολιτική συμπεριφορά είναι από αυτούς που εκλέξαμε για να μας κυβερνήσουν? Επομένως, εγώ δεν θα πέσω στην παγίδα, κυρίες και κύριοι, της συναισθηματικής μορφής γύρω από την εκπομπή μου. Έχουμε την Καριστιανού, από την οποία ενοχλούμε βαρύτατα. Πόσους πολίτες θα καταφέρει να συγκινήσει? Με τη συγκίνηση ψηφίζουμε σήμερα ή με το συμφέρον της χώρας? Τα ατυχήματα, όταν υπάρχουν μηχανικά μέσα, αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα κτλ., πάντα είναι στην καθημερινότητα, σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και εξωγήινη να ήταν μια χώρα στον πλανήτη Γη, και εκεί θα υπήρχαν ατυχήματα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για κόμμα των ντεμπών? Είναι δυνατόν να μιλάμε για μονοθεματική κριτική σχετικά με ένα σιδηροδρομικό ατύχημα? Είναι δυνατόν οι πολιτικές αναφορές και οι θεματικές αναφορές γύρω από ένα κόμμα να προσδιορίζονται στο δράμα των τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα? Εάν δεν μπορεί κάποιος να ενεργοποιήσει την ευρύτερη ατζέντα στον πολιτικό στίβο, δηλαδή να πείσει τον κόσμο ότι έχει ποικιλία αναφορών για να κάνει επιτεύγματα ωφέλιμα για τη χώρα, τότε να με συγχωρείτε, χωρίς την ευρύτερη πολιτική ατζέντα δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Δεν μπορεί, επειδή έγινε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα, να μετατρεπόμεθα σε κόμμα. Δεν μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου προκαλούσε συγκίνηση όταν τον έβλεπες λόγω του ατυχήματος να σου βγάλεις τώρα λόγους και να σου κάνει πολιτικές αναφορές. Επομένως, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει από όλους εσάς αυτό που να πάρετε ένα χαρτί και να το γράψετε, ότι η ζωή συνεχίζεται? Ό,τι και να γίνει, η ζωή συνεχίζεται. Το χθες ήταν χθες και μπήκε στο αρχείο. Υπάρχει και ευσυγκίνητο αρχείο. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και πάντα, και το ευσυγκίνητο ακόμα αρχείο το εκμεταλλευόμαστε για να κάνουμε ένα καλύτερο αύριο από αυτό το οποίο είχαμε στο χθες. Ο κύριος Τσιράπης κάνει μια πλήρη
επιθεώρηση στα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Σήμερα έρθε πειρασμένος από την επιρροή που έχει το μωρό απέναντί του. Αλλά μου κάνει εντύπωση, δεν μου δίνει το τηλέφωνο του σπιτιού του για να μιλήσω με το μωρό. Το κρατάει απόρριτο το μωρό, Διτσιράπη. Αλλά επειδή εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε περί Διτσιράπη, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
3: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω.
4: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
10: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με έναν τεράστιο πακτολό μηνυμάτων, τα οποία με συγκινούν ενδιαφέρον για την αποδοχή των λεγόμενων μου. Με συγκινούν πολύ. Αλλά πολύ θα ήθελα ο πακτολός των μηνυμάτων και η ουσία αυτών που γράφετε να τα εφαρμόζετε στην πράξη και στην καθημερινότητά σας και στη ζωή σας. Όποτε πλησιάζουν εκλογές, ένας από την τριαδρία των οικογενειών μας κυβερνάει, και μιλάω για τριαδρία οικογενειών, Καραμαλίδες, Μητσοτάκηδες και Παπαδρέιδες. Κοντεύουμε από το 50, σιγά σιγά 100 χρόνια θα φτάσουμε. Με αποτέλεσμα, εκτός από τους προτεργάτες των οικογενειών να μας κυβερνάνε και οι διάδοχοι, ανήψια, γη, κόρες κτλ. Και όλο το υπόλοιπο σώμα να είναι βολεμένο. Και εσείς τι κάνετε? Τι κάνετε εσείς? Βρέστε μου κάποιον από τις οικογένειες Παπανδρέου, Καραμαλή και Μητσοτάκη που έχει πρόβλημα. Ας είναι και τέταρτος ανιψιός. Και μετά ρωτήστε τον εαυτό σας, κοιτώντας τον καθρέφτη, πόσα μέλη της οικογένειάς σας έχουν πρόβλημα για να επιζήσουν ή να ζήσουν αξιοπρεπώς. Φτάσαμε στο σημείο τώρα να θυμηθούν ότι αμέτρητες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, γύρω στα 3 εκατομμύρια, σε μεικτά χρέη, χρωστάνε χρήματα. Και αρχίζουν να κυκλοφορούν διάφοροι τρόποι να γίνει διακανονισμός των χρημάτων μέχρι το 2000, των χρεών μέχρι το 2023. Συμπεριλαμβανομένου του πρωτογενούς κεφαλαίου για τον τόκο της καθυστέρησης του χρέους. Δηλαδή, που μπορεί κάποιος να έχει ένα χρέος 100.000 και να γίνει 400, αν δεν πλήρωναν τα χρόνια που περάσαν τους τόκους. Και όποιος πάει να ρυθμίσει το χρέος θα πληρώσει και 5,15% τόκο το χρόνο. Είναι σε κύριε είναι κράτος αυτό? Είναι δημοκρατία αυτή? Ή κατάφεραν 3-4 οικογένειες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να καταλάβουν, λες και είναι περιουσία τους στην Ελλάδα, τα ενία της πατρίδος, για να αλλάξει οι οικογένειες αυτές να κυβερνάνε και όλα τα σόγια τους να είναι βολεμένα σε υψηλές θέσεις? Να μας πει πού δουλεύει η κόρη του Μητσοτάκη, πού δουλεύει ο γιος του Μητσοτάκη, πού δουλεύουν τα παιδιά διαφόρων πολιτικών? Να μας το πούνε, να βγούνε και να πούνε: ο γιος μου δουλεύει εκεί γιατί έχει αυτές τις ικανότητες. Και του πω εγώ: 1 εκατομμύριο νέους με τεράστιες ικανότητες, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και με πτυχία και με μόρφωση και φεύγουν στο εξωτερικό. Και φτάνουμε στο σημείο να ζητάνε 5 και 15% επιτόκιο όταν γίνει η ρύθμιση των χρεών, όταν ο τόκος της τράπεζας για ποσά 100, 200, 300, 400 χιλιάρικα είναι από 0,2% έως 0,5%. Και αν καταθέσεις μερικά εκατομμύρια μπορεί να πάει και 1,5%. Στους τόκους κρατάνε 15% εφορία. Είδατε, κυρίες και κύριοι, να πληρώνεις εφορία σε χρήματα τα οποία έχεις στην τράπεζα? 15% εφορία. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι για να κοιμάσαι ήσυχος τα χρήματά σου πρέπει να είναι δικαιολογημένα. Αυτή που είναι δικαιολογημένα πάνε να πει προήλθαν από τις δουλειές που έκανες για τα έσοδα που είχες, πλήρωσες την εφορία και τα λεφτά σου είναι καθαρά. Για λόγους ασφαλείας θα καταθέτεις την τράπεζα. Και επειδή τα καταθέτεις την τράπεζα, θα σου δίνει η τράπεζα 1,5% επιτόκιο για τα εκατομμύρια ή 0,5% για τα λιγότερα χρήματα και θα κρατάει το 15%. Για ποιο λόγο κρατάει φόρο? Υποτίθεται ότι πλήρωσες τόκο, πλήρωσες φόρο στα χρήματα αυτά, φορολογήθηκες, είναι τα κέρδη σου και τα κατέθεσες ασφάλεια στην τράπεζα. Άρα πλήρωσες το φόρο. Γιατί ξαναπληρώνεις φόρο στους τόκους? Φτάσαμε σημείο το 5 και 15%. Αυτοί οι οποίοι το βάζουν για να εισπράξουν τα χρήματα, τα χρέη των Ελλήνων πολιτών, να αποδεικνύει ότι δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Στις επιχειρήσεις, στους τζίρους που γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών,
Πάντα εμφανίζονται ορισμένοι πελάτες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεφλήσουν τα χρέη τους. Τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο επιχειρηματίας? Φωνάζει τον πελάτη, του λέει κάτω πόσα χρωστάς, 100.000. Γίνεται να μου δώσεις 75, 80, 85 για να πατσίσουμε? Γίνεται. Πώς γίνεται? Ή θα σου δώσω μετρητά ή θα σου δώσω μια επιταγή, ένα γραμμάτιο με ένα φερέγγιο εγγυητή. Απ' την άλλη μεριά, το αγαπητό αυτό κράτος, το οποίο έχει μπατυρλίκια και μεγάλο πρόβλημα στην ύπαρξη μετρητών στα ταμεία τους, γιατί χρωστάει τα πάντα. Μόνο στα ψέματα δεν χρωστάνε και παίρνουν Όσκαρ. Και γιατί δεν κάνει το ίδιο? Εάν δεν κάνεις επιχειρηματική πολιτική στο θέμα της ίσπραξης των χρεών από αυτούς που δεν πληρώνουν το κράτος, τότε να με συγχωρείς, δεν είσαι ικανός να κυβερνάς μια χώρα. Διότι η χώρα έχει οικονομία. Και ό,τι οικονομία εφαρμόζει μια χώρα, την ίδια οικονομία εφαρμόζει και ο επιχειρηματίας. Όπως ο επιχειρηματίας θέλει να είναι υγιής οικονομικά και να μην χρωστάει, έτσι και η χώρα θέλει να είναι υγιής πολιτικά και να μην χρωστάει. Και για να μην χρωστάει, δεν πρέπει να τη χρωστάνε. Ο επιχειρηματίας λοιπόν παίρνει τα χρέη, τα διακανονίζει, μαζεύει λιγότερα λεφτά από τα πραγματικά ποσά και κοιτάζει στα κοστολόγια των επομένων διαδικασιών που θα κάνει στη δουλειά του, το κόστος που έχασε το βάλει εκεί μέσα. Το κράτος γιατί δεν κάνουν τα ίδια? Γιατί δεν εφαρμόζουν ειδικές πολιτικές ίσπραξης χρημάτων που χρωστάνε 3 εκατομμύρια Έλληνες, βάζοντας ειδικούς φόρους σε ορισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες οι οποίες δεν αναφέρονται σε κανέναν? Θα μας πει κανένας πόσο στοιχίζει ο flyover εδώ πάνω, που κλείσαν εκεί στο κολέγιο χθες στο δρόμο πάλι με τροχονόμους και αυτά, επειδή έχουν μια γέφυρα? Θα μας πει κανένας όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αν δώσαν αναφορά στους πολίτες αυτής της πόλης, τι καψόνι θα τραβήξουν μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία? Ρώτησε κανείς στους πολίτες αυτής της χώρας ότι τα έργα πρέπει να γίνονται με βάση τη μοντέρνα κατασκευή διαφόρων έργων, αλλά συγχρόνως και με την εξυπηρέτηση των πολιτών? Και αν εξυπηρέτηση των πολιτών, τι βλέπουν οι πολίτες? Τι θα προσφέρουν οι γεφυρούλες και τα γεφυράκια και οι δρόμοι και αυτά που κάνουν με τη Λινέως εδώ πάνω? Τι θα προσφέρουνε? Για πηγαίνετε στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, σε γερμανικές πόλεις, σε ιταλικές, πηγαίνετε στο Μιλάνο, πηγαίνετε στην Ρώμη, να δείτε τι έργα υπάρχουν γύρω-γύρω υπερσύγχρονα, αλλά και οι πόλεις μέσα να δείτε τι υπερσύγχρονες είναι. Πού είναι τα πάρκινγκ σε αυτή την πόλη? Πού είναι οι σηματοδοτήσεις των οδών σε αυτή την πόλη? Πού είναι οι τριτοκοσμικοί σηματοδότες που είναι όλοι για πέταμα? Που βάλατε μοντέρνα συστήματα παρακολούθησης αν φοράει ο άλλος ζώνες ή αν περάσει το πορτοκαλί για να μαζέψετε χρήματα? Όταν πρόκειται να μαζέψετε χρήματα, οι εγκαταστάσεις που κάνετε είναι μοντέρνες, είναι σύγχρονες. Αλλά όταν πρόκειται να προσφέρετε υπηρεσίες στους πολίτες, εικόνα της πόλης που ζουν οι πολίτες, αξιοπρέπεια της πόλης που ζουν οι πολίτες, τότε κάνετε τον πήκη ψιλοκομμένο. Κεντρικότητες αρτηρίες Θεσσαλονίκης δεν έχουν διαγράμμιση στους δρόμους. Και δεν ξέρω ποιος απεφάσισε η Αγία Σοφίας να πάει κάτω από την Τσιμισκή και να γίνει και αυτό πεζόδρομος. Ενώ ο πεζόδρομος είναι από την Τσιμισκή και πάνω η Αγία Σοφίας. Θα ήθελα λοιπόν τον κύριο Πρωθυπουργό, ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα, τον κύριο Υπουργό, την υπηρεσία, την Α, τη Β, να πάνε μια βόρτα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας που είναι από την Τσιμισκή και πάνω, να κάτσουν ένα τεταρτάκι 20 λεφτά και να μετρήσουν πόσα φορτηγά μπαίνουν και βγαίνουν για να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα. Και συνεχεία να πάνε στην Ιταλία, να πάνε στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε αυτές τις πόλεις και να πάνε σε ένα αντίστοιχο σημείο που είναι πεζόδρομος με μαγαζιά το σημείο, για να δουν αν υπάρχει μετά τις 7 το πρωί ένα αυτοκίνητο που έχει ρόδες και ξεφορτώνει εμπορεύματα. Πού το είδαμε στην Αγία Σοφίας, εγκέφαλοι μας κυβερνάτε και δεν βλέπετε τη φάτσα σας στον καθρέφτη γιατί φτύσετε ότι από την Τσιμισκή και πάνω είναι δυνατόν να βλέπουμε 5 και 10 φορτηγά να ξεφορτώνουν, όπως πρόσφατα ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε ένα περίπτερο και το κατέστρεψε? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι ρόλο παίζουν οι πεζόδρομοι σε μια πόλη η οποία δεν έχει δρόμους? Ποιος θα εξυπηρετήσει, ποιος δρόμος θα εξυπηρετήσει την αύξηση της κίνησης όταν η Αγία Σοφίας από την Τσιμισκή και κάτω θα σταματήσει να λειτουργεί σαν δρόμος και θα είναι πεζόδρομος? Είπε κανένας ότι δεν μ' αρέσει εμένα
η μοντερνοποίηση της εμφάνισης. Αλλά πρέπει να γίνεται σαν ένας ωραιότατος συνδυασμός. Πρέπει η ομορφιά να δίνει και τη δυνατότητα στους οδηγούς, στους πεζούς, να περπατάνε και να οδηγάνε με αξιοπρέπεια και χωρίς να ταλαιπωρούνται. Πότε θα τελειώσει αυτός ο περιφερειακός, ο οποίος μας έχει, ο τέτοιος του Μητυλινέ, ο οποίος μας έχει πρίξει την κυριολεξία. Και ρωτήσανε για να κάνουν ένα έργο εκατομμυρίων. Ποιες ήταν οι διαδικασίες των εκατομμυρίων που δόθηκαν για αυτό το έργο. Πώς έγινε ο συνδυασμός της κατασκευής αυτού του έργου με τη συνδεσμολογία που πρέπει να έχει αυτό το έργο με τους δρόμους μέσα στις πόλεις. Όταν αυτοκίνητα με ταχύτατα σε ένα μεγάλο δρόμο μπαίνουν στα στενά στους δρόμους τους κάθετους και εκεί πέρα φρακάρουν. Και έριξε μια ματιά από τις 10 μέχρι τις 1 το μεσημέρι σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς έχουμε μια τροχέα και έχουμε μια διευθύντρια στην τροχέα, η οποία πρέπει να πάρει Όσκαρ αστυνομικών υπηρεσιών. Της δίνω τα θερμά μου συγχαρτήρια. Πρέπει να πάρει Όσκαρ αστυνομικών υπηρεσιών. Είναι ένα έβριμα, η κυρία διευθύντρια της τροχέας, είναι ένα κόσμημα, είναι μια κυρία που έχει κλασική μορφή της εφαρμογής επαγγελματική συνείδηση. Με απόλυτη δικαιοσύνη στις τοποθετήσεις της. Ένα μεγάλο μέρος της κάπως ωραίας εμφάνισης που έχει η πόλη, όταν κεντρικοί δρόμοι όπως είναι Τσιμισκή και τα λοιπά δεν έχουν ούτε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο, οφείλονται σε αυτή την κυρία. Γιατί αυτή η κυρία εφήρμοσε τους νόμους. Και οι νόμοι λένε ότι όταν απαγορεύεται να παρκάρεις κάπου ένα αυτοκίνητο, απαγορεύεται να παρκάρεις και εφαρμόζεις τον νόμο. Όχι όπως στη Χαλκιδική, στην παραλία, στο Πολύχρονο. Υπάρχουν ταμπέλες που λέει απαγορεύεται το πάρκινγκ. Και άμα πάρεις την αστυνομία σου λέει έχουμε έλλειψη από άντρες. Άμα έχετε έλλειψη από άντρες, κάντε ένα έγγραφο και στείλτε το στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αν ο υπεύθυνος της έλλειψης των ανδρών της αστυνομίας στην περιοχή δεν μπορεί να καλύψει την έλλειψη των ανδρών, να πάει σπίτι του και να κάνει καμιά άλλη δουλειά. Και ενώ υπάρχουν οι ταμπέλες απαγορεύεται το πάρκινγκ, η απίθανη αυτή υπηρεσία εκεί κάτω στο Πολύχρονο κτλ. Δεν κόβει κλίση σε αυτοκίνητο που παρκάρουν στην παραλία και είναι το 99% είναι Βαλκάνοι, επειδή λέει και αν τους γράψουμε αυτούς θα έρθουν άλλοι. Στη Τσιμισκή, όταν δόθηκε εντολή να μην παρκάρει καν αυτοκίνητο, δεν παρκάραν παλαιότερα, φεύγανε και εν συνεχεία ερχόταν άλλοι. Γιατί να μην εφαρμοστεί το ίδιο και στη Χαλκιδική. Γράφεις και στο τέλος γίνεται συνείδηση ότι δεν θα παρκάρει κανένας. Για βρέστε μου κάποιον με μηχανάκι που να μην φοράει κράνος, εγκέφαλοι που κυβερνάτε τη χώρα. Τόσο καιρό γιατί οι μισοί δεν φορούσαν κράνος. Τώρα γιατί φοράν κράνος. Γιατί ξέρουν ποιες θα είναι οι συνέπειες. Τόσο καιρό γιατί το 70% από τα μηχανάκια δεν σταματούσε ο σηματοδότες. Είτε ήταν κόκκινο οτιδήποτε άλλο. Και τώρα αν τολμήσουν να μην σταματήσουν. Εάν οι νόμοι εφαρμόζονται, τότε έχουμε κράτος. Αν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, δεν θέλω να πω τι έχουμε. Και για να εφαρμόζονται οι νόμοι, θέλουμε στα πόστα διακυβέρνησης των διαφόρων υπηρεσιών ανθρώπους σαν την κυρία η οποία είναι διευθύντρια της τροχέας και της βγάζει το καπέλο. Όπως της το βγάζει όλη η Θεσσαλονίκη. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Έτσι που λέτε, όποιος θέλει να επαναρρυθμίσει τα χρέη του μέχρι το 2003, 4 και 5 δεν λένε τίποτα, δεν μπορώ να το καταλάβουμε αυτό, γιατί δεν λένε μέχρι το 2005. Θα πρέπει ρυθμίζοντας τα χρέη μαζί με τις επιβαρύνσεις να πληρώσει και 5,15% επιτόκιο, 5,15% επιτόκιο για το διάστημα που θα κάνει τη ρύθμιση που είναι 72 μήνες πως είναι. Και φτάνουμε στο σημείο να φτάσουμε και στα επιτόκια των τραπεζών. Αν κυρίες και κύριοι έρθει μία ξένη τράπεζα, δυνάμωσέ το.

Αν έρθει μια ξένη τράπεζα και αποφασίσει να εφαρμόζει την πραγματική λογική της οικονομίας και όχι τη δικτατορική μορφή που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι νόμος και να βγαίνει για να τον ό,τι νόμος συμφεροντολογικός βγαίνει να τον εφαρμόζουμε. Και πει, σας δανείζω χρήματα με 4% και σας δίνω καθαρό επιτόκιο 2,2%. Ποιος Έλληνας δεν θα πάει να καταθέσει τα χρήματά του σε αυτή την τράπεζα? Είναι δυνατόν να βάζουν σε αυτούς που θέλουν να ρυθμίσουν ή σε αυτούς που πήραν δάνεια για τα σπίτια και τα λοιπά 5% επιτόκιο και να σου δίνουν για μπλοκαρισμένη κατάθεση, δεσμευμένη κατάθεση με το ζόρι 0,60, 0,30, 0,40? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχεις χρήματα στο ταμιευτήριο, όχι σε προθεσμιακό λογαριασμό, τον κλειστό λογαριασμό, και να σου λένε ότι το ταμιευτήριο δεν δίνει τόκους? Υπό ποια λογική δεν δίνει τόκους το χρηματιστήριο, το ταμιευτήριο? Διότι λένε ότι το ταμιευτήριο σε εξυπηρετεί, γιατί σου κρατάει τα χρήματα αντί να τα έχεις στο σεντούκι σου. Και επειδή με εξυπηρετεί, ένα ταμιευτήριο μπορεί να έχει συχνή κίνηση, αλλά και μονίμως λεφτά μέσα. Αυτά τα λεφτά εκμεταλλεύεται η τράπεζα, δανείζοντας τα από εκεί και πέρα. Όχι το ποσό να εμφανίζεται καθαρό όταν ζητάς μια εκτύπωση λογαριασμού, αλλά το τι κάνει η τράπεζα τα λεφτά, αν τα εκμεταλλεύεται, όχι, είναι δικό της θέμα. Άρα κερδίζει. Γιατί δεν σου δίνει επιτόκιο στις καταθέσεις του ταμιευτηρίου όπως γινόταν παλιά? Τι προσέφερε ο κύριος Στουρνάρας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας? Τι προσέφερε? Να βγει και να μας το πει. Να μην κουράσω τον Γιάννη σήμερα και του πω, αλλά θέλω από την άλλη εβδομάδα να βγάλει τα αρχεία για τον κύριο Στουρνάρα και ένα τα διάφορα ηχητικά, Γιάννη, και θα δείτε τι έχετε να ακούσετε. Μπορεί το όπλο των πολιτικών να είναι η λύθη των λαών, μπορεί δηλαδή το όπλο των πολιτικών να είναι η ξεχασιά των λαών, αλλά το όπλο αυτής της εκπομπής είναι τα τεράστια αρχεία τα οποία διατηρεί και τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Άλλο να λες κάτι στον αέρα και άλλο αυτό το οποίο λες λόγω της ιδιοσυγκρασίας που υπάρχει στο ελληνικό ανθρώπινο κατασκεύασμα να σε αμφισβητούν συνέχεια. Και άλλο να έχεις αρχεία που να αποδεικνύεις ότι κανένας δεν θα τολμήσει να σε διαψεύσει γιατί γνωρίζει την ύπαρξη των αρχείων. Τι προσέφερε ο κύριος Στουρνάρας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα? Οι γνωριμίες παίζουν ρόλο σε αυτή τη χώρα? Με ποιο κόμμα είμαι παίζει ρόλο σε αυτή τη χώρα? Τι συγγενείς έχω σε αυτή τη χώρα? Από ποια οικογένεια μα κατάγομαι σε αυτή τη χώρα? Ποιος ικανός άνθρωπος στην Ελλάδα ή ποιος διεθνός, ποια διεθνής φυσιογνωμία ξεκίνησε από μεγάλες οικογένειες? Όλοι είναι αυτοδημιούργητοι από φτωχές οικογένειες, διότι η φτώχεια δίνει το δικαίωμα στο χαρακτήρα σου να προβληματιστεί και να πετύχει θετικά πράγματα, όπως ο Ερντογκάν. Έγραψε καμία εφημερίδα ο Ερντογκάν που δεν γουστάρει κανένας από εμάς και φυσικό να το γουστάρουμε, από πού ξεκίνησε και γιατί τόσα χρόνια κάνει κουμάντο σε ένα λαό 90 εκατομμυρίων? Μέχρι προχθές κατηγορούσαμε στο Ιράν ότι υπήρχε ένα θρησκευτικό καθεστώς το οποίο είχε εφαρμόσει μια θρησκευτική δικτατορία. Βλέπετε να υπάρχει καμιά θρησκευτική δικτατορία στο Ιράν όταν όλοι οι κάτοικοι του Ιράν, ακόμα και αυτοί που διαφωνούν με το θρησκευτικό σύστημα, είναι εναντίον των Αμερικανών, δείχνοντας ότι πρώτα είναι ο πατριωτισμός και μετά όλα τα άλλα? Ποια είναι η διαφορά του Ιράν από την Ελλάδα? 3.000 χρόνια ιστορία έχει το Ιράν, 3.000 χρόνια ιστορία και η Ελλάδα. Προσωπικότητες έβγαλε το Ιράν, προσωπικότητες έβγαλε και η Ελλάδα. Το τάβλι ποιος θα ανακάλυψε, το ξέρετε? Το Ιράν. Το τάβλι το ανακάλυψε το Ιράν. Ένα απλό παράδειγμα λέω για να καταλάβετε ότι αυτές οι χώρες είχαν πολιτισμό όταν η σημερινή κυρίαρχη του πλανήτη ήταν ανύπαρκτη. Και βλέπετε, κάνουν τη ζωή δύσκολη στους Αμερικάνους. Και εμείς που έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι βάση των Αμερικανών από την κορφή μέχρι τα νύχια, φοβόμαστε να δώσουμε μια αντρίκια πατριωτική και στα ίσια απάντηση στους Τούρκους, οι οποίοι συνέχεια μας κορυδεύουν και μας απειλούν.
Επομένως, κυρίες και κύριοι, για να αντιληφθείτε ποιο είναι το μέλλον σας και το μέλλον των παιδιών σας, πρέπει να καταλάβετε ότι η δύναμη είναι δικιά σας. Η δύναμη δεν είναι ούτε συγκινητικές διαδηλώσεις, ούτε συγκινητικές συγκεντρώσεις, ούτε εκμετάλλευση από ορισμένους θλιβερών περιστατικών. Οπότε κατεβαίνει ο κόσμος από το φιλότιμό του. Και αυτοί που προκαλούν τον κόσμο και το φιλοτιμιάζουν συνεχεία εκμεταλλεύονται το θέμα και διεκδικούν εξουσίες, ούτε τίποτε. Θέλουμε ο ελληνικός λαός να καταλάβει ποιος είναι και να εκμεταλλευτεί το μοναδικό όπλο το οποίο έχει. Και το μοναδικό όπλο το οποίο έχει είναι η ψήφος στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να μην σας κρίνω αρνητικά και να το παίζω θεατρίνος κρίνοντάς σας θετικά, όταν το 50% των Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει. Το χαρτάκι που λέγεται ψηφοδέλτιο είναι ένα πολεμικό όπλο ισχυρότατο, διότι από αυτό μπορεί να εξαρτηθεί το μέλλον της πατρίδας μας. Και το μέλλον της πατρίδας μας εξαρτάται από εσάς. Από όλους εσάς που λέτε, έλα μου ώρα, τι να πάω να ψηφίσω τώρα, ποιο να ψηφίσω. Θα πάτε και θα ψηφίσετε οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε σκέφτεστε, επηρεασμένοι, όχι ποδοσφαιρικά, φανατικά ή οπαδικά, αλλά επηρεασμένοι για τα ελληνικά συμφέροντα. Πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Διτσιράπη. Ο κύριος Διτσιράπης, κύριε και κύριοι, είναι σήμερα, είναι γοητευτικότατος με κόκκινο μπλουζάκι. Έχει και ειδικό παντελονάκι. Έμαθα ότι το μωρό μου στείλει ειδικούς χαιρετισμούς με ειδικές χειρονομίες, αλλά τώρα με πήρε η γυναίκα του και μου τα μεταβίβασε. Και βεβαίως στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Λάμπρου, μια κυρία, ένα μελαχρινό μανούλι, η οποία έχει επαγγελματική συνείδηση και τεράστια εμπειρία από το ραδιόφωνο. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδί μου.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το 1958 στη Σουηδία ο κόσμος του ποδοσφαίρου γνώρισε ένα παιδί από τη Βραζιλία που έμελε να γίνει θρύλος του αθλήματος. Ήταν μόλις 17 ετών. Το όνομά του Έντσον Αράντες Ντο Νασιμέντο. Όλος ο πλανήτης όμως θα το μάθει νέος Πελέ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος μπήκε στη διοργάνωση χωρίς τη λάμψη των μεγάλων στάρ, αλλά μέσα σε λίγα παιχνίδια κατάφερε να κλέψει την παράσταση. Πέτυχε hat-trick στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, τον Φοντέν και Κοπά, ενώ στο τελικό σημείωσε 2 γκολ στο 5-2 απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία, οδηγώντας τη Βραζιλία στην πρώτη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου της ιστορίας της. Το Μουντιάλ εκείνο δεν ανέδειξε μόνο μια πρωταθλήτρια κόσμου, ήταν η στιγμή που γεννήθηκε μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη ο μεγαλύτερος ίσως θρύλος του ποδοσφαίρου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Τίτλοι επικαιρότητα.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ωστόσο, σήμερα το πρωί δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Χαλκιδική. Τους δράστες της άγριας δολοφονίας του 35χρονου αραβικής καταγωγής το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια αναζητούν οι αρχές. Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο υπόθεση να σχετίζεται με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51 ετών φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται πως είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του, στο Χαλάνδρι, ένα πλήρως οργανωμένο, παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μέχρι αύριο Δευτέρα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στον

0: για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και προέβλεψε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, μια ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από την Τεχεράνη. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Τέλος, ίδριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
13: Κι εγώ εκεί μπήκα.
14: Κι εγώ.
13: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτικών.

γιορτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Για να ξενιάσετε από τις διαρρώσεις και τις υγρασίες στη ταράτσα σας, θα ικανοποιήσετε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης, με την τεράστια εμπειρία 30 ετών που διαθέτει, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε με μια καλή θερμομόνωση, είναι το α και το ω, για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης, ο πρώτος και καλύτερος. Ανακαινήσεις, στεγανοποίησης αρρωστών, θερμοπροσώπησης, θερμομονώσεις, 26 Οκτωβρίου, 35, περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 2310-526-793. Ορειτό τηλέφωνο 6977-628-437. Επαναλαμβάνω, σταθερό, 2310-526-793. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Μερικά μέτρα πιο πάνω από τη στάση του μετρό εκεί στο παλιό Δημαρχείο του Βενιζέλου. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Και να σας ενημερώσω ότι το θαυμάσιο αυτό ζαχαροπλαστείο πωλείται σε μια εξαιρετική τιμή, γιατί περάσα τα χρόνια και η κυρία Νικηφόρου βγαίνει στη συντάξη. Όποιος επιθυμεί να πάρει και να αφήσει το τηλέφωνό του στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάρθα Γραμμενίδου, Χαλιά Φέσα. Νίκος Παπα-Νικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138, άνθρωπος που εκφράζει τις γεύσεις από πολλά μέρη του κόσμου. Τα φυλάκια μου στον κύριο Αξίτο Δημήτρη Σασέρας. Ο Κταίο Γκουγκουλιάς, δυτικά της Θεσσαλονίκης, είναι το κατάλληλο για να λύσετε τα θέματα και να παρακολουθήσετε το αυτοκίνητο σε θέματα Κταίο. Υπάρχει και το κατάστημα Receptionist, Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και το Φορόλ, δύο καταστήματα. Ένα στη Νέα Μηχανιώνα, ένα στους Νέους Επιβάτες. Δύο καταστήματα τα οποία έχουν σαν βασιλιά τον πασίγνωστο πλέον καφέ των Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν και μια σειρά από σνακ, ποτά και ό,τι άλλο επιθυμείτε, τα οποία τα κάνει πασίγνωστα. Φορόλ, Νέα Μηχανιώρα, Φορόλ, Παξέτσι Φλίκη. Η συνήθεια που έγινε τέκη. Κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζετε από την τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς είναι η κυρία Δημογλίδου, η οποία είναι συμπαθέστατη. Μου κάνει δικαιολογημένη ιδιαίτερος εντύπωση για ποιο λόγο ασταμάτητα και καθημερινά, είτε σε διάφορες εκπομπές είτε σε δελτία ειδήσεων, εμφανίζεται για να δίνει εξηγήσεις σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την αρμοδιότητά της. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μέρος του κόσμου όπου συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Σημειωτέων ότι εκπρόσωπος τύπου η κυρία Δημογλίδου εμφανίζεται εδώ και ένα χρόνο περίπου στην τηλεόραση, γεγονός που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Τότε βγαίναν διάφοροι συνδικαλιστές, οι οποίοι παρούν και σήμερα, και μερικοί από αυτούς οι συνδικαλιστές γίνανε και πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Δημογλίδου είναι εξαιρετική στην αναφορά της, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να ενημερώνεται ο κόσμος σφαιρικότατα και συγχρόνως πού και πού η κυρία Δημογλίδου να ενημερώνει και αυτή τον κόσμο. Γιατί κάθε μέρα να ταλαιπωρούν τη γυναίκα 30 φορές σε διάφορες εκπομπές είναι παρατραβηγμένο. Θέλω να επαναλάβω επίσης ότι υπάρχουν πάνω από 20.000 τουρκικά ψαροκάικα, τα είπαμε και αυτά χθες, τα οποία λιεύουν παράνομα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο μεγάλος αριθμός αυτός των ψαροκάικων, των τουρκικών που αλλιεύουν παράνομα στο Αιγαίο Πέλαγος, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον μας σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, διότι κανένας δεν γνωρίζει τι εξοπλισμό, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουν αυτά τα τουρκικά ψαροκάικα, 21.000 στον αριθμό. Τι εξοπλισμό περιέχουν μέσα. Ο εξοπλισμός έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Από ό,τι βλέπω, δεν μιλάει κανένας για τον εξοπλισμό. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορώ να μην πω σήμερα ότι η Ρωσία ανέπτυξε ένα νέο εμβόλιο κατά του καρκίνου και απεφάσισε να το δώσει δωρεάν σε όλο τον πλανήτη. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο βασίζεται σε εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να αναγνωρίζει και να στοχεύει καρκινικά κύτταρα. Αν αυτό το πράγμα είναι γεγονός και πραγματικότητα για να καλύφθει εμβόλιο για τον καρκίνο, είναι μια ωραία είδηση σχετικά με την υγεία, ειδήσεις που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τις ακούσουμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σήμερα έχει εκλογές. Υποψήφιος θα είναι και ο κύριος Καμάρας, πασίγνωστος γιατρός, με την Ένωση Νίκης, είναι ο άνθρωπος της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Να στείλω τα φυλάκια μου στον Κώστα τον Πιτσάρη, ο οποίος πάντα με προσέχει όταν έχω προβλήματα,
Και στον τυχερό Βαραβά, ο οποίος μου λέει θα πάει να φάει σαρδέλες ακάρβουνα στο Καραμπουρνάκι. Μπράβο ρε Βαραβά, ωραία περνάς.

Για να ενημερώνεις τον κόσμο για την καθημερινότητα της χώρας μας, πρέπει να έχεις μια εκπομπή που να κρατάει 15 ώρες και ένα ειδικά κατασκευασμένο λαρίγκι για να μην υφίσταται φθορές. Καινούριος σεισμός κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Καινούριος σεισμός με ισχυρές σεισμικές δονήσεις θα χτυπήσει το Μέγαρο Μαξίμου. Για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει ένα βαθύτατο κράτος σχετικά με τις κατασκευές αυθαιρέτων. Κάθε τόσο έχουμε και παραιτήσεις. Είχαμε νέα παραίτηση για την υπόθεση με τις πολεοδομίες, όπου είναι θέματα τα οποία θέλουν μεγάλη ανάλυση, χρόνος δεν υπάρχει, αλλά κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι αυτό το κράτος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν λειτουργεί σωστά, επισήμως και με τη βούλα του νόμου, και πολύ φανερά, φανερά δεν λειτουργεί σωστά, μας έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων. Αλλά από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται και τίποτε για να διορθωθούν τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια κυβέρνηση με 70 άτομα, ένας πληθυσμός 10 εκατομμυρίων και μια βουλή με 300 άτομα. Εμφανίστηκε ο Τσίπρας για ακόμα μια φορά. Ο κύριος Τσίπρας, από πολιτικής άποψης, είναι ο πλήρης εφαρμοστής της παροιμίας που λέει «Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες». Για θυμηθείτε κατά τη διακυβέρνηση Τσίπρα τι ακριβώς έγινε στην Ελλάδα. Ποια ήταν η πρόοδος της Ελλάδος, τι προσέφερε στην Ελλάδα, τι είπε προεκλογικά και το τήρησε, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι ουσιαστικά για την τύχη της χώρας μας ένοχοι είμαστε εμείς που κατοικούμε σε αυτή τη χώρα και ψηφίζουμε. Κανένας πολιτικός δεν είναι ένοχος. Ο πολιτικός ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο πολιτικός αποφασίζει να πάει με κάποιο κόμμα. Ο πολιτικός, για να γίνει γνωστός, αρχίζει και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ό,τι θέλει λέει, προεκλογικά. Και μόλις γίνουν εκλογές και εκλεγεί, ξεχνάει τα πάντα και αρχίζει η παραμυθολογία. Οι υπόλοιποι περιμένουν την επόμενη φορά. Κατά αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κανένα μέλλον σαν χώρα. Δεν μπορεί σήμερα στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας να είναι το δεύτερο κόμμα. Αν είναι το δεύτερο κόμμα, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα φτάσει σε εκλογές χωρίς να έχει λοβηθεί, αλόβητη δηλαδή. Υπάρχει μια τροχιά ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων η οποία οδηγεί τη χώρα σε ένα δρόμο προς τις κάλπες. Η διαφθορά, κυρίες και κύριοι, φαίνεται να πλήττει κέρια ανώτατα κλιμάκες δημόσιας διοίκησης, προκαλώντας ισχυρούς τριγμούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το Μέγαρο Μαξίμου δικαιολογημένα επικρατεί συναγερμός. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να οδηγηθεί στις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα. Για την άλλη μεριά, βλέπουμε διάφορες παραιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σε διάφορες υπηρεσίες στρατηγικής σημασίας, όπως ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Διδασκάλου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβερνητική ηγεσία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το παραμικρό πολιτικό κόστος. Δηλαδή, η κυβερνητική ηγεσία δεν έχει πολιτικές ευθύνες για τον κύριο Διδασκάλου και για τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, που ήταν Γενικός Γραμματέας Χωροταξικού Σχεδιασμού, ή τον άλλον που ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού Γενικός Γραμματέας. Ποιος έχει ευθύνες? Ο κ. Δητσιράπης έχει ευθύνες? Ή η Μαρία Ιλάμπρου? Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει. Γιατί απλούστατα κάθε λαδιά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετράει και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές κινδυνεύει να λάβει μαύρο χιόνι. Και το μαύρο χιόνι δεν αποκλείεται να είναι κάτω από 20%. Για να λέμε και τις αλήθειες. Ποια η Νέα Δημοκρατία, η βασίλισσα των πολιτικών κομμάτων?

0: Και θα μπορούσα να πω κι εγώ ένα λεκτικό, να κάνω μια λεκτική αναφορά με δύο σειρές. Η φθορά της διαφθοράς, θα μπορούσα να πω, τρώει την κυβέρνηση καθημερινά και οι εκλογές πλησιάζουν. Η φθορά της διαφθοράς. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, αλλά η φθορά της διαφθοράς ξεκινάει από τις εξουσίες και όχι από το λαό. Ο λαός ακορόιδο πάει και ψηφίζει ή σου λέει, έλα μωρέ τώρα θα χάσω τα μπάνια μου, ας μην ψηφίσω. Έτσι προτιμάει τα μπάνια και όχι την ψήφο. Για την άλλη μεριά υπάρχουν διάφορες αναφορές από την Ευρώπη σχετικά με την αποτυχημένη και διεφθαρμένη von der Leyen, και έρχονται διάφοροι πολιτικοί ηγέτες, ειδικά από Γερμανία και Ιταλία, οι οποίοι τη χαρακτηρίζουν αποτυχημένη και διεφθαρμένη και υπόσχονται ότι μόλις πάνε την εξουσία θα τη στείλουν στο σπίτι της. Η κυρία von der Leyen, τη θυμάστε? Τη θυμάστε, λαέ μου? Θυμάστε ότι ο άντρας της έφερε εκατομμύρια εμβόλια στην Αλβανία, στην Γερμανία και θησάβρισε? Όπως θησαβρίσαν και αυτοί που φέραν τα εμβόλια εδώ στην Ελλάδα. Θα θυμάστε αυτά, λαέ μου? Αλλά είπαμε, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Η von der Leyen είχε το πόστο και ο άντρας της μάζευε τα εκατομμύρια. Ωραία πράγματα. Και εσείς ψάχνεστε για ένα πενιντάρικο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βγαίνουν διάφοροι πολιτικοί και λένε ότι είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό και όλος ο κόσμος είναι στην τζίτα περιμένοντας τις δημοσκοπήσεις. Τι περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις? Τι περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις? Πώς είναι δυνατόν να περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις όταν κάθε μέρα έχουμε 10 δημοσκοπήσεις? Περιμένουμε δημοσκόπηση, πάει να πει, αργεί να εμφανιστεί μια δημοσκόπηση, να κάνει μια εβδομάδα. Εδώ κάθε μέρα έχουμε δημοσκοπήσεις. Άρα τι περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις? Να το αναλύσουμε και αυτό? Ή δεν θα τα αναλύουμε όλα, αναλύστε και κάτι μόνοι σας. Ακούσατε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, κύριε Δησιράπη, αγαπητή κυρία Μαρία Λάμπρου και αγαπημένη μου ακροατέ, ακούσατε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να σας αναφέρει σχετικά με τα εμβόλια του κορονοϊού? Ακούσατε κάποιον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή? Ο γερουσιαστής είναι όπως είναι ο βουλευτής εδώ στην Ελλάδα, να λέει ότι τα εμβόλια κατά του COVID σκότωσαν περισσότερους Αμερικανούς από ότι όλοι οι πόλεμοι μαζί? Ακούσατε κάποιον πολιτικό στην Ελλάδα να λέει αυτό που είπε ο κύριος αυτός, ο οποίος συγχρόνως είναι και επιδημιολόγος εκτός από γερουσιαστής, να λέει ότι τα εμβόλια κατά του COVID-19 προκάλεσαν περισσότερους θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες από ότι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, καθώς του Βιετνάμ και ο πόλεμος του Ιράκ? Ακούσατε κανένα λέει τίποτε? Ξεχάσατε τον COVID? Ξεχάσατε την παρέλαση που κάνανε οι γιατροί από τις τηλεοράσεις? Τόσο εύκολα ξεχνάτε? Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Παρέλαση κάνα κάθε μέρα γιατροί που δεν τους ήξερε κανένας και στο τέλος γίναν φίρμες και όλοι πήραν και πόστα, πήραν και θέσεις. Και τώρα δεν σε αναφέρει κανένας. Και βγαίνει γερουσιαστής στην Αμερική και είναι προς τιμή του και κατηγορεί την τότε αμερικανική κυβέρνηση ότι είπε ψέματα στους πολίτες και τους οδήγησε σε θανάτους. Ενώ τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης αρνούνται πεισματικά να το καλύψουν. Δεν βγάζουν την ανάλυση του. Υπάρχουν αναλύσεις που μιλάνε σε δραματικούς αριθμούς. Αναλύσεις που δεν εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. 470.000 θάνατοι στην Αμερική από τα εμβόλια Pfizer. Σύμφωνα με δεδομένα που γίνανε στην πολιτεία της Φλόριντα. 600.000 θάνατοι από το mRNA εμβόλια με βάση προσαρμοσμένα δεδομένα Vyers. 900.000 θάνατοι σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων θνησιμότητος του CDC. Αυτές οι εκτιμήσεις, αυτές οι μελέτες σχετικά με την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, αυτές οι αναλύσεις σχετικά με πιστοποιητικά θανάτου και αυτοψίες που συνδέουν θανάτους με μυοκαρδίτιδα και άλλες επιπλοκές από τα εμβόλια, δεν έπρεπε να τις ακούσουμε από τα δελτία ειδήσεων? ή ρόλο παίζουν τα δελτία ειδήσεων? Μπορεί να υπάρχει μία φερόμενη συγκάλυψη παγκοσμίως, διότι τα δις τα 3 εκατομμύρια που οικονομήσανε παγκοσμίως οι διάφοροι είναι αμέτρητα, αλλά αφισβητεί κανείς ότι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υπέστησαν πίεση, απώλεια εργασίας, κοινωνικό αποκλεισμό ή ακόμα και θάνατο, ενώ εναλλακτικές θεραπείες καταστέλλονται συστηματικά? Τα εμβόλια COVID δεν ήταν ασφαλή και αποτελεσματικά, είστε μας λέγαν συνέχεια. Για πολλούς αποδείχθηκαν επικίνδυνα και θανατηφόρα. Δεν μας το λέγαν αυτό? Για ποιο λόγο το ξεχάσαμε? Μήπως υπήρχε συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης για να προστατευτεί η φαρμακευτική βιομηχανία, με αποτέλεσμα για να προστατευτούν οι φαρμακευτικές βιομηχανίες, οι πολιτικοί να επιβάλλουν τα εμβόλια? Για θυμίστε την πλήση του εγκεφάλου που υπέστη ο ελληνικός λαός, ειδικά με τα εμβόλια. Για συνθυμηθείτε ότι και στην τουαλέτα για να πάτε, αν δεν είχατε σπίτι σας και έπρεπε να πάτε στο γείτονα, έπρεπε να έχετε ένα χαρτί.
1: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα.
0: Ο Στάλιν, ο Ρώσος, έλεγε «Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών». Ο Παπαζαφυρίου και η εκπομπή του λένε ότι το όπλο της εκπομπής παρέμβασης είναι η ενημέρωση του λαού. Τα ενημερώνεστε συνέχεια. Διότι όταν είστε ενήμεροι, λαμβάνετε και προστατευτικά μέτρα για τον εαυτό σας. Δεν μπορεί να μας υποχρέωνουν τότε να παίρνουμε χαρτάκια για να γυρίζουμε στους δρόμους. Κλείσανε μαγαζιά. Δώσαν αποζημιώσεις. Επιβαρύνθηκε ο οικονομικός προϋπολογισμός. Μια σειρά γιατρών κάθε μέρα στις τηλεόρασεις πλήσει το εγκεφάλου για τον COVID. Λες και ο λαός γνωρίζει από ιατρική επιστήμη. Γιατί γίνανε όλα αυτά? Αφού όλα αυτά γίνανε, ρωτάω εγώ, γιατί γίνανε όλα αυτά και βάζω ένα ερωτηματικό. Η απάντηση μοναδική που μπορεί να δώσει κάποιος είναι ότι δεν συνέφερε από εκεί και πέρα να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό γιατί γίνανε όλα αυτά, γιατί τότε θα βγαίνανε οι βρώμες και οι ενοχές πάρα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι κτλ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων. Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Καλή σας ημέρα. Το Κατάρ πανηγύρισε τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, ισοφαρίζοντας τις καθυστερήσεις με αυτόν τον γκολ του Μουχέιμ το 1-0 των Ελβετών από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό. Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, προηγήθηκε με τον Σαϊμπάρι, όμως ο Βινίσιος με ατομική ενέργεια κράτησε όρθια την προβληματική Βραζιλία στην ισόπαλη πρεμιέρα της. Την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ μετά από 36 χρόνια κατέκτησε η Σκωτία, η οποία με γκολ του Μαγκίν επικράτησε 1-0 της Αϊτής, ενώ σπουδαία έκπληξη έκανε η Αυστραλία που με γκολ των Ιρανκούντα και Μέτκαλφ επικράτησε 2-0 της Τουρκίας.
6: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Ναι.
14: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
22: κόκκιπε,
21: κομπάνιο,
23: team colleague,
24: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
29: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
28: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
29: Και?
28: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
29: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
28: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
30: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
32: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
33: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
34: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
35: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
36: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
37: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να ακούσουμε το φίλο μας από την Αθήνα, τον κύριο Κώστα Μαρδά. Χαίρετε, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Πού σας βρίσκουμε, σε καμία μυστική αποστολή, πού είστε, στο σπίτι?
1: Όχι, σε μια φανερή αποστολή για τον κύριο Παπαζαφυρίου.
0: Άρα είναι και η σύζυγος εκεί.
1: Εδώ, χαιρετισμούς.
0: Τους χαιρετισμούς μου στην αγαπημένη μου σύζυγο.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Θα ήθελα να μου πείτε ότι πρέπει να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλια του Τραμπ.
1: Εντάξει, ας του πούμε χρόνια πολλά σε επίπεδο προσωπικό. Μπαίνει στα 80 σήμερα και έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις τσίρκου στο προάβλιο του Λευκού Οίκου, δηλαδή επίδειξη πολεμικών τεχνών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάσσοντας τις εκδηλώσεις αυτές στα πλαίσια του εορτασμού για την ανεξαρτησία της Αμερικής. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε με ελπίδες για να σταματήσουν οι πόλεμοι στον κόσμο, έχει δημιουργήσει νέους πολέμους και μάλιστα θα έλεγα ότι έχει μπλέξει με ένα λαλούμ λόγω των αντιφατικών του δηλώσεων για το τι θα γίνει με το Ιράν.
0: Και μάλιστα, οι δηλώσεις του είναι περίπου 37 μέχρι σήμερα.
1: Ναι, έτσι έχει γίνει η καταμέτρηση από μέσω μαζικής ενημέρωσης στην Αμερική. Να θυμίσω ότι ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ονομασία «Επική Οργή». Και αντί για «Επική Οργή» φαίνεται ότι να εξελίσσεται σε «Επική Γκάφα». Την 1η Μαρτίου είπε ότι σχεδιάζουμε να κρατήσει ο πόλεμος 4-5 εβδομάδες. Έχουμε μπει στις 106 ημέρες. Στις 7 Απριλίου είπε ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε αν δεν υπογράψουν συμφωνία. Στις 11 Ιουνίου είπε θα τους πλήξουμε σκληρά απόψε. Και τελικά χθες ανακοίνωσε ότι μέσα στην Κυριακή θα γίνει η υπογραφή της συμφωνίας. Βγαίνουν οι Ιρανοί και λέει δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να γίνει μια ηλεκτρονική υπογραφή, όπως έχουμε το gov.gr, φαίνεται.
0: Πώς γίνονται αυτά, κύριε, με συγχωρείτε, αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε είναι ή πρέπει να μιλάμε για ανοησία, ή πρέπει να μιλάμε για μείωση του κύρους του Προέδρου σε σχέση με αυτό που νομίζαμε ότι είναι, σε σχέση με τη λειτουργία του εγκεφάλου του, ή πρέπει να μιλάμε για κάποιο πολιτικό σχέδιο το οποίο το καταλαβαίνουμε?
1: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα της σπασμωδικής συμπεριφοράς του. Ο άνθρωπος αυτός έχει μια απλοποιημένη αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζει ότι τα κράτη είναι μετοχές, real estate και ακίνητα και οικόπεδα.
0: Σωστόν.
1: Εκμεταλλεύεται τις επιτυχίες του όσον αφορά την επιχειρηματική δράση, αλλά να σημειώσω ότι έχει κηρύξει χρεοκοπία 5-6 φορές. Αλλά στην εξωτερική και αμυντική πολιτική υπάρχουν άλλα δεδομένα. Η Αμερική είχε μια παράδοση, ο κάθε πρόεδρος συμβουλευόταν τους ανθρώπους του, τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Και βεβαίως ο χαρακτήρας του, ακόμα και αν ήταν παρορμητικός, μειωνόταν γιατί περιοριζόταν από αυτές τις εξουσίες.
0: Τώρα, και μήπως γίνεται και τώρα αυτό, γιατί μέχρι τώρα ακούμε για πολέμους και φοβούνται όλοι μην έχουμε σκοτωμούς Αμερικανών στρατιωτών.
1: Μέχρι τώρα έχουμε 13 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Οι Ιρανοί πρέπει να είναι πάνω από 3.000 και άλλες 3.000 στο Λίβανο. Η Αμερική έχει μια τρομερή στρατιωτική παρουσία. Έχει τουλάχιστον 15 βάσεις στην περιοχή, διατηρεί 40.000 στρατιώτες στις βάσεις εκεί γύρω και συν 15.000 που πήγαν τώρα ειδικές δυνάμεις. Είναι επιτιθέμενη η χώρα, έχει υπερόπλα, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, γι' αυτό και είναι μόνο 13 νεκροί.
0: Οι Ισραηλινοί απώλειες δεν έχουν?
1: Οι Ισραηλινοί έχουν απώλειες βέβαια, πρέπει να είναι γύρω στα 100-150 άτομα στρατιώτες. Και βέβαια τουλάχιστον πάνω από 500 νεκροί άμαχοι.
0: Μήπως το κρατάνε μυστικό, γιατί δεν βλέπω καμία ειδησιογραφία σχετικά με τις απώλειες των Ισραηλινών.
1: Ναι, αυτές βέβαια είναι επίσημες πληροφορίες από τον Ισραηλινό τύπο και από τον Αμερικανικό τύπο. Αλλά το θέμα είναι η προοπτική της συμφωνίας. Διότι εδώ έχουμε μια άγρια κόντρα που θα γίνει μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ο Νετανιάχου, διότι έχει μάθει πως τελικά το Ιράν κατόρθωσε να περάσει ορισμένες θέσεις που για τους Ισραηλινούς ήταν η κόκκινη γραμμή. Διαβάζω από το σχόλιο, από το tweet που ανέβασε πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες ο Τραμπ και λέει την κατάλληλη στιγμή, λέει, όταν όλα θα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θα μένει βαθιά κάτω από τα ισχυρά γρανιτένια βουνιά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά Β2 και τους λαμπρούς πιλότους μας και θα την καταστρέψουμε είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο Τραμπ δέχθηκε, φαίνεται, τον όρο του Ιράν, αυτή η διάλυση του μείγματος του εμπλουτισμένου ουρανίου, ότι μπορεί να γίνει και στο Ιράν με υποθέτω Αμερικανούς επιθεωρητές και επιθεωρητές της Διεθνής Επιτροπής
0: Ατομικής Ενέργειας. Εγώ βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα, όπως βλέπω επίσης να εξαφανιστούν σιγά σιγά οι Αμερικανοί από την περιοχή, γιατί άρχισε να μην τους βλέπει κανένας, γιατί εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων, περιοχές όπου βασίλευε η ειρήνη και η χοντρή οικονομισιά σε παραδάκι έχουν γίνει νεκρές. Και δεν τους θέλει κανείς.
1: Εδώ καταρρίφθηκε το στερεότυπο που το ακούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι όταν έχεις αμερικανικές βάσεις είσαι εξασφαλισμένος. Μα αποδείχθηκε ότι οι βάσεις στον κόλπο, αντί να είναι ένας λόγος όπου η Αμερική θα υπερασπιστεί τις περιοχές, ήταν οι βάσεις μετετράπησαν σε μαγνήτες αντιπίνων από το Ιράν.
0: Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση από το Ιράν, κύριε Μαρδά μου. Δεν περίμενα, γιατί εκεί είναι και 90 εκατομμύρια κόσμος εκεί, δεν έκανε ένα κρατήδιο.
1: Ναι, αλλά η Αμερική δεν υπερασπίστηκε τελικά τις βάσεις της.
0: Φοβήθηκε.
1: Και πιθανότητα να είναι και τεχνικά αδύνατο να υπερασπιστεί όλες αυτές τις βάσεις. Αποδείχθηκε ότι δεν έχει ισχυρά αντιαεροπορικά συστήματα γύρω από τις βάσεις. Γιατί έχει βάσεις στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ομάν, στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στη Σαουδική Αραβία. Και ξεκίνησε τελικά αυτή την πολεμική επιχείρηση ο Τραμπ χωρίς να ενημερώσει τους ηγέτες των χωρών του κόλπου ότι ξέρετε θα κάνω εγώ αυτή την επιχείρηση και αυτός είναι ο στόχος μας. Ποιος ήταν ο πρώτος στόχος? Να αλλάξει το καθεστώς. Σε αυτή τη συμφωνία που ανεπίσημα έχει διαρρεύσει, δεν υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος. Μα δεν θα μπορούσε να γίνει και δεχτό αυτό.
0: Ναι, αλλά εδώ οι βάσεις υπάρχουν εκεί για να υπάρχει και ένα όφελος στην Αμερική και στην Αμερικανική οικονομία εκτός από το κύρος. Εδώ δεν βλέπω κανένα όφελος στην Αμερικανική οικονομία.
1: Οι βάσεις ήταν εκεί για να διασφαλίσουν, υποτίθεται, τη ροή της ενέργειας από τον Περσικό κόλπο στην Ασία και στην Δύση.
0: Το κόστος των βάσεων όμως δεν ήταν τεράστιο.
1: Βεβαίως. Μα σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας Washington Post, έχουν χτυπηθεί 220 κτίρια σε αμερικανικές βάσεις. Και η εφημερίδα έχει κάνει αντιπαράθεση με δορυφορικές εικόνες. Πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο, ποια ήταν η κατάσταση των βάσεων? Χτυπήθηκαν 42 πολεμικά αεροσκάφη. Η ζημιά μόνο για αυτά τα αεροσκάφη είναι 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Για να αποκατασταθούν οι ζημιές, να αποκατασταθεί αυτός ο αεροπορικός στόλος, χρειάζονται άλλα 7 δισεκατομμύρια. Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι μέχρι τώρα για πυρομαχικά, βομβαρδισμούς κλπ. Έχουν χρησιμοποιηθεί 29 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με τη λογική, δεν ισχυροποιείται λίγο το Ιράν με αυτές όλες τις υποθέσεις που συζητάμε αυτή τη στιγμή, διότι διαπιστώνουμε ότι ίσως υπολογίσαν τη δυναμική του ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα. Και το θέμα δεν έφτασε σε περισσότερα άκρα.
1: Μα βεβαίως το Ιράν φαίνεται στρατηγικά να έχει νικήσει, να υπάρχει νίκη στο Ιράν. Βεβαίως εγώ έχω πει ότι ο Τραμπ θα αποδειχθεί ότι είναι ας πούμε νικητής χαμένος, ναι. Αλλά δεν επετέχθη κανένας στόχος. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπολίτευση, η κεντρώα και κεντροαριστερή αντιπολίτευση στο Ισραήλ έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ο Λαπίτ, και λέει ότι αποτύχαμε παταγωδώς, στρατηγικά χάσαμε. Και αποδείχθηκε ότι το Ισραήλ, λέει, είναι προτεκτοράτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι μας λέει μη βομβαρδίζετε και εμείς δεν βομβαρδίζουμε.
0: Ο πρόεδρος του Ισραήλ, κύριε Μαρδά, δεν έχει ξεπεράσει κάθε άκρα λογικής.
1: Ο
0: Πρωθυπουργός, με αποτέλεσμα να οι φήμες που κυκλοφορούν ότι έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα για να αποκριβούν προς το παρόν, να εμφανίζονται ότι είναι γεγονότα.
1: Έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη και προσπαθεί να προσφέρει νίκες στο λαό του Ισραήλ για να τον ξαναψηφίσουν.
0: Εγώ δεν είδα καμιά νίκη.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, μα δεν μπορεί να εξαφανιστεί από προσώπου γης ούτε η Χαμάς στη Γάζα, ούτε η Χεσμολάχ στο Λίβανο. Ακριβώς. Πρέπει να προβληματιστούμε γιατί αυτές οι οργανώσεις, οι επαναστατικές και τρομοκρατικές συνάμα, έχουν την κοινωνική στήριξη. δεν υπάρχει καμία διαδήλωση των πολιτών των Παλαιστινίων στη Γάζα εναντίον της Χαμάς. Δεν υπάρχει καμία διαδήλωση των, των Σιητών εναντίον της Χεσμολάχ στο Λίβανο. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί οι νέοι του Λιβάνου, οι Σιήτες, πηγαίνουν ευχαρίστως και στρατεύονται και παρουσιάζονται νεοσύλλεκτοι στα στρατόπεδα των ανταρτών της Χεσμολάχ. Που όπως ξέρετε η Χεσμολάχ είναι και αντανασταντική οργάνωση, απελευθερωτική και βεβαίως μετροπολιτικές ενέργειες, αλλά παράλληλα είναι και κόμμα.
0: Λίγο οι τρομοκρατικές ενέργειες, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, σαπορέουν από τη δουλικότητα την οποία αντιμετωπίζουν λόγω του Ισραήλ. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την Παλαιστίνη την ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε ότι σκοτωθήκαν 70-80.000 άνθρωποι, δεν λέει κανείς απολύτως τίποτε, την ξεχάσαμε εντελώς. Λες και δεν είχε ανθρώπους εκεί πέρα.
1: Μα τρομοκρατία δεν άσκει μόνο η Χαμάς, η Χεσμολάχ και η Χούτη. Τρομοκρατία, στρατιωτική τρομοκρατία ασκεί και το Ισραήλ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Διότι όταν σκοτώνει 70.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι 20.000 παιδιά, μητέρες, ηλικιωμένους, αυτό δεν είναι δυτικός πολιτισμός. Είναι καταπάτηση των δυτικών αξιών.
0: Η παγκόσμια δικαιοσύνη που παρενέβηκε τα λοιπά και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι κατηγορούμενος και αυτά, τι γίνεται με αυτά, μήπως είναι
1: αν έρθει σε μια ευρωπαϊκή χώρα ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα πρέπει να συλληφθεί. Φίλοι-φίλοι, αλλά και καριοφίλοι. Ωραία, έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και μπράβο στους κυβερνώντες που έχουν αυτή τη σχέση. Αλλά μεταξύ φίλων πρέπει να υπάρχει και ειλικρίνεια.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση?
1: Δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσει η περιοχή, θα είναι γεμάτη με πετρέλαιο αλλά και αίμα, αν δεν υπάρξει αμοιβαίος συμβιβασμός.
0: Η εκμετάλλευση του πετρελαίου θα συνεχιστεί, γιατί ήδη οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν σιγά σιγά. Και μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν να πέφτουν οι τιμές, όταν ουσιαστικά η ένταση δεν έχει λήξει, δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Γιατί, διότι φαίνεται ότι παίρνουν στα σοβαρά. Έχουν καταλάβει, παίρνουν στα σοβαρά τον Τραμπ που θέλει να κλείσει άρον-άρον τη συμφωνία. Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει μια συμφωνία που θα είναι ουσιαστικά προσύμφωνο για μια μελλοντική συμφωνία, η οποία μελλοντική συμφωνία κατά την άποψή μου θα διακόπτεται από εκατέρωθον βομβαρδισμό.
0: Δηλαδή θα λέμε ο δεν μονιμότερο του προσωρινού.
1: Ακριβώς. Μα ένα στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι θα υπάρχει 60 μέρες, παρατείνεται κατά 60 μέρες η εκεχηρία. Και ότι θα γίνει τώρα μια πρόχειρη μονογραφή της συμφωνίας και μετά θα πάνε για συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Μα χθες πάλι βομβαρδισμοί γίνανε, κύριε Μάρδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι σωστή συμφωνία είναι αυτή?
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό ακριβώς θα είναι η εκεχηρία, η συμφωνία των αλληλοβομβαρδισμών.
0: Α, δηλαδή θα υπάρχει συμφωνία, θα έχουμε και βομβαρδισμούς.
1: Αυτό φαίνεται ότι θα υπάρχει.
0: Και πώς θα γίνει η άνετη μεταφορά και η άνετη εκμετάλλευση του πετρελαίου? Όταν υπάρχει αυτή η φοβία.
1: Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι θα απελευθερωθεί το στενό του Ορμούς, δηλαδή και το Ιράν θα άρει τις διαδικασίες ελέγχου, αλλά και η Αμερική θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπτα η ενεργειακή γραμμή προς τη Δύση και στην Ασία. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι και πρόσφατα αποβάλλησαν πράγματι, οι Ιρανοί προχθές κατέριψαν ένα αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι. Και οι Αμερικάνοι
0: το διέψευσαν.
1: Ναι, το διέψευσαν, αλλά τελικά έγινε η ενέργεια αυτή. Και
0: είπαν σώθηκαν και οι πιλότοι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς καταρρύπτεται ένα ελικόπτερο και σώθηκαν οι πιλότοι, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, και οι Ιρανοί χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.
0: Για λίγο να βάλουμε μια άλλη τελεία. Έχουμε και κάποια χώρα που λέγεται Ουκρανία, αν δεν απατώμε. Ξεχάσαμε αυτή.
1: Η Ουκρανία φαίνεται ότι περνάει δύσκολα. Βεβαίως τώρα πήρε μια ανάσα, γιατί με την νίκη του μεταρρυθμιστή φιλελεύθερου Ευρωπαίου στην Ουγγαρία και επειδή έχασε ο Ορμπάν, ήρθε το βέτο της Ουγγαρίας και οι Ευρωπαίοι δίνουμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Υπό ποια λογική δίνονται αυτά τα 90 δισεκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να δοθούν σε ορισμένους λαούς που πεινάνε?
1: Διότι μεγάλο μέρος αυτών των ποσών θα πάει στον προϋπολογισμό για τη λειτουργία του κράτους και το υπόλοιπο θα είναι στρατιωτικές προμήθειες που είναι υποχρεωμένοι οι Ευρωπαίοι με εντολή του Τραμπ, με όρο του Τραμπ, να αγοράσουν κυρίως αντιαεροπορικά συστήματα Patriot από τους Αμερικανούς. Δηλαδή η Αμερική έχει σταματήσει την παροχή δωρεάν στρατιωτικών εξοπλισμών.
0: Ωραία, κόβει τιμολόγια.
1: Στην Ουγγαρία. Και τι λένε, θα τα αγοράζετε εσείς οι Ευρωπαίοι και με δική σας ευθύνη θα τα στέλνετε στην Ουκρανία για να συνεχιστεί η άμυνα.
0: Θα τα στέλνουν επιπιστώσει, δηλαδή οι Ουκρανοί θα τα χρωστάνε μέχρι να βρεθεί μια μορφή εκμετάλλευσης της Ουκρανίας από τα συμφέροντα. Πότε θα γίνουν αυτά?
1: Θα μας χρωστάνε στον αιώνα των
0: άπαντων. Ακριβώς.
1: Η ζημιά που έχει υποστεί η Ουκρανία είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Σύμφωνα με εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και πρέπει κάποτε να πούμε και να στείλουμε το λογαριασμό στον Ζελένσκι. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, σωστά η Ελλάδα έστειλε στρατιωτικό εξοπλισμό γιατί έπρεπε να αμυνθούν και οι Έλληνες.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να μην λείψει αυτό.
1: Πρέπει να το στείλουμε και το λογαριασμό για να το πούμε. Αυτά που σου στείλουμε κοστίζουν τόσα. Περιμένουμε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μας ξεπληρώσεις. Και αν δεν μπορείς άμεσα, τότε να αλλάξεις τη θέση σου για τον Ατήλα. Αντί ουδέτερη θέση και να μην μιλάς, να βγεις και να καταγγείλεις τον Ατήλα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, αυτά που στείλαμε δεν είχαμε περίσσευμα και τα στείλαμε. Ήταν από το στρατιωτικό εξοπλισμό μας. Άλλο να έχεις περίσσευμα και τα λοιπά, ναι. Και άλλο να τα στέλνεις και να σου λείπουν μετά.
1: Από ό,τι είπε το Υπουργείο Άμυνας, αυτά που στείλαμε ειδικά τα Καλάσνικοφ ήταν αποκατασκευέντα και δεν ήταν σε χρήση των ενόπλων δυνάμεων ή των αστυνομικών δυνάμεων.
0: Πόσο κατασκευέντα ήταν, κύριε Μαρδά, εσείς είστε πολύπειρος. Χιλιάδες.
1: Μπορεί να ήταν και 20.000 Καλάσνικοφ.
0: Από πού?
1: Από λαθρεμπόριο που έκαναν τρομοκρατικές οργανώσεις και κατασχέθηκαν μέσα σε πλοίο.
0: Άλλο θέμα, εκεί συμφωνώ.
1: Αυτό λοιπόν έγινε. Επίσης, στείλαμε τεθωρακισμένα μάχης, τα οποία έφυγαν, BMP λέγονται, είναι ρωσικά, τα οποία έφυγαν από τα νησιά, αλλά ξέρω από την πατρίδα μου τη σχή ότι αντικαταστάθηκαν από αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, Mi-11-17.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Με τους Τούρκους τι γίνεται? Μας απειλούν συνέχεια, δηλώσεις ακραίες συνέχεια. Εμείς δίνουμε διπλωματικές απαντήσεις οι οποίες δείχνουν κάποια κρυφοφοβία. Δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί το θέμα με τους Τούρκους? Δηλαδή γεννιόμαστε, πεθαίνουμε με τους Τούρκους, ασχολούμεθα.
1: Κοίταξε, σήμερα αν πάρετε την Κυριακάτικη Καθημερινή, έχει μια συνέντευξη ο Νταβούτογλου, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός του Ερντογάν, ο οποίος τώρα έχει ένα δικό του κόμμα, και λέει ότι το Αιγαίο είναι κοινό.
0: Οπότε
1: με μια τέτοια θέση δεν μπορεί να έχεις μια μόνιμη διαρκή ειρήνη, διότι κάποτε αυτή η επιθετικότητα θα εφαρμοστεί και του πεδίου.
0: Και οι σύμμαχοί μας τι κάνουν όταν δύο σύμμαχοι τρώγονται μεταξύ τους?
1: Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μας λένε βρείτε τα διπλωματικά. Καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Γαλλίας βέβαια.
0: Βιτρίνα είναι η Γαλλία.
1: Ναι, και ούτε η Αμερική, στην οποία δίνουν βάσεις, έχουν πει ότι εμείς θα στηρίξουμε τα σύνορα της Ελλάδας.
0: Δεν μου λέτε, αν μου νοικιάσετε ένα διαμέρισμα, δεν πρέπει να σας δώσω ενίκιο?
1: Φυσικά.
0: Οι Αμερικάνοι μας δίνουν βάσεις. Μας δίνουν ενίκιο.
1: Δεν υπάρχει ενίκιο, δεν δέχεται ποτέ η Αμερική ότι νοικιάζει.
0: Τι μας δίνουν,
1: αλλά μέσα
0: προστασία.
1: Στα πλαίσια της συμμαχικής σχέσης, ναι. Μας εγκρίνει περίπου κάποια ποσά, 300-350 εκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε, είναι δάνεια, τα οποία μας δίνει δάνεια με ένα επιτόκιο 6%.
0: Δεν μας τα χαρίζει.
1: Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράσουμε στρατιωτικό εξοπλισμό μόνο από την Αμερική.
0: Μόνο από την σωστό, από το στόμα.
1: Και μας χρεώνει μάλιστα και το ποσό της αποθήκευσης και της συντήρησης.
0: Επομένως, να βγάλουμε συμπεράσματα, να τα αφήσουμε για άλλη φορά. Διότι αυτή τη στιγμή αυτά τα συμπεράσματα είναι εντελώς αντιεπαγγελματικά, εντελώς αντιοικονομικά, εντελώς κοροϊδευτικά, εντελώς δουλικά και εντελώς ό,τι εκφράσεις μη επίοικες θα μπορούσαμε να βγάλουμε από τη στοματική μας κοιλότητα.
1: Το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι αν θέλουμε ανεξάρτητη εξωτερική και αμυντική πολιτική, πρέπει να στήσουμε αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορούμε να κάνουμε το μάτα στην Αμερική ούτε σε καμιά άλλη δύναμη αν δεν έχουμε δικούς μας εξοπλισμούς. Γιατί τη δύσκολη ώρα της αναμέτρησης θα εξαρτώμεθα από τα ανταλλακτικά της Αμερικής, της Γαλλίας, της Γερμανίας.
0: Θυμάστε τα αυτοκίνητα Nissan που ήταν εκείνο στο Βόλο,
1: ναι.
0: Που διάφορα οικονομικά συμφέροντα χαλάσαν τη συμφωνία με αποτέλεσμα η Ελλάδα θα είχε σήμερα δύο τουλάχιστον βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων και τώρα δεν βγάζει ούτε κατσαρόλες για να μαγειρεύουμε τα φαγητά μας.
1: Μα εδώ εισάγουμε σφαίρες από το εξωτερικό, από την Ιταλία και την Ισπανία.
0: Αυτά είναι θέματα που πρέπει να ζει.
1: Πώς θα έχουμε μια πολιτική πλήρους αποτροπής για να είμαστε ομοί να πω ότι η έννοια της αποτροπής δεν λειτουργήσε ποτέ. Ακριβώς. Από το 55 από τα Σεπτεμβριανά μέχρι σήμερα η πολιτική όλων των κυβερνήσεων ήταν μια πολιτική ρεαλισμού και ανάσχεσης του, της τουρκικής επιθετικότητας, αλλά και μια πολιτική η οποία έκανε πίσω.
0: Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι τα πολιτικά παλικάρια από το Μέγαρο Μαξίμου, τα οποία επιθυμούν κάθε τρίτη εκπομπή μου να βρίσκεται εκεί πέρα και βρίσκεται για να σχολάσουμε το χατήρι, ότι πρέπει να είμαστε υπάκουοι στα κυβερνητικά κελέσματα, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να τους δίνουμε μαθήματα για τις ιδέες τις οποίες έχουμε, οι οποίες είναι απλές ιδέες, πατριωτικές ιδέες, επιχειρηματικές ιδέες, διότι όταν ο κ. Μαρδάς λέει ότι πρέπει να ιδρύσουμε βιομηχανία παραγωγής πολεμικού υλικού, δεν λέει τίποτε κακό, λέει κάτι το πολύ σωστό. Το ερώτημα είναι να ψάξουμε να βρούμε μήπως η δουλικότητα που έχουμε να επακούμε στις διαταγές μας αναγκάζει να μην βγάζουμε ούτε σπίρτα.
1: Κοιτάξτε, σας είπα ότι αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, δεν αφορά μόνο την σημερινή κυβέρνηση, αφορά όλες οι κυβερνήσεις από το
0: 55,
1: από τον Παπάγο μέχρι σήμερα.
0: Μπορούσατε να πείτε ότι αφορά τις τρεις οικογένειες.
1: Όχι.
0: Τρεις οικογένειες μας κυβέρνησαν.
1: Εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς τους ψηφίζουμε τις οικογένειες.
0: Αφού δεν είναι κανέναν άλλον.
1: Και κάποτε, πώς δεν υπάρχουν άλλοι, τόσοι υπάρχουν. Και κάποτε πρέπει να επισημάνουμε και την ευθύνη του ελληνικού λαού.
0: Θα έχουμε τώρα και πολιτικές συζητήσεις εκ των πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να κλείσω λέγοντας ότι πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προωθημένες προσπάθειες και μόνο ότι η κυβέρνηση ανήγγειλε τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, βέτο στα δάνεια της Τουρκίας, δήλωση ότι θα γίνουν εγκαταστάσεις λερινών πυράβλων σε βραχονισίδες του Αιγαίου, όλα αυτά δημιουργούν μια προοπτική θετική. Αλλά πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός όταν ζητάει από μια κυβέρνηση να αντισταθεί πρέπει να είναι έτοιμος και εκείνος με θυσίες.
0: Παλιά έχτιζε κάποιος, ήταν να χτίσει κάποιος μια οικοδομή και λέω πού θα τη χτίσεις. Κάτσε λέει να πάρουμε το οικόπεδο, λέει να πάρουμε καμιά προκαταβολή και μετά θα χτίσουμε την οικοδομή. Γιατί τέτοιες δηλώσεις σχετικά με τα επιτεύγματα που θα κάνουν οι κυβερνήσεις τις ακούμε εδώ και χρόνια, αλλά επιτεύγματα δεν βλέπουμε. Για να δούμε, τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν στο Αιγαίο, ή είναι και αυτό ένα.
1: Βεβαίως θα γίνουν και γι' αυτό έχει λυσάξει ο Ερντογάν. Γι' αυτό κάνει αυτό το νόμο για τη Γαλατία Πατρίδα.
0: Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το 1958 στη Σουηδία ο κόσμος του ποδοσφαίρου γνώρισε ένα παιδί από τη Βραζιλία που έμελε να γίνει θρύλος του αθλήματος. Ήταν μόλις 17 ετών. Το όνομά του Έντσον Αράντες Ντο Νασιμέντο. Όλος ο πλανήτης όμως θα το μάθαινε ως Πελέ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος μπήκε στη διοργάνωση χωρίς τη λάμψη των μεγάλων στάρ, αλλά μέσα σε λίγα παιχνίδια κατάφερε να κλέψει την παράσταση. Πέτυχε hat-trick στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία των Φοντέν και Κοπά, ενώ στο τελικό σημείωσε 2 γκολ στο 5-2 απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία, οδηγώντας τη Βραζιλία στην πρώτη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου της ιστορίας της. Το Μουντιάλ εκείνο δεν ανέδειξε μόνο μια πρωταθλήτρια κόσμου, ήταν η στιγμή που γεννήθηκε μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη ο μεγαλύτερος ίσως θρύλος του ποδοσφαίρου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
12: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Ωστόσο, σήμερα το πρωί δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Χαλκιδική. Τους δράστες της άγριας δολοφονίας του 35χρονου τουρκικής καταγωγής το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια αναζητούν οι αρχές. Τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51 ετών φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται πως είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας.

0: Άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς, μια ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από την Τεχεράνη. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Τέλος, αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Είχα

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Να ζήσετε.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Oyster. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα πρόεδρε, τι κάνεις?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Παπαθεφρίου, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Κύριε πρόεδρε, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε πολιτικά, διότι αυτά που ακούμε κάθε μέρα μόνο πολιτικά δεν είναι. Είναι μια πλήση του εγκεφάλου, όπου χώνονται και ορισμένες πολιτικές εκφράσεις, με αποτέλεσμα να μην γίνονται αντιληφτά τα λεγόμενα των διαφόρων επαϊόντων γύρω από το σοβαρό θέμα των εκλογών. Και να αναρωτώνται πολύ, σε αυτή τη χώρα με τις εκλογές, ασχολούμεθα ή με την πρόοδο της χώρας όταν οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια από το σύστημα συνολικά, και όταν λέω σύστημα αναφέρομαι στα κανάλια, αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, να δοθεί και να ανοιχτεί φως στο θέμα των εκλογών και στις δημοσκοπήσεις παρά στα ουσιαστικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι αληθές.
0: Ωραία. Τι λοιπόν, τι φως να δει και να πιστέψει από τις δημοσκοπήσεις, όταν οι δημοσκοπήσεις σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες χώρες, με 800 και 700 εκατομμύρια. Κάθε μέρα 10 δημοσκοπήσεις.
1: Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσω λίγο στους Έλληνες πολίτες να το καταλάβουν και αυτοί. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο. Εργαλείο επιρροής, εκλογική επιρροή.
0: Συμφωνώ ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούν κλίμα. Όταν ελέγχεις λοιπόν τα μέσα ενημερώσεως και κάνεις και τις δημοσκοπήσεις, ταυτόχρονα δημιουργείς το κλίμα που θέλεις εσύ. Ποιο είναι το κλίμα το σημερινό? Ότι θα μας σώσει ο απίστευτος, απίθανος τύπος, ο έντιμος δίθεν Τσίπρας, και λέω δίθεν γιατί δεν είναι έντιμος και σίγουρα δεν είναι έντιμος στα πρώτα στη Μακεδονία, και δεν είναι μόνο αυτό, έχει και πολλά άλλα, και ο οποίος σαν τον Βασιλάκη Καϊλά έκλειγε χτες, και ξέρετε, εγώ δεν πήγα σε κολέγια, δεν αυτό στο φροντιστήριο πήγα αγγλικά, δεν είμαι παιδί από τα αυτά, από τα σαλόνια, είμαι από ένα φτωχικό του αμπελόκι που ξεχνώντας ότι αμπελόκι που όταν ζούσε αυτός ήταν μια περιοχή αστική, ξέρετε.
0: Ακριβώς.
1: Τους αμπελοκήπους δεν έμενε ο φτωχός του Κερατσινίου.
0: Έμενε ο καλός κόσμος πριν βγει.
1: Ούτε ο φτωχός του Δευροποτάμου, του Κορδελιού, του Ελευθερίου, ξέρω εγώ, της Ηλιούπολης. Εκεί μέναν οι αστεί. Όχι οι φτωχοί, αλλά επειδή δεν θυμάται ο κόσμος.
0: Ξέρετε, και το ΣΟΕ του είχε κάνει χοντρές δουλειές την εποχή εκεί.
1: Αυτό σας λέω. Και μια εποχή ιδιαίτερα περίεργη για την οικογένεια Τσίπρα, γιατί το ΣΟΕ του όλο καρπονόταν τα χρήματα από την επτάετία.
0: Πολύ ωραία.
1: Έπαιρνε έργα ξαφνικά από την επτάετία.
0: Καταρχάς,
1: είναι ο κλασικός πολιτικάντης. Το δεύτερο είναι ότι θα μας σώσει ένα τίποτα. Δηλαδή, σου λέει, κάνει κόμμα ο Παπαζαφυρίου. Ωραία. Ποιος είναι ο Παπαζαφυρίου? Ένας καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Καλός άνθρωπος ο κ. Παπαζαφυρίου. Πρόγραμμα έχει? Όχι, το λέει και ο ίδιος. Δεν έχω πρόγραμμα. Λέει, θα το κάνω στην πορεία. Δεν θα είναι η σοφή που είχα. Δεν έχει σοφούς. Και λες εσύ το εξής. Κάνα και τέσσερις ψήφισο τότε, ρε Παπαζαφυρίου. Για ποιο λόγο να σε ψήφισω? Πες μου το λόγο. Αφού λες δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω σχέδιο, και η απάντηση του Παπαζαφυρίου είναι εξής. Γιατί οι άλλοι καλύτεροι τα κάνουν. Δεν είναι λογική για να πας σε εκλογές έτσι. Πραγματικά απορώ κατά φορά με τους νεοέλληνες, έστω και τους λίγους αυτούς, δεν λέω Έλληνες, οι οποίοι σαν τους ανοήτους, σαν τον όχλο και τη μάζα χειροκροτούν έτσι, δημιουργήματα του συστήματος, που τους λένε κατάμουτρα. Τους το λένε. Δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω τίποτα, ρε παιδιά, ψηφίστε με.
0: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας, από τη μέρα που εξελέγει μέχρι τη μέρα που τελείωσε, είχε πει χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν τα τήρησε. Να πούμε για το φόρο των ακινήτων, να πούμε για το όχι στο δημοψήφισμα και το οποίο το έκανε νέο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έκοψε συντάξεις, έκοψε μισθούς, έκοψε δώρα. Έκοψε πολλά πράγματα.
0: Να πούμε ότι καθόταν κλαρίνο μπροστά στους Ευρωπαίους.
1: Μα εκεί επενδύει, εκεί κύριε Παπαζαφυρίου, μπορεί να μην έχετε κοντή μνήμη, αλλά οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη. Περιμένουν από έναν άεργο σωτήρα, άεργος, όχι άνεργος, να τον σώσει. Τι γίνεται ο άεργος να σε σώσει, αδερφέ?
0: Πολύ ωραία, συμφωνώ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας κορόδεψε τον κόσμο από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ δεν έρχομαι τίποτα με τον Τσίπρα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
1: Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Και τα νεοπαγία αυτά ακόμα δεν, και ο Σαμαράς το ίδιο είναι. Και η άλλη κυρία το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ο Σαμαράς κάνει μεγάλο λάθος που κατεβαίνει σε εκλογές.
1: Μα δεν κατεβαίνει για να σώσει την Ελλάδα.
0: Θα αυτοτιμωρηθεί.
1: Κατεβαίνει για άλλο λόγο. Είναι προσωπικό του θέμα. Αλλά και άλλη κυρία που κάνει κόμμα, κυρία Καστιανού, όπως τη λένε, δεν κάνει κάτι
0: αυτό
1: διαφορετικό.
0: Αυτό δεν το καταλάβω.
1: Μα δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει σχέδιο. Βγαίνει ένα βιερνό και λένε δεν έχουμε τίποτα έτοιμο. Ούτε αφημία έχουμε.
0: Ναι, αλλά το όνομά τη βασίστηκε στο δράμα.
1: Ακούστε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί
0: δεν είναι άλλο θέμα.
1: Εκμεταλλεύονται. Το συνέστημα του ελληνικού λαού και τον πόνο κτλ. Αλλά όταν σου λέει το εξής, ότι κάποιος μου έδινε λεφτά για να μην κάνω κόμμα και δεν έχει το θάρρος να πει ποιος σωστά δεν είναι τα λεφτά, για να τον βάλουμε όλοι στη γωνία μαζί και να τον κάνουμε ξεφτύλα, αυτόν τον τύπο, τον απίθανο, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, τότε υπάρχει θέμα. Εγώ δεν μένω στην άλλη τη δήλωση. Όσοι λένε ότι θα κάνω κόμμα είναι σκουπίδια. Έτσι είχε πει. Τι έκανε κόμμα. Εντάξει. Τι να συζητάω. Δηλαδή, όταν βλέπω όλο αυτό το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον εμείς είμαστε όσοι, αγαπητέ κύριε Παζεφρίου.
0: Το λέει όλος ο κόσμος. Είχα χθες ένα καλεσμένο που είπε ότι είστε η μοναδική λύση.
1: Μα χθες, κύριε Παζεφρίου, θα σου πω το εξής.
0: Μάλιστα, ο κύριος Τόμπρας ήταν ο οποίος το είπε με ισχυρότατη επιχειρηματολογία. Δεν το είπε απλώς. Και του λέω είστε φίλος γιατί το λέτε αυτό. Όχι, μου λέει και επιχειρηματολόγησε πάρα πολύ ισχυρά για ποιο λόγο επιθυμία σας.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, το θέμα δεν είναι αυτό. Βγαίνω και κάνω μια πρόταση για την εφορία. Συγκεκριμένη πρόταση, συγκροτημένη πρόταση, με στοιχεία, με μελέτη 60 σελίδων. Την καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής πριν από ένα μισή χρόνο και παραπάνω. Και δεν ασχολείται κανένα κανάλι και αναγκάστηκα εξαγριωμένος να τα πω στο, όσο πρόλαβα βέβαια στο Open. Αποκομμένα. Φωνάξτε, παιδιά. Φωνάξτε τους πολιτικούς αρχηγούς. Φωνάξτε τους βουλευτές που είναι υπεύθυνοι για τα οικονομικά. Να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα. Γιατί αν εγώ αλλάξω την εφορία, θα δώσω κίνητρα στη μικρομεσαία επιχείρηση. Διότι έτσι όπως λειτουργεί η εφορία εκδικητικά, με εντολή από τις κυβερνήσεις. Γιατί οι εφοριακοί άνθρωποι, δεν κοροϊδευόμαστε, πολλοί εξ αυτών είναι καλοί άνθρωποι, άλλοι τα παίρνουν. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά είναι μια κοινωνία μικρή.
0: Τους δίνουν το δικαίωμα, τα παίρνουν.
1: Μα εντολή τους, ακριβώς. Τι κάνεις λοιπόν, κόβεις το δικαίωμα. Ποιο είναι αυτό, οριζόντιος πόρος και τελείς ιστορία. Έσοδα, έξοδα και προλογίζεις μόνο τα. Όσα περισσεύουν τα κέρδη.
0: Δεν μου λέτε κύριε Πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να λέει.
1: Ξέρετε, με αυτή την πρόταση που κάναμε κύριε Παζεφρίου, και θέλω να μείνω εγώ σε αυτά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά έχω κουραστεί. Έχετε δίκιο εσείς. Ψάχνετε να βρείτε την είδηση για τον Μητσοτάκη. Αλλά να δούμε τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Όταν κάνεις οριζόντιο φόρο, τι κερδίζεις ταυτόχρονα. Ανεβάζεις το ΑΕΠ σου κατά μία μονάδα. Και εγώ ρωτώ εσάς, εσείς που είστε και επιχειρηματίας χρόνια, γιατί ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος να φέρουν 1 εκατομμύριο χωρίς να ψάχνουν που τα βρήκε. Και να τα επενδύουν στην Ελλάδα αγοράζοντας πει του παρά τα κίνητα των Ελλήνων.
0: Και όσο, και μπορεί... όσο, όσο.
1: Μπράβο. Και δεν μπορεί ο Έλληνας, έχει στο, ξέρω εγώ, στο παπλωμά του κάπου 20.000, 10.000, 30.000 και να τα πάει στην τράπεζα να του συλλάβουν, που τα βρήκε στα λεφτά και το σκίσουν, και να μην κάνουν το εξής. Επίσημη ανακοίνωση του ελληνικού κράτους. Όσοι έχετε λεφτά, δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκατε, σε μια κεντρική τράπεζα, εθνική τράπεζα, δημιουργούμε το απόθεμα με τα λεφτά αυτά. Μπορεί να είναι και 2,5 και 3 δις, ξέρετε, και 4 δις. Και γίνεται μια κρατική κεντρική τράπεζα, η οποία θα λειτουργεί υπέρ των μικρομεσαίων και των επενδύσεων, των πραγματικών επενδύσεων των μικρομεσαίων.
0: Ποιος θα τα κάνει αυτά,
1: ελληνική λύση. Γιατί εμείς, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Ξέρω πώς λειτουργεί. Τι γίνεται.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μου λέτε να σας κάνω μια ερώτηση. Υποτίθεται ότι έχουμε τις καταθέσεις του κόσμου. Και ο τόκος των καταθέσεων φορολογείται. Και εγώ ερωτώ, δεν πρέπει να έχεις καθαρά χρήματα φορολογημένα και ξεκάθαρα όταν τα καταθέσεις τράπεζα και μπορείς να τα δικαιολογήσεις, να μας ερωτήσουν.
1: Ακούστε,
0: άρα πλήρωσες φόρο. Γιατί σου βάζουν και άλλο φόρο στους τόκους.
1: Υπάρχουν και άλλα θέματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν πληρώνουν τράπεζες φόρο. Έχουν το αναβαλλόμενο φόρο 10 και πλέον δις.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε, τα 100 ευρώ που έχετε την τράπεζα εσείς σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Παζεφρίου, γίνανε 96.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε γιατί. Γιατί παίρνετε χαμηλό επιτόκιο καταθέσεων και ο πληθωρισμός είναι 5%.
0: Δεν μου λέτε.
1: Έχουμε καταλάβει ότι ακόμα και από τις καταθέσεις που έχουμε στις τράπεζες κάνουμε λεφτά.
0: Το ταμιευτήριο.
1: Συγγνώμη λίγο. Γιατί μας λέγανε δεν θα πάμε στη δραχμή, γιατί αν πάμε στη δραχμή θα χάσουν αξία τα νομίσματά μας.
0: Ωραία, το ταμιευτήριο γιατί δεν έχει τόκους.
1: Μα από εκεί.
0: Το ξέρετε αυτό.
1: Βεβαιότατα.
0: Πρέπει να είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός για ένα διάστημα για να συμφωνήσει ένα τόκο. Το απλό ταμιευτήριο δεν έχει τόκους.
1: Ακούστε. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που υποχρεώνει τους πολίτες της να πληρώνουν με κάρτες, αλλά δεν τους δίνει κίνητρο για τη χρήση της κάρτας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πληρώνω με κάρτα 100 ευρώ, αλλά μου παίρνει και η τράπεζα 2-3 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά. Με οδηγείτε στο πλαστικό χρήμα που έχω με απέναντι. Δεν θέλω πλαστικό χρήμα. Θέλω ρευστό να το αγγίζω, να το πιάνω το 50 ευρώ. Ωραία. Γιατί μου βάζει και τα βαζί τη τράπεζα να μου παίρνει λεφτά. Δηλαδή, τα 50 μου ευρώ με το που πληρώνω γίνονται 49,5. Γιατί, τη 49. Γιατί ρε παιδιά.
0: Δεν μου λέτε κύριε Πρόεδρε.
1: Κλέβουν τον Έλληνα και γίνονται πλούσιοι τραπεζίτες και φτωχοί οι πολίτες. Αυτά θα πολεμήσει η ελληνική λύση. Εμείς τα ξέρουμε. Ποιος τα ξέρει από τα υπόλοιπα κόμματα και ποιος μπορεί να τα κάνει. Κανένας δεν τα ξέρουμε.
0: Τα ξέρω πολύ καλά εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε.
1: Εσείς. Τα υπόλοιπα κόμματα ούτε περιμένουν τους σοφούς να ξυπνήσουν γιατί κοιμούνται ακόμα ένα χρόνο.
0: Δεν ξέρετε πόσο ενοχλούνται όταν είστε όταν βγαίνετε στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Άντε να σας δώσω
1: δεν πειράζει, ακούστε, το θέμα μου δεν είναι ενοχλή. Το θέμα μου είναι να ακούσει ο ελληνικός λαός αυτοί που έχουν λίγο μυαλό.
0: Ακούνε, μη στεναχωριέστε.
1: Και αγαπάνε την πατρίδα.
0: Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων πριν να αρχίσουν αυτά τα καινούργια να ήταν διαφορετικά για το κόμμα σας και τώρα να είναι διαφορετικά και εντόνως προσβλητικά για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατική επιχειρηματική λογική γύρω από τη δημοσκοπήση στην πατρίδα μας.
1: Ακούστε λίγο. Ή ηλίθιος είναι ο ελληνικός λαός, ή τον περνάνε και οι ηλίθιοι αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις μαζί με την κυβέρνηση. Ακούστε λίγο. Λένε ότι από το Βελόπουλο, σου πω ένα παράδειγμα, θέτησε ένα κόμμα που έχει σοφούς που πέθαναν και δεν έκαναν ακόμα το πρόγραμμά τους. Και εγώ ρωτώ το εξής. Είναι δυνατόν να φεύγεις από την ελληνική λύση με συγκροτημένο πρόγραμμα και να πηγαίνεις σε κάποιους που δεν έχουν τίποτα, ούτε αφημί, ούτε πρόγραμμα, και το κυριότερο το παραδέχονται και οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Και δεν έχουμε κάνει και κάτι το οποίο είναι αντίθετο σε όσα έλεγαν μέχρι σήμερα. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό έτσι. Από την ελληνική λύση δεν έχει φύγει κανένας. Δεν έχει φύγει κανένας μα κανένας, το ξέρουν αυτό. Απλά από πριν 4 μήνες, 3 μήνες που τα λέγαμε και κοροϊδεύατε και γελούστε και είχατε δίκιο ότι 1 στους 3 ψηφίζει Τσίπρα και 1 στους 2 Καρυπτιανού. Φτάσαμε στο 1 στους 10 και για τους 2. Ακούτε, από 1 στους 3, 1 στους 10.
0: Περιμένετε λίγο.
1: 1 στους 20. Και μετά πρέπει 1 στους 30 και είναι τελειωμένοι αυτοί οι τύποι.
0: Δεν μου λέτε, αυτή η ιστορία με τους δωρεάν βουλευτές που παίρνει το πρώτο κόμμα και στοχεύει στο 28% η Νέα Δημοκρατία. Τι συστήματα είναι αυτά, μπορείτε να μου πείτε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα χειρότερο σύστημα και θα το πω. Τους βουλευτές που κλαίγονται στα κανάλια ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν ως Υπουργοί Υγείας με το μισθό που παίρνουν, τα 5,5 χιλιάρικα. Είναι πρόκληση, ξέρετε. Την ώρα που έχεις δώσει, δηλαδή δεν έχεις να φας, αλλά έχεις πάει και εσύ βάλει μάτια.
0: Ναι, ένας που έχει αξιοπρέπεια όμως δεν διαμαρτύρεται. Το κρατάει για τον εαυτό του, αν είναι κυμπάρης. Οι κυμπάρες δεν διαμαρτύρονται.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις να φας και να έχεις πάει να κάνεις lifting και να έχεις βάλει μαλλιά και να έχεις συντρίχα ντυμένος και να έχεις και Rolex και ταυτόχρονα να έχεις αυξήσει τα κινητά σου από ένα που είχες πριν 7 χρόνια σε 11-12
0: σήμερα. Γιατί δεν εφαρμόζεται το πόθεν, κύριε Πρόεδρε?
1: Αν μπορούσαμε να κάνουμε όλους τους Έλληνες να είναι φτωχούς όπως ο κύριος Υπουργός, μια χαρά θα είμαστε. Θα είμαστε πάντοτε όλοι.
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται, πέστε το μου, είστε αρχηγός κόμματος.
1: Και πώς θα ξεπλέουν τα χρήματά τους? Αφού είπα,
0: ξεκινήστε πόλεμο για το πόθεν.
1: Το έχω κάνει. Έχω καταθέσει και πρόταση νόμου. Δεν την ψήφισε κανένας.
0: Η δικαιοσύνη τι κάνει? Δεν είναι υποχρεωμένη να τηρούν τους νόμους.
1: Η σημαντική αναθεώρηση που δεν θέλουν να κάνουν τώρα, ξέρετε τι προτείνω? Βασικό. Ένα κόμμα που χρωστάει να μην κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν μπορεί να χρωστάς το ρεύμα σου, να χρωστάς τα πάντα, δάνεια, ιστορίες και να κατεβαίνεις εκλογές για να σώσεις την Ελλάδα. Τι γίνεται? Και επίσης ένα κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα να μην μπορεί να λάβει μέρος σε εκλογές. Κοστολογημένο κανονικά το ελεκτικό συνέδριο.
0: Δεν μου λέτε, αν ο κύριος Παπαζαφύριου χρωστούσε 1 εκατομμύριο και δεν μπορούσε να το πληρώσει, θα ήταν μπλοκαρισμένα τα πάντα, περιουσίες κτλ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί δεν ξεκινάτε μια εκστρατεία, οι αρχηγοί των κομμάτων, οι οποίοι είναι και οι κουμανταδόροι των κομμάτων που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια, να μην έχουν ευθύνη για τα χρέη των κομμάτων? Εγώ πρώτη φορά βλέπω μια επιχείρηση που λέγεται κόμμα.
1: Ο διαχειριστής έφερε την ευθύνη για οποιαδήποτε εταιρεία να
0: μην λοιπόν, πού είναι? Αυτό δεν είναι δημοκρατία καταρχάς. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία.
1: Ακούστε, αν ήταν πραγματικά δημοκρατία, θα έπρεπε η επιχορήγηση όλη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να δεσμεύεται από την πρώτη στιγμή και να πηγαίνει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αλλά μετά πώς θα κάνει φιέστες ο Τσίπρας? Και όλη η ιστορία του Τσίπριζα, γιατί έτσι λέγεται τώρα ακόμα, δεν λέγεται Ελλάς, Τσίπριζα θα λέγεται. Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό με το Ελλάς πώς έγινε, πώς το δέχθηκαν όλοι?
1: Καλά, είναι, βρωμίζει το όνομα της Ελλάδος και όμως το ανέχεται το κράτος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Στο εκλογοδικείο κάποιοι θα κάνουν επανέσταση, θα δούμε. Θα πει ότι είναι με ένα λάμδα, δεν είναι με δύο λάμδα και είμαστε αηδίες.
0: Πώς ακούγεται μετράει?
1: Ακούστε, η κόντρα σήμερα στο Τσίπριζα, στο κόμμα αυτό που θα λέγεται Τσίπριζα, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας μαζί, ξέρετε ποια είναι?
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο Τσίπριζας? 17 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Γιατί?
1: Να επιχορηγήσει τότε, τόσο είναι. Αν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν δικαιούται μετά επιχορήγηση. Και αυτό δεν ξέρει τι να κάνει ο Τσίπριζας, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Τα λεφτά περιμένει.
0: 17 εκατομμύρια το χρόνο.
1: 14 συν 3 πρέπει να είναι, ναι.
0: Ξέρετε ότι
1: εμείς παίρνουμε 750 χιλιάρια.
0: Ξέρετε ότι οι υποψήφοι στις ΗΠΑ δεν παίρνουν 17 δολάρια το χρόνο?
1: Τα παίρνουν από ιδιώτες, βέβαια.
0: Τα παίρνουν, τα δικαιολογούν επισήμως.
1: Αυτό το χειρότερο είναι ποιο? Ότι και από ιδιώτες τα παίρνουν από τα βατσίδες, τα παίρνουν και από το κράτος.
0: Δηλαδή,
1: μη μου πείτε δεν ξέρει κανένας τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπριζα. Και το Τσίπρα δηλαδή, το βοηθάει ο Μαρινάκης και ο Μελισσανίδης.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά μεταξύ του δικού σας κόμματος και αυτού, νου?
1: Ανάλογα με το ποσοστό είναι. Εμείς πήραμε το 4, αυτοί πήραν ένα μεγάλο ποσοστό, 18-19 που έχουν πάρει.
0: Α, μιλάμε για τις περασμένες εκλογές.
1: Ναι, με βάση τις εθνικές εκλογές. Αυτό λέω, εμείς 4,5% έχουμε πάρει.
0: 17 εκατομμύρια.
1: Περίπου 14 με 17 εκατομμύρια. Ναι.
0: Α, μέχρι σε γυναίσει αυτό το ποσό και πρέπει να κάνει.
1: Αγαπητέ μου, πώς δημιουργούνται οι λογαριασμοί στο διαδίκτυο, στο Facebook και βρίζουν όλοι τους άλλους? Αυτοί είναι οι Ταλιμπάν τους. Ταλιμπάν είναι, έχει η Νέα Δημοκρατία τέτοιου, η ομάδα αλήθεια και τα λοιπά. Όλοι αυτοί τι αποπληρώνονται? Για πείτε μου εσείς, είτε από ολιγάρχες, είτε από το κράτος.
0: Δεν μου λέτε, ο κύριος Πρωθυπουργός θέλει εκλογές ή δεν θέλει? Γιατί βγαίνει σε εκπομπές και λέει άλλα, κάνει δηλώσεις και λέει εκλογές θα γίνουν του χρόνου.
1: Άλλο τι λέω και άλλο τι θέλω.
0: Ναι, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Όσο περνάνε οι μέρες, κύριε Παζεφύρη, είσαι παλιός και κάνετε αυτή τη δουλειά παλιά από πολύ καιρό. Όσο περνά ο καιρός θα πέφτει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να εκτίθεται, δεν έχει το γνώθι σε αυτό.
1: Το θέμα του, θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Λογικά υπό την έννοια ότι δεν μπορείς να πας με πετρέλαιο στο 1,80 θέρμανσης, όση επιδότηση να δώσει, 50
0: σε
1: λεπτά. Με 0,90 παίρναμε. Δεν γίνεται και με τέτοια αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι λογικά θα πάει Οκτώβριο-Νοέμβριο σε εκλογές. Τώρα από εκεί πέρα πάει και Φεβρουάριο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ξέρει τι να κάνει.
0: Ναι, αλλά η πορεία της χώρας μας δεν επηρεάζεται από αυτό. Από
1: δεν τους νοιάζει, κύριε Παζαφίλη, τους βλέπω στη Βουλή. Αν τους ένοιαζε, θα ήταν στη Βουλή. Θα ήταν εκεί,
0: ναι, αλλά στη Βουλή βλέπουμε ένα κόμμα το δικό σας και εσάς να κάνετε πολιτικές τοποθετήσεις με αιτιολογία και συμπεράσματα και ερωτήσεις κτλ. Οι οποίες έχουν σχέση με το επάγγελμα του πολιτικού. Όλοι οι άλλοι βρίζονται μεταξύ τους.
1: Μα ο κόσμος αυτό θέλει. Κάντε λάθος. Ο συνειδητοποιημένος Έλληνας θέλει προτάσεις και επιχειρήματα. Το ORC που λέω εγώ, που πάει και ψηφίζει οποιονδήποτε πολιτικάντη, θέλει φασαρία. Θέλει τενεκέδες να κάνουν φασαρία, άνθρωποι τενεκέδες. Δεν γίνεται έτσι. Κι όμως, εμείς επιχειρούμε επιχειρήματα να μιλήσουμε στον ελληνικό λαό. Δηλαδή για τα καρτέλα αυτά που είπαμε προχθές στη Βουλή εμείς, αυτή την ακρίβεια. Την ακρίβεια τη χτυπάς με συγκεκριμένο τρόπο. Όταν το 19 εγώ κάλεσα και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, όταν πήγαμε στη Βουλή τότε, ήταν από τις πρώτες ομιλίες μου και τους λέω, ελάτε να συντονιστούμε. Να κάνουμε μια βιομηχανία τροφίμων, ελληνική βιομηχανία τροφίμων, για να μπορεί αυτή να ανταγωνιστεί τις πολυεθνικές υπό ποια έννοια. Στο θέμα των τιμών, αφού η ποιότητα είναι καλύτερη των ελληνικών προϊόντων. Και γελούσαν από κάτω, χαχάνησαν.
0: Ο κύριος Μαρδάς μου είπε προηγουμένως ότι έπρεπε να έχουμε και πολεμική βιομηχανία για να θεωρούμε.
1: Καλά, αυτά τα λέγαμε πριν τον κύριο Μαρδά.
0: Για να θεωρούμε θα ασφαλείς.
1: Και το πει στον κύριο Μαρδά, τον οποίο το εκτιμώ σαν άνθρωπο, τα έλεγα χρόνια, αλλά ήταν και στην κυβέρνηση κάποια στιγμή και δεν τα κάναμε ποτέ τώρα. Μην μου τα θυμίζετε αυτά, κύριε Παπασταφύριο.
0: Είμαι υποχρεωμένος να σας τα θυμίσω, διότι αν δείτε τα μηνυματάκια εδώ πέρα, θα πρέπει να πάρετε και ένα μαντήλι για να τα κρίσετε. Ξέρετε τι λέει ένα μήνυμα, είστε ο μοναδικός πολιτικός που φοράει παντελόνια. Είναι από κάποιο σημαντικό πολιτικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης.
1: Να είναι καλά, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Προσπαθούμε κάθε τρόπο, ξέρετε, να είμαι χρήσιμο στην κοινωνία.
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό λίγο. Η Βουλή έχει μία αποστολή. Η αποστολή της Βουλής είναι να βλέπουμε τους Σιριζέους να βρίζονται μεταξύ τους ή τους διάφορους αντιπάλους.
1: Βρε, κύριε Παζαφύριο.
0: Αυτό πρέπει να απαγορεύεται και από τον νόμο.
1: Ποιος είναι αυτός ο εγκληματίας του εθνικού θέματος της Μακεδονίας και της χρεοκοπίας της χώρας? Ο κύριος Τσίπριζας.
0: Ακριβώς.
1: Ο Τσίπρας. Ο οποίος απέτυχε τις πρώτες μέρες του κόμματός του να βγαίνουν μόνο εκπρόσωποι του κόμματός του. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε?
0: Ναι, αλλά,
1: αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν, είχε συνέπειες, δεν είχε συνέπειες για το θέμα της Βορείου των Σκοπίων.
1: Εντάξει, κατέρνησε.
0: Δεν είχε καμία συνέπεια.
1: Εντάξει, πάντοτε υπήρχαν.
0: Να μην χαρακτηρίσω και τι έκανε. Αυτό που έκανε είναι χαρακτήριστο.
1: Να πω ότι πάντοτε υπήρχαν σπίγματα και σπέρματα εκείνου του 40, τόσο 45.
0: Συμφωνώ, αλλά τι θα γίνει? Το μέλλον δεν το βλέπει κανένας, το αύριο δεν το βλέπει.
1: Δεν του νοιάζει.
0: Θα έχουμε συνέπειες όμως με αυτούς.
1: Τους καρακολοκένταυρους του παρακράτους του Κολονακίου δεν του ενδιαφέρουν.
0: Πώς θα αντιμετωπίζουμε τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τα Σκόπια?
1: Τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από τα Σκόπια δυστυχώς δεν θέλουν να τα αντιμετωπίσουν. Δεν είναι το κρατήδε των Σκοπίων. Έτσι, είναι τι κρύβεται πίσω από την ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Ο διαμελισμός της Ελλάδος κρύβεται και αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι να το καταλάβουν οι πολίτες. Οι πολίτες. Σας είπα, πείτε μου σε ποια άλλη χώρα ανύπαρκτα κόμματα χωρίς αφημί καλούνται εκπρόσωποι των κομμάτων να μιλήσουν για το κόμμα τους. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή ένα ανύπαρκτο κόμμα χωρίς αφημί, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο. Χωρίς τίποτα καλύτερα για να μιλήσει για το κόμμα και για την επίλυση των προβλημάτων.
0: Ένα μήνυμα εδώ από έναν επιχειρηματή από την Καβάλα λέει: θα στείλω, λέει, τη χατζάρα του Τζέγκις Χαν δώρο στον κύριο Βελόπουλο.
1: Έχουν να κοπούν πολλά κεφάλια, να ξέρετε. Κυρίως θα κοπούν τα κεφάλια αυτών που παίρνουν από το κράτος λεφτά.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παζαφίλη.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και να μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
21: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
22: Huh?
23: Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
26: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω την κυρία Μανατίδου Μαρία για την καλημέρα που μου στέλναν το Πολύχρονο, λέγοντας ότι η παραλία στο Πολύχρονο λες και είναι Ιούλιος και απολαμβάνει τη θέα, λέει, από τον μπαλκόνι. Απίλασε λίγο θέα και για μας, κυρία Μανατίδου μου, γιατί τη χρειαζόμαστε. Το σημείο αυτό να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Σοπούλο. Καλημέρα, κύριε Μενεξόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Βαζαφίλου, σε εσάς και όλο το ακροατήριο.
0: Τι νέα έχουμε από την καθημερινότητα της Ελλάδος?
1: Καθημερινότητα ήταν πολύ δύσκολη για πάρα πολύ κόσμο.
0: Η πραγματική καθημερινότητα αναφέρεται ή μας κάνουν πλήση το κεφάλι με τις εκλογές?
1: Όχι, πλήση είναι για αποπροσανατολισμό. Πάντα γίνεται για αποπροσανατολισμό για να μην νιώθει ο εντωμεταξύ μέσα στο πετσί μας έχει περάσει το θέμα της καθημερινότητας, δύσκολη καθημερινότητα. Αλλά η εξουσία και τα κανάλια λένε ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι διακοπές κτλ. Φέτος δεν προβλέπεται να πάει πολλοί κόσμοι διακοπές. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω στα νησιά αυτή, δεν έχω εικόνα.
0: Στα δύο βασικά νησιά, η Μύκονο και Σαντορίνη κτλ., έχουν μείωση 20-30%.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η παγκόσμια κατάσταση. Ο άλλος σκέφτεται να πάει κοντά στη Μέση Ανατολή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά που πάνε διακοπές καθορίζουν, να το πούμε, με έναν τρόπο τις διακοπές να έχουν κοντά, πολύ κοντά νοσοκομείο ή να υπάρχει εξασφάλιση με ελικόπτερο να μεταφερθούν σε νοσοκομείο και να υπάρχουν και δρόμοι. Εμείς ακόμα δρόμους δεν έχουμε.
0: Δεν παρακαλώ, γιατί να έχουμε δρόμους? Είναι δυνατόν μια αρχαία χώρα να έχει δρόμους? Θα χαλάσουμε την αρχαιότητά μας έτσι. Πάντως τα νησιά του Ειρηνικού που είναι προς την πλευρά της Ασίας έχουν τουρισμό με το τσουβάλι, έτσι έρχονται τα μηνύματα.
1: Δεν το συζητάμε και έχουν και πολύ κάτι το οποίο δεν είχε αναφερθεί. Υπάρχουν τεράστια συγκροτήματα στην νοτιοανατολική Ασία, Ταϊλάνδη κτλ. Που πάνε πάρα πολύ από τη πάνε, να μην πούμε χώρες, όλες που πάνε για άλλο λόγο, δεν χρειάζεται, ο κόσμος ξέρει. Αλλά πάνε πάρα πολύ για υποβρύχιο τουρισμό.
0: Κύριε Μενεξόπουλο, να σας κάνω μια ερώτηση και μια επισήμανση.
1: Μισό λεπτό. Και μια άλλη περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον από πλευράς υποβρύχιου τουρισμού είναι στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο.
0: Πολύ ωραία. Ας πάρουμε το Βιετνάμ.
1: Ναι, ναι.
0: Το Βιετνάμ επί σειρά ετών έγινε ένας πόλεμος.
1: Ναι.
0: Όπου το Νότιο Βιετνάμ πολεμούσε με το Βόρειο. Μετά ήρθαν οι Αμερικάνοι, πολεμούσαν με το Βόρειο. Σκοτωθήκανε, έγινε χαμός εκεί πέρα από απόψεως εγκαταστάσεων βιομηχανιών, σπιτιών, πολυκατοικιών κτλ. Φύγανε οι Αμερικανοί και σήμερα το Βιετνάμ είναι ένας από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς που υπάρχουν στον κόσμο. Και εγώ ρωτώ, εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε?
1: Εδώ, κοιτάξτε, έχουμε μπει σε έναν φαύλο κύκλο. Πολύ δύσκολα σπάζει ο φαύλος κύκλος. Και κυρίως λόγω των δανείων των χρεών που έχουμε, αν και μειώθηκε 13 μονάδες ο ιδιωτικό χρέος, αλλά εκτός από αυτό έχουμε και τον πληθωρισμό και δεν μπορεί να σπάσει ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός καταπολεμείται με άλλα μέτρα και όχι με συνεχείες αυτές.
0: Μειώθηκε κατά 13 μονάδες το ιδιωτικό χρέος, είπατε?
1: Ναι, έχει κατέβει με 13 μονάδες.
0: Ναι,
1: αλλά τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια. 3
0: εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα και τους λένε, αλλά κάνει διακανονισμό με 5,15% επιτόκιο, όταν ο τόκος των χρημάτων στην τράπεζα είναι 0,4%.
1: Μείον 0, όχι 0.
0: Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορεί να πείτε?
1: Γιατί πληρώνετε, ξέρετε, στους λογαριασμούς όψους είναι με πληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Ο επαγγελματίας για να τηρεί λογαριασμό όψεως σε τράπεζα είναι με πληρωμή. Έστω και 3 ευρώ το μήνα. 3 ευρώ το μήνα επί 12 μας κάνει 36. Δεν είναι τζάμπα.
0: Που αυτά ώρα έπρεπε να είναι τζάμπα.
1: Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Και μάλιστα πριν από χρόνια λέγανε κάποιοι διευθυντές ότι σε λίγα χρόνια θα μας πληρώνετε για να κρατάμε τα λεφτά.
0: Δηλαδή το ταμιευτήριο γιατί δεν έχει τόκους, μπορείτε να μου πείτε? Μόνο οι κλειστοί λογαριασμοί έχουν επιτόκιο.
1: Στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παγκόσμια, μην νομίζετε, και παγκόσμια είναι το θέμα των λογαριασμών. Είναι μια
0: τι άλλα νέα έχουμε σοβαρά για να...
1: Ναι, ένα πολύ αρκετά σοβαρό θέμα, κυρίως για αυτούς που χρωστάνε, στις εταιρείες, στα λεγόμενα fund, τα οποία διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης, Είναι από το 20 με νόμο του 20 ιδρύθηκε ένας φορέας αγοράς και επαναμίσθωσης των κατοικιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος έχει κινδυνεύει πρώτη του κατοικία με πληστηριασμό ή έχει υπαχθεί σε πτώχευση, μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο φυσικά με χωρίς φόρους μεταβίβαση για το φορέα.
0: Δεν είναι στο χέρι του να το μεταβιβάσει, άμα θέλει το παίρνει.
1: Μπορείτε.
0: Δεν είναι στο χέρι του το μεταβιβάσει, άμα θέλει αυτός που έχει να παίρνει τα λεφτά το παίρνει.
1: Όχι, αν κινδυνεύει σε πληστηριασμό η πρώτη κατοικία.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή κάποιος από τα φάντε βγάζει ένα κίνητο στο πληστηριασμό. Αν είναι η πρώτη του κατοικία, έχει δικαίωμα να το μεταβιβάσει στον φορέα, ο οποίος σε λίγο καιρό θα ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο φορέας. Και τώρα εδώ που...
0: Αντί να λέμε φορέα, δεν λέμε στον ιδιοκτήτη.
1: Ο φορέας είναι, μισό λεπτό, ο φορέας είναι ένα ιδιωτικό μόρφωμα. Νομικό πρόσωπο.
0: Είναι ιδιοκτήτης, κύριε Μενεξόπουλε.
1: Ορίστε.
0: Ο κόσμος δεν ξέρει ούτε φορέα ούτε τίποτα, ούτε μόρφωμα.
1: Ναι, θα ποιος είναι ένα μόρφωμα, ο ιδιοκτήτης.
0: Αυτό το μόρφωμα θα είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
1: Δεν πήγαμε ακόμα εκεί.
0: Να πάμε εκεί.
1: Ποιος θα είναι ο φορέας, θα πάμε και εκεί. Ο φορέας, οι τέσσερις τράπεζες της Ελλάδος, οι γνωστές, να μην τις αναφέρουμε, έχουν εισφέρει 25 εκατομμύρια ευρώ κάθε μία για την λειτουργία του φορέα. Σε λίγο καιρό, μέσα στον Ιούλιο, θα ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο φορέας.
0: Ποιος είναι ο φορέας, ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά.
1: Ναι, είναι καινούργιο, είναι από το
0: ίδιο. Τι θα πει φορέας, μπορείτε να μου πείτε.
1: Θα είναι, επαναλαμβάνουμε, το ξαναπαναλάβουμε. Αυτός που έχει κινδυνεύει πρώτη του κατοικία σε πληστηριασμό,
0: ναι,
1: θα το μεταβιβάζει με συμβόλαιο στον φορέα.
0: Ποιος είναι ο φορέας, επαναλαμβάνω.
1: Ο φορέας έτσι λέγεται, φορέας αγοράς και επαναμίσθωση.
0: Δηλαδή ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης.
1: Ιδιωτικού δικαίου.
0: Ωραία, έτσι, αυτό είναι να λέμε. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τα φορέας.
1: Φορέας αγοράς και επαναμίσθωση του ακινήτου. Θα τον νοικιάζει στον αυτόν που σώζει στην κύρια του κατοικία.
0: Που χρωστάει.
1: Με ένα ενίκιο της αγοράς,
0: ναι,
1: για 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θα, αν είναι βάλλοντος με εισόδημα μέχρι 9.600, χοντρικά τώρα τα λέμε γιατί έχει και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, θα παίρνει επιδότηση από 70 μέχρι 210 ευρώ από το κράτος.
0: Το σπίτι είναι τελείωσε, πάει υπέρ πίσω και πατρίδος.
1: Και φεύγει υπέρ του φορέα, φυσικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει μέσα διάταξη, λοιπόν, που λέει ότι θα έχει δικαίωμα να το πάρει πίσω, αλλά πώς θα το πάρει άμα δεν έχει λεφτά να το πάρει πίσω.
0: Και το θέμα είναι πού θα βρουν οι φορείς όλα αυτά τα αμέτρητα δισεκατομμύρια που χρειάζονται όταν 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε σε διάφορους φορείς, ας το πούμε έτσι, χρήματα τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν με αποτέλεσμα οι περιουσίες να είναι υποθηκευμένοι. Γιατί όλα αυτά που μου λέτε αυτή τη στιγμή προϋποθέτουν ότι ο φορέας πρέπει να έχει κεφάλαια για να υλοποιήσει όλο αυτό που μου είπατε.
1: Ναι, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι καταρχήν βάλανε 100 εκατομμύρια οι τράπεζες συνολικά. Οι 4 τράπεζες.
0: 100 εκατομμύρια είναι μπισκοτολούκουμα μπροστά στην τεράστια αξία των ακινήτων.
1: Ναι, ακούστε όμως τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα λεφτά μπορεί να γίνει και λογιστική κλείσιμο λογιστικό των δανείων των τραπεζών, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί στις απαιτήσεις, οι οποίες είναι ίδιες. Άρα στα ίδια πρόσωπα πάλι δηλαδή θα ανήκουν τα κίνητα.
0: Με μισό λεπτό. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι οι τράπεζες δίνοντας τα ακίνητα στους φορείς, στα φαν δηλαδή, φεύγει η ιδιοκτησία από τις τράπεζες και πάει στα φαν. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Και κανείς δεν ξέρει πόσο τα αγοράζουν. Δεν γίνεται καμία δημόσια ανακοίνηση. Εγώ μιλάω ότι τα αγοράζουν για κομμάτι ψωμί.
1: Ναι, αυτές είναι απαιτήσεις. Δεν μεταβιβάζονται τα ακίνητα.
0: Δεν μεταβιβάζονται τα ακίνητα. Αυτή τη στιγμή το
1: ακίνητο. Τα ακίνητα θα βγουν στο πληστηριασμό.
0: Ακριβώς. Τα φαν τα βγάζουν πληστηριασμούς.
1: Ναι, τα λεφτά που προκύπτουν από τον πληστηριασμό, όποιος εμφανίζεται στον πληστηριασμό.
0: Πάνε στα φαν.
1: Πάνε στα φαν, ναι, σωστά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ή στις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες έχουν συμφωνίες με τα.
0: Όχι, οι τράπεζες θα έχουν. Εδώ είναι μεγάλη κομπίνα. Οι τράπεζες θα έχουν μεταβιβάσει στα φαν με κάποιο ποσό, το οποίο ποτέ δεν αναφέρεται.
1: 4% με 10.
0: Λοιπόν, όταν χρωστάς 100 εκατομμύρια και με 4 εκατομμύρια παίρνεις ένα δάνειο, πάνε να πει ότι είναι μια πολύ ωραία συμφωνία αυτή. Η οποία σαν δικηγόρος που είστε επιδέχεται και νομικό έλεγχο, νομικές εξελίξεις. Δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά.
1: Δυστυχώς οι δικαστές, κάποιοι δικαστές το σκεφτήκαν και ακυρώσαν κάποιες διαταγές πληρωμής ή πληστηριασμούς. Οι περισσότεροι όμως, όχι περισσότεροι.
0: Αυτό είναι προς τιμή τους που το κάνανε.
1: Ζήτησαν να αποδείξουμε εμείς το τίμημα μας. Σκεφτείτε δηλαδή. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μια ιστορία που έχουμε μια, θα γίνει μεγαλύτερη αναδιανομή της ατομικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτοί οι οποίοι δώσαν τα δάνεια στους Έλληνες πολίτες δεν έχουν καμία ευθύνη όταν δεν ερευνήσανε εάν οι Έλληνες πολίτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Γιατί εγώ σήμερα, για να δώσω εμπόρευμα σε έναν πελάτη και να πάρω την επιταγή του, πρέπει να ελέγξω προηγουμένως αν είναι φερέγγιος και θα πληρωθεί επιταγή. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε, τα 3 εκατομμύρια που χρωστάνε τα χρήματα αριστερά και δεξιά μεταξύ των οποίων και στο δημόσιο, είναι κάτοικοι αυτή τη χώρα, οι οποίοι αποτελούν τον μηχανισμό λειτουργία τη χώρα επιχειρηματικά. Και βγαίνουν ορισμένοι μάγκες και λένε ότι οι επιχειρήσεις πάνε καλά και ότι μειώθηκε το Α3% και μειώθηκε το Β4%. Αυτά τα 3 εκατομμύρια που χρωστάνε και δεν έχουν να φάνε, οι τόκοι μπαίνουν σαν το τσουβάλι. Τι θα κάνουν όταν κάθονται και λένε ότι θα κάνουν διακανονισμούς με 5,10% τόκο. 5,10%.
1: Κοιτάξτε, ο μόνος διακανονισμός που γίνεται είναι, το θέμα είναι, πρέπει όμως να το είχαμε πει και στο παρελθόν, θα πρέπει να γίνει μια θυσία από τους ιδιοκτήτες. Το κράτος μην νομίζετε ότι δεν σκέφτονται διάφορες λύσεις, αλλά εγώ τα θεωρώ ασκήσεις επί χάρτου. Στα πλαίσια του φορέα υπάρχει και μια άλλη λύση που ετοιμάζεται ρύθμιση το Σεπτέμβριο, νομίζω. Μπορεί να ανακοινωθεί δήθεν μέτρα της έκθεσης υπέρ των δανειοληπτών και του έργου της προστασίας της κύριας κατοικίας. Που, να το πούμε, παράδειγμα, κάποιος θα το πούμε, έχει ένα ακίνητο πρώτη κατοικία και κοστίζει 100.000. Και έχει και ένα άλλο ακίνητο 50.000. Θα του λένε, το βασικός μηχανισμός για οποιαδήποτε ρύθμιση και τα λοιπά είναι πλέον ο εξοδικαστικός μηχανισμός της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.
0: Αυτό ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν πιστεύετε ότι έχει αποτύχει πλήρως και κοροϊδεύω τον κόσμο? Βαρέθηκα να τα ακούω αυτό. Βαρέθηκα να τα ακούω, δεν βλέπω καμία θετική εξέλιξη.
1: Ναι, ακούστε. Επειδή είναι πάρα πολλά, αλλά κάποιοι έχουν βολευτεί γιατί έχουν λεφτά να πληρώνουν. Γιατί άμα δεν έχεις λεφτά, ό,τι και να γίνει, ο μόνος τρόπος είναι κούρεμα. Και μιλάμε για κούρεμα για να φύγουν όλοι τόκοι. Και πάλι κάποιοι δεν θα μπορέσουν.
0: Ποιο είναι το κούρεμα, κύριε Μενεξόπρο? Όταν βγήκε η κυβέρνηση και λέει θα κάνει διακανονισμό με 70 τόσες δόσεις για χρέη μέχρι το 2013, τα οποία χρέη συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, και μάλιστα το επιτόκιο για τη ρύθμιση αυτή θα είναι 5,14%.
1: Εκείνο αφορά οφειλές στην ΑΔΕ, στην εφορία.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Ναι. Ένας μεγάλος αριθμός χρωστάει και εκεί. Δεν υπάρχει Έλληνας να μην χρωστάει. Όποιος δεν χρωστάει είναι είδηση.
1: Αλλά το θέμα είναι να έχουν λεφτά να πληρώνουν. Γιατί τι κάνουν? Κάνουν τη ρύθμιση ένα χρόνο, παίρνουν τη φορολογική ενημερότητα ή την ασφαλιστική ενημερότητα και μετά ξανά πάλι τα ίδια.
0: Εσείς έχετε την εντύπωση ότι αυτό που είπατε τώρα το κράτος δεν το γνωρίζει? Σημασία δεν δίνει. Η αιτία της αύξησης των χρεών όλων αυτών των δυστυχισμένων Ελλήνων οφείλεται στην ασχετοσύνη του κράτους, στη βλακεία του κράτους, στην απειρία του κράτους και στην μη διάθεση να έχουν μια σωστή και δίκαιη για τους πολίτες τακτική. Οι πολίτες για το κράτος είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα τα οποία αποτελούν τον πληθυσμό του εδώ στην Ελλάδα.
1: Οφείλεται στην μη ορθή διαχείριση των κεφαλαίων που ήρθανε μέσω των ομολόγων στην Ελλάδα.
0: Η μη ορθή διαχείριση δεν είναι ποινικό αδίκημα?
1: Φυσικά.
0: Είδατε να εξεταστεί κανένα ποινικό αδίκημα?
1: Αφού έχουν απαλλαχθεί όλοι.
0: Έχουν απαλλαχθεί. Και κατά τα άλλα, τι πρέπει να πούμε τώρα? Ποιος θα απαλλάσει?
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι από εδώ και πέρα, αλλά όλοι αυτοί οι τράπεζες τρέμουν να δώσουν δάνεια τώρα. Πάει, λένε, ένας μικρός επιχειρηματίας. Και αυτή τη στιγμή να σας πω τώρα, ένας άλλος στόχος είναι οι μικροί επιχειρηματίες. Αυτό το τεκμήριο, για να πούμε με νούμερα, 15.000 τεκμήριο, όποιος θέλει, πρέπει να πληρώσει την ΑΔΕΜΕ σε 8 δόσεις 3.300. 3.500. Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει ότι βγάζει 15.000 ευρώ.
0: Όλα αυτά, τα πράγματα έχουν σχέση με την ελπίδα που έχουν οι νεοέλληνες, οι νεαροί Έλληνες, ότι είναι δυνατόν ποτέ να πάει η χώρα μας μπροστά? Αυτά είναι εξωγήινα πράγματα. Δεν έχουν σχέση με την υγιεινή οικονομία αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτά είναι εξωγήινα πράγματα, τα οποία καλύπτουν όλους τους κομπιναδόρους, οι οποίοι ανακαλύπτουν όλες αυτές τις νομικές εκφράσεις που αναφέρετε προηγουμένως. Ναι, τις ανακαλύπτουν, τις βγάζουν στην πιάτσα. Ο κόσμος επηρεάζεται γιατί δεν ξέρω πάνε τα τέσσερα και η οικονομισία πέφτει σύννεφο από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φράγκο.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι σας είπα, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Πολύ δύσκολο θα σπάσει, μπορεί να σπάσει ο φαύλος, παρουσιάζει με την αγροτική γη. Θα πρέπει να γίνουν μακροπρόθεσμα σχέδια. Αναδιανομή της αγροτικής γης.
0: Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε, τα 6,5 είναι στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, να πείσουμε τα 5 εκατομμύρια από τα 6,5 να ξαναπάνε στην αγροτική γη.
1: Έχουν στην ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή, όλη η Ελλάδα ας το πούμε είναι 100 στρέμματα, τα 99 είναι στην ιδιοκτησία.
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν τα...
1: Αυτό, αν δεν λήξει αυτό το θέμα, δεν μπορεί ο Έλληνας Γεωργός να ασκήσει ορθή.
0: Ποιος Έλληνας, η Μπακογιάννη δεν είπε τις προάλλες να φέρουμε διάφορους από διάφορες χώρες Αφρικής για να τους κάνουμε γεωργούς, τα ξέχασες?
1: Δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Το ξέρω, σου λέω ότι είπε η Μπακογιάννη. Εγώ δεν είμαι τίποτα
1: προς την Μπακογιάννη. Δεν είναι το πρόβλημα του κόσμου. Το πρόβλημα είναι της γης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο Γιώργος να έχει το τρακτέρ και να έχει 10 χωράφια σε μια απόσταση 5 και 10 χιλιόμετρων για να πάει να καλλιεργήσει τη γη. Δεν υπάρχει αντικείμενο και γι' αυτό έχουν εγκαταλειφθεί όλες.
0: Και τι πρέπει να γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη γη και να μην φέρνουμε σιτάρια από το εξωτερικό?
1: Σιτάρι, κοιτάξτε, το σιτάρι ανέκαθεν φέραμε από την Ουκρανία, από τον Καναδά, δεν είναι καινούριο
0: φέραμε. Ανέκαθεν το φέραμε, ενώ πρέπει να κάνουμε εξαγωγές.
1: Όχι, ανέκαθεν το φέραμε, ήμασταν ελληματικοί.
0: Δεν είπε ελληματικοί, γιατί είχαμε ελληματική παραγωγή της γεωργικής γης, γι' αυτό.
1: Όχι, όταν ήταν πλήρης η πάλι γεωργική παραγωγή, υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση από προσφορά.
0: Ποτέ δεν ήταν πλήρης η γεωργική παραγωγή, γιατί αυτοί που ασχολούνται με τη γεωργία και είχαν χωράφια, το κάνανε από εσωτερική αγκαρία, γιατί έπρεπε να γεμίσουν τα στομάχια τους επειδή δεν είχαν να φάνε. Άλλο επαγγελματική εκμετάλλευση της γεωργίας και άλλο αναγκαστική εκμετάλλευση της γεωργίας για να φας.
1: Και να σου πω και κάτι. Η γεωργή, όταν έγινε η λεγόμενη αστιφιλία, παντρεύαν οι κληρούχοι, κυρίως αυτοί που ήρθαν οι πρόσφυγες, πουλούσαν ένα κομμάτι από τη γη για να παντρέψουν τα παιδιά τους. Για να τα σπουδάσουν.
0: Σύμφωνα με την εμπειρία σας και σύμφωνα και με τη νομική επιστήμη την οποία υπηρετείτε, υπάρχει καμία μορφή συνδυασμού λογικής και νομολογίας, ώστε να γίνουμε μια χώρα η οποία θα έχει μια λογική λειτουργία? Θα υπάρχουν οι παραβάσεις, θα υπάρχουν οι ανομίες, θα υπάρχουν όλα αυτά, αλλά θα έχουμε και μια βασική λειτουργία για να επιζήσουμε σαν χώρα. Και στο τέλος θα κάνουμε εισαγωγή και ανθρώπους για να έχουμε πληθυσμιακή σωστή καταμέτρηση.
1: Ναι, ήδη οι γεννήσεις έχουν καταβαρατρωθεί και στημένο ότι στα επόμενα 30-40 χρόνια, όπως εμείς και η Ιταλία, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Πώς να τα ταΐζουν τα παιδιά τους, με ανύπαρτα χιλιάρικα?
1: Ορίστε, πώς, αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Γιατί τα παιδιά σήμερα δεν έχουν σχέση με τα παλιά παιδιά. Παιδιά υπήρχαν οικογένειες που είχαν τα έσοδα, τρώγαν, πίναν και σπουδάζανε. Τώρα έχει φορητά τηλέφωνα, έχει παρέες, έχει. Με αποτέλεσμα υπάρχει μια καταστολή της πραγματικής λειτουργίας μεγαλώματος ενός παιδιού. Οπότε οι οικογένειες λένε, προκειμένου να έχουμε φασαρίες, ας κάνουμε ένα παιδί και πολύ είναι αυτό.
1: Και το κάνω και σε μεγάλη ηλικία, τώρα μου δίνεται το ένασμα. Την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία, που οι καθηγητές τρέμουν από τους γονείς, που φοβούνται να μην πάνε να κάνουν μήνυση ότι δίθεν χτυπήσαν το...
0: Ακριβώς.
1: Όχι χτυπήσαν. Δηλαδή μιλάμε και οπότε ο καθηγητής αναγκάζεται, δεν ασχολούμαι και...
0: Και παλιά στο δεύτερο γυμνάσιο εκεί στην Ικτίνου, που ήταν ο Σέμψη το έλεγαν γυμναστής, ένας σχετικός γυμναστής, έδωσε ένα μπάτσο στο μεγάλο μου αδερφό που ήταν στην έκτη γυμνασίου. Τότε δεν υπήρχε λύκειο, υπήρχε το γυμνάσιο. Και έρχεται ο αδερφός μου και το λέει στον πατέρα μου και λέει: καλά σε έκανε, για να σου δώσει μπάτσο, σε έκανε πάρα πολύ καλά. Που ο πατέρας μου ήταν γιατρός και τον εκτιμούσαν αφάνταστα και στο σχολείο. Αλλά ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε την επιστήμη και τις γνωριμίες για μας. Έλεγε ότι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για να μορφωθείτε και να μεγαλώσετε. Και γι' αυτό γίνανε άνθρωποι. Και τώρα οι καθηγητές κασίλω στο μισό να παίρνουν και ο μήνα σε γενιά.
1: Ναι, αυτό δεν ασχολούν. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούν. Δεν σημαίνει ότι
0: η μειοψηφία είναι ίσον μηδέν.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη αυτή τη στιγμή λίγο στα σχολεία. Υπάρχει, το είχα ξαναφέρει στο παρελθόν, αλλά πρέπει να διοριστούν σχολικοί νοσηλευτές. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά λόγω τη μεγάλη ηλικία που γεννάνε πλέον οι Ελληνίδες και γενικά όσοι πάνε οι γυναίκες, Υπάρχουν πολλές επιληψίες, διαβήτης και χαμηλά υπομετάλλια. Αυτοί για να πάνε στο σχολείο χρειάζονται άμεσα από δίπλα να έχουν και σχολικό νοσηλευτή. Το κράτος με αναπληρωτές προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, αλλά με ημίμετρα, με ψέματα κτλ. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Σας είπα ένα τμήμα της κατάστασης στα σχολεία. Σκεφτείτε, λένε.
0: Ευχαριστώ,
1: με
0: κύριε
1: Μενέξαντα. Δεν γίνεται, δεν ασκούμε, δεν διακυβερνείται η χώρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ναι, να πω ένα ερώτημα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, ένα, να μας πούνε οι ακροατές. Φταίει το ο θήτης ή το θύμα? Καλή Κυριακή.
0: Ευχαριστώ, σωστόν.
1: Ναι, ναι, γεια σας. Καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Ακολουθεί ο κύριος Βαρδάκης. Ο οποίος θέλει να μας πει κάτι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Να πούμε στους αγαπημένους ακροατές μας ότι ο περιφερειακός είναι ανοιχτός και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή κάποιος μπορεί να...
0: Μας κάνουν το χατήρι δηλαδή.
2: Όχι, αφού γίνονται έργα τώρα.
0: Α, γίνονται έργα.
2: Ναι. Είναι ανοιχτό ο περιφερειακός.
0: Το 2025-27 γίνονται έργα οδικά που έπρεπε να γίνουν πριν 30 χρόνια.
2: Μεγάλη συζήτηση ανοίγεται. Λοιπόν, αυτό μας αφήνει εμάς να είμαστε νέοι ακόμα και να. Λοιπόν, αλλά έχει πρόβλημα η Μουδανίων ως συνήθως, ανεβαίνοντας για καρδία.
0: Έχει κίνηση.
2: Έχει κίνηση, ναι, και σχεδόν πανσημείωτο τα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι. Προσπαθήστε να αποφύγετε ότι
0: η κίνηση,
2: ακούτε Μετρόπολης. Ο κύριος Παπαζαφυρίου αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Με αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Θα είμαστε καλά. Εγώ θέλω τους και υγεία σε επιτρεπού στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τσιράπη σήμερα μας ήρθε σαν μαθητής γυμνασίου 18 χρονών με ειδικό παντελόνι, ειδική παραγγελία παντελόνι έφερε.
2: Playboy.
0: Θέλει να το παίξει Playboy. 100 χρονών έγινε, Playboy θέλει να το παίξει.
2: Θα μάται και σε 100 τότε, εμείς είμαστε 220.
0: Φιλάκια, να είστε καλά, γεια σας.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης δόθηκε πριν από λίγο στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μετά την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος και το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων από προχθές το βράδυ. Τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας εξέφρασε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. «Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι», τόνισε ο ίδιος. Παράλληλα, έκανε ξεχωριστή αναφορά στη Θεσσαλονίκη και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που άνοιξε πλέον τις πύλες του για το κοινό, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για τη δυτική πλευρά της πόλης. Τους δράστες της άγριας δολοφονίας του 35χρονου τουρκικής καταγωγής το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια αναζητούν οι αρχές. Τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51 ετών φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται πως είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Μέχρι αύριο Δευτέρα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση πως θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σήμερα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μια ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται ωστόσο από την Τεχεράνη. Στα 710 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 139, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Τέλος, έθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω.

0: εμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρειο Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας.

Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει. Στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο σήμερα εκτάκτως από τη 12 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή τηλεφωνώντας από το κινητό σε 955, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Επαναλαμβάνω, 2310-90-90-90 ή αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, 955 αφήνετε κενό, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση! Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείο 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Πάμε μόστρα. Μόστρα, α, καλά εκεί έμεινες εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή σεφ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη Χαριλάου και δίνει το δικό της ρεσιτάλ γεύσεων. Μηδιαχνιστά σπεσιαλιτέ, λευκός ταραμάς από τα χεράκια της σεφ, γιουβέτσι θαλασσινών, μπακαλιάρο σκορδαλιά, πατάτες baby σωτέ με καπνιστή ρέγγα, φρέσκα ψάρια ημέρας, όλα αυτά στο μεζοδοπολείο εστιατόριο Μόστρα, Μιστακίδου 22 Χαριλάου, προέκταση της Παπάφη, απέναντι από το καταπράσινο πάρκο και παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου, ανεβαίνοντας αριστερά την πλαστήρα από την Παπαναστασίου. Μόστρα, Μιστακίδου 22 Χαριλάου, τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-31-61-62. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα σε ένα ρεσιτάλ γεύσεων γαστρονομίας. Καλή απόλαυση!

Καλησπέρα σας. Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026 είναι η 165η μέρα του χρόνου και από αύριο Δευτέρα κλείνει το πρώτο 15ήμερο του καλοκαιριού, ένα καλοκαίρι με καιρικές εκπλήξεις. Σήμερα πάντως ο καιρός είναι τέλειος. Και σήμερα, όπως είπαμε, εκτάκτως μαζί, γιατί ο κύριος καθηγητής για λόγους εκτάκτου ανάγκης δεν είναι παρόν στην εκπομπή, εμείς θα συνεχίσουμε μαζί. Και όπως είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, τα παιδιά της πιάτσας μπήκαν στο 14ο χρόνο και με την αγάπη και τη συμπαράσταση τη δική σας, φίλοι ακροατές και φίλες, συνεχίζουμε.

Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, άλλωστε ο αθλητισμός μέσω του Μουντιάλ μας καλύπτει όλες τις νεκρές ώρες, δεν μας καλάει την ημέρα μας και έτσι μπορούμε να περάσουμε όλη την ημέρα είτε στη δουλειά μας, είτε στην εξοχή, στην παραλία και το βραδάκι να δούμε και ένα ωραίο ματσάκι.

0: Όπως είπαμε και τελειώνοντας την εκπομπή κυρίου Κώστα Βαζαφυρίου, ο περιφερειακός είναι ανοιχτός και από τις δύο πλευρές, πηγαίνοντας από το Φίνικα προς δυτικά και από τον Εύωσμο προς ανατολικά. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσουμε και να μην έχουμε προβλήματα. Όπως είπαμε και πάλι, ανεβαίνοντας το δρόμο για την Καρδία, έχουμε εκεί ένα θεματάκι. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι, 14 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Με την αιμοδοσία προσφέρουμε δωρεάν το πολυτιμότερο που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Το αίμα, η ζωή μας, το πιο πολύτιμο και σπάνιο το αίμα το βρίσκουμε δωρεάν από την ευαισθησία των εθελοντών αιμοδοτών. Αμέσως θα περάσουμε και θα καλησπερίσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Γογούση, που χρόνια ασχολείται με την αιμοδοσία και θέλω να μας πει για την αξία αυτής της παγκόσμιας ημέρα. Καλησπέρα κυρία Γογούση. Λοιπόν, κυρία Γογούση, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε που δείξατε την ευαισθησία να μας πείτε σήμερα δύο λόγια για την Παγκόσμια ημέρα των εθελοντών αιμοδοτών.
1: Να σας πω, είμαι συστηματική αιμοδότρια, το έμαθα, το διδάχτηκα από τον πατέρα μου, ο οποίος και αυτός ήταν σε όλη τη ζωή αιμοδότης. Είναι κάτι πολύ απλό για τον καθένα μας να το κάνει. Απλά οι άνθρωποι έχουν μια προκατάληψη, μια φοβία ανεξήγητη και δεν πηγαίνουν να δώσουν αίμα. Ζητούν όμως πολύ εύκολα αίμα όταν χρειαστεί, όταν παραστεί ανάγκη. Πρέπει λοιπόν και να πάμε να δώσουμε, να δίνουμε συστηματικά αίμα. Δεν παθαίνουμε τίποτε. Δηλαδή εγώ εκείνη την ώρα, για να δείξω τι απλό πράγμα είναι, βγάζω φωτογραφίες και βίντεο και τα ανεβάζω στα social media. Δίνω αίμα, δηλαδή είναι χαρά, είναι πανηγύρι. Βοηθούμε τον συνάνθρωπο, σώζονται ζωές. Αν το συνειδητοποιήσει αυτό ο κόσμος, θα πρέπει από μόνος του να πηγαίνει και να λέει καλημέρα σας, ήρθα να δώσω αίμα. Όχι όταν ζητούν κιόλας και δεν πάνε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Γογούση και μάλιστα όπως έχω πει, το πιο ακριβό και σπάνιο πράγμα μπορούμε να το προσφέρουμε δωρεάν. Και αυτό είναι το πολύτιμο, το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου.
1: Είναι, σώζονται ζωές του, δηλαδή να το συνειδητοποιήσουμε λίγο. Θα χάσω εγώ 15 λεπτά από τη ζωή μου και μετά γυρίζω στο γραφείο μου και συνεχίζω τη μέρα μου κανονικότατα, δεν παθαίνω τίποτε. Πίνω εκεί το χυμό που μου δίνουν και κάτι αλμυρά για να επανέλθω και τελείωσε το θέμα. Το ξεχνάω μέχρι να πάω το απόγευμα στο σπίτι, το ξεχάσει κιόλας.
0: Πράγματι...
1: Και τι, εγώ σε αυτή την ηλικία, αν ήμουν τώρα και 30 και 40 και 50... Πάλι χαμπάρι δεν θα έπαιρνα.
0: Πράγματι είστε παράδειγμα προς μίμηση, γιατί οι άνθρωποι που κινούνται μέσα στην κοινωνία μας σαν και εσάς και μάλιστα με το μαζί...
1: Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα.
0: Ακριβώς το αποδεικνύετε με πράξη και όχι με λόγια.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια. Και όλο αυτό γεμίζει την ψυχή μας όσον το κάνουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν ευαισθητοποιηθεί και βοηθούν τον συνάνθρωπο με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, ακόμη κυρίως και με την αιμοδοσία, μια που είναι η μέρα σήμερα.
0: Πράγματι η Παγκόσμια Μέρα Αιμοδοσίας και πρέπει να μην το συζητάμε μόνο μια φορά το χρόνο κυρία Γούση, θα πρέπει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από τα social media, όλα αυτά που μας δίνουν την προτεραιότητα να προβάλλουμε κάποια πράγματα, να το επαναλαμβάνουμε και να το λέμε κυρία Γογούση.
1: Συμφωνώ και μακάρι τώρα να μας ακούσουν 5-10 άνθρωποι να πάνε τώρα να δώσουν αίμα τη Δευτέρα εννοώ.
0: Εμείς βλέπετε ότι είμαστε εφόπλου λόχοι που λέγαμε στο στρατό.
1: Είστε ευαισθητοποιημένοι σε πολλά θέματα και εσείς προσωπικά και ο σταθμός και μπράβο σας.
0: Μα να σας πω κάτι, δεν υπάρχει, δηλαδή όλοι είμαστε μόνο στα λόγια. Όταν ερθόμαστε σε εκείνη την ευθεία να κάνουμε μια πράξη, αμέσως αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ανάποδα. Είναι λάθος.
1: Είναι λάθος, ναι. Εμένα ξέρετε πόσες φορές μου ζητούν αίμα, λέω βρε παιδιά πόσο αίμα να έχω να δώσω. Δεν γίνεται. Στείλτε λέω τον ανιψιό σας, τον γείτονα, κάποιον γνωστό, ψάξτε. Δεν μπαίνουν στον κόπο ούτε αυτό να κάνουν. Να πάρουν 5 τηλέφωνα να βρουν μια φιάλη αίματος. Εγώ πόσο να δώσω, τα δίνω. Μου ζητούν και τα δίνω, αλλά δεν είναι ανεξάντλητο. Δεν μπορώ να δώσω παραπάνω από 4 φορές το χρόνο. Θα έχω εγώ πρόβλημα μετά.
0: Όχι, όπως το είπατε, πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν, διότι δεν πρέπει να ξεπερνάμε και να μην αδειώσουμε.
1: Όχι, ναι, φυσικά. Ναι.
0: Και φαντάζομαι όλοι, ο δικός σας ο κύκλος και όχι μόνο, ευαισθητοποιείται
1: Βεβαίως, εγώ παρακινώ και τους ασκούμενους που κατά καιρούς έχω στο γραφείο, τους νέους δικηγόρους, όποιον μπορώ. Και το πηγαίνουμε εκεί μαζί, γιατί είναι αλλιώς για πρώτη φορά να πας με κάποιον δικό σου άνθρωπο, να δω θέμα, βλέπουν ότι δεν είναι τίποτα και συνεχίζουν από μόνοι τους και είναι και αυτοί συστηματικοί αιμοδότες.
0: Αυτό είναι το καλό και θα πρέπει, κυρία Γκουγούση, όλοι να τα περνάμε αυτά και στα νέα παιδιά, γιατί οι νέοι πρέπει να παραδειγματίζονται από εμάς για πράγματα σωστά και θετικά.
1: Έτσι, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε όλο τον κόσμο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μέσα από τη δικιά σας τη φωνή το επικοινωνούμε και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, κύριε Αγούση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να
1: έχετε καλά.
0: Ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, ένα καλό καλοκαίρι για όλο τον κόσμο και για εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και χθες, έχουμε βάλει μία πρόσκληση, μία πολύ σημαντική πρόσκληση για μας, η οποία λέει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης κ. Κωνσταντίνος Γκουλέκας και όλη η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιαννούλα Καρύμπαλη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο καλλιτικός διευθυντής του Κρατικού Θεατρικού Θεάτρου Αστέριος Πελτέκης κτλ. Μία πρόσκληση που αφορά τα 65 χρόνια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 8 στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Την εκδήλωση συνδιοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής. Αλλά θα ήθελα διαστόματος του κυρίου Γκουλέκα να μας πει για αυτή την πρόσκληση και για αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα κύριε Γκουλέκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι ιδιαίτερα βέβαια αυτή την ώρα να ξέρετε ότι με βρίσκεται στο Άγιον Όρος και ευχαριστώ έτσι για την φιλοξενία σας, γιατί σήμερα στο Άγιον Όρος υπάρχει η αλλαγή της επιστασίας και για όσους ενδεχομένως έτσι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, κάθε χρόνο υπάρχει η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους που αναλαμβάνει τα θέματα της διοίκησης και κάθε χρόνο αλλάζει ο πρώτο επιστάτης και τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας. Σήμερα λοιπόν έγινε η αλλαγή της επιστασίας εδώ και ανέλαβε πρώτο επιστάτης ο πατήρ Γεώργιος από τη Μονή Βατοπεδίου. Θα σας δώσω και το ρεπορτάζ. Δηλαδή,
0: αυτό είναι, μα είστε δημοσιογράφος και παίρνουμε απευθείας το ρεπορτάζ κύριε Γκουλέκα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τη Μονή Βατοπεδίου λοιπόν.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα είμαστε εδώ στις Καριές, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους και είμαστε μόλις τελείωσε η εγκατάσταση και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, να γυρίσουμε Θεσσαλονίκη. Τώρα για την αυριανή εκδήλωση.
0: Να σας πω, είστε στον παράδεισο και θα γυρίσετε στην κόλαση, συνεχίστε.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο γιατί εδώ και μόνο το γεγονός ότι παίρνουμε την ευχή και την ευλογία των πατέρων και της Παναγίας μας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ό,τι πιο σημαντικό πραγματικά, ειδικά για εμάς βορειοελλαδίτες, που το Άγιον Όρος για μας είναι και πάρα πολύ κοντά. Είναι
0: δίπλα μας.
1: Δηλαδή φεύγεις το πρωί και μπορείς να γυρίσεις το απόγευμα όπως θα κάνω και εγώ, να αφήσεις, να προσκυνήσεις κτλ.
0: Πέστε μας λίγο για την εκδήλωση την αυριανή.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ας σκεφτούμε πότε και πώς ιδρύεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η πατρίδα μας έχει δύο κρατικές σκηνές, το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα και το Κρατικό Θέατρο στη Βόρειο Ελλάδα. Τότε, το 1960-61, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην αγωνία του να βοηθήσει τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είχε μόλις 50 χρόνια από την απελευθέρωσή της, λέω μόλις, θα μου πείτε λίγο τα 50 χρόνια, όχι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι δομές του υπόλοιπου ελληνικού κράτους δεν ήταν δεδομένες ότι υπήρχαν στη Βόρεια Ελλάδα. Έστειλε λοιπόν τον Σοκράτη Καραντινό, αυτό το σπουδαίο θεατράνθρωπο, το σκηνοθέτη, να ιδρύσει μια κρατική σκηνή για να μπορεί η Βόρεια Ελλάδα να παρακολουθεί θέατρο, να βλέπει θέατρο από μια κρατική σκηνή. Και έτσι ιδρύθηκε το 1961 το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, από τη σκηνή του οποίου πέρασαν όλα τα μεγάλα, τα ιερά τέρατα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, της τέχνης, της θεατρικής τέχνης στην πατρίδα μας. Και έχουμε δει σπουδαίες παραστάσεις σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, το τονίζω αυτό γιατί η έδρα μπορεί να είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά το Κρατικό Θέατρο έδωσε και συνεχίζει να δίνει παραστάσεις και στα διάφορα φεστιβάλ και παλαιότερα με μια ομάδα περιοδίας πήγαινε από το Σουφλί, από τις Σφαίρες, το Αμίντεο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα περιόδευε, όπου εκεί οι συμπολίτες μας, οι πατριώτες μας δεν είχαν την ευκαιρία να δούνε και να κατέβουν όλοι στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα για το Εθνικό και να δούνε κάποιες σπουδαίες σημαντικές παραστάσεις. Αυτό λοιπόν που κάνουμε αύριο είναι ακριβώς αυτό. Τιμάμε τα 65 χρόνια από την ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου.
0: Πολύ ωραία τα έχετε αναφέρει όλα αυτά και μπράβο σας. Εγώ κρατάω το 65, διότι μέσα από αυτά τα χρόνια μεγαλώσαμε κι εμείς και ζούσαμε σε ένα περιβάλλον, κύριε Γκιουλέκα, που είχαμε κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος, φεστιβάλ κινηματογράφου, μέγαρο μουσικής, φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού, μπράβο, έτσι. Και όταν ζεις αυτό σε ένα τέτοιο περιβάλλον πολιτισμού, και μάλιστα εκεί έπρεπε να φοράς και τα καλά σου που λέγαμε, και να πηγαίναμε, όλα αυτά δημιουργήσανε ένα πολιτισμό στην πόλη μας, η οποία μετά από τα χρόνια δυστυχώς, δεν θέλω να λέω πολλά, προσπεράστηκε. Αλλά εμείς τουλάχιστον έχουμε την τύχη που το νούμερο 65 μας συνοδεύει να τα ζήσουμε και να μεγαλώσουμε. Και να πούμε και το άλλο.
1: Τώρα που το λέτε, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Θυμάμαι ότι υπήρχε κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 6 λαϊκή απογευματινή με φθηνό εισιτήριο στο Κρατικό Θέατρο. Και όταν ήμουν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, πολλές φορές όταν είχε κάποια καλή παράσταση, τώρα θα το πω δημόσια, κάναμε κοπάνα από το σχολείο και πηγαίναμε το φθηνό εισιτήριο, πρώτο, δεύτερο εξώστη, να παρακολουθήσουμε μεγάλες παραστάσεις, όπερα της Πεντάρας, Φουέντο, Βεχούνα και πόσα πραγματικά. Βέβαια, παράληψή μου θα ήταν να σημειώσουμε ότι αυτό το οργανώσαμε μια ομάδα πολιτισμού που έχουμε συγκροτήσει στο Μακεδονία Στράκης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Μακεδονία Στράκης, και το συνδιοργανώνουμε μαζί με το Κρατικό Θέατρο ασφαλώς, που γιορτάζει τα 65 του χρόνια, το δικό μας το Υπουργείο, το συνδιοργανώνει και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ δηλαδή Κινηματογράφου, με τον Άκη το Σακελαρίου, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, το Μέγαρο Μουσικής, με τον Χρήστο το Γαλιλαία και βεβαίως τους προέδρους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μια συνδιοργάνωση 4 φορέων, εκ των οποίων οι 3 φορείς είναι αμυγός φορείς του πολιτισμού. Μέγαρο Μουσικής, Κρατικό Θέατρο και Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
0: Και κλείνοντας, να σας πούμε και το εξής, ότι Κυριακή πηγαίναμε στο Φάρο λίγο πιο πάνω και μετά όλοι μαζί στο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά όλοι μαζί στο γήπεδο.
1: Και λοιπόν, κρατικό. Και να πούμε ότι είναι αύριο το απόγευμα, ναι, Δευτέρα, στο Κρατικό Θέατρο, στις 8 η ώρα, φυσικά με είσοδο η οποία μπορεί κανείς, έτσι είναι ελεύθερη, να το παρακολουθήσει. Όποιοι από τους φίλους ακροατές θέλουν να έλθουν, θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή.
0: Και είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη, ασφαλώς. 8 η ώρα αύριο το βράδυ στο Κρατικό Θέατρο.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή επιστροφή. Θα λέμε αύριο. Πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται απόψε η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου της Βόρειας Αμερικής με τον 5ο και τον 6ο όμιλο της διοργάνωσης. Στις 8 η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα διεξαχθεί ο αγώνας της ακτής ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ. Στον 6ο όμιλο ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ολλανδίας-Ιαπωνίας στις 11 το βράδυ, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και Τινησία. Οι κακουχίες και οι κακοτυχίες στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας είναι διαδοχικές στο Μουντιάλ, καθώς τα μέλη της χρειάστηκε να κλειστούν σε καταφύγιο εξαιτίας φωνικού τυφώνα στο Κάνσας. Ιστορία έγραψε το Μαρόκο, καθώς η ενδεκάδα του ήταν αποτελούμενη αμυγός από ποδοσφαιριστές οι οποίοι γεννήθηκαν εκτός της επικράτειάς του, σε ένα ιστορικό ρεκόρ για την ομάδα της Βόρειας Αφρικής.
7: Αυτό το παγκόσμιο Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετροπολίς!
12: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Στο κδάπτο κα...

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop.
12: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είπαμε η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Και μια που μιλάμε για τουρισμό, καλοκαιράκι και αμέσως εμείς εδώ οι Βορειοελλαδοί της Θεσσαλονικής έχουμε την τύχη όταν γυρίζουμε και πετάμε Εγνατία εδώ να την πάρουμε από την αρχή, και η αρχή μας πάει σε κάποια ωραία μέρη τα οποία έχουμε τη χαρά τα τελευταία χρόνια που άνοιξε η Εγνατία εδώ να τα επισκεπτόμαστε, να πάμε στο Ιόνιο και εκεί μάλιστα στην Πάργα, φίλες και φίλοι, είναι ένα φανταστικό μέρος με τα λιμανάκια, με τις παραλίες, και έχω την τύχη να συνομιλώ και να συζητώ με τον δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, τον οποίο έχουμε και στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα κύριε Ζαχαριά.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, τι κάνετε?
0: Τι να κάνω, αφού ξέρετε το μυαλό μου είναι εκεί πέρα, πότε να έρθω να γίνω μόνιμος κάτοικος εσάς?
1: Το ξέρω ότι αγαπάτε πολύ την Πάργα και γι' αυτό θα φροντίσουμε εμείς να σας κάνουμε και δημότη μας.
0: Με χαρά. Ξέρετε, έχουμε την τύχη εμείς στην Ελλάδα να έχουμε τα πάντα και πολύ κοντά μας. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα απολαμβάνουμε. Και εμείς εδώ οι Βορειοελλαδοί της Θεσσαλονικής, μια απόσταση που ήταν τότε η Πάργα, μπορώ να πω 9 και 10 και 11 ώρες, έγινε 3 ώρες και ένα τέταρτο, αντιλαμβάνεστε πόσο στο μυαλό μας σας έχουμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι όσο ωφέλιμοι είναι οι οδικοί άξονες. Ήδη με την Εγνατία Οδό, τόσο οι Βορειοελλαδίτες για να επισκεφτούν τις παραλίες μας, αλλά και για μας, επειδή η Θεσσαλονίκη ήταν και είναι πάντα προορισμός, μας έχει φέρει πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή όταν πούμε ότι θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, υπολογίζουμε, θα μπορούσαμε και την ίδια μέρα να πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας και να επιστρέψουμε, να γυρίσουμε πάλι πίσω.
0: Και όχι μόνο.
1: Βέβαια, να σας... και για εσάς. Δηλαδή, ναι. Μέσα σε 3,5 ώρες έρχεστε, μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας, να πάτε για φαγητό, να διασκεδάσετε, και την ίδια ή την επόμενη μέρα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας.
0: Και όχι.
1: Έχουν μηδενιστεί οι αποστάσεις όσον αφορά τον χρόνο.
0: Να πούμε και το εξής, κύριε Δημαρχή, κύριε Ζαχαριά, ότι το αεροδρόμιο Μακεδονία καλώς ή κακώς εξυπηρετεί την Πάργα. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό είναι λίγο κουφό, να κατεβαίνουν Θεσσαλονίκη για να έρθουν εκεί πέρα, αλλά είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ναι, βέβαια, τους χειμερινούς μήνες έτσι είναι. Το καλοκαίρι, βέβαια, έχουμε το αεροδρόμιο του Ακτίου που κυρίως τις ευρωπαϊκές χώρες τις εξυπηρετεί με την περιοχή μας και αντίστροφα. Αλλά ειδικά τους υπόλοιπους μήνες το αεροδρόμιο Μακεδονίας είναι το πιο κοντινό μας και ασφαλές αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Ιούνιος, 15 Ιουνίου αύριο. Πώς πάει η κίνηση? Θέλω να μάθω. Έχει κόσμο? Από πού έχουμε αφήξεις? Ενημερώστε μας.
1: Εμείς στο τομέα, το τουριστικό τομέα, ήδη τα καταλήματα αμέσως μετά το Πάσχα. Είχαμε πολύ νωρίς Πάσχα φέτος. Αμέσως κάποια καταλήματα είχαν ανοίξει πριν, αλλά όλες οι επιχειρήσεις τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου έχουν ξεκινήσει. Και φαίνεται μια ικανοποιητική χρονιά όπως κάθε χρόνο. Βέβαια, με τάσεις ανοδοδικές, και η καταγραφή όλων αυτών γίνεται τον μήνα τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, που κλείνει και επίσημα η τουριστική περίοδος.
0: Πάντως, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει, έχετε το προνόμιο, όπως και η Χαλκιδική φυσικά, να έχετε και ορεινούς προορισμούς, αλλά και πολλούς παραθαλάσσιους και κλειστά λιμανάκια και κολπάκια και μέσα στο καταπράσινο, ένα περιβάλλον φανταστικό. Και πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί αν δεν το πεις και δεν το επικοινωνήσεις, αγαπητέ κύριε Ζαχαριά, δεν το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εμείς πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, όπως λέμε εμείς οι εκπαιδευτικοί. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να πούμε ότι η περιοχή μας, το Ιόνιο, η Πάργα, είναι γνωστά. Η Πάργα είναι προορισμός, τουριστικός προορισμός από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι έχουν περάσει 2 και 3 φορές και έχει πλέον μόνιμους θαυμαστές της περιοχής μας που έρχονται και περνάνε αρκετές μέρες ή αρκετές εβδομάδες ή μέσα στην ίδια περίοδο να έρθουν 2 και 3 φορές.
0: Και όχι μόνο, έχετε τώρα και μόνιμους κατοίκους Ευρωπαίους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε και μόνιμους κατοίκους και μάλιστα αυτό που πρέπει να τονίσουμε και είναι ευκαιρία, δεν είναι η Πάργα ως η κουμόπολη της Πάργας δηλαδή μόνο, με τις δικές της παραλίες, αλλά επεκτείνεται σε όλο το Δήμο Πάργας που ξεκινάει από τις παραλίες της Λούτσας και καταλήγει την παραλία του Σαρακίνικου. Βέβαια όλο, όλο αυτό το τοπίο του Δήμου μας εμπλουτίζεται, όπως είπαμε, και από δασικές εκτάσεις και από ορεινό όγκο. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι πέρα από το ελαιοδάσος της Πάργας με τους βενετσιάνικους ελαιώνες, υπάρχει το δάσος της Παραδουράχης, το δάσος της Λούτσας, υπάρχει το δάσος που είναι κοντά στο νεκρομαντίο και βέβαια με τον προορισμό του νεκρομαντίου που είναι ένα μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και επίσης και το κάστρο της Πάργας που είναι ο πιο πολυσύχναστος αρχαιολογικός χώρος.
0: Είναι όλα αυτά που λέτε προορισμοί με εξαιρετικό ενδιαφέρον, κύριε Ζαχαριά. Είναι προορισμοί που θα πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε και το φθινόπωρο, αλλά ακόμη και αρχές του χειμώνα, γιατί ο καιρός βοηθάει τότε και δεν πρέπει να λέμε, όπως λέω εγώ κάθε φορά, 31 Οκτωβρίου να το κλείνουμε το μαγαζί. Ευτυχώς αυτά τα μέρη έχουν δυνατότητα να κάνουν πράγματα, να κάνουν εκδηλώσεις, έτσι ώστε εσείς, κύριε Ζαχαριά, να μεγαλώσετε, να κάνετε επέκταση της καλοκαιρινής τουριστικής μάλλον περίοδου.
1: Θα σας μεταφέρω μία δική μου εμπειρία. Τη δεκαετία του 70, αρχές δεκαετίας του 80, ο τουρισμός ξεκινούσε τώρα τέτοια εποχή δειλά-δειλά και 16 Αυγούστου τελείωνε. Τώρα βέβαια η περίοδος, είδατε, σας είπα ότι ξεκίνησε από τέλη Απριλίου και θα καταλήξουμε Νοέμβριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η τουριστική περίοδος και θα πρέπει να πούμε ότι, από ό,τι συζητάω και εγώ με τους επαγγελματίες του χώρου, 1-2 μήνες είναι αναγκαίοι και για αυτούς για να φορτώσουν τις μπαταρίες τους, να κάνουν τις ανακαινήσεις, να ετοιμάσουν τις επιχειρήσεις για την επόμενη περίοδο. Αλλά το ζήτημα πλέον που μας απασχολεί εμάς είναι να εκμεταλλευτούμε κάθε σπιθαμή υγιής, γιατί ο τόπος μας και ειδικά ο Δήμος Πάργας έχει σειρά από πλεονεκτήματα και θα πρέπει εδώ, γιατί άφησα τελευταίο τον ποταμό Αχαίροντα, σας μίλησα για νεκρομαντίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο ποταμός Αχαίροντας από τις πηγές έως τις εκβολές του, που είναι ένα θαυμάσιο ποτάμι, όπου και εκεί αναπτύσσονται σειρά από δραστηριότητες.
0: Εγώ σας εύχομαι, σας εύχομαι πάντα να είστε ενεργός και όχι εσείς μόνο, και όλοι οι πολίτες και όλοι οι επαγγελματίες, γιατί πραγματικά αξίζετε. Και όχι μόνο, να το πούμε και αυτό, έχετε και πολύ κόσμο από την Ιταλία, από τη γειτονική Ιταλία, διότι σας χωρίζει ένα πλοίο, μια διανυκτέρευση στο πλοίο.
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε χαρούμενος, θα έρθουμε σύντομα. Αλλά αυτό που βλέπω κάθε φορά το 15 Αύγουστο, τις εκδηλώσεις που κάνετε, πραγματικά είναι ένα όνειρο. Θα τα πούμε όμως.
1: Εξυπακούετε ότι το 15 Αύγουστο θα είστε εδώ, αλλά πέρα αυτό, πότε θα σας περιμένουμε, πότε θα έρθετε τώρα κάτω?
0: Λοιπόν, θα σας το πω off the record. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, να περνάτε όμορφα, καλή τουριστική σεζόν να έχουμε. Γεια σας.
1: Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα έρθουμε στα δικά μας. Χθες πραγματικά έγινε κάτι πολύ ωραίο, πολύ αξιόλογο. Η Λευκή Νύχτα που αφορούσε τους επαγγελματίες, το Σύλλογο Επαγγελματιών, όπως αναφέραμε στο Δήμο Ευόσμου, είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί πρέπει να τονώνουμε τις δικές μας αγορές, τον ένα επαγγελματία που πραγματικά δίνει κάθε μέρα τη μάχη της, μάχη επιβίωσης. Θα ήθελα όμως διαστόματος του κυρίου Ελευθέρη Αλεξανδρίδη, του Δημάρχου Ευόσμου Κορδελιού, να μας ενημερώσει τι έγινε χθες. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδρίδη.
1: Όπως έχει γίνει πλέον θεσμός, εδώ και 4 χρόνια ανοίξαμε το καλοκαίρι με την Λευκή Νύχτα στο Ελευθέριο Κορδελιού, ο εμπορικός σύλλογος του Ελευθερίου Κορδελιού. Και κλείνουμε πάντα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, με τη μεγάλη και εκεί Λευκή Νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου του Ευόσμου. Φέτος ήταν μια ακόμα χρονιά πετυχημένη. Είχαμε περισσότερο κόσμο και από πέρσι, και πέρσι νομίζαμε ότι φτάσαμε στο maximum, είχαμε κοντά 20.000 κόσμο, και είπαμε ότι στα ίδια πλαίσια θέλουμε να κινηθούμε, να έρθει και ο κόσμος που ήταν πέρσι. Φέτος όμως ήταν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι σε αυτό βοήθησε και ο καλός καιρός, γιατί την προηγούμενη μέρα δεν ήταν καλός ο καιρός, ίσως και κάποιοι δεν φύγανε στα ξοχικά τους. Παρόλο που είχε πολλές εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, ο κόσμος τίμησε τη Λευκή Νύχτα και τους επαγγελματίες του Ελευθερίου Κορδελιού, οι οποίοι κάνανε μεγάλες προσφορές. Είχαν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση τα μαγαζιά. Σήμερα το πρωί βγήκαμε, ρωτήσαμε να δούμε τι κάναν τα μαγαζιά. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Οι εκδηλώσεις πήγανε πάρα πολύ καλά, και με αποκορύφωμα την συναυλία στο θεατράκι του Ελευθερίου Κορδελιού, το οποίο ήταν ο κ. Καραγγέλης και η κυρία Ρουμπίνη. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία ο κόσμος μέχρι τις 12 η ώρα που το ολοκληρώθηκε και η συναυλία.
0: Πάντως είπατε κάτι μαγικό, Δήμαρχε, τώρα. Τι είναι ο καιρός, τι είναι η φύση. Παρασκευή έκανε χάλια καιρό, δεν έφυγε ο κόσμος. Σάββατο έμεινε και πέρασε και έμεινε στην πόλη μας. Δεν είναι μαγικό?
1: Ναι, όντως, και πέρασε όμορφα, πιστεύω. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή βλέπαμε τον κόσμο που ήταν ευχαριστημένος. Και μου δίνεται βήμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετείχανε, να δώσω τα συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στον Εμπορικό Σύλλογο που μαζί με εμάς οι διοργανωτές ήμασταν, να ευχαριστήσω το επιμελητήριο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που συνδράμει πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες. Είναι έτσι κι αλλιώς ένας θεσμός ο οποίος στηρίζει τους επαγγελματίες, γι' αυτό υφίσταται και το επιμελητήριο. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του Δήμου και στους εργαζόμενους. Ήταν εκεί όλοι επιποδώς για να γίνει μια τέλεια Λευκή Νύχτα, και ήταν εκεί και μετά που τελείωσε η Λευκή Νύχτα, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα επανήλθε η πόλη σε κανονικούς ρυθμούς, πεντακάθαρη, πλημμένη, για να την βρούνε την άλλη μέρα το πρωί όταν σηκώθηκαν οι συνδημότες μας να πάνε στην εκκλησία ή όπου αλλού είχαν προγραμματίσει, σαν να μην έγινε τίποτα την προηγούμενη βραδιά.
0: Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να σας πω, Δήμαρχε, επειδή ίσως η αγορά η δική σας είναι από τις τελευταίες ελληνικές απομείνοντες αγορές, πρέπει να τους προσέξετε όλους αυτούς Έλληνες επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά δίνουν την ψυχή τους, τα λεφτά τους, το χρόνο τους για να είναι παρόν. Και επειδή έχετε μια πολύ καλή αγορά, προσέξτε τον Έλληνα επαγγελματία, του αξίζει. Και εγώ θέλω και εσείς, επειδή είστε άνθρωπος που είστε στην πιάτσα και δεν είστε πίσω από ένα γραφείο, να το φροντίσετε.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Βαρδάκη, να πω ότι όταν αναλάβαμε, βρήκαμε μια τοπική αγορά στο Ελευθέριο Κορδελιό, η οποία είχε τεράστια προβλήματα και ήταν και είχε μαραζώσει από το πρόβλημα που είχε. Δεν μπορούσε να εκδώσει άδειες λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάποιος πατέρας που έγινε στη σύνταξη δεν μπορούσε ούτε την επιχείρησή του να μεταβιβάσει στο παιδί του. Πολύ περισσότερο αυτός ο οποίος ήθελε να φύγει από την περιοχή και να μεταβιβάσει την επιχείρηση σε κάποιον άλλον. Καταφέραμε, κάναμε ένα τεράστιο αγώνα, και να μνημονεύσω τον κύριο Ταγαράφη, υπουργό περιβάλλοντος, ο οποίος συγχωρέθηκε πρόσφατα, ένας καλός φίλος που έβαλε πλάτη σε αυτήν την προσπάθεια. Μάλιστα. Και περάσαμε ένα νομοθέτημα που μας έδωσε τη δυνατότητα για 2 χρόνια να εκδίδουμε άδειες κανονικά, μέχρι να ολοκληρωθεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, η τροποποίηση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, και μία διαπαντός να κλείσει το πρόβλημα αυτό.
0: Μπράβο,
1: με τις άδειες λειτουργίας. το καταφέραμε και νομίζω ότι βάλαμε ένα λιθαράκι ώστε να ξαναζωντανέψει αυτή η αγορά του Ελευθερίου Κορδελιού που είχε μαραζώσει. Και πιστεύω, επειδή γίνεται αγώνας για να γίνουν οι μελέτες για να κάνουμε την ανάπλαση του πεζόδρομου του Ελευθερίου Κορδελιού, μόλις ολοκληρωθεί και ο πεζόδρομος και άλλοι 5 δρόμοι που ήδη έχουν δρομολογηθεί και θα γίνουν ανάπλαση, θα αλλάξει και όψη το Ελευθέριο Κορδελιό, μπράβο, αλλά θα μπράβο, αλλάξει και αγορά. Μπράβο. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους επαγγελματίες στην περιοχή, οι οποίοι δίνουν ζωή στον τόπο, αλλά να κρατήσουμε και τους δημότες μας στον τόπο του. Γι' αυτό και έχουμε αύξηση πληθυσμού σε αντίθεση με όλους άλλους δήμους οι οποίοι έχουν μείωση πληθυσμού.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια, καλή δύναμη και από εδώ και πέρα και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλά, κύριε Βαρδάκη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι σήμερα και αύριο ψηφίζουν οι ιατροί της Θεσσαλονίκης και στην Ελλάδα, κυριότερα ιατρικούς συλλόγους, για το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Καλή επιτυχία στο φίλο μας, τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο που μας έδωσε την όρασή μας, δεν το κρύβω, ο Γιάννης ο Καμάρας, σε δύσκολες στιγμές μας βοήθησε στα ματάκια μας για τον αγώνα που δίνει ως εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι εκλογές διεξάγονται ηλεκτρονικά. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία, φίλε Γιάννη. Και εμείς πρέπει να τα λέμε όλα, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο σας λέω ότι πάμε μόστρα να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε και φυσικά πάντα με γλυκά από την κυρία Νικηφόρου. Η ζωή είναι απλή, θέλει τρόπο και έχει κόπο. Τουλάχιστον εμείς το έχουμε ανακαλύψει εδώ και χρόνια, γι' αυτό και περνάμε καλά και σας ευχόμαστε να περνάτε τέλεια. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Νεκρός από 5 πυροβολισμούς στο κεφάλι έπεσε 35χρονος αλλοδαπός στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στην περιοχή των Εξαρχείων. Στο σημείο εντοπίστηκαν κάλικες από πιστόλι 9 χιλιοστών με αξιωματικούς της Ελλάς να εκτιμούν ότι ο θάνατος σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και πιθανότατα με διακίνηση ναρκωτικών. Εξηγήσεις για το παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη δίνει σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός που κατηγορείται για συμμετοχή σε σκύκλωμα με συνολικό τζίρο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τραυματισμός ανηλίκου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ράλι Δοδόνης, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής, καταλήγοντας στο σημείο που βρισκόταν οι φύλαθλοι του αγώνα. Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον πατέρα του για περαιτέρω φροντίδα, φέροντας ελαφρύ τραύμα στο πόδι. Σαφές μήνυμα για την πάταξη της παραβατικότητας έστειλε κατά την κυριακάτικη τοποθετήσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο του κυκλώματος με τις παράνομες άδειες πολεοδομίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή οι εργασίες στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο κατασκευής του flyover με τα συνεργεία να προχωρούν σε καθαρισμό της περιοχής μετά την κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας πανοράματος. Παράλληλα από το πρωί έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο το οποίο μέχρι πρότινος παρέμενε κλειστό λόγω των εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε θρίλερ φαίνεται πως εξελίσσεται η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα διαπραγματευτών του Πακιστάν να αναφέρουν ότι πρόκειται για ζήτημα ορών την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τέλος, γενικά έθριος προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά.
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ναι.
16: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α! Να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το

0: ένα εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Bet Show Κυριακής ξεκινά από αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Γιάννη Τζιράπη στο production, Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλος με ειδησιογραφία αρχικά, με παγκόσμιο κύπελο, με στοιχηματικές επιλογές. Πάμε βεβαίως μέχρι και τις 4 για να τα δούμε όλα ένα-ένα. Δεκατέσσερις του Ιούνιου σήμερα, Κυριακή, μια σημαδιακή ημερομηνία, και η αλήθεια είναι ότι μου τη θύμισε Γιώργος Μάτζιος λίγο νωρίτερα με την πολύ σπουδαία πρώτη ομαδική επιτυχία σε επίπεδο εθνικών ομάδων από την Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ του 1987, με πάρα πολλά βεβαίως χρόνια να περνάνε από τότε, αλλά σε μια γενιά η οποία μεγάλωσε με εκείνη

στιγμές να μένει αναλύωτη και να εκτιμάται, θαρώ πολύ σωστά, ως ο δρόμος που άνοιξε για να έρθουν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και βεβαίως στο κομμάτι του μπάσκετ και όχι μόνο από την εθνική ομάδα αλλά σιγά σιγά και από τους συλλόγους που κατάφερε να πρωταγωνιστήσουν στα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, αλλά φυσικά και σε ομαδικό επίπεδο στα υπόλοιπα αθλήματα. Είχαμε και τη συνέχεια βέβαια αρκετά χρόνια αργότερα με την τεράστια επιτυχία του 2004 ποδοσφαιρικά από την εθνική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση εκείνο το καλοκαίρι του 87 για τους για εκείνους που το έζησαν και το θυμούνται και πολύ καλά, γιατί okay, μπορεί χρονικά να το ζήσαμε και κάποιοι, αλλά οι μνήμες στα 3 ή στα 5 χρόνια για παράδειγμα δεν είναι και πολύ έντονες. Περισσότερο νομίζω το κλίμα μπορεί να μας έχει μείνει, όχι τόσο πολύ εικόνες. Μετέπειτα βέβαια και με την τεχνολογία, ακόμα και από εκείνη την εποχή, έχουμε καταφέρει να έχουμε στιγμιότυπα εικόνες από το τι έζησε σε εκείνο το καλοκαίρι η Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε μπασκετικά, γιατί μπασκετικά θα έλεγα ότι αξίζει να κάνουμε και μία αναφορά στο φινάλε της φετινής σεζόν στη GBL. Μία σεζόν η οποία κράτησε βεβαίως πολύ και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Δύο ομάδες οι οποίες βρέθηκαν με ένα μεγάλο πλήθος αγώνων και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως και στην Ευρώπη με την παρουσία τους στην EuroLeague. Τον Ολυμπιακό να φτάνει μέχρι το τέλος και την κατάκτησή της. Τον Παναθηναϊκό να μην βρίσκεται βεβαίως αυτή την διαδικασία, αλλά να παλεύει στους τελικούς και να έχουμε μια, θα έλεγα, πολύ ιδιαίτερη σειρά, όπου το πλεονέκτημα το οποίο είχε ο Ολυμπιακός τερματίζοντας πρώτος, έχοντας την έδρα σε αυτή τη σειρά των τελικών, εκτιμώ ότι μέτρησε και αυτό λίγο, αλλά φάνηκε ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, στον τελευταίο και κρίσιμο τελικό, σε αυτό το 3-2 όπως σημειώθηκε στη σειρά των αγώνων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ότι είχαμε δύο ομάδες που έδειξαν και πολλή ποιότητα στο παρκέ και στις δύο πλευρές, και αμυντικά και επιθετικά, αλλά παράλληλα αναδιαστήματα είχαμε να σχολιάζουμε και επιμέρους παίκτες και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το τελικό 89-85 με τους Ερυθρόλευκους να έχουν προβάδισμα εξ αρχής, το φινάλε είχε και πολλή ένταση και με τεχνικές ποινές στον αγωνιστικό χώρο, με πρωταγωνιστές τον Ντάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, και ένα επεισόδιο το οποίο βεβαίως συνεχίστηκε και μετά το φινάλε του τελικού στα αποδυτήρια. Εκεί πηγαίνουμε πλέον στο τρίτο ημίχρονο αυτής της αναμέτρησης, όπου έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο από το επεισόδιο μεταξύ των δύο Αμερικανών, την επίθεση του Αμερικανού του Ολυμπιακού, που δείχνει έτσι να χτυπάει ή να επιχειρεί να χτυπήσει το συμπατριώτη του Παναθηναϊκού. Και βέβαια όλα αυτά έφεραν αντιδράσεις στη συνέχεια πολύ άμεσα σε εκείνο το χρονικό διάστημα, και για όσους παρακολούθησαν τον τελικό βεβαίως από την ΕΡΤ, διαπίστωσαν και αυτή την αλλαγή στάσης του Εργίνα Ταμάν, που ξεκίνησε με έτσι έναν πιο αθλητικό, με μια πιο αθλητική προσέγγιση την τοποθέτησή του για τον τελικό, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μιλώντας για την ποιότητα των δύο ομάδων, για το γεγονός ότι η ομάδα του έκανε την δική της πολύ καλή προσπάθεια για να αλλάξει τα δεδομένα σε αυτό τον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Αλλά με το που ενημερώθηκε για το επεισόδιο, επέστρεψε μενόμενος, καταγγέλλοντας αυτή την επίθεση του Τζόουν στον Ναν στα αποδυτήρια. Ο Ναν, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε έπειτα από τις εξετάσεις που έκανε αργότερα, και αυτό δεν έχει να κάνει με το επεισόδιο με τον Τζόουνς, έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, είχε υποστεί αυτόν τον τραυματισμό, αργότερα βέβαια διαπιστώθηκε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, και βέβαια και στη Φυσούνα είχαμε πάρα πολλά, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έρχονται σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, έγινε και εκεί ένας χαμός, προσπαθούσαν να βγουν στο παρκέ, δεν τους το επέτρεπαν
οι αστυνομικοί. Ένας τελικός που, εν πάση περιπτώσει, εκτός του αγωνιστικού είχε να δώσει και άλλα πράγματα, προφανώς αρνητικά, και μιλάμε και για δύο ομάδες, δύο οργανισμούς που έχουν και πολύ μεγάλο επίπεδο βεβαίως στο ελληνικό πρωτάθλημα, και νομίζω ότι από τη νέα σεζόν και με το πώς μεγαλώνουν ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, αν προτιμάτε, με το γεγονός ότι σε αυτό το ρυθμό θέλει και θα προσπαθήσει να ακολουθήσει η ΑΕΚ, και βεβαίως με τις υπόλοιπες ομάδες να προσπαθούν να ενισχύονται, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, στο οποίο θα πρέπει να βγει προς τα έξω και να επικρατήσει η ποιότητα και αυτό που πολλοί λένε η μπασκετική παιδεία, και δεν έχουν άδικο σε πολλές στιγμές, αρκεί να περιοριστούν όλα αυτά, να μιλάμε δηλαδή περισσότερο για το αγωνιστικό και όχι για όλο αυτό το έξω αγωνιστικό content που δίνουν ενίοτε ή τουλάχιστον πολύ συνήθως, για να το πω καλύτερα, όταν αγωνίζονται μεταξύ τους Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Και βέβαια, όσο υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, θα πει κανείς ότι είναι και λίγο αναμενόμενο οι στροφές να είναι πολύ ψηλά, η σφιγμή, η χτύπη της καρδιάς να είναι και στα κόκκινα, και βεβαίως όταν μιλάμε και για αθλητές να είναι έτσι ένα στοιχείο που μπορεί με μια ατάκα, με ένα trash talking που λέμε, να ξεφύγει και λίγο ή ως πολύ η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι κατά κύριο λόγο αυτό το οποίο συζήτησαν οι περισσότεροι σε αυτή τη σειρά των τελικών, και αυτό που εκτιμούμε και θα έλεγα ότι είναι και πολύ πιθανό να το δούμε στην επόμενη χρονιά, είναι να δούμε πολύ ποιοτικές ομάδες στον χώρο του μπάσκετ, στις πρώτες θέσεις, γενικότερα να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι που δείχνει να συμβαίνει σταδιακά όσο προχωρούν τα χρόνια. Βέβαια, εκτός από όλα αυτά καθαρά αγωνιστικά, θα έλεγα απόλυτα δίκαια, είχαμε MVP των τελικών τον Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο, και βεβαίως και για τους τουιτερικούς και όσους γενικότερα παρακολουθούν, να είναι κορυφή και όσον αφορά στα σχόλιά του, και μάλιστα με ένα, θα έλεγα, πολύχρωμο κοινό, όχι αποκλειστικά και μόνο με οπαδούς του Ολυμπιακού. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η σεζόν στην GBL, η οποία είχε να προσφέρει και πολλούς αγώνες με μεγάλο ενδιαφέρον και εκπλήξεις, και βεβαίως αυτή την σειρά των τελικών τον Παναθηναϊκό να μένει στους 41 τίτλους πρωταθλήματος, τον Ολυμπιακό να φτάνει πλέον στους 16, τον Άρη θυμίζω να έχει 10, την ΑΕΚ 8, τον Πανελλήνιο 6, τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ από 2.

Και αφού βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε πασχετικά, είχαμε και ολοκλήρωση των τελικών στο NBA, τα ξημερώματα, με New York Knicks να καταλαμβάνουν την κορυφή, να σηκώνουν το τρόπαιο μετά από 53 ολόκληρα χρόνια. Πέτυχαν την τέταρτη νίκη στη σειρά των τελικών με τους San Antonio Spurs, 94-90 τελικό αποτέλεσμα. Πολύ έντονοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη και MVP εκεί των τελικών, θα έλεγα επίσης απόλυτα δίκαια, τον Jalen Brunson, ο οποίος σε αυτόν τον τελευταίο τελικό πέτυχε σχεδόν τους μισούς πόντους της ομάδας του. Από τους 94 των New York Knicks σημείωσε 45, είχε και 4 στα 7 τρίποντα, πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση, ηγέτης στο σκοράρισμα για τους πρωταθλητές πλέον New York Knicks, ο Jalen Brunson.

Θα δούμε βεβαίως πράγματα και όσον αφορά το Μουντιάλ. Είναι νομίζω δεδομένο αυτό και στοιχηματικά έχουμε να συζητήσουμε για τις αναμετρήσεις που έρχονται και την πρεμιέρα η οποία συνεχίζεται και στους υπόλοιπους ομίλους. Να έχουμε την εικόνα που έχουμε σχηματίσει μέχρι στιγμής από όσα είδαμε στους αγώνες που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από την πρεμιέρα της διοργάνωσης μέχρι και τις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα και φυσικά να κρατήσουμε επιλογές από το σημερινό πρόγραμμα, από 5ο-6ο όμιλο, να δούμε και τι υπάρχει περιφερειακά γιατί έχουμε φινάλε με τον πρώτο εκ των δύο τελικών ανόδου στη Λα Λίγκα, Μάλαγα εναντίον Αλμερία στο σημερινό πρώτο τελικό. Το επόμενο Σάββατο θα έχουμε την ρεβάν στην επανάληψή του, αλλά βεβαίως στην έδρα της Αλμερία, για να ξεκαθαρίσει εκεί και το τελευταίο εισιτήριο, το παζλ για την επόμενη Λα Λίγκα. Βεβαίως θα έχουμε και Γιώργο Σχιζοδήμο, γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση στην Νορβηγία. Θα συζητήσουμε φυσικά και με Γιώργο Μάτζιο λίγο μετά τις 3 τους αγώνες που έρχονται στο παγκόσμιο κύπελο με τις 4 αναμετρήσεις, 2 στον 5ο και 2 στον 6ο όμιλο.

0: Στην εσωτερική βεβαίως έτσι επικαιρότητα και όσον αφορά τα τουάρι, είναι ξεκάθαρο ότι η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη σχεδόν απόλυτα στην έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Θα βρίσκεται με μεγαλειώδη υποδοχή, έτσι όπως ετοιμάζεται, από τους οπαδούς του Άρη και γενικότερα από τον οργανισμό του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μια πολύ μεγάλη υποδοχή, περίπου στις 7 αναμένεται ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη, με πτήση από την Αθήνα που θα φύγει λίγο μετά τις 6. Και βεβαίως θυμίζω την επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, στην οποία θα βρίσκεται και ο Ρίτσαρντ Σιάο, δίνοντας, θα έλεγα έτσι, ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε μια κίνηση η οποία ξεκάθαρα μπορεί να αλλάξει επίπεδο στον Άρη, μπορεί να του δώσει πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως και εκτός του επικοινωνιακού, που μπορεί να πει κανείς ότι παίζει και αυτό το ρόλο του, μιλάμε καθαρά μπασκετικά για μια πολύ σπουδαία επιλογή προπονητή, και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο όπου έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και στο ανώτατο επίπεδο της EuroLeague και με την εθνική ομάδα. Φυσικά, όταν υπάρχουν τοποθετήσεις από τους διεθνείς τόσο κολακευτικές για εκείνον, είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να έτσι έχει, θα έλεγα, και ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης. Όταν δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι συνεργάζονται με εκείνον μπορούν να πουν τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, με τον τρόπο με τον οποίο περνά τα δικά του θέλω στην ομάδα, και υπάρχει και μια συνεργασία σε ένα άψογο επίπεδο, και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο για να το δώσει αυτό το χειροκρότημα όλος ο μπασκετικός κόσμος. Νομίζω ότι και όταν οι πρωταγωνιστές το επιβεβαιώνουν, είναι σε κάθε περίπτωση κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Θυμίζω βεβαίως ότι Kai Aris ανακοίνωσε πενταετή άδεια στο EuroCup, διευκρινίζοντας όμως ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να εμποδίσει μια πιθανή μεταπίδηση στη EuroLeague, και αυτό παράλληλα δείχνει και την σαφή διάθεση και του Άρη να συμμετέχει στο κορυφαίο επίπεδο στη EuroLeague στα επόμενα χρόνια, όπως αντιλαμβάνομαι, βάσει αυτού του γεγονότος της πενταετούς δηλαδή αυτής άδειας για τη συμμετοχή του στο EuroCup. Βεβαίως πολλά πράγματα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ. Στο ρεπορτάζ στο metrosport.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που υπάρχουν και ποδοσφαιρικά, με τις τοποθετήσεις και τις πληροφορίες που έρχονται και από την Ουκρανία και αφορούν τον Τόμας Κετζιόρα, και βάσει αυτών τουλάχιστον των πληροφοριών από την Ουκρανία φέρεται να επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου με συμφωνία για 1 εκατομμύριο ευρώ με τον ΠΑΟΚ για τον Πολωνό κεντρικό αμυντικό. Οι Ρώσοι από πλευρά τους σημειώνουν ότι ο Μαγκομέντο Ζόε βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο και άλλων ελληνικών ομάδων που κατ' ουσίαν διεκδικούν τον παίκτη από τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται λίγες σε λίγες ημέρες, στο τέλος του μήνα. Και βεβαίως υπάρχουν και οι έτσι δραστηριότητες έντονες που παρατηρούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, εκεί όπου οι κινήσεις ενίσχυσης αναμένεται να συνεχιστούν και με έναν πιο επίσημο τρόπο και με τον Κάιλ Αλεξάνδερ, που αναμένεται να είναι ένας από τους επόμενους. Το χθεσινό αντίο του, νομίζω, στην Turk Telekom δίνει πάσα για να ανοίξει ο δρόμος και για οριστικές εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως το ίδιο θα συμβεί και με τον Νίκ Καλάθη, ένα επίσης όνομα που έχει ακουστεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, και από τη στιγμή που έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Παρτίζαν Βελιγραδίου, θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα, αυτή τη φορά βεβαίως του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση του Patrick Beverly, ο οποίος με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, γράφοντας μόνο ΠΑΟΚ, υπογράφοντας και ως τουρίστας, νομίζω ότι έχει δείξει το πόσο έτσι έχει δεθεί με τον ΠΑΟΚ, το πόσο έχει μπει απόλυτα στο κλίμα της ομάδας, και γενικώς τον τρόπο με τον οποίο ζει και ο ίδιος το μπάσκετ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ λίγο να πω βεβαίως ότι και στον Ηρακλή υπάρχουν πράγματα και συμφωνίες που δεν έχει προχωρήσει ο Ηρακλής σε ανακοινώσεις μέχρι στιγμής. Είναι κάτι που θα πάρει επίσημα μορφή τις επόμενες ημέρες. Οι διεργασίες ούτως ή άλλως έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιρικά. Άλλες έχουν προχωρήσει, άλλες προχωρούν και βεβαίως αυτός ο καταιγισμός ανακοινώσεων που είχε προαναγγείλει, θυμίζω, και Γιάννης Τσερβίνης στο ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Θεωρώ ότι είναι και θέμα χρόνου να τις έχουμε για τον Ηρακλή, ενδεχομένως στην εβδομάδα που έρχεται. Και όσον αφορά βεβαίως και στο μπάσκετ, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το πώς θα καταλήξει αυτή η περίπτωση με το ντόμινο, το ενδεχόμενο ντόμινο, με την εξέλιξη, αν θα προκύψει, της παραμονής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό. Είναι που, αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω μπορεί να επηρεάσει και την περίπτωση του Δημήτρη Μωράιτη. Ο Ηρακλής τον είχε αποκτήσει, θυμίζω, πέρυσι ως δανεικό από τον Παναθηναϊκό, και η λογική τουλάχιστον λέει ότι αν θα παραμείνει ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια αντίστοιχη κατάσταση στην νέα σεζόν. Βέβαια, ο Ηρακλής καθάρισε, νομίζω, αυτό που είχε ως προτεραιότητα με τα γραφικά, την απόκτηση του Cleveland Melvin, και βεβαίως από τη στιγμή που θα κατασταλάξει και στη διοργάνωση που θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν, με τις περισσότερες βεβαίως πιθανότητες να αφορούν στο FIBA Europe Cup, δίχως να έχει αποκλειστεί απόλυτα και το BCL, θα συνεχίσει προφανώς και τη μεταγραφική του ενίσχυση για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη φυσικά έχει προχωρήσει στην ανακοίνωση κάποιων παικτών, έχει όμως αρκετά ακόμα κομμάτια να προσθέσει στο δικό του παζλ.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
15: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
17: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. 39 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Και βεβαίως η ποδοσφαιρική δράση της Δευτέρας ξεκινά πολύ νωρίς, καθώς στις 5 το πρωί η ΕΡΤ μεταδίδει ζωντανά μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στη Σουηδία και την Τινησία. Επειδή όμως το Μουντιάλ κρύβει πάντα συγκινήσεις, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο one-up για νίκη της Σουηδίας. Αν η Σουηδία προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς κανένα άγχος για το τελικό σκορ, με τις σούπερ αποδόσεις και το one-up, το πρωινό μας ξύπνημα αποκτά άλλη αξία. Και βεβαίως θα δούμε αρχικά πέμπτο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο βεβαίως συνεχίζεται με την πρεμιέρα του. Σήμερα στις 8 θα έχουμε το παιχνίδι της Γερμανίας απέναντι στο Κουρασάο, στον πέμπτο όμιλο, με σαφή νομίζω διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας των δύο ομάδων. Είναι εμφανέστατη εδώ πέρα, αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στις αποδόσεις που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Η Γερμανία είναι ένα απόλυτο φαβορί, θα πω γενικότερα, στον ομιλό της, πολύ δε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στο Κουρασάο, κόντρα στην ομάδα του Dick Advocat, θυμίζω, που η παρουσία της και μόνο αποτελεί μια πολύ σπουδαία επιτυχία σε αυτό το μικρό έτσι νησάκι στην Καραϊβική, να βρίσκεται στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι από μόνο του κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και έτσι το ζουν και τα μέλη της αποστολής και οι παίκτες και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν, όλο το staff, γενικότερα ως μια πολύ μεγάλη διάκριση, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να έτσι κάνουν γνωστό το δικό τους όνομα όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται στην ποδοσφαιρική Φίλιο. Το κατά πόσο βεβαίως θα μπορέσουν να πάρουν κάτι στον όμιλο είναι ένα ερωτηματικό, αλλά με τους Γερμανούς να μην έχουν περάσει τον όμιλο στις προηγούμενες διοργανώσεις, στις προηγούμενες δύο, και να είναι βεβαίως μια πολύ μεγάλη ομάδα, θεωρώ ότι αν θα έχουν οι Γερμανοί την απόλυτη συγκέντρωση, είναι ιδανικό στο να αποφύγουν οποιαδήποτε έκπληξη μπορεί να συναντήσουν από το Κουρασάο. Ο Νάγκελσμαν έχει δει μια θετική εικόνα και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και αγωνιστικά από την εμφάνιση γενικώς που έχει η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει 9 νίκες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι να φτάσει στην αποψινή πρεμιέρα της κόντρα στο Κουρασάο. Και όσον αφορά στα αγωνιστικά, θα έχει κάποια προβλήματα. Είναι γνωστό ότι ο Γκνάμπρι είναι εκτός. Εκτός έμεινε και ο Καρλ, αλλά βεβαίως είναι μια ομάδα η οποία έχει και πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές και πολύ ποιοτικούς. Ειδικά όταν μιλάμε για μια πολύ αξιόπιστη τριάδα και έναν φόρο ο οποίος έχει επαφή με τα δίκτυα. Τον Βίρτς δηλαδή, με τον Μουσιάλα και τον Σανέ πίσω από τον Χάβερτς. Θα έλεγα ότι είναι έτσι μια τετράδα επιθετικά που και μπορεί να βρει πολλούς συνδυασμούς και βεβαίως μπορεί να εμφανιστεί πολύ δημιουργική και με καλές εκτελέσεις απέναντι σε μια άμυνα που θα δυσκολευτεί πολύ να περιορίσει τους Γερμανούς. Και θυμίζω βεβαίως ότι οι Γερμανοί έχουν και αυτή την νοοτροπία, την έχουν δείξει βεβαίως στο παρελθόν σε αρκετές στιγμές που πηγαίνουν για πολλά γκολ. Αυτό το βλέπουμε και στην Bundesliga, που οι ομάδες το επιδιώκουν και για τη διαφορά τερμάτων. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι το απόλυτο φαβορί για το δικό τους όμιλο, αλλά θα επιδιώξουν και ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Θεωρητικά είναι και ιδανικός αντίπαλος του Κουρασάο, αλλά όσον αφορά στις αποδόσεις είναι όλα καταρακωμένα. Θα έλεγα ότι είναι και λίγο πολύ φυσιολογικό αυτό, με τις επιλογές μάλλον να περιορίζονται μόνο σε πρόσωπα. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι μπορεί να προκύψει κάτι που να έχει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα τώρα και τα στατιστικά είναι και ένα ερωτηματικό στον τρόπο με τον οποίο θα
αντιμετωπίσει το παιχνίδι και το κουρασάο. Δηλαδή, είτε για τα κόρνερ για παράδειγμα της Γερμανίας, που μπορεί να είναι χαμηλά επίσης και αυτά, και τα γκολ που μπορούν να πετύχουν τα Panzer στο σημερινό μάτς. Δηλαδή, και το over 3,5 θεωρείται ως μια αρκετά πιθανή εξέλιξη στην αναμέτρηση βάσει των αποδόσεων. Λίγο εδώ μια επιλογή κρατήσαμε, η οποία επαναλαμβάνω έχει να κάνει με πρόσωπα. Είπα λίγο νωρίτερα για αυτή την τετράδα που θα έχει μπροστά η Γερμανία. Ο Kai Havertz θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βεβαίως και μπορεί να σκοράρει και μπορεί να τροφοδοτηθεί και πολύ ιδανικά από τους υπόλοιπους για να το κάνει αυτό. Θα στηριχθεί πάνω του η Γερμανία. Το να σκοράρει δύο γκολ νομίζω ότι είναι μια επιλογή έτσι που μπορούμε να κρατήσουμε σε ένα δεύτερο δελτίο από ένα μάτς που, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν έχει να δώσει και πάρα πολλά, τουλάχιστον στοιχηματικά βάση αποδόσεων.

Και βεβαίως στον πέμπτο όμιλο έχουμε και πρεμιέρα και για την εκτέλεσης του και του Εκουαδόρ. 2 η ώρα τα ξημερώματα, η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, και αναμένεται και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αμφίροπη, θα έλεγα. Μία μάχη ανάμεσα στην ακτή Αλαφαντοστού, η οποία θυμίζω ότι επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, από το Μουντιάλ του 2014. Είχε αποκλειστεί εκεί στον όμιλο. Έχει βεβαίως στόχο να περάσει στα νοκάουτ, και αν θα το πετύχει αυτό θα το κάνει για πρώτη φορά, θα είναι κάτι ιστορικό για την αφρικανική ομάδα. Και σε αυτόν τον όμιλο προφανώς πίσω από τη Γερμανία θα κοντραριστούν αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή η ακτή Αλαφαντοστού και το Εκουαδόρ. Είναι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το δεύτερο τουλάχιστον εισιτήριο, αν όχι θα επιδιώξουν νομίζω να βρίσκονται και στις καλύτερες τρίτες. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε πει στο μυαλό μας, γιατί οι ομάδες θα επιδιώξουν γκολ, θα προσπαθήσουν να, αν δεν καταφέρουν να πάρουν τουλάχιστον το δεύτερο εισιτήριο από τον όμιλο, να βρεθούν σε αυτό το γκρουπ των καλύτερων τρίτων για να συνεχίσουν και μετέπειτα στη διοργάνωση. Έχει και πολλούς και καλούς και ποιοτικούς και νεαρούς παίκτες η ακτή Αλαφαντοστού, με πολύ μεγάλη εμπειρία στα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, και τον Διαλό που είναι σε τόπο επίπεδο με τη United, και τον Μπονίτη Σίντερ στο καμπιονάτο, τον Πεπέ της Βιγιαρεάλ, που θα έλεγα ότι από όλους αυτούς, όλη αυτή τη φουρνιά της ακτής Αλαφαντοστού, είναι και από τους πιο εμπειρούς. Είναι κοντά στα 30, δεν κάνω λάθος. Είναι ο Ντιομαντέ της Λειψίας. Παίζει ο Φοφανά στην Πόρτο, βεβαίως. Και ο Αντιγκρά της Μονακό. Γενικά αρκετοί παίκτες οι οποίοι παίζουν σε top ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίως έχουν καταφέρει να φέρουν μέχρι αυτό το σημείο και την ακτή Αλαφαντοστού σε μια προκριματική διαδικασία, στην οποία επίσης έδειξαν πολύ πολύ καλές αγωνιστικές εικόνες. Βεβαίως το Εκουαδόρ από την άλλη έχει κάνει μια καταπληκτική προκριματική προσπάθεια, τα πήγε περίφημα εκεί, έχει πάρα πολλά χρόνια να μας απασχολήσει πολύ έντονα. Θυμίζω το 6, πριν από 20 χρόνια είχε καταφέρει να περάσει στους 16. Ήταν η χρονιά που, η σεζόν εκείνη, η διοργάνωση στην οποία κατάφερε να βρεθεί αρκετά ψηλά για τα δικά του δεδομένα, να κάνει και έκπληξη κατά πολλούς να περάσει στους 16. Και βεβαίως ένα ανάλογο στόχο έχει και σε αυτή την διαδικασία, στο φετινό δηλαδή παγκόσμιο κύπελο, να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Έχει εδώ ένα χαρακτηριστικό όπλο, το οποίο φαίνεται και από τη στατιστική, γιατί έχει δεχθεί μόλις 6 γκολ και αυτό είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και από την εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο. Μία ομάδα η οποία ανασταλτικά δείχνει απροσπέλαστη. Προκριματικά θυμίζω τερμάτισε μόλις πίσω από την Αργεντινή, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, και με αυτόν τον τίτλο κατεβαίνει και σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά είχε βρεθεί στην κορυφή και της Νοτιού Αμερικής, και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Την Αργεντινή που η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες του Εκουαδόρ την αντιμετώπισαν και με ιδανικό τρόπο στα προκριματικά. Γενικά μια ομάδα η οποία ανασταλτικά είναι πολύ δύσκολο να της δημιουργήσει κάποιους προβλήματα, και αυτό έχει να κάνει και με την τακτική της, αλλά και με την ποιότητα που έχει στην τετράδα της άμυνας τουλάχιστον. Μιλάμε για παίκτες όπως ο Πάτσο της Paris Saint-Germain, δίδυμο με τον Ινκαπιέ της Arsenal, οι δύο τους αγωνίστηκαν στο μεγάλο τελικό του Champions League και θα αποτελέσουν κεντρικό αμυντικό δίδυμο για το Εκουαδόρ φυσικά σε αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικότερα στη διοργάνωση. Δύο μπακ που έχουν μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, και τον Εστουπινιάν που αγωνίζεται στη Μίλαν, και τον Ορντόνιες που παίζει στην Club Brugge.
top επίπεδου και βεβαίως μπροστά έχει τον πρώτο σκόρε στην ιστορία του Εκουαδόρ, τον Ener Valencia, μια ομάδα που νομίζω ότι θα είναι πολύ πολύ δύσκολη για οποιονδήποτε αντίπαλο, όπως ας πούμε για παράδειγμα σχολιάσαμε αρκετά πράγματα και για το Μαρόκο στην ανάλυση κατά κάποιο τρόπο έτσι και των ομίλων και με Γιώργο Μάτζιο που τα λέγαμε πριν δούμε αυτή την πολύ καλή παρουσία του και στο χθεσινό παιχνίδι τα ξημερώματα βεβαίως με την Βραζιλία. Θα ρω ότι και το Εκουαδόρ θα έχει μάλλον μια εικόνα αντίστοιχα πολύ σφιχτή, μια εικόνα μιας ομάδας που θα βάλει, επαναλαμβάνω, δύσκολα σε κάθε αντίπαλο. Και εδώ αναμένεται μια πολύ μεγάλη μάχη. Είναι απόλυτα λογικό να βρίσκεται για μένα η ισοπαλία τόσο χαμηλά. Δύο ομάδες που θα πάνε και σφιχτά σε αυτή την πρεμιέρα. Θα έλεγα ότι εδώ θα παίξει ρόλο και το γεγονός ότι γνωρίζουν πως θα πάνε πάνω κάτω τα δεδομένα. Δηλαδή με τη Γερμανία να είναι το απόλυτο φαβορί, λογικά να κάνει και μια καλή νίκη κόντρα στο Κουρασάο. Ακτήλε Φαντοστού και Εκουαδόρ ξέρουν ότι το μεταξύ τους παιχνίδι θα είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο. Όποιος το κερδίσει, αν το κερδίσει κάποιος, θα έχει και ένα σαφές προβάδισμα για την πρόκριση. Εγώ θα το δώσω οριακά στο Εκουαδόρ για να πω την αλήθεια. Δεν βλέπω να ξεφεύγει το σκορ. Η λογική λέει ότι πηγαίνουμε σε ένα μάλλον κλειστό παιχνίδι. Όσον αφορά στο σκοράρισμα, μπορεί να υπάρχει διάθεση για δημιουργία, αλλά είναι δύο ομάδες που και ανασταλτικά τα πηγαίνουν καλά και οι Αφρικανοί, αλλά νομίζω ότι ίσως εδώ ένα κλικ περισσότερο να πηγαίνει προς το Εκουαδόρ. Κάτι σε χ2 με under 2,5 δηλαδή, αν το αναπτύξουμε περισσότερο, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή για μένα. Νομίζω ότι είναι και μια καλή επιλογή η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο, ένα παιχνίδι που θα είναι και πολύ κρίσιμο για τους δύο και με αυτό τον ανασταλτικό χαρακτήρα που δίνει ιδιαίτερα το Εκουαδόρ. Θα ρω ότι είναι αρκετά πιθανό να δούμε και χαμηλό τέμπο όσον αφορά τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.

Βεβαίως, όσον αφορά σε παίκτες, δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει έτσι ποδοσφαιριστής που μπορεί να ξεχωρίσει και πάρα πολύ. Και οι τιμές θα έλεγα ότι είναι αρκετά υψηλές τους σκόρερ. Γενικότερα υπάρχει μια οπτική ενός αγώνα και στο ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ που αναμένεται να μην ανοίξει πάρα πολύ και το σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για παράδειγμα το under βλέπω να παίζει κάτω από το 1.50, το over 2.5 να πλησιάζει στις 3 μονάδες και αντίστοιχα και σε κομμάτι παικτών να εστιάσουμε εκεί. Ακόμα και στους scorers δεν προκύπτουν τιμές φαβορί για κάποιον. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον οι παίκτες που παίζουν στην επίθεση εμφανίζονται ως πιο πιθανοί να σκοράρουν, δηλαδή και ο Καϊσέδο για το Εκουαδόρ, η Ομπονή για την ακτή ελεφαντοστού. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Αυτά κρατήσαμε από πέμπτο όμιλο, τα θυμίζω για να τα έτσι έχουμε και να προσθέσουμε στο επόμενο ημίωρο. Έκτο όμιλο που θα δούμε Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, θα μιλήσουμε και για το Μάλαγα Αλμερία που θα έχουμε στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ανδαλουσία, με δύο γκολ Χάβερτς. Μια επιλογή, επαναλαμβάνω, που περισσότερο έχει να κάνει με το να βρούμε και κάπου αξία στις αποδόσεις που υπάρχουν σε ένα παιχνίδι που είναι απόλυτα φαβορή η Γερμανία. Και με ισοπαλία ημιχρόνου, είχε 2 με άντερ 2.5 στο ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ, κλείνουμε τον πέμπτο όμιλο. Πρεμιέρα θα δούμε σήμερα. Απόψε στις 8 το Γερμανία Κουρασάο, στις 2 τα ξημερώματα το ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ.

Μεταφέρω από το metrosport.gr και το ρεπορτάζ του Χάρη Μανουηλίδη που ουσιαστικά μεταφέρει και τις τοποθετήσεις ρουμανικής ιστοσελίδας για τον ΠΑΟΚ και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει εκδηλώσει την επιθυμία του στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον μεταφέρουν οι Ρουμάνοι, να ολοκληρώσει το συμβόλαιο που έχει με το δικέφαλο του Βορρά. Είχε μια πολύ σημαντική συζήτηση, όπως τονίζουν οι Ρουμάνοι, κατηδίαν με την διοίκηση του ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι θέλει να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, και όπως μεταφέρουν η απόφαση πλέον εξαρτάται από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, στο τι θα συμβεί, τι θα ισχύσει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το ζήτημα το οποίο απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βεβαίως θυμίζω και από το μεσημέρι της Πέμπτης σε αυτό το ουσιαστικά νέο μήνυμα τότε του Ρασβάν Λουτσέσκου σχετικά με τις προθέσεις του, ότι θέλει να παραμείνει δηλαδή στον ΠΑΟΚ, και αυτή είναι και η πληροφόρηση που μεταφέρουν και οι Ρουμάνοι, στο ότι δηλαδή ο Ρασβάν Λουτσέσκου επιθυμεί να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, να το εξαντλήσει, να παραμείνει δηλαδή στον δικέφαλο του Βορρά και στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το 2027.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στις 2. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και τίτλοι επικαιρότητας με Παναγιώτα Απέργη. Θα επιστρέψουμε με έκτο όμιλο παγκοσμίου κυπέλου Ολλανδία-Ιαπωνία στο μεγάλο παιχνίδι. Και Σουηδία-Τινησία που έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε και για το Μάλαγα-Αλμερία. Για να πάμε βέβαια έπειτα και στα υπόλοιπα, να δούμε και Νορβηγία, να δούμε και την οπτική του Γιώργου Μάτζιου για τους αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τον δράστη της δολοφονίας του Αλοδαπού που εντοπίστηκε νεκρός στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στην περιοχή των Εξαρχείων αναζητούν οι αρχές, εκτιμώντας ότι πρόκειται για υπόθεση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ακολούθησε το θύμα, το οποίο είχε προσαχθεί δυσάκι στο παρελθόν και το πυροβόλησε επισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές, ενώ αμέσως μετατράπηκε σε φυγή προς το λόφο του Στρέφη. Ελαφριά τραυματισμένος κατέληξε ένας 9χρονος που παρακολουθούσε το 21ο υπηρετικό ράλι όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια ειδικής διαδρομής, καταλήγοντας στο σημείο όπου βρίσκονταν οι θεατές. Μάλιστα πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, αν και στο πρώτο συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Εξηγήσεις για το παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ που είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη δίνει αυτή την ώρα ο 51χρονος φαρμακοποιός που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα με τζίρο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην κυκλοφορία δόθηκαν και τα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, τα οποία είχαν κλείσει από το βράδυ της Παρασκευής, λόγω εργασιών για την κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε θρίλερ φαίνεται πως εξελίσσεται η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να έχει δεσμευθεί να μην κατασκευάσει ή να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μιλώντας στο Reuters, Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο, ώστε να επιτραπεί στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και να κρατήσει τα έσοδα από τις πωλήσεις του. Σε ακινητοποίηση και επιθεώρηση δεξαμενόπλου ρωσικών συμφερόντων προχώρησε η Βρετανία, κάνοντας λόγο για άμεσο πλήγμα στα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές πετρελαίου. Μάλιστα το Λονδίνο τόνισε ότι τουλάχιστον 200 παρόμοια πλοία έχουν διέλθει από βρετανικά ύδατα τους τελευταίους μήνες. Τέλος, γενικά αίθριος προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Ή happy days ή τίποτα.
16: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
17: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Να δούμε και πλέον έκτο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε και το Μάλαγα Αλμερία. Λίλα Γκουλιώνη πλέον στην γραμματιακή υποστήριξη. Καλωσορίζουμε και τη Λίλα έτσι στην παρέα μας. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, Γιάννη Διτσιράπη σε ρύθμιση ήχο επιλογή μουσικής και στο production, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Συνεχίζουμε ως τις 4. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social τη Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Στα παιχνίδια της ημέρας, εκτός από το ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ που δείχνει να είναι το πιο αμφίροπο, βγάζοντας έξω και το ξεκάθαρο φαβορί της Γερμανίας απέναντι στο Κουρασάο. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας που έρχεται στις 11 το βράδυ για τον έκτο όμιλο, πρεμιέρα έχουμε φυσικά και εκεί, Ολλανδία εναντίον Ιαπωνίας, είναι η αναμέτρηση που βεβαίως έχει εξίσου πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ομάδες πολύ αθλητικές, δύο ομάδες οι οποίες έχουν ποιότητα και σπουδαία ευρωπαϊκή εμπειρία. Θα βάλω ξεκάθαρα και τους Ιάπωνες σε αυτό βασί ρόστερ. Θα διεκδικήσουν την νίκη με πολύ θετικά χαρακτηριστικά και από τις δύο πλευρές. Την Ολλανδία να έχει εισπράξει πολλά θετικά σχόλια και θα έλεγα δικαιολογημένα. Ξεκινάμε φιλοδοξίες τη φετινή διοργάνωση, αυτό το παγκόσμιο κύπελο στη Βόρεια Αμερική, αλλά νομίζω ότι θα έχει μια δύσκολη πρεμιέρα απόψε το βράδυ κόντρα στην Ιαπωνία, μια ομάδα η οποία έχει δώσει εξίσου πολύ πολύ θετικές αγωνιστικές εικόνες στην προκριματική διαδικασία αλλά και στα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει. Με πολλή ποιότητα και στην άμυνα οι Ολλανδοί, με Φαν Ντάικ πίσω, με Άκε, με Ντάμφρις, ένα κέντρο θα έλεγα εξίσου γεμάτο και εκεί πολλές επιλογές με τον De Jong, τον Reinders, τον Gravenberg, τον De Roon και τον Koopmeiners, αλλά και παίκτες που επιθετικά μπορούν να δώσουν πολλές λύσεις και να εκτελέσουν και να δημιουργήσουν, να απασχολήσουν τις αντίπαλες άμυνες, εμπροκειμένως στον απόψινό αγώνα της Ιαπωνίας, δηλαδή τον Μάλεν στην κορυφή, τον Χάκπο, τον Ντεπάι, παίκτες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία αλλά έδειξαν και στη φετινή σεζόν εκτελεστική δυνότητα, γιατί για παράδειγμα ο Μάλεν ήταν από τους παίκτες που προσέθεσε η Ρώμα στο μεταγραφικό μέτωπο του Γενάρη και πήρε πραγματικά και πολλά γκολ, γενικότερα θα έλεγα πολλά πράγματα από τον Ολλανδό επιθετικό. Ξεκάθαρα όμως και οι υπόλοιποι παίκτες, και ο Χάκπο και ο Ντεπάι, δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις από τις δύο πτέρυγες, αλλά παράλληλα να δημιουργήσουν και για τον

ένα σκόρερ, να δώσουν assist, να συμβάλλουν γενικότερα στο δημιουργικό παιχνίδι των Ουράνιε. Μια πολύ πολύ γεμάτη ομάδα, εκτιμάται από αρκετούς και ίσως ως μια ομάδα που μπορεί να ξεχωρίσει μακριά από τα μεγάλα outsider και να φτάσει πολύ ψηλά στην φετινή διοργάνωση.

Βεβαίως και οι Ιάπωνες πηγαίνουν σε αυτή την πρεμιέρα και με εξαιρετικές εμφανίσεις και με πολύ θετικά αποτελέσματα στα ιδιαίτερα δυνατά φιλικά παιχνίδια που έδωσαν μέχρι να βρεθούν στην τελική φάση. Το πολύ μεγάλο διπλό στο Wembley επί της Αγγλίας με σκορ 1-0, τη νίκη που σημείωσαν επί της Βραζιλίας με 3-2, με ένα ρόστερ που, όπως έλεγα και νωρίτερα, είναι εξευρωπαϊσμένο ποδοσφαιρικά. Η πλειονότητά τους αγωνίζεται στην Ευρώπη, η πλειονότητα του ρόστερ. Έχει τον Αγιάσε Ουέντα, τον 25 γκολ με την Φέγενορντ φέτος στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ξεχωρίζει βεβαίως και ο Γιούνια Ίτο της Γκένκ. Σε κάθε περίπτωση και ο Ντουάν της Άιντραχτ για τους Ιάπωνες. Έχει τον Κούμπο της Σοσιεδάδ, τον Γουατανάμπε της Φέγενορντ. Μια γενικά έτσι πολύ πολύ γεμάτη ομάδα, ο Ίτο της Μπάγερν, ο Καμάντα της Κρίσταλ Πάλας, ο Τανάκα της Λίτς, δύο παίκτες που αγωνίστηκαν φέτος και είχαν συμμετοχή σημαντική στην Premier League, και είναι βεβαίως και ο Μαέντα από την Celtic. Όλα αυτά δημιουργούν μια έτσι εικόνα, μια κατάσταση που μας οδηγεί να περιμένουμε και πολλή ποιότητα στο παιχνίδι. Ένα, θα έλεγα, αρκετά αμφίροπο μάτς, παρά το γεγονός ότι οι Ολλανδοί θεωρούνται το φαβορί, και θα πω ότι και είναι, ίσως όχι σε τόσο βαθμό, κόντρα σε μια Ιαπωνία που θα έλεγα ότι είναι πολύ επικίνδυνη, και μια ομάδα η οποία έχει και πολύ ταχύτητα στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Αναμένεται να τη δούμε ίσως σε έναν δεύτερο ρόλο, από την οπτική ότι οι Ολλανδοί θα επιχειρήσουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Είναι και κάτι που δεν χαλάει, να το πω έτσι απλά, απόλυτα τους Ιάπωνες. Μπορούν να παίξουν το δεύτερο ρόλο με τα χαρακτηριστικά που έχουν ως ομάδα, και αυτό δημιουργεί, νομίζω, εύλογα και σκέψεις για το goal-goal, για το ενδεχόμενο δηλαδή να δούμε goal και από τις δύο πλευρές. Θα είναι πιο δύσκολο για τους Ιάπωνες βάσει και της αμυντικής γραμμής, γενικότερα της ανασταλτικής λειτουργίας, που είναι εμφανές ότι είναι δυνατή η Ολλανδοί, αλλά είναι και μια ομάδα που, αν θα βρει χώρους, νομίζω ότι πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα κυρίως μπορεί να εκτελέσει τις ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει και η ίδια, εκτός από αυτές που γενικότερα μπορεί να δημιουργηθούν σε ένα παιχνίδι. Και είδαμε ήδη οι ομάδες να σκοράρουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ακόμα και το Κατάρ που ήταν μια έκπληξη, και να πετύχει γκολ, αλλά γενικότερα να πάρει και βαθμό στην φετινή διοργάνωση. Γιατί να μην το κάνει αυτό και η Ιαπωνία, που ίσα ίσα είναι και μια ομάδα που βγάζει και μεγαλύτερη ποιότητα. Γκολ γκολ, μια επιλογή που νομίζω ότι, αν θα το δούμε και νωρίς και με την ποιότητα που έχουν και οι δύο ομάδες, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποκλείσει κάποιος το ενδεχόμενο να φύγει και στο over. Μια καλή επιλογή το γκολ γκολ, αξίζει νομίζω και το ρίσκο για να φύγει περισσότερο και στο over. Είναι πάντως αλήθεια πως οι Ολλανδοί εδώ έχουν τον πρώτο λόγο, είναι το φαβορί, και μια επιλογή για παράδειγμα με άσοχη και γκολ γκολ νομίζω ότι χωράει ως σκέψη, μπορεί να χωρέσει και πολλά από τα σενάρια που έχουμε πριν από αυτό το πρώτο παιχνίδι, να επιβεβαιωθεί και στο γήπεδο και να είναι και μια καλή στοιχηματικά επιλογή.

5 η ώρα τα ξημερώματα, το παιχνίδι ανάμεσα στη Σουηδία και την Τινησία στον έκτο όμιλο, στην πρεμιέρα του, μια πρεμιέρα που για τους Σουηδούς θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Είναι η αναμέτρηση που θα χρειαστούν να κερδίσουν, να το πω έτσι απλά, για να έχουν ελπίδες να περάσουν στην επόμενη φάση που είναι ο στόχος τους. Μια ομάδα πάντως η οποία έχει δείξει και προβλήματα, έχει προκαλέσει και προβληματισμό, δεν είναι ίσως η καλύτερη φουρνιά της αν συγκρίνουμε και στο παρελθόν, έτσι, και πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές που είχε η εθνική ομάδα της Σουηδίας, με πρώτο νομίζω και καλύτερο τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, και στο παρελθόν βέβαια Χένρικ Λάρσον από τις πολύ μεγάλες μορφές που έχουν φορέσει τη φανέλα των Σουηδών, αλλά είναι μια ομάδα που δημιουργικά, εκτελεστικά ίσως επίσης, μπορεί να έχει μια πολύ σπουδαία συνέπεια όταν έχει επιθετικούς όπως ο Βίκτορ Γιόκερες ή ο Αλεξάντερ Ίζακ, δύο παίκτες που στην Premier League έδειξαν πάρα πάρα πολύ σπουδαία πράγματα και την σεζόν που ολοκληρώθηκε, δύο ποδοσφαιριστές που θα έχουν έναν ηγετικό ρόλο επιθετικά για την Σουηδία, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί να μην έχει ένα άκρος εντυπωσιακό ρόστερ, να έχουν περάσει φουρνιές καλύτερες από αυτήν, αλλά έχει αυτό το ευρωπαϊκό, βορειοευρωπαϊκό στυλ που μπορεί να της δώσει πράγματα, κόντρα σε μια Τινησία που δεν έχει έτσι να δώσει και πάρα πολλά, από τις αφρικανικές δηλαδή χώρες, και επειδή οι βορειοαφρικανικές παραδοσιακά θεωρούνται και πιο ποιοτικές, θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον ένα κλικ κάτω από τους Μαροκινούς, για να μην πω και παραπάνω, να τους βάλουμε στη ζυγαριά για αυτά τα οποία έχουμε δει από το Μαρόκο. Ίσως η Τινησία είναι πιο κάτω, τουλάχιστον ένα κλικ από το Μαρόκο, έτσι πάνω κάτω για το τι μπορούμε να περιμένουμε από την Τινησία σε αυτή τη διοργάνωση. Θα έχει λογικά αμυντικούς προσανατολισμούς στο παιχνίδι. Αυτό ίσως να βοηθήσει και τη Σουηδία, που θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα στην κατοχή της, θα προσπαθήσει να βρει Γιόκερες και Ίσακ μπροστά. Το κατά πόσο θα το καταφέρει είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό σε αυτή την λογικά αρκετά συμπαγή ανασταλτική λειτουργία των Τινήσιων, αλλά είναι και παίκτες στιγμής, είναι και παίκτες που με μια ατομική ενέργεια μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και στη Βραζιλία το είδαμε αυτό, στο χθεσινό παιχνίδι με το Μαρόκο, με μια ενέργεια του Βινίσιους να αλλάζουν οι ισορροπίες, δίχως να είναι έτσι τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα αγωνιστικά, δίχως δηλαδή η Βραζιλία να έχει πείσει σε εκείνο το χρονικό διάστημα ότι μπορεί να διεκδικήσει την νίκη με αξιώσεις. Μια ατομική ενέργεια του Βινίσιους αποδείχτηκε ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι και σε αυτό το μάτς νομίζω ότι μια ατομική ενέργεια των δύο, και είναι και στους υποψήφιους σκόρερ αν μην τι άλλο, μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Μπορεί η Σουηδία να κατακτήσει την νίκη εδώ. Εγώ βλέπω ότι αν θα το κάνει, λογικά θα το κάνει δύσκολα, και γι' αυτό ξεχώρισα τον άσο της Σουηδίας με under 3,5. Μια ίσως οριακή νίκη που θα μετρήσει, επαναλαμβάνω, η προσωπικότητα και αναμφίβολα οι ικανότητες που έχουν δύο ποδοσφαιριστές του top επίπεδου, ο Γιόκερες με τον Ίσακ, που είναι και υποψήφιοι σκόρερ στο μάτς.

Γκολ-γκολ στο βασικό μας παιχνίδι στο Ολλανδία-Ιαπωνία. Γκολ-γκολ με over για κάποιον που ενδεχομένως θέλει να πάει και προς κάποια πλευρά, να το πάει και λίγο πιο συνισταλμένα. Άσοχη με γκολ-γκολ, νομίζω ότι είναι στα πιθανά σενάρια του αγώνα που θα έχουμε νωρίς και θα είναι πρώτος χρονικά για τον έκτο όμιλο. Άσο με under 3,5, anytime Victor Γιόκερες κατά κύριο λόγο. Νομίζω ότι είναι οι δύο επιλογές που ξεχωρίσαμε κατά βάση στο Σουηδία-Τινησία που θα έχουμε τα ξημερώματα στις 5.

Όπως είπαμε νωρίτερα, προτελευταίο παιχνίδι για να κλείσει και τυπικά η σεζόν στη La Liga 2, να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί από αυτό το ζευγάρι το puzzle των ομάδων που θα συνθέσουν την La Liga της επόμενης χρονιάς. Το τελευταίο εισιτήριο διεκδικούν Μάλαγα και Αλμερία, οι οποίες θα έχουν τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα απόψε το βράδυ στις 10, με τον πρώτο από τους δύο τελικούς ανόδου να έρχεται στο παιχνίδι που θα έχουμε σήμερα στη Μάλαγα. Πρώτος τελικός ο επόμενος το ερχόμενο Σάββατο στην Ρεβάνς, και περιμένουμε βεβαίως δύο πολύ δυνατά ντέρμπι και με ένταση. Απλά να πω σε κάτι που μπορεί να υπάρχει σύνδεση. Κάποιοι θα έλεγα ότι έχουν και αυτή την οπτική με τη σημειολογία των αγώνων, με τη σημειολογία και των ετών που απουσιάζουν, για παράδειγμα, ομάδες, για να πάω και στο προκείμενο, γιατί είχαμε ήδη την Deportivo La Coruña να πανηγυρίζει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα μεγάλο χρονικό διάστημα απουσιάζει από την κορυφαία κατηγορία και η Μάλαγα. Είναι 8 τα χρόνια που δεν βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο στην Ισπανία. Το αν θα ακολουθήσει την Ντέπορ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είναι επίσης μια ομάδα η οποία έχει το δικό της μεγάλο κοινό και έχει γράψει και τη δική της ιστορία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, και επίσης φοράει και ανώλευκα. Τώρα αν αυτό το τριπλό κόμπο μπορεί να επιβεβαιωθεί είναι κάτι που θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής στους αγώνες που παρακολουθήσαμε στη regular season, στην κανονική διάρκεια, είδαμε δύο πολύ γεμάτα παιχνίδια, δύο αναμετρήσεις οι οποίες έχουν το χαρακτήρα του ανδαλουσάνικου ντέρμπι, και δύο παιχνίδια που είχαμε μία νίκη για κάθε ομάδα με γκολ, 2-1 για τη Μάλαγα στο δικό της γήπεδο, 3-2 για την Αλμερία στη δική της έδρα. Δείχνει να έχει γκολ νομίζω και αυτός ο τελικός και αυτή η αναμέτρηση, παρότι έχει αυτόν τον χαρακτήρα του τελικού. Δύο ομάδες οι οποίες παράλληλα δυσκολεύτηκαν να περάσουν τα εμπόδια που βρήκαν νωρίτερα για να έχουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους ραντεβού. Την Μάλαγα να περνά από τη Λας Πάλμας και την Αλμερία από την Καστεγιόν, και περιμένουμε να κρατήσουν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά που τη συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες σκοράρουν, δύο ομάδες που έχουν έφεση να δημιουργούν, να πηγαίνουν και σε πολλές τελικές στα δικά τους παιχνίδια. Αν θα επικρατήσει αυτό το χαρακτηριστικό και για τη Μάλαγα και για την Αλμερία, νομίζω ότι είναι πιθανό να δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές, βάζοντας ίσως και τον παράγοντα έδρα που θα παίξει και το ρόλο του, τουλάχιστον σε αυτόν τον πρώτο αγώνα που θα έχουμε απόψε στις 10. Ένα προβάδισμα στην Μάλαγα νομίζω ότι μπορούμε να το δώσουμε. Έχει πάντως πολύ καλή παράδοση η Αλμερία και είναι και πολύ επικίνδυνη, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, απέναντι στην Μάλαγα. Σε αυτά τα μάτς βεβαίως όλα μπορούν να συμβούν. Ίσως κάτι σε άσοχη με goal-goal να ταιριάζει. Εγώ προτίμησα να αφήσω ανοιχτό το τελικό αποτέλεσμα, να μην πάρω κάτι όσον αφορά στον πρώτο αγώνα που δημιουργεί και δεδομένα για τον δεύτερο. Goal-goal και over νομίζω ότι είναι μια επιλογή, όπως είχαμε και στα δύο παιχνίδια στην κανονική διάρκεια, που δεν αποκλείεται να το δούμε να συμβαίνει απόψε, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι μιλάμε για έναν αγώνα που έχει αυτά τα στοιχεία τελικού, που η λογική σε αυτές τις αναμετρήσεις τουλάχιστον λέει ότι οι ομάδες μπορεί να είναι και λίγο πιο κλειστές, λίγο πιο μαζεμένες, να περιμένουν και τον αντίπαλο. Αλλά εδώ θα έλεγα ότι ειδικά από την πλευρά της Μάλαγα η λογική λέει ότι θα πιέσει, θα ψάξει τον γκολ, να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της
και σε όλο αυτό η Αλμερία είναι πάντα πάντα πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη να ζητήσει τουλάχιστον ένα γκολ και είναι και πολύ ικανή στο να το πετύχει. Με αυτή τη λογική πήγαμε στο κόμπο, γκολ γκολ και over, ούτως ή άλλως το γκολ γκολ απλό είναι πολύ χαμηλό και νομίζω ότι είναι και δύσκολο να μείνουν στο 1-1 Μάλαγα και Αλμερία απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ.

Πριν κλείσουμε το ημίωρο, να πω ότι έχουμε ήδη έναν αγώνα σε εξέλιξη στη Σουηδία. Νόρμπι και Όντεβολτ στο πρώτο μισάωρο παραμένουν στο 0-0. 4 η ώρα η έναρξη των υπόλοιπων. Γιουνξίλε, Έστερσουντ, Φάλκεμπεργκ, Έρεμπρο και Σατβίκενς Μπράγκε. Και εκτός Μουντιάλ έχουμε και Νορβηγία, δεύτερη κατηγορία, με ένα πρόγραμμα αρκετών αγώνων. Βλέπω 6-8 συνολικά που αρχίζουν στις 5, και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε και Γιώργο Σχιζοδήμο στην παρέα για να τα σχολιάσουμε, να δώσει τα φώτα του ο Γιώργος και να καταλήξουμε σε στοιχηματικές επιλογές.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4. Θυμίζω www.betshow.com. Μπορείτε να πληκτρολογείτε από λάπτοπ, σταθερό υπολογιστή, κινητό, τάμπλετ, οτιδήποτε, και να έχετε κάθε πρωί όλες τις επιλογές μπροστά σας από όλους τους συναδέλφους. Στο επίκεντρο ξεκάθαρα το παγκόσμιο κύπελο, δεν το συζητώ, αλλά όταν έχουμε δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας, υπάρχει εκεί αυτό που λέμε ψωμάκι. Και όταν λέμε δεύτερη Νορβηγίας, ξαφνικά ή αυτόματα, για να το πω καλύτερα, το μυαλό πηγαίνει κατευθείαν σε Γιώργο Σιζοδήμο. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Παναγιώτη Σωτηρόπουλος. Έτσι το λένε αυτό το Βραζιλιάνο στα χαφ, τον Μπρούνο Γκιμαράις.
0: Μπρούνο Γκιμαράις.
1: Ναι, το λένε Γκιμαράις.
0: Εντάξει, οπότε, έχει και την προφορά.
1: Ναι, οπότε θα λέμε Σιζοδήμος.
0: Εντάξει, ωραία. Βραζιλιάνος. Νορβηγικά δεν ξέρω πώς θα λεγόταν ο Γιώργος Σιζοδήμος, γιατί αυτό είναι.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη. Εντάξει, ο Γιώργος είναι Γκέωργ, τώρα το Σιζοδήμος.
0: Εντάξει, δεν μεταφράζεται.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και φίλες του Μητρόπολης 95,5, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όσους μας ακούνε, στο Σιδερόκαστρο Σερών, στο Κοβούκλιο Σερών, στο Αγρίνιο, στο Μάρκο, στη Βιβύ, στο Γιορίκα και στην Αλεξία, αλλά και στην Αρνία Χαλκιδικής.
0: Νέα προσθήκη.
1: Ναι, γιατί εκεί έχει ωραίο κατσική σου τυρί να πας να φας.
0: Α, τα ξέρεις, τα άμαθες.
1: Μα πώς δεν ξέρω εγώ τώρα, αφού και μεγάλος ο Τριχολίδης.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Τι, η γιαγιά του που κοίτα, τον έφτιαχνε συνέχεια, τον έδινε κατσική σου γάλα να πει συνέχεια, γι' αυτό πήγαινε 90. Δεν έχει πιει πρόβιο η αγελαδινό κατσική.
0: Δεν τα ξέραμε αυτά, δεν τα ξέραμε αυτά τα κόλπα, γι' αυτό μείναμε στο 1,78 και δεν πήγαμε παραπάνω. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, για πες, τι λέγαμε.
0: Δεύτερη κατηγορία έχουμε σήμερα.
1: Α, όχι, για το Μουντιάλ δεν είπες να
0: για
1: μιλήσουμε.
0: Το Μουντιάλ. Τι να πούμε για το Μουντιάλ, για πες. Νορβηγία, τι βλέπεις Γιώργο?
1: 15. Κάτσε να... Κοίταξε να δεις.
0: Θα είναι καλό.
1: Η Νορβηγία είναι καλή ομάδα, έτσι, ναι, το έχει
0: σίγουρα,
1: δείξει. Το έχει δείξει, έτσι. Mm-hmm. Το τελευταίο φιλικό που έπαιξε ήταν με το Μαρόκο, ήρθε η Σοπαλία νομίζω 1-1, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, πολύ καλή ομάδα και το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο όμως για 15 λεπτά ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Μετά σαν να πάτησε το κουμπί και σταμάτησε το PlayStation. Δεν ξέρω, έχεις δει όταν μεταδίδουν από την κάμερα του διαιτητή? Είναι σαν να βλέπεις PlayStation, παιδί μου. Δηλαδή, έτσι δεν φαίνεται.
0: Σαν να είσαι σε video game, ναι, ισχύει.
1: Ναι, έτσι μου φαίνεται εμένα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, λέω μήπως κάνω, μήπως είμαι χαζός, μήπως βλέπω λάθος, μήπως είμαι αλήθωρος, ξέρω οτιδήποτε. Γι' αυτό σε ρωτάω, λέω μήπως το βλέπω μόνο εγώ.
0: Είναι ωραίο όμως.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Είναι σαν να είσαι μέσα. Σαν
1: ναι,
0: να τρέξει παράλληλα.
1: Και το VIR πάει πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι έκανε ο Κολίνας πάντως, αλλά πάει καλά.
0: Πάει καλά.
1: Αυτό. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή πάτησε στο κουμπί και σταμάτησε το Μάρκο. 15 λεπτά είχε εξαφανίσει τη Βραζιλία. Πού είναι η Βραζιλία? Δεν υπήρχαν χάρτη. Ποιο Γκιμαράις και ποιο Πακετά.
0: Πόσα
1: λεφτά παίρνουν αυτοί? Δεν παίρνει το Ζαφίρα τον πάγκο εκεί πέρα να σου θέλει να πούμε.
0: Να αρχίζουν να τρέχει.
1: Βέβαια, ήταν πολύ στάσιμη, δεν ξέρω αν τους είδες.
0: Στάσιμη, ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή αν το διαβάσεις ως τίτλο μπορεί να σου μείνει αρνητικά, αλλά είναι αληθινή προσέγγιση του Κάρλο Αντσελότη ότι ήταν καλό το αποτέλεσμα. Το 1-1.
1: Βέβαια, τι μόνο, γιατί αν έμπαινε αυτό στο 99 που έβγαλε ο Άλισον, διπλό.
0: Έτσι. Θα είχαμε άλλα.
1: Απλώς θα είχα κερδίσει εγώ, γιατί το είχα παίξει διπλό και γκολ.
0: Νορβηγία βλέπεις να πηγαίνει καλά στο Μουντιάλ, δηλαδή, και τι λένε Γιώργο οι Νορβηγοί?
1: Έχουν... Οι Νορβηγοί είναι πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Ναι, πολύ.
1: Έτσι, αλλά το θέμα είναι στον όμιλο που την έχουν, είναι η Γαλλία και η Σενεγάλη. Και οι πολλοί Σενεγαλίζοι παίζουν στην Γαλλία. Μήπως κάνουν τα κίμια εκεί και κάνουν, ξέρω εγώ, τις δώσουν κανένα βαθμό.
0: Α, το λένε αυτό οι Νορβηγοί. Μήπως έχουμε τίποτα.
1: Το λένε, εγώ το σκέφτομαι έτσι.
0: Εσύ σκέφτεσαι ελληνικά στην Νορβηγία, οπότε.
1: Οι περισσότεροι Σενεγαλέζοι πρέπει να παίζουν στη Γαλλία, λογικά.
0: Ναι, έχουν πολλούς. Αλήθεια είναι.
1: Και λέω, μήπως τυχόν το κάνουν έτσι, δεν ξέρω τι να σου πω. Εκτός αν μπορέσει και κοντράει τους Γάλλους στη Νορβηγία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Έχει μονάδες.
0: Αν δούμε ακριβώς τις μονάδες και το ρόστερ της, δεν είναι απαγορευτικό.
1: Μπροστά έχει Σόρλος και Χάλαντ.
0: Mm-hmm.
1: Που ο ένας παίζει στην Ατλέτικο, ο άλλος στη Σίτι. Έχει έτσι. Τον Νούσα που παίζει στη Γερμανία, που κάνει παπάδες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δεξιά εντάξει έχει λίγο ένα μειονέκτημα εκεί, δεν έχει εξτρεμάκι σαν τον Νούσα. Έτσι, στα χάφ έχει τον Όντεγκορτ, που παίζει στην Άρσεναλ. Εντάξει, είναι λίγο στα κάτω του, δεν είναι στα όπα του ο Όντεγκορτ τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, οι τραυματισμοί συνεχόμενοι τον έπεσε η απόδοσή του. Mm-hmm. Έχει αυτόν τον αριστερά που παίζει αυτό στη δεξιά. Ο Ρίερσον που παίζει στην Ντόρτμουντ, νομίζω.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Και έχει πολύ υλικό. Στην Αγγλία. Όλοι στην Αγγλία παίζουν οι περισσότεροι στα στόπερ. Και στην Μπενφίκα, νομίζω και στην Μπενφίκα παίζουν δύο. Καλά, τον έναν δεν ξέρω αν τον έχει πάρει, αλλά τον άλλον νομίζω τον έχει πάρει τον αριστερό εξτρέμ της Μπενφίκας.
0: Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλό ρυθμό πάντως και από τα προκριματικά, γιατί και εκεί την κρίναμε και εκεί μας έδωσε αυτή η φουρνιά αυτές τις ωραίες εικόνες ποδοσφαιρικά. Νομίζω ότι έχουν δικαίωμα οι Νορβηγοί να αισιοδοξούν. Δεν είναι υπερφύαλοι.
1: Έχουν.
0: Ναι.
1: Ότι έχουν. Αυτό είναι το σίγουρο. Γιατί κακά τα ψέματα έχουν πολύ καλό υλικό για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Δηλαδή η τελευταία τους επιτυχία ήταν πότε είχαν κερδίσει τη Βραζιλία. Σε ένα μουντιάλ πότε ήταν πριν 20 χρόνια, 30. Δεν θυμάμαι πόσα έχουν περάσει.
0: Έχουν περάσει και πολλά. Από τότε δεν έχουν να θυμηθούν. Οι Νορβηγοί θα δουν δεύτερη Νορβηγία σήμερα, Γιώργο. Ή θα δουν μουντιάλ.
1: Λίγοι.
0: Στοιχηματικά θα παίξουν αρκετοί όμως.
1: Ορίστε.
0: Στοιχηματικά θα παίξουμε αρκετοί, λέω όμως. Όχι.
1: Δεν νομίζω. Περισσότερα ρίχνουν στο μουντιάλ παρά στην Βιτά. Εντάξει, γιατί έχει.
0: Λογικό, οκ.
1: Υπάρχει. Δηλαδή, άντε η μεγάλη κατηγορία Νορβηγία κάπως παίζει. Δηλαδή, το σκεπτικό, το στοιχηματικό το βγάζουμε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την προηγούμενη φορά. Είχαμε κάνει 5 στα 6, 3 στα 4. Δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Είχαμε χάσει μόνο ένα μάτ.
0: Ναι.
1: Και όλα ήταν από τη μεγάλη κατηγορία. Οι μικροί πήγαν κατά διαόλου. Γιατί δεν. Και τώρα έχουν και δύο εβδομάδες να παίξουν.
0: Οπότε είναι αγωνιστική με ερωτηματικά πολλά. Ως προς τη φόρμα τουλάχιστον.
1: Μόνο η Ρανχάιμ με τη Στρώμα είχαν παίξει την προηγούμενη Κυριακή για ένα αναβληθέν παιχνίδι από την πρώτη αγωνιστική. Μόνο αυτές είναι που είχαν λίγο, να πω ότι έχουν λίγο ρυθμό. Γιατί οι άλλες δεν παίξαν καθόλου και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθούν και δηλαδή πώς θα είναι. Γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχουν πολλά φαβορί τα οποία μερικά είναι και προς αποφυγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινήσουμε το δικό μας.
0: Από όπου θέλεις.
1: Λοιπόν, Στρομισγκού Τσεντράουφος. Όπου και να το πιάσεις, οι αποδόσεις είναι ξεφτυλισμένες. Δεν αξίζει. Δηλαδή, μου θυμίζει το Γερμανία Κουρακάο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός αν βάλουμε να βάλει γκολ ο Πίγκελ.
0: Οπα.
1: Το 9 τη Στρομισγκού Τσεντράουφος. Αλλά και πόσο να δίνει αυτό, ένα 80.
0: Ναι.
1: Λογικά τόσο θα δίνει. Κατάλαβες. Αλλά δεν αξίζει. Τραβάς ένα χ και φεύγεις.
0: Φεύγεις.
1: Τραβάς. Ναι, δεν αξίζουν οι αποδόσεις. Μέχρι και το over 3,5 αν το δεις.
0: Αυτό έβλεπα. Ναι. Ναι. Τόσο είναι. 1,70.
1: Και πρέπει να το κάνει κατά κόρον η Στρομισγκού Τσεντράουφος. Δηλαδή. Θα σου πω ένα άλλο παιχνίδι παράδειγμα. Χαούγκεσουν Ρανχάιμ.
0: Ναι.
1: Κοίτα το over 3,5. Την ίδια απόδοση έχει. Γιατί η Χαούγκεσουν με τη Ρανχάιμ το over 3,5 έπρεπε να δίνει ένα 20.
0: Oh.
1: Γιατί η Χαούγκεσουν έχει κάνει 3 over 3,5 συνεχόμενα.
0: Mm-hmm. Και έχει βάλει 30 γκολ σε 10 μάτς. Δεν είναι λίγο.
1: Και η Ρανχάιμ έχει κάνει 5 συνεχόμενα. Και όχι όλα 3,5. Άμα δεις και 4,5 και 5,5 και 6,5.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ναι. Πώς το δίνεις αυτό με ένα 65 πόσο δίνεις στη Χαούγκεσουν και δίνεις το ίδιο στο Στρομισγκού Τσεντράουφος. Που η Στρομισγκού σε πολλά παιχνίδια έχει φέρει και ένα. Ναι, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν συμφέρει. Δηλαδή δεν κερδίζεις τίποτα του Στρομισγκού Τσεντράουφος. Τα αφήνεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή και άσου και over 2,5 να το παίξεις, πάλι στο 1,60 θα πας. 1,70.
0: Και να περιμένεις από τη Στρομγκότζε να βάλει. Ναι.
1: Κατάλαβες. Πάμε στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ασάνι Ον Γκρέλαντ. Η Ασάνι εκεί που ήταν τελευταία και χωρίς νίκη, ξαφνικά κάνει δύο απανωτές. Και παραλίγο να πήγε να κάνει και την έκπληξη μέσα στην Κουμσβίγκη. Απολογήθηκε ένα μοιράστο ημίχρονο, αλλά μετά παρέδωσε πνεύμα. Παίζει με την Ον Γκρέλαντ που είναι πιο δυνατή ομάδα. Έχει την προϊστορία η Ον Γκρέλαντ, δεν έχει 0-0-3 να φανταστεί. Εκεί θα πήγαινα στο διπλό και over 3,5 που πάει στο 3-0-5.
0: Διπλό και over 3,5. Ωραία. Γκολ-γκολ εδώ δεν βλέπεις, φαντάζομαι. Δύσκολο.
1: Εντάξει, μπορεί, αλλά γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα για Β' Νορβηγία που τα λάθη το ένα δέχεται το άλλο. Μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν είναι πίσω ότι δεν θα γίνει.
0: Μία επιλογή κύκλωσα.
1: Μπράβο. Στα bike Eggersund. Ωραία, καλή στα bike. Στα πολύ κάτω της Eggersund. Από την ημέρα που έχασε από τις Άδνες, όταν πήγα εγώ και την είδα ζωντανά με τις Άδνες και μου άρεσε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που έπαιζε, δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη. Τι πήγα εγώ και την είδα, τέλος πάντων. Ναι. Δεν μπορεί. Ενώ έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο μέσα στις Άδνες, έφαγε 4 εκεί και από εκεί και πέρα την πήρε παραμάζωμα. Συνέχεια χάνει. Βέβαια της έχει φύγει ο προπονητής, είπαμε ότι πήγε στη Χαούγκεσον. Ο άλλος που ανέλαβε δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
0: Στα μπάι, κάσο.
1: Αν το παίξει ουσία αυτό το 1,70 και μετά από δύο εβδομάδες διακοπής που μπορεί να ευνόησε την Eggersund. Κατάλαβες, οπότε αποφεύγουμε. Αποφεύγουμε και αυτό το παιχνίδι. Πάμε Σάντνες Τρόμεν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Σάντνες χωρίς τον αρχηγό της, την άμυνα, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά από ό,τι έμαθα από τον Γιωρίκα δεν θα παίξει μάλλον ο Ανέστης, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω όμως αυτό, γιατί συνήθως ο Αρτούρο Κλίβελαν κατεβαίνει πάντα σε όλα τα χρήματα με 3 στόπερ, εφόσον το ένα είναι τιμωρημένο, άλλο στον πάγκο δεν έχει εκτός από τον Ανέστη. Τώρα τι θα κάνει αν θα εφαρμόσει καινούργιο σύστημα, δεν το γνωρίζω και θα τα αποφύγω και αυτό το παιχνίδι.
0: Ούτε σαν την Στρόμεν.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο Αρτούρο. Πάμε στο Σόγκδαλ Μος.
0: Ναι, βέβαια αυτό το 1.87 είναι καλύτερο συγκριτικά με τις άλλες αποδόσεις για φαβόρι. Αλλά okay, ναι, εγώ μένω σε αυτό που λες.
1: Γιατί να είναι φαβόρι η Σόγκδαλ.
0: Ναι. Άξι. Ξέρω εγώ, παίζει την έδρα της. Ε.
1: Ναι, αλλά τι έχει κάνει Μος.
0: Τι έχει κάνει Μος.
1: Έπαιξε με τα τρία μεγαθύρια.
0: Ναι.
1: Ότ Γκρέλαν, την οποία από 2-0 ημίχρονο την κέρδισε 2-3.
0: Ναι.
1: Κατάφερε, πήρε σοπαλία από τη Στρομσβούτσετ.
0: Ναι, το 1-1.
1: Και πάλεψε με τη Χαούγκεσον, προηγήθηκε 0-1, ισοφαρίστηκε, έβαλε δεύτερο, ακυρώθηκε και ύστερα έφαγε αυτήν δεύτερο και μετά έγινε το 3-1. Έχει βρει το κουμπί ο προπονητής της ΜΟΣ, την ενδεκάδα που θέλει, αρχίζει και σκοράρει και μοιράζει εσείς το ο Αγά, λέγεται, το 9 που έχει. Οπότε εδώ αξία έχει το 3-30. Εδώ πας με Μος διπλό και γκολ πάει 4-40.
0: Διπλό Μος λοιπόν. Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: βεβαίως.
0: Διπλό γκολ για όσους θέλουν να το ανοίξουν παραπάνω.
1: Ωραία. Λοιπόν, Λιν Μπρίνε.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν φέρνουν ποτέ ισοπαλία μεταξύ τους.
0: Γι' αυτό είναι και ψηλά.
1: Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι φαβορή η Μπρίνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι να πεις ότι είναι η ίδια στην ίδια, δηλαδή 10 από 10 βαθμούς έχουν και οι δύο ομάδες.
0: Με ισόβαθμες.
1: Η μία παίζει στην έδρα της και η άλλη παίζει εκτός. Και μου τη δίνει στην πριν, επειδή κέρδισε με τα 1000 ζόρια τη Hot πριν δύο εβδομάδες, αν πεις τι έχει κάνει Λιν. Εντάξει.
0: Τι έχει κάνει Λιν και έχει πετύχει μόνο 8 γκολ σε 10 μάτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μπροστά είναι δύσκολη.
1: Όταν υπάρχει αυτή η διακοπή, κάποιες ομάδες ευνοούνται. Εγώ πιστεύω θα ευνοηθεί και η Λιν από τη στιγμή που έχει επιστρέψει και στη φυσική της έδρα, στον Μπίσλετ. Πιστεύω θα κερδίσει την Μπρίνε. Γιατί η Μπρίνε κάνει νερά, δηλαδή με τη Χοντ με τα 1000 ζόρια κέρδισε.
0: Ναι.
1: Με τα 1000 ζόρια κέρδισε. Κατάλαβες. Εγώ είμαι με τη Λιν πάντως.
0: Άσο Λιν.
1: Λιν και γκολ 4-10.
0: Άσο και γκολ. Να το.
1: Βεβαίως. Να πάρεις αποδόσεις, να πεις.
0: Ναι, για να πάρεις, να μην μείνεις μόνο στο 1,80 έτσι εκεί που παίζει.
1: Ήταν 2,70.
0: Όχι 1,80, 2,70 είναι, ναι.
1: 2,70 ήταν η αρχική τιμή της Λιν, τώρα η νορβηγική εταιρεία το έχει πάει 2,50.
0: Α, το γύρισε φαβορί.
1: Όχι, φαβορί.
0: Παραμένει πριν.
1: 2,50-2,45 το έχει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να καταλάβεις.
0: Εδώ είναι πιο ξεκάθαρο φαβορί πριν πάντως. Είναι έχουν πιο ξεκάθαρο φαβορί. Ναι.
1: Η νορβηγική εταιρεία το ξεκίνησε 2,70 τον Άσο, το έχει πάει 2,50 τώρα.
0: Ωραία.
1: Να το ξέρεις. Λοιπόν, ναι. Hot Kongsvinger διπλό.
0: Διπλό.
1: Αλλά διπλό με over. Αλλά όχι το over 3,5 και το over. Γύρω στο 2,10.
0: Κάπου εκεί πάει, ναι. Θα σου πω σε πολύ λίγο. Ναι.
1: Βάλτε σε κύκλο.
0: Διπλό με over. Ναι, 2 κάτι κοντά στο 2,10. Μια χαρά περνάει.
1: Χαούγκισον Ρανχάιμ.
0: Χωρίς να το εξηγήσεις παραπάνω.
1: Ποιο?
0: Τον Χόντκινς Βίγκερ. Ναι.
1: Εντάξει, Χόντκινς Βίγκερ είναι ανώτερη ομάδα κακά τα ψέματα. Έχει καλύτερο σύνολο. Έχει και την προϊστορία με το μέρος της. Τι άλλο θέλουμε.
0: Εντάξει. Άρα κλείσαμε. Λέλαβες. Ναι.
1: Λοιπόν, Χαούγκισον Ρανχάιμ το τελευταίο μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια θα του δώσω over 3,5. Κοιτά την απόδοση 1,67.
0: Και εγώ έτσι εκεί σε πήγα. Αυτό περίμενα να πει, το over 3,5.
1: Και λέω τώρα τι να το παίξω αυτό στο 1,67. Σε τον κόπο. Εντάξει, με κλειστά μάτια το παίζεις αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το παίξω over 4,5. Υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα να πεις. Γιατί
0: μπορεί να πάει λες και εκεί.
1: Έχει κάνει 5 συνεχόμενα over 3,5 η Ρανχάιμ. 5. Τρία συνεχόμενα έχει κάνει η Χαούγκισον και άμα δεις μέσα στη Στρόμενη κέρδισε 0-7.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Κατάλαβες. Προϊστορία δεν φέρουν χ. 2 νίκες η Χαούγκισον, 3 η Ρανχάιμ.
0: Θα είναι ανοιχτό.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα φάει πολύ η Χαούγκισον γιατί στις αντιπιθέσεις οι άλλοι δεν πιάνονται. Τώρα να το παίξεις άσο και γκολ πάει 2,55. Άσο και over 3,5 όμως είναι η καλύτερη απόδοση.
0: Ναι.
1: Πάει στο 3.
0: Εκεί.
1: Οπότε
0: το βλέπεις και άσο όμως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι πιο, έχει πιο, σε πιο έμπειρους παίχτες η Χαούγκισον. Η Ρανχάιμ έχει πιο πολύ νεολαία, οι οποίοι παίζουν με πάθος, έχουν τρεξίματα, αλλά κάνουν και ατομικά λάθη αρκετά.
0: 4 κύκλωσα, 5.
1: Επειδή έχει καλό καιρό θα έχει και κόσμο πιστεύω σήμερα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι Γκρέναν διπλό και over 3,5.
0: Ναι.
1: Έτσι, είπαμε την Μος διπλό και γκολ.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, εμείς τα προτείνουμε έτσι, άλλους μπορεί να το παίξει και σκέτο διπλό.
0: Και σκέτο διπλό, ναι. Σωστό.
1: Τη Λίν άσου και γκολ, τη Γκομισβίγκε διπλό και over και τη Χαούγκισον άσου και over 3,5. 5 μάτς, οι αποδόσεις είναι, τι να σου πω τώρα, 3-2-6, 4-6-24, 4-24 γύρω στο κατοστάρικο, 3-100, 300. Τέλος. Και πας τα μοίρα, τι δεν να παίξεις Γερμανία κουρακά, τι να παίξεις. Το Χάβερτς, πόσο να δίνει ο Χάβερτς.
0: Και εγώ το Χάβερτς έβαλα, αλλά τι να δίνει. Τα δύο γκολ δίνει, ξέρω εγώ, 2.35, 2.40.
1: Χτες έβαλα τον Εμπολό να βάλει γκολ, 1.80. Και να βάλει 2.5-10, πού είναι το δεύτερο.
0: Δεν ήρθε ποτέ.
1: Μετά έπαιξα τον Εντόι, γιατί τον είπε ο Μάντζιος.
0: Ναι.
1: Τι έχασε. Πάρε τηλέφωνο τον Μάντζιο να βρει τη διεύθυνση του Εντόι να πάμε για καφέ.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Να πάμε στο σπίτι. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτά που χάνετε. Παίζει την Νότιχαμ. Σε πληρώνει Μαρινάκη και παίζει την Νότιχαμ. Και χάνει αυτά τα γκολ. Και ο άλλο τερματοφύλακα από το Κατάρ. Πού ήξερε αυτό να παίζει τερματοφύλακα. Και τα πιάνει όλα.
0: Κι όμω, είδε. Κι όμω, όταν δεν το καθαρίζει το. Και όταν δεν το καθαρίζει, Γιώργο, το ματ. Γιατί εγώ νομίζω οι Ελβετοί. Το πήγαν. Και στο τέλο είπαν, OK, τώρα αφού δεν πάει και παραπάνω, α μείνουμε και εδώ που είμαστε. Το χάνει κιόλα. Ή δεν το κερδίζεις.
1: Προειδοποίησε το Κατάρ.
0: Βέβαια προειδοποίησε.
1: Δύο-τρεις φορές προειδοποίησε. Εγώ το σκέφτηκα να το ποντάρω γύρω στο 88 λεπτό να βάλω κάτι ψηλά στο χ. Άστο τώρα μην βάζει τα
0: λεπτά. Μην πλέξουμε.
1: Είχα βάλει τον Εμπολό, είχα βάλει τον Εντόι που βλέπω πήγαινε κατά διαόλου. Λέω άστο, δεν χρειάζεται άλλα για χάσιμο.
0: Έτσι είναι. Και άμα βλέπεις και ένα μάτς που δεν πηγαίνει.
1: Δεν είναι διεκτική.
0: Δεν ασχολήθηκε παραπάνω. Ήταν
1: πολύ κακή. Μέχρι και η Σκωτία με τα 1000 1-0.
0: Ναι, και οι Σκοτσέζοι δεν το άνοιξαν.
1: Όλοι παίζαν Τουρκία και η Τουρκία έχασε 2-0. Δηλαδή η χθεσινή μέρα ήταν πολύ χάλια για, για τους παίκτες δηλαδή.
0: Έτσι, ήταν και άστοχη πολύ η Τουρκία. Ήταν δημιουργική, αλλά δυστυχώς ήταν άστοχη.
1: Ναι, αλλά ναι. Κατάλαβες, τέλος πάντων. Αυτά Παναγιώτη, είμαστε στην ώρα μας.
0: Εννοείται.
1: Πώς το λέει,
0: Γκυμαράες. Γεια σου Τζόρτζ Κιζοδήμος.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλή τύχη σε όλους.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, καλή τύχη και σε σένα. Κρατήσαμε και τις επιλογές Γιώργου Κιζοδήμου από τη δροσερή αλλά με καλό καιρό όπως μας είπε Νορβηγία και θα τις υπενθυμίσω πριν κλείσουμε στο ημίωρο με άσο για Λίν κόντρα στην Μπρίνε, άσο με γκολ αν θέλετε να ανεβάσετε ακόμα περισσότερο την απόδοση. Διπλό για την Μος απέναντι στην Σόγκνταλ. Όλοι οι αγώνες θυμίζω στις 5 στην δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Διπλό με goal-goal αν θέλετε να ανεβάσετε παραπάνω την απόδοση για τη Μος. Άσο με over 3,5 η επιλογή για το Haugesund Ranheim. Διπλό με over για την Kongsvinger στην έδρα της Hod. Και διπλό με over 3,5 για την Odd Grenald στην έδρα της Ασάνε. Οι 2-5 επιλογές Γιώργου Σιζοδήμου στο σημερινό πρόγραμμα δεύτερη κατηγορία στην Νορβηγία.

Με Γιώργο Σιζοδήμο φτάσαμε στο φινάλε του ημιώρου, φίλες και φίλοι, και στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας στο Pet Show της Κυριακής φτάσαμε στις 3. Αφού σας πω ότι έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου στη Σουηδία, Νόρμπι Όντεβολτ 0-0. Τα υπόλοιπα στις 4, η Νορβηγή που μας ανέλησε ο Γιώργος Σιζοδήμος ξεκινούν στις 5. Και θα πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε βάζοντας την παρέα Γιώργο Μάτζιο για να επιστρέψουμε παράλληλα και σε μουντιαλικά δεδομένα. Σε αυτή την παρένθεση στη δεύτερη Νορβηγίας νομίζω ότι βγαίνουν και επιλογές με καλές αποδόσεις. Αξίζει να τις κυνηγήσουμε, να έχουμε και ένα εναλλακτικό πλάνο, να μην μείνουμε μόνο στους αγώνες που έχουμε, τους 4 σήμερα στην πρεμιέρα, σε 5ο και 6ο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
18: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
19: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
20: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ.
0: Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
21: Α.
0: Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία.
21: Ω.
0: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
24: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
23: Και η νομική προστασία?
24: Προστασία, αλλά νομική.
23: Και η απαλλαγή?
24: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
23: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
24: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τρίτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. 9 λεπτά μετά τις 3. Με γκολ για Odevold επιστρέφουμε. 51ο λεπτό, Norby Odevold 0-1. Πριν καλησπερίσω Γιώργο Μάτζιο που έχουμε στη γραμμή, τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον Άγγελο Πιστό εδώ στην εκπομπή, παρά το γεγονός ότι είναι χιλιόμετρα μακριά στην Ολλανδία. Θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να τον ζηλεύαμε κιόλας και με τη δροσιά που θα έχει εκεί και τα πολύ ωραία πάρκα που έχουν οι Ολλανδοί. Ο Γιώργος Μάτζιος θα ξέρει αυτά. Νομίζω ότι ήταν μια καλή γέφυρα να τα συνδυάσω και τα δύο. Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελες τώρα να σου σε κάνα πάρκο εκεί.
1: Στο Γκρόνιγκεν, που είναι η πράσινη του Ολλανδικού Βορρά. Εκεί στους αγρούς θα κάνεις ποδήλατο.
0: Α, κάνεις ποδήλατο.
1: Και τέτοια.
0: Έτσι, 20-22 βαθμούς max.
1: Δροσούλα. Ψάχνουμε τα δέντρα τώρα. Όσοι δεν είναι εντός των τυχών, για να μην τους φάνε τα τσιμέντα, ψάχνουμε τα δέντρα. Αλλά να φυσάει και λίγο τώρα, εντάξει. Αλλιώς και τα δέντρα μόνο σκιά κάνουν. Άμα έχεις έστη, θες και τώρα να μυστήρα μετά.
0: Το καλύτερο φυσικό air condition.
1: Ε, βέβαια.

0: Δεν γίνεται ρε Σίγιο.
1: Δεν είδα. Και το Αυστραλία-Τουρκία ίσα ίσα λίγο ξυπνητήρι με τον καφέ και αυτό πάλι δεν έχει ξυπνήσει και πολύ καλά για να το δεις. αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εκεί που λένε οι γιατροί πρέπει να κάνουμε και κάνα 8 ώρα ύπνο τη μέρα. Πού, μα παλιά το 8 ώρα. Τώρα δεν υπάρχει και 5-6 ώρες να κοιμηθείς, καλά είναι.
0: Ναι, ή ενδιάμεσα να ρίξεις έναν απογευματινό για να μπορέσεις να αντέξεις το βράδυ.
1: Ο απογευματινός δεν τον πολύ καλύπτει τον βραδινό.
0: Ναι, όχι.
1: Καλό είναι αυτό που λες. Έστω και μια ωρίτσα, καλό είναι.
0: Αλλά μα δεν αντέχεις άμα δεις τα βραδινά.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα το πας μέχρι τις 3, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά δύσκολα. Θέλεις κάτι ναι. ενδιάμεσο να αντέξεις.
1: Και
0: αλλά
1: μετά είναι και το παιχνίδι να σε κρατήσει κιόλας.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, αυτό θα έλεγα.
1: Το Βραζιλία-Μαρόκο μέχρι το 60 ήταν πολύ καλό. Μετά ναι. το δεύτερο cooling break ψιλοβολεύτηκαν. Mm-hmm. Δεν είχαμε δηλαδή τρομερές φάσεις. Εντυπωσία στο Μαρόκο, εντάξει προφανώς. Τώρα δούμε τα σημερινά. Να τα πείσεις τα χθεσινά. Mm-hmm. Οπότε πάμε στα σημερινά. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι το οποίο ας τα πάρουμε χρονικά mm-hmm. αυτά που έχουμε. Ξεκινώντας πρώτα από το μάτς που έχουμε στις 7, στις, όχι 8,
0: 8.
1: Είναι το πρώτο νωρίς. Στο Χιούστον η Γερμανία παίζει με το Κουρασάο. Μια Γερμανία η οποία θέλει να μπει δυνατά. Ο Νάγκελσμαν μετά τα 2 αποτυχημένα Μουντιάλ το 18 και το 22 έπιασε δουλειά το 23, είχε πολλά να αλλάξει, να κάνει ανανέωση, να μπορέσει να φέρει αέρα αλλαγής. Έχει έναν αέρα αλλαγής, αυτή είναι η αλήθεια Γερμανία και έχει ρίξει και το μέσο όρο ηλικίας. Και είναι ερωτηματικό το πόσο ψηλά μπορεί να πάει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα βατό παιχνίδι για την Γερμανία αυτό. Απέναντι στο Κουρασάο, το οποίο ζει το όνειρό του, υπό τις οδηγίες του πολίτικου του Πολύπυρου Dick Advocate, μιλάμε για μια χώρα 150.000 κατοίκων, δηλαδή σαν να παίζει η Λάρισα τώρα στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Και με αρκετούς παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ολλανδία, αυτό για μένα έχει τη σημασία του. Γιατί ναι. μπορεί στα χαρτιά το Κουρασάο να παραταχθεί με 5-4-1, που είναι και το λογικό, με πεντάδα άμυνας. Αλλά και αυτοί που παίζουν δεν έχουν και πολύ καλά αφομοιώσει αμυντική φιλοσοφία παιχνιδιού. Δηλαδή τώρα στην Ολλανδία δεν παίζουν και τρελές άμυνες οι ομάδες εκεί. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπω το over 4,5 πιθανό. Εντάξει, για να την πω την αμαρτία μου, έριξε και μια τουφεκιά στο 7-0. Έπεσε βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι στο 5-60 με 6 κάπου εκεί παίζει. Χθες ήταν και στο 7,5. Άρα το over 4,5 είναι με 2-10 μια πιθανή επιλογή. Υπάρχει και αυτή η λογική.
0: Και σε αυτό ναι. θα προσθέθετα αυτό μάλλον που πας να πεις Γιώργο, τη γερμανική λογική. Ότι τα γκολ.
1: Σέβομαι τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω fair play.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο σεβασμός των Γερμανών, ξεκάθαρα. Οπότε, σύν του γεγονότος ότι είναι η πρώτη ομάδα που παίζει με το Κουρασάο από τον Όμιλο, mm-hmm. που σημαίνει ότι αν θέλει να έχει μια ως το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και πιθανές ισοβαθμίες στο φινάλε των Ομίλων, θα κοιτάξει να βάλει όσο πιο πολλά μπορεί.
0: Ναι.
1: Το έχει κάνει και στο παρελθόν, το έχουν κάνει και οι ομάδες σε συλλογικό επίπεδο. Θυμάμαι δηλαδή το Παγκόσμιο Συλλόγων μαζί να τα κουβεντιάζουμε. Mm. Bayern, Oakland City που είχε λήξει 10-0.
0: Ναι.
1: Οπότε με αυτή τη λογική. Τώρα θα πει κάποιος αν δεν παίρνουν και τα γκολ, γιατί και χθες η Ελβετία που είχε με το Κατάρ, τέλος πάντων.
0: Πήγε να τα σπάσει. Ναι.
1: Ναι. Αυτή είναι η επιλογή μου.
0: Όχι σε πρόσωπα.
1: Ότι, ναι, σε ειδικό bet αν πήγαινα, παρότι είναι χαμηλά, θα πήγαινα και σε πέναλτι. Και επειδή ο Μαροκινός ο Ζαγέτ τα δίνει. Και επειδή μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα είναι σε μια περιοχή ουσιαστικά 90 λεπτά. Άρα, όσο πιο συχνά πατάς περιοχή, τόσο πιο πιθανό είναι ο άλλος να σου κάνει κάποιο πέναλτι.
0: Ναι, και θα υπάρχουν και οι επαφές.
1: Με αυτή τη λογική το λέω.
0: Και νομίζω ότι
1: παρότι έχει πέσει πολύ το πέναλτι.
0: Mm-hmm. Και πιο εύκολα στο outsider θα το δώσουν. Αντίθετα εννοώ. Ή αντίστοιχα στο φαβόρι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά μιλάς. Mm-hmm. Πάμε Ολλανδία-Ιαπωνία. Που
0: ναι.
1: είναι το πιο ωραίο παιχνίδι βάσει ονομάτων. Το περιμένω και εγώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα δυνατό crash test για την Ολλανδία, που περιμένει πολλά από τους μεσοπτητικούς της, ο Κούμαν. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία δεν ήταν πολύ πιστική στα τελευταία της φιλικά παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Και στα 4 δέχτηκε γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Και με υποδέστερους αντιπάλους. Το έχω πει και στα pre-game και όταν μιλούσαμε για τα μακροχρόνια, ότι εμένα η Ιαπωνία μου αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή είναι μια ομάδα που έχει 8 χρόνια τον ίδιο προπονητή και επειδή την χάνει αυτή η φουρνιά παικτών είναι πάρα πολύ κομβική. Δηλαδή θα λείπει ο Έντο που έπασε το τελευταίο πρόβλημα της Λίβερπουλ και λες ότι δεν είναι απώλεια γιατί δεν έκανε καμιά τρελή χρονιά. λείπει ο Μιτώμα, ξέρω εγώ, της Μπράιτον και λες καλύπτεται το

0: Φαινόταν γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες στον πάγκο, όχι στην ενδεκάδα. Mm-hmm. Έχει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά παικτών. Η Ιαπωνία έχει κάνει μεγάλα αποτελέσματα και στα προηγούμενα Μουντιάλ. Δεν έχει περάσει πολύ σκελός και από το διπλό που έκανε στο Γουέμπλε με την Αγγλία.
1: Κέρδισε την Βραζιλία.
0: Κέρδισε την Βραζιλία. Mm-hmm. Εκτιμώ εδώ δεν θα χάσει. Θα πήγαινα με το Χ2. Ποιο safe μου δείχνει τον goal-goal. Νομίζω θα έχουμε goal στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και είναι και ένα παιχνίδι που επειδή οι Ιάπωνες θα δώσουν υψηλό tempo και το line είναι εφικτό, θα κρατήσω και corner και πλάγια. Τα corner είναι στο 9,5. Είναι δύο ομάδες που παίζουν πολύ από τα πλάγια για να το επιλέξει κανείς, να έχουμε δηλαδή 10 corner. Και μου κάνει εντύπωση που το line στα πλάγια out βγήκε σχετικά χαμηλά. Προφανώς εδώ οι εταιρείες σκέφτονται ότι είναι δύο ομάδες που επειδή έχουν ποιότητα θα έχουν και κατοχή, αλλά επειδή μιλάμε για μάτς υψηλού τέμπου, το να έχει π.χ. 34 πλάγια στο 1,89 μου φαίνεται πολύ εύκολο. Δηλαδή εγώ για να μην ειλικρινήσω τράβηξα λίγο παραπάνω. Το πήρα 36,5 για να πάρω 3 φράγκα. Mm-hmm. Το λέω γιατί πλέον όλες οι εταιρείες έχουν πολλά line στα πλάγια για να τα αυξομοιώσει όπως θέλει ο καθένας. Εντάξει, σκέψη μου αυτή είναι goal-goal, over 9,5 corner και over 33,5 πλάγια το safe, 36,5 το ρίσκο. Για να πάρει καλύτερη απόδοση αν θέλει κάποιος από το συγκεκριμένο mm-hmm. ζευγάρι.
1: Mm-hmm. Έχουν και παίκτες που είναι εκεί στα πλάγια και ενώ ρε παιδί μου στα άκρα και θα έχει πολύ παιχνίδι.
0: Η λογική
1: δηλαδή
0: λέει ότι η Ολλανδία θα πάει με Μάλεν Χάκπο Ντεπάι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Μπράβο.
0: Η Ιαπωνία έχει τον Ντόαν, έχει τον Κούμπο. Πω Κούμπο φίλε, σωσκεδά, σφαίρα. Δεν τον πιάνει. Έχει τον Νίτο, επίτης εξαιρετικός παίκτης. Την Γκένκ, ο Έντα, γκολτζής της Φέγενορ.
1: Ως 5 έριξε φέτος.
0: Ναι, είναι πολύ πολύ ποιοτικές και οι δύο ομάδες. Η Ολλανδία έχει ένα καλό ότι έχει και καλά χαφ. Και ο Ράιντερς και ο Ντε Γιόνγκ και ο Κουμπμάινερς είναι καλά χαφ. Αν κάπου λίγο το χάνει η Ολλανδία είναι στην άμυνα που δέχεται γκολ εύκολα. Και δεν το επικεντρώνω σαν μονάδες, γιατί και ο Ντάμφρις προφανώς για να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ παικτάρα είναι.
1: Βέβαια.
0: Και ο Φαντάικ, παρότι δεν έκανε καλή χρονιά με τη Λίβερπουλ, είναι ο Φαντάικ. Εντάξει, ο Φαντερβέν και ο Ακέ δεν τους λες και άμπαλους, δεν τους λες και πολύ ψηλού επίπεδου, ούτε το Φερμπρούκεν σαν τερματοφύλακα. Θέλω να πω ότι
1: έχει αδυναμίες.
0: Θα έχει τελικές η Ιαπωνία, θα κάνει δηλαδή τελικές στην Ολλανδία. Γιατί είναι και τέτοιο το στυλ παιχνιδιού των Ολλανδών και σε ομαδικό επίπεδο που επιτρέπουν τους αντιπάλους τους να τους απειλούν. Δεν είναι δηλαδή και η πιο αξιόπιστα αμυντικά ομάδα της Ολλανδίας, παρότι είναι ποιοτική από τη μέση και μπροστά. Πίσω επαναλαμβάνω τα έχει τα θέματα της. Θυμίζω δέχτηκε γκολ από το Ουσμπεκιστάν τις προάλλες, πιο πριν έχασε από την Αλγερία 1-0, έφερε 1-1 με το Κουαδόρ και κέρδισε 2-1 την Νορβηγία. Είδες τώρα 4 φιλικά έδωσε, 2 το Μάρτιο και 2 το Ιούνιο και στα 4 δέχτηκε γκολ. Η Ιαπωνία από την άλλη έχει ένα πολύ υψηλό σερί νικών. Έχει 2, 4, 6 νίκες. Ισλανδία, Αγγλία, Σκωτία, Βολιβία, Γκάνα, Βραζιλία τις κέρδισε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τον περασμένο Οκτώβριο έπαιξε 6 φιλικά. Τα κέρδισε και τα 6. Mm-hmm. Έχασε μόνο ένα από την Αμερική το Σεπτέμβριο, έφερε 2-2 με την Παραγουάη, 0-0 με το Μεξικό και αν πάει κανείς πιο πίσω, είναι και η πρώτη ομάδα που κατάφερε να πάρει πρόκριση στο Μουντιάλ. Δεν είναι ότι χαλάρωσε, είπε εντάξει, το καθάρισε μπαμ-μπαμ. Άρα αυτό εμένα μου δείχνει και συνέπεια για την
1: συγκεκριμένη ομάδα. Μας, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Αυτά με το Ολλανδία-Ιαπωνία. Πάμε και στα δύο βραδινά. Στο ακτέ εμφανιστού Εκουαδόρ, το οποίο δείχνει με μια πρώτη ματιά πολύ πολύ ισορροπημένο. Η ακτέ εμφανιστού δεν έχει περάσει ποτέ από όμιλο.
1: Ναι.
0: Είναι ο στόχος που θέλει. Σε νοκάουτ δεν έχει περάσει ποτέ. Έχει παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Είναι ερωτηματικό για μένα. Πιο πιστική είναι η εικόνα του Εκουαδόρ. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να έχεις να χάσεις 21 μήνες. Το Εκουαδόρ έχει να χάσει 21 μήνες.
1: Ναι.
0: 19 συνεχόμενα παιχνίδια. 8 νίκες, 11 ισοπαλίες. Μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα που θυμίζω ότι στα προκριματικά του Μουντιάλ τερμάτισε πάνω από τη Βραζιλία. Ήταν δεύτερη, μόνο πίσω από την Αργεντινή. Τι δείχνει αυτό, ότι παρότι δεν έχει τα πολύ μεγάλα ονόματα που θα πει κάποιος εντυπωσιάζουν και τους ξέρουμε και παίζουν στην Ευρώπη, έχει καταφέρει ο Αργεντίνος coach που την έχει αναλάβει να φτιάξει μια ομάδα πολύ πολύ ισορροπημένη, τακτικά πειθαρχημένη, γιατί όταν χάνεις δύσκολα αυτό δείχνει. Παρότι παίζει 4-4-2 η συγκεκριμένη ομάδα. Έχει παίκτες που μπορούν και στέκονται σε υψηλό επίπεδο. Ο Ορντόνιες Κλαμπρίζ είναι πολύ καλός.
1: Έχει δύο στόπερ.
0: Ο Άρσεναλ, εντάξει, ο Πάτσο το ξέρουμε από την Παρή, έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ο Εστουπινιάν είναι στη Μίλαν. Ο Καϊσέδο είναι στην Τσέλσι. Ο Βαλένθια παρότι παίζει στην Πατσούκα είναι ο παίκτης που είναι βαρόμετρο για την ομάδα του Εκουαδόρ, εκτελεί και τα πέναλτι. Ακόμη και ο Γεμπόα της Φενέτσα, ένας πολύ πολύ αξιόλογος επιθετικός.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι δεν θα χάσει, και επειδή είναι μια ομάδα που έχει πολύ συνεχόμενο under, θα επιλέξω το Χ2 και under σε κόμπο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι η πρώτη μου επιλογή. Και η δεύτερη είναι τα φάουλ. Έχουμε νομίζω σκληρό παιχνίδι εδώ. Over 25,5 φάουλ, δεν αποκλείω και τις κάρτες. Γιατί όταν βλέπω φάουλ, η λογική λέει μπορεί να έχουμε και κάρτες. Ο Λετεσιέ είναι εδώ, ψαρωτικός ο Γάλλος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βγάλει κάρτες, και είναι και δύο ομάδες που παίζουν δυνατά. Να θυμίσω, το είχα πει χθες με αφορμή το Κατάρ για άλλο λόγο, ότι η Ακτήλα φανταστού και το Εκουαδόρ είναι οι δύο ομάδες με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας του τουρνουά. 25,8 και 25,6 έτη. Που σημαίνει ότι υπάρχει νιάτο, και όταν υπάρχει νιάτο υπάρχει και πνευμόνι. Και όταν υπάρχει πνευμόνι υπάρχει τρέξιμο. Γιατί αν πάμε να τρέξουμε εμείς Παναγιώτη θα μας φέρουν τα φορεία. Αυτοί είναι νέοι και αντέχουν τα παλικάρια.
1: Ναι, τα παλικάράκια του Εκουαδόρ.
0: Οπότε και το 25,5 φάουλ είναι μια επιλογή. Και το over 4,5 κάρτες επίσης αξιόλογη επιλογή. Πάντα με τη λογική ότι αν έχει φάουλ θα έχει και κάρτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και έχουμε και το μάτς της Σουηδίας με την Τινησία, που και αυτό είναι ένα παιχνίδι που το
1: δεν
0: περιμένω.
1: Υπάρχει πολύ ξεκάθαρη κατάσταση,
0: ναι,
1: και εικόνα.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει. Γιατί η Σουηδία έκανε ένα τραγικό προκριματικό γύρο,
1: ναι,
0: και κατάφερε στα play-off να βρει έναν παίκτη που την έχει πάρει τα δύο τελευταία χρόνια από το χέρι και να την βάλει ουσιαστικά στο παγκόσμιο κύπελο, όταν λέγεσαι γιόκερες και στα παιχνίδια με Ουκρανία και Πολωνία, ημιτελικό και τελικό, βάζεις 4 γκολ, είναι ξεκάθαρη η πρόκληση δική σου. Είναι ο παίκτης που έχει αλλάξει το στάτους της Σουηδίας, είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε και με την εθνική ομάδα, με τη δική μας,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Στο φιλικό, ναι.
0: Και είναι και η πρώτη μου επιλογή εδώ από το παιχνίδι. Είναι περίεργο που κρατάω πρόσωπο εδώ, αλλά όταν τον βρίσκω το anytime γιόκερες στο 2,5, το θεωρώ πολύ πολύ τίμιο. Παρά το γεγονός ότι η Τινησία είναι επίσης μια ομάδα δύσκολο κατάβλητη και σκληροτράχυλη, αλλά είναι και μια ομάδα που αν δεχτεί γκολ καταραίει. Το έπαθε στις Βρυξέλλες με το Βέλγιο. Και είναι το 5-0 που ήταν και θεωρητικά η πρόβα τενεράλε. Και δεν υπάρχει και λογική το ότι έπαιζε με 10 από το 62, γιατί εντάξει, και πριν το 62 δεν έκανε και τίποτα. Απλά είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται πάρα πολύ στο γκολ. Είναι δηλαδή δύσκολη στη δημιουργία. Δηλαδή με το Ζόρι κέρδισε 1-0 την Αϊτή. Με τον Καναδά δεν έβαλε γκολ. Με την Αυστρία που έπαιζε η Αυστρία με 10 παίκτες δεν έβαλε γκολ. Με το Βέλγιο και όταν έπαιζε με 10 και όταν έπαιζε με 11 δεν έβαλε γκολ. Άρα θεωρώ ότι με αυτή τη λογική δυσκολεύομαι να πάω κόντρα στο στατιστικό που φέρνει η Σουηδία από την άλλη πλευρά. Ποιο είναι αυτό? Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Νορβηγία-Σουηδία 3-1. Σουηδία-Πολωνία 3-2. Ουκρανία-Σουηδία 1-3. Σουηδία-Σλοβενία 1-1. Ελβετία-Σουηδία 4-1. Όταν μια ομάδα είναι σφιχτή και η άλλη έχει 6 γκολ, αυτά λίγο συγκρούονται. Έχω την αίσθηση από αυτό που αντιλαμβάνομαι και μπορώ να εκτιμήσω για το παιχνίδι, ότι θα έχει ένα πολύ πολύ μικρό προβάδισμα η Σουηδία. Όχι τόσο μεγάλο όσο δείχνουν οι αποδόσεις. Παίζει δηλαδή και το Χ. Προτιμώ να πάρω το γιόκερες στο 2.50 που εκτελεί και τα πέναλτι. Έχει βάλει 4 γκολ στα κρίσιμα μάτς του play-off. Σκόραρε και με την Ελλάδα στο φιλικό και είναι και ο γιόκερες.
1: Ναι. Είναι σημείο αναφοράς.
0: Είναι σημείο αναφοράς. Για να τον... Δύσκολα θα βγει την δεκάδα. Εντάξει, είπαμε. Για τον Γιόκερ δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ασχολήθηκα με μια τριάδα. Over 4,5 Γερμανία Κουρασάο. Γκολ Ολλανδία Ιαπωνία. Χ2 και άντερα κτήλα φωτοστού Εκουαδόρ. Και πέταξα τώρα του Φεκές Πέναλτι στο Γερμανία Κουρασάο. Anytime Jokers στο Σουηδία την Ισία. Και ποιο έκανα το 30. Α, και over 9,5 κόρνερ το Ολλανδία Ιαπωνία. Και για όσους παίζουν fan bet, πήρα τα πλάγια στο Ολλανδία Ιαπωνία και τα φάουλ στο ακτίνα φωτοστού Εκουαδόρ. Έτσι σε αυτούς που θα κάνουν παιχνίδι με
1: ειδικά,
0: με ειδικά bet, τα οποία παίζονται πλέον παντού. Δεν χρειάζεται να πούμε σε εταιρείες, παντού. Υπάρχουν και πλάγια, υπάρχουν και φάουλ, να τα αυξομοιώσεις και είναι αναλόγως το ρίσκο που θες να πάρεις. Αν κάποιος θέλει να βάλει λίγα, μπορεί να ρισκάρει πολλά. Παραδείγματος χάρη, Καναδία Βοσνάχ, Καναδάς Βοσνία, είχαμε 58 πλάγια. Έχει το ρεκόρ. Το line ήταν μέχρι 47,5-48,5 στα 9 φράγκα.
1: Συν 10 εύκολο.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, έχει και ρίσκο. Το είπαμε και χθες, εγώ θα το λέω όσο διαρκεί και η φάση των ομίλων, ότι φάουλ και πλάγια με τα νέα δεδομένα που ο διαιτητής μετράει το χρόνο, στα ελεύθερα λακτίσματα, στα κόρνερ, στα πλάγια, δεν υπάρχουν τόσες πολλές καθυστερήσεις δηλαδή, στο παιχνίδι και έχουμε και καθαρό χρόνο. Και είναι ξεκάθαρο και το τρίλεπτο που έρχεται από το cooling break, που σημαίνει τι. Δύσκολα θα δεις πρώτο ημίχρονο κάτω από 4-5 λεπτά καθυστερήσεις, δύσκολα θα δεις δεύτερο ημίχρονο κάτω από 6-7. Άρα, με περισσότερο καθαρό χρόνο, είναι λογικό να έχουμε παραπάνω φάουλ και πλάγια. Κυρίως όταν παίζουμε και ομάδες οι οποίες δεν είναι δηλαδή το να παίξεις πλάκια και φάουλ το Γερμανία Κουρασάο, όταν ξέρεις ότι μια ομάδα έχει πάρα πολύ κατοχή ή το Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Αλλά είδατε σε παιχνίδια όπως είναι ανταγωνιστικά, όπως ήταν το Καναδάς Βοσνία που έληξε 1-1, είχαμε 58 πλάγια. Στο Κορέα, ξέρω εγώ, Τσεχία είχαμε 43. Το λέω γιατί τα line είναι περίπου 36, 37, 38, εκεί παίζει, για να πάρει κάποιος απόδοση 1,80-1,90. Αν τα ανεβάσει και λίγο παραπάνω, μπορεί
1: είναι
0: να πάει από 3
1: ναι,
0: μέχρι 9. Έχει και μεγαλύτερο ρίσκο, εντάξει. Ή μπορεί να κάποιος να κάνει δύο παιχνίδια. Να πάρει δηλαδή τώρα το ακτή Εκουαδόρ, για παράδειγμα. Α, το έχω και μπροστά μου.
1: Εκεί έχει, θα είναι ψηλά.
0: Ακτή Εκουαδόρ, 38,5 πλάγια. Και Ολλανδία, Ιαπωνία, 36,5 πλάγια. Όχι κάτι τρελά. 37 και 39 θέλουμε. Τι δίνει η διάδα, 11.
1: Μια χαρά.
0: 3-9, 3-4-12, κάπου εκεί κινούνται αυτά. Μπορεί να ο κόσμος να κάνει έτσι διαδούλες και να περάσει ευχάριστα το βράδυ του ή η επιλογή που θα παίξει.
1: Mm-hmm.
0: Από το να ανοιχτεί πάρα πολύ και να βάλει πολλά χρήματα σε κάτι που θεωρητικά πάντα είναι safe. Γιατί είδατε ότι, και είδαμε ήδη, ότι με το καλημέρα έχει πάει στο 1,25 της Ελβετίας, έχει πάει στο 1,75 της Τουρκίας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, φάση ομίλων είναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο είναι. Μπορεί να μην κερδίσει πάντα ο καλύτερος. Μπορεί η Τουρκία να έχει 72-28 κατοχή και να μην κερδίσει. Μπορεί η Ελβετία να κάνει 30 τελικές και να μην κερδίσει. Δεν είναι πιο safe για αυτούς που μας ακούνε τώρα και ποντάρουν χρήματα. Γιατί χρήματα ποντάρουν, δεν ποντάρουν στραγάλια. Να επιλέγουν κάτι που ρε παιδί μου δεν θα πονέσει και πολύ. Προφανώς παίζουμε ό,τι μας περισσεύει. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι δηλαδή, άιντε 1,25 κατά Λιβετία, χαίρο πολύ. Το ξέρουμε ότι η Λιβετία είναι καλύτερη.
1: Ναι,
0: μπάλα,
1: ναι.
0: Είναι. Δεν είναι
1: μπάλα. Μπάλα είναι. Δεν είναι μπάσκετ και παίζει και ο αντίπαλος και παίζει ρόλο και η τύχη σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, προφανώς είναι ικανότητα σε όλα. Αλλά για παράδειγμα, επειδή είπε στο Κατάρ, εδώ υπήρχε και λίγο τύχη. Διαφορετικά δεν ξέρω πώς θα
0: έρθουν τα πράγματα. Μπορεί να υπήρχε και καλός τερματοφύλακας.
1: Και καλός τερματοφύλακας, φυσικά. Συνδυασμός είναι αυτά πολλές φορές, Γιώργο. Είναι πολλές φορές συνδυασμός. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, γιατί άλλο για παράδειγμα να χάσεις τη Γερμανία, να πάρεις και γκολ συνδυαστικά και να μην έρθουν και η Γερμανία να κάνει τη δουλειά της και με ένα 4-0 για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και είναι διαφορετικό να χάσεις τα πλάγια ή τα φάουλ ή ναι, να τα κερδίσεις αντίστοιχα προφανώς, έτσι.
0: Θυμίζω που
1: μπορεί η φύση
0: κάτι
1: του αγώνα να είναι πολύ διαφορετική, ναι.
0: Θυμίζω που κλείσουμε κάτι γιατί αύριο πιθανότατα δεν θα τα πούμε και το είχαμε πει και πριν το Μουντιάλ, ποια ομάδα είναι αυτή που έχει πολλά κόρνερ. Πάμε για ρεκόρ δηλαδή από κόρνερ και στα φιλικά της φάνηκε αυτό. Και το είχαμε πει γιατί κουβεντιάζαμε τότε που έπαιζε φιλικό και το πιάσαμε.
1: Ναι.
0: Μαζί ήμασταν πάλι Κυριακή. Είναι το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα βλέπω. Παίζει Βέλγιο-Αίγυπτος. Over 5,5 κόρνερ Βέλγιο 1,80. Όταν κερδίζει 9 και 10. Και 11 και 12 και 13. εδώ μπορεί κάποιος να ρίξει μια τουφεκιά στα πολλά κόρνερ από τώρα. Γιατί συνήθως όσο πλησιάζουν τα παιχνίδια και βλέπουν οι traders ότι δέχεται παιχνίδι ένα σημείο, μια επιλογή, είναι λογικό να πέφτουν οι επιλογές. Το λέω γιατί αυτό είναι αύριο με την Αίγυπτο και νομίζω θα έχει πολλά κόρνερ το συγκεκριμένο παιχνίδι, κυρίως λόγω του Βελγίου.
1: Κλείνουμε με αυτό το spoiler, Γιώργο. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Για χαρά. Αποχαιρετούμε Γιώργο Μάτζιο, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε και τις επιλογές του και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα που είναι το τελευταίο.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόβολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Το FIFA World Cup, φίλες και φίλοι, με τις πρώτες του ημέρες, τα πρώτα 24 ώρα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, με το ενδιαφέρον βεβαίως στα ύψη και τους πρώτους αγώνες στην πρεμιέρα, να μας έχει δείξει ήδη ότι πρόκειται για μια διοργάνωση που θα μας κρατήσει πολύ ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι και το τέλος του. Έχουμε δει μέχρι στιγμής μία ομάδα να ξεχωρίζει ήδη στον πρώτο όμιλο. Αυτή ήταν η οικοδέσποινα ομάδα του Μεξικού, μία ομάδα με δυναμισμό στο παιχνίδι της, με ποιότητα, η οποία είχε τον απόλυτο έλεγχο κόντρα στη Νότια Αφρική, στη δική της πρεμιέρα. Δεν απειλήθηκε, είχε μία θα έλεγα πιστική εμφάνιση, κέρδισε με 2-0. Έκανε το πρώτο βήμα για να δώσει συνέχεια σε αυτό το ταξίδι που θα προσπαθήσει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και πιο μακρύ στη διοργάνωση την οποία φιλοξενεί η ίδια. Αντίστοιχα στον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα είχε το δικό της μαχητικό στυλ, μια ομάδα που έχει ως χαρακτηριστικό τη γνωστή της ταχύτητα, μια πολύ σημαντική νίκη που πήρε κόντρα στην Τσεχία για τη διεκδίκηση της πρόκρισης. Οι δύο πρωτοπόροι θα παίξουν στη δεύτερη αγωνιστική, Μεξικό Νότια Κορέα, και παράλληλα Τσεχία και Νότιος Αφρική θα διεκδικήσουν την νίκη στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Είσαι έξυπνος, γιατί αν είσαι τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι wall και 10 ευρώ pay safe card voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στη Novibet, είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Είχαμε πρεμιέρα στον δεύτερο όμιλο, ο οποίος έκλεισε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική με την απόλυτη ισορροπία για τις ομάδες που συμμετέχουν. Όλες έχουν από έναν βαθμό, δύο ισοπαλίες μάλιστα με σκορ 1-1. Αρχικά ο Καναδάς, ο οποίος ανέβασε στροφές ουσιαστικά προς το φινάλε του αγώνα, ισοφάρισε με τον Λάριν, τον γκολ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, και το γκολ του Λούκιτς προσπάθησε να διαχειριστεί το σκορ. Ο Καναδάς δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο που δείχνει ποιότητα ως ομάδα, αλλά και πολύ καλά χαρακτηριστικά και ατομικά όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές τους. Ισοπαλία είχαμε τελικά και ανάμεσα σε Ελβετία και Κατάρ. Η Ελβετία που ήταν το πολύ μεγάλο φαβορί, θυμίζω ότι προηγήθηκαν με το πέναλτι του Εμπολό, είχαν τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα και διαρκούσαν απειλούσαν διαρκώς για ένα δεύτερο, ειδικά στο κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου, περίπου μέχρι το 60 λεπτό, το πρώτο τέταρτο. Στο υπόλοιπο κομμάτι έδειχναν κάπως να διαχειρίζονται αυτό το 1-0. Νομίζω προσωπικά μια κακή επιλογή, μια κακή διαχείριση. Κακώς δεν επιδίωξαν να βρεθούν με ένα σκορ το οποίο θα ήταν πιο ασφαλές για εκείνους, ένα δεύτερο που θα κλείδωνε τουλάχιστον τη νίκη. Στο φινάλε, στις καθυστερήσεις, είχαμε το αυτογκόλ του Μουχέιμ, το οποίο ουσιαστικά τιμώρησε τους Ελβετούς για αυτή τους τη διαχείριση και έδωσε μάλιστα τον πρώτο βαθμό στο Κατάρ στην ιστορία του στο παγκόσμιο κύπελο.

Θυμίζω ότι οι πρώτες εικόνες είχαμε από την πρεμιέρα και του τρίτου ομίλου. Ένας όμιλος που έχει εξίσου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά και με τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Με το Μαρόκο, το οποίο ξεκίνησε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση κόντρα στη Βραζιλία. Στο πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο, οι Βορειοαφρικανοί είχαν τον πρώτο λόγο, είχαν καλές στιγμές. Την κατοχή της μπάλας σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, τέτοιον ώστε και να απειλήσουν τη Βραζιλία με το δικό τους πολύ καλό παιχνίδι. Είχαν τις δικές τους καλές στιγμές για να σκοράρουν, κατάφεραν να δημιουργήσουν 6 τελικές, πολύ μεγάλη συμμετοχή στην μεσαία γραμμή και κατά πολλούς θα έλεγα και ένα αθόρυβο αλλά πολύ ουσιαστικό παιχνίδι από τον Ουναΐ. Το Μαρόκο που ήταν θα έλεγα γενικότερα πιο ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, το έδειξε σε πάρα πολλά σημεία της αναμέτρησης αυτό. Κατάφερε να προηγηθεί με τον Σαϊμπάρι μετά την κάθετη παλιά του Μπραχήμ Ντίας που έκοψε την άμυνα της Βραζιλίας. Στο τέταρτο το Σαϊμπάρι πλάσαρε εύκολα τον Άλισον. Το Μαρόκο προηγήθηκε 1-0 στο 21ο λεπτό. Η Βραζιλία, η οποία δεν εντυπωσίασε, θα έλεγα σε κάποιες στιγμές μάλιστα του αγώνα προβλημάτισε το κοινό της και με τη συνολική της παρουσία, ίσως και από κάποιους ποδοσφαιριστές της Ελεσάο αρκετοί να περίμεναν και περισσότερα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι με την ατομική ενέργεια του Βινίσιους έμεινε όρθια στο παιχνίδι Βραζιλία. Ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια πολύ πολύ ωραία κίνηση από πλάγια αριστερά έβερε την μπάλα στο δεξί, από δύσκολη γωνία κατάφερε να σκοράρει στην εστία του Μπόνο, να πετύχει το τελικό όπως αποδείχτηκε. Μαρόκο Βραζιλία 1-1. Εκείνη που προηγείται στον τρίτο όμιλο στη βαθμολογία είναι η Σκωτία. Η Σκωτία που με τον γκολ του Μαγκίν πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το μακρινό πλέον 1990. Επικράτησε 1-0 της ΑΕΤΗΣ, προηγείται στον τρίτο όμιλο σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι περισσότεροι θα περίμεναν τουλάχιστον οι Σκοτσέζοι να έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, να βγάλουν περισσότερες φάσεις και να σκοράρουν και περισσότερο από αυτό το 1-0. Η αλήθεια είναι ότι έμειναν σε αυτό, έτσι κατέγραψε η πραγματικότητα σε αυτό το 1-0 του Μαγκίν. Έχουν πάρει προβάδισμα στον όμιλο, αλλά βεβαίως ακολουθούν πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια για να μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Από την εικόνα του τρίτου ομίλου, η αλήθεια είναι ότι το Μαρόκο έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τις εντυπώσεις.

Βέβαια μπορεί να μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, αλλά αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι finals δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, βλέπονται live. Και φέτος μπορείς να απολαύσεις όλη τη δράση των NBA Finals με live streaming στην Novibet. Ζήσε κάθε στιγμή από το πρώτο τζάμπολ μέχρι και το τελευταίο buzzer. Και τώρα με τα νέα rebuilds, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα έτοιμο δελτίο και να παίξεις εύκολα και γρήγορα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

τέταρτο όμιλο, με την αρχή να γίνεται από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ καλή αγωνιστική παρουσία, πολύ μεγάλη διάθεση στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργικότητα και μαχητικότητα. Μια ομάδα η οποία είχε έναν ωραίο ρυθμό, θα έλεγα ότι απόλυτα δίκαια κέρδισε κατά κράτος με αυτό το εμφατικό 4-1 την Παραγουάη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που φιλοξενούν βεβαίως το παγκόσμιο κύπελο, είναι μία από τις βασικές οικοδέσποινες της διοργάνωσης, έχει πάρει και το προβάδισμα πρόκρισης. Αν καταφέρει να κερδίσει την Αυστραλία, θα κάνει βεβαίως ένα τεράστιο βήμα για να βρίσκεται στην επόμενη φάση. Μία ομάδα η οποία έδειξε ξεκάθαρα από τον πρώτο αγώνα ότι έχει τις ικανότητες και την πολύ μεγάλη θέληση να τα καταφέρει.

Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην μετράνε τόσο πολύ τα ονόματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με το ποδόσφαιρο, με το σόκερ όπως το αποκαλούν ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι μια ομάδα που έχει σημειώσει πολύ σημαντικά άλματα, όχι απλά βήματα στα τελευταία χρόνια, και στο εγχώριο πρωτάθλημα αλλά και σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Έχει κάνει πραγματικά πολύ πολύ μεγάλα βήματα για να αντιμετωπίζεται απόλυτα δίκαια ως μία από τις ομάδες που μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Βόρεια Αμερική συνολικά, αλλά και σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, πράγμα το οποίο προσδοκά να επιβεβαιώσει σε αυτή τη διοργάνωση. Έχει ξεκινήσει με αυτόν τον πολύ δυναμικό τρόπο και βρίσκεται φυσικά και στην κορυφή του τέταρτου ομίλου. Στον τέταρτο όμιλο, όπου η Αυστραλία έκανε την έκπληξη απέναντι στην Τουρκία. Οι Αυστραλοί που κατόρθωσαν με 2 γκολ, με τον Ιρακούντα και τον Μέντκλαφ, ένα σε κάθε ημίχρονο, να επικρατήσουν 2-0 της Τουρκίας. Μια ομάδα που δεν ήταν και τόσο πολύ ανάμεσα στα φαβορί, βεβαίως για τον όμιλο, για να καταφέρει να πάρει ένα από τα 2 εισιτήρια που οδηγούν στην φάση των νοκάουτ, και μια ομάδα που γενικά δεν έδειχνε να πείθει και από τα φιλικά παιχνίδια, γενικά από την όλη διαδικασία στην οποία βρέθηκε για να εξασφαλίσει το εισιτήριο της στην τελική φάση, τουλάχιστον συγκριτικά με μια φουρνιά της Τουρκίας η οποία έχει χαρακτηριστεί δικαίως, θα πω, και όχι αδίκως, μία από τις καλύτερες που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια. Και αν συνδέσουμε τις τελικές φάσεις των παγκοσμίων κυπέλων, η φετινή φουρνιά της Τουρκίας βρίσκεται πολύ κοντά με μία καταπληκτική πορεία που είχε πραγματοποιήσει το 2002, όταν είχε βρεθεί συνολικά στην τρίτη φάση, στην τρίτη θέση, διορθώνω, στον μικρό τελικό, και εκεί είχε κατορθώσει στο παγκόσμιο κύπελο της ΑΠΟ Ανατολής να πραγματοποιήσει και πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά να πετύχει και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, η φετινή φουρνιά της Τουρκίας, η ομάδα του Βιτσέντζο Μοντέλα, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε, και επαναλαμβάνω, όχι αδίκως, το μεγάλο φαβορί κόντρα στην Αυστραλία, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, διότι αυτό μένει σε τελική ανάλυση, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ παραγωγική σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά παράλληλα ήταν και πολύ άστοχη, μια ομάδα που έχει ξεκάθαρη ποιότητα από την μεσαία γραμμή και μπροστά, η οποία μπορεί να προβληματίσει στο ανασταλτικό της κομμάτι και ειδικά στην αμυντική της γραμμή. Φάνηκε να δείχνει και τα 2 στοιχεία της σε αυτόν τον πρώτο της αγώνα, να είναι δηλαδή δημιουργική, να έχει καλή έτσι εκτέλεση όσον αφορά στις φάσεις που δημιουργεί, αλλά να μην είναι εύστοχη, εν αντιθέσει με την Αυστραλία που κατάφερε τις στιγμές της να τις μετουσιώσει σε γκολ, να διαχειριστεί παράλληλα και το προβάδισμά της, βάζοντας και την τακτική αλλά και τη δύναμή της στα στοιχεία του παιχνιδιού της. Είχε πολύ καθοριστικές αποκρούσεις από τον τερματοφύλακα Μπιτς στην διάρκεια του αγώνα, και βεβαίως και με την τύχη σε κάποιες στιγμές να εξασφαλίζει αυτό το 2-0, το οποίο την φέρνει μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση σε ισοβαθμία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τέταρτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου.

0: είχαμε μέχρι στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο. Μία πρώτη αγωνιστική η οποία είχε να δώσει και εκπλήξεις, αλλά να επιβεβαιώσει και κάποια φαβορί, να μας δείξει ότι όταν υπάρχουν αμφίρροπες αναμετρήσεις, τίποτα δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα έλεγα ότι είναι και η αναμέτρηση της Νότιας Κορέας με την Τσεχία, ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε εναλλαγή στο σκορ, ένα παιχνίδι όπου βεβαίως έχει δώσει το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στους Νοτιοκορεάτες να είναι κατά τα φαινόμενα η δεύτερη ομάδα που θα μπορέσει να περάσει απέναντι στο Μεξικό. Έχει όμως τον πολύ δύσκολο επόμενο αγώνα της σε 5 μέρες από σήμερα, για να δούμε σιγά σιγά και την συνέχεια στους ομίλους που ήδη έχουν ολοκληρώσει την πρεμιέρα τους. Ένα πολύ κρίσιμο και βεβαίως δύσκολο παιχνίδι για τους Νοτιοκορεάτες, αλλά αντίστοιχα και για τους Μεξικανούς. Δύο ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή με 3 βαθμούς, και το μεταξύ τους παιχνίδι που έρχεται στη δεύτερη αγωνιστική μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρόκριση από το πρώτο γκρουπ των ομάδων που συμμετέχουν. Και από την άλλη, αυτή η δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα σε Τσεχία και Νότια Αφρική ενδεχομένως θα μας δείξει ποια εκ των δύο θα μπορέσει να βρεθεί στο γκρουπ των καλύτερων τρίτων ενδεχομένως, ή αν προκύψει νικητής ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Κορέα, να καταφέρει να πιάσει στη βαθμολογία τον ιτημένο και να έχει ακόμα μία ευκαιρία για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίστοιχα βαθμολογικά είναι τα δεδομένα και στον τέταρτο όμιλο, γιατί και εκεί είχαμε δύο νικητές, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Δύο ομάδες που έχουν κάνει ένα πρώτο απαραίτητο βήμα για να βρεθούν στην επόμενη φάση και στη δεύτερη αγωνιστική θα βρεθούν αντιμέτωπες, καθώς έχουμε σε 5 ημέρες από σήμερα και τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία, των δύο ομάδων που έχουν την νίκη στο τέταρτο γκρουπ, και από αυτόν ενδεχομένως να προκύψει ομάδα που αν πετύχει δεύτερη νίκη να είναι το απόλυτο φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση. Οι δύο ομάδες, αν θα έχουν ένα ισόπαλο μεταξύ τους αποτέλεσμα, θα ρω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει κατά κύριο λόγο την Αυστραλία. Έχουμε και εδώ ένα φαβορί ξεκάθαρο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν και την κορυφή του ομίλου. Και από την άλλη, στο δεύτερο παιχνίδι τους, οι δύο ομάδες οι οποίες γνώρισαν την ήττα, η Τουρκία και η Παραγουάη, θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε 6 μέρες από σήμερα, στις 20 δηλαδή του μήνα, σε έναν αγώνα που θα είναι άκρος καθοριστικός για το ποια εκ των δύο θα μπορέσει να ακολουθήσει στη διεκδίκηση του εισιτηρίου της δεύτερης θέσης κατά τα φαινόμενα, ή αν θα μπορέσει μία εκ των δύο αναγκαστικά να βρεθεί σε αυτή την διεκδίκηση του εισιτηρίου από τις καλύτερες τρίτες. Είναι φαβορή η Τουρκία βάσει των όσων είδαμε και από την παρουσία της στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Αυστραλία, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά ήταν πολύ δημιουργική και θα ρω ότι θα είναι και πιο συγκεντρωμένη σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι, αλλά παράλληλα και από τις εικόνες που αποκομίσαμε από την Ουρουγουάη στην ήττα με 1-4 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν κατάφερε να προβάλλει ουσιαστικά πολύ έντονη αντίσταση και να γνωρίσει αυτή τη βαριά ήττα. Πιο περίεργα είναι τα πράγματα βεβαίως στο δεύτερο γκρουπ. Εκεί έχουμε όλες τις ομάδες από έναν βαθμό και μάλιστα με τον ίδιο συντελεστή τερμάτων, καθώς η πρεμιέρα ολοκληρώθηκε με ισοπαλίες 1-1 στους αγώνες Κατάρα-Ελβετία και Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στη δεύτερη αγωνιστική οι Ελβετοί θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ο Καναδάς το Κατάρ. Εκεί υπάρχει φαβορή που είναι ο Καναδάς, και τουλάχιστον βάσει αγωνιστικής απόδοσης και των Καναδών και του Κατάρ είναι αντιληπτό κάτι τέτοιο. Ο Καναδάς είναι και ομάδα που παίζει εντός έδρας και έχει ένα αντίστοιχο τέτοιο πλεονέκτημα. Και από την άλλη τα πράγματα δείχνουν να είναι πολύ μοιρασμένα ανάμεσα σε Ελβετία και Βοσνία Ερζεγοβίνη από την εικόνα του στον αγώνα της πρεμιέρας, με την Ελβετία πάντως να θεωρείται, και θα έλεγα όχι αδίκως, μια ομάδα που περιμένουμε να βγάλει περισσότερα πράγματα στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου και ίσως να είναι και φαβορή σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και για να κλείσουμε με τον τρίτο όμιλο και το τι ακολουθεί, η Σκωτία με τη νίκη της επί της Αητής έχει τον πρωτολόγο, έχει τους 3 βαθμούς. Απέναντι της θα βρει όμως το Μαρόκο που μας έδειξε πολύ ανταγωνιστική εικόνα και μάλιστα κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως η Βραζιλία. Θα είναι αν μη τι άλλο ένας πολύ σπουδαίος αγώνας όπου εμπολείς θα διεκδικήσουν οι ομάδες οι δύο τη νίκη που θα τις δώσουν και ένα προβάδισμα για το εισιτήριο στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στην Αϊτή. Μια ομάδα που κατάφερε πάντως να δείξει σε περιόδους του αγώνα ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία. Με τον έναν βαθμό οι Βραζιλιάνοι θα επιδιώξουν την νίκη να φτάσουν στους 4 και βεβαίως να μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα από τα 2 εισιτήρια που οδηγούν στην νοκάουτ φάση. Φτάσαμε στις 4, ολοκληρώθηκε και η ειδική εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Μένετε συντονισμένοι εδώ, καθώς μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί Γιώργος Τράτζαλης.
1: Ήταν η εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
12: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
12: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
10: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
11: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
17: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
18: Ποιος?
17: Δεν ξέρω.
19: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
20: Λευτεράκι,
4: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, λεφτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
28: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
29: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
30: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

και Λίλα φυσικά, ο Γιώνης στην γραμματεία. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Σε μια μέρα που εδώ στη Θεσσαλονίκη φυσικά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο, την υποδοχή που ετοιμάζει ο κόσμος του Άρη, μια θερμή υποδοχή, ένα τελείρο ενθουσιασμού που επικρατεί στους κυτρινόμαυρους, στον κόσμο των κυτρινόμαυρων να μένεται να συγκεντρωθούν στο αεροδρόμιο κατά χιλιάδες για να υποδεχτούν τον νέο προπονητή του Άρη. Αύριο η παρουσίασή του, η επίσημη παρουσίασή του, φυσικά προέχει η σημερινή ημέρα, η σημερινή υποδοχή. Αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής, το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, θα έχουμε και τον Μπάρι Τρικαλιώτη έτσι για το pre-show, να το πω, να το χαρακτηρίσω, της υποδοχής του Βασίλη Σπανούλη, να μας πει περισσότερα πώς προετοιμάζεται και ο κόσμος, από πού θα έρθει ο Βασίλης Σπανούλης, υποδοχή που θα τύχει και ότι άλλο προκύπτει εν ώψη της αυριανής παρουσίασής του, παρουσία φυσικά και του Ρίτσαρντ Σιά, όπως έγινε γνωστό. Έχουμε και πολύ Μουντιάλ φυσικά, θα αναφερθούμε και στο παγκόσμιο κύπελο, τα παιχνίδια που προηγήθηκαν, το σημερινό πρόγραμμα, θα αναφέρουμε με τα γραφικά, το τι γίνεται γενικώς με τα γραφικά τόσο στις ομάδες εγχώρια της δικές μας, της Super League, αν προκύπτει κάποια νεότερη είδηση και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη και από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League και γενικώς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και φυσικά με πιο χαλαρή διάθεση, καλοκαίρι έχουμε, 14 Ιουνίου, το θερμόμετρο είναι υψηλό, οι περισσότεροι φυσικά έχετε επιλέξει, αντιλαμβάνομαι και φαίνεται αυτό και από την κίνηση στους δρόμους, κάποιες κοντινές παραλίες, να πάρετε μια ανάσα δροσιάς εν ώψη φυσικά και της νέας εβδομάδας, οπότε να έχουμε όλοι μια όμορφη Κυριακή. Και εμείς που μείναμε εδώ και εσείς που επιλέξατε κάποια θάλασσα κοντινή.

Πριν από μερικά λεπτά προέκυψε μία ανάρτηση, ήρθε μία ανάρτηση του Μπέβερλι, Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος είπε το δικό του ευχαριστώ στους φίλους του ΠΑΟΚ για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Ο Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος έζησε τις δικές του στιγμές, είναι αλήθεια, με την φανέλα του ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις. Ήταν από τα σημεία αναφοράς του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Είχε έντονο δέσιμο με την ομάδα και τους φίλους του Δικεφάλου. Θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ και το δικό του αντίο με χαρακτηριστική ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Συγκεκριμένο έμπειρος γκάρτ ανέφερε, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό, στα social media, στο Instagram: το λέω σε κάθε φίλαθλο του ΠΑΟΚ, σας ευχαριστώ πολύ για τη φετινή σεζόν. Τι χρονιά είχαμε, πάντα για πάντα μου δώσατε ζωή. Ευχαριστώ σε αυτό το εξαιρετικό γκρουπ συμπαικτών. Μόνο ΠΑΟΚ με εκτίμηση ο τουρίστας. Αυτή είναι η υπογραφή που έβαλε ο Μπέβερλι στο τέλος αυτής της ανάρτησης, που ήθελε να ευχαριστήσει τον ΠΑΟΚ, ήθελε να ευχαριστήσει τους φίλους του Δικεφάλου για την φετινή σεζόν και να πει και το δικό του αντίο.

Έχουμε σε εξέλιξη φυσικά και Grand Prix στη Βαρκελόνη, Φόρμουλα 1. Ο Τζορτζ Ράσελ μετά από 4 γύρους είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Λουίς Χάμιλτον. Πίσω του ο Αντωνέλη παλεύει με τον Νόρις για την τρίτη θέση. Θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά και για αυτό το Grand Prix.

Και πάμε λίγο και στο τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, Αμερικής, Καναδά, Μεξικό. Φυσικά οι περισσότεροι ασχολούνται με την ισοπαλία της

Βραζιλίας απέναντι στο Μαρόκο. Δεν ξέρω αν προξένησε εντύπωση το αποτέλεσμα, το ισόπαλο αποτέλεσμα, γιατί και το Μαρόκο δεν είναι μια αμεληταία ομάδα τα τελευταία χρόνια ειδικά. Έχει δείξει ότι διαθέτει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ένα πολύ καλό γκρουπ προηγήθηκε χθες απέναντι στην Βραζιλία, η οποία ισοφάρισε. Μια Βραζιλία που περισσότερο προξένησε εντύπωση αρνητική για τον τρόπο που έπαιξε, τον παθητικό ρόλο που είχε στο παιχνίδι. Αυτό το 4-4-2 γενικώς δεν έβγαλε την ενέργεια που περίμεναν οι περισσότεροι να βγάλει η Σελεσάο στο χθεσινό παιχνίδι, στην πρεμιέρα του, στον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ. Σαφώς καλύτερη εικόνα, ειδικά το Μαρόκο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βινίσιους ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του από τους Βραζιλιάνους. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Σελεσάο πήρε το βαθμό της οπαλίας. Η Σκωτία είναι πρώτη στον τρίτο όμιλο με 3 βαθμούς. Κατάφερε με τον Μαγκίν να πάρει την νίκη. 1-0 κόντρα στην ΑΕΤΗ. Απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής μετά από την πρώτη αγωνιστική στον συγκεκριμένο όμιλο. Και πρώτη νίκη για τους Σκοτσέζους στην επιστροφή τους στο Μουντιάλ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάντως στην χώρα της Βραζιλίας δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη, αυτό που έλεγα νωρίτερα, με την εμφάνιση της ομάδας. Δεν ξέρω, όχι τόσο με το αποτέλεσμα, προφανώς ένα αποτέλεσμα αρνητικό πάντα φέρνει γκρίνια, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, αλλά η εμφάνιση ήταν αυτή που προβλημάτισε περισσότερο τους φίλους της Σελεσάο. Μάλιστα, τα όργανα αρχίζουν πολύ νωρίς, γιατί τα μέσα της Βραζιλίας ασκούν και πολύ έντονη κριτική στους ποδοσφαιριστές του Κάρλο Αντζελότη. Για παράδειγμα, υπάρχουν ιστοσελίδες που αναφέρουν ότι η Βραζιλία βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Και μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο ενόχλησε τους περισσότερους ήταν ότι δεν ήταν τόσο ενεργητική στο παιχνίδι της η Βραζιλία. Τα χειρότερα 45 λεπτά μετά την ήττα με 7-1 από τη Γερμανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, αναφέρει η Ογκλόμπο, πριν συνεχίσει ο Ιμπάνιες, ο Ιγκόρ Τιάγκο και Κασεμίρου ήταν αποκαρδιωτικοί. Το συνολικό επίπεδο της Βραζιλίας ήταν απογοητευτικό και η άμυνα ειδικά έδειξε σοβαρές αδυναμίες. Μάλιστα, φιλοξενούνται και δηλώσεις του Βραζιλιάνου γνωστού ποδοσφαιρικού αναλυτή Γκάρι Ντεζούς, ο οποίος σχολίασε τις επιλογές του Αντζελότη και ανέφερε ότι μπορώ να σας πω ότι ο μήνας του Μέλιτος τελείωσε. Πριν από αυτόν τον αγώνα υπήρχε μια αχτίδα ελπίδας. Η κοινή γνώμη ήταν με το μέρος του, απέτυχε στη μεγάλη δοκιμασία. Οι επιλογές του δέχονται έντονη κριτική, ειδικά στα άκρα της άμυνας. Τα πρώτα 30 λεπτά ήταν πολύ δύσκολα. Άκουσα σχόλια ότι ήταν σαν να τους διέλυσε η Παραγουάη, ότι το Μαρόκο ήταν η Βραζιλία. Στη μεσαία γραμμή η εικόνα έμοιαζε με τον Τιτανικό, αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι. Πάρα πολύ έντονη κριτική. Ακόμη είμαστε στην πρώτη αγωνιστική. Προφανώς θα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο η Βραζιλία, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες με τον Αντζελότη στον πάγκο. Θα χρειαστεί ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο η Σελεσάο αγωνιστικά, ειδικά στο επόμενο παιχνίδι της απέναντι στην ΑΕΤΗ το Σάββατο στις 4 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφεια.

αλλάξω λίγο κλίμα, γιατί μόλις τώρα προέκυψε αυτή η είδηση. Επικρατεί συναγερμός γενικά στην πόλη και συγκεκριμένα στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ένα βλήμα, εντοπίστηκε ένα βλήμα κατά τη διάρκεια εργασιών για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται, μηχάνημα Greater προσέκρουσε σε μεταλλικό αντικείμενο, με τους εργαζόμενους να διαπιστώνουν στη συνέχεια ότι επρόκειτο για παλιό πολεμικό υλικό. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Στο σημείο έχουν φτάσει και στελέχη του τμήματος εκαθάρισης ναρκοπεδίων Ξηράς. Περιοτεχνουργοί του στρατού έχουν αναλάβει την επιχείρηση και προχωρούν σε αυτή την εξουδετέρωση του βλήματος. Μάλιστα, η διαδικασία φαίνεται να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, χωρίς να προκύπτει κάποιο άλλο πρόβλημα. Πάντως, μόνο και μόνο με τον εντοπισμό ενός πολεμικού υλικού αντιλαμβάνεστε ότι λογικό είναι να επικρατήσει συναγερμός, αλλά όπως διαβάζω από τα μέσα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται σιγά σιγά, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Ο Ράσελ εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση, να ακολουθεί ο Χάμιλτον από πίσω και ο Κίμι Αντωνέλη στην τρίτη θέση στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Θα πάμε σιγά σιγά σε Πάρητρη Καγιώτη να μας δώσει έτσι λίγο κλίμα προτού και αυτός κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Δελήριο ενθουσιασμού επαναλαμβάνω στον κόσμο του Άρη για την σημερινή ημέρα, για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Καλησπέρα, Πάρη. Δεν τον έχουμε τελικά τον Πάρη Τρικαλιώτη. Θα τον έχουμε ξανά σε λίγο. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή. Είχαμε ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Μέχρι να έχουμε ξανά τον Πάρη, έχει ένα μήνυμα. Υπάρχει ένα μήνυμα φυσικά του τεράστιου Νίκου Γκάλη για τα 39 χρόνια από το έπος του 1987. Ο θρυλικός Νίκ θυμήθηκε το έπος του 87, έστειλε το δικό του μήνυμα ενότητας μέσω ανάρτησης που έκανε και ο ίδιος στα social media. Έχουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη, θα αναφέρω εντάχει την ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για τα 39 χρόνια από το έπος του 87. Να δούμε λίγο την ανάρτηση. Η σημερινή επέτειος του χρυσού μεταλλείου του 87 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο τεράστιος Νίκος Γκάλης. Και από Νίκο Γκάλη πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Τον έχουμε τώρα. Πάρη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Πάρη.
1: Μια χαρά.
0: Ετοιμάζεσαι για αεροδρόμιο?
1: Ακριβώς, που σε λίγο θα φύγουμε.
0: Αξιολογικό.
1: Προσωπικά δεν ξέρω τι μπορεί να συναντήσουμε στο πρόδειο.
0: Η αλήθεια είναι, κανείς δεν ξέρει. Ακόμη, ναι.
1: Είναι και η μέρα πια περίεργη, δεν ξέρω πώς μπορεί να λείπουν, αλλά υπάρχει μεγάλη.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, ναι.
1: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ.
0: Τεράστιο ενθουσιασμό, ναι.
1: Δεν μπορώ να προσδιορίσω.
0: Ναι, ειδικά τώρα πριν από το αεροδρόμιο, πριν μεταβείς και εσύ στο αεροδρόμιο, 7 η ώρα είναι η άφηξη του Σπανούλη, οπότε είναι νωρίς για να κάνουμε προβλέψεις. Θα πας εκεί και θα δεις πως κόσμο θα συναντήσεις, αλλά πιστεύω θα έχει χιλιάδες.
1: Το κάλεσμα
0: είναι από τις 6
1: η ώρα.
0: Ναι.
1: Από τότε θα αρχίσει να μαζεύεται σίγουρα ο
0: κόσμος. Και μάλιστα μηχανοκίνητα θα πάνε, δηλαδή με μηχανάκια, με αυτοκίνητα από το σύνδεσμο. Ναι.
1: Και να πούμε ότι προνόησε και οι ΚΑΕΑΕΣ μαζί με τους υπεύθυνους του αεροδρομίου, ώστε ο Σπανούλης να γίνει υποδοχή τέλος πάντων, όχι στον χώρο ακριβώς του αεροδρομίου, δίπλα στο τελωνείο. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται, ήταν το βρίσκοντα.
0: Ναι. Νομίζω στο τελωνείο.
1: Στο τελωνείο ακριβώς, τα εμπορεύματα.
0: Ναι.
1: Για να είναι και πιο εύκολη η ανταπόκριση, γιατί έχει πάρα πολλές πτήσεις καλοκαίρι.
0: Ναι, καλοκαίρι, ναι, εντάξει. Τουριστική περίοδο βρισκόμαστε, λογικό είναι.
1: Είναι μια σημαντική μέρα πάντως, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Ανατέλει μια νέα εποχή για τον Άρη.
0: Μια μέρα που την περίμενε και ο κόσμος του Άρη πάρα πολύ.
1: Αφού γκράζομαι και εγώ και σήμερα και αύριο ακόμα πιο σπουδαία που θα ανακοινώσει, θα μιλήσει βασικά ο Βασίλης Πανούλης και θα εκφράσει το όραμά του, τις σκέψεις του, το ότι τον έφερε.
0: Το ότι τον έφερε, ακριβώς.
1: Έχει πάρα πολλά να πει και να απαντήσει σίγουρα και σε πολλά ερωτήματα. Και ο Σιάο θα είναι εδώ.
0: Λες να μιλήσει και ο Ρίτσαρντ?
1: Πιστεύω να κάνει κάποια δήλωση, δεν μπορεί να κάνει. Και να τοποθετηθεί και πρώτη φορά δημόσια. Έτσι,
0: δημόσια, σε συνέντευξη τύπου, έτσι.
1: Σε συνέντευξη, έχει πει κάποια λόγια μόνο στο.
0: Σε δηλώσεις. Σε
1: δημόσια τηλεόραση. Ναι. Αλλά και αυτά μετρημένα, πολύ ελάχιστα λόγια.
0: Μακάρι, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον να τοποθετηθεί και ο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο οποίο είναι από σήμερα, δε, ή αύριο θα έρθει.
1: Δεν το γνωρίζω, νομίζω να έρθει αύριο όμω. Αλλά εντάξει, ουσιαστικά όποτε θέλει πέρα το αεροπλάνο.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Μπαίνει στο αεροπλάνο του και έρχεται, δεν είναι κάτι.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε τώρα από Χονγκ Κονγκ, από Ασία, αν έχετε από Αμερική. Τις προάλλες ήταν Ασία, Χονγκ Κονγκ.
0: Ναι, είδα κάτι αναρτήσει.
1: Εκδηλώσεις με τα αδέρφια του Κούμπο, με Γιάννη, Θανάση, τον Κώστα. Και δεν ξέρω του χρόνου αν θα υπάρχουν και δύο αδέρφια του Κούμπο στην ομάδα. Θα το δούμε αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Αν μπορεί να προκύψει κάποιο τέτοιο σενάριο στο.
0: Σήμερα, από όσο γνωρίζω, δεν θα γίνουν κάποιες δηλώσεις και λογικό τώρα με τόσο κόσμο.
1: Όχι, ναι.
0: Αφού υπάρχει αύριο η επίσημη παρουσίαση.
1: Προφανώς, ναι. Αλλά περιμένουμε ένα γενικό χαμό να συμβεί σήμερα στο αεροδρόμιο. Θα το δούμε. Ναι. Από κοντά θα είμαστε εδώ σε επάρξη, βέβαια, για το Μετρόπολη 95,5 για live με βίντεο στο metrospo.gr. Οτιδήποτε χρειαστεί, θα είμαστε φυσικά σε επικοινωνία και με τους ακροατές.
0: Έχουμε κάποιο άλλο νέο έτσι αγωνιστικά, με τα γραφικά? Πριν σε αποδεσμεύσω για να σε αφήσω να πας και.
1: Το μόνο δεδομένο είναι ότι μετά την παρουσίαση του Σπανούλη, μπορεί και τη Δευτέρα δηλαδή το απόγευμα, να έχουμε να ξεκινήσει και ανακοινώσει των παιχτών.
0: Ωραία.
1: Και μιλάω για τον Μοκόκα, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Λιντέλ σε πρώτη φάση. Μέσα στη βδομάδα νομίζω μπορεί να ανακοινωθούν και οι τρεις αυτοί. Ο Μπίρτ και ο Δημητρίου μπορεί να καθυστερήσουν λίγο, γιατί έχουν ακόμα υποχρεώσεις με τις ομάδες τους τελικούς της Γερμανίας και της Τουρκίας. Ο Δημητρίου με την Μπάγεν και ο Μπίρτ με τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά αυτοί οι πέντε είναι κλεισμένοι. Οπότε προχωράει ο Άρης και με τις επόμενες περιπτώσεις. Περιμένει λίγο να δει και τι συμβαίνει και με την ελληνική αγορά, αφού τελειώσαν και οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος. Αν υπάρχει κάποια περίπτωση, όπως είναι του Βασίλη Τολιόπουλου, παραδείγματος χάρη, αν υπάρξει κάποια κινητικότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα, το έχει πει κιόλα και το έχει εκφράσει ότι θα κινηθεί για οποιονδήποτε Έλληνα ποιοτικό παίχτη μπορεί να αποκτήσει. Ένα είναι αυτό ο Ταγιόπουλος, μπορεί να είναι ο Μίτογλου, μπορεί να είναι ο Λαρετζάκης. Τα ραντάρ των ανθρώπων του Άρη είναι ανοιχτά, αλλά εντάξει, σίγουρα το Ταγιόπουλος είναι πιο πάνω στη λίστα και λόγω του παρελθόντος που έχει με τον Άρη, αλλά και του δεσίματος του ιδιαίτερου που έχει ο Ταγιόπουλος και με τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι
0: ακριβώς
1: πολλά τα στοιχεία που δένουν τις τρεις πλευρές, Άρη, Σπανούλη και Ταγιόπουλου. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα κυλήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστώ. Να σε αφήσω να ετοιμαστείς και εσύ, να κατευθυνθείς προς το αεροδρόμιο, να το απολαύσεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Συντονισμένοι θα είμαστε, Μετρόπολης 95,5, να πάρουμε κλίμα. Να πάρουμε κλίμα από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Επαναλαμβάνω, στις 7 η ώρα η άφιξη του νέου προπονητή του Άρη. Από τις 6 το κάλεσμα των φιλάθλων της ομάδας για την υποδοχή στο αεροδρόμιο. Θα υπάρξει και μηχανοκίνητη πορεία, από ό,τι κατάλαβα, από το σύνδεσμο του Άρη μέχρι το αεροδρόμιο, με αυτοκίνητα, μηχανάκια, να κατευθυνθεί ο κόσμος προς το αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη.

Στο Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελόνη δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Ράσελ παραμένει πρώτος. Και μιας και αναφέρθηκα στο Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελόνη, υπάρχει μια είδηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ήταν καλεσμένος στη Σάουντι, κατέφτασε από νωρίς στην πίστα, ωστόσο όπως αναφέρουν τα μέσα, έφαγε πόρτα, δεν μπόρεσε να μπει ο Τζόκοβιτς. Γιατί όμως δεν μπόρεσε να μπει? Γιατί είχε ξεχάσει τη διαπίστευσή του και δεν το επιτράπει να μπει η είσοδος. Παρά το όνομά του, οι άνθρωποι στην είσοδο ακολούθησαν τους κανονισμούς, σύμφωνα με τους οποίους αν κάποιος δεν έχει τη διαπίστευση δεν μπορεί να εισέλθει. Βέβαια, φυσικά επειδή είσαι ο Τζόκοβιτς, βρήκε τρόπο και μπήκε. Ένα μέλος από την συνοδεία του το έδωσε τη δική του διαπίστευση και έτσι ο Σέρβος κατάφερε να μπει τελικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

0: και με την πόρτα που πήγε να φάει ο Τζόκοβιτ στη Βαρκελόνη, αλλά τελικά κατάφερε, εντάξει, παίζει ρόλο και το όνομα, κατάφερε να μπει, βλέπει, παρακολουθεί το Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελόνη. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στα στούντιο του Μετρόπολης στα Κωνσταντινοπολίτικα και θα επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης τελειώνομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro, και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά. Τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι.
14: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
19: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
18: Κι εγώ εκεί μπήκα.
19: Κι εγώ.
18: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσατε νωρίτερα Πάρε Τρικαλιώτη με τραμαντίστροφα για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, την υποδοχή που το ετοιμάζει ο κόσμος στο άριστο αεροδρόμιο. Θα μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης φυσικά για να ακούσετε αργότερα από το αεροδρόμιο τον Πάρη στις επόμενες εκπομπές κατά την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Αύριο είναι άλλη μια μέρα γεμάτη Βισπάν λόγω της παρουσίασής του, της επίσημης παρουσίασης του, παρουσία και του Ρίτσαρντ Σιάο. Θα πάμε λίγο και πάλι, θα επιστρέψουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ. Θυμίζω χθες Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, η Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία έκανε την έκπληξη, Αυστραλία επικράτησε 2-0. Σήμερα στις 8 Γερμανία-Κουρασάο και Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11, ενώ τα ξημερώματα υπάρχουν και άλλες αναμετρήσεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ, Σουηδία την Ισία και στις 7 το απόγευμα αύριο Ισπανία πράσινο ακροτήρι, Βέλγιο, Αίγυπτος στις 10.

την πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου. Έχουμε την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής στο πρώτο γκρουπ Μεξικό στην κορυφή με 3 βαθμούς. Τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Νότια Αφρική, πήρε την νίκη στην πρεμιέρα, στην αυλαία που άνοιξε αυτό το παιχνίδι. Η Νότια Κορέα επίσης κέρδισε την Τσεχία με 2-1, έχει 3 βαθμούς. Πρώτο το Μεξικό, δεύτερη η Νότια Κορέα, στον πρώτο όμιλο. Τσεχία στην τρίτη θέση, Νότια Αφρική στην τέταρτη, 0 βαθμούς. Στο δεύτερο γκρουπ, Ελβετία 1 βαθμός, Καναδάς 1 βαθμός, Κατάρ και Βοσνία ισοβαθμούν. Όλες οι ομάδες από 1 βαθμό, 1-1 έληξαν οι αναμετρήσεις. Με το Κατάρ να κάνει την έκπληξη στις καθυστερήσεις, να παίρνει τον πρώτο του βαθμό στο Μουντιάλ, η χώρα του Κατάρ. Η Ελβετία έπαιξε με τη φωτιά, την πλήρωσε, είναι η αλήθεια, γιατί είχε και τις προϋποθέσεις να πετύχει και άλλα τέρματα, δεν το έκανε, ήταν πολύ άστοχη η επιθετική της Ελβετίας. Ήρθε το Κατάρ στην τελευταία σχεδόν φάση της αναμέτρησης, σοφάρισε, έδωσε τον βαθμό, τον πρώτο βαθμό. Στο τρίτο γκρουπ, η Σκωτία στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, μετά την ισοπαλία που είχαμε στο Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Η Σκωτία, θυμίζω, επικράτησε 1-0, νίκησε την Αϊτή. Το τέταρτο γκρουπ, πρώτη η Αμερική, πρώτη και η Αυστραλία, 0 βαθμούς Τουρκία και Παραγουάη. Εντυπωσιακή Αμερική στο πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην Παραγουάη επικράτησε εύκολα με 4-1. 2-0 όπως αναφέραμε νωρίτερα η Αυστραλία την Τουρκία. Και σήμερα θα έχουμε έναρξη πρεμιέρα και στο πέμπτο γκρουπ αλλά και στο έκτο. Εκεί στο πέμπτο Γερμανία, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρακάο. Στο επόμενο γκρουπ Σουηδία, Ολλανδία, Τινησία, Ιαπωνία. Ξεκίνημα με το Γερμανία, Κουρακάο στις 8. Ένα παιχνίδι που το περιμένουμε, είναι η αλήθεια, με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστούν οι Γερμανοί αλλά και η πρωτάρα χώρα στο Μουντιάλ, η Κουρακάο. Και η αλήθεια είναι ότι οι ποδοσφαιριστές της συγκεκριμένης χώρας, η αλήθεια είναι ότι το απολαμβάνουν αυτές τις στιγμές. Όσοι κάνετε scroll στα social media, συνεχώς νομίζω σας βγάζει τους ποδοσφαιριστές με μεγάλα ηχεία να χορεύουν. Γενικώς το απολαμβάνουν. Είναι η πρωτάρα, μία από τις πρωτάρες στο φετινό Μουντιάλ. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί. Έχει ενδιαφέρον στις 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Όπως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το παιχνίδι στις 11 η ώρα, το Ολλανδία-Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες είναι από τις ομάδες που πολλοί θεωρούν ότι θα κάνουν την έκπληξη, θα φτάσουν μακριά. Περιμένουμε να το δούμε αυτό στην πράξη στο γήπεδο. Από την άλλη, η Ολλανδία πάντα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της, είτε μιλάμε για Euro είτε για Mundial, έχοντας υψηλές προσδοκίες να δούμε πώς θα εμφανιστεί στο φετινό Mundial. Στο Grand Prix της Βαρκελόνης, 27 γύρι, ο Ράσελ συνεχίζει να προηγείται του Χάμιλτον με 2,7 δευτερόλεπτα διαφορά. Στην πρώτη θέση ο Ράσελ, 2,7 τα δευτερόλεπτα διαφοράς. Ξανά στα πίτς τώρα ο Χάμιλτον που είναι στη δεύτερη θέση, ακολουθεί ο Αντωνέλη, ο Νόρις και ο Φερστάπεν.

Οι Knicks φυσικά στην Αμερική έχουν την δική τους έτσι, τις τελευταίες ώρες οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι συνεχόμενοι. Οι New York Knicks, οι οποίοι επέστρεψαν στην βάση τους, αναδύθηκαν πρωταθλητές του NBA, έγιναν δεκτοί στο αεροδρόμιο με τιμητικές ρήψεις νερού. Έχω και εικόνα μπροστά μου, μπορείτε στο metrosport.gr να δείτε τις εικόνες αυτές, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται, το αεροπλάνο της αποστολής να προσγειώνεται περίπου 9 ώρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Σαν Αντώνιο. Η αποθέωση άρχισε από τα ξημερώματα, πριν καν μπορέσουν να ξεμητήσουν ούτως ή άλλως από την πόρτα της εξόδου οι παίκτες της ομάδας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε, πέρασε μέσα από κανόνια νερού στον αεροδιάδρομο. Πρόκειται για μια παράδοση τιμή σε ένα κενό, όπως διαβάζω, σε μια ομάδα που πετυχαίνει κάποια μεγάλη διάκριση. Ξεκινάει ένα ταξίδι για να την πετύχει. Δύο μεγάλα κανόνια νερού σχημάτισαν μια πύλη του θριάμβου από την οποία πέρασε μέσα το αεροπλάνο, και βέβαια οι πανηγυρισμοί θα συνεχιστούν στους δρόμους. Έγραψαν ιστορία πάντως. Οι Knicks πανηγύρισαν πρωτάθλημα και κύπελο, κάνοντας το πρώτο double της ιστορίας του NBA. Μετά από 53 χρόνια οι New York Knicks πήρανε το πρωτάθλημα, έκαναν και αυτό το double, έγραψαν την ιστορία τους. Ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος, όπως πολύ μεγάλη θα είναι και οι πανηγυρισμοί, και νομίζω ότι θα κρατήσουν πολλές μέρες οι πανηγυρισμοί από τους φίλους των Knicks.

Και επειδή αναφερόμαστε στο NBA, να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι Celtics κατέθεσαν πρόταση για τον Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks. Ο γνωστός δημοσιογράφος ο Bill Simmons που ασχολείται με το NBA είναι πολύ γνωστός, ανέφερε πως αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν γνωρίζει το τι προσέφεραν οι Κέλτες. Βέβαια δεν είναι η μοναδική ομάδα που έχει στο μεταγραφικό της ραντάρ τον Greek Freak. Υπάρχουν και άλλες ομάδες όπως η Miami Heat, η Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, γενικώς είναι ένα καλοκαίρι με ενδιαφέρον για τον Γιάννη Αντετοκούμπο να δούμε πού θα καταλήξει.

Υπάρχει δημοσίευμα που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά για την απόκτηση του Ρόκα. Ισπανός εξτρέμ της Χιρόνα. Το παλεύει ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει. Αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα τα τελευταία λεπτά και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα. Φυσικά επειδή είμαστε συνεχώς σε ρυθμούς Μουντιάλ, η ποδοσφαιρική δράση της Δευτέρας ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, καθώς στις 5 το πρωί η ΕΡΤ1 μεταδίδει ζωντανά μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στη Σουηδία και την Τινησία. Επειδή όμως το Μουντιάλ κρύβει πάντα συγκινήσεις, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη της Σουηδίας. Αν η Σουηδία προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο χωρίς κανένα άγχος για το τελικό σκορ. Με τις σούπερ αποδόσεις και το One Up, το πρωινό μας ξύπνημα αποκτά άλλη αξία. Θυμίζω το σάλο που είχε προκληθεί τις τελευταίες ημέρες μετά την απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσει την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή, τον Ομάρ Αρτάν, συγγνώμη, ο οποίος είχε επιλεχθεί από τις αρμόδιες αρχές, ετοιμαζόταν να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να συμμετέχει ως διαιτητής της FIFA σε ένα Μουντιάλ. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών θυμίζουμε ότι δεν το επέτρεψαν να μπει στη χώρα, καθώς η Σομαλία συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς από την κυβέρνηση του Τραμπ. Είχε προκληθεί ένας σάλος για αυτή την απόφαση και μάλιστα όσοι γνωρίζουν, ο Ομάρ Αρτάν είναι από τους από τις ελπιδοφόρες φυρίχτρες, γενικώς ένας πολύ καλός διαιτητής, γι' αυτό και τον επέλεξαν για να είναι στο Μουντιάλ, να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Δεν το έκανε. Στην αντίπερα όχθη όμως η UEFA θυμίζουμε επίσης ότι έχει αποφασίσει να δικαιώσει τον συγκεκριμένο διαιτητή, αποφασίζοντας να τον ορίσει ρέφερι του τελικού του Ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa, η Aston Villa που κατέκτησε το Europa League Paris Saint-Germain, το Champions League, στις 12 Αυγούστου στην Αυστρία. Αυτός θα είναι ο διαιτητής ως μια επιβράβευση και δικαίωση στον Αρτάν. Ωστόσο, υπάρχουν τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα στο BBC κυρίως, αυτά τα δημοσιεύματα, ότι η FIFA προτίθεται να πληρώσει κανονικά το μισθό του Αρτάν, ποσό το οποίο βέβαια δεν είναι ακόμα γνωστό, και θα καταβληθεί μετά το φινάλε του τουρνουά στις 19 Ιουλίου. Δηλαδή δεν το επιτρέπει την είσοδο η Αμερική, η FIFA το δέχεται, δεν μπορεί να κάνει κάτι, και υπάρχει αυτή η απόφαση, τουλάχιστον όπως μεταδίδει το BBC Sport, να πληρωθεί κανονικά ο μισθός που θα έπαιρνε ο Αρτάν από την παρουσία του στο Μουντιάλ. Ποσό που θα καταβληθεί μετά το φινάλε του τουρνουά, θα δούμε αν καταβληθεί, και τότε λογικά θα γίνει γνωστό. Πάντως αυτό αναφέρει το BBC τις τελευταίες ώρες ως είδηση.

Στους 33 γύρους είμαστε στον Grand Prix της Βαρκελόνης. Υπάρχει μια τρομερή μάχη στην πίστα μεταξύ Ράσελ και Αντωνέλη. Ο Ιταλός όλο και πλησιάζει. Ο Ράσελ πάντως παραμένει πρώτος. Από πίσω του ο Κίμι Αντωνέλη. Ο Νόρις στην τρίτη θέση. Ο Χάμιλτον στην τέταρτη. Και ο Φερστάπεν έχει πέσει στην 7η θέση.

Πολύ μεγάλες προσδοκίες φυσικά υπάρχουν στο Μουντιάλ το φετινό και για την Αγγλία και εμείς ειδικά που είμαστε υποστηρικτές της Εθνικής Αγγλίας των τριών λιονταριών, αλλά βλέπω ότι είναι ένα Μουντιάλ κακοτυχίας για την ώρα για τους Άγγλους. Για όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν κλέψει τον εξοπλισμό τις προηγούμενες ώρες. Η αγγλική αποστολή είχε πέσει θύμα κλοπής στο προπονητικό κέντρο. Διέριξαν άγνωστοι το όχημα της Ομοσπονδίας, έκλεψαν μέρος του εξοπλισμού, κυρίως παπούτσια και φανέλες. Τα αντικείμενα βέβαια εντοπίστηκαν αργότερα και παραδόθηκαν ξανά στην Εθνική Αγγλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που φέρνει κακοτυχία στους Άγγλους, είναι ότι αναγκάστηκαν να κλειστούν σε καταφύγιο στο Κάνσας, από ό,τι διαβάζω, για να προστατευτούν από φωνικό τυφώνα λίγες ώρες μετά από αυτή την κλοπή στον εξοπλισμό. Ήρθε και αυτό να δέσει το γλυκό.

Αγωνιστικά για σας προτάτε για το ρεπορτάζ του Άρη, δεν υπάρχει κάτι σε επίπεδο μεταγραφών. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι ένας πολύ περίεργος Ιούνιος, ο πιο περίεργος των τελευταίων ετών, καθώς δεν υπάρχουν εξελίξεις, δεν υπάρχουν άμεσα ανακοινώσεις, είτε αφορούν σε ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, είτε σε λύση συμβολέων, αλλά και μεταγραφικές ανακοινώσεις ενίσχυσης. Γίνονται διαπραγματεύσεις, είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, δεν υπάρχει ακόμη καμία συμφωνία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι είμαστε σε ένα πολύ περίεργο Ιούνιο, ένα πολύ ήσυχο Ιούνιο, το πιο ήσυχο της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας, καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη. Περιμένουμε εξελίξει ωστόσο, γιατί υπάρχουν 19 ενεργά συμβόλαια, παίκτες που δεν υπολογίζονται, παίκτες οι οποίοι θα κληθούν να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το κεφάλαιο του Μωρόν. Υπάρχει το κεφάλαιο των ανανεώσεων από τα συμβόλαια τα οποία λήγουν, δεδομένη μόνο θεωρείται η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιαννιώτα. Πιθανό να συμβεί αυτό και με τον Φρίντε, αλλά όλα είναι σε κρεμότητα, όλα παραμένουν σε κρεμότητα, δεν υπάρχει ακόμη κάτι ανακοινώσιμο. Προφανώς οι περισσότεροι στον Άρη ασχολούνται τα τελευταία 24 ώρα, ή αν θέλετε, για να είμαι πιο σωστός και πιο ακριβής, τις τελευταίες εβδομάδες με το μπάσκετ, με την ανακοίνωση της πρόσληψης του Βασίλη Σπανούλη, με τη σημερινή του άφιξη, με την αυριανή παρουσίαση, παρουσία και του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τοποθετηθεί και αυτός για πρώτη φορά δημόσια σε συνέντευξη τύπου, όπως το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Πάρη Τρικαλιώτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ, που θα μείνετε συντονισμένοι Μετρόπολης 95,5, γιατί θα ακολουθήσει για το επόμενο δίωρο ο Γιώργος Καστάνης, οπότε θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ.

Πριν κλείσουμε να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Στις 8 η ώρα Γερμανία, Κουρασάο, και στις 11 Ολλανδία, Ιαπωνία. Συνεχίζεται το Μουντιάλ. Στις 2 τα ξημερώματα, ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ. Στις 5 το Σουηδία, την Ισία ολοκληρώνουν το πρόγραμμα. Ακολουθεί βέβαια αύριο το απόγευμα στις 7 η πρώτη μάχη της Ισπανίας, που θεωρείται για πολλούς και το φαβορί να κατακτήσει το Μουντιάλ. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το Βέλγιο, Αίγυπτος. Και ακολουθεί, ακολουθούν τα ξημερώματα άλλα δύο παιχνίδια, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ακολουθεί και ο Γιώργος Καστάνης για το επόμενο 2ωρο με live συνδέσεις από το αεροδρόμιο με Πάρη Τρικαλιώτη, με πολύ ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για τις επαφές που υπάρχουν και το τι θα συμβεί με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου που είναι στο επίκεντρο, και γενικώς όλο το ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι, Μετρόπολης 95,5. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Η Happy Days ήδη

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Κυριακής. Είμαστε εδώ πάντα, Μετρόπολης 95,5. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρέα μαζί σας. Με τον αγαπητό φίλο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Θα είναι μαζί μας στην ηχοληψία. Την καλησπέρα μας και στον Γιώργιο Στράντζαλη, ο οποίος σας κράτησε συντροφιά την προηγούμενη ώρα και παρέδωσε σκυτάλι. Στο προντάξιον μαζί μας ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας. Ή αν προτιμάτε στην ηχοληψία ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας, στο προντάξιον ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Και οι δύο ούτως ή άλλως είναι μέτρη του είδους. Στη γραμματιακή υποστήριξη κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Αντιλαμβάνομαι, επειδή πολλοί από εσάς είστε εκτός Θεσσαλονίκης και γενικά εκτός των μεγάλων πόλεων εδώ στην Βόρειο Ελλάδα, εάν και εφόσον διαπιστώσετε κατά τη διάρκεια έτσι της παρουσίας σας στην Εθνική Οδό, σε οποιοδήποτε σημείο της Εθνικής Οδού, ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το

ουσιαστικά θα μπούμε σιγά σιγά στην ειδησιογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αναλυτικά. Το Μουντιάλ είναι γενικότερα στην διεθνή επικαιρότητα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή, τα οποία θα τα καταγράψουμε και θα έχουμε και την άποψη έμπειρων συναδέλφων, αλλά και γενικότερα θα επιχειρήσουμε και θα συνομιλήσουμε και με καταξιωμένους προπονητές, ανθρώπους γενικότερα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στην σωστή προσέγγιση των γεγονότων. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε δυσάρεστα. Θέλω να ξεκινήσουμε με επεισόδιο και βία. Θα το μεταφέρουμε, θα το καταγράψουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί αυτό το οποίο χθες έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά το τέλος του πέμπτου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και καταγράφηκε και σε βίντεο μάλιστα, ήταν ένα από τα γεγονότα τα οποία δεν τιμούν κανέναν. Δεν τιμούν καταρχήν επαγγελματίες αθλητές που αμείβονται με εκατομμύρια, όπως ο Τζόουνς και ο Ναν, που εμπλέκονται σε αυτό το θερμότατο επεισόδιο. Τώρα, αν πρόλαβε ο Τζόουνς να ρίξει γροθιά ή μπουνιά στον Ναν, γιατί το αν πρόλαβε όχι το διαψεύδει η σύζυγος του Ναν, διάβασα δηλώσεις της χθες αργά το βράδυ, σήμερα το πρωί, θυμάμαι καλά, σε μέσο ενημέρωσης της Αθήνας. Εάν, εν πάση περιπτώσει, οι δύο ήρθαν στα χέρια, αν τους συγκράτησαν οι αστυνομικοί, okay, αυτό έχει μικρή σημασία, αλλά το γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο. Συνέβη. Τώρα, όσοι ακούτε το ηχητικό, προφανώς δεν έχετε και εικόνα του τι ακριβώς έγινε. Αλλά όσοι συνδυάσετε το βίντεο, το οποίο είναι αναρτημένο και στο σελίδες και στο metrosport.gr και το ηχητικό, θα καταλάβετε ότι εδώ έγινε γενικότερα ένας χαμός. Ενεπλάξαν δύο αθλητές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αμείβονται με εκατομμύρια. Και αυτοί οι αθλητές, ο Τζόουνς και ο Ναν, είναι πρότυπα για πάρα πολλά μικρά παιδιά. Ανεξαρτήτου ηλικίας, όχι μόνο στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο και γενικότερα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γενικότερα, okay, η ένταση της στιγμής είναι μεγάλη. Ο πρωταθλητισμός δημιουργεί αυτή την έξαρση πολλές φορές. Αλλά δεν θα έπρεπε και οι αθλητές να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και γενικότερα να προστατεύσουν το ίδιο το άθλημα? Και από τη στιγμή που συνέβη, γιατί το γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, εδώ περιμένουμε την αντίδραση των αρμοδίων αρχών. Να κληθούν και οι δύο και να τους επιβληθεί μια τιμωρία παραδειγματική. Δεν μπορούν οποιοδήποτε και αν είναι, οποιαδήποτε και αν είναι, να δημιουργούν αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός, μετά από έναν αγώνα, μετά από ένα τελικό που έκρινε εν πάση περιπτώσει στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γιατί πάντα στις περιπτώσεις θα ξεφύγουμε λίγο από τα επεισόδια, από το σκηνικό, να πάμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι από την Σακύρα, που γενικότερα μονοπολεί το ενδιαφέρον, γιατί ήδη έχουμε 8 αγώνες Μουντιάλ. Έχουμε 8 αγώνες διεξαγωγής Μουντιάλ, θα πούμε και τα αποτελέσματα, θα τα θυμίσουμε. Έχουμε και άλλους 2 αγώνες το βράδυ και θα έχουμε και απόψεις επωνύμων για τους 8 μέχρι τώρα αγώνες.

αυτό το τραγούδι θα μας συνοδεύσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και στην γενικότερα σε όλα τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Αλλά εγώ κάθισα σήμερα το βράδυ, έβαλα ξυπνητήρι, δεν σας κρύβω, να δω αυτό το περιβόητο Βραζιλία-Μαρόκο. Είμαι φαν της Βραζιλίας, ήθελα να δω πώς θα πάει η Βραζιλία. 1-1 με το Μαρόκο. Αλλά εντάξει, okay, δεν μου προξάλλησε ιδιαίτερα θετική εντύπωση η απόδοση της Βραζιλίας αυτή καθε αυτή. Έχω όμως μέσα μου μια εικόνα ότι αυτή η ομάδα μπορεί στα επόμενα παιχνίδια να δείξει πολλά περισσότερα. Δική μου εκτίμηση, έτσι, θα θυμηθούμε τα γκολ.

0: Πάσα στο ανοιχτό γήπεδο, Σαϊμπάρη, προλαβαίνει, γκολ! Ανέβηκε ψηλά η Βραζιλία στην προσπάθειά της να παίξει κάτι, δεν έπαιξε τίποτα. Με μία πάσα στην πλάτη της άμυνας, το ξεπέταγμα από το ψευτοενιάρι του Μαρόκου. Τον Ισμαήλ Σαϊμπάρη. Βραζιλία 0, Μαρόκο 1. Βινίσιου Ζούνιορ, αυτός ό,τι κάνει, και ο Ραφίνια. Το γέννησε. Δεν υπήρχε τίποτα και έκανε γκολ. Εδώ ξαναπαίρνει την μπάλα και μετά δεν υπάρχει επιστροφή για το Μαρόκο. Στο δεξί, τα αριστερά, απέναντι γάμα. Απλώνει το χέρι.
1: Με αυτό το γκολ του Vinicius Junior, ισοφάρισε η Βραζιλία 1-1. Okay, ανοιχτοί λογαριασμοί, τα πάντα είναι ρευστά φυσικά. Θα τα δούμε και στην πορεία για κάθε όμιλο ξεχωριστά. Είπαμε λίγο να σας βγάλουμε από τον έντονο ρυθμό που ούτως ή άλλως επικρατεί εδώ στις ομάδες. Γιατί, για παράδειγμα, στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ένα είναι το θέμα συζήτησης τις τελευταίες 10 ημέρες. Ένα είναι το θέμα. Θα παραμείνει ο Ράσβαν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία της ομάδος, ναι ή όχι? Έγινε η συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, τον πρόεδρο και μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός ή αν θα έχουμε αυτό το οποίο πολύ έντονα ακούγεται, ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν την συνεργασία τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι το πρώτο βασικό θέμα συζήτησης στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, εκτός φυσικά από τις μεταγραφές. Θα συνεχίσουμε φυσικά και θα έχουμε live ενημέρωση για αυτό το θέμα και θα ακούσουμε και απόψεις συναδέλφων για Λουτσέσκου, για Σαββίδη, για ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, για την ενίσχυση που είναι απαραίτητη. Αλλά θα πάμε και στο σημερινό γεγονός της ημέρας. Αυτό είναι η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λίγο αργότερα για την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή ο Βασίλης Σπανούλης στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, και αύριο το μεσημέρι στις 12 ώρες θα γίνει παρουσίαση από την ΚΑΕ Άρης. Νομίζω στις 12 είναι η προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου στο Αλεξάνδριο. Και για να δώσουμε πραγματικά το στίγμα του τι θα επικρατήσει στο αεροδρόμιο Μακεδονίου λίγο αργότερα, έχουμε προγραμματίσει ζωντανές συνδέσεις. Θα είναι και ο Πάρης ο Τρικαλιώτης, ο συνάδελφος, και νωρίτερα και κατά τη διάρκεια της άφιξης του Βασίλη Σπανούλη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα μας περιγράψει ό,τι ακριβώς συμβεί. Και φυσικά θα μας δώσει και πληροφορίες πολύ πολύ σημαντικές που είναι ενδιαφέρουσες για τους φίλους του Άρη, στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ακόμη θα πάμε λίγο αργότερα στη Γερμανία. Τι συμβαίνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη? Λίγο πολύ σας έχουμε δώσει μέσα από το Μετρόπολη τα δεδομένα που επικρατούν, αλλά θέλω να προσεγγίσουμε περισσότερο το τι λένε οι άνθρωποι της Augsburg, που έχουν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή για τα επόμενα 2 χρόνια, στο καλοκαίρι του 2028. Παραμένει το θέμα ανοιχτό για τον ΠΑΟΚ? Αφήνουν ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης οι Γερμανοί της Augsburg? Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Σας προειδιάζω θετικά ότι είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά τις λεπτομέρειες θα σας τις μεταφέρουμε λίγο αργότερα. Ασφαλώς και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σταθούμε και στο γεγονός της παρουσίας, που είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα για το παρόν και το μέλλον, του κυρίου Αριστοτέλη Μιστακίδη στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την πρόσκληση του ΠΑΟΚ, των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Τότε ήταν οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη που έδωσαν και έστειλαν πρόσκληση στον κύριο Μιστακίδη, θυμίζω, πριν από ένα χρόνο, για το θέμα του γηπέδου. Λίγο πολύ γνωρίζετε τις εξελίξεις. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο, να τις επαναλάβουμε. Υπάρχει και ένα σχετικό άρθρο του Στέλιου Γρηγοριάδη αναλυτικά σήμερα στο metrosport.gr. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης βρίσκεται στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ εδώ και 6 μήνες, από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 έως και σήμερα. Και τα βήματα προόδου που έχουν καταγραφεί στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ομολογουμένως αξιομνημόνευτα. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχει αρχίσει η κατασκευή ενός αθλητικού κέντρου εδώ ανατολικά, λίγο πιο ανατολικά στη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ και γενικότερα για πρώτη φορά στην ιστορία των ομάδων μπάσκετ της Βορείου Ελλάδος. Κατασκευή ενός αθλητικού, ενός προπονητικού κέντρου από μόνο του λέει πάρα πολλά για τις προοπτικές που υπάρχουν για αυτή την ομάδα. Και δεν αναφέρομαι καν στα μεταγραφικά και στις συνεχόμενες ανακοινώσεις και συμφωνίες με αθλητές ομάδος μπάσκετ, με πολύ γνωστούς και καταξιωμένους αθλητές. Όσο για το ποδόσφαιρο και εδώ, νομίζω ότι για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, ενώ εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα του κυρίου Λουτσέσκου με τον κύριο Σαββίδη και συνέχεια να μπει λίγο πολύ το νερό στα βλάκι. Ποιες κινήσεις θα γίνουν για την ενίσχυση της ομάδος, της ποδοσφαιρικής ομάδος του ΠΑΟΚ. Γιατί, για παράδειγμα, διαβάζουμε στην Ουκρανία ότι η Δυνάμο Κιέβου θέλει τον Κετζιόρο, ότι έχει συμφωνήσει μαζί του, ότι συμφώνησαν, γράφουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησε ο ΠΑΟΚ και η Δυνάμο Κιέβου για τον Κετζιόρα με ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμύριο ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Περιμένουμε δηλώσεις Κετζιόρα που θα επιβεβαιώνουν ή θα διαψεύδουν το δημοσίευμα. Περιμένουμε φυσικά και την αναφορά του επίσημου ΠΑΟΚ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μόνο ένα εμπλεκόμενο μέρος, είναι τρία. Άρα, για να έχουμε σωστή ενημέρωση και εσείς και εμείς, θα πρέπει να έχουμε όλα τα κομμάτια του παζλ ενωμένα για να σας προειδιάζουμε και σχετικά. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν σε αυτό το δίωρο που ακολουθεί. Με Θανάση Καζαμπάκα στην ηχοληψία, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, με την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, με Γιώργο Καστάνη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και ευχαριστούμε θερμότατα τον πολύ πολύ γνωστό προπονητή, τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, γιατί μας κάνει την τιμή να μιλήσει εδώ μαζί μας, κυρίως για το Μουντιάλ. Γι' αυτό τον καλέσαμε, γι' αυτό τον προσκαλέσαμε. Κύριε Σταθόπουλε, καλησπέρα από το Μετρόπολης, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά, ευχαριστώ.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα, είναι γεγονός ότι το δείγμα που έχουμε μπροστά μας είναι μικρό. Ναι. Που την έννοια ότι έχουν διεξαχθεί 8 αγώνες μέχρι αυτή τη στιγμή στους ομίλους από τότε που ξεκίνησε το Μουντιάλ. Θέλετε να τους θυμίσω για να πάμε σε ένα πρώτο δικό σας συμπέρασμα?
2: Βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία. Είχαμε λοιπόν Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0, Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 στη Γουαδαλαχάρα, Καναδάς Βοσνία στο Τωρόντιο, αυτό το ματς έληξε ισόπαλο 1-1, προηγήθηκαν οι Βόσνοι, σοφάρισαν οι Καναδοί, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1, εδώ είχαμε το πιο ευρύ σκορ, τη μεγαλύτερη νίκη σε έκταση για μία ομάδα. Αμέσως μετά Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φραντζίσκο 1-1 και σήμερα από νωρίς το πρωί Βραζιλία Μαρόκο 1-1. Ακούσαμε και τα γκολ και τους δύο σκόρερ. Αιτή Σκωτία στη Βοστόνη 0-1 και Αυστραλία Τουρκία στο Βανκούβερ 2-0. Κάποιο από αυτά τα αποτελέσματα που ακούσατε, κύριε Σταθόπουλε, συνιστά έκπληξη ή όχι? Τι λέτε?
2: Θα μπορούσαμε να πούμε το Βραζιλία Μαρόκο ως όνομα της Βραζιλίας και μιας διεκδικήτριας ομάδας για το παγκόσμιο, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Βέβαια, αν σκεφτούμε ότι το Μαρόκο δεν είναι μια τυχαία ομάδα, οι επιτυχίες της από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο μέχρι σήμερα νομίζω ότι δείχνουν πως είναι μια ομάδα η οποία και αυτή μάλλον θα περπατήσει, θα προχωρήσει αρκετά στη συνέχεια, πέρα από τους ομίλους φυσικά που είναι τώρα, αλλά ακόμα και στις φάσεις που θα ακολουθήσουν.
1: Ναι, άρα με βάση μια σύγκριση με το παρελθόν, έχουμε μια άνοδος της εθνικής Μαρόκου σε διεθνές επίπεδο.
2: Νομίζω ναι, είναι και οι παίκτες που την αποτελούν, που παίζουν πάρα πολύ στην Ευρώπη, σε κορυφαίες ομάδες. Γενικά είναι μια ομάδα πάρα πολύ υπολογίσιμη. Και βέβαια και η έκταση του σκορ της Αμερικής.
1: Με την Παραγουάη, το 4-1.
2: Με την Παραγουάη. Ναι. Επειδή την Παραγουάη την είδαμε και πριν λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, σε φιλικό δικό μας, με την Εθνική Ελλάδος, δείχνει ένα μεγάλο, είναι πραγματικά μεγάλο σκορ για παγκόσμιο κύπελο και απέναντι σε αυτή την ομάδα. Αλλά βέβαια, αν δούμε ποιοι αποτελούν την Εθνική Αμερικής, επίσης θα διαπιστώσουμε ότι οι 9 στους 11 είναι παίκτες στην Ευρώπη και σε κορυφαίες ομάδες. Άρα αυτό από μόνο του δείχνει ότι επίσης η Αμερική και ως διοργανώτρια χώρα νομίζω ότι θα εμφανιστεί ισχυρή και στη συνέχεια.
1: Ναι, αυτό το 4-1 δείχνει, κύριε Σταθόπουλο, ότι και οι γενικότερα οι Αμερικάνοι έχουν βάλει το ποδόσφαιρο μέσα στην κουλτούρα τους, στην καθημερινότητά τους, θέλουν να προοδεύσουν και σε αυτό δηλαδή. Στο σόκερ, όπως το αποκαλούν.
2: Αυτό είναι πολύ σωστά. Αυτό από την εποχή του 94 που πήγαμε και εμείς, γιατί είχα πάει και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, παρότι τα βήματα που έχει κάνει μάλλον από τότε είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Οι Αμερικάνοι γενικώς δείχνουν, όταν ασχολούνται με τα σπορ, βάζουν πάρα πολύ την τεχνολογία στα αθλήματα, δημιουργούν καλούς ποδοσφαιριστές, καλούς προπονητές, δεν είναι τυχαίο αυτό, και το ότι μπορεί να έχει παίκτες στη Juventus, να έχει παίκτες στη Μίλαν, να έχει παίκτες στην Eindhoven, να έχει στη Leverkusen, δηλαδή να παίζουν παίκτες στη Villarreal, να παίζουν σε πολύ δύσκολα πρωταθλήματα ποδοσφαιριστές της, αυτό δείχνει ότι κάνουν παραγωγή καλών ποδοσφαιριστών που σχηματίζουν εν τέλει και με το Ποκετίνο, με έναν επίσης πολύ καλό προπονητή και έμπειρο προπονητή, να σχηματίσουν μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα Γερμανία. Θα τη δούμε το βράδυ με την Κουρασάο. Την Ολλανδία επίσης το βράδυ με την Ιαπωνία. Ισπανία αύριο και το Βέλγιο. Έχουμε ακόμα να δούμε δηλαδή τη Γαλλία μεθαύριο. Ναι,
2: ευρωπαϊκές. Έχετε δίκιο. Τις ευρωπαϊκές.
1: Την Αργεντινή την Τετάρτη με την αντίπαλο την Αλγερία.
2: Αυτό που να σας πω, επειδή το φετινό μας παγκόσμιο είναι με 48 ομάδες και για να γίνουν 32 όπως ξεκίναγε το παγκόσμιο κύπελο, κάναμε ολόκληρη διαδικασία παραπάνω ημερών και για τη διάρκεια του όλης αυτής της διαδικασίας, θα εμφανιστούν ομάδες αρκετά αδύναμες σε σχέση με τις πολύ ισχυρές που είναι οι πρωτοδεύτερες βάσει τη δυναμικότητα που έγινε και η κλήρωση. Το θέμα είναι να υπάρχει μια αξιοπρέπεια, να δείχνουν αξιοπρέπεια αυτές οι ομάδες. Το Κατάρ κατάφερε κάτι τέτοιο εχθές, σε ένα όχι καλό παιχνίδι, αλλά το αποτέλεσμα από μόνο του και ένας βαθμός που παίρνει σε μια τελική φάση, γιατί ήταν και διοργανώτρια χώρα, μην το ξεχνάμε, στο προηγούμενο παγκόσμιο,
1: ναι.
2: Δείχνει αμήν τι άλλο μια αξιοπρέπεια. Θα δούμε τι θα μπορεί να κάνει το Κουρασάο, τι να πεις τώρα απέναντι στη Γερμανία, αλλά υπάρχουν ομάδες όμως που η IT, που και αυτή είχε μια καλή παρουσία παρότι έχασε, έκανε μια καλή παρουσία, έκπληξη αποτελεί στα παιχνίδια που είπαμε, γιατί με ρωτήσατε στην αρχή και παρέλειψα να πω ότι στα πρώτα παιχνίδια είναι η ήττα της Τουρκίας.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Από την Αυστραλία,
1: ναι.
2: Όταν έχει κάνει τόσο καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όταν έχει μια πρόκριση καλή και εμφανίζεται τώρα με την Αυστραλία, παρότι είχε τις πολλές πολλές ευκαιρίες, δεν πάβει όμως να είναι μια ήττα η οποία, μη τι άλλο, την δυσκολεύει ως προς το... δεν φαντάζομαι ως προς την πρόκριση, αλλά δημιουργεί όμως κάποιες εντυπώσεις αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Και ποτέ δεν ξέρεις και τις κρίσεις που μπορεί να έχουν ομάδες, έτσι, γιατί ωραία τα λέμε εμείς που είμαστε απ' έξω τώρα, αλλά στο εσωτερικό πάντα των ομάδων δεν ξέρουμε τι σημαίνει επιτυχία ή αποτυχία, τι σημαίνει να θέλεις να έρθεις πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Ξέρετε, παίζουν ρόλο όλα αυτά.
1: Έτσι, έχετε δίκιο. Και Αγγλία πρέπει να δούμε την Τετάρτη με αντίπολο την Κροατία και την Πορτογαλία. Θέλω να ρωτήσω, εσείς έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση?
2: Όχι.
1: Δεν θα πω πρόβλεψη, αλλά αν έχετε κάποια προτίμηση από όλες αυτές.
2: Όχι. Περιμένω τις ευρωπαϊκές ομάδες, που πάντα είναι κατά τεκμήριο πολύ ισχυρές ομάδες, και βέβαια από την Λατινική Αμερική, η Αργεντινή με τη Βραζιλία και ίσως τον Ουρουγουάη, που και σε αυτήν. Δεν ξέρω, λόγω Μπιέλσα είμαι λίγο, δεν είμαι αντικειμενικός. Θα δούμε τι θα παρουσιάσουν και αυτές οι ομάδες.
1: Ναι. Άρα, επί της ουσίας, για την τελική φάση του Μουντιάλ, αν μπορούμε να ρισκάρουμε μια πρόβλεψη, το τρόπαιο θα παιχθεί, σε εισαγωγικά βάζω τη φράση, κυρίως ανάμεσα στις ισχυρές ευρωπαϊκές και τις 2-3 λατινοαμερικάνικες, τις γνωστές.
2: Νομίζω, ναι, νομίζω εκεί θα πάμε. Ναι, νομίζω ότι εκεί, κάπως εκεί, έτσι θα μαζευτούν οι ομάδες. Βέβαια, παίζει ρόλο τώρα και η κατάταξή τους στην πρώτη φάση. Γιατί λέω η ήττα της Τουρκίας τι μπορεί να δημιουργήσει στη συνέχεια. Παίζει ρόλο η θέση, γιατί όπως ξέρετε η διασταυρώση μετά είναι πρώτος, με δεύτερο, με τρίτο κάποιον ομίλων κτλ.
1: Ναι.
2: Και όλα αυτά θα επηρεάσουν τα ζευγάρια τα οποία θα προκύπτουν στη συνέχεια.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν να τερματίζουν πρώτοι και από εκεί πέρα βλέπουμε.
1: Ναι. Θέμα συζήτησης και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Αποτελεί και η παρουσία δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη, του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία και του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή, ο οποίος Μέση πανηγύρισε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ πριν από μερικά χρόνια στο Κατάρ, αλλά έλεγαν όλοι θα σταματήσει, δεν σταματά, συνεχίζει. τι είναι ποδοσφαιρικό πείσμα, είναι το πείσμα του καθενός που λέει ότι εγώ θα επιμείνω, τι
2: λέτε. Δεν φτάνει να έχει πείσμα κάποιος. Το θέμα είναι να μπορεί να έχει έναν οργανισμό που να ανταποκρίνεται σε αυτό το φοβερά υψηλό επίπεδο που παίζει και σε ανταγωνισμό που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι από τα θαύματα της φύσεως τα οποία δεν υποκλίνεται κάποιος, δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο.
1: Ναι, σωστό.
2: Αλλά είναι σημαντικό πραγματικά σε αυτή την ηλικία να βλέπουμε ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό, ναι.
1: Έτσι, εσείς είστε λάτρης, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, του Μέση ή του Ρονάλντο?
2: Και οι δύο, ο καθένας στη θέση του είναι μοναδική.
1: Ωραία. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, ναι. Και τι δεν θα δει να προσωπικά το λέω, κύριε Σταθόπουλε, να έβλεπα την εθνική ομάδα στην τελική φάση του Μουντιάλ. 48 ομάδες, το είπατε και εσείς, πρώτη φορά συμμετέχουν τόσες πολλές και δεν τα καταφέραμε. Μας προκαλεί μια πικρία.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, με βάση αυτό που έγινε, εντάξει, στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για να περάσουμε, είναι γεγονός αυτό. Αλλά νομίζω ναι, ότι φέτος είχαμε την ευκαιρία, εντάξει, δεν το καταφέραμε, ελπίζουμε στο επόμενο να μπορέσουμε να έχουμε. Τι να πούμε περισσότερο. Είναι καλό να βρεθούμε, γιατί η άνοδος του ποδοσφαίρου μας δεν είναι μόνο μια διάκριση ή αλφα κατηγορία που μπήκαμε στο National League, είναι προφανώς σε τελικές διοργανώσεις, σε μεγάλες διοργανώσεις να συμμετέχουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σταθόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για αυτό το Μουντιάλ που ήδη παρακολουθούμε στα 8 πρώτα παιχνίδια.
2: Την υπομονή των οικογενειών για αυτούς που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο αυτό.
1: Των οικογενειών, είτε των γυναικών κυρίως, γιατί οι άνδρες.
2: Δεν ξέρετε, μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο σε κάποιες οικογένειες. Απλά τα ωράρια είναι τέτοια που για τους φανατικούς ίσως να δημιουργούν προβλήματα.
1: Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, δηλαδή, που μία γυναίκα μπορεί να παρακολουθεί το Μουντιάλ και ένας άνδρας να μην το βλέπει.
2: Α, μην το λέτε, βεβαίως. Βεβαίως και μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, για να το λέτε, κάτι έχετε ως παράδειγμα προφανώς, κύριο Πιάστο. Εντάξει, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Σταθόπουλε.
2: Σας ευχαριστώ και εσείς.
1: Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, να είστε γερός. Αυτά από τον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, τον ακούσατε. Είπαμε λίγο να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα με Μουντιάλ, που είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό και αγώνες τους οποίους τα αποτελέσματα των οποίων θα τα θυμίσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουν ήδη διεξαχθεί 8 αγώνες. Υπάρχει για τον ΠΑΟΚ και πρέπει να το αναφέρω το. Επισημάνουμε και λίγο αργότερα στο ρεπορτάζ ένα μήνυμα του στρατηγικού συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟΚ, στρατηγικού συμβούλου του Ιβάν Σαβίδη, πιο συγκεκριμένα του Ανδρέα Παπαμιμίκου, το οποίο θα το αναφέρουμε κυρίως τα βασικά χαρακτηριστικά του σημεία λίγο αργότερα στα πλαίσια του ρεπορτάζ. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, όπως με ενημερώνει ο Θανάσης Καζαμπάκας, και επιστρέφουμε ταχύστα.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.

0: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
11: Ω, κόκκιπε,
9: κομπάνιο. Team colleague.
12: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Άσε με ένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής, πάντα live εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Τρίλιζα της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο, μέσα, 1 εκατομμύριο ευρώ, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μία διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

0: Με Θανάση Καζαμπάκα στην ηχοληψία και στην επιλογή των κομματιών που εκπλήσει καθημερινά ο Θανάσης, ο Καζαμπάκας. Τα δύο παιχνίδια που θα διεξαχθούν σήμερα, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο επόμενο ρεπορτάζ, είναι στις 8 Γερμανία Κουρασάο στο Χιούστον και στις 11 το βράδυ Ολλανδία Ιαπωνία στο Ντάλλας. Ποδοσφαιρόφιλοι, ξενυχτήστε. Σας περιμένουν και άλλα παιχνίδια τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από το Μουντιάλ, δεν φεύγουμε από το ποδόσφαιρο. Πάμε βορειότερα στη Γερμανία για να δούμε τι ακριβώς ισχύει ή μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, τι ακριβώς λένε οι άνθρωποι της Augsburg για τον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Έχουν συμβόλαιο μαζί του μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Πάω και ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη. Αυτό είναι δεδομένο και διαφυσβήτητο. Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει μπάσιμο, τελικά υποχώρησε όταν ο Δημήτρης ο Γιαννούλης ζήτησε ένα χρονικό περιθώριο για να το σκεφτεί. Άρα λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Ο Δημήτρης ο Δημουλάς, ο αγαπητός φίλος, εκλεκτός συνάδελφος που είναι εκεί στη Γερμανία, στο Augsburg και παρακολουθεί τα δεδομένα της ομάδος, είναι τώρα μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και καλησπέρα από Μητροπόλης.
1: Καλησπέρα από τη Βαυαρία, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είμαστε εκεί πέρα?
1: Καλά, περιμένουμε να δούμε την έναρξη της Γερμανίας εδώ σε 2 ώρες, να δούμε γιατί καλό το θέμα ο Γιαννούλης, αλλά μην ξεχνάμε έχουμε και Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχουμε και Μουντιάλ.
0: Βλέπω τις μπειραρίες, εκεί στη Γερμανία, στη Βαυαρία, και όχι μόνο να είναι γεμάτες, να είναι sold out από νωρίς πριν από την έναρξη του αγώνα, τουλάχιστον μία μισή ώρα.
1: Ναι, γιατί τους έκανε και το πρόγραμμα την θετική έκπληξη ότι είναι η ώρα κατάλληλη. Είναι 7 η ώρα Γερμανίας, 8 η ώρα Ελλάδος, που θα μπορούσαν να δείτε αργότερα το παιχνίδι. Υπό αυτή την έννοια έχει και καλό καιρό, οπότε θα γεμίσουν, φαντάζομαι. Κάποιες μπειραρίες θα είναι γεμάτες.
0: Μόνο κάποιες. Νομίζω sold out πρέπει να υπάρχει. Η Γερμανία είναι αισιόδοξη για την πορεία της εθνικής τους ομάδος στο Μουντιάλ, τι εισπράττεις?
1: Δεν θα το έλεγα, όχι. Δηλαδή αν γινόταν μια συγκομμάτια, όχι. Ξέρουν ότι δεν έχουν και την καλύτερη ομάδα, ξέρουν ότι υπάρχουν πολλά εγωτάξια αναφέρουν στην ομάδα. Το τελευταίο είναι η επάνωδος του Μάνουελ Νόε με κακό... σε κακό timing και με κακή επικοινωνιακή πρακτική,
0: ναι.
1: Και όλα αυτά δηλαδή αφήνουν μια σκιά πάνω, αλλά οι Γερμανοί μην ξεχνάμε είναι μια ομάδα, ήταν μάλλον για να λέμε την ακρίβεια, μια ομάδα των τουρνουά, τα τελευταία τουρνουά δεν ήταν καλή, ίσως επανέλθουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντα μαζί μας ο Δημήτρης Οδουμουλάς από το Augsburg. Τώρα, τι λένε οι εκπρόσωποι της Augsburg για τον Γιαννούλη? Είχες την ευκαιρία να μιλήσεις και μαζί τους, να μιλήσεις και με έμπειρους δημοσιογράφους που καταγράφουν το ρεπορτάζ της γερμανικής ομάδος. Πες μας λίγο δύο-τρία πραγματάκια περισσότερο από αυτά που ήδη έχουμε ακούσει.
1: Η τελευταία αναφορά που έγινε εδώ προφορικά και γραπτά, δηλαδή δεν λέω γραπτά, τι έγραψε ο συνάδελφος εδώ από την Augsburg, είναι ότι οι εκπρόσωποι ή ο εκπρόσωπος του Augsburg δεν θέλει να συνομιλήσει πλέον με τον ΠΑΟ γιατί αισθάνεται μια κοροϊδία. Αυτή ήταν δηλαδή η κουβέντα που υπόθηκε από την πλευρά του ΠΑΟ. Μάλλον αναφερόταν στο... δεν ανέφεραν οι αριθμούς, αλλά είπαν ότι ήταν ασόβαρη προσέγγιση εκ μέρους της πλευράς του ΠΑΟΚ. Προφανώς εννοούσαν ότι είναι ασόβαρη, δεν είναι ότι δεν ήταν καλά ντυμένοι, φαντάζομαι, ήταν ότι το ποσό που πρότειναν δεν θα ήταν αυτό που ήθελαν αυτοί να ακούσουν. Και ως εκ τούτου διέκοψαν. Αυτό επικοινωνούν αυτοί εδώ,
0: ναι.
1: Δηλαδή από το γραφείο τύπου, ότι για το προς το παρόν δεν θέλουν να μιλήσουν άλλο τον ΠΑΟΚ. Ανέφεραν μάλιστα ότι ο ΠΑΟΚ είναι εκτός νυμφώνος. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν είναι μια μπλόφα, δεν ξέρω.
0: Αυτά θα έλεγαν χθες. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρεις ότι πολλές φορές μια μεταγραφική προσέγγιση αλλάζει, διαφοροποιείται από μέρα σε μέρα. Αυτό είναι γνωστό. Αν έρθει δηλαδή ο ΠΑΟΚ με μια πρόταση που θα τους ικανοποιήσει, λέω, θεωρητικά, αν. Τότε θα το συζητήσουν διαφορετικά οι άνθρωποι, γιατί είναι και ο Γιαννούλης στη μέση, ο οποίος μέχρι τώρα έλεγε ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και μια παράμετρος ακόμα είναι ότι. Αυτοί εδώ, Γιώργο, το θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα έχουν τον Γιαννούλη στην επόμενη σεζόν.
0: Αυτό είναι νέο στοιχείο το οποίο μας το δίνεις εσύ για πρώτη φορά. Θεωρούν δηλαδή οι Γερμανοί της Augsburg ότι ο Γιαννούλης δεν θα συνεχίσει στην Augsburg, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 εκεί πέρα.
1: Κύριε Γιώργο, ήταν μάλλον κοινό μυστικό ότι από το Δεκέμβρη και μετά ο Γιαννούλης τους είχε κοινοποιήσει μάλλον είτε φανερά είτε εμέσως ότι θέλει να φύγει. Και αυτοί δηλαδή διέρεαν ότι δεν θα σταθούν εμπόδιο σε ένα τέτοιο βήμα, αρκεί, πάντα αυτό προσέθεταν, αρκεί να ικανοποιηθούν οικονομικά. Δηλαδή, επειδή ο παίκτης έχει 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα,
0: μάλιστα,
1: θα ήθελαν να ικανοποιηθούν οικονομικά. Ως εκ τούτου κάνουν παράλληλα την αναζήτηση. Σε κάποια μέσα γράφτηκε ότι τόσο η Augsburg όσο και η Κολονία ενδιαφέρονται ή σκανάρουν, μάλλον να το πούμε έτσι, τον αριστερό πιστοφύλακα, τον Έλληνα πιστοφύλακα Ζαρίτη που παίζει στην Heerenveen της Ολλανδίας για
0: εναλλακτική λύση.
1: Για αντικαταστράτη.
0: Ναι. Okay, εντάξει, είναι
1: και
0: μέσα στο πλαίσιο.
1: Αυτό που θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμα πριν κλείσουμε, Γιώργο, είναι ότι από το σύλλογο, το Augsburg, και από τους συναδέλφους τους Γερμανούς της εφημερίδας γράφτηκε και υπόθηκε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι εκτός. Δηλαδή, μπορεί να απέσυρε την πρότασή του μετά από την αναβολή που ζήτησε ο Γιαννούλης, αλλά για αυτούς, τόσο δηλαδή για τους ηθήνοντες στο Augsburg, όσο και για δηλαδή, τους εκπροσώπους τύπου εδώ πέρα στην εφημερίδα, ο Ολυμπιακός παραμένει ένας ενδιαφερόμενος για τον Γιαννούλη. Και είναι ο μόνος, μαζί με τους Άγγλους βέβαια, που έχει κάνει μια πρόταση που ικανοποιεί το Augsburg.
0: Okay, το
1: δεν αναφέρθηκαν αριθμοί, το σημειώνω και το επαναλαμβάνω.
0: Ωραία.
1: Απλώς ότι ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος και είναι διατεθειμένος από ό,τι φαίνεται να ικανοποιήσει οικονομικά το Augsburg.
0: Ωραία, το κρατάμε, βάζουμε ανωτελεία, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αυτά λένε, για να το σχηματοποιήσω σε τίτλο, οι εκπρόσωποι της γερμανικής ομάδος. Και περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλησπέρα μας, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε το Γερμανία Κουρασάο. Εννοείται, φεύγουμε εδώ από τη Βαβαρία, εκεί όπου οι Γερμανοί ετοιμάζονται να πιούν τις μπύρες τους, να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Εθνική Κουρασάο στο Χιούστον. Για να δουν μια νίκη της ομάδας τους, για να δούμε, θα τα καταφέρουν. Είναι το φαβόρι λογικά. Και πάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, Πάρης Τρικαλιώτης, Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών, παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν στο ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Και θα είναι προφανώς και στην άφιξη του Βασίλη του Σπανούλη. Πάρη, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Γιώργο, από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Αυτό εγώ είναι. Το έπαιζε στο στοίχημα, άχαστο ήταν. Άχαστο.
2: Ναι, άχαστο. Εδώ είμαστε από τις 5 η ώρα.
0: Αλίμονο.
2: Για να δούμε τι γίνει, γιατί υπάρχει μεγάλη προσμονή και από τον κόσμο και από εμάς, τους δημοσιογράφους, βέβαια, να δούμε πόσος κόσμος θα βρίσκεται εδώ. Ήδη, να πω αυτή την ώρα, 6 παρα 10 που είμαστε, είναι σίγουρα 100-150 φίλοι του Άρη ήδη εδώ, αλλά έρχονται ήδη πάρα πολύ όσο περνάει η ώρα. Δηλαδή, όταν είχαμε έρθει, δεν ήταν κάποιοι δεκάδες. Από τις 5 ώρες δηλαδή, πλέον έχει μεγαλώσει τους αριθμούς κατά πάρα πολύ και έχω την αίσθηση πως θα είναι πάνω από 1000 τουλάχιστον οι φίλοι του Άρη που θα βρεθούν εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο δεύτερο τελωνίο αερολιμένα, να το διευκρινίσουμε.
0: Α, καλά κάνεις και δηλαδή, το δίνεις το στίγμα, βεβαίως.
2: Ναι, δεν είναι δηλαδή μέσα στο αεροδρόμιο, στις αναχωρήσεις, αφήξεις κτλ. Θα πρέπει να αναζητήσουν το χώρο των εμπορευμάτων του αεροδρομίου, δεύτερο τελωνίο αερολιμένα, επαναλαμβάνω. Εδώ υπάρχουν και αρκετοί ήδη που έχουν μπερδευτεί και πήγανε στο αεροδρόμιο μπροστά στους αναχωρήσεις αφήξεις και επιστρέφουν εδώ στο χώρο των εμπορευμάτων,
0: ωραία,
2: δεύτερο τελωνίο αερολιμένα.
0: Είναι εκεί μαζί σας και εκπρόσωποι της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Σιάου για παράδειγμα, κάποιοι άλλοι εκπρόσωποι παράγοντες του Άρη, ή ακόμα είναι νωρίς?
2: Ορίστα τη Σιάου δεν είναι και ούτε θα είναι. Θα έρθει μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη από την Αθήνα ο αγαπητός Γιακογιάννης, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος μάλλον της ΚΑΕ Άρης. Θα είναι εδώ στο αεροδρόμιο επίσης και ο Βίρον ο Αντωνιάδης και ο Νίκος ο Ζήσης ασφαλώς, ο general manager της ΚΑΕ Άρης, αυτοί οι τρεις θα είναι σίγουροι και αναμένεται να είναι και ο team manager της ομάδας, ο Χρήστος ο Ταπούτος. Δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι και ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Σίγουρα αύριο θα είναι όλοι αυτοί για να τον υποδεχθούν, να τον προσφωνήσουν, να τον προλογίσουν. Την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη αύριο Δευτέρα 12 η ώρα στην αίθουσα τύπου του Αλεξανδρίου, μαζί φυσικά και με την απολογιστική συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης, με τα πεπραγμένα, με όσα θα έρθουν, με τα πλάνα. Θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή ημέρα. Σήμερα βέβαια πρωτίστως θα είναι ένα πιο γιορτινό κλίμα με την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη, μια υποδοχή έτσι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών ενός ήρωα. Κάπως έτσι. Δηλαδή αυτό βλέπω να συμβαίνει μπροστά μας και να εκτελείστε. Έχουμε χρόνο. 6 ώρα πετάει ο Βασίλης Πανούλης από την Αθήνα. 7 η ώρα αναμένεται να βρίσκεται εδώ για να τον υποδεχθεί ο κόσμος του Άρη.
0: Ωραία. Θύμασέ μας πάλι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να βρεθούν οι φίλοι του Άρη για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Στο χώρο των εμπορευμάτων του αεροδρομίου Μακεδονία, δεύτερο τελωνείο αερολιμένα. Έτσι λέγεται. Αυτό να ψάξουν και μέσω Google να το αναζητήσει κανείς. Τους βγάζει το ακριβές στίγμα το Google για να έρθει εδώ κατευθείαν ο κόσμος και να μην μπερδευτεί, να μην πάει δηλαδή στον χώρο των αφήξεων του αεροδρόμιου Μακεδονία.
0: Τέλεια. Πάρη, ευχαριστούμε πολύ. Είναι η πρώτη μας σύνδεση με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εννοείται θα έρθουμε και άλλη φορά και δεύτερη και τρίτη φορά. Έχουμε ούτως ή άλλως θα είμαστε μαζί εδώ με το ακροτήριο μέχρι τις 7. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έστω και οριακά μπορεί να προλάβουμε την προσγείωση του αεροσκάφους που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη και άλλους επιβάτες από
2: Γιώργο,
0: την
2: γιατί...
0: Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Γιατί έχουμε και μια ενημέρωση που μπορεί να καθυστερήσει λίγο.
0: Okay.
2: Λίγο όταν λέμε 10-15 λεπτά, αλλά το βλέπουμε.
0: Πολύ ευχαρίστω, σε ευχαριστώ για την πρώτη ενημέρωση στον Πάρη Τρικαλιώτη.

0: Και από τον συνάδελφο που τρέχει παντού, και έτσι είναι. Οι νέοι πρέπει να πηγαίνουν παντού, είτε είναι αεροδρόμιο, είτε είναι όπου χτυπάει η καρδιά του ρεπορτάζ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η πραγματική δημοσιογραφία. Πάμε αμέσως σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει το ρεπορτάζ επί σειρά ετών με το κουτάλι και βεβαίως με την εμπειρία του, πολύ μεγάλη εμπειρία, μπορεί να μας μεταφέρει τη δική του σκέψη και για τον Άρη και για τον Σπανούλη. Και για όσα προμηνύονται και όχι μόνο. Βασίλης Μάστορας, καλός ο πρόλογος, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, μόνο που κινδυνεύεις να, να κατηγορηθείς για ηλικιακό ρατσισμό.
0: Ηλικιακό
1: από
0: γιατί?
1: Από μένα μακριά κάτι τέτοιο.
0: Γιατί, εντάξει,
1: να τα αποφεύγεις.
0: Μπορώ να σε κάνω νεότερο από ό,τι είσαι? Όχι, δεν μπορώ.
1: Όχι,
0: εντάξει. Σε τελική ανάλυση δεν μπορώ να πω, Βασίλη, και εσύ όταν ήσουν νεότερος, σαν τον Πάρη Τρικαλιώτη, είμαι βέβαιος ότι έτρεχες. Δεν έτρεχες στην
1: μαζί
0: πηγή του ρεπορτάζ.
1: Γιώργο, πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερο, γιατί δεν είχαμε την πολυτέλεια να πατάμε ένα κουμπί και να βγαίνει το 78%
0: της κυκλοφορίας
1: στο ίντερνετ.
0: Τώρα είναι όλα απλοποιημένα.
1: Δύσκολα έβγαιναν οι ειδήσεις εκείνα τα χρόνια.
0: Αλήθεια,
1: είναι καλά, όλα είναι στις εποχής. Εμείς ζήσαμε κάποια πράγματα, οι νεότεροι ζουν κάποια άλλα. Οι επόμενοι ίσως να μην χρειάζεται να μετακινούνται με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, να τα έχουν όλα στο πιάτο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ωραία. Σε ακούω με προσοχή.
1: Ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα θα είναι μπροστά από οποιαδήποτε εξέλιξη τεχνολογική. Αυτή είναι η άποψή μου και κυρίως στην ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρχεται εύκολα η πληροφόρηση, αλλά πάντα το ανθρώπινο στοιχείο χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ήταν επιθυμία, ήταν όνειρο των φίλων του Άρη και έγινε πράξη. Και σήμερα θα πάρουν την πρώτη γεύση, θα την πάρει βεβαίως και ο Σπανούλης, κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είχε χρόνια ο Άρης να ζήσει παρόμοιες στιγμές και ξέρεις, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα όταν μια ομάδα είναι αυτή η οποία φωτίζει το ελληνικό μπάσκετ και συνέχεια υποχρεώνεται λόγω των οικονομικών προβλημάτων να πέσει στο σκοτάδι. Αυτοί όμως που ποτέ δεν εγκατέλειψαν την ομάδα μπάσκετ του Άρη, και ίσως αυτό έχει να κάνει με την μπασκετική κουλτούρα των φίλων του Άρη, γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που κουβαλάει μπασκετόφιλους, πολλές χιλιάδες μπασκετόφιλους, και δημιούργησε κι άλλους τόσες χιλιάδες με εκείνες τις υπέροχες βραδιές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν εγκατέλειψα και ακόμη και στα πολύ δύσκολα, όταν Άρης ακόμη κινδύνευε και με υποβασμό στην Α2, οι φίλοι του δεν τον εγκατέλειψαν. Και καταλαβαίνεις τώρα αυτή η ανάγκη, αυτή η επιθυμία, αυτός ο πόθος για να ξαναζήσουν οι νεότεροι αυτά που ακούνε, να τους διηγούνται οι παλαιότεροι και οι παλαιότεροι να ξαναζήσουν αυτά που έζησαν τη δεκαετία του 80 και του 90. Αυτός είναι ο λόγος που έχει αλλάξει σελίδα η ψυχολογία των φίλων του Άρη. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν πετάξει όλη τη σκούφια τους με την ανακοίνωση της πρόσληψης του Σπανούλη, η οποία συνεπάγεται και αλλαγή του μπάτζετ. Κάτι που σημαίνει ότι αναθεωρούνται όλοι οι στόχοι, οι οποίοι είχαν μπει ως στόχοι της δεύτερης χρονιάς, αναθεωρούνται, η διοίκηση πήρε ένα μεγάλο σφουγγάρι και έσβησε το μαύρο πίνακα που έλεγε βήμα δεύτερο ο Άρης να είναι αγωνιστικά καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,
0: mm-hmm.
1: με ένα βελτιωμένο κατά 100% budget. Έσβησε λοιπόν αυτό το σχέδιο και έβαλε το τρίτο σχέδιο που ήταν για την τρίτη χρονιά, αλλά θα γίνει φέτος, ένα budget περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και ένα προπονητή που προέρχεται από την Ευρωλίγκα. Όλα αυτά δημιουργούν αισιοδοξία, δημιουργούν έπαρση του οράματος για τους φίλους του Άρη, οι οποίοι βλέπουν ως πρώτο στόχο ανταγωνιστική ομάδα για την εγχώρια διοργάνωση, κατάκτηση του EuroCup και συμμετοχή, αν το καταφέρει ο Άρης αυτό, να πάρει το EuroCup στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Ακόμη όμως και αν δεν το καταφέρει, έχει βάλει υποψηφιότητα να συμμετάσχει την επόμενη χρονιά με κάποιο τρόπο στην Ευρωλίγκα. Όλα αυτά δημιουργούν αισιοδοξία και σε μια χρονιά που το ποδόσφαιρο χάνει αναπνοές, βρίσκεται σε πολύ χαμηλό level όσον αφορά το όραμα των φίλων του Άρη για την φετινή αγωνιστική περίοδο, οπότε όπως έγινε και τη δεκαετία του 90, ο Άρης είχε ένα ποδόσφαιρο που δεν θα έλεγα βρισκόταν μεταξύ θωράς και αυταρσίας, αλλά ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν έδινε μεγάλο όραμα. Είχε όμως τον μπάσκετ που γέννησε Αριανούς, που κράτησε ζωντανές ελπίδες για μία ή πολλές διακρίσεις σε κυτρινό μαύρο χρώμα.
0: Μάλιστα. Οκ, είναι γεγονός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη χρονική στιγμή, Βασίλη Μάστορ, ότι το μπάσκετ δίνει όραμα στον Άρη. Ξεκάθαρα. Δεν κρυβόμαστε. Το ποδόσφαιρο δεν δίνει, αλλά δεν μπορείς να προειδεάσεις το τι θα συμβεί μετά από ένα μήνα. Θα το δούμε. Βήμα προς βήμα, εμείς σχολιάζουμε τα δεδομένα. Έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν κάνουμε προβλέψεις, ούτε κάνουμε μέσω μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή, γιατί κάτι κινείται και στο ποδόσφαιρο, αλλά κινείται κάτω από τα ραντάρ. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένη μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία, η οποία προς το παρόν χάνει στελέχη, δεν δίνει κάτι το οποίο να αφορά ως πληροφορία που να προσφέρει αισιοδοξία, και γι' αυτό ο Αριανός συσπυρώνεται γύρω από την ομάδα του μπάσκετ.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Βασίλη Μάστορα. Ήσουν του The Point. Αν χρειαστεί θα σε ξανακαλέσω μέχρι τις 7 παρα 10, 7 παρα 5, Βασίλη. Σε ευχαριστώ θερμά. Δήλωση Λουτσέσκου, σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε επικοινωνία, σας είχα πει και νωρίτερα, ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου. Ο κύριος Λουτσέσκου φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τους Ρουμάνους, τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕΠΑΟΚ, ότι δεν θέλω να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό το θέμα του Ράσβαν Λουτσέσκου θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τους εκλεκτούς συναδέλφους, όπως θα συζητήσουμε και το θέμα των δημοσιευμάτων για τον Κετζιόρα, για τον Γιακουμάκη, γενικότερα όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου, αλλά και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου εδώ και 6 μήνες διαπιστώνουν όλοι με πράξεις, όχι με λόγια, όχι με θεωρία, με πράξεις, ότι υπάρχει μια αναγέννηση. Και ήδη η αναγέννηση φαίνεται όχι μόνο από την συγκρότηση ενός ισχυρού ρόστερ και για τη νέα αγωνιστική περίοδο με καταξιωμένους αθλητές, αλλά με εργασίες, με έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει στην έκθεση που αγόρασε η νέα ιδιοκτησία της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ, κύριος Μιστακίδης, με μπουλντόζες που μπήκαν και κάνουν έργα, και υπάρχει μια υπόσχεση. Εμείς θα παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα. Υπάρχει μια υπόσχεση ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και το νέο αθλητικό προπονητικό κέντρο της ΚΑΕΠΑΟΚ θα είναι έτοιμο. Περιμένουμε να το δούμε απολύτως στην πράξη, αλλά βήμα προς βήμα πρέπει να σχολιάζουμε τα δεδομένα. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ΠΑΟΚ.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το 1958 στη Σουηδία ο κόσμος του ποδοσφαίρου γνώρισε ένα παιδί από τη Βραζιλία που έμελε να γίνει θρύλος του αθλήματος. Ήταν μόλις 17 ετών. Το όνομά του Έντσον Αράντες Ντο Νασιμέντο. Όλος ο πλανήτης όμως θα το μάθαινε ως Πελέ. Ο νεαρός Βραζιλιάνος μπήκε στη διοργάνωση χωρίς τη λάμψη των μεγάλων στάρ, αλλά μέσα σε λίγα παιχνίδια κατάφερε να κλέψει την παράσταση. Πέτυχε hat-trick στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, τον Φοντέν και Κοπά, ενώ στο τελικό σημείωσε 2 γκολ στο 5-2 απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία, οδηγώντας τη Βραζιλία στην πρώτη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου της ιστορίας της. Το Μουντιάλ εκείνο δεν ανέδειξε μόνο μια πρωταθλήτρια κόσμου, ήταν η στιγμή που γεννήθηκε μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη ο μεγαλύτερος ίσως θρύλος του ποδοσφαίρου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
15: Σας το λέγα! Το σύστημα!
16: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. παγκόσμια ελληνική.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας, ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Στον προτάξιο η κυρία Λίλα Γκουλιώνη, στη γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Γιώργος Καστάνης. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η ποδοσφαιρική δράση της Δευτέρας ξεκινάει πολύ νωρίς, καθώς στις 5 το πρωί η ΕΡΤΕΝΑ μεταδίδει ζωντανά μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στη Σουηδία και την Τινησία. Επειδή όμως το Μουντιάλ κρύβει πάντα συγκινήσεις, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη της Σουηδίας. Εάν η Σουηδία προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς κανένα άγχος για το τελικό σκορ. Με τις σούπερ αποδόσεις και το One Up, το πρωινό μας ξύπνημα αποκτά άλλη αξία.

0: για την παραμονή του κύριου Σιβάν Σαββίδης. Θα γίνει κάτι ανάλογο τώρα, αυτό το καλοκαίρι ή όχι. Περιμένουμε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την ίδια στιγμή, κύριε Καζαμπάκα, ο κύριος Κετζιόρα, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται πως αλλάζει ποδοσφαιρικό περιβάλλον και πηγαίνει στην Δυναμό Κιέβου. Είναι όμως αληθές αυτό? Θα το εξετάσουμε το θέμα αναλυτικά, διότι ο Κετζιόρα ανανέωσε αυτόματα επί της ουσίας την παρουσία του στον ΠΑΟΚ με βάση τις συμμετοχές που είχε συμπληρώσει τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ουκρανικά μέσα όμως αναφέρουν ότι ΠΑΟΚ και Δυναμό Κιέβου τα βρήκαν σε οικονομικό σχέλος της απόκτησης του Κετζιόρα για την Δυναμό Κιέβου. Ο Κετζιόρα, ο οποίος στον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια που αγωνίστηκε, ήταν και αποτελεσματικός και φιλότιμος.
1: Τάισον, σε αυτό το γνώριμο τέμπο στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πολλές φάσεις, πολλά φάουλ, πολλά κόρνερ, είχε δοκάρι. Για να δούμε τον Τάισον σε αυτό το κόρνερ, το οποίο δεν είναι καλά τραβηγμένο. Κεφαλιά! Γκολ! Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ! ΠΑΟΚ έκανε ένα με τον Θωμά! Το Θωμά από την Πολωνία! Ο Τόμας Κετζόρα είναι ο λυτρωτής στο 88! Ο ΠΑΟΚ εδώ και πολλή ώρα έχει στριμώξει την ΑΕΚ! Πάρα πολλά φάουλ, πολλά κόρνερ, πολλές στατικές φάσεις. Δοκάρι με τον Ντεσπότοφ. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Θωμάς από την Πολωνία. Ο Τόμας Κετζόρα, αυτός ο τιμιότατος οπλίτης του ΠΑΟΚ από τα στόπερ, ανεβαίνει στην επίθεση και φέρνει το μάστα ίσα στο 89. Δεν υπάρχει ούτε offside, ούτε VAR, ούτε τίποτα. Είναι εξαιρετικό εν τέλει το φάουλ στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Αυτό το φάουλ από τον Mr. Assist του ΠΑΟΚ, από τον αιώνιο έφηβο, από τον Τάισον η σέντρα, το γκολ από τον Τόμας Κετζόρα στο 89.
0: Αυτός ήταν ο Νίκος Κουλιανός, τον γκολ του Κετζιόρα, το ακούσατε. Αλλά εγώ θέλω να ακούσω πώς περιέγραψε ο Γιώργος Ζαΐρης στη Λεωφόρο στις 17 Μαΐου τον γκολ που πέτυχε ο Οσδόεφ εναντίον του Παναθηναϊκού. Εκείνο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Οσδόεφ.
2: Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά βλέπω τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει σιγά σιγά εκεί που είναι ήδη ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν θα παίξουμε πάσα. Όχι, τελικά από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, ο Πέλκας πάει απευθείας, γιατί ο Ζίβκοβιτς έχει μείνει πολύ μακριά από το σημείο που θα εκτελεστεί το κόρνερ. Και αυτό γίνεται. Πέλκας εκτελεί. Κεφαλιά γκολ για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Στόεφ αυτός που σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στο δικέφαλο. Βρήκε την τρύπα ο ΠΑΟΚ μέσα στη μικρή περιοχή και ο Στόεφ σκοράρει μετά την εκτέλεση κόρνερ του Δημήτρη Πέλκα. Από άποψη ουσίας, ψυχολογίας και οικονομίας για τη δεύτερη θέση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για τον ΠΑΟΚ, αυτό του Οσδόεφ, ο οποίος δεν είπε όχι, καθώς ο Πέλκας εκτέλεσε πολύ ωραία το κόρνερ, βρήκε τον τρόπο χωρίς καν να σηκωθεί να πάρει την κεφαλιά, να τη στείλει στην εστία του Λαφόρ και να γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1.
0: Αυτό ήταν το γκολ του Οσδόεφ, περιέγραψε ο Γιώργος Ζαΐρης. Και Γιώργο, καλησπέρα από το κεντρικό στούντιο. Εσύ το περιέγραψες το γκολ με πάθος. Εσύ το έζησες. Θυμάμαι όμως ότι ο Οσδόεφ δεν το πανηγύρισε το γκολ. Και το έχω στην άκρη του μυαλού μου. Γιατί ένας παίκτης σκοράρει, ένας παίκτης του ΠΑΟ και δεν πανηγύριζε γκολ? Και συνδυάζω κάποια γεγονότα. Δεν ξέρω. Την άποψή σου θέλω να ακούσω.
3: Εγώ θα πω απλά ότι δεν είναι πιο ενθουσιώδης ο κόσμος Οσδόεφ. Δηλαδή δεν είναι ανάλογο για το πώς το πανηγυρίζεις. Εντάξει, προφανώς έγινε πάρα πολύ κουβέντα και το συνέδεσαν όλοι στο ότι δεν έχουν προχωρήσει οι ανανεώσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δηλαδή συζητείς μαζί του για την ανανέωση συμβολαίου του. Mm. Ξέρεις κάτι, λίγο εγώ το προσπερνώ όλο αυτό από την άποψη ότι το βάλε τον γκολ και ας μην το πανηγύρισε.
0: Ναι, okay.
3: Προτιμούσα να το βάλει και να μην το πανηγυρίσει ένθερμα παρά να μην το βάλει.
0: Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης και της φιλοσοφίας ότι όταν ένας παίκτης σκοράρει, οποιοδήποτε και είναι αυτός, ναι, για μια ομάδα πρέπει να δείχνει και λίγο ενθουσιασμό. Ανεξάρτητα το τι συμβαίνει εσωτερικά ή όχι. Τέλος πάντων, το αφήνουμε. Καλησπερίζω και τον Κώστα Πετρωτό στην άλλη γραμμή και τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Ελάτε, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Να δώσουμε λίγο, Γιώργο, μια πληροφορία.
0: Ναι, φυσικά, αν είναι πληροφορία, είναι το πιο σημαντικό για το ακροατήριο.
4: Έχει να κάνει με τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος βρέθηκε στην Αριδαία. Εκεί τιμήθηκε ο Αντώνης Ομίνου, ήταν και άλλες μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου, όπως ο Σαραβάκος, ο Ραβούσης, ο Αντωνίου, ο παλιός μέσος του Παναθηναϊκού. Ήταν και ο Σάντος και οι πληροφορίες λένε ότι εκμεταλλευόμενος ο ΠΑΟΚ και την παρουσία του Πορτογάλου πρώην προπονητή του εδώ, συνεχίζει τις επαφές που είχε αρχίσει.

0: άσκηση πριν από κάποιες εβδομάδες, με στόχο να πετύχει μια συμφωνία μαζί του για να τον φέρει σε ένα ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου ή διοικητικό ρόλο, τέλος πάντων, να μην τον προσδιορίσω ακόμα. Και μάλιστα λέγεται ότι είναι σε καλό δρόμο οι επαφές. Δεν ξέρω αν μπορεί να προκύψει συμφωνία. Πάντως είναι μια υπόθεση αυτή του Φερνάντο Σάντος, την οποία δεν έχει εγκαταλείψει ο ΠΑΟΚ. Συζητάει και προσπαθεί να τον φέρει για να τον εντάξει σε αυτό το οργανόγραμμα το οποίο είχε αναλύσει ο κ. Παπαδημίκος και στη λογική ότι πλέον θέλουμε πολλούς ποδοσφαιρανθρώπους μέσα στην ομάδα.
1: Μια πολύ πολύ σημαντική πληροφορία που μας μεταφέρει τώρα, τον ακούτε live εδώ στο Μετρόπολης, ο Κώστας Πετρωτός. Άρα εκτός από τον Λέο Μάτος Κώστα και τον Αντρέ Βιερίνια, η προσπάθεια είναι να προσθεθεί και ο Φερνάντο Σάντος σε μια πιο επιτελική θέση με βάση την εμπειρία που έχει, έτσι.
0: Ναι. Και να πω εδώ το εξής, γιατί κυκλοφόρησε και μία φήμη ότι πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Σάντος προπονητή. Εμένα δεν μου προκύπτει αυτό. Καταρχάς δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ακόμα στο θέμα του Λουτσέσκου. Έχουν γίνει κάποιες επαφές από την Παρασκευή το βράδυ. Είναι πολύ πιθανό να έχει μιλήσει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη. Νομίζω ότι έχει γίνει αυτό.
1: Ναι, έχει γίνει, ναι.
0: Κατέθεσε τη θέση του, η οποία είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Και όπως τα γράφουν και στη Ρουμανία, και δεν είναι εκτός πραγματικότητας, η απόφαση ανήκει στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτός είναι που πρέπει να πάρει την απόφαση, γνωρίζοντας πλέον όλα τα δεδομένα. Ότι ο Λουτσέσκου δεν θέλει να πάει στο Κατάρ, δεν έχει μιλήσει καθόλου με την Αλσάντ, ότι ο στόχος είναι να εξαντλήσει το συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο που έχει με τον δικέφαλο του Βορρά και ότι εφόσον θέλει ο Σαββίδης κάτι διαφορετικό, πρέπει ο ίδιος να το θέσει στο τραπέζι και να το συζητήσουν ενδεχομένως και να καταλήξουν μαζί.
1: Μάλιστα. Στέλιο Γρηγοριάδη, σε καλησπερίσαμε. Τι λες, έτσι πως φτάσαμε σήμερα σε αυτό το σημείο, Λουτσέσκου τα είπε με τον Σαββίδη, έχουμε 14 Ιουνίου, πλησιάζουμε στη 15η, λίγες μέρες πριν από την έναρξη προετοιμασίας. Τι πρέπει να γίνει, τώρα περισσότερο εμπειρικά ρωτώ, εσύ δεν θα πάρεις την απόφαση ούτε εμείς.
2: Ναι, τι πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε να είχε καταλήξει ο ΠΑΟΚ στο θέμα του προπονητή, άρα πρέπει να καταλήξει το συντομότερο δυνατόν. Με Λουτσέσκου, χωρίς Λουτσέσκου και με, αν ναι χωρίς Λουτσέσκου, με ποιον.
1: Ναι,
2: τώρα τι να πούμε, πάλι τα αυτονόητα.
1: Να μην πούμε τα αυτονόητα, ας το αφήσουμε.
2: Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Θα λυθεί το θέμα του προπονητή και μετά πρέπει να λυθεί το θέμα των μεταγραφών. Ναι, είναι τα αυτονόητα. Ποια τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος.
1: Ωραία, ωραία, ας μην το κουράζουμε
2: μόνο
1: περισσότερο.
2: Καμιά φορά βέβαια τα λέμε εμείς για κάποιους είμαστε κακοί, κάνουμε πόλεμο, σπέρνουμε διχόνοια και όλες αυτές τις ιδέες. Αλλά αν πας και πεις ένα καφέ με το χειρότερο υβριστή, χωρίς να σε ξέρει και κάνεις κουβέντα, θα καταλάβεις εκεί ότι και αυτός τα ίδια λέει. Γιατί δεν μπορεί να λέει κάτι άλλο.
1: Ναι, οκ.
2: Δεν μπορεί να αισθάνεται κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχει άπειρο περιθώριο χρόνου.
1: Περιθώριο
2: μπορεί
1: δεν υπάρχει.
2: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίζει στο θέμα του προπονητή και στο θέμα των μεταγραφών. Δηλαδή να μην κινείται φίλο μέχρι στιγμής. Ενώ σε λίγο καιρό θα χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης. Τι να συζητάμε.
1: Γιώργο, ακούω και ένα σύντομο σχόλιο σου πριν περάσουμε και στο θέμα του Κετζιόρα.
3: Το δικό μου το σχόλιο είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει όλο αυτό. Γιατί πολύ απλά την Τετάρτη, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θα μάθει ή τον αντίπαλό του ή πιθανόν αντίπαλο για τους 22 Ιουλίου, γιατί γίνεται η κλήρωση. Σε μια εβδομάδα αρχίζει η προετοιμασία και θα πρέπει να τελειώσει το θέμα του προπονητή, έτσι ώστε και αυτός ο οποίος θα αναλάβει ή θα παραμείνει, δηλαδή ο Ρασβάλ Λουτσέσκου, να αρχίζει να δουλεύει λίγο και να δει τι θα γίνει με το ρόστερ. Γιατί εδώ και τρεις εβδομάδες συζητάμε τα ίδια θέματα.
1: Ναι.
3: Το θέμα του προπονητή είναι το α. Αν αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης έστω και εντός της ημέρας το ποιο θα είναι το μέλλον με το Λουτσέσκου, αν παραμένει ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα πω ότι είναι καλοδεχούμενο, θα πω ότι είναι αναγκαίο, έτσι, για να τελειώνει το συγκεκριμένο
1: θέμα. Okay. Συμφωνείτε με την. Αλλάζουμε θέμα Λουτσέσκου, πάντα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ναι. Συμφωνείτε, δική μου διαπίστωση, τη μεταφέρω δημόσια, ότι υπάρχει το δημοσίευμα για τον Κετζιόρα από την Πολωνία. Περιμένω όμως να ακούσω την τοποθέτηση και του ιδίου του ποδοσφαιριστή. Και την, αν θέλετε, την τοποθέτηση του επίσημου ΠΑΟΚ για το θέμα Κετζιόρα, όσα γράφουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση περί συμφωνία με την Δυνάμο Κιέβου. Ακούω και τις δικές σας απόψεις. Κώστα Πετρούδε.
0: Να πω καταρχάς ότι εμείς τη φημολογία αυτή, Γιώργο, τη μεταφέραμε πριν το γράψουν στην Πολωνία. Υπήρχαν οι πληροφορίες από την Πολωνία. Το μεταφέραμε, το γράψαμε κεντρικό θέμα. Είχα πάρει την υπογραφή μου, δεν είχα λόγο να το κρύψω, ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο Κετζιό ροδεύει προς την Δυναμό Κιέβου και ότι καλό είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να το ξεκαθαρίσει. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση πάνω σε αυτό. Έτσι και μάλιστα νομίζω υπήρχε σε άλλο μέσο σχετικό θέμα. Έχουν περάσει από τότε κάποιες μέρες. Αντί να μειώνεται αυτή η φημολογία, εντείνεται. Μάλιστα οι Ουκρανοί, γιατί δεν είναι μόνο οι Πολωνοί, και οι Ουκρανοί που δώσανε πληροφορίες, μιλάνε για διετές συμβόλαιο, μιλάνε για ένα ποσό 1 εκατομμύριο ευρώ που θα μπει στα ταμεία του ΠΑΟΚ και φτάναν τόσο πολύ στη λεπτομέρεια σε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι το μόνο που απέμενε είναι να κάνει μια συζήτηση με τη γυναίκα του, αυτή η οικογενειακό συμβούλιο το ονομάζεται, αλλά νομίζω είναι ένα ζευγάρι, δεν ξέρω, είχε ένα-δύο παιδάκια, και έτσι όλα δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αυτό στη γυναίκα του ουσιαστικά, που έπρεπε να αποφασίσουν αν θα θελήσουν να πάνε πίσω σε μια ομάδα που είναι στην Ουκρανία.
1: Που δεν παίζει και στην Ουκρανία η Δυναμό Κιέβου, στην
0: Πολωνία. Ναι, δεν παίζει, στην Πολωνία νομίζω. Με όλες τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα η πληροφορία μου, Γιώργο, λέει ωραία. Ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο και η ώρα να πάει εκεί.
1: Ωραία.
0: Και είναι και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία.
0: Εγώ λέω μακάρι να μην είναι, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι την άλλη Δευτέρα
1: ο Πάουκ θα ψάχνει και για τρίτο. Ναι, ο Πάουκ θα ψάχνει και για άλλο κεντρικό αμυντικό.
0: Γενικά θα ξεκινήσει προετοιμασία με έναν βασικό αμυντικό.
1: Ο Μιχαηλίδη, ναι.
0: Σαν διαμάντη, δηλαδή θα είναι ένα είδος σε προστασία, ας πούμε, ο Γιάννης Μιχαηλίδης στο ρόστερ του Πάουκ. Και θα έχει και τσιρικάδες μετά μόνο. Θα έχει τον Παταούλα, προφανώς και κάποια άλλα παιδιά από την ΚΑΠΑ19. Έτσι δεν μπορεί να ξεκινήσει προετοιμασία. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ωραία. Τώρα, δεν χρειάζεται, δεν θέλω σχόλιο. Εκτός αν έχετε κάτι να πείτε, κάτι το διαφορετικό, Στέλιο ή Γιώργο Ζαΐρη, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, θέλω να προχωρήσω και στο επόμενο. Για να τρέξουμε
0: το. Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι, που πρέπει να διευκρινιστεί, Γιώργο. Επειδή μιλάμε για μια αυτόματη ανανέωση, με 42 συμμετοχές που είχε ο Κετζιόρα, το όριο το έπιασε. Για ποιο λόγο ένας ποδοσφαιριστής που είναι βασικός στον ΠΑΟΚ, όπως ήταν ο Κετζιόρα, γιατί αυτός και ο Μιχαηλίδης είναι οι δύο κεντρικοί βασικοί, να σκέφτεται να πάει στη Δυναμό Κιέβου? Για μένα αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ας το δούμε στην πράξη όταν προχωρήσει, γιατί εγώ περιμένω να ακούσω και δήλωση Κετζιόρα ή μια ανάρτηση, τοποθέτηση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν social media και κάνουν μια ανάρτηση, μας προειδεάζουν. Οπότε εγώ είμαι σε αυτό το τομέα λίγο, πολύ λίγο επιφυλακτικός. Λοιπόν, πάμε στο.
3: Κάτι, Γιώργο, δεν μπορεί να γράψει ο Κετζιόρα, ναι, θέλω να πάω στην Ουκρανία, αν δεν ολοκληρωθεί, ή δεν θέλω να πάω.
1: Τα ουκρανικά
3: αυτό.
1: Μέσα τον παρουσιάζουν ως τελειωμένο.
3: Πολύ ωραία. Ωραία. Ένας ποδοσφαιριστής που ανήκει στον ΠΑΟΚ.
0: Γιατί άμα πάει ρε παιδιά, τι θα πει, θα αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ και τέλος. Δεν πρέπει να πει τίποτα. Ποιος παίκτης λέει. Εντάξει, μην περιμένουμε τώρα.
3: Ο Κετζιόρα δεν μπορεί να πάρει θέση για κάτι το οποίο γράφεται αυτή τη στιγμή. Ο Κετζιόρα, αν κάποιος πρέπει να πάρει θέση, αν έτσι λέω, είναι η ΠΑΕ. Η οποία λέει ότι δεν μπορείτε γιατί αυτή τη στιγμή εμείς ανανεώσαμε το συμβόλαιό του.
1: Δεν είπε κάτι τέτοιο επίσημος ΠΑΟΚ.
0: Δεν είπε
1: κάτι τέτοιο επίσημος
3: ΠΑΟΚ. Δεν είπα εγώ τι είπε. Λέω, εδώ και 4-5 μέρες η Πολωνία αβέρτα γράφουν. Σωστά.
1: Ναι, γράφουνε.
3: Πριν από μερικές μέρες.
0: Εγώ προσωπικά γράφω. Εγώ την έχω την πληροφορία και με την υπογραφή μου ζητάω από την ΠΑΟΚ να μου απαντήσει.
3: Κώστα, έχεις δίκιο. Λέω,
0: όχι, όχι, για να μην τα έρχομαι στους Πολωνούς. Η πληροφορία υπάρχει εδώ και μέρες.
3: Ναι,
0: η πληροφορία και στην Ελλάδα, έτσι.
3: Κώστα, sorry, έχεις δίκιο.
0: Όχι,
3: απλά
0: όχι,
3: λέω.
0: Όχι, γιατί το διευκρινίζω απλά, να μην τα έρχομαι στους Πολωνούς.
1: Διευκρινίζεις, ωραία, συνέχισε.
3: Άλλο θέλω να πω. Το γράφουν και οι Ουκρανοί, αργότερα το γράφουν και οι Πολωνοί. Θυμάστε τη διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟ για το Σάντσες.
0: Τι να πούμε, ρε Γιώργο, τώρα θες, δηλαδή, θες μετά από τη διαρροή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τις δηλώσεις του Ατζέντη να σου πω ότι έγραφαν 5 ρεπορτάζ ταυτόχρονα στο Μεξικό?
3: Όχι.
0: Έλεγαν ότι τον θέλει Σάντος Λαγκούνα, οι Πούμας, οι Τίγρες, η πρώην ομάδα του, ξέρω εγώ, εκεί πέρα η Λαγκούνα νομίζω είναι, και από κάτω έγραφαν θέλει να φύγει από την Ευρώπη γιατί συντησάλιζαν τη ρούτα κάποιο όρο του συμβολέου του. Αυτά τα κείμενα κυκλοφορούσαν.
3: Ναι, απλά διέψευσε
0: μια φορά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
3: Έβγαλε,
0: πριν είχε βγάλει, πριν βγουν αυτά τα ρεπορτάζ.
3: Ωραία. Εντάξει, οπότε
0: και ξαναβγαίναν τα ρεπορτάζ στο Μεξικό. Ναι. Δεν χρειάζεται εμείς να τα βάλουμε. Μπήκα μια φορά, διέψευσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καλή την πίστη, εμείς δεχόμαστε αυτό που λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Σάντες. Όλο το Μεξικό λέει θα φύγει από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, εγώ λέω απλά ότι για το θέμα του Κετζιόρα, αυτό το οποίο λέω εγώ προσωπικά είναι ότι θέμα υπάρχει. Απλά περιμένουμε να δούμε την κατάσταση.
1: Ωραία. Οκ, okay, κατανοητό.
0: Το θέμα και οι δύο μπορούν να το θίξουν δημόσια, αν θέλουν. Γιατί και ο Κετζόρα, άμα θα πάει, δεν θα πάει.
1: Κύριε, ωραία. Θέλω να βάλουμε άνω τελεία, γιατί δεν έχω και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου. Στέλιο Γρηγοριάδη, διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή το σήμερα το άρθρο σου, γιατί σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο. Εντάξει, δεν ταιριάζουν οι ημερομηνίες, αλλά ένα χρόνο ημερολογιακό συμπληρώθηκε. Επί τη ουσία δέχτηκε την πρόσκληση ο κύριο Αριστοτέλη Μιστακίδη για να μπει δυναμικά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Του ζητήθηκε τότε από τον τότε πρόεδρο του Ρεστέχνη, τον Θανάση Κατσαρή, και τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο να μπει δυναμικά από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι τότε, εν πάση περιπτώσει, από τη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ, ότι δεν προχωρούσε το θέμα του γηπέδου. Τα θυμίζουμε λίγο πολύ, τα ξέρουμε τα στάδια. Η ουσία είναι ότι ο Μιστακίδης μπήκε. Και λίγο πολύ είδαμε κάποια δείγματα, σημαντικότατα δείγματα γραφής στο τελευταίο εξάμηνο. Ένα σχόλιο σου, γιατί εσύ το επιμελήθηκες στο θέμα και το παρουσίασες αναλυτικότατα.
2: Σαν χθες ο Θανάσης Κατσαρής πήγε, βρήκε τον Μιστακίδη και 16 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, είχε ανακοινωθεί η επίτευξη της αρχική συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ τους, η οποία τι έλεγε, τελικά δεν ήταν δεσμευτική για κανέναν,
1: ναι.
2: Έλεγε, όπως εξηγήθηκε αργότερα σε συνέντευξη που τώρα στέχνη,
1: ναι.
2: Απλά έλεγε ότι συμφωνούν να συνεργαστούν οι δύο πλευρές, δηλαδή Τέλης Μιστακίδης και Ραστέχνης ΠΑΟ, για την κατασκευή της νέας τούμπας, και στην πορεία θα συμφωνούσαν τους όρους κτλ. Αυτό έγινε και από τις 16 του μήνα Ιουνίου, σαν μεθαύριο δηλαδή, άρχισε να γίνει το χαμός στην πόλη και όχι μόνο.
1: Ωραία, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Αυτά είναι γνωστά. Τα έχεις καταγράψει και όλα στο ρεπορτάζ. Να μην επαναλαμβάνουμε, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ λίγος. Εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι το τελευταίο εξάμηνο, που με το που μπήκε δηλαδή αυτός ο πολύ γνωστός επιχειρηματίας και ισχυρός οικονομικά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έχουμε δει απτά παραδείγματα και απτά δείγματα γραφής ισχυροποίησης της ομάδος και για τη νέα περίοδο, και για πρώτη φορά στα χρονικά κατασκευάζεται ένα προπονητικό κέντρο με ιδία κεφάλαια από τον επιχειρηματία. Αυτό είναι κάτι το πρωτόγνωρο για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και γενικότερα για τις ομάδες μπάσκετ στην ελληνική επικράτεια. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
2: Ναι, σαφώς έτσι είναι. Δηλαδή, εκείνο που μετράει μετά από ένα χρόνο είναι ότι όσοι πίστευαν ότι θα πρέπει να μείνει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ακόμη και αν βρήκε εμπόδιο στο να κατασκευάσει το γήπεδο της Τούμπας, επειδή είπε ο Ιβάν, όχι κύριε, εγώ θέλω, εγώ μπορώ, εγώ το υποσχέθηκα, εγώ θα το κάνω. Να προσφέρει σε κάτι άλλο, να προσφέρει διαφορετικά, να μείνει στο χώρο του ΠΑΟΞΥΔΙΚΟΥ σύμπαντος και να προσφέρει. Και τελικά μια χαρά βρέθηκε η λύση να αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ήδη έχουμε δείγματα του πόσα πολλά και σπουδαία μπορεί να προσφέρει, γιατί και τη διάθεση έχει και την οικονομική δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Από την άλλη πλευρά έχουμε την αναμονή για την υλοποίηση κάποιων υποσχέσεων, για υποχρεώσεις που κανείς δεν απέτησε να έχει ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά που ο ίδιος επιμένει να φορτώνει στην πλάτη του, ενώ είναι δεδομένο, αποδεδειγμένο, ότι λόγω ιδιαίτερων συνθηκών που όλοι τις ξέρουμε δεν έχει την οικονομική άνεση από άποψη ρευστότητας για να μπορέσει να κινηθεί ως επικεφαλής ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, και φεύγοντας από την κριτική για την ομάδα, για τις μεταγραφές, για το θέμα του προπονητή, που αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες δεν είναι τιμητικά για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πρέπει να μείνουμε στην προσδοκία του λαού του ΠΑΟΚ και στην ευχή που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στη δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας, κάποια στιγμή όταν τα λέω εντός των μηνών που ακολουθούν, έτσι, μιας μεγάλης ομάδας που θα πάρει πάλι τίτλους στην Ελλάδα, που θα παίξει επιτέλους σε βασική κέρια, πώς το λένε, κύρια φάση Champions League, και θα κάνει και το γήπεδο και θα κάνει και το αθλητικό κέντρο που επιμένει ότι αυτός θα τα κάνει.
1: Ωραία. Αυτό είναι μια καταγεγραμμένη τοποθέτηση. Άλλωστε, υπάρχει και μια συμφωνία με τον Ερασιτέχνη, της ΠΑΕ με τον Ερασιτέχνη, που είναι δημοσιοποιημένη και στη μία πλευρά και στην άλλη. Έχουν δώσει τα χέρια και οι δύο πλευρές. Εκεί προχωρούμε, εκεί συνεχίζουν. Πρέπει να το δούμε στην πράξη. Σωστό.
2: Ναι, η κατάσταση πάντως διαμορφώνεται έτσι μετά από ένα χρόνο.
1: Ωραία.
2: Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και μπορεί να νιώθει αισιόδοξος ή απαισιόδοξος.
1: Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα του. Ακούω Κώστα Πετρωτό. κάτι θέλει να πει.
0: Παρατήρηση, νομίζω καλό θα ήταν τη συμφωνία αυτή για το γήπεδο να την ξέρει και ο κόσμος. Να μην είναι μόνο μεταξύ
1: της. Η συμφωνία της ΠΑΕ και του Ερεστέχνη, λες, ναι.
0: Για okay. τη Νέα Τούμπα, ναι. Γιατί νομίζω ειδικά οι παράγοντες του Ερεστέχνη εξυπηρετούν αυτό που λέγεται κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι παράγοντες του συλλόγου που λέγεται ΠΑΟΚ, είναι η μάνα του συλλόγου. Και νομίζω μια ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, γιατί ξέρουμε ότι έχει συμφωνηθεί ένα μνημόνιο, αλλά ποια είναι ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα δεν τα ξέρουμε. Είναι ό,τι ακούμε από την ΠΑΕ. Από την ΠΑΕ ακούσαμε ότι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, ας πούμε, θα ξεκινήσει το γήπεδο να χτίζεται. Αλλά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα δεν έχουμε ακούσει. Και καλό είναι κάποια στιγμή να πάει αυτή η συμφωνία σε μια γενική συνέλευση, να την ακούσει ο κόσμος, να την ψηφίσει, να ξέρει ακριβώς τι προβλέπει.
1: Ωραία. Κάτι θέλεις να πεις, Τέλειο?
2: Μια που το έχει θέσει ο Κώστας, με συγχωρείς Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Μια που το έχει θέσει ο Κώστας που πολύ καλά έκανε. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ξεσηκώθηκε, έγινε πολύ θόρυβος και πολύ φασαρία και πολλές φωνές ακούστηκαν για να δοθούν λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ Μισακίδη και Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και Κατσαρίδη δηλαδή. Παρότι βγήκε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και είπε, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες. Ακοθερίζοντας την πορεία. Εξακολουθούσαν να φωνάζουν ορισμένοι, γιατί δεν λέτε τι συμφωνήθηκε. Γιατί αυτή την ευαισθησία, γιατί τόσους μήνες δεν την έχουν. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν τους όρους ακριβώς της συμφωνίας μεταξύ ΠΑΕ, ΠΑΟΚ και Ερασιτέχνη.
1: Ναι, πρέπει να γίνουν γνωστοί οι όροι της συμφωνίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί εγώ θυμίζω ότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη, το σημερινό προεδρείο του κυρίου Ισαγιάδη και του κυρίου Μπεκιάρη ήταν ως σύμβουλοι στην προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο τον Θανάση Κατσαρή και αντιπρόεδρους Δημοκράτη Παπαδόπουλο και Θανάση Καπετανάκη. Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας η διοίκηση όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Έχουν αλλάξει απλά οι ρόλοι. Έφυγε ο ένας πρόεδρος, μπήκε ο άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι.
2: Και άρα, για να μην παρεξηγηθώ, λέω ότι δεν είναι απαραίτητο να αρχίσουν να φωνάζουν τώρα διάφοροι βγάλτε τους όρους στη δημοσιότητα. Οφείλουν, έστω και αν δεν ακουστεί καμία φωνή, και ο Ερασιτέχνης και η ΠΑΕΠΑΟΚ να ενημερώσουν τον κόσμο.
1: Ωραία.
2: Αυτοί οφείλουν να το κάνουν χωρίς να ακουστεί ούτε μία φωνή.
1: Ωραία. Γιώργο, θα ήρθες κάτι να προσθέσεις, γιατί σ' άφησα απ' έξω, δεν είχα την ευκαιρία να σε ακούσω.
3: Εγώ θέλω να προσθέσω ότι ένα χρόνο μετά ο ΠΑΟΚ ήξε η ΠΑΕΠΑΟΚ τον Αριστοτέλη Μισθακίδη. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή από εκεί που συζητούσαμε με Ροδούλη, με Ροφάη, με την έννοια ότι η ομάδα έγινε συγκεκριμένο μπάτζετ όταν ήταν βάσα 200-300.000 ευρώ και πάρτε διαρκές για να στηρίξουμε, και αυτό εδώ δεν είναι μομφή για τον κύριο Χατζόπουλο και το έργο το οποίο έκανε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει ένα δισεκατομμυριούχο. Εγώ αυτό κρατάω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και για να το γενικεύσω, δική μου, εγώ θα το πω ξεκάθαρα, έχει έναν ισχυρό παράγοντα στο μπάσκετ. Πανίσχυρο, έχει και ένα ισχυρό παγκόσμιο στο ποδόσφαιρο που έχει προσφέρει χαρές στο φίλαθλο του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το ξεχνώ αυτό. Γιώργο, αλλά περιμένουμε και τη συνέχεια, έτσι.
3: Γιώργο, εγώ είπα ότι σε σχέση με πριν από ένα χρόνο έχει και ένα δισεκατομμυριούχο στο μπάσκετ.
1: Συν, ναι, πλάς. Σωστά, ναι. Σωστά, έχεις δίκιο.
3: Μιλάω για το μπάσκετ. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τώρα δισεκατομμυριούχο στην οικογένειά
1: του. Ωραία, θα
3: να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω.
1: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
3: Σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο, ένα χρόνο μετά, έχει, λέω, στο μπάσκετ δισεκατομμυριούχο παράγοντα.
1: Ωραία. Θαυμάσια. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν το κλείσουμε,
3: ναι,
1: κύριε?
3: Να μας αφήσει να πάμε να δούμε κανένα μάτς Μουντιάλ. Αυτό θέλουμε. Να,
1: εσένα σε αποδεσμεύω. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Στέλιο, θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
2: Το ότι ο Μιστακίδης είναι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και είναι αφεντικό στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και έχει δώσει όραμα στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ομάδα μπάσκετ, είναι η νίκη των λίγων οι οποίοι στήριξαν την υπόθεση είσοδος Μιστακίδη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και επειδή είμαστε μέσα στους λίγους, εγώ προσωπικά πιστεύω και εσείς, αισθάνομαι υπερήφανος.
1: Ευχαριστώ, Στέλιο Γρηγοριάδη. Κώστα Πετρωτό, το τελευταίο σχολείο σου.
0: Εγώ απλά για να πάμε λίγο αγωνιστικά που αρέσει στον κόσμο, θα πω για τον μπάσκετ, επειδή έχει κάνει σχεδόν όλες τις μεταγραφές του, νομίζω ότι έχει την άνεση μία τελευταία ή δύο τελευταίες μεταγραφές, βέβαια πάντα υπάρχει το περιθώριο αλλαγών να χρειαστεί, να την ψάξει λίγο παραπάνω για να είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ίσως να είναι το πιο ισχυρό μεταγραφικό χτύπημα του καλοκαιριού για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Κώστα Πετρωτό. Η ώρα είναι 18:35 πρώτα λεπτά.
4: Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Βάλε ψυχή και φόραξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
16: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
15: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ στο Μετρόπολης 95,5 παρέα μαζί σας έως τις 7. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχία επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδα σε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία δράσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310889879 ή μπες στο www.nyc.gr.

0: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία αυτή τη στιγμή. Πάρη Στρικαλιώτης και πάλι μαζί μας σε νέα σύνδεση για την υποδοχή των φίλων του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη. Πάρη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο και στους ακροατές του Μετρόπολη 95,5. Γίνεται ένας πανικός σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεσή μας. Κατά χιλιάδες σειραίουν οι οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Χιλιάδες, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω εκτίμηση τη στιγμή. Μπορεί να είναι και πάνω από 3.000 τώρα που μιλάμε, και ενώ έρχονται συνέχεια. Δηλαδή, και τώρα ένας κύριος όγκος των οπαδών του Άρη στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη. Σε περίπου μισή ώρα, 20 λεπτά θα περιμένουμε τον Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνθήματα, πυρσή, ατμόσφαιρα που θυμίζει πανηγυρικό κλίμα, σαν να έχει κερδίσει κάποιο τίτλο ο Άρης, προμηνύουν σίγουρα όλα αυτά τα συναισθήματα, το τι μπορεί να έρθει στον Άρη και ποια είναι η δίψα, ποιο είναι το όραμα και ποια είναι τα όνειρα που έχουν οι κυτρινόμαυροι για τη συνέχεια. Συνθήματα συνέχεια, και τώρα ετοιμάζεται ακόμα ένα σύνθημα, είναι σαν να είμαστε στο Αλεξάνδριο Μέλαφρο σε κάποια περίπτωση. Ένας χαμός πραγματικά. Δεν ξέρω αν περνάει και ο ήχος.
0: Ναι, βεβαίως έχουμε και ήχο. Πάρη, θέλω να ρωτήσω αν έχει προγραμματιστεί για αυτήν ακριβώς την υποδοχή κάποιο τελετουργικό, δηλαδή θα κατέβει, λέω, αν έχει προγραμματιστεί κάποιο τελετουργικό, θα κατέβει ο Βασίλης Σπανούλης από το αεροπλάνο, θα βρεθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θα επιβιβαστεί, θα σταματήσει να χαιρετήσει τους φίλους του Άρη, να πει δυο κουβέντες έτσι στο πλήθος, δεν ξέρω, το λέω έτσι.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα έρθει, θα προσγειωθεί με το αεροπλάνο, okay, θα έρθει, τον παραλάβουν με ένα βάνι άνθρωποι της ΚΑΕ και θα τον φέρουν εδώ προς αυτό το σημείο υποδοχής που έχουν ετοιμάσει οι φύλαθλοι του Άρη. Τώρα, το πόσο θα καθίσει, το τι θα γίνει ακριβώς, νομίζω είναι απόφαση της στιγμής. Πάντως, έτσι πως βλέπω τα πράγματα να διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή μπροστά μου, νομίζω πως πολύ δύσκολο θα καταφέρει να φύγει με το ίδιο βαν από το δρόμο, γιατί ο δρόμος έχει κλείσει πραγματικά από πάντως.
0: Άμα δεν φύγει με το ίδιο βαν, πώς θα φύγει, θα πρέπει να περάσει ανάμεσα στους φυλάθλους, να πάει σε άλλο βαν για να φύγει.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχουν προνοήσει οι άνθρωποι του Άρη. Πάντως από εδώ για να πούμε θα πρέπει να ανοίξει χώρο ο κόσμος του Άρη για να περάσει το βάν. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο νομίζω να συμβεί αυτό. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος διαφυγής, θα το πούμε έτσι του Βασίλη Πανούλη, θα το δούμε στην πορεία.
0: Άρα, πάντως,
1: κλίμα είναι θερμό.
0: Το κλίμα είναι πανηγυρικό. Ναι, μας περιγράφει ότι έχει δημιουργηθεί εκεί το αδιαχώρητο. Θύμισέ μας σε ποιο σημείο είναι, σε ποιο σημείο είσαι ακριβώς στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Στον δεύτερο στο τελωνίο, στα εμπορεύματα.
0: Ωραία, θαυμάσια. Εντάξει, Πάρη, εάν
1: είμαστε
0: σε επικοινωνία, μέχρι τις 7 είμαστε εμείς live στον αέρα του Μετρόπολης. Αν προσγειωθεί ο Βασίλης Σπανούλης, το αεροπλάνο δηλαδή, για να είμαι και απόλυτα ακριβής αυτό που λέω, αν προσγειωθεί το αεροπλάνο που μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη λίγο πριν τις 7, θα έχουμε και πάλι τον Πάρη Τρικαλιώτη στον αέρα. Ακούτε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Φεύγουμε από το μπάσκετ, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Πάμε στην Αριδαία, καθώς εκεί πριν από περίπου μία ώρα και 10 λεπτά είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, πρέπει να συνεχίζεται, με τη βράβευση του Αντώνη Μίνου, ενός σπουδαίου επί σειρά ετών τερματοφύλακα, ποδοσφαιριστή. Νομίζω πρέπει να δόθηκε και το όνομα του Αντώνη Μίνου εκεί στο γήπεδο. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος επί 10 συναπτά έτη διατέλεσε και νομίζω αρχηγός, αλλά και προσέφερε τις υπηρεσίες του στον Αλμοπό Αριδαίος όταν αγωνιζόταν. Η καλησπέρα μας τον κύριο Νίκο Γρηγοριάδη. Μας ακούει νομίζω στην γραμμή. Τι κάνετε?
2: Ακούω.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα.
2: Καλά είμαστε, είμαι μέσα στην αίθουσα. Περίμενα το τηλέφωνο και βγήκα. Δεν τελείωσε ακόμη.
0: Α, ωραία. Δώστε μας λίγο το κλίμα που επικρατεί καταρχήν.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πολύ σωστή. Μακάρι να γίνονται τέτοια πράγματα, να πούμε. Γιατί ο Αντώνης, εντάξει, όλοι παίξαμε μπάλα στον Αλμοπό, αλλά η πορεία του νου έφτασε μέχρι την κορυφή, θέλω να πω. Πήγε στην Καστοριά, πήγε στην Παναθηναϊκό, πήγε στην ΑΕΚ, στην Εθνική, στο Παγκόσμιο Συμμετοχή το 1994.
0: Βεβαίως.
2: Τανά το 2014 με τον Σάντος βοηθός. πρόεδρος στον Αλμοπό, τι άλλο, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Τα έκανε όλα.
2: Τα έκανε όλα. Είναι και ένα παιδί καλός χαρακτήρας. Και εδώ έχουμε πανηγύρι, θέλω να σου πω, η αίθουσα είναι κατάμεξη.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, πόσο κόσμο υπολογίζετε, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί?
2: Κοίταξε, αυτή η αίθουσα παίρνει καμιά 250 άτομα, είναι 300 και άλλοι έξω είναι.
0: Ναι, πολύ και μεγάλη προσέλευση.
2: Γιατί περίμενα το τηλέφωνο, η εκδήλωση ακόμη είναι στη μέση.
0: Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Το γήπεδο θα πάρει το όνομα του κυρίου Μίνου, του Αντώνη Μίνου?
2: Ναι.
0: Το γήπεδο στην Αριδαία.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία. Είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Ο Φερνάντο Σάντος είναι εκεί παρόν?
2: Είναι ο Φερνάντο Σάντος, είναι ο Κώστας Ιωσηφίδης, είναι ο Σαραβάκος, είναι ο Αντωνίου, είναι ο Βαβακούλας, είναι ο Σημεφορίδης, είναι ο Παράσχος. Το να μην ξεχάσω και κανέναν, αυτοί όλοι είναι παρόντες.
0: Είπατε αρκετούς που αποτελούν και είναι και ισχυρές προσωπικότητες.
2: Και κάτι μέσω τηλεφώνου Νικολαίδης, ή πάλι παίχτης Αγοράκης. Γιατί και κάποιο Ρότσα ήταν να έρθει, δεν μπόρεσε, ξέρεις τώρα τι χαίνει το κάθε ένα κάτι.
0: Προφανώς, προφανώς.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Σάντος είπε κάτι περισσότερο, δεν ξέρω αν έκανε κάποιες...
2: Κοίτα, εγώ τώρα που βγήκα μπορεί να ήταν η σειρά του να μιλήσει, βγήκα έξω γιατί περίμενα από εσάς το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, οκ, ούτως ή άλλως έπρεπε να μας ενημερώσετε. Εσείς πώς αισθάνεστε τώρα, για να ολοκληρώσω έτσι τις ερωτήσεις, τι σημαίνει για εσάς αυτή η βράβευση, δεν λέω μόνο για τον Αντώνη του Μίνου, γενικότερα για το ποδόσφαιρο στην Αριδαία, διότι είναι μια περιοχή που έχει... στο παρελθόν είχε βγάλει πολλούς.
2: Εγώ ας πούμε 12 χρόνια που έπαιξα στην Β' Εθνική μόνιμα, οι ομάδες ξέρεις πως είναι, μετά χάνονται, ξαναεφανίζονται. Πριν 3 χρόνια ήμασταν πάλι Β' Εθνική, τώρα ξαναπήραν την ομάδα κάποιοι άνθρωποι σωστοί πάλι, να αυτά έτσι δημιουργούνται, να
0: ναι.
2: Χάνονται κάποιες ομάδες, ξαναεφανίζονται, εντάξει, είμαστε συγκινημένοι να πούμε, γιατί είναι και φίλος. Μπορεί να μείνει Σαλονίκη, αλλά τις μισές μέρες είναι εδώ, του μήνα.
0: Mm-hmm. Η επαρχία αναδεικνύει ταλέντα και αυτά τα ταλέντα αξιοποιούνται,
2: εντάξει,
0: κατάλληλα.
2: Εντάξει, έχει ακαδημίες, ξέρετε αυτά που σήμερα. Θέλει δουλειά, δεν είναι... Ο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο πράγμα. Τώρα οι συνθήκες είναι πιο καλές, τα γήπεδα είναι πιο καλά. Εμείς παίζαμε σε ξερά γήπεδα, είχε 3 γήπεδα ήταν με χόρτο. Τρίκαλα, Κατερίνη, Βέρια, Βόλος. Όλα ξέρα,
0: μετρημένα.
2: Μετρημένα.
0: Ναι. Και όμως καλά, λοιπόν, δεν τραυματιζόσασταν?
2: Πώς δεν τραυματιζόμασταν?
0: Και πώς αντέχατε και πώς παίζατε?
2: Ήμασταν πιο σκληροί όμως. Δεν είχε, ας πούμε, εγώ έπαιξα 12 χρόνια και μια φορά έπαθα κλάση. Μια φορά.
0: Στα 12 χρόνια πάθετε. Στα 12 χρόνια πάθετε. Στα 12 χρόνια μια φορά θλάση.
2: Γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα και μπαίνει διάμεσο άλλο και κάνει γκολ σε επίπεδο παγκοσμίου. Να εμεί παίζαμε στα ξερά να μάθουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον επισήρα ετών αρχηγό του Αλμοπού Αριδέας. Είναι εκεί στη βράβευση του Αντώνη του Μίνου. Είναι και ο Σάντος, είναι και άλλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν είχαμε την ευκαιρία λόγω της ώρας πιο συγκεκριμένα να φιλοξενήσουμε και τον κύριο Μίνο. Νομίζω θα το κάνουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές στο Μετρόπολης.

Περιμένουμε επί της ουσίας αποτέλεσμα από την συνάντηση ή μάλλον αποτέλεσμα της απόφασης που θα λάβει ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΟΚ ο κύριος Ιβάν Σαββίδης για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Θα συνεχίσει ο κύριος Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ βάσει του συμβολέου που έχει συνάψει για τον επόμενο χρόνο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε υποθετικά και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Εκτιμήσεις, επαφές. Γενικότερα όλο το story του ρεπορτάζ σας το έχουμε δώσει και τις προηγούμενες ημέρες στο Μετρόπολης αλλά και στην εκπομπή Ball Day στο YouTube του Μετρόπολης είχαμε πει ξεκάθαρα ότι η απευθείας επαφή των δύο ανδρών του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον προπονητή της ομάδος είναι αυτή που θα λύσει εσείως το όλο θέμα γιατί σερνόταν και ίσως και τώρα για μερικά λεπτά ακόμα εξακολουθεί και σέρνεται ένα θέμα που προκάλεσε δικαιολογημένα μια αναστατώση, μια αμφιβολία, δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Αυτό πρέπει να ξεδιαλύνει γιατί κακά τα ψέματα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της επαφής αν θα είναι ο κύριος Λουτσέσκου ή όχι στον πάγκο του ΠΑΟΚ πρέπει να δούμε και να δει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ή να ανακοινώσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ποιες θα είναι οι κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδος. Ξεκινά μια προετοιμασία. Η πρώτη ευρωπαϊκή υποχρέωση είναι στις 23 Ιουλίου. Σε λίγες μέρες από τώρα, 17 Ιουνίου, σε τρεις ημέρες θα γίνει κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια διαδικασία που πρέπει να αξιολογηθούν και γενικότερα το πιο σημαντικό είναι να γίνονται μεταγραφές παικτών, ποιοτικών, ικανών, οι οποίοι θα ανεβάσουν επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ο ανταγωνισμός πλέον αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ υψηλός και για τους και με τις υπόλοιπες ομάδες Αθήνας και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια και τον Παναθηναϊκό. Άρα δεν πρέπει να παρατείνεται στο μέτρο του δυνατού αυτή η αγωνία. Πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα. Τώρα διαβάζω ένα post επί της ουσίας του στρατηγικού συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη, του κυρίου Ανδρέα Παπαμιμίκου, είναι σύμβουλο σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, το διαβάζω και από το metrosport.gr, με αποκωδικοποιημένα κάποια πράγματα. Πρώτον, έγραψε ο στρατηγικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη. Αυτή τη σεζόν, εννοεί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του. Αριθμοί είναι και αριθμοί πάντα λένε την αλήθεια. Συνεχίζει, νούμερο 2. Η μεταγραφή του Ζαφίρη είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νούμερο 3. Γράφει πάντα ο κύριος Παπαμίκος. Για τις μελέτες που πραγματοποιούνται για το αθλητικό κέντρο και για το γήπεδο, πληρώνονται εκατομμύρια ευρώ. Ανοίγει παρένθεση, κατανοώ τις καλοπροαίρετες επιφυλάξεις κάποιων λόγω των προγενέστερων καθυστερήσεων στην πρόοδο των έργων, αλλά πλέον προχωράμε με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ανακοινώσει. Και τέταρτον, στον ΑΣΠ έχουν δοθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια. Όλα τα παραπάνω αφορούν μόνο την τελευταία χρονιά. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε όλη την περίοδο από τότε που ανέλαβε ο κύριος Σαββίδης, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι έχει προσφέρει. Όλα αυτά επαναλαμβάνω σε ένα post το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικότατα και στο metrosport.gr.

0: Είχαμε λίγο νωρίτερα την ενημέρωση από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Ευχαριστώ και καλούς φίλους, γιατί πάντα έχουμε και καλούς φίλους οι οποίοι μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει. Μου γράφει ένας αγαπητός φίλος, όλα είναι μποτελιαρισμένα στα πράσινα φανάρια, αλλά και στο φανάρι του αεροδρομίου. Έχουν μπλοκάρει όλα. Αυτό δείχνει την πολύ πολύ μεγάλη προσέλευση των φίλων του Άρη εκεί στο αεροδρόμιο για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Κυρία Γκουλιώνη, να κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια με τον Πάρη Τρικαλιώτη, να δούμε τι θα μας πει, πως προσγειώθηκε το αεροσκάφος από την Αθήνα που μεταφέρει τον Βασίλη Σπανούλη, να έχουμε την τελευταία πινελιά λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Για τον κύριο Τρικαλιώτη αναφέρομαι, να τον έχουμε live ξανά εδώ στο Μετρόπολης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Πάρη Τρικαλιώτης και πάλι μαζί μας. Έλα φίλε, σ' ακούμε.
1: Γιώργο, επικρατεί ένας χαμός και από την προηγούμενη συζήτησή μας μέχρι και τώρα. Ο κόσμος έρχεται συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχει έρθει ο Βασίλης Σπανούλης νωρίτερα που θα έδει. Δεν έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο, αλλά όπως και να έχει, ο κόσμος είναι έτοιμος για να τον υποδεχτεί. Είναι, ο κόσμος είναι χιλιάδες κόσμος. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσοι μπορεί να είναι, αλλά όσο φτάνει το μάτι μας, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και πάνω από 3.000. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Με πυρσούς, με συστήματα όπως μπορεί να περάσει το ήχος μέσα από το τηλέφωνο. Και όλοι πάνε να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη και οι άνθρωποι της ΚΑΕΑΡΙΣ που πηγαίνουν πάνω κάτω να δουν πώς θα γίνει αυτή ακριβώς η υποδοχή της ενόησης του ανθρώπου στο αεροδρομίο. Γιατί είναι μια πρωτοφανής κατάσταση για όλους. Έτσι. Και για τους ανθρώπους του αεροδρομίου και για αυτούς. Το πώς θα έρθει ο Σπανούλης, πού θα κατέβει, πώς θα χαιρετήσει, πώς θα καθίσει, από πού θα φύγει, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ήμουν σε μια μήνυση διάσταση της αστυνομίας για το πώς μπορεί να εντός εισαγωγικών να συγκατευθεί ο Βασίλης Σπανούλης. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έχουν σχεδιάσει και ένα δεύτερο πλάνο για να φύγει ο Βασίλης Σπανούλης από το αεροδρόμιο. Το κλίμα, είπαμε και πριν, είναι πανηγυρικό, είναι εορταστικό, συστήματα, πυρσί. Και σίγουρα θυμίζει, λες και ο Άρης έχει κατακτήσει κάποιο τίτλο. Θα δούμε τι μπορεί να φέρει, τι μπορεί να φέρει ο χρόνος.
0: Ωραία, ωραία. Απλά να σε ενημερώσω ότι και στα πράσινα φανάρια με ενημερώνουν ναι. Και φίλοι ακροατές. Είναι τα πάντα κλειστά και στα πράσινα φανάρια και στο φανάρι
1: ναι, του αεροδρομίου.
0: Έχουν μπλοκάρει όλα. Ναι, εκεί που είσαι λογικά δεν έχεις εικόνα.
1: Είμαστε τώρα μέσα στον πυρήνα των φιλάθρων, των οχαδών του Άρη και γίνεται πραγματικά ένα χαμός. Πραγματικά και πανοραμικά μπορέσαμε να δούμε κάποια πλάνα. Ο κόσμος έχετε συνέχεια, είναι τρομερό. Αυτό που συμβαίνει, χιλιάδες κόσμοι για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη και τόνισε και την ατμόσφαιρα το σύστημα. Είναι μικρό το παλέ. Όντως, είναι μικρό το παλέ για να χωρέσει τον κόσμο του Άρη, αλλά κυρίως να χωρέσει τα όνειρά του για αυτά που μπορεί να κατακτήσει, να χωρέσει. Η ομάδα του
0: Πάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτικότατη ενημέρωση. Ήδη μπορείτε να δείτε στο metrosport.gr πάρα πολλές φωτογραφίες και βίντεο που έχει στείλει ο Πάρης ο Τρικαλιώτης από την υποδοχή των φίλων του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη. Κλείνεις τώρα, μου φωνάζει ο Θανάσης Καζαμπάκας, υποχρεωμένος είμαι να το κάνω. Τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του στην ηχοληψία. Τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου ήταν στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη, από τον κύριο Κοκαστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής. Γεια σας, καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε, είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στην κούκλα μας, στη Θεσσαλονίκη μας και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε την εκπομπή X-Files, αυτό το αριστούργημα εντελώς δωρεάν. Θα πάμε παρέα έως τις 10. Εκεί θα αναλάβει τα ενία ο Πασχάλης ο Καμόρας, θα σας κρατήσει συντροφιά για ακόμη ένα τρίωρο με μπόλικη δισκογραφία, μπόλικο παγκόσμιο κύπελο, την καλύτερη συλλογή τραγουδιών ελληνικών και ξένων σε αυτή την εκπομπή. Η καλύτερη συλλογή σε όλη την Ιφίλιο, όπως τα λέμε, και όχι μόνο. Αθανάσιος Καζαμπάκας, τεχνική ηγεσία παρακαλώ, ο αρχηγός της κερκίδας του Φιλίρου. Να τα λέμε και αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Έχω Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά Σπανούλη. Λευτέρης, άρεσε Χατζηπαντελίδη. Προσθέθηκε και ο Σπανούλης βέβαια, ο Κιλμπίλ. Κιλμπίλ, ο οποίος σε λίγο είναι εδώ. Θα έχουμε επικοινωνία με τον Μπάρτη τον Τρικαλιώτη να δούμε αν έφτασε, πώς έφτασε. Γιατί από αύριο, από τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει, θα είναι εδώ 12 η ώρα μου φαίνεται η συνέντευξη τύπου, θα μας πει και ο Πάρης ο Τρικαλιώτης βέβαια. Μετά ο Kill Bill θα κατηφορήσει προς την Αθήνα, μετά θα επιστρέψει και πάλι στη Θεσσαλονίκη και έχει μπόλικο έργο μπροστά του ο Βασίλης ο Σπανούλης, γιατί συνάμα είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας, για να μην ξεχνιόμαστε. Σε 50 λεπτά περίπου από τώρα οι Γερμανοί θα παίξουν με το πανέμορφο εξωτικό Κουρασάο. Είναι αυτοί στην εθνική μας, είναι αυτοί οι τύποι από το Κατάρ, είναι αυτοί οι τύποι της Νοτιού Αφρικής, της Παραγουάης. Κι άλλες 2-3 έχει, και δεν είναι εθνική μας τώρα, τι να πούμε ρε παιδιά, δηλαδή φοβερά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, για τον φίλο τον Γιώργο, έχω τοποθετηθεί, έχω δώσει και τις προβλέψεις μου για το παιχνίδι. Όποιος θέλει να βάλει κάτι από τώρα για να ασχοληθεί με το μάτς, άσος-άσος, ημίχρονο τελικό, over 4,5, no goal στο παιχνίδι, να σκοράρει 2 γκολ ο Harry Kane, να σκοράρει ο Μουσιάλα και είτε να σκοράρει είτε να βρει τελική εστία, εσείς πάρτε το αυτό μόνοι σας απόφαση, ο Σανέ. Ένα ωραίο bet builder με καλή απόδοση, για να έχετε να διασκεδάσετε αυτό το δίωρο της Γερμανίας απέναντι στα παιδιά του Κουρασάου που θα το διασκεδάσουν για τα καλά. Μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας τη Λίλα Γκουλιώνη που ετοιμάζει τα ραντεβού μας. Σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία με τον Μπάρτη τον Τρικαλιώτη να δούμε τι γίνεται εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουμε πολλά να πούμε από εκεί. Έχουμε πολλά να σας δώσουμε και σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία από εδώ. Μην ανησυχείτε, όλα έτοιμα θα είναι. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή μας τελευταία ώρα της εκπομπής, γιατί έχουμε αρκετές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, κυρίως τα του πολέμου μέτωπα. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πολλά να πούμε, αυτή είναι η αλήθεια. Και να δω τώρα για τον φίλο τον Γιώργο, θα σου πω και τα αποτελέσματα φίλε μου, ένα λεπτάκι. Τα τελικά σε ό,τι αφορά Σουηδία, Νορβηγία και Βραζιλία. Ένα λεπτάκι λοιπόν, Σουηδία. Να τα σημειώνω και εγώ εδώ, γιατί όποιος θέλει να κάνει σχόλια μετά εδώ είμαστε. Νόρμπι Όντεβολτ 0-2. Λιούγκσκίλε Έστερσουντ 1-1. Φάλκενμπεργκ Έρεμπρο 1-1. Ζουβεντούντι Πόντι Πρέτα 3-0. Μπράβο στα παιδιά, μια χαρά. Και Σαν Μπερνάντο Σπορτ Ρεσίφι, το υπέροχο 0-0, το υπέροχο Χ. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Στην Νορβηγία 2 τώρα. Ασάνε Οντ, ευχαριστούμε για την πατάτα. Ασάνε Οντ 2-1. Μεγάλη έκπληξη εδώ στην Β' Νορβηγία. Λιν Μπρίνε 0-3. Σάντνε Στρόμεν 2-0. Οκ. Okay. Βγήκε το φαβορί μια χαρά και το over 1,5 που λέγαμε. Σόγκνταλ Μος 2-4, γκολ γκολ over και τα λοιπά. Στάμπαεκ Έγκερσουντ 3-1, άσος γκολ γκολ over και τα λοιπά, μια χαρά. Στρουμσγκόντσετ Ράουφους, τι ωραιότατος άσος και over, βγήκε μια χαρά. 6-1 Χάουγκεσουντ Ρανχάιν 4-1, και εδώ άσος γκολ γκολ και over,
και Hod Kongsvinger 1-2 με ανατροπή

0: Έχουμε το Γερμανία Κουρασάο, έχουμε Β' Αργεντινής, σπουδαία αγωνιστική και σήμερα, Β' Βραζιλίας, Χιλή και βέβαια τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά στο Ντάλλας στις 11 η ώρα Ολλανδία ή Ιαπωνία, στις 2 το πρωί στη Φιλαδέλφια Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός και στις 5 το πρωί τα χαράματα, εκεί που θα κοιμούνται όλοι, εσείς μάλλον, Σουηδία, την Ισία, στο Μοντερέι, εκεί στο εξωτικό Μεξικό. Από ό,τι φαίνεται ο Πάρης δεν μπορεί γιατί έχει πολύ κόσμο εκεί. Λίλα μου, δώσε το Χρήστο Λιάπη να μπει να δώσει την ενημέρωσή του, να τελειώνουμε με τα δικά μας τα εντός συνόρων για να πάμε μετά στον Πάρη μετά το διάλειμμα, ίσως αν μπορέσει ο Πάρης να μας δώσει από εκεί τα νεότερα. Μάλλον πρέπει να έχει έρθει ήδη, να έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο του Βασίλη του Σπανούλη. Θα πρέπει να γίνεται και πανικός εκεί, οπότε θα δούμε πώς θα πάει η δουλειά. Για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το είπα, τώρα μπήκε στην παρέα. Εντάξει, πριν από λίγο το ανέφερα, να μην κουράζουμε τους ακροατές, φίλε, για το Γερμανία Κουρασάο. Βάλε ό,τι θέλεις εκεί, βάλε κάνα 6-0-7-0 και ό,τι προκύψει. Το σίγουρο είναι ότι οι Γερμανοί δεν είναι σαν αυτούς τους μπουνταλάδες της Ελβετίας που έβαλαν ένα γκολ με πέναλτι και μετά το πήγαιναν διαχειριστικά το μάτσο. Λέει, θα κάνουν κάποιο λάθος αυτοί, θα βάλουμε άλλο ένα. Έλα που δεν έβαζα. Και έλα που δεν έβαζα. Και έλα που δεν έβαζα. Και προσπαθούσαν τα παιδιά της Ελβετίας να μην φάνε γκολ, προσπαθούσαν κάτι μπροστά, χάναν κάτι ευκαιρίες. Είχαν την κατοχή και εκεί που φτάσαμε στο 80 και λέει αμάν τώρα κάτσε μην γίνει καμιά στραβή, κάτσε να είμαστε μια χαρά με το 1-0. Πάει στο 98, πότε έγινε το 1-1, τέζα η Ελβετή, να χαρώ εγώ, να κλαίνε αυτή. Στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, επιτέλους τον πιάσαμε. Πάρη μου, τι κάνεις?
1: Μιχάλη, δεν έχει θύμα, δεν περνάει τίποτα. Πραγματικά είναι χιλιάδες ο κόσμος του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε, είναι εδώ, ήρθε, χαιρέτησε τον κόσμο. Γέμισε πυρσούς στο αεροδρόμιο, συνθήματα, τύμπανα, θυμές. Ένα πραγματικό πάρτι στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, νομίζω, και τα συνθήματα περνάνε μέσα από το τηλέφωνο και από το μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5. Βασίλη Σπανούλη, τη πρώτη αντιδράση, περπατώντα και βλέποντα τον κόσμο του Άρη από μακριά, γελούσε και δεν το πίστευε. Δείξω του ανθρώπου που είχε, συνοδευόμενο και από μέλη τη ΚΑΕΑΡΗ, τον κύριο Διακογιάννη και τον κύριο Τονιάδη και τον Νίκο Ζήση, ήρθε και χαιρέτησε τον κόσμο από Θεό και πολλάκι, όπω ακόμα συμβαίνει αυτό, και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάει προς το βαν για να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει για να πάει.
0: Α, δεν θα έχουμε τίποτα δηλώσεις για αρχή.
1: Όχι, όχι, αύριο. Αύριο είναι όλα αυτά.
0: Αύριο είναι στις 12, έτσι.
1: Στην παρουσία, στις 12 η ώρα. Αλλά ο Βασίλης Πανούλης χαιρέτησε τον κόσμο του Άρη. Τον ευχαρίστησε, έδειξε και την καρδιά του. Και ο κόσμος του Άρη είναι εδώ και πανηγυρίζει. Είπαμε ένα τρομερό κλίμα, μια ατμόσφαιρα Αλεξανδρίου. Χιλιάδες κόσμου, δεν μπορώ πραγματικά να υπολογίσω πόσο κόσμο έχει. Αλλά είναι πάρα πολύ το κόσμο. Το Παλένα είναι μικρό.
0: Από την Αθήνα μου στείλανε τα παιδιά εκεί, γύρω στις 3.000 έχει οπωσδήποτε, λέει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτό που σου είπα, Μιχάλη, το Παλέ μπορεί να είναι και μικρό, όπως τραγουδούσαν οι φίλοι του Άρη πολλές φορές.
0: Τι γίνεται με τις επιπλέον θέσεις εκεί, Πάρη?
1: Ορίστε.
0: Με τις επιπλέον θέσεις στο Παλέ, τι γίνεται?
1: Θα μας πούνε αύριο οι άνθρωποι του Άρη, αλλά οι εξελίξεις είναι θετικές. Νομίζω και αύριο θα έχουμε θετικά και ευχάριστα νέα ότι θα προχωρήσουν οι εργασίες, αλλά ήδη καθυστερήσουν λίγο. Δεν θα ξεκινήσουν δηλαδή τον Ιούνιο. Μπορεί να μπούμε στον Ιούλιο για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα δούμε. Δεν λίγες ώρες ακόμα υπομονή για να τα μάθουμε όλα από τα επίσημα χείλη των ανθρώπων της ΚΑΕ.
0: Ωραία. Τι άλλο θες να περάσεις στον κόσμο για να σε αφήσω ησυχία? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, σε λίγο φεύγει και ο Βασίλης Πανούλης. Οπότε...
1: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι τεράστιο αυτό που συμβαίνει. Είμαστε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών των φίλων του Άρη και των συνθημάτων. Δεν έχει κάτι άλλο. Θα κοπάσει λίγο όλο αυτό το κλίμα, καθώς και ο Βασίλης Πανούλης σιγά σιγά αναχωρεί την οδεία των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης.
0: Ναι. Οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε στην επικοινωνία.
0: Να είσαι καλά, Πάρη, ό,τι χρειαστείς εδώ είμαστε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον φίλο τον Αλέξανδρο, χτες εγώ σας τα είπα, παιδιά, για τη Βραζιλία. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή.

0: πώς να το θέσω. Εντάξει, στη Βραζιλία τα σέρνουν στον Αντσελότη. Είναι αυτό που μας έδειξες και τα λοιπά. Okay. Δεν χρειαζόταν να φέρουμε ένα ξένο για να είναι αυτή η εθνική μας, έλεγα, γιατί μπορούσαμε και μόνοι μας. Για να καταλάβετε μερικές ατάξεις από τους Βραζιλιάνους. Αλλά ειλικρινά, παιδιά, κάθισα μία η ώρα για να δω το παιχνίδι. Λέω, θα δω ένα ωραίο παιχνίδι. Τι συνεπάει ένα ωραίο παιχνίδι? Να δεις δύο ομάδες να παίζουν ένα ωραίο ποδόσφαιρο, να βγαίνουν φάσεις και τα λοιπά. Και είδα ένα 30 λεπτό, μία Βραζιλία. Πώς να τη χαρακτηρίσω, ρε? Δεν έχω ξαναδεί τέτοια Βραζιλία. Εγώ προσωπικά που βλέπω όλα τις τα παιχνίδια, εντάξει, όχι φιλικά βέβαια, μερικά δεν μπορώ και δεν με ενδιαφέρει και είναι τα φιλικά. Δεν έχω ξαναδεί χειρότερη Βραζιλία. Ήμουν στην Βραζιλία σε Μουντιάλ. Έχω δει από κοντά Βραζιλία. Αυτή η Βραζιλία η χθεσινή είναι για κλάματα. Είναι ντροπή για τη Βραζιλία να παρουσιάζει αυτό το πράγμα που παρουσίασε στα πρώτα 30 λεπτά. Και αν ήταν λίγο πιο... αν πίστευαν λίγο πιο πολύ στον εαυτό τους οι Μαροκινοί, θα μπορούσαν να κάνει κανένα 2-0, 3-0 και να ψάχνεται η Βραζιλία για να έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο κάζο από εκείνο της Γερμανίας το 2014. Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο ψηλός, ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτσος, ο Μορφάντρας, ο Βινίσιους, που με μια αριστοτεχνική του ενέργεια κατάφερε να ισοφαρίσει και κάπου εκεί το Μαρόκο την είδε και σου λέει, κάτσε, γιατί αυτοί όντως είναι λίγο επικίνδυνοι. Έχουμε 2-3 καλούς μπροστά. Είναι ο Ραφίνια, είναι ο Βινίσιους, είναι ο Πακετά που μπορεί να κάνει καμιά ζημιά. Αλλά μέχρι εκεί, να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Όταν βλέπω στην εθνική Βραζιλία σε ένα παίκτη σαν τον Ντιάγκο, μιλάμε τώρα, όχι απογοήτευση. Δεν βρίσκω μια λέξη χειρότερη. Απογοήτευση, δεν ξέρω. Παιδιά, προσέξτε. Έχει έναν Άλισον στο τέρμα που το δέχομαι να είναι βασικός. Έχει έναν Μαρκίνιος, okay, να είναι βασικός. Έχω έναν Ραφίνια, έναν Βινίσιους, τέσσερις. Αυτοί οι τέσσερις μπορούν να παίξουν τον ρόλο βασικού. Οι υπόλοιποι 15, βασικοί, αναπληρωματικοί κτλ, δεν θα έπρεπε να περνούσαν ούτε έξω από το προπονητήριο της Ομοσπονδίας της Βραζιλιάνικης. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα που παρουσίασε χθες η Βραζιλία. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν είναι για πολλά πολλά. Αλλά ελπίζω λέω, δεν το περιμένω, ελπίζω λίγο να το πάρουν λίγο πάνω τους στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι και εύκολα, ώστε στην επόμενη φάση να δείξουν κάτι καλύτερο, να περάσουν μια-δυο φάσεις, να φτάσουν ημιτελικά. Πολύ θέλω βέβαια, αλλά okay. Όχι, τι άλλη
1: Ισπανία. Στο μεταξύ, ο Σούρλα συνεχίζει. Η χαριστική βολή δεν ήταν προηγουμένως. 7ο γκολ. Ένα παρατεταμένο χειροκρότημα μια τιμή της εθνικής Γερμανίας. Το σούτ του Μαρσέλο.
0: Ναι, παρατεταμένο χειροκρότημα. Ξέρετε πόσο ο κόσμος έκλαψε. Μπορεί και να φύγανε με καρδιακή προσβολή και στα σπίτια τους χωρίς να τα ξέρουμε εμείς. 7 είναι αυτό, δε, εγώ το έχω ξεχάσει δηλαδή, δεν είναι στο κεφάλι μου πλέον. Το κεφάλι μου είναι ο Χρήστος Λιάπης. Τι έγινε, ρε μεγάλε?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά.
0: Πώς πάμε?
2: Εντάξει.
0: Για δώσε.
2: Να πούμε ότι αύριο είναι η τακτική γενική συνέλευση σε ψημή, ναι, με θέμα διοικητικό και οικονομικό.
0: Δευτεριάτικα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, οκ. Okay.
2: Παλαιότερα γινόταν, ας πούμε, δεν είχε μια μέρα παρτία, γινόταν την επόμενη. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια γίνεται την ίδια μέρα.
0: Ωραία.
2: Δεν έχει ας πούμε, είναι στις 6.30, δεν θα έχει απαρτία και θα γίνει στις 7.30, ας πούμε.
0: Α, λογικά. Εντάξει.
2: Δηλαδή μια ώρα μετά γίνεται.
0: Γιατί εντάξει, είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχει απαρτία?
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ποτέ δεν είχε, να μου πεις.
2: Εντάξει, ωραία, είναι 6.30 ώρα.
0: Μια χαρά.
2: Έτσι να συνεδριάσουν του Περιφερειακού Συμβουλίου, έναντι του ΦΙΚΣ είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είπαμε και έχει γίνει κάλεσμα στα σωματεία να παραβρεθούν όλοι οι εκπρόσωποι των σωματείων, καθώς θα ακούσουν και πράγματα που τους αφορούν, αλλά και να κάνουν και τις δικές τους προτάσεις για τα πρωταθλήματα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα.
2: 6.30 ώρα είναι έναντι του ΦΙΚΣ εκεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Okay.
2: Να πω κάτι, ότι σε επόμενη εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, το επόμενο δεκαήμερο, θα συζητηθεί το θέμα της υποχρεωτικής συμμετοχής ενός μικρού γεννηθέντα το 2009 και νεότερου. Το 9, δηλαδή μπορεί να είναι, νομίζω, δεν είναι μόνο το 9, εννοείται.
0: Βέβαια.
2: Γιατί εντάξει, Μπορεί να είναι και 17 και 16 και 15.
0: Άντερ 17.
2: Και 16 και 15.
0: Σωστά. Άντερ 17.
2: Ναι. Του 2009 και νεότερου γεννηθέντα.
0: Ναι.
2: Και θα παίζει καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Βέβαια, αυτό θα είναι θέμα συζήτησης στην ΕΠΟ και θα δούμε αν τελικά θα περάσει.
0: Εγώ αυτό το θεωρούσα τραβηγμένο. Τραβηγμένο, σούπερ τραβηγμένο. Το αναγκαστικά να παίζει 90 λεπτό.
2: Ναι.
0: Και το πιο τραβηγμένο αναγκαστικά όταν βγει αυτός ο παίκτης, είτε για θέμα αλλαγής, κούρασης, τραυματισμού, αναγκαστικά να μπαίνει ένας ίδιας ηλικίας ή άντερ ίδιας ηλικίας.
2: Ναι, εδώ όμως παλαιότερα λέγαν, και σε εμάς έγινε αυτό, ότι ξεκινούσε μικρός και μετά στο πρώτο λεπτό κάνανε αλλαγή και βάζανε μεγάλο.
0: Εγώ θα έλεγα το άλλο, αντί να πούνε ένας αναγκαστικά και αλλαγή αναγκαστικά, πέντε νεαροί στο ρόστερ. Στους 18 δηλαδή, ώστε όταν τραυματίζεται κάποιος να μπαίνει οι πιτσιρικάδες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής ή να βρουν μια άλλη μορφή, να παίζουν τουλάχιστον 45 λεπτά ένας μικρός μέσα στο μάτς, τουλάχιστον. Δηλαδή, εντάξει, όταν τραυματιστείς 45 λεπτά η αλλαγή είναι δύσκολο αυτό, ρε φίλε, οκ. Okay. Αλλά να έχεις 4 στο ρόστερ και σου λέω, άντε 45 λεπτά ένας τουλάχιστον να παίζει. Αλλά όχι αναγκαστικά 90 λεπτό και αν τραυματιστεί ή γίνει αλλαγή, αναγκαστικά πάλι στη θέση του ένας μικρός. Το είναι. Να μην πω τι είναι. Εντάξει. Γνώμη.
2: Παρανός χάρη στη. Ναι. Πάντως αυτό που ήταν δηλαδή, να μπαίνει μεγάλη. Δηλαδή, σε εμάς κανέναν αλλαγή στο πρώτο λεπτό. Αυτό
0: ναι,
2: συνέβη.
0: Αυτό το έχει συμβεί. Το ξέρω. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Γι' αυτό σου λέω. Α πει 45 λεπτά. Όχι αναγκαστικά 90. Έλεος.
2: Αυτό που είπε. Α πούμε, ρώτησα εγώ και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα που εκεί που είναι το 7 και νεότερο και ένα του 8 και νεότερο. Το λέω πάλι γιατί κάποιοι. Εντάξει,
0: υπάρχει... Όχι, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο.
2: Υπάρχει κάποιο που δεν το καταλαβαίνει.
0: Δεν είναι 19 ή 17 και η μικρότερη
2: αυτό
0: ακόμα παίζει.
2: Πρέπει να το λέμε συνέχεια γιατί να μην γίνεται υπέρξη.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και λέω πώς χρειαζόμαστε για δύο παίχτες που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική 6 με 8
0: ναι.
2: μικρούς.
0: Ναι.
2: Τώρα εδώ και εμάς, άμα είναι ένας, δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν, να βάρουν, να έχουν 5, δηλαδή δεν ξέρω πόσους θα χρειαστούν. Δηλαδή είναι ένας. Και εννοείται άμα χτυπήσει να μπει άλλο, αλλά γενικά οι ομάδες θα πρέπει να έχουν 6-7 παίχτες.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
2: Ναι,
0: εκεί να δώσεις όντως ελπίδα στα μικρά παιδιά να ζωγονήσει λίγο το ελληνικό ποδόσφαιρο, το δέχομαι. Αλλά αυτό το ένας υποχρεωτικά και αλλαγή υποχρεωτικά έναντι του άλλου δεν
2: είναι. Το αρνητικό είναι
0: το θεωρώ απαράδεκτο.
2: Το αρνητικό είναι ότι μπορεί κάποιοι πατεράδες να γίνουν.
0: Συγγνώμη και να σου πω και κάτι άλλο. Πάω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ακόμη και ο Άρης και χλωμό του Άρη. Αυτές οι ομάδες μπορούν να έχουν πιτσιρικάδες, να έχουν την πολυτέλεια, να έχουν δύο πιτσιρικάδες, μπαίνει ο ένας και βγαίνει ο άλλος, μπαίνει ο άλλος. Οι άλλες ομάδες, οι υπόλοιπες ρε φίλε, πώς μπορούν να παίρνουν δύο πιτσιρικάδες πλέον μόνο για το κύπελλο σε αναγκαστικό επίπεδο. Είναι τρομερό αυτό.
2: Αυτοί όμως δεν θα έπαιζαν έτσι. Θα έπαιζαν αυτοί.
0: Δεν λέω όχι. Γι' αυτό σου λέω. Από βάλε την... 4 οπωσδήποτε ή 5 στη 18 κύριε. Ή παίξει 45 λεπτά. Όχι 90 λεπτό ρε φίλε.
2: Από την άλλη είναι ότι πολλοί πατεράδες γίνονται manager σε εμάς εδώ και ζητάνε λεφτά και τα λοιπά, υπάρχουν τα αρνητικά.
0: Το ξέρω.
2: Δεν συμβαίνει
0: το
2: αυτό
0: ξέρω,
2: το πράγμα.
0: Το ξέρω.
2: Και τους πηγαίνουν από εδώ από εκεί, τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε τα πάρουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Να πω ότι, διότι που γίνονται δύο εκδηλώσεις, ας πούμε, ένα βασικά ότι σήμερα η Παναχαϊκή συμπληρώνει 135 χρόνια ζωής. Είναι ένα θέμα. Και ένα αυτό που συμπληρώνει φέτος ο Αλμοπός Αρδίας 100 χρόνια ζωής και θα γίνει, που γίνεται το στάδιο της Αρδίας θα ονομαστεί Αντώνης Μίνου.
0: Ναι.
2: Και θα γίνει και παιχνίδι παλεμάχων. Είναι και ο Σάντος βέβαια. Έχει υπάρχει εκδήλωση σήμερα και ότι θα γίνει και παιχνίδι παλεμάχων του Αλμοπού Αρδίας με τον Ηρακλή και παιχνίδι επίσης K14 του Αλμοπού. Έχει εκδηλώσεις λοιπόν για τα 100 χρόνια του Αλμοπού Αρδίας. Να πω για τους προπονητές στην Α1, εντάξει, ότι στον Παύλο Μελά είναι ο Νίκος ο Μίντης, το Θερμαϊκό Θέρμης ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό, στον Αγροτικό Αστέρα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, στην ΑΕΒ Όσμου ο Κώστας Κάκογλου, στην Νικόπολη ανέλαβε ο Γιώργος Ταλιχμανίδης, στην Νίκη Ευκαρπίας ο Κώστας Μπάρμπας, στον ΑΕΚ Αγίου Αθανασίου ο Μίλτος Γεωργιάδης, στον Κεραυνού Ροκάστρου ο Θοδωρής Τσάτσας, δόξα Ασύρου που κατέκτησε το κύπελο ο Γιώργος Τσουκαλίδης, στον Εθνικό Πηλέας ο Χρήστος Τεντόγλου, στο Φίνικα Τούμπας ο Κώστας Τωμαΐδης, εδώ πάμε εδώ που ο Φίνικας Τούμπας πήρε 19 παίχτες και έφυγαν 18.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όλο το... Αλλά και είναι φιλόδοξος, τέλος πάντων. Και άλλες ομάδες βέβαια έχουν στόχους, εννοείται. η αναγέννηση Ρησίου, όπως είπε ο Παύλος Μελάς, είπαμε ότι ελπίζει, άμα προκύψει τελικά να παίξει από φέτος τη ΓΑΜΑ Εθνική, θα δείξει αυτό. Αναγέννηση, είπαμε, περιμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική, οι οποίες λήγουν 3 Ιουλίου. Η προκήρυξη δεν προβλέπει να αναπλήρωση ομάδων. Τώρα, αν με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής προκύψει κάτι άλλο, θα δούμε. Είπαμε στο Ρήσιο, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος συνεχίζει. Στην Νίκη Μεσημερίου συνεχίζει ο Τάσος Μιχαηλίδης. Στο Μαραθώνα ο Γιάννης Μπαλασάς συνεχίζει. Στο Λαγκαδά θα ανακοινωθεί, πρόκειται να ανακοινωθεί τώρα ο προπονητής. Ο Μακεδονικός Γέφυρας, ο οποίος θα είναι ο 10ο, δεν έχει κλείσει προπονητή, θα είναι η 16η ομάδα, εφόσον δεν προκύψει κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα είναι και σε αναμονή τώρα ο Μακεδονικός Γέφυρας, είναι αρνητικό. Να περιμένεις τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Μετά θα πρέπει να τρέξεις να καλύψεις το χαμένο έδαφος.
0: Το γνωστό του Έλληνα.
2: Αν έλεγα για την ΓΑΜΑ Εθνική, όπως εσύ ξέρεις.
0: Δώσε.
2: Εντάξει, έτσι κάποιες ομάδες δικές μας εδώ, ότι οι προπονητές στο Μέγας, είπαμε, αετός Ορφανού.
0: Ναι.
2: Ο Δημήτρης Σίτσας, ο προπονητής, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, έτσι. Αθλητισμού.
0: Ωραίος.
2: Τον Ορφέ Ελευθερούπολης, Μπάμπης Καζεπίδης, προπονητής. Η ΑΕΘ Ράκης, η οποία πρώην Παύλος Μελάς Κουτσού, Ξάνθης. Προπονητής είναι ο Γιάννης Δημητριάδης. Στον ΑΟΚ Ξάνθης, ο οποίος θέλει να βγει φέτος, είναι ο Κώστας Ανιφαντάκης. Στον ΠΑΠ Νέα Σαμισού Δράμας είναι ο Σπυρίδων Φιλίππου. Πρέπει να, δεν ξέρουμε και τους ομίλους πώς θα γίνουν.
0: Okay.
2: Είπαμε, είναι 10 ομάδες από Ανατολική Μακεδονία Θράκη και θέλει οι άλλες δύο. Ποιοι θα είναι αυτοί και τι θα γίνει με τις ομάδες Θεσσαλονίκης, πώς θα χωριστούν ή άμα θα είναι, υπάρχει μια περίπτωση να είναι και οι 7 μαζί ή να χωριστούν σε 2 ή και σε 3 κομμάτια. Θα δείξει τι θα γίνει.
0: Σύμφωνα.
2: Το Δόξα Δράμας Γιώργος Αγγελίδης συνεχίζει. Άρδας Καστανεών Εύρου, Καστανιές Εύρου, Γιάννης Αθανασιάδης. Την Δόξα Νέος Υδροχωρίου, Σπύρος Κουτσογιάννης. Στον Απόλλωνα Παραλιμνίου Εσερών, αυτή ακόμα δεν είχε φύγει ο προπονητής, δεν έκλεισαν ακόμα. Και η ομάδα Θεσσαλονίκης, άμα είναι να πω, στο Μακεδονικό Θάνος Κούρτογλου που συνεχίζει. Ο Καμπανιακός, εδώ υπάρχει εκκρεμότητα με τον Καμπανιακό.
0: Ναι.
2: Να δούμε τι θα γίνει. Ακλής Θερμαϊκού Μιχάλης Αλέψης συνεχίζει. Στον Ποστιδόν Μηχανιώνα συνεχίζει ο Γιώργος Αμανατίδης. Στο Ακρίτης Οικειών συνεχίζει ο Γιώργος Ακριτόπουλος. Στο Φίνικα Πολύγνης, ο οποίος έχει κάνει μεταγραφές και θέλει να πετύχει εκ νέου άνοδο,
0: ναι,
2: είναι ο Εμιλιάνου Χαλιλάη, είχε και χορό χθες ο Φίνικας Πολύγνης. Η ΜΠΑΜ, η οποία έριξε την προσοχή της, είχε μια εκδήλωση χθες στην Αθήνα, στη Ριζούπολη, για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Ωραίο.
2: Είναι στην ΜΠΑΜ. Τώρα, εντάξει, εννοείται μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχουν και ανακοινώσεις τι θα γίνει.
0: Okay.
2: Αστέρα γίνει Νικολάου Χαλκιδικής, ο Κώστας Γαλτσίδης συνεχίζει. Οι κάποιες ομάδες που έχουν πρόβλημα αύριο, ο Πονοκρίνας Βρύσης θα έχει αύριο κρίσιμη γενική συνέλευση. Mm. Την Τρίτη έχει ο Κυλκυσιακός και αυτός κρίσιμη γενική συνέλευση. Μες την εβδομάδα και ο Ορδαϊκός, την Τολεμαϊδα, και αυτοί έχουν θέμα.
0: Ναι, σιγά σιγά μπαίνουμε στο
2: Έχουν θέμα αυτές οι τρεις ομάδες για την ώρα. Δηλαδή ο Πονοκρίνας Βρύσης, ο Κυλκυσιακός και ο Ορδαϊκός. Okay. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Okay.
2: Στη Βέρεια συνεχίζει ο Ανέστης Αργυρίου. Το Πολύκαστρο, ο Σοκράτης Φιτανίδης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο Λιάπη, μέσα στη βδομάδα συγκεντρώσει και άλλα στοιχεία θα τα έχουμε την άλλη βδομάδα. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5. Σας έχω αναρτήσει το πρωτοσέλιδο. Θέλω να πατήσετε επάνω στο βιντεάκι που σας έχω και να μου πείτε ποια θα το σηκώσει. Γεια λοιπόν.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files, θα πάμε παρέα στις 10. Μπείτε στο metrosport.gr. Υπάρχουν τα άρθρα, υπάρχουν τα βιντεάκια, φωτογραφίες, σεισμός. Για το ότι ήρθε ο Βασίλης ο Σπανούλης, χιλιάδες Αριανοί στο αεροδρόμιο. Παραλίγο να ήταν εκεί ο Μάνος ο Χατζάκης. Μάνο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, καλά. Σημασία έχει ότι αυτό που πάει να ξεκινήσει αφορά όχι τα πρόσωπα που είναι εκεί ακριβώς, αφορά και εκείνα τα πρόσωπα. Αυτό που πάει να γίνει δεν το έχουν συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι, ούτε εγώ το έχω καταλάβει ακόμα. Και αυτή είναι η πιο όμορφη προσμονή και το άγνωστο ότι δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Αλλά αυτά που θα ξημερώσουν δεν έχουν καμία σχέση,
0: ναι,
1: με αυτά που ξημέρωναν 25 χρόνια τώρα,
0: ναι,
1: και κάτι παραπάνω φυσικά στον Άρη.
0: Ναι. Να συνδέσω το Λιόπουλο, λες, θα ρωτήσω μετά βέβαια και τον Μπάρι. Να συνδέσω το Λιόπουλο, αν και είναι, κοίταξε, δύσκολο μετά από όλα όσα έκανε.
1: Είναι, ναι, εάν τώρα λέω μια προσέγγιση, δεν δίνω ούτε πληροφορία. Ούτε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βλέποντας τα παιχνίδια που έκανε στους τελικούς και ειδικότερα τα δύο τελευταία.
0: Ειδικά το τελευταίο,
1: Ειδικά το τελευταίο από άποψη του, όταν το τελευταίο, αλλά ναι, και στο τέταρτο παιχνίδι. Καταλάβαινα ότι ήθελε να δείξει ότι είναι εκεί,
0: ναι.
1: Δηλαδή το έψαχνε, το επαιδείο. Και επειδή τον έχω κάνει εικόνα από πολλά παιχνίδια του Άρη,
0: ναι,
1: με τον Παναθηναϊκό η βαρύτητα ήταν ότι γνώρισε και για τα σενάρια για το μέλλον του και την αμφισβήτηση που δέχθηκε από τον Αταμάν, ο οποίος Αταμάν τέτοιο καιρό πέρσι τον ήθελε ένα γωνίο στον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Τώρα
0: Τώρα έχει και σύμμαχο τον Βασίλη τον Σπανούλη στην Εθνική και στον Άρη, βέβαια.
1: Αυτό είναι το πιο, ίσως ο πιο συνδετικός, πιο σημαντικός συνδετικός κρίκος. Εάν καταλάβει ότι στον Παναθηναϊκό ή του πούνε στον Παναθηναϊκό ορθά κοφτά ότι δεν έχει θέση.
0: Καλά, εκεί, εκεί δεν το συζητάμε. Ότι
1: τότε ο Άρης είναι μονόδρομος, γιατί έχει εκφράσει πολλές φορές και δημόσια,
0: ναι,
1: τον σεβασμό που έχει στον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Αυτή είναι η λεπτομέρεια που κρατάω στο κομμάτι του να έρθει, να επιστρέψει μάλλον ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη. Υπό διαφορετικές συνθήκες και με το hype που έχει πάρει τις τελευταίες ώρες, μέρες, 7 μέρες τώρα, έστω και αν ο Παναθηναϊκός δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, νομίζω ότι βάζουν, μεγαλώνουν τον πύχη της δυσκολίας. Αλλά ο Άρης θα τον ήθελε, νομίζω αυτό είναι αποδεκτότατο και δεν χωράει αμφισβήτηση.
0: Ναι, ναι. Ωραία, πάμε και στον ποδοσφαιρικό. Άρη.
1: Στον ποδοσφαιρικό. Θες να παίξουμε το παιχνίδι των ερωτήσεων? Θες κάτι να...
0: Ότι... κοίταξε να δεις. Βασικά...
1: Δυσκολεύει πάρα πολύ το ρεπορτάζ.
0: Βασικά είσαι ο Γρηγορίου. Πες, ναι, μου τις δύο θέσεις που πρέπει οπωσδήποτε να καλύψεις πρώτες για να έχεις το κεφάλι σου πιο ίσκο.
1: Εξάρι στόπερ.
0: Εξάρι και στόπερ.
1: Και δεκάρι. Και δεκάρι.
0: Μετά είναι το δεκάρι.
1: Ναι.
0: Δεκάρι
1: που υπάρχει ανοιχτή υπόθεση Μανού Γκαρθία.
0: Ναι, Μανού Γκαρθία. Μακάρι να έρθει.
1: Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται. Όχι μοναδική, αλλά εξετάζεται.
0: Δεν τα πήγε καλά στα Αμέρικας.
1: Τα πήγε πολύ καλά.
0: Τότε δύσκολα.
1: Τα τελευταία 4 μάτς, απλώς από εκεί που είχε 80 λεπτά και 90 λεπτά, άρχισε να υποχωρεί απότομα ο χρόνος συμμετοχής του και σε όλο αυτό το μικρό πακέτο βάζω και τον αστερίσκο ότι η συμβία του δεν πολύ αντέχει το Κάνσας.
0: Άντε.
1: Και θα ήθελε κάπως σε πιο θερμά μέρη.
0: Καλά, εδώ δεν αυτό το συζητάμε. Είναι παράδεισο. Έχει συμβόλαιο?
1: Έχει συμβόλαιο, ναι.
0: Δύσκολο.
1: Έχει συμβόλαιο. Μπορεί να τεθεί.
0: Δανεικός,
1: σε περίπτωση είναι θέμα, ναι, δανεισμού. Ναι.
0: Αυτό μάλιστα. Θα ήταν ό,τι καλύτερο,
1: ναι,
0: για τον Άρη.
1: Ναι. Αλλά οι τρεις θέσεις που ο Γρηγορίους, αυτό που παίζει, θέλει, είναι δεκάρι, ένα κανονικό αμυντικό χαφ,
0: ναι,
1: και σίγουρα ένα στόπερ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει μόνο τον Φαμπιάνο.
0: Ναι, ναι, και δύο στόπερ δηλαδή, αλλά
1: ναι, ναι, ναι,
0: πάρουμε,
1: ναι,
0: τον πρώτο,
1: το λέω,
0: τον έναν.
1: Θέλει, ναι, ναι, δηλαδή στην προετοιμασία να έχει τέσσερις, θέλει και έναν αριστερό μπακ.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή, τυπικά δεν έχει αριστερό μπακ.
0: Σωστά.
1: Αυτό που μπορεί να γίνει μια κουβέντα είναι για τον Φρίντεκ, ο οποίος Φρίντεκ με το που τελείωσε το πρωτάθλημα άρχισε να διαρρέει έτσι με τον τρόπο του σε φίλια μέσα τσεχικά και μη, ότι εγώ είμαι εδώ, ξέρετε, περιμένω.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν έχει ληφθεί κάπως υπόψη, αλλά, ναι, είναι και μια φθηνή επιλογή, φθηνή λύση, αξιόπιστη, τροποντινά, και που δεν θα αλλάξει δραματικά αν ο Άρης, το σκεπτικό των ανθρώπων του Άρη, σε περίπτωση που χρειαστούν κάποιον ένα σκαλοπάτι πάνω σε αξία και σε τιμή. Έχει πιθανότητες η παραμονή φρυντεκοπαστούν τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Πόσες κινήσεις περιμένεις να έρθουν και πόσες κινήσεις αναμένεται να φύγουν, δηλαδή στα συμπλήν?
1: Μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, το βασικό στάδιο που ξεκινάει 21 μάλλον.
0: Όχι, γενικά, στη χρονιά, για τη χρονιά.
1: Εντάξει, θα πιάσει το minimum, το 10.
0: Α, κάτω είσαι.
1: Ναι, ναι, εγώ βάζω το.
0: Το minimum. Ναι, εγώ περίμενα 12-13 το minimum.
1: Όχι, αυτό εκεί θα καταλήξει αναλόγως και οικονομικών κυβικών.
0: Okay.
1: Διότι αυτή τη στιγμή ο Άρης περιμένει σίγουρα τα λεφτά του D&D, περιμένει με έναν τρόπο να έρθουν από κάπου. Ναι. Εάν θα είναι από την μην ομάδα του, την Aldi Riga, ή αν θα είναι από κάποιο άλλο κλαμπ που μπορεί να διαπραγματευτεί ο Άρης, αυτό είναι κάτι σχετικό. Αλλά σίγουρα περιμένει χρήματα για να κινηθεί δυνατά. Περιμένει ενδεχόμενη πώληση Ράτσιτς. Περιμένει ενδεχόμενη πώληση Μωρών. Και αναλόγως αυτών των καταστάσεων,
0: σωστά,
1: θα σου πω και πόσους παίκτες θα πάρει.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, θα διώξει, συγγνώμη. Θα πάρει το πώς θα διώξει. Γιατί είναι παίκτες που έχουν συμβόλαιο Γαλανόπουλος, Δόνης,
0: ναι,
1: που σημαίνει ότι για να φύγουν αυτοί, Σούνμπερκ, για να φύγουν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν το κάτι της τους.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά, γιατί να αφήσει ο άλλος τον δεύτερο χρόνο του συμβολέου του, και όταν προέρχεται από μια περίοδο που δεν έχει πάρει αξία, η αξία του, μεγαλύτερη αξία. Άρα το πώς θα φύγουν αυτή τη στιγμή είναι πολύ ρευτό. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη έντονη κουβέντα από την πλευρά του Ρούμπεν Ρέγκες, αλλά όταν δεν έχεις τι να πεις και πώς να το πεις, το πράγμα παίρνει άλλη τροπή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει χρόνος στο κομμάτι αυτό για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν σίγουρα 15 μέρες γεμάτες και παραπάνω. Περίπου ένας μήνας. Και σε αυτό το διάστημα προφανώς και θα κινηθούν αρκετοί μηχανισμοί. Αλλά το πρωτεύον είναι να βρεθεί ρευστότητα. Αυτό είναι το μείζον θέμα στον Άρη. Και δεν σου βάζω σοβαρά στην κουβέντα την παράμετρο εισιτήρια διαρκείας.
0: Τα τηλεοπτικά πότε πέφτουν, ξέρουμε, Μάνο?
1: Τα τηλεοπτικά ο Άρης έχει συμβόλαιο με την Περκαπίτα, τριετές. Είναι στην αρχή της σεζόν συνήθως.
0: Τότε πέφτουν.
1: Έρχεται η πρώτη δόση.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι στην αρχή της σεζόν.
0: Άρα δεν μπορεί να υπολογίζει τώρα σε κάποιες κινήσεις που θα ήθελε να κάνει.
1: Εάν δεν πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση, η απάντηση είναι όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά τα διαρκείας δεν τα πολυβάζω στην κουβέντα, Μιχάλη, διότι δεν ξέρω και στον Άρη πόσο πιστεύουν ότι θα έχουν απήχηση.
0: Σωστά.
1: Εδώ και τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια για την ακρίβεια, ο Άρης έβγαζε κυκλοφορία τα διαρκείας πρώτος στη Super League.
0: Ναι.
1: Με Ευρώπη. Okay.
0: Τώρα τα βγάζει πρώτος στο μπάσκετ.
1: Ναι. Ναι, είναι η μεγάλη σύγκριση, δεν τίθεται βασικά σύγκριση.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι στον Άρη περιμένουν κάτι τρομακτικό από εκεί. Και ποτέ δεν τα περίμεναν εδώ που τα λέμε.
0: Σωστά.
1: Απλώς το βάζω στην κουβέντα σαν μια εμπορική κίνηση που δείχνει ότι έχει ένα πλάνο. Και δεν ξέρουμε ακόμα πού θα κινηθούν. Δηλαδή θα τα χτυπήσει ο Καρυπίδης ή θα προσπαθήσει να φέρει και να τραβήξει κόσμο ο οποίος έχει φανεί ότι έχει μια διάθεση διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αν μπορείς το επόμενο Σαββατοκύριακο, ετοίμασε ποιοι είναι οι βασικοί από αυτή τη σεζόν που μπορεί να είναι την επόμενη, γιατί αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα.
1: Ωραία, ναι, μέσα.
0: Γιατί η βασική είναι μεγάλη ιστορία, μια βάση για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν θα έχουν προκύψει. Δεν περιμένω, δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα, δεν περιμένω, εάν δεν προκύψει κάτι δραματικά πάντα, να γίνουν κινήσεις που να δείξουν στόχο. Οπότε έχει ένα μεγαλύτερο εντριγκαδόρικο βαθμό αυτό που μου ζητάς.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, Μάνο.
1: Και εγώ, Μιχάλη, καλή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από Μάνο Χατζάκη. Ποια Βραζιλία, ρε Μιχάλη, μου λες εσύ τώρα. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Εγώ τα έλεγα πριν από καιρό για σας. Εγώ τα έλεγα εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν τα λέω από τώρα. Okay. Στοιχηματικά μας βόλεψε αυτό. Χθες πολύ ωραίο ήταν το 1-1 και το Χ. Αλλά μας βούλιαξαν τα άλλα δύο. Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα δεν μπορεί, ρε Σελβετία, να κάνεις 1-0 στο 15 και να το πας μέχρι το 95-1-0 τώρα. Είσαι άξια της μοίρας σου. Μακάρι να μην σώσεις ξανά και παίξεις τελική φάση Μουντιάλ. Ούτε εσύ, ρε Τουρκία, τώρα που τρως δύο γκολ από τα καγκουρό. Δηλαδή, έλεγα και σας είχα γράψει ότι μέχρι χθες το βράδυ τα πρώτα μάτς στο Μουντιάλ ήταν μια χαρά. Δεν υπήρξε αδικία, δεν υπήρξε έκπληξη. Αλλά χθες το βράδυ είχαμε δύο σούπερ. Δηλαδή και η Ελβετία και η Τουρκία. Τουρκία. Οι Τούρκοι πήγαν εκεί και λέγανε θα ρίξουμε 4-5 και ήρθαν τα καγκουρό εκεί και τους κάνανε κάτι πηδηματάκια εκεί που δεν κατάλαβαν οι Τούρκοι πώς τους ήρθε. Δηλαδή, εντάξει, είναι δύσκολη η φάση και είναι δύσκολη η πρώτη αγωνιστική. Σας το είχα γράψει, σας το είχα πει. Πρώτη αγωνιστική σε παγκόσμιο κύπελλο είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά έχεις και μια βάση, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορείς να ποντάρεις κάπου. Τώρα η Ελβετία άνετα θα μπορούσε να είχε βάλει ένα δεύτερο-τρίτο γκολ αν δεν ήταν η Ελβετία. Αν δεν ήταν η Ελβετία και αυτό που σας λέω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι φανέλα κουβαλάς και το πώς διαχειρίζεσαι καταστάσεις σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή είδαμε το Μαρόκο, το οποίο ανεβαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια, να παίζει απέναντι σε μια Βραζιλία και να μην καταλαβαίνει ότι παίζει απέναντι σε μια της μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη όλων των εποχών, να παίζει το ποδόσφαιρό της και να πιέζει και να βάζει τη Βραζιλία μέσα στα γκολπόστ. Δηλαδή αυτές είναι ομάδες. Χαίρεσαι να βλέπεις τέτοιες ομάδες και με 2-3 πιτσιρικάδες μέσα που θα γίνουν ονόματα σε 3-4 χρόνια. Μεγάλα ονόματα εννοώ. Αλλά τώρα, άμα είσαι Ελβετία και Τουρκία, είσαι ακόμα και Παραγουάη, το έχεις κατακτήσει, προσπαθείς να το κατακτήσεις, εν πάση περιπτώσει, μια φορά στα 5.000 χρόνια. Δεν μπορεί να παρουσιάζει αυτό το θέαμα. Δηλαδή, έλεος. Μην δούμε τίποτα άλλο σήμερα. Γιατί έχουμε και σήμερα δύσκολα παιχνίδια. Και είναι 4 παιχνίδια τα σημερινά. Εν πάση περιπτώσει. Δύο λόγια για το Κατάρ Ελβετία λοιπόν, ότι ο Πιερό, εντάξει, θα μπορούσε να κάνει και ζημιά μεγαλύτερη προς το τέλος. Η Ελβετία θα μπορούσε να νικήσει, αλλά είπαμε είναι Ελβετία και καλά να πάθει. Το Βραζιλία Μαρόκο ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Μαρόκο μάλιστα μπορούσε να έχει προηγηθεί και με 2 και με 3 γκολ στο πρώτο 30 λεπτό, αλλά μετά κατάλαβε ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν μπροστά υλικό, θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά, πήγανε πιο συντηρητικά, γιατί δεν τους, ούτε τους Βραζιλιάνους, ούτε τους Μαροκινούς τους χαλούσε μια ισοπαλία. Άλλωστε, έχουν να παίξουν ακόμα με Αϊτή και Σκωτία. Όπερ πάει να πει, θα έχουν προκριθεί και οι δύο ως πρώτες δύο ομάδες στην επόμενη φάση. Το Αϊτή Σκωτία ήταν δίκαιο το 0-1. Θα μπορούσε να ήταν 0-2, 0-3. Η Σκωτία καλά το πήγε. Τίποτα το ιδιαίτερο από την Αϊτή. Παιδιά που τρέχουν. Καμιά φορά δεν ξέρουν και γιατί τρέχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει τρέχουν, αμήνονται. Και μέχρι εκεί. Και το Αυστραλία-Τουρκία, μια χαρά ομαδούλα ήταν η Αυστραλία. Δηλαδή, ναι, μεν η Τουρκία είχε την υπεροχή, αλλά σε φάση άμυνας οι Αυστραλοί παίζαν ένα 5-4-1 και τόσο κοντά οι γραμμές, φαινόταν μέσα στο γήπεδο ότι ήταν πολύ δύσκολο για τον Τούρκο, που δεν έχει δά και τα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στους παίκτες της, να μπορέσει να διασπάσει αυτή την άμυνα και δεν τα κατάφερε. Και μόνο δεν τα κατάφερε, τα κατάφεραν οι άλλοι σε δύο κόντρες, πάρε να έχεις και άντε γεια και 2-0. Τώρα θα έχει πρόβλημα η Τουρκία, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων. Και ό,τι αφορά στη σημερινά τώρα, πρώτο παιχνίδι είπαμε Γερμανία, οκ, okay, αυτό βάλτε ό,τι θέλετε. Ολλανδία-Ιαπωνία στον Ντάλας είναι πολύ δύσκολη αναμέτρηση, όχι μόνο για τους Ιάπωνες, αλλά και για τους Ολλανδούς. Ολλανδοί οι οποίοι, αν πιάσουν με το υλικό που έχουν μια καλή απόδοση, μπορούν να νικήσουν τους Ιάπωνες. Αλλά το ίδιο σημαίνει και με τους Ιάπωνες. Ένα μάτς περίπου μεταξύ ισοδύναμων ομάδων. Πρώτο σημείο έχω το Χ, όπως σας έγραψα. Και από εκεί και πέρα, δεύτερο είναι ο Άσος. Γκολ-γκολ. Πιθανότητα 2-2-2-1 σκορ. Βλέπω να έχουμε ωραίο θέμα, ωραίο παιχνίδι σήμερα στις 11 το βράδυ στον Ντάλας. Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός. Πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια. Καλή ομάδα η Ακτή. Καλή ομάδα όμως και το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ έχει κάνει τρομερή άνοδο. Έχει βγάλει τρομερή άνοδο τα τελευταία χρόνια. Λατινική Αμερική. Δεν το βλέπω να χάνει. Πρώτο σημείο το έχει μετά το διπλό. Και Σουηδία, την Ισία. Η Σουηδία έχει τον Γιόκερες. Περισσότερο εκεί στηρίζουν τα πάντα οι Σουηδοί. Γιατί κατά τα άλλα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Σουηδία. Το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό μας πριν από λίγες μέρες θα μπορούσαν άνετα να είχαν χάσει 0-2 εκεί στο ημίχρονο, 1-3. Το γύρισαν στο δεύτερο. Είχαμε πολλές αλλαγές. Σοφαρίσαμε στο τέλος. Και μπορούσαν να ήμασταν ακόμα και εμείς στη θέση της Σουηδίας. Δηλαδή, κρίμα που δεν πήγε η εθνική μας τα τελικά παγκοσμίου. Είναι πολύ κρίμα. Συγκυρίες, πολλές παράμετροι μας οδήγησαν στο να μένουμε εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ. Και βλέπω την πρώτο σημείο το Χ, γιατί την Ισία θα παίξει άμυνα. Και μετά το Χ, μη χρονάσου τελικό, όπως κάναμε χθες με τη Βραζιλία, με χι-χι ημίχρονά σου τελικό. Εκεί πιστεύω θα πάει η δουλειά στο 1-1 και 2-1 σκορ. Ένα καλό bet builder εδώ, χαμηλού επίπεδου βέβαια bet builder, αλλά αρκετά καλό με ρίσκο. Το άσοχη under 3,5 γκιόκερες over 7,5 corner. Αυτό είναι, μπορείτε να παίξετε τα χαράματα, πας και προκύψει κάτι. Και ό,τι αφορά στη Βραζιλία, δεν για τον Τιάγκο, ποιος Τιάγκο ρε φίλε, Εθνική Βραζιλίας. Άμα σου πω ότι έχει περάσει από την Εθνική Βραζιλίας, όχι μόνο στη θέση του φορ τώρα εδώ που τα λέμε, στο χώρο του κέντρου. Δηλαδή ένα ντούγκα να είχε η Βραζιλία χθες, αυτά τα παιδιά του Μαρόκου θα είχαν φύγει από το γήπεδο νωρίς. Λένε παιδιά, δεν αντέχω, φεύγω. Θα τους είχε καταπιεί ο ντούγκα. Εμείς είχαμε στο κέντρο να πούμε Μπρούνο Γκυμαράες, Καζεμίρο, ο Ραφίνια έπαιξε μια φάση εκεί στο κέντρο. Ό,τι να είναι. Περίμενα περισσότερη συνοχή από τη Βραζιλία μου με τον Αντσελότη, αλλά και αυτός μάλλον έχει μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή περίμενα να έχει ένα Βραζιλιάνο τεχνικό και όχι ξένο τεχνικό η Βραζιλία μου. Και πήγε στον Κάρλος Αντσελότη ομοσπονδία, δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ το πώς και το γιατί, και τώρα τα ακούει φυσικά. Γιατί αυτό που έβγαλε ο Αντσελότη και η Βραζιλία δεν είναι εικόνα μεγάλης ομάδος. Θα έλεγα τι εικόνα είναι.

0: Λοιπόν, για τον φίλο τον Αλέξανδρο, το Σατβίγγεν Μπράγκε έχει γίνει 3-2. Είμαστε στο 97ο λεπτό. Το Μικελούν Κλουμπ 0-4 στην Φιλανδία, 66ο λεπτό είναι στο 0-1. Αυτά. Όλα τα άλλα τα τελικά τα αναφέραμε, Δημήτρη. Καλά, έτσι. Καλησπέρα, ρε φίλε.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Κατάλαβες γιατί σου έλεγα για την Βραζιλία? Έσχος, φίλε, ντροπή.
1: Εντάξει, ντροπή.
0: Ντροπή. Αυτό δεν είναι Βραζιλία, ρε φίλε.
1: Για τα
0: Βραζιλία.
1: Μέχρι το 30 δεν υπήρχε Βραζιλία, βέβαια. Εντάξει,
0: ναι,
1: μετά...
0: Γιατί μετά υπήρχε.
1: Εντάξει.
0: Βινίσιος μετά, μάλλον μετά τον γκολ.
1: Για Βινίσιους δικαιωθήκαμε. Για γκολ.
0: Βινίσιους, ναι. Αλλά ένας είναι ο Βινίσιους. Ο άλλος είναι ο Ραφίνια. Ο άλλος είναι ο Άλισον.
1: Εντάξει.
0: Άντε να βάλω και
1: πρεμιέρα
0: τον Πακετά, θα μπορούσε να ήταν τρίτη αλλαγή.
1: Να σου πω το άλλο. 2022. Για μένα ήταν το πιο στημένο μου διάλογο για να το πάρει ο Μέση με την Αργεντινή. Mm. Χάνει την πρεμιέρα, αν θυμάσαι καλά, τη Σαουδική Αραβία. Όλοι λέγανε η Σαουδική Αραβία το ένα το άλλο. Τελικά το πήρε Αργεντινή.
0: Κοίτα, ήταν δύσκολο το παιχνίδι με το Μαρόκο. Το είχα πει, είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Εννοείται. Τετράδα πήγε στην πρώτη διοργάνωση.
0: Είναι
1: πρεμιέρα, να σου πω λίγο. Αν το πάρει, να το θυμάσαι.
0: Είναι πρεμιέρα, το δέχομαι. Να μην μπορεί να αλλάξει τρεις μπαλιές. Να κάνει λάθος μπαλιά παίκτη τη Βραζιλία στα 5 μέτρα.
1: Εδώ ήμασταν χθες, εδώ η Ελβετία κατάφερε να σοφαριστεί στο 94 το Κατάρ.
0: Α, στην Ελβετία. Εντάξει. Αυτού του καημένου μόνο. Δηλαδή, κοίταξε, είναι να σε πάει και μπάλα. Θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-2 σε 6-7 περιπτώσει. Αλλά μετά ήρθε και η Τουρκία. Γεια σας, καγκουρό.
1: Και το σκόρο αδικεί την Τουρκία. Είχε ευκαιρίες δοκάρι, είχε δύο λάθη πίσω.
0: Είχε ένα δοκάρι, μια-δυο φάσεις.
1: Εντάξει, πλήρωσε δύο αδράνειες πίσω. Το ένα στο κέντρο εκεί πέρα τρώει την παλιά τέτοια και γκολ. Και το άλλο στο τρώει από 30 μέτρα σου.
0: Εντάξει, αλλά είσαι η Τουρκία και παίζει με τα καγκουρό, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά τα καγκουρό.
0: Σοβαρέψου πίσω λίγο.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που δίνουν στο Μουντιάλε τα καγκουρό.
0: Ναι, γιατί είναι σε μια ήπειρο που παίζουν.
1: Έτσι.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή... Και η Τουρκία είχε πόσα χρόνια να πάει.
0: Α, μπράβο. Τώρα που πας και με αυτόν τον προπονητή, δηλαδή, ρε φίλε.
1: Το μοντέλα.
0: Ναι. Ναι. Που υποτίθεται ότι θα παίξει με βάση την άμυνά σου και μετά ό,τι προκύψει. Και τρως δύο γκολ από δάφτους, ρε φίλε.
1: Τώρα μπλέκει η Τουρκία.
0: Φυσικά και μπλέκει. Παρεπιπτόντως. Να γιατί έλεγα ότι έχω πρώτη τη Νότια Κορέα, τα είχα γράψει αυτά βέβαια. Και δεύτερο το Μεξικό που είχαν φαβορεί το Μεξικό 1,80. Και τέσσερα τους Νοτιοκορεάτες, από πού και πού τέσσερα είναι Νοτιοκορεάτες, ρε φίλε. Και γι' αυτό το Μεξικό που δεν έχει την φανέλα τη μεγάλη, μπορεί να την πατήσει από την Νότιο Κορέα. Και να πάει να πάρει
1: το θέμα όμως είναι περνάνε τρεις. Περνάνε τρεις από κάθε ομίλο.
0: Λέω για πρωτιά τώρα.
1: Α, για πρωτιά.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Πρωτιά, όταν παίζει πρωτιά ομίλου είναι ωραία φάση. Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Το Κατάρ από το πουθενά. Αυτοί πρέπει να τα κηρύξουν, να κηρύξουν αυτή τη μέρα εθνική γιορτή, ρε.
1: Εννοείται. Ναι. Ιστορικός βαθμός.
0: Δηλαδή. Στέκει, κύριε. Και η Ελβετία εδώ που έλεγα για 1-2 με Καναδά. Να το με αυτό το χ τώρα. Εντάξει, τώρα έχει Κατάρ.
1: Τώρα έχει Κατάρ, Καναδά, Ελβετία, Βοσνία.
0: Εντάξει, το Κατάρ θα πάρει. Θα πάει 4 βαθμούς.
1: Πιστεύετε θα γυρίσει τον Καναδά?
0: Με το Κατάρ λέω θα πάει 4.
1: Α, ο Καναδάς.
0: Μετά.
1: Μετά δεν ξέρω.
0: Σφίξαμε. Οκ. Βραζιλία, Μαρόκο 1-2. Να δω εδώ αν η Βραζιλία με αυτό το Μάρι που έχει μπροστά τον Ιγκόρ. Δηλαδή, ποιο Ιγκόρ.
1: Εντάξει, για να τον πήρε ο Αρτζελότη κάτι θα είδε. Ή δεν είχε άλλη επιλογή.
0: Θα σου έλεγα τι είδε.
1: Εντάξει.
0: Εκτός. Μπορεί πολλές καϊπυρίλες να πίνεις στη Βραζιλία.
1: Δεν ξέρω τι πίνει.
0: Να πηγαίνεις στις παραλίες του Ρίου και την Κόπα Καμπάνα εκεί και να έχει χαζέψει. Γιατί αυτό που έδειξε ρε φίλε δεν ήταν Αντσελότη.
1: Σου λέω είναι πρεμιέρα.
0: Ναι, καλά.
1: Και σου θυμίζω Αργεντινή έχασε Σαουδική Αραβία. Εντάξει, και όλοι μιλούσαν για το έπος.
0: Τώρα θα παίξει με Αϊτή και Σκωτία. Χαίρο πολύ. Το θέμα είναι τι παρουσιάζει, ρε φίλε. Πρώτη αγωνιστική.
1: Πρώην παίκτη Σάκ περιμένει, ο Πιερό.
0: Ναι, τον είδα χτες.
1: Εντάξει, δύο ευκαιρίες είχε.
0: Πολύ βάρινε.
1: Πολύ
0: βάρινε. Σχέση με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε να σου πω. Τι άλλο έχουμε να σου πω που το κράτησα.
1: Σήμερα έχει μας. Έχουμε τώρα Γερμανία Κουρασάο.
0: Ναι. Τελικά πήγα αλλού. Πήγα στο άσο ημίχρονο τελικό. No goal over 4,5. Σκεφτόμουν το 5,5.
1: Για τη Γερμανία.
0: Με φόβησε ο Ελβετός, όχι τίποτα
1: το
0: άλλο.
1: Βράδυ Ολλανδία, Ιαπωνία 11 η ώρα.
0: 2-2, 2-1 σκορ.
1: Και τα ξημερώματα που έχουμε ακτήλαβατα στο Εκουαδόρ και Σουηδία την
0: Ισία. 1-1-1-2 το Εκουαδόρ. 1-1-2-1 η Σουηδία. Εγώ ότι φοβάμαι τη Σουηδία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Έτσι. Εγώ μαζί σου θα πάω, πάμε την Ισία.
0: Ναι, απέξει άμυνα η την Ισία, μέχρι και γκολ μπορεί να βγάλει.
1: Εννοείται, γιατί δεν το βάλει.
0: Δεν είναι.
1: Μέχρι και νίκη μπορεί να πάρει την Ισία.
0: Ναι, ναι, φαβορή έτσι όπως την έχουν τη Σουηδία δεν αξίζει βασικά.
1: Εγώ, αλλά... σαν έκπληξη από αυτά τα μάτσα που έχει σήμερα, θα βάζα, πες το, τα λεφτά μου στην Ισία. Πιά τα χάσω.
0: Ισία, Ναι. Έχω το γιόκερες εκεί, ρε φίλε.
1: Γιόκερες, εντάξει, με πίκρανες, Premier League, χρωστάω μπριζόλα.
0: Όχι, δεν χρωστάω, σου είπα, το αφήνουμε αυτό.
1: Το αφήνουμε.
0: Πριν δύο μάτσα, άστα, εκείνο γιατί θα ήταν. κλέψιμο. Αλλά τώρα σου λέω με Γκιόκερς, με εθνική. Ο παίκτης είναι μια χαρά. Ένα γκολ το έχει. Θα πάνε να βάλουν δύο την ίση για να το πάρουν. Δύσκολα το.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλουν δύο.
0: 1-1-2-1.
1: Και αν κερδίσει 0-1 την ίση.
0: Λέω έχω Γκιόκερς. Θα το βάλω, ρε.
1: Να δούμε.
0: Τι είμαι Γκιόκερς. Στους τιμήσιους. Το γκολ θα το βάλω. Γι' αυτό σου λέω θέλει δύο γκολ την ίση. Για να πάρει διπλό. Αλλά το χ είναι στα μέσα στα μέτρα της.
1: Ο Ιάπωνας. Σαμουράι.
0: Οι Ιάπωνας θέλω να δω γιατί δεν τον έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή είναι σοβαρότατη ομάδα, σοβαρότατος λαός, πάντα κυνηγάει το καλύτερο. Έχω πρώτα το χ με τους Ολλανδούς. Τους έχω και για γκολ. 2-2-2-1. Γιατί και οι Ολλανδοί δεν είναι σοβαροί.
1: Κοίτα, εγώ σήμερα θέλω να δω επιτέλους μετά από 5 μέρες που έχουμε Μουντιάλ 4. Θέλω να δω μια έκπληξη. Όταν λέω έκπληξη, μεγάλη έκπληξη. Όχι, δεν έκπληξη. Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ελβετία, Κατάρ.
1: Α,
0: εντάξει, και το εκείνο. Καγκουρό του.
1: Όπως έλεγε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, θα δούμε μεγάλο μάτς.
0: Ναι, ναι,
1: και πήγα να σου πει το μαλλί.
0: Εντάξει, okay. Είδες μεγάλο μάτς.
1: Τα είδα σε 94, δίναμε τα κείμενα.
0: Αμφίρωπο κιόλας.
1: Αμφίρωπο.
0: Παρακαλώ. Για έκπληξη σήμερα. Δεν μπορεί να γίνει έκπληξη σήμερα. Ακόμα και να χάσει η Σουηδία, δεν μπορεί να πει ότι είναι έκπληξη.
1: Αν κερδίσει η Ιαπωνία.
0: Ήταν το Κατάρ και έκπληξη ήταν η ήττα της Τουρκίας.
1: Σήμερα θα είναι έκπληξη άμα κάνει κανένα θαύμα του Κουρασά που δεν πρόκειται να κάνει, θεωρώ.
0: Γι' αυτό
1: και αν κάνει η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
0: Δεν είναι έκπληξη.
1: Για κάποιους στοιχηματικά μπορεί να έκπληξε.
0: Όχι, ούτε στοιχηματικά δεν είναι. Η Ολλανδία σε πληροφορώ. 2-20 έδινε. Κάτσε. Πού σε έχω, ρε φίλε. Ολλανδία 2-0-5, αλλά ήταν 2-20 το μεσημέρι. Δεν ήταν αρχική απόδοση.
1: Και πόσο δίνει η Ιαπωνία.
0: 3-30 έδινε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω πόσο δίνει. Θα... Α, κάτσε. Ολλανδία, περίμενε και θα σε πω. Στις 11 είναι. Η Ολλανδία. Α, αυτά τα έχουν πάνω εδώ. Περίμενε. Ολλανδία πήγε 2-0-5. Ναι. Έμεινε εκεί. Έπεσε. Στο 2-0-5. Έπεσε. Okay. 3-70 η Ιαπωνία.
1: Μ' αρέσει το 3-70.
0: Μεγάλη απόδοση.
1: Και την Ισία πόσο δίνει σήμερα.
0: Την Ισία 4-15. Λέω για διπλό είναι δύσκολο. Εντάξει. Αλλά ούτε το θεωρώ έκπληξη.
1: Θα
0: ρε,
1: το
0: φίλε.
1: Ρισκάρω.
0: Το ρισκάρει. Κάτσε, πήγαινε ρίσκαρε, του βάλε δύο φράγκα εκεί, μην βάλει παραπάνω.
1: Δεν βάζω ποτέ πολλά.
0: Άμπρο, ωραία. Άντε, φύγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Διάλειμμα, πάμε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό, καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Γερμανία στο 6. Πάρα πολύ ωραίο πλασέ από τον Φέλιξ Ενμέτσα, τον 25χρονο άσο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του με την φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, στην 7η συμμετοχή του, με πάρα πολύ ωραίο πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ιδανικό το
1: σύστημα. Νωρίς λοιπόν, 6 λεπτό, 1-0 η Γερμανία, μεσά, ένα σπουδαίο παίκτη ο τύπος, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός. Αχίλλειος Έξαρχος στον αέρα της πόλης, καλησπέρα Αχίλλειε.
2: Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Τι μου κάνεις?
2: Όλα καλά. Όλα
1: έμαθα, έχεις ωραίο υλικό σήμερα, φίλε. Περιμένω πώς και εγώ και ο κόσμος.
2: Οκ, εντάξει, εδώ θα αναπτύξουμε λίγο κάποια θεματάκια.
1: Έχεις Σαμαρά παρεπιπτόντος το μενού?
2: Ορίστε.
1: Έχει το μενού σου μέσα Σαμαρά?
2: Έχω Μητσοτάκη.
1: Α!
2: Μητσοτάκη για Σαμαρά.
1: Α! Τότε έχεις. Μια καλά.
2: Οπότε έχουμε και, ναι, και από αυτό.
1: Ωραίο.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο το. Σχετικά με μια ωραία εκδήλωση που έγινε το πρωί, έχουν κυκλοφορήσει βίντεο, είναι μια όμορφη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους, θα πήρε το μάτι σου σίγουρα Μιχάλη.
1: Α, όχι.
2: Με αυτόν τον κόσμο, με περίπου πάρα πολλά άτομα που χορύψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους, μπορεί να δει ο κόσμος στο metrosport.gr, υπάρχουν εικόνες.
1: Ωραία.
2: 830 χορευτές.
1: 830
2: χορευτές. Μάλιστα, πρόκειται και το αξιοσημείωτο και για αυτόν τον λόγο το αναφέρουμε, είναι διότι πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία έσπασε το Guinness. Είναι το ζεϊμπέκικο στο οποίο χόρεψαν τα περισσότερα άτομα. Έχει μπει στο ρεκόρ Guinness το
1: σημείο.
2: Με τους 830 χορευτές σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο κατήχε η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες.
1: Τι λες ρε
2: και
1: φίλε.
2: Έτσι, ναι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν πρόλαβα να δω τίποτα γιατί κοιμήθηκα αργά με το παγκόσμιο κύπελο, θα τα δω τότε το βράδυ.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Ήταν και μια βραδιά χθες με πολλά παιχνίδια καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Γράφτηκε ιστορία λοιπόν έτσι με αυτόν τον τρόπο, ένα όμορφο γεγονός, μια όμορφη εκδήλωση η οποία άξιζε να την αναφέρουμε. Φυσικά μεγαλύτερη σημασία εδώ έχει εικόνα, οπότε καλύτερα για τον κόσμο να μπει στο metrosport.gr και να δει. Υπάρχουν φωτογραφίες από όλα όσα συνέβησαν.
1: Ωραία.
2: Σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Από εκεί και πέρα στα πολιτικά, προτού πάμε στην αναφορά μας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και γιατί έβγαλε κάποιες ειδήσεις η συνέντευξη που έδωσε μεσοβδόμαδα, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, αν δεν κάνω λάθος, στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Καταρχάς, μια αναφορά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί μάλλον, όπως φαίνεται, αυτή τη φορά όντως βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία.
1: Απλά οι Ιρανοί λένε ότι ακόμη όχι, ενώ άλλος παλεύει να το βγάλει σήμερα, να υπογραφεί σήμερα.
2: Εντάξει, μπορεί να μην γίνει υπογραφή σήμερα της συμφωνίας, ενδεχομένως να γίνει αύριο, αλλά βλέπουμε δεν είναι μόνο δηλαδή σε αυτή την περίπτωση δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, διότι πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τη διαδικασία να μιλήσει για συμφωνία. Πολλοί εκτιμούν ότι το κάνει και για λόγους επηρεασμού έτσι, των οικονομικών μεγεθών, αλλά βλέπουμε στην παρούσα φάση και μεγάλα μέσα ενημέρωσης να επιβεβαιώνουν αυτές τις εκτιμήσεις. Βλέπουμε δηλαδή για παράδειγμα το Reuters σήμερα να κάνει λόγο για αποδοχή εκ μέρους του Ιράν του αιτήματος να μην αποκτήσει πυρηνικά, ότι βρισκόμαστε δηλαδή πολύ κοντά στη συμφωνία που είναι μία από τις απαιτήσεις αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα έβλεπα νωρίτερα και διαδηλώσεις, είχαμε και διαδηλώσεις στην Τεχεράνη από σκληροπυρηνικούς Ιρανούς, οι οποίοι ζητούσαν να μην υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία και μάλιστα ζητούσαν το κεφάλι του Υπουργού Εξωτερικών, του Αραχτσή, τον χαρακτήριζαν προδότη, και να μην μπει στη διαδικασία η Ιρανική ηγεσία να υπογράψει τέτοια συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις περισσότερες απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι των στενών του Ορμούς. Μιλάμε για άνοιγμα των στενών. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Δεν πρόκειται να επιβληθούν νέες κυρώσεις στο Ιράν. Βλέπουμε και το Ιράν κερδίζει πάρα πολλά πράγματα για άρση των κυρώσεων πετρελαίου στο Ιράν.
1: Το κυριότερο για αυτό.

0: Μέχρι τα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Βαίνουμε προς αποκλιμάκωση. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην συμβεί πάλι κάτι που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Από την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι μία από τις χώρες, η οποία μάλλον δεν δείχνει να επιθυμεί αποκλιμάκωση, είναι το Ισραήλ. Είχαμε σήμερα επίθεση βομβιστική κατά του Λιβάνου στην Βηρυτό. Μάλιστα, βγαίνουν αναφορές εδώ και λίγες ώρες πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά έχει εξοργιστεί με τη στάση του Ισραήλ. Δεν το βλέπουμε Φωστά. Πολύ συχνά αυτό. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου. Τι στο διάολο θέλεις,
1: ναι.
0: Τι στο διάολο κάνεις,
1: ναι.
0: Φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ναι μεν παραδέχεται ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπως φυσικά του δηλώνουν συχνά πυκνά και με κάθε τρόπο οι Αμερικάνοι, ωστόσο θεωρεί ότι η επίθεση της Χεζμπολάχ κατά Ισραηλινών στόχων στο Βόρειο Ισραήλ δεν ήταν τέτοιου μεγέθους και δεν προκάλεσε τέτοιες απώλειες ώστε να δικαιολογεί την απάντηση, μια τέτοια έκτασης απάντηση από πλευράς Τελ Αβίβ προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου.
1: Βέβαια,
0: από την άλλη πλευρά υπάρχουν δημοσιεύματα που τονίζουν, βλέπω ότι μπαίνει στη διαδικασία το Ιράν να πιέσει από την πλευρά του και τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις του Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι, και μάλλον είναι θέση του Ιράν αυτή, ότι δεν πρέπει να υπάρξουν επιθέσεις από πλευράς Ισραήλ, βάζει δηλαδή κανονικά και το Ισραήλ ως έναν παράγοντα για την επίτευξη συμφωνίας και την υπογραφή γενικότητα της συμφωνίας εκεί στη Μέση Ανατολή.
1: Βέβαια, είχαμε διαδηλώσεις αρκετές κατά του Υπουργού Εξωτερικών του Αραχτή στο Ιράν.
0: Αυτό είπα νωρίτερα, Μιχάλη.
1: Ναι, βέβαια. Ήθελα να το πω εδώ αυτό και θα ρωτήσω μετά τον καθηγητή αν αυτό το νούμερο είναι μεγάλο των διαδηλωτών. Γιατί, κάποια μέσα μπορούν να το βγάζουν αυτό. Άμα είναι 50-100-200 άτομα, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να μπαίνει ως μια βάση, ως αντίδραση για αυτή τη συμφωνία. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς, Μιχάλη. Εγώ να σου θυμίσω ότι είχαμε πει και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης ότι πολλές φορές τα δυτικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν Ιρανούς διαδηλωτές να διαδηλώνουν και να διαμαρτύρονται κατά της του καθεστώτος του κρατικού.
1: Να, υπάρχουν, και είναι ομοιώματα και τα λοιπά. Ναι, και πάει λέγοντας.
0: Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί η πλευρά των Ιρανών, οι οποίοι είναι στέκεται στο πλευρό της κυβέρνησής τους και του καθεστώτος,
1: ναι.
0: Και απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο συνεννόηση.
1: Ναι, οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Είναι αυτή η σκληροπυρηνική, και είχαμε πει ότι αυτή η απρόκλητη, έτσι, ή και μάλλον ακραία επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο ξεκίνημα της κρίσης, ναι. Φούντωνε αυτή τη μερίδα να κερδίζει έδαφος. Μάλιστα, βλέπαμε σε αρκετές περιπτώσεις να κερδίζουν έδαφος στο δημόσιο λόγο εντός του Ιράν οι ακραίες φωνές.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπουμε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Υπάρχουν αυτοί που αντιδρούν βεβαίως, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που έχει πάρει το Ιράν την απόφαση να, μαζί με τις ΗΠΑ, φυσικά να λήξουν αυτή την ένταση που δεν, έτσι κι αλλιώς δεν κερδίζει κανένας. Προκαλεί προβλήματα σε όλο τον πλανήτη και οικονομικά, αλλά και γενικότερα, και οι δύο χώρες ενδεχομένως να έχουν κουραστεί.
1: Σωστά.
0: Και από όλη αυτή την πολεμική αντιπαράθεση, μάλλον δεν είναι προς εκτόνωση όπως φαίνεται.
1: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
0: Μακάρι. Όλο αυτό θέλουμε και όλο αυτό ζητάμε, γιατί θα είναι και καλό για την καθημερινότητά μας.
1: Βέβαια, τι αλίμονο. Τιμή
0: των καυσίμων, να φτάσουμε έτσι λίγο σε ένα επίπεδο κανονικότητας προπολέμου. Τώρα, στα εγχώρια, αυτό που ξεχωρίζει στα πολιτικά ήταν, κατά τη γνώμη μου, η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Ήταν ενδιαφέρουσα συνέντευξη, έθιξε κάποια θέματα ο Πρωθυπουργός. Ένα από τα πιο σημαντικά, μάλλον ένα από τα επιβεβαίωσε, καταρχάς να πούμε αυτό, ότι το έστειλε πάλι για ακόμη μια φορά μήνυμα ότι δεν υπάρχει πιθανότητα για πρόορες εκλογές. Εντάξει, θα το δούμε, λέω εγώ, αν όντως δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές, καθώς επιμένω και λέω ότι αν δει η κυβέρνηση ότι τη βολεύει το ενδεχόμενο πρόορης κάλπη στο φθινόπωρο, θα προχωρήσει σε πρόορη κάλπη το φθινόπωρο. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές, ο χρόνος μάλλον των εκλογών είναι αποκλειστικά, έχει μάλλον να κάνει αποκλειστικά με την επιθυμία, ας το πούμε έτσι, της κυβέρνησης, δεν μπορεί η κατακρεματισμένη αντιπολίτευση να προκαλέσει εκλογές αν το επιθυμεί.

0: η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι τέτοια που η κυβέρνηση μπορεί, είναι η μοναδική που μπορεί να προκαλέσει πρόορες κάλυψη αν και αν το επιθυμεί. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες, είχαν οι αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά. Ήταν για ακόμη μια φορά αιχμηρός, αφενός με αναγνώριση τη συνεισφορά του όταν την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός. Ωστόσο, υπενθύμησε ότι η Νέα Δημοκρατία του έδωσε μια δεύτερη πολιτική ευκαιρία όταν αναδείχθηκε και πάλι μετά την αποχώρησή του, και ξεχώρισε από την αναφορά του η φράση «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη».
1: Μπράβο, αυτό θεωρείς χτυπάει στο φιλότιμο τώρα, τον χτυπάει Αχίλλη.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, αυτό με χτυπάει στο φιλότιμο. Ήθελε προφανώς να υπενθυμίσει με αυτή τη φράση, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να υπενθυμίσει τα γεγονότα του 1993.
1: Τώρα θα μου πεις φιλότιμο με πολιτικούς, δεν είναι συνάδικο πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί αυτό που συνέβη το 1993 με την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία έριξε την κυβέρνηση, που ο Σαμαράς τότε, την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εγώ αυτό που εκτιμώ είναι ότι εάν τυχόν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει σε σχηματισμό κόμματος, δεν θα αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία αυτό το κόμμα τόσο light όπως βλέπουμε, για παράδειγμα, φυσικά, να αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής το κόμμα Καριστιανή.
1: Δηλαδή, εσύ δίνεις πιθανότητα στο να μην ιδρύσει κόμμα τελικά?
0: Φαίνεται, αυτό που φαίνεται είναι ότι δρομολογεί τις διαδικασίες να ιδρύσει κόμμα.
1: Έλατε, με εκπλήσει αυτό που λες.
0: Ότι αν διαδικασίες να ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Εγώ το θεωρώ σίγουρο, γι' αυτό μένω έκπληκτος με αυτό που είπες τώρα. Ότι έχεις ακόμα αντιρρήσεις ή υποψίες ότι μπορεί να μην το ιδρύσει.
0: Ναι. Κοίτα, όλα δείχνουν πως θα ιδρύσει κόμμα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Όλα δείχνουν πως θα ιδρύσει κόμμα. Αλλά το γεγονός ότι δεν μπαίνει ακόμα στη διαδικασία ανακοίνωσης, αυτό μπορεί να υπάρχουν δύο παράγοντες.
1: Μετράκουν κι άλλες ακόμα. Έχει,
0: ακόμα μετρά αντιδράσεις. Πρώτο, ο πρώτος παράγοντας μπορεί να είναι αυτός η πρώτη αιτία. Και η δεύτερη αιτία είναι ότι προσπαθεί ακόμα να το οργανώσει.
1: Μπράβο,
0: να το οργανώσει με στελέχη, με πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να...
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην το ιδρύσει, φίλε, γιατί μετά από 4 χρόνια να πάει για εκλογές, το βλέπω πολύ τραβηγμένο μετά από 5 χρόνια, με δεδομένο την ηλικία εννοώ.
0: Α, εννοείς να πάει αργότερα? Όχι.
1: Λέω ότι δεν θα πάει αργότερα στις άλλες εκλογές, γιατί είναι μετά από...
0: Όχι, μιλάμε για τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση για τις επόμενες. Πάμε για τώρα.
1: Γι' αυτό λέω ότι το θεωρώ δεδομένο ότι θα το ιδρύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι. Έτσι φαίνεται ότι θα το ιδρύσει. Δεν νομίζω, και εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει. Θα είναι και για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη το να μην το ιδρύσει το κόμμα αυτό.
1: Και πώς βλέπεις τις πιθανότητες τώρα, εσύ που είσαι και πολύ πιο μέσα από ότι οι υπόλοιποι εμείς οι κοινήθνητοι?
0: Τις πιθανότητες εννοείς για να μπει
1: στο... Τι να μαζέψει, να έχει επιτυχία, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίτα, τι να σου πω. Πιστεύω ότι έχει πιθανότητες. Έχει πιθανότητες, διότι είναι ένα στέλεχος το οποίο έχει ακροατήριο στην δεξιά, ας το πούμε έτσι, στη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και αυτή είναι κατακαιρματισμένη έτσι, στην περίπτωση, όπως ακριβώς συμβαίνει μάλλον και με την αριστερά. Θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό που επιζητούν οι περισσότεροι πολιτικοί παράγοντες αυτή τη στιγμή, να ξεπεράσει το όριο του 3% που θα τον βάλει εντός Βουλής, πιστεύω ότι θα το πετύχει αυτό για μένα.
1: Ναι. Επινέει και σε πολλούς σοβαρότητα, εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς είναι άλλη φάση.
0: Είναι αυτό που εμπνέει περισσότερο τις παραδοσιακές αξίες που για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας προέρχονται κυρίως από την δεξιά από τη δεξιά πλευρά, ας το πούμε έτσι, την δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Οι παραδοσιακές αξίες τις οποίες εκφράζει κατά καιρούς όλο αυτό το διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς, του πατριωτισμού, το θυμόμαστε και στο θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια που στάθηκε ξεκάθαρα ενάντια στην νομοθετική πρωτοβουλία εκείνη της κυβέρνησης. Εκτιμά και ο ίδιος, και νομίζω ότι και οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές το αποδέχονται αυτό, πως έχει ένα ακροατήριο ισχυρό το οποίο θα μπορούσε να το δώσει ένα ποσοστό άνω του 3% για να εξασφαλίσει δηλαδή το κόμμα, το υποίδρυση κόμμα, αν τελικώς το ιδρύσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτό θα είναι το οποίο επιδιώκουν εν ώψη των εκλογών, της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για να τους δώσει έτσι δύναμη εν ώψη των συζητήσεων, των διαβουλεύσεων που θα γίνουν αργότερα.
1: Ένα-ένα, την... ο Κουρασάος.
2: Απίστευτο. Με τον Κομενέντσια. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πρώτη παρουσία.
1: Εθνική
2: για την
1: εορτή η σημερινή
2: ημέρα. Στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ο Ντίκ Άτβοκατ, ο οποίος είναι ο γυρεότερος προπονητής που έχει κάτσει σε πάγκο εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κυπέλο, ήταν ο Ότο Ρεχάγκελ με εμάς. Τώρα ο Ντίκ Άτβοκατ έχει σπάσει αυτό το ρεκόρ. Τον έβλεπα σαν να άρχισε να έκλαιγε στον πάγκο. 22ο λεπτό, Γερμανία Κουρασάο 1-1. Αυτή η Γερμανία δεν παίζεται.
2: Ο οποίος δεν είχε χρειαστεί να κάνει κάτι στο μάτς μέχρι στιγμής. Ο Κομενέντσια πανηγυρίζει.
1: Κομενέντσια.
2: 22χρονος παίκτης της Ζυρίχης. Από αυτόν ξεκινάει η φάση. Καλύπτεται στο βάθος του συμπαίκτης του. Ο Λοκάντια δοκίμασε το σουτ. Ακολουθεί την προσπάθεια της ομάδας του.
1: Ο Κομενέντσια. Ο Κουρασάος.
0: Να λοιπόν το Κουρασάο. Νομίζω ότι είναι η πιο ομάδα στην οποία οι περισσότεροι θα έχουν στενά τα βλέμματα του. Το Κουρασάο οι περισσότεροι.
1: Και όλοι θα ήθελαν αυτή στον όμιλό τους η ομάδα.
0: Εννοείται. Να λοιπόν που χωρίς άγχος και χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσδοκία μπορεί να κάνει τη ζημιά όπως φαίνεται.
1: Να σου πω την αλήθεια. Είχαμε φτάσει στα πρώτα 13 λεπτά να έχει 9 τελικές η Γερμανία στα πρώτα 13 λεπτά. Κάτσε να μην το Κουρασάο μπας και κάνει το 1-2. Το 1-2. Φιλίξε ξανά
2: το Κουρασάο. Out τώρα εδώ.
1: Out.
2: Δεν μπορείς να κρατήσεις την ισορροπία του
1: ολοκάδια. Δεν μπορείς να κρατήσεις την ισορροπία του που άλλος τον έσπρωξε ρε φίλε. Τι λέει κύριε διαιτητά, τι κάτι λέει αυτός.
0: Κοίτα, πάντα θα θυμάμαι βλέποντας ομάδες Κουρασάο. Το πρώτο μάτς μου Μουντιάλ που παρακολούθησα από τη ζωή μου, το Αργεντινή Καμερούν, αν θυμάστε, το 1990.
1: Με ήττα της Αργεντινής.
0: Στο Μουντιάλ της Ιταλίας, ναι. Στο Σαν Σίρο και όλες, θυμάμαι και το γήπεδο. Ναι. Το γήπεδο της, του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Ήταν Αργεντινή Καμερούν.
1: Ναι.
0: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να παίζει με το Καμερούν, που τότε ήταν και μια περίοδος που οι αφρικανικές ομάδες ήταν περισσότερο, δεν ήταν ας πούμε Μαρόκο για παράδειγμα, έκαναν αργότερα κάποιες επιτυχίες, ήταν σαν
1: και φάγαν την πατάτα οι Αργεντίνοι.
0: Θυμάμαι εκείνη την έκπληξη, έτσι, ναι. Με Ροζέ Μιλά το Καμερούν τότε.
1: Εγώ είχα φίλους Αργεντίνους τότε που δεν μπορούσα να τους μιλήσω για μια εβδομάδα ρε φίλε, άστο, μιλάμε τώρα, ναι. Μεγάλη φάση.
0: Και ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία τότε αφρικανικής ομάδας εκείνη το Μουντιάλ, έφτασε το Καμερούν μέχρι τα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου και ακολούθησε αργότερα το Μαρόκο. Το 2022 που έφτασε μέχρι τους...
1: Ο Τσίπρας συνεχίζει δεύτερο κόμμα, κάθεκτος,
0: Οι δημοσκοπήσεις, ναι, έχουν πλέον διαμορφώνουν, ουσιαστικά έχει επιβεβαιωθεί ένα ξεκάθαρο πολιτικό κλίμα σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, μια πολιτική δυναμική. Τσίπρας δεύτερος, καθαρά όπως φαίνεται, εναντί των υπολείπων, μάχη μεταξύ Καριστιανού και Πασόκ για την τρίτη θέση και από εκεί και πέρα... ΚΚΕ και με πολύ μειωμένα ποσοστά σε σχέση με ό,τι βλέπαμε παλιότερα, η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας. Αυτά είναι τα κόμματα, μάλλον λογικά αυτά θα τα δούμε στη Βουλή, πιστεύω, αν δεν υπάρξει κάτι συνταρακτικό το επόμενο διάστημα. Αυτός που δεν θα δούμε στη Βουλή είναι σίγουρα τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι και αλλιώς έχει πλέον συνταχθεί, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: 0,6 πήγε ρε φίλε. 0,6 από... τελευταία δημοσκόπηση.
0: Πλέον δεν ξέρω καν αν θα κατεβεί και στις εκλογές.
1: Έλατε. Με
0: ψηφοδέλτιο ξεχωριστό δικό του, δεν νομίζω.
1: Έλατε.
0: Μάλλον θα συνταχθούν πίσω από την Ελλάς του Αλέξη,
1: ναι,
0: Τσίπρα,
1: ναι,
0: τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ποβερό. Περιμένουμε φυσικά τι θα αλλάξει τώρα στις δημοσκοπήσεις, πώς θα διαμορφούν οι δημοσκοπήσεις όταν εμφανιστεί το περίφημο το κόμμα Σαμαρά που περιμένουμε και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα νιώσουν να επηρεάζονται, ποιους θα κόψει, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής η εμφάνιση τόσο του κόμματος Τσίπρα όσο και του κόμματος Καριστιανού δεν δείχνει να επηρεάζει την Νέα Δημοκρατία, που συγκρατεί έτσι τα ποσοστά της εκεί γύρω στο 25%.
1: Είδατε, η τελευταία δημοσκόπηση που είδα από το CNN, 31,2 βγάζει η Δημοκρατία, 16.
0: Ναι, εννοώ για την πρόθεση ψήφου. Ναι, δεν λέω για την εκτίμηση.
1: Η εκτίμηση
0: είναι και λίγο παρακινδυνευμένο,
1: ναι,
0: να κάνουμε έτσι αναγωγές εμείς. Βλέπουμε τα στοιχεία με βάση την πρόθεση ψήφου και τους αναποφάσεις τους εκτός.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω ότι μόνο όταν δούμε ένα κόμμα Σαμαρά να εμφανίζεται και να μπαίνει και αυτό στις μετρήσεις, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστές εκτιμήσεις.
1: Σωστά. Και από πού θα τσιμπήσει, γιατί βλέπω να μην μπαίνει κάτω από 5-6 ο Σαμαράς. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα, ναι, πιστεύω ότι θα έχει ισχυρή παρουσία εκεί γύρω στο πάνω από 3% σίγουρα.
1: Ναι, ναι, το έχω πάνω τώρα, από 5-6.
0: Ναι, πιθανόν και πάνω από 5-6. Παίρνει να δούμε ποια θα είναι τα κόμματα τα οποία θα επηρεαστούν. Ποιοι θα είναι αυτοί το 5-6% δηλαδή που θα ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά που λέμε, από ποια κόμματα θα απομακρυνθεί. Θα είναι το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, θα είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ αδελφέ μου.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, να είσαι καλά. Αχίλλιος Έξαρχος για μία ακόμη φορά. Μιας και είμαστε εδώ, να πω ότι η δημοσκόπηση interview έχουμε την πρώτη θέση ποσοστό 31,2 της interview η Νέα Δημοκρατία και στο δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16%, Πασόκ 14,7, Ελληνική Λύση 8,2, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1, κυρία Καριστιανού. Κουκουέ 4,6. Κουκουέ 4,6. Τζορντάν, Ιορδάνη, κάνε κάτι ρε φίλε. Η Φωνή Λογικής 4. Η Ζωούλα, ρε τη Ζωούλα, 3,3. Θα τη φάει το Μέρα 25 σε λίγο. Το Μέρα 25 έχει 2,5. Οι Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά επίσης 0,4. Και άλλο κόμμα είναι στο 4%, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το 4% στο άλλο κόμμα και πώς θα πάνε, σε ποια κόμματα μάλλον θα πάει αυτό το 4%. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Το που δεν έχουμε δρόμο είναι να πούμε κι άλλα εμείς εδώ, γιατί έχουμε φτάσει στην ώρα του διαλύματος. Θα πάμε στο διάλειμμα, αφού σας πω ότι πιάσαμε 28 λεπτό Γερμανία, Κουρασάο. 1-1. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα για να το χωνέψουμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης φαινέρωνε.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
18: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
20: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
18: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
24: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
25: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
26: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
25: Τρελόσερι.
27: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 34ο λεπτό. Γερμανία, Κουρασάο 1-1. Πάμε για τη μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον στο ημίχρονο και βλέπουμε. Γιώργο Ζαΐρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τιμή και δόξα στο Κουρασάο.
0: Ναι, ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Το πανηγύρισαν τον γκολ και οι Γερμανοί, πιστεύω, γιατί εντάξει, το βλέπουμε πολύ συμπάθεια.
0: Ναι, εθνική εορτή, ρε φίλε, στο Κουρασάο πλέον.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι ο παίχτης που σκόραρε το πρώτο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, μια ναι. μεζονέτα δώρα από τον πρόεδρο πρέπει να την έχει.
0: Ναι, μόνο μεζονέτα, ρε φίλε, έπαυλη
1: πρέπει να πάρει. Το πρόεδρο της χώρας, έτσι. Δηλαδή. Ναι.
0: Και ένα πικένα και μια κατοικία εδώ στη Χαλκιδική. Δώρο. Ναι. Έτσι.
1: Θυμάσαι το Μουντιάλ που είχε βγει πρώτο σκόρερ ο Ρώση.
0: Με εμάς κόντρα στη Βραζιλία που έβαλε τα τρία.
1: Ο Ιταλός.
0: Βέβαια.
1: Ναι, το ξέρεις ότι υπήρχε ένας ο οποίος είχε παπούτσια και του είχε πει ότι μέχρι σε όλη σου τη ζωή τα παπούτσια από μένα δωρεάν. Είχε κατάστημα με παπούτσια.
0: Άντε ρε!
1: Ναι, και ένας άλλος με κάβα, ό,τι γουστάρεις για όλη σου τη ζωή, από εδώ θα άρχισαι να ψωνίζεις.
0: Αυτά είναι ωραία ρε φίλε, αυτά είναι υπέροχα ρε φίλε, υπέροχες κινήσεις.
1: Ναι,
0: ρε, εσύ, υπέροχες κινήσεις αυτές.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ωραίες ιστορίες του Μουντιάλ δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, τι λες τώρα, αυτά είναι υπέροχα ρε εσύ.
1: Χθες λίγο πασίτσες παίζανε στο τέλος Μαρόκο-Βραζιλία, έτσι.
0: Κοίτα, εκεί στο τέλος το Μαρόκο παραλίγο να την κάνει το 1-2, αλλά ο Άλισον. Ναι, αλλά γενικά συντηρητικό πήγανε μετά το 70, γιατί σου λέει ισοπαλία βολεύει ρε φίλε, με Αϊτή και Σκωτία μετά. Εντάξει.
1: Σωστό, εντάξει.
0: Ναι. Okay. Αλλά άντε βγάλε πρωτιά τώρα Βραζιλία να σε δω εγώ. Δύσκολα την κόβω για πρωτιά.
1: Εντάξει. Θυμίζω ότι πέρυσι η Αργεντινή που πήρε το. Πέρυσι, λέω, στο Κατάρ που πήρε η Αργεντινή, το μάτσο με τη Σαουδική Αραβία το είχε χάσει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Για μένα δεν λέει τίποτα όλο αυτό, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα αυτή δεν ήταν Βραζιλία, ρε Γιώργο. Εντάξει,
1: οκ. Τη συνήθεια θα φάνη. Πάντω σήμερα νομίζω το μάτσο που θα καθίσω να δούμε μεγάλο ενδιαφέρον είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Βέβαια. Ματσάρα είναι αυτό. Ναι. Και το ακτή σημερινό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά επειδή είναι αυτό αργά, 2 η ώρα, αυτό το βλέπω. Τον 5 δεν θα.
1: Τα κουτουλάμε αύριο να τα δούμε όλα.
0: Τον 5 δεν θα το δω, γιατί κάθισα χτες, είδα τον 4, αλλά τώρα δεν μπορώ πλέον, οκ.
1: Οκ. Κάλικα να μην σε καθυστερώ, βάλε τη χθεσινή μας κουβέντα και τελειώσαμε.
0: Ναι, όχι, θέλω να μου πεις για Φερνάντο Σάντος. Είναι σημαντικό το ότι είναι εδώ. Παίζει κάτι?
1: Όχι, είναι εδώ γιατί στην Αριδαία υπήρχε μια εκδήλωση.
0: Ναι, okay.
1: Όπου το γήπεδο πήρε το όνομα του Αντώνη Μίνου.
0: Σωστά.
1: Βρέθηκαν πάρα πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι. Εκεί πήγε τον ίδιο και ο Κώστας Ιωσιφίδης που ήταν μαζί τόσα χρόνια στον ΠΑΟ.
0: Από την Αριδαία είναι ο Μίνος.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό. Okay.
1: Επίσης ήρθε και για κάποιες διακοπές στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει θέμα Σάντος, αλλά όχι για προπονητής.
0: Ναι, δεν το συζητάω αυτό. Για τεχνικό διευθυντή,
1: τεχνικό διευθυντή. Έχουμε γενικότερα ένας επικεφαλής, εντάξει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Απλά ήταν εδώ γιατί ήταν προγραμματισμένο και όλο αυτό. Συνδύασε και διακοπές Χαλκιδική, γιατί φάτη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ξέρεις κάτι, ρε Μιχάλη, να γίνει και αυτό. Ωραίο θα είναι.
0: Ναι.
1: Ας τελειώσει πρώτα του προπονητή, να τελειώνουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να πάμε παρακάτω. Γιατί λίγο
0: μίλησαν αυτοί αυτό τελικά, Γιώργο Ζαΐρη.
1: Ναι, μίλησαν.
0: Άντε ρε, επιτέλους ρε φίλε.
1: Μίλησαν.
0: Επιτέλους.
1: Είναι απόφαση καθαρά του Σαββίδη, Μιχάλη, δηλαδή τελειώσαμε. Δεν είναι το θέμα μίλησαν, θα τα ξαναπούμε ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ο Λουτσέσκου του επανέλαβε ότι θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟ.
0: Χαίρομαι.
1: Γιατί έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και τώρα περιμένουμε την απόφαση του ανθρώπου ο οποίος θα κληθεί να πάρει την τελική του απόφαση, ακούγοντας φυσικά και τις εισηγήσεις των συνεργατών του, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι απόφαση που δεν τη βάζει στην ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Λες, παίρνω την απόφαση μου. Μακάρι να γίνει και σήμερα, γιατί από αύριο που αρχίζει η εβδομάδα, το μόνο δεδομένο είναι ότι θα έχουμε την κλήρωση για το Europa League. Δηλαδή,
0: Τετάρτη,
1: Τετάρτη.
0: Εγώ πάντως γκολ ο Γερμανός. 2-1 εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Γερμανία. Ναι. Ωραία κεφαλιά στο ύψος μικρής περιοχής. Η μπάλα στην αντίθετη γωνία. 2-1 η Γερμανία παίρνει προβάδισμα.
1: Μιχάλη, έριξα ένα ψηλό ποντάρισμα.
0: Ναι.
1: Over 2,5 γκολ που το είχε στο εξωπραγματικό 3-20 το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και over 4,5 κόρνερ στο ημίχρονο που το είχε κοντά στο 3 Γερμανία.
0: Άντε ρε εσύ. Φοβερές αποδόσεις.
1: Ναι, όλο αυτό βγήκε γιατί σκόραρε τον Κουρασάο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, άμα δεν είχε σκοράρει.
0: Πιστεύω θα βάλει και τρίτο Γερμανία. Δηλαδή,
1: όχι, okay. Για το ημίχρονο λέω.
0: Για το ημίχρονο λέω. Θα βάλει και τρίτο. Ακόμα 38 λεπτό είναι.
1: Τρίτο, αλλά πιστεύω. Κοίταξε, μετά το 1-1 κέρδισε όλα τα κόρνερ.
0: Ναι.
1: Άκλα αυτό θα πήγαινε το δελτίο.
0: Ναι. Okay.
1: Και να ξέρεις για το βράδυ, Θα παίξω μόνο over 10 μισό κόρνερ στο Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία αξίζει αυτό, πιστεύω, ναι. Είναι επιθετικές ομάδες.
1: Είναι επιθετικές, οι Ολλανδοί βγάζουν κόρνερ και οι Ιάπωνες βγάζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε χαρά είναι. Θα ασχοληθώ ούτε τίποτα. Α, πάρουμε τα 10 ευρώ από αυτά που βγάλαμε σύνολο, να του βάλουμε τα over 10 μισό κόρνερ που δίνει καλή απόδοση. Δίνει πάνω από 2,5.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Αυτό που είπες τώρα, εγώ θα το τιμήσω με goal και over επίσης. Δηλαδή...
1: Ένα παλικάρι, να μην το ματιάσω, δεν θα σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα, sorry παιδιά, άμα περιμένετε, δεν έχει, θα τα πω με τον Μιχάλη.
0: Ναι, μην ανησυχείτε, εντάξει.
1: 62 απόδοση, να μην λήξει κανένα μάτς 0-0 στη φάση των ομίλων.
0: Άντε ρε, μόνο 62.
1: Μόνο 62, ναι.
0: Ρε, είναι πολλά μάτς ρε, είναι μόνο 62.
1: 62 το έδινε. Έβαλε ένα καλυράκι.
0: Τα έλεγα τώρα. Τέλος πάντων. Δεν είναι απόδοση τώρα αυτή. Κανένα μάτς. Δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, εκεί τώρα ρε φίλε, λες να έχω ένα μακροχρόνιο, απλά να μην το χάσω στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Να έχω να κοροϊδεύω.
0: Ναι, okay.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Μιχάλη, λέγαμε λοιπόν για, για τον Ιβάν Σαββίδη ότι αυτός είναι που θα βάλει το τελεία και παύλα στο θέμα με τον, τον άλλο τρόπο. Ξεκάθαρα.
0: Όπως μου έβγαλε το κάδρο τώρα, Γιώργο, εγώ θα έβαζα 3 ευρώ ότι θα μείνω Λουτσέσκου.
1: Εγώ θα έβαζα 10.
0: Είδες. Ωραίος. Ωραίος είσαι.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Ναι, το δέχομαι. Μα σου λέω τώρα έτσι όπως μου το είπες το κάδρο, το έχω για να μείνει. Να παραμείνει.
1: Ναι, εγώ δεν σου λέω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Λέω πάνω ότι τίποτα μην αποκλείεται.
0: Ναι, και αξίζει.
1: Αλλά
0: αυτό τώρα.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ρε Μιχάλη, πάω και είμαστε.
0: Δεν διαφωνώ. Μαζί σου.
1: Δηλαδή, συνηθισμένοι είμαστε στο
0: λόγο. Ναι, αλίμονο.
1: Εντάξει τώρα. Ρε Μιχάλη, να μείνει, να πάρει λίγο μπρος η ομάδα, να ασχολούμαστε λίγο και με θετικά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, είναι πολύ μιζέρια. Στις τελευταίες τρεις εβδομάδες.
0: Επαναλαμβανόμαστε
1: και κουράζουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Δεν έχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του Κεντζιόρα.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί μπορεί και οι Ουκρανοί να δηλώνουν ότι συμφώνησε για διαιτές συμβόλαιο και μπλα μπλα μπλα. Αλλά από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.
0: Μη σώσει και βγει κάτι, μακάρι.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Mm. Από τη στιγμή που δεν έχω στόπερ.
0: Ναι.
1: Προφανώς, εντάξει. Είναι πολύ χρήσιμος.
0: Βέβαια είναι. Τι...
1: Ναι. Δηλαδή να σου πω, άμα είχα κουλιεράκι Βαρέλα Κρέσπο, θα σου έλεγα εντάξει.
0: Ναι,
1: το
0: ρε φίλε, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
1: Δεν
0: αλλά...
1: κατάλαβες πώς το λέω.
0: Εδώ έχεις μόνο το Μιχαηλίδη τώρα.
1: Μπράβο, πάλι καλά που έχω και το Μπαλίκαρο.
0: Ναι. Μα και να σου πω και κάτι, και να πάρεις δύο βασικούς, πάλι χρειάζεσαι τον Κετζιόρα, εγώ σου λέω.
1: Φυσικά πάλι.
0: Τόσα παιχνίδια, τόσες υποχρεώσεις.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Εκτός άμα πάρω δύο βαρβάτους βασικούς, έχω και τον Μιχαηλίδη που για μένα είναι βασικός ο Μιχαηλίδης.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ.
1: Αλλά. Ναι, να πάρουμε τον ένα τουλάχιστον, ρε Μιχάλη.
0: Ας πάρουμε πρώτα τον ένα, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και δύο βασικούς μαζί με τον Μιχαηλίδη τρεις να παίζουν οι τρεις τους, πάλι εγώ το θέλω τον Κετζιόρα πίσω.
1: Μιχάλη, κάποια στιγμή την περσινή σεζόν και ο Λόβρεν είχε τραυματιστεί και ο Μιχαηλίδης είχε τραυματιστεί και έπαιζε με τον Βολιάκο έτσι.
0: Ναι, το ξέρω ρε φίλε, δεν το ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Με τον Μπιάνκο έχει προκύψει κάτι.
1: Αν τον κρατήσει, θα τον κρατήσει με τη μορφή δανεισμού, έτσι.
0: Κανένα δηλαδή, πρόβλημα για μένα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, καλύτερα ακόμα.
1: Δεν μιλάμε για αγορά, γιατί είχαν βάλει και μια μεγάλη ρήτρα. Έτσι, δηλαδή, για να φανταστεί τον Βολιάκο, είχαν βάλει δύο στο.
0: Τέσσερα.
1: Τον Μπιάνκο είχε βάλει κοντά στα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε για αυτά τα ποσά. Αλλά εντάξει, άμα ο ΠΑΟΚ πείσει την ομάδα του Φιωρεντίνα και πήρε παιδί μου, εγώ θέλω να τον κρατήσω. Από τη στιγμή που δεν έχετε πρόταση για άλλη ομάδα και θα καλύψω το συμβόλαιό του και ο Μπιάνκο θέλει.
0: Και ο Μπιάνκο θέλει, αυτό είναι το καλό
1: για το. Φτιάξει, θυμάσαι ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή με ωραίες δηλώσεις που είχε πει ότι είναι ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να του πω παραπάνω από μία φορά τι θέλω στην προπόνηση.
0: Σωστά, είναι σημαντικό αυτό για να παίχτη.
1: Εντάξει, Μιχάλη, μάζεται και ασύ και ο Ρόγες.
0: Ναι, δεν λέω όχι.
1: Τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας και το λέω αυτό γιατί για Οσντόεφ δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ειδικά αν δεν προκύψει του Οσντόεφ, μπράβο.
1: Εγώ θα σου πω κάτι, χωρίς να ιντριγκάρω, ειλικρινά σου το λέω, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Άμα δεν δω και την υπογραφή του ΜΕΙΤΕ, ούτε εκεί είμαι ήσυχος.
0: Γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν έχει αναγκαστικά
1: ανανέωση. Ναι, έχει, ναι, τι, όψιον.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, άμα δεν το δω από τον ΠΑΟΚ, το ενεργοποιώ, αυτό σου λέω.
0: Και εσύ υπάρχει, θα μου πεις τώρα, αν δεν μείνει ο Λουτσέσκου.
1: Ναι, εκεί είναι λίγο ένα θεματάκι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά γι' αυτό σου λέω, μην είναι ρασβάλα να πάμε μπροστά να τελειώνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή τουλάχιστον ξεκαθάρισε το θέμα του προπονητή για να το πω ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μαζί σου, μαζί σου. Μαζί σου, μαζί σου.
1: Τώρα, κάτι άλλο δεν έχει. Εντάξει, Τετάρτη κλήρωση, Γιώργος Μάντζιο θα τα έχει όλα έτοιμα.
0: Σωστά.
1: Ανάλυση αντιπάλων. Να πω, παιδιά, εδώ ότι πιθανώς αντίπαλος μπορούμε να βρούμε, έτσι, όχι μόνο αντίπαλο-αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποια ζευγάρια που, δηλαδή, είναι ο νικητής του ζευγαριού που ξέρουμε σίγουρα ότι σε αυτό είναι η Χάιντουκ.
0: Ναι.
1: Ο νικητής του ζευγαριού που ξέρουμε π.χ. ότι είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Έτσι. Ναι. Ο νικητής του ζευγαριού.
0: ΤΣΣΚΑ Σόφιας κάνει πολύ δυνατή προσπάθεια να επανέλθει στα μεγάλα της, στα καλά της, ναι, τα χρόνια. Δεν θα την ήθελα εγώ να σου πω την αλήθεια αυτή. Ναι.
1: Εντάξει, έφαγε λίγο πόρτα από τον Ντεσπότοφ και τον Μπάουκ.
0: Εντάξει, αυτό είναι οκ, okay, ρε φίλε, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, το λέω αυτό. Mm. Απλά 17 του μηνός μπορεί, θα μάθουμε σίγουρα πού θα παίξει ο Πάο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια δηλαδή την έδρα. Μπορεί να μάθουμε αντίπαλο, μπορεί να περιμένουμε τον πρώτο προκριματικό για
0: σωστά
1: να μάθουμε οριστικά αντίπαλο.
0: Θα έχει το ζευγάρι βέβαια, έτσι.
1: Ναι, σωστά, αυτό λέω.
0: Θα
1: αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, δηλαδή τώρα άμα κληρωθεί η Χάιντουκ με καμία ομάδα από τα νησιά Φερόε.
0: Ναι. Ξέρεις ποια θα αντιμετωπίσεις. Ναι.
1: Ξέρεις, δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, κάτι άλλο, Μιχάλη, έτσι τη τελευταία στιγμή δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι είμαστε λίγο στον αέρα, με την έννοια ότι είμαστε σε αναμονή, έτσι.
0: Γενικά είμαστε. Με Τάισον ναι, έχει προκύψει κάτι.
1: Όχι.
0: Και εκεί περιμένουμε να δούμε αν θα μείνει Λουτσέσκου ή όχι.
1: Ναι, δηλαδή είναι. Τώρα και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα με τον Λουτσέσκου.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Εντάξει, δηλαδή, σωστά. Αν και τον Τάισον, να σου πω την αλήθεια, είναι και ο Αντρέκη και ο Μάτος, έτσι.
0: Βεβαίως, το έχουμε μεγάλη
1: δηλαδή,
0: εκτίμηση.
1: Άμα ο Τάισον πει, για παράδειγμα, θέλω κάποια λεφτά, θα του πούνε, έλα τώρα, φίλε, κάτσε
0: ναι, ναι,
1: λίγο.
0: Άραξε λίγο. Ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δίκιο έχεις.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι σε σχέση με το. Δηλαδή με την έναρξη της προετοιμασίας, ασχέτως αν δεν έχεις τον Τάισον, έτσι, γιατί δεν ξέρεις αν θα μείνει ή όχι,
0: ναι,
1: για μένα είναι πάρα πολύ βασικό ότι θα έχεις υγιή τον Ντεσπότοφ.
0: Σωστό.
1: Όλη
0: σωστό
1: τη χρονιά, εγώ δεν σου λέω ότι με τον Ντεσπότοφ και τελειώσαμε, λέω όμως ότι ο Ντεσπότοφ, θυμίζω ότι όχι την περσινή, την προπέρσινη χρονιά, κάνει καλό πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: και με
0: ναι,
1: πολλές αφού. Δηλαδή ο υγιής Ντεσπότοφ με Ζίφκοβιτς,
0: ναι,
1: Χατσίδη,
0: ναι,
1: δεν το ξεχνάω τον Πιτσιρικά.
0: Είσαι καλυμμένος.
1: Όχι, καλυμμένος δεν είμαι, στην προετοιμασία είμαι καλά.
0: Ναι, δεξιά λέω είσαι καλυμμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Τα δεδομένα για φόρ είναι ότι στην πρώτη προπόνηση θα είναι ο Μύθου και θα είναι ο Γερεμέγεφ, έτσι. Φτά. Τώρα για φόρ, αλλά τώρα ρε παιδιά λέμε τα δεδομένα και λέμε κάτσε λίγο να τελειώσει το θέμα του προπονητή να ησυχάσει το κεφάλι μας.
0: Ναι.
1: Okay. Αυτά. Τα φιλικά να πούμε ότι είναι από το Open, έτσι, στην Ολλανδία.
0: Σωστά, σωστά. Οι άλλοι δύο αντίπαλοι δεν προέκυψαν, ε?
1: Όχι, όχι, δεν προέκυψαν. Ξέρουμε μόνο για Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Okay.
1: Θα προκύψουν και οι άλλοι δύο οι αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει φυσικά στην ΟΒΑ, απλά στη συμφωνία δεν είναι και τα φιλικά.
0: Σωστά,
1: γι' αυτό
0: σωστά,
1: θα πάρει το Open.
0: Σωστά, εξού και το Open.
1: Ναι, και μακάρι να. Τι ώρα σχολάσαι, 9 τελειώνεις.
0: 10.
1: Μακάρι μέχρι τις 10 να έχω τίποτα καλά.
0: Αν έχεις κάτι στη διάθεσή σου. Okay.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ρε φίλε.
0: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου, ξεκαλή μεριά. Αυτά και από Γιώργο Ζαΐρη. Πολλά τα θέματα στον ΠΑΟΚ. Πολλά. Πολλά. Ελπίζω να τελειώσουν τα περισσότερα σύντομα. Σύντομα. Μπείτε λίγο στο Facebook. Σας έχω ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Πατήστε επάνω στο βιντεάκι να δείτε και απαντήστε μου ποια θεωρείτε ικανή να το σηκώσει. Τόσο απλά ρωτάω, ρε παιδιά. Είναι και ένα λουτρό χάρμα, ιδέστε για τα μάτια σας δηλαδή. Είναι κάτι το πολύ ωραίο αυτό το βιντεάκι, πιστέψτε με. Το Facebook στη σελίδα μας Μετρόπολης 95,5 πρωτοσέλιδο. Ρίξτε μια ματιά. Η Γερμανία. Πέναλτι. Πέναλτι, τι το συζητάμε. Δώσε ήχο λίγο.
2: Στους παίκτες του Κουρασάου προφανώς υπήρξε επαφή. Έχουν εντύπωση ότι ένα βηματάκι το έκανε πάντως ο Ενμέτσα και μετά έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Μπαζόρ. Πέναλτι για τη Γερμανία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο 45-3.
0: Επιστεύω να το βαρέσει ο Χάβερτς, μην το πάρεις πίσω ρε Βαρ. Χάβερτς θέλουμε. 47ο λεπτό είμαστε στο...
2: Πέναλτι. Ναι. Θα το δούμε καλύτερα από εδώ.
0: Θέλει. Και δύο πέναλτι είναι μαζί, και το ένα πόδι και το άλλο.
2: Έχει πολύ καλό οπτικό πεδίο ο διαιτητής.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει ο
2: Έδωπε, να υπάρχει.
0: Σε λίγο θα έχω και Γιάννη Τσερβίνη από ό,τι ξέρουμε με την κούκλα μας τη Λίλα.
2: Okay.
0: Έλα, βάλε Χάβερτς να το εκτελέσει.
2: Ο διαιτητής και έχει τη μεγάλη ευκαιρία η Γερμανία να σκοράρει λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Κίμιχ.
2: Με την μπάλα στα χέρια του Ζώσουα Κίμιχ. παίκτες του Κουρασάου πηγαίνουν προς τον διαιτητή τους δουν να εξεταστεί η φάση, να σιγουρευτούν
0: ότι είναι οριστική απόφαση
2: για πέναλτι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι με βάση τα replay που είδαμε. Ήταν άλλωστε μπροστά στα μάτια του διαιτητή συνέβη.
0: Ποιο, πού την έδωσε ο Κίμι?
2: Και τελικά ο Κίμι αφήνει την μπάλα στον Χάβερτς.
0: Αφού εγώ έδωσα εντολή ρε φίλε, είναι δυνατό να μην... μπράβο, Χάβερτς. Προσέχε, μην το χάσεις τώρα.
2: Χάβερτς, θα έρθω εγώ εκεί, να πάρω αεροπλάνο και θα έρθω εκεί. Αποδοκιμάζουν τώρα τον Κάι Χάβερτς.
0: Χάβερτς, πρόσεχε τώρα γιατί πολλά είπαμε για πάρτι σου, μην κάνεις καμιά ιστορία τώρα, καημένο. Και θέλω κι άλλο ένα γκολ από σένα, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, Χάβερτς. Τουλάχιστον. Δώσε το OK, κύριε διαιτητά.
2: Στημένη στην άσπρη βούλα με τον Kai Havertz.
0: Έλα, Havertz.
2: Έτοιμο να πανηγυρίσει το 22ο γκολ του με την εθνική Γερμανίας και να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Έλα. Κάνουν ό,τι μπορούν οι οπαδοί του Κουρασάου από πίσω από την εστία στο πέταλο.
0: Έλα.
2: Με το αριστερό Kai Havertz απέναντι στον Ρουμ, τον ξεγελά. Παλά στη δεξιά γωνία για το 3-1.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χάβερτς για το σκορ, για το πρώτο του γκολ. Περιμένω και δεύτερο, μη σας πω τρίτο και τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο, να ξέρετε. Όταν προτείναμε τον Χάβερτς, τον πήραμε απόδοση 40, ειδικά επειδή θα έπαιζε απέναντι στο Κουρασάο. Δηλαδή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, παιδιά, εγώ περιμένω περισσότερα τέρματα γιατί το Κουρασάο, όπως και να το κάνουμε, δεν θα έχει τη φυσική κατάσταση και τις αντοχές του πρώτου ημίχρονου. Μην τρελαθούμε κιόλα. Αυτά θα φτύσουν αίμα τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και επειδή είναι στο 3-1, βλέπω και κάνα συν 3 ακόμη, συν 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Λέω για όποιον θέλει να βάλει ένα ευρώ για να έχει το κάτι παραπάνω. Γιάννης Τσερβίνης, στον αέρα της πόλης. Γιάννη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, γεια σου Μιχάλη.
0: Τι κάνουμε?
3: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, μπράβο ρε φίλε. Έτσι, μπράβο ρε φίλε. Έτσι,
3: εκεί θέλω. Θα το δεις. Εκεί, άμα βάλεις άλλα 3 στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Πιστεύω 3 με 4 τα έχω σίγουρα για τους Γερμανούς. Γιατί δεν θα έχουν αντοχές πλέον.
3: Θα καταρρεύσουν οι άλλοι.
0: Αυτό λέω, να ναι. Ενώ οι Γερμανοί. Ίσα μισε που παρεμβάσουν στροφές κιόλας.
3: Η Γερμανία θα βάλουν μια 6-7 γκολ.
0: Πιστεύω, ναι.
3: Και θα κάνει κάποιες αλλαγές ο προπονητής.
0: Ναι, ας τους βγάλει όλους εκτός των Χάβερτς. Θέλω να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ, ρε φίλε, ακόμη.
3: Μπορεί να τα βάλει.
0: Ναι.
3: Τα
0: ναι,
3: βάλει.
0: Ξέρεις τι δεν μου άρεσε από τη Γερμανία, οφείλω να το πω. Το είπα και μέσα στο Δημήτρη τον Καλαϊτζή πριν λίγο στο διάλειμμα. Πηγαίνουν όλοι οι Γερμανοί, μόλις πατάνε περιοχή, πάει ο καθένας να βγάλει γκολ. Δεν είδα ούτε έναν να προσπαθεί να τη δώσει στον Χάβερτς που είναι ο φορ ή σε κάποιον συμπαίκτη δίπλα σε καλύτερη θέση. Όλοι τους προσπαθούσαν να βγάλουν αυτή τον γκολ. Δεν μου αρέσει αυτό σε μια ομάδα, ρε φίλε, ειδικά σε μια Γερμανία, έτσι αλίμονο.
3: Ένας έκανε τον αλτρουιστή. Ναι. Κοντρέψαμε να σπάσουμε την τηλεόραση γιατί τον παίξαμε να σκοράρει. Είχε φάτσα την εστία πριν κανένα πεντάλεπτο και την έδωσε, την έσπασε αριστερά. Ο Μουσιάλα.
0: Ο Μουσιάλα, και εγώ τον έχω βάλει να σκοράρει σήμερα.
3: Εντάξει, ρε, φίλε, εγώ τον πήρα το Μουσιάλα γιατί έδινε, τον βρήκα στον 90.
0: Ναι, σκοράρει, ναι, τον έχω βάλει πάρα πολύ.
3: Τώρα ένα 16 που δίνει ένα 30, τώρα τι να παίξει. Ένα 90 μόλις το είδα, λέω εντάξει.
0: Γι' αυτό και έβαλα κι εγώ, Γιάννη μου, 2 γκολ ο Χάβερτς, ένα ο Μουσιάλα και τελική ο Σανέ στην εστία. Γιατί τι άλλο να βάλεις?
3: Ψανέ μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τελική, νομίζω.
0: Έκανε τελική, αλλά η μπάλα βγήκε κόρνερ. Χτύπησε, πήγαινε εστία η κουφάλα και χτύπησε στο τακουνάκι του αμυντικού και πήγε κόρνερ. Κατάλαβες.
3: Άρα δεν την έχει.
0: Δεν την έχει ακόμα.
3: Ναι, δεν είναι χρεωμένη ως τελική.
0: Ναι. Δεν βαριέσαι.
3: Ναι. Τίποτα. Κοντά είσαι, πιστεύω, αρκεί να μην.
0: Όχι κοντά, εγώ το έχασα. Γιατί έπαιξα κενό γκολ. Δηλαδή πήγα για μεγάλη απόδοση. Αλλά θέλω για τον Χάβερτς τώρα, κατάλαβες. Θέλω να πάρει ο Χάβερτς γιατί τον έχω ποντάρει με 40 απόδοση για πρώτο σκόρ Μουντιάλ. Επειδή είδα ότι παίζει με Κουρασάο μες στον όμιλο, κατάλαβες.
3: Σωστό το σκεπτικό.
0: Άμα δεν βάλει με Κουρασάο, ρε φίλε, τι θα πόσα, δεν μπορεί να βάλει 2-3 με Κουρασάο, τότε άστο.
3: Σωστά.
0: Παράτα
3: του. Σωστά.
0: Ανακοινώσεις από εβδομάδα θα έχουμε, Γιάννη μου.
3: Νομίζω ότι πήγε η ώρα, ναι. Υπάρχει μια τέτοια περιόδου ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
3: Δεν επιβεβαιώνεται κάτι από την ΠΑΕ. Γιατί κάποιος τώρα μπορεί να ακούει και μπορεί να πει τώρα εντάξει τι μας λέει τώρα ο Γιάννης, okay. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, δεν είναι κάτι επίσημο,
0: okay.
3: Αλλά εντάξει, το ρεπορτάζ αυτό βγαίνει ότι έφτασε η ώρα των ανακοινώσεων. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν από αύριο 15 του μηνός, αλλά νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα η οποία θα ξεκινήσουν οι μεταγραφικές ανακοινώσεις του Ηρακλή. Θυμίζω και ότι ο Ηρακλής βάσει και του ρεπορτάζ, βάσει και όταν όσο γνωρίζουμε, έχει συμφωνήσει τουλάχιστον με 10-11 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
3: Για συμφωνία μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που ποδοσφαιριστών που συζητάνε ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές. Αυτά όλα, Μιχάλη, το ξαναλέω, έχω γίνει λίγο κουραστικός, αλλά πρέπει να το πω και για τους ακροατές για να ξέρουν πώς λειτουργούν οι μεταγραφές. Δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Τι θέλω να πω, υπήρχε το προηγούμενο διάστημα ένα έντονο ενδιαφέρον του Ιρακλή, το οποίο το μεταφέραμε για τον Άλεν Όσμπορντ του Λεβαδιακού πέρυσι, τρίτο σκόρερ. Γνωρίζω ότι ο Ιρακλής έκανε μια πάρα πολύ καλή πρόταση οικονομικά. Πάρα πολύ καλή πρόταση οικονομικά για να τον αποκτήσει. Αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο ατζέντης του ζήτησε περισσότερα χρόνια συμβόλαιο και περισσότερα χρήματα. Οπότε η μεταγραφή είναι δύσκολο να γίνει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά είναι δύσκολο να γίνει. Και είναι και πιθανή η παραμονή του στο Λεβαδιακό. Απλά το αναφέρω αυτό ως ένα παράδειγμα, γιατί πολλές φορές μπορεί να πει κάποιος, ρε παιδιά, εσείς μας είπατε ότι είναι κλεισμένος, ότι η μεταγραφή, ότι είναι τελειωμένη, ότι βλέπει αυτόν τον παίκτη. Αλλάζουν πολλά πράγματα σε μια μεταγραφή. Γίνεται η προσέγγιση, γίνεται η κατάθεση προτάσεις. Από εκεί πέρα, αν ο ατζέντης ή ο παίκτης έχει προτάσεις από άλλες ομάδες, αν οι απαιτήσεις αλλάξουν, μπορούν να αλλάξουν και την κατάληξη μιας μεταγραφικής κίνησης. Ανέφερα απλά για να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν δυσκολίες σε κάποιες περιπτώσεις, όπως ας πούμε του Αλέσιο Τσέρμπιν, τον οποίο τον θέλει ο Βάλτερ Ματσάρη, ανήκει στην Νάπολη. Είναι δύσκολη περίπτωση όμως. Είναι δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής 27 ετών που έκανε ένα γεμάτο πρωτάθλημα φέτος στην Κρεμονέζε. Okay, η Κρεμονέζε υποβιβάστηκε, αυτό δεν λέει τίποτα. 30 συμμετοχές είχε, βασικότατος ήταν. Δεν λέει κάτι όσον αφορά το ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ιταλικές ομάδες, είτε τη Serie A είτε τη Serie B για τον χρόνο. Εντάξει, είπαμε, είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι δύσκολες, παλεύονται από τον Ηρακλή για να κάνει και την υπέρβαση και την αγωνιστική και την μεγαλύτερη οικονομική, αλλά το θέμα για μένα είναι ότι αυτό το οποίο προκύπτει από τον Ηρακλή είναι ότι είναι σε καλό δρόμο ο σχεδιασμός της ομάδας, διότι από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει 10, 11, 12 ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το ότι η έναξη της προετοιμασίας του Ηρακλή θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ρόστερ στη Μίκρα. Ίσως και ένα 70-80% έτσι πως το υπολογίζω εγώ. Αν θεωρήσουμε, όχι αν θεωρήσουμε, αν υπολογίσουμε ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου, εκεί προς το πρώτο δεκαέμερο του Ιουλίου, γιατί πριν, όπως ξέρεις, γίνονται εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και μετά ξεκινάνε οι προπονήσεις. Στη Μίκρα αρχικά, μετά στην Πτολεμαΐδα, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, και μετά το βασικό στάδιο στα μέσα Ιουλίου και περνώντας το δεύτερο δεκαέμερο του Ιουλίου στην Βόρεια Ιταλία, στον Μπολτζάνο.
0: Α, θα πας Ιταλία, φίλε.
3: Ναι, Βόρεια Ιταλία.
0: Ωραίο.
3: Ένα φιλικό έχει φιξαριστεί μέχρι στιγμής στις 25 Ιουλίου με αντίπαλο την Πολόνια, η οποία θα είναι και αυτή στην ίδια περιοχή. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι το μοναδικό, θα γίνουν και άλλα, απλά δεν έχουν κλειδώσει αυτό που λέμε. Σε αυτό νομίζω ότι παίζει, και σε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του Ματσάρη, έτσι, ο οποίος και τους ανθρώπους των ιταλικών ομάδων γνωρίζει, και για να τη διαδικασία νομίζω βοήθησε πάρα πολύ στο να κλείσει ο Ηρακλής και το προπονητικό κέντρο και το τι χρειάζεται εκεί πέρα ο Ιταλός όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, δηλαδή στη Βόρεια Ιταλία. Οπότε ναι, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο για τον Ηρακλή. Η περίοδος αναμονής τελειώνει, αυτό όλα δείχνουν, γιατί υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν οι μαζικές ανακοινώσεις όσον αφορά τα στελέχη τα οποία αποκτήθηκαν, τα οποία συμφώνησαν με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Λάθος ρήμα χρησιμοποίησα. Μιλάμε για Μπασινά, μιλάμε για Γιάννη Αμανατίδη, για Γιάννη Κόντι, ο οποίος είναι ο σύμβουλος ουσιαστικά της διοίκησης πυραγωνιστικών θεμάτων. Υπήρξε και προσθήκη στο τμήμα marketing, που δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που υπήρξε κάποιος άνθρωπος στο συγκεκριμένο τμήμα, του κυρίου Στετάκη. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο Ηρακλής είναι γεμάτος. Ο Ματσάρη, η συμφωνία έχει εδώ και καιρό. Ο Άκης Τολτίδης είναι γενικός αρχηγός. Ο Ματσάρη θα έχει και δύο Ιταλούς βοηθούς. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο Ηρακλής ήταν και είναι πλήρης. Έτσι. Έχει γεμίσει τα κενά τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Άρα πάμε τώρα στο αγωνιστικό, εκεί που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι η προσμονή είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία. Αν αναλογιστούμε, Μιχάλη, ότι κάθε μέρα θα υπάρχει και από μια ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή. Έτσι, πιθανολογώ ότι η πρώτη ανακοίνωση θα είναι του Γιώργου Αθανασιάδη. Ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος συμφώνησε και νωρίτερα από όλους τους άλλους και προσυμφωνήθηκε.
0: Είναι και Ηρακλειδέας εδώ που τα λέμε.
3: Εντάξει, είναι και η Ηρακλειδέας, είναι και ο MVP πέρυσι του Άρη, ο καλύτερος παίκτης του Άρη όπως ψηφίστηκε πέρυσι, αρχηγός του Άρη, ένας από τους καλύτερους Έλληνες θεματοφύλακες.
0: Όλα παίζουν τον ρόλο τους αυτά.
3: Ναι,
0: το
3: έχει
0: πακέτο.
3: Γίνει κιόλας η φωτογράφηση για την επίσημη παρουσίασή του Καρατζόγλου πριν από αρκετό καιρό, οπότε νομίζω ότι ο Γιώργος Αθανασιάδης δικαίως θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα ανακοινωθεί.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, επειδή με πιέζει εδώ ο Αθανάσιος Καζαμπάκας, για τα τηλεοπτικά.
3: Τηλεοπτικά, ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ κοντά, δεν έχει συμφωνήσει ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάει να στεγαστεί, να το πω έτσι, στην πλατφόρμα του ΠΑΟ TV,
0: okay.
3: Το νέο εγχείρημα του Γιάννη Αλαφούζου. Η πρόταση που έχει γίνει στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ καλή. Και ο ίδιος τίνει και κλείνει προς αυτή την τηλεοπτική στέγη, προς το νέο εγχείρημα του Γιάννη Αλαφούζου. Αλλά οριστικά νομίζω θα ξέρουμε και για αυτό το κομμάτι τις επόμενες μέρες, μόλις πέσουν και οι υπογραφές και επίσημα. Έτσι.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ιβκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στη σελίδα μας στο Facebook 95,5 Μετρόπολης και δείτε τι σας έχω βάλει σήμερα. Το πρωτοσέλιδο. Έχω ένα βίντεο και θέλω να μου απαντήσετε ποια θα το σηκώσει. Πάντως σας προτρέπω να το δείτε το βίντεο όπως και να έχει. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στις τελευταίες ώρες. Αθανάση Κωνσταντιτίδη, καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Τι μου κάνετε?
1: Όχι και τόσο καλά, αδερφέ. Είχα ένα θάνατο χθες.
0: Οχ.
1: Εκεί ο προσώπου.
0: Οχ.
1: Αγαπημένο προσώπου και...
0: Οχ, Θεέ μου.
1: Γι' αυτό και δεν έκανα εκπομπή το πρωί, ναι. Γιατί μπόρεσα να κλείσω μάτι νύχτα. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Εξάλλου, στις εποχές μας δεν ακούμε τίποτα άλλο παρά τέτοια χαμπέρια.
0: Πες το ψέματα. Πες το ψέματα.
1: Να κάνουμε
0: όλα
1: μες στη ζωή.
0: Αυτή καλό η χρονιά παράδειγμα. Γενικά είναι δύσκολη η χρονιά αυτή γενικά.
1: Να κάνουμε.
0: Να είσαι καιρός να θυμάσαι.
1: Γιατί... Αυτό λέω και εγώ στον εαυτό μου.
0: Η αναμνήσεις.
1: Αυτό λέω και σε αυτούς τους αγαπημένους του που τον χάσαν.
0: Ναι, ναι, η
1: αναμνήσεις. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Δυστυχώς.
0: Οι αναμνήσεις δυστυχώς. Είναι αυτές που κρατάνε όλα αυτά τα άτομα που φεύγουν κοντά μας. Μόνο οι αναμνήσεις, τίποτα άλλο.
1: Ή κοντά μας ή μέσω κομματικής αθανασίας να πάμε στη θεωρία των παράλληλων χορδών και να επιστρέψουμε σε αυτά που έλεγαν οι αρχαίοι,
0: ναι, άστα λίγο, γιατί...
1: φιλόσοφοι ότι επαντερχόμαστε στη ζωή,
0: ναι,
1: και γινόμαστε πάλι νέοι. Οπότε είτε εμείς είτε τα αντίγραφά μας δεν έχει αποδειχθεί τίποτα.
0: Μακάρι να ισχύει κάτι
1: αλλά
0: τέτοιο.
1: Αλλά οι εξισώσεις μέχρι στιγμής είναι έγκυρες.
0: Ναι. Μακάρι να ισχύει.
1: Κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την κβαντική αθανασία.
0: Μακάρι να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά οκ. Okay. Ακούω πολλά δεξιά-αριστερά και γνωστούς μου.
1: Τι να κάνουμε, αδερφέ.
0: Δυστυχώς.
1: Προσπαθώ να ξεχαστώ, να παίξω σκάκι με τον υπολογιστή.
0: Ναι. Ναι.
1: Σήμερα περιέργως χάνω συχνά.
0: Α, πώς και έτσι. Δεν είσαι στις καλές σου γι' αυτό.
1: Το μυαλό μου είναι αλλού.
0: Ναι, δεν είσαι στις καλές σου γι' αυτό. Βέβαια.
1: Στο θλιβερό συμβάν.
0: Σωστά.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Ούτε καλά, ούτε άσχημα. Μια από τα ίδια. Ήθελα να πάρω λίγο τα πάνω μου με τη Βραζιλία, αλλά ήξερα τι θα δω, οπότε... Δεν προξένησε.
1: Δεν το είδα τον αγώνα.
0: Καλύτερα.
1: Πιστεύω ότι...
0: Μην το δεις, μην το δεις.
1: Πιστεύω πάρα πολύ στο Μαρόκο, έτσι.
0: Μην το δεις τον αγώνα, ναι, μην το δεις.
1: Ήτανε σούπα?
0: Όχι σούπα. Η Βραζιλία στο πρώτο 30 λεπτό δεν μπορούσε να έχει φάει κανένα τρίμπαλο. Ήτανε η μεγαλύτερη απογοήτευση, η χειρότερη Βραζιλία που έχω δει εγώ τα τελευταία 25-30 χρόνια. Αλλά και το Μαρόκο που κάτι πήγε να κάνει σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά, μόλις σοφάρισε η Βραζιλία, έκατσε γιατί σου λέει, όχ. Αυτή είναι επικίνδυνη, οπότε είδαμε ένα,
1: ναι,
0: παιχνίδι.
1: Έχει πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο, σημείωσε το, αδερφέ. Δεν είναι, πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Μαρόκου.
0: Όχι, το καλό ήταν το Μαρόκο.
1: Αν χτυπήσει γκάζι, αν πατήσει γκάζι, είναι πολύ δυνατή ομάδα.
0: Αυτό το ανέφερα πριν το μάτς. Πάτησε γκάζι για κάνα 15 λεπτό, 18 λεπτό. Αλλά εντάξει, και η Βραζιλία είναι Βραζιλία τώρα, δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή άρχισε,
1: ναι,
0: λίγο να κυκλοφορεί.
1: Το ήταν εκπληκτικό τη Βραζιλία. Πάρε μια ομάδα, ρε εσύ, Μιχαλή.
0: Όταν λες πάρε μια ομάδα, τι εννοείς?
1: Δώσ' μου ένα φαβορί, μία μόνο.
0: Πότε, σήμερα?
1: Για το Μουντιάλ.
0: Α, Γαλλία, στόπα, από την πρώτη μέρα.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία. 4-1 οι Γερμανοί μόλις τώρα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω θα είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων. Βλέπω πολύ δυνατό το Μαρόκο, βλέπω δυνατή την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, περιμένω εκπλήξεις. Εγώ βέβαια υποστηρίζω Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, αδερφέ. Πιστεύω ότι όταν μπουν οι μεγάλες ομάδες θα δούμε και μεγάλους αγώνες.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Ισπανία είναι Ισπανία πάντα.
0: Ναι. Γαλλία-Ισπανία έχω εγώ τον τελικό. Και να το σηκώσει η Γαλλία, αυτό έχω. Για να καταλάβεις. Μακάρι να είναι αυτό ο τελικός, αλλά εντάξει, γιατί άλλες ομάδες.
1: Από τη στιγμή που δεν παίζει η ομάδα μου. Η ομάδα μου εννοείται μετά την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έχουμε φάει την ξεφτύλα της Αλεπούς και για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ απουσιάζουμε, Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι...
0: Βέβαια.
1: Θα κάνουμε.
0: Βέβαια. Δυστυχώς.
1: Εκεί κατάντησαν το ιταλικό ποδόσφαιρο κάποιοι κύριοι.
0: Σωστά.
1: Ατσαλάκωτοι, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με ποδόσφαιρο και μόνο με,
0: ναι,
1: με ας πούμε δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ συμβαίνουν άλλα σοβαρά. Ας θα ξεχάσουμε τα σοβαρά.
0: Τώρα που μιλάς για σοβαρά, εγώ θα σε πω τώρα ότι είχαμε μια επαφή του Τραμπ με τον Νετανιάχου, το φίλο του. Αυτό προέκυψε πριν από καμιά ωρίτσα, μια μισή, και του λέει «Τι στο διάολο κάνεις, ρε εσύ!» Για το σημερινό χτύπημα στο Λίβανο, βέβαια, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ δεν έπρεπε να γίνει, αλλά ο Νετανιάχου κάνει τα δικά του, κάλεσε συμβούλιο, πολεμικό συμβούλιο, αυτό συνεχίζει. Αν αρπαχτούν και αυτοί οι δύο, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει μετά, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, οι Τούρκοι λένε «Ακυλή του σμάντα την κατολμακ».
0: Ουχ, πολλά το είπες.
1: Δηλαδή, μη φοβάσαι τον έξυπνο εχθρό, να φοβάσαι τον ανόητο φίλο.
0: Δίκιο έχεις εδώ. Δίκιο λένε έχουν οι Τούρκοι. Ναι, σωστό.
1: Είναι σοφή αυτή η παρέμβαση.
0: Σοφό. Ναι, ναι, ναι, σοφό.
1: Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο Νετανιάχου ότι η πασχέτζα δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Και η πασέτζα δεν βγαίνει από άποψη στρατιωτικής.

0: παραμέτρους και όταν δεν τις κάνεις τότε πέφτεις παταγωδός έξω και εκτίθεσαι. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο της καθημερινής έκθεσης η κοινή γνώμη συμβαίνει να ξεχνά συχνά.
1: Σίγουρα.
0: Και πολύ εύκολα. Σωστά. Επομένως το κόστος είναι, είναι ελάχιστο.
1: Ναι.
0: Εδώ βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι απόστρατοι, ανώτατοι αξιωματικοί, τους οποίους περίμενα και ας με συγχωρέσουν, το λέω αυτό με σεβασμό, αλλά η θέση τους επιτάσσει κάποια σοβαρότητα και κάποια πιο βαθιά ανάλυση για να προσεγγίσουν την αλήθεια. Οι συνθήκες ήταν εξ αρχής απαγορευτικές για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
1: Ναι.
0: Και επομένως ήταν προδιαγεγραμμένο το στρατηγικό αδιέξοδο και εν συνεχεία η αστάθεια, η κλιμακούμενη αστάθεια και εν τέλει πιστεύω μια συμφωνία η οποία θα αφήσει με πληγωμένο το γόητρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
1: Βέβαια ο Τραμπ εδώ αδειάζει τον Νετανιάχου στην κυριολεξία με αυτή τη συμφωνία. Ο Νετανιάχου ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να έχει αδειαστεί από το φίλο του, αλλά αυτό συμβαίνει στην ουσία. Και η επόμενη μέρα αυτού του συμβάντος ποια θα είναι για Νετανιάχου κυρίως, γιατί Ντόναλτ δεν καίγεται και πολύ αφού έχει κάνει αυτή τη δική του συμφωνία.
0: Κοίταξα να δεις, υπήρχε μια συμφωνία αρχικά για τα βλήματα ουρανίου των υπογείων εγκαταστάσεων,
1: ναι,
0: του Ιράν.
1: Ναι.
0: Η είδηση μετεδόθη από το CNN,
1: ναι,
0: και δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου, δηλαδή χθες.
1: Χθες.
0: Είχαν φτάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού μιας χερσαίας επιχειρήσεως για την κατάληψη ή εξασφάλιση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν, αλλά το σχέδιο πάγωσε λόγω του κινδύνου, του ρίσκου και των μεγάλων επικείμενων απολειών ιρανικών αντιπίνων και ευρύτερης κλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο απογοήτευσε στο έπακρον τον Νετανιάχου. Και το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι αρκετές πηγές αναφέρουν πως ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν ότι το ουράνιο βρίσκεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις και σύραγγες.
1: Ναι.
0: Και έτσι υπήρχαν φόβοι ότι ορισμένες διαδρομές είχαν ήδη παγιδευτεί ή αποκλειστεί σκόπιμα, γεγονός που θα καθιστούσε εξαιρετικού ρίσκου οποιαδήποτε επιχείρηση ειδικών δυνάμεων.
1: Ναι.
0: Αυτό αρμόζει αρκετά με τη στρατηγική ανάλυση που έχουμε συζητήσει παλιότερα για το Ιράν, ότι οι αεροπορικές επιδρομές μπορούν να καταστρέψουν ένα μέρος των εγκαταστάσεων.
1: Σωστά.
0: Η φυσική κατάληψη από μάκρυς του ουρανίου είναι σχεδόν αδύνατη υπόθεση.
1: Σωστά.
0: Διότι απαιτείται χερσαία παρουσία και ανάληψη υψηλότατου ρίσκου. Και εκεί ακριβώς είχαμε την αύξηση τη δραματική του κινδύνου στρατηγικής παγίδας. Από στρατηγική άποψη, αν το CNN είναι σωστό, και συνήθως είναι, τότε η αποκάλυψη δεν δείχνει αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μάλλον ότι ο Λευκός Οίκος έκρινε ξεκάθαρα ότι το κόστος κατάληψης του ουρανίου θα ήταν πιθανόν πολύ μεγαλύτερο από το όφελος.
1: Ναι.
0: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η είδηση είναι σημαντική όχι επειδή αποδεικνύει ότι το Ιράν νίκησε, αλλά επειδή επιβεβαιώνει ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά ένα σενάριο που έμοιαζε με ένα τέτοιο μικρής κλίμακος εισβολής, το οποίο και τελικά απέρριψε ως υπερβολικά επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Αν πράγματι το ουράνιο παραμένει, κύριε Νετανιάχου, σε μεγάλο βαθμό άθικτο, μήπως τελικά το κέντρο βάρος της συγκρούσεως μεταφέρεται από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον έλεγχο, την επιθεώρηση και την τύχη αυτού του αποθέματος? Αυτή είναι η ερώτησή μου, η οποία και φυσικά δεν δέχεται άμεση απάντηση.

0: Γενικότερα, για μια ισέτη φορά, ήμουν απογοητευμένος και από ανθρώπους τους οποίους εκτιμούσα ιδιαίτερα σε αναλύσεις και προβλέψεις.
1: Αχα.
0: Για το πόσο έξω έπεσαν και το πόσο βιαστικά έσπευσαν να αναλύσουν τα δεδομένα χωρίς να λάβουν υπόψη κρισιμότατες παραμέτρους.
1: Τώρα που
0: αυτά
1: είπες...
0: έχω να πω αναφορικά με τη σχέση Νετανιάχου και Τραμπ.
1: Επειδή είπες για πυρηνικά όμως, πώς και το Ιράν αποδέχεται το αίτημα να μην αποκτήσει πυρηνικά? Δεν είναι λίγο περίεργο, να μην πω...
0: Υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: είχες...
0: ένας αδιάλειπτος έλεγχος για οποιαδήποτε χώρα...
1: Ναι, μου το είχες πει αυτό εδώ στην εκπομπή.
0: ...επιθυμεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βέβαια τα πυρηνικά όπλα είναι τα όπλα του φτωχού. Διότι με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ουδής μπορεί να εξασφαλίσει ότι κάποια αποθέματα πυρηνικών όπλων δεν έχουν λάθρα φύγει για κάποιες χώρες που ούτε τις βάνει ο νου σου. Εκεί παίχτηκε ένα grand καζίνο, το μεγάλο φαγοπότη, και είναι αυτό που οι δήμονες τρέμουν, την πυρηνική τρομοκρατία. Σήμερα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι ένα βήμα πριν από τη συμφωνία, παρά τη νέα ένταση στο Ορμούς, τα γεγονότα στο πεδίο υπενθυμίζουν ότι η κρίση δεν έχει ακόμα ολοκληρωτικά εκτονωθεί, και αυτός είναι ο ορισμός, κουράστηκα να το λέω, της ελεγχόμενης αστάθειας που έχουμε περιγράψει.
1: Αυτό το θέμα το είχες αναφέρει παλαιότερα στην εκπομπή, αλλά εγώ πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ως Αμερικάνος, ως παγκόσμια ανθρωπότητα εν πάση περιπτώσει, ότι το Ιράν θα κρατήσει την υπόσχεσή του και δεν θα αποκτήσει πυρηνικά? Εγώ πώς μπορώ να είμαι σίγουρος?
0: Δεν πρόκειται να κρατήσει την υπόσχεσή του, το θεωρώ βέβαιο, ότι θα προχωρήσει στην απόκτηση κάποιων μονάδων πυρηνικών πυράγων.
1: Άρα τι συμφωνία είναι αυτή?
0: Μα γι' αυτό ακριβώς αναδύεται στην επιφάνεια υπαρξιακό πρόβλημα για το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και ακριβώς ο Νετανιάχου έχει πάρει την άκρα θέση.
1: Ναι.
0: Και μιλάει για υπαρξιακό πρόβλημα του Ισραήλ, γιατί καταλαβαίνεις ότι έστω και ένα περιορισμό πυρηνικών πυράβλων να διαθέτουν αμφότερες χώρες, το πυκνοκατοικημένο και μικρό σε έκταση Ισραήλ βρίσκεται σε...
1: εξαφανιστεί.
0: Πολύ δυσμενέστερη θέση από ό,τι το Ιράν.
1: Σωστά. Για αυτές τις μικρές τις μειονότητες που κηρύττουν θάνατο στον Αραχτσί λόγω αυτής της συμφωνίας και τα λοιπά, είναι να το πάρουμε στα σοβαρά, είναι πολύ λίγα τα...
0: Όχι, ήταν κάτι αναμενόμενο, γιατί στο Ιράν υπάρχουν θύλακες φονταμενταλισμού.
1: Μπράβο, ναι.
0: Υπάρχουν εστίες αχαλήνωτου φανατισμού.
1: Σωστά.
0: Για αυτούς οι Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα η Δύση είναι ιεροί εχθροί.
1: Αποτελεί απειλή όμως, Θανάση?
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι, οκ. Okay.
0: Το Ιράν δεν είχε σκοπό να χτυπήσει ούτε τις χώρες του κόλπου.
1: Ναι.
0: Βέβαια οι σχέσεις του με τις χώρες του κόλπου ήταν διαταραγμένες εδώ και χρόνια.
1: Ναι, άλλο αυτό και άλλο να επιτεθεί.
0: Αλλά από το σκαλοπάτι αυτό μέχρι να χτυπηθούν ανελαίητα οι αμερικανικές βάσεις.
1: Σωστά.
0: Και οι ναύσταθμοι όπου εδρεύουν τμήματα του αμερικανικού στόλου, δεν είναι ένα σκαλοπάτι, είναι 10. Νομίζω λοιπόν ότι πηγαίνουμε τελικά ευτυχώς σε μία συμφωνία, και αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί αποκλείεται να γίνει οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Εάν κάποιοι ξύπνησαν μία ωραία χαραυγή και θέλησαν να καταστρέψουν τον πλανήτη ενεργειακά, να προκαλέσουν κατάρρευση στην εφοδιαστική αλυσίδα και παράλληλα να αντιμετωπίσουν μια εσωτερική αντίδραση η οποία πλέον δεν θα είχε μέτρο, αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, θα είχαν αποφασίσει να αναδειχθούν σε ιδανικούς αυτόχειρες. Φαίνεται λοιπόν ότι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο υπερίσχυσαν κάποιες φωνές οι οποίες διέπονται από την λογική και όχι τα γεράκια του πολέμου, βλέποντας πλέον χωρίς αμφισβήτηση ότι είναι ορατό, υπαρκτό το στρατηγικό αδιέξοδο.
1: Μάλιστα.
0: Τα νησιά στα οποία ισχυρίστηκαν οι Αμερικανοί ότι θα προχωρήσουν σε αποβατικές ενέργειες έχουν ναρκοδοτηθεί πλήρως. Είναι ιδιαίτερα εύκολο να κάνεις απόβαση, γιατί περί αποβάσεως μιλούμε και όχι αποβάσεως.
1: Ναι.
0: Αλλά το να φτάσεις εγγύς αυτών των νησιών είναι κάτι, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διότι θα δεχτείς μία ομοβροντία από πυράβλους, από ντρός, από ταχύπλοα με τεράστια ισχύ πυρός και από χιλιάδες ορκισμένους Ιρανούς, οι οποίοι πλέον έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την εξουσία τους, έχουν συσπηρωθεί. Οι πολιτικές διαφωνίες έχουν περάσει στην άκρη και αυτό είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Διότι όταν το έθνος αντιστέκεται απέναντι σε 2-3-4 δυνάμεις, οι πολιτικές διαφωνίες μένουν στην άκρη, Μιχάλη.
1: Okay. Πάμε στο άλλο μέτωπο λίγο, Ρωσία-Ουκρανία.
0: Mm-hmm.
1: Και διάβασα προχθές ότι οι Ρώσοι χτίζουν, λέει, βάσεις για πάνω από 100.000 στρατιώτες κοντά στα σύνορα με τον ΝΑΤΟ και έχουμε καταγραφή δορυφόρου. Απλά θέλω να μου πεις αν ισχύει αυτό και αν ισχύει, πώς είναι δυνατόν τώρα 100.000 στρατιώτες να πηγαίνουν, αυτό χρειάζεται και πολλά εφόδια, δεν ξέρω τώρα, εσύ θα μας πεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για υποδομές.
1: Α.
0: Πάντοτε η είδηση, σου έχω πει, ξεπερνά την πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ο τύπος είδησης είναι γενικά πιο σοβαρός από έναν πολιτικό απλό τίτλο, γιατί βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, σε αποθήκες πυρομαχικών,
1: okay,
0: σε επεκτάσεις αεροδρομίων και σε χώρους στάθμευσης τεδρακισμένων.
1: Άρα βάση υπάρχει εδώ.
0: Όμως χρειάζεται προσοχή σε ένα σημείο, είναι αυτό που είπα, ότι 100.000 στρατιώτες είναι δυνητική έννοια, δεν σημαίνει 100.000 στρατιώτες σήμερα. Οι αναλυτές, οι σοβαροί, ισχυρίζονται ότι οι υποδομές που κατασκευάζονται μπορεί να υποστηρίξουν 100.000 στρατιώτες. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το υπάρχουν ήδη εκεί 100.000 στρατιώτες.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση βέβαια είναι γιατί το κάνει αυτό η Ρωσία. Μετά την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τα σύνορα Ρωσίας-ΝΑΤΟ αυξήθηκαν δραματικά. Από ρωσική οπτική δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο στο βορρά. Απαιτούνται νέες μονάδες και απαιτείται κυρίως ενίσχυση της περιοχής της Καρελίας και της Αρκτικής.
1: Όταν λες απαιτείται, φοβούνται κάτι περισσότερο από ότι πριν ή όχι?
0: Οι Ρώσοι είναι ένας λαός που αντιμετώπισαν το υπαρξιακό πρόβλημα, δηλαδή την επόμενη μέρα να μην υπάρξουν.
1: Προσέχουν...
0: Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πρόσφεραν 27 εκατομμύρια νεκρούς.
1: Μάλιστα.
0: Ο αριθμός είναι ασύλληπτος. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι ετοιμάζεται η Ρωσία για επίθεση στο ΝΑΤΟ.
1: Προσέχουν για να έχουν μάλλον.
0: Οι περισσότεροι δυτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η Ρωσία αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της και προετοιμάζεται για μια μακροχρόνια αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ, δημιουργώντας το κατάλληλο στρατηγικό βάθος μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Okay.
0: Αυτό είναι σαφώς ρητά διαφορετικό από μια άμεση προετοιμασία εισβολής. Αν θέλουμε να το δούμε στρατηγικά, αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα δηλαδή, επιβεβαιώνουμε κάτι που παλιότερα είχαμε συζητήσει, ότι η Ευρώπη μετακινείται σταδιακά, κλείσε το αυτό και βγάλω το, η Ευρώπη μετακινείται σταδιακά, Μιχάλη μου, από μια λογική μεταψυχροπολεμικής ειρήνης σε μια λογική μακροχρόνιας στρατηγικής και στρατηγικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.
1: Μάλιστα.
0: Διότι η Ρωσία εξοπλίζεται. Βγάλ' το. Η Ρωσία εξοπλίζεται, το ΝΑΤΟ εξοπλίζεται και οι δύο πλευρές σχεδιάζουν για ορίζοντα δεκαετιών και όχι μηνών τη στρατιωτική τους προπαρασκευή.
1: Κάποιοι κερδίζουν πολλά από αυτό.
0: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επίκειται ένας ευνίδιος πόλεμος
1: ναι, κατανοητό.
0: Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι η εποχή όπου η Ευρώπη θεωρούσε μια μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση αδιανόητη φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπτή.
1: Ναι. Πάω σε ένα διάλειμμα γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό σε ό,τι αφορά στους Ρώσους και τον Πούτιν. Ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα, Θανάση.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε, Λευτέρη.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: δικαίωμα των ανδρών. Η Γερμανία ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 5-1. Ναθάνιελ Μπράουν.
1: Ναθάνιελ Μπράουν, 5-1 ο Γερμανός, και είμαστε ακόμα στο 68 λεπτό. Αθανάσιε, μιας και είπαμε για τη Ρωσία, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που διάβασα και μου φάνηκε λίγο...
2: Εδώ υπάρχουν δύο δόγματα. Το πρώτο είναι βάλε 18 γκολ.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, ο αγώνας έχει κρυφθεί, σταμάτα.
1: Δεν είναι, σταμάτα δεν υπάρχει, γιατί παίζει πολύ διαφορά των τερμάτων για την πρώτη ή δεύτερη θέση, κατάλαβες.
2: Τώρα εντάξει. Γερμανία ούτως ή άλλως θα είναι στην τετράδα, Μιχάλη μου.
1: Ναι, το θέμα είναι ποιον θα αντιμετωπίσει. Το θέμα είναι ποιον θα αντιμετωπίσει. Αν είναι πρώτος ή δεύτερος από τον άλλο ομιλό, παίζει με διαφορά εδώ, κατάλαβες.
2: Ωραία λοιπόν, ας βάλει 18 γκολ όσα μπορεί.
1: Μπράβο, έτσι είναι.
2: Ήθελα να πω στους ακροατές, μπορεί σήμερα το πρωί λόγω του θλιβερού συμβάντος να μην μπόρεσα να παραστώ στην εκπομπή, το άρθρο μου «Η νέα στρατηγική εξίσωση στο Αιγαίο». Η νέα στρατηγική εξίσωση στο Αιγαίο υπάρχει στο Μετρόπολης 95,5 αλλά μέτρο, και στο Google.
1: Στο metrosport.gr υπάρχει.
2: Ναι, yeah. Ακριβώς. Okay. Μπορούν να το δουν. Η νέα στρατηγική εξίσωση στο Αιγαίο, όπου αναλύω την υπεροχή, την ελληνική κόντρα στο νέο δόγμα κορεσμού της Τουρκίας. Όποιος ενδιαφέρεται,
1: ωραία,
2: μπορεί να ανατρέξει και να το μελετήσει.
1: Ωραία. Τώρα, επειδή λέγαμε Ρωσία πριν και Πούτιν, θα σου πω για αυτή την είδηση που διάβασα, θα μου πεις τώρα να αληθεύει και σε ποιο ποσοστό. Ο Πούτιν λέει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις, ναι, πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά ανακάμπτουμε γρήγορα. Μου φάνηκε λίγο περίεργο να παραδέχεται σε έναν τέτοιο βαθμό ότι οι επιθέσεις των Ουκρανών πλήττουν την οικονομία του.
2: Κοίταξε, Μιχάλη μου, είναι γνωστό ότι η Ουκρανία έχει προμηθευτεί από τη Δύση stand-off όπλα, δηλαδή όπλα μακράς εμβέλειας.
1: Ναι.
2: Ούτως ώστε να μπορεί να επιφέρει κατά δηληστηρίων, κατά στρατηγικών στόχων εντός της ρωσικής επικράτειας σοβαρά πλήγματα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από τρεις μέρες το Κρεμλίνο προειδοποίησε τη Γαλλία, την Αγγλία και τη Γερμανία, σταματήστε γιατί θα σας χτυπήσουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, διότι αναφέρθηκε από το Συμβούλιο Πολέμου της Ρωσίας. Ήταν μια, να το πω, απειλή, μια ίστατη προειδοποίηση, διότι μίλησαν για τελευταία προειδοποίηση. Το ότι δέχεται η Ρωσία εντός της ενδοχώρας σοβαρά πλήγματα από όπλα τελευταίας τεχνολογίας δυτικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Εν τούτης, ο Πούτιν ανέφερε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις, ναι, πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά στιγμιαία, δηλαδή ανακάμπτουμε τάχιστα.
1: Άρα ισχύει, το δήλωσε έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Okay.
2: Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι αποτελεί μια σχετικά σπάνια δημόσια παράδειγμα.
1: Μπράβο, γι' αυτό μου προξένησε εντύπωση.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, okay.
2: Συνήθως οι κυβερνήσεις σε πόλεμο τονίζουν μόνο τις επιτυχίες.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Εδώ η δήλωση έχει δύο μέρη. Η πρώτη ενέχει την παραδοχή του κόστους, δηλαδή ο Βλαδίμηρος ουσιαστικά αναγνωρίζει τις επιθέσεις των ντρόν βαθιά μες στη Ρωσία.
1: Ναι.
2: Τα πλήγματα σε δηληστήρια, ζημιά σε υποδομές και αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Όλα αυτά έχουν οικονομικό κόστος. Αυτό πολύ δύσκολα αμφισβητείται. Αλλά από την άλλη έστειλε και ένα μήνυμα ανθεκτικότητας. Το δεύτερο μέρος της φράσης είναι «ανακάμπτουμε τάχιστα». Αυτό συνδέεται με κάτι που είχαμε αποθηκεύσει ως υψηλό κατόφλι πραγματισμό της Ρωσίας. Δηλαδή η ρωσική ηγεσία συχνά λέει υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι υπαρξιακό και ότι το σύστημα προσαρμόζεται. Τι δείχνουν λοιπόν τα τελευταία δεδομένα? η εικόνα των τελευταίων εξελίξεων είναι πολύ πιο σύνθετη από τα δύο ακραία αφηγήματα. Πρώτον, η υπεραισιόδοξη Ρωσία καταραίει αύριο, αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, οι κυρώσεις δεν επηρέασαν τίποτα. Η πραγματικότητα όμως φαίνεται πιο κοντά στο υπάρχει πραγματικό κόστος. Δύο, υπάρχουν προβλήματα σε τεχνολογία, επενδύσεις και χρηματοδότηση. Αλλά τρίτον, η Ρωσία έχει επιδείξει μεγαλύτερη αντοχή από όσοι πολλοί ανέμεναν το 2022.
1: Ναι.
2: Η συγκεκριμένη δήλωση μου θυμίζει περισσότερο το ναι, δεχόμαστε πλήγματα, αλλά δεν πετυχαίνεται κάποιον στρατηγικό στόχο.
1: Ναι.
2: Την ώρα που η Κωνσταντινόφκα καταραίει, γιατί ουσιαστικά έχει πέσει και έχει ανοίξει ο δρόμος για τα ρωσικά στρατεύματα, τα οποία θα επιτεθούν αυτή τη στιγμή μετά από έναν ανελαίητο βομβαρδισμό, ο οποίος επίκειται σύμφωνα με τις μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες, απευθύνεται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο, απευθύνεται στη Δύση και στην Ουκρανία. Η Ρωσία, Μιχάλη μου, όπως και καμιά χώρα, δεν είναι αλόβητη. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι υπάρχει κόστος, αλλά αυτό το κόστος δεν μπορεί να αλλάξει τη συνολική στρατηγική πορεία της χώρας. Αυτό είναι αρκετά συνεπές και ειλικρινές με τη συμπεριφορά που έχουμε δει από τη Μόσχα τα τελευταία χρόνια.
1: Okay.
2: Αυτός ο τίτλος είναι από τους πιο ενδιαφέροντες γεωπολιτικά.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη Βουλγαρία που έκοψε την στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, το περίμενες, ήταν κάτι αναμενόμενο?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Το περίμενα, Μιχάλη μου, να σου πω γιατί κάθε χώρα έχει αρκετές, μάλλον αρκετές χώρες έχουν αρκετές διεθνείς ταυτότητες, οι οποίες ορισμένες φορές τις αναγκάζουν να λαμβάνουν αποφάσεις κόντρα στις κοινωνίες. Δηλαδή, αν σήμερα στην Ελλάδα ρωτήσεις το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας εάν έπρεπε να στείλουμε όπλα κατά της Ρωσίας, το πιθανότερο είναι να λάβεις αρνητική απάντηση.
1: 100%.
2: Από την άλλη, στον αντίποδα, έρχεται η νυν κυβέρνηση και σου λέει ήμασταν υποχρεωμένοι με βάση το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Ο Ράντεφ, ο πρόεδρος Βουλγαρίας,
1: ναι,
2: δεν αποφασίζει μόνος του την εξωτερική πολιτική. Η χώρα λειτουργεί κοινοβουλευτικά και σημαντικό ρόλο έχει η κυβέρνηση.
1: Άρα δεν εξαρτάται από κάποια μεγάλη χώρα, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση των Βουλγάρων?
2: Όχι, φυσικά. Όχι. Και μάλιστα
1: δεν είναι σαν και εμάς, δηλαδή.
2: Ξέρω ότι η Ουκρανία είναι ήδη καταδικασμένη.
1: Καταδικασμένη, ναι. Ο
2: και
1: αγώνας
2: ότι,
1: της.
2: Ακόμα και αν η Βουλγαρία περιορίσει τη βοήθεια, αυτό από μόνο του δεν πρόκειται να αλλάξει την ισορροπία του πολέμου.
1: Μάλιστα.
2: Οι κύριοι πάροχοι αυτή τη στιγμή και οι ρυθμιστές του πολέμου παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Ναι.
2: Από στρατηγική σκοπιάς, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι βλέπουμε όλο και συχνότερα στην Ευρώπη φωνές που υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε έναν πόλεμο φθοράς και ότι η πλήρη στρατιωτική νίκη της Ουκρανίας είναι αδύνατη.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να λέμε ότι η Ουκρανία θα καταρρεύσει αύριο το πρωί. Επομένως, θα έχουμε ακόμη πολλούς τάφους, απώλεια ανθρώπινων ζώων.
1: Δυστυχώς.
2: Θα την πληρώσουν για μια ακόμη φορά, θα συνεχίσουν να την πληρώνουν οι άμαχοι, οι οικογένειες,
1: ναι, ναι,
2: τα νέα παιδιά, το απάβγασμα της ουκρανικής νεολαίας και από την άλλη πλευρά φυσικά και από τη Ρωσία θα υπάρξουν απώλειες. Εάν με ρωτούσες, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να σε μετατρέψει σε αισιόδοξο. Θα σου έλεγα η μοναδική προοπτική μπορούσε να δώσει ένα τέλος σε αυτό τον πόλεμο της τρέλας είναι η αντίδραση της ίδιας της ουκρανικής κοινωνίας.
1: Μπράβο. Αυτό το είχαμε αναφέρει αρκετούς μήνες πριν. Το πώς και ο λαός, εν πάση περιπτώσει, αποδέχεται κάτι τέτοιο, αλλά okay.
2: Ναι, όταν εδώ υπάρχει ένα δόγμα, όταν πας στη σχολή Ευελπίδων, Μιχαλή, σου θέτουν το ερώτημα σε μια γραπτή δοκιμασία, είστε διοικητής λόχου και βλέπετε ότι δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα για τους στρατιώτες σας.
1: Ναι.
2: Είστε περικυκλωμένοι πανταχώθεν. Τι θα κάνετε? Εκεί η σωστή απάντηση είναι η παράδοση με όρους και η συνεχής αντίσταση, δηλαδή η προσπάθεια εσού και των στρατιωτών σου να επιφέρεις το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη ζημιά στον εχθρό, έστω και αν είσαι αιχμάλωτος.
1: Ναι, ναι.
2: Το να δώσεις την εντολή πολεμήστε μέχρι τέλος σημαίνει ότι έχεις αποφασίσει να στείλεις στον άλλο κόσμο όλους τους στρατιώτες σου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ατελέσφορο, δεν εξυπηρετεί τίποτα.
1: Βέβαια.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει τα κάστρα στρατηγικής σημασίας στην Ουκρανία, η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να επιφέρει τακτικά πλήγματα με τα δυτικά όπλα. Ο ρωσικός στρατός προωθείται αργά αλλά σταθερά. Η μία μεγάλη πόλη πέφτει μετά την άλλη και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει.
1: Μάλιστα.
2: Όλη αυτή η ιστορία, εάν τυχόν είναι να χαθεί η μισή Ουκρανία επειδή δεν μπορεί να δει την φρικτή πραγματικότητα ο κύριος Ζελένσκι,
1: ναι, ναι,
2: είναι θέμα του κυρίου Ζελένσκι και της Ουκρανικής.
1: Ή μπορεί να τη βλέπει αλλά να είναι αναγκασμένος να υποστεί ή να παραδεχτεί ούτε να υποστεί, είναι αναγκασμένος να αποδεχθεί αυτό που θέλουν οι άλλοι, οι μεγάλοι, οι Ευρωπαίοι ή όχι.
2: Οι Ευρωπαίοι το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν, Μιχάλη μου, είναι να συνεχίσουν να προμηθεύουν την
1: Μπράβο.
2: Ουκρανία
1: αυτό είναι.
2: Με όπλα για τακτικά πληγμάτα, να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι η Ρωσία δεν είναι αλόβητη, δεν είναι πανίσχυρη.
1: Ναι.
2: Στρατηγικά αυτό δεν αλλάζει τίποτα.
1: Βέβαια.
2: Όταν έπεσε σήμερα που έχει πέσει η Κωνσταντινόβκα και κινδυνεύει άμεσα η Ουκρανία να μετατραπεί σε χερσαίο κράτος, δηλαδή σε ένα κράτος χωρίς θάλασσα πια, νομίζω ότι κάποια μυαλά εκεί στην Ουκρανία που περιστοιχίζουν τον πρόεδρο Ζελένσκι, ήρθε η ώρα να το μιλήσουν, να το βάλουν απέναντι και να το υπενθυμίσουν τις ευθύνες του απέναντι στην ιστορία.
1: Ναι, μα λες ότι είναι απόφαση του Ζελένσκι αυτή, αυτό εννοώ.
2: Το
1: δηλαδή αν πει ο Ζελένσκι εγώ σταματάω, σταματάει ο πόλεμος.
2: Απόλυτα δεδομένο και συνεπικουρείται αυτή του η απόφαση από κάποιους πυρήνες φανατικών, θέλεις να πω και νεοναζιστών. Ναι, θα το πω γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία, Μιχάλη μου, τα οποία είναι αδιάσυστα. Η δράση των ταγμάτων Αζόβ δεν είναι δική μου επινόηση.
1: Ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένη ιστορικά. Οι σφαγές του 14 δεν είναι εικασία, είναι πραγματικότητα. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε με τους αγγελωτούς σταυρούς δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας μας, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν κάποιες φωνές που ακόμα ακούνε μια άλλη φωνή αυτή της λογικής θα πρέπει να δώσουν επιτέλους ένα τέλος. Πάμε στα 4 χρόνια πολέμου, Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Είναι συγκλονιστικό,
1: ναι, ναι, ναι,
2: όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα που είπες για πόλεμο, διάβασα προχθές ότι εγκαινιάσαμε την πρώτη μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής drones και την εγκαινίασε ο Νίκος ο Δένδιας. πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό είναι αυτό?
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Μιχάλη, και θα σου πω γιατί. Εξάλλου τα δύο τελευταία άρθρα μου γι' αυτό μιλούν.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η νέα στρατηγική στο Αιγαίο, η εξίσωση, αποτελείται από δύο, όπως και κάθε άλλη εξίσωση, από δύο μέρη, ας το πούμε έτσι απλά. Το ένα αφορά την ελληνική σοβαρή ποιοτική υπεροχή, την Αναέρια, και το άλλο αφορά τη Μάζα, την υπεροχή της Τουρκίας, αναφορικά με τη Μάζα των μη επανδρομένων, τα Σμήνη, τον Τρόος, και τις δυνατότητες να προκαλέσει συνθήκες χωρισμού. Οι δύο χώρες στο αρχιπέλαγος ακολούθησαν δύο τελείως διαφορετικές οδούς. Η Ελλάδα ακολούθησε την οδό της ποιοτικής υπεροχής με τα Ραφάλ, τα F-35, τα F-16 Viper και γενικότερα με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου που λίγες χώρες στον κόσμο διαθέτουν δικτύου κεντρικού συγκροτήματος. Οπότε, ξέρεις, τα Ραφάλ, τα F-35, τα οποία μπορεί να αντέξουν σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα πυκνό, πυκνό εννοώ από απειλές κορεσμού,
1: ναι,
2: θα ισχυροποιήσουν δραματικά τη θέση τους εάν μπορείς να κατασκευάσεις όχι 1000, όχι 5000, αλλά και 10.000 drones αν χρειαστεί. Ο πόλεμος της Ουκρανίας και ειδικότερα της, του μετόπου γενικότερα της Μαύρης Θάλασσας ήταν το μεγαλύτερο εργαστήρι για τη σημερινή αξία που μπορεί να έχουν επιχειρησιακά τα μη επανδρομένα. Κάποιοι με ρωτούν επίμονα γιατί τα διεθνή πανεπιστημιακά κέντρα δεν έχουν βρει ακόμη το αντίδοτο. Βέβαια να τους πληροφορήσω ότι όταν βγαίνει ένα όπλο το οποίο στην αρχή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και μάλιστα με τέτοια παροιμιώδη ασυμμετρία κόστους,
1: ναι,
2: δηλαδή ένα όπλο κόστους 20.000 να μπορεί να απειλήσει μια φρεγάτα 1,5 δις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν τα ντρόνς για πάντα χωρίς απάντηση. Όταν βγήκαν τα υποβρύχια, τα πλοία δεν πέθαναν. Όταν βγήκαν οι εντοροπορικοί πύραυλοι, η αεροπορία δεν κατέρευσε. Όταν βγήκαν τα αντιτορπιλικά, όταν βγήκαν μάλλον τα υποβρύχια, τα αντιτορπιλικά δεν κατεργήθηκαν. Απλούστατα, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και όλα τα επιστημονικά κέντρα εργάζονται σήμερα πυρετοδός για την έβρεση αντιμέτρων κατά των Σμηνών μη επανδρομένων. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η έρευνα και οπωσδήποτε θα έρθει κάποια στιγμή που τα Σμήνια από ντρός δεν θα μπορούν να προκαλέσουν τη ζημιά αυτή που μπορούν να προκαλέσουν σήμερα. Όμως η κίνηση αυτή στην οποία αναφέρθηκες είναι μια κίνηση σοφή και η εγκατάσταση αυτή είναι εγκατάσταση για την οποία μίλησες πολύ μεγάλης κλίμακας και αποτελεί το πρώτο βήμα στην λέξη, στην πρόταση παράγω ντρός, παράγω σμήνι ντρός. Αυτό ταιριάζει απόλυτα και είναι συμβατό με την ανάλυση που έχουμε κάνει σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική στο αρχιπέλαγος.
1: Πότε λες, δηλαδή, πότε λες να λειτουργήσει στο απόλυτο αυτή η μονάδα, στο φουλ, ας
2: πούμε? Πιστεύω στον ελάχιστο χρόνο, γιατί ο Δένδιας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος,
1: ναι,
2: έχει καταλάβει πλήρως την αξία των Σμηνών ντρόνς και θέλει να αφαιρέσει από την Τουρκία στο αρχιπέλαγο στην προοπτική να υπερφορτώσει τους ελληνικούς αισθητήρες. Η Ελλάδα δεν πρέπει να ανταγωνιστεί την Τουρκία σε αριθμό μαχητικών αεροσκαφών, σε αριθμούς, αλλά να δημιουργήσει ένα πλέγμα αισθητήρων, ένα πλέγμα ντρόνς, ένα πλέγμα πυράβλων και ένα πλέγμα ηλεκτρονικού πολέμου.
1: Είναι ικανό αυτό το εργοστάσιο να αντιμετωπίσει την Τουρκία σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, δηλαδή.
2: Η αλήθεια είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σου και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Mm. Εμείς, Μιχάλη μου, καθυστερήσαμε συγκεκριμένα στον τομέα έρευνα.
1: Ναι, το λες καιρό τώρα αυτό, δεν είναι τώρα.
2: Έρευνα, καθυστερήσαμε αρκετά. Ναι. Όμως, βρέθηκε ένας άνθρωπος, θα μου πεις, είσαι προσωπολάτρης, δεν υπήρξα προσωπολάτρης ουδενός.
1: Ναι, ναι, αντιληπτό, οκ. Okay.
2: Ωστόσο, έχω έναν άνθρωπο, έναν υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος εμένα προσωπικά που ασχολούμαι περίπου 50 χρόνια με τα αμυντικά θέματα, μου δίνει την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος συνειδητοποιεί και αντιλαμβάνεται σε δευτερόλεπτα τις επιχειρησιακές ανάγκες.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, επειδή πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμά και τολμά γρήγορα, άμεσα, πιστεύω ότι αυτό το εργοστάσιο σε ένα χρόνο θα είναι σε θέση να μιλήσει για μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Ωραία, ωραία.
2: Και εναέριων και αμφίβιων μη επανδρομένων.
1: Κλείσε με μια πρόταση, γιατί πρέπει να κλείσω εγώ σε λίγο, όποιον θέμα σε ενδιαφέρει.
2: Η πρότασή μου, Μιχάλη μου, θα είναι, και είμαι έτσι ιδιαίτερα στεναχωρημένος, συγχώρεσέ με που φεύγω από τα πολιτικά, θα είναι για την ομάδα μου. Θέλω να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θέλω να διαψευστούν πληροφορίες που μιλούν για δυσαρέσκεια ανθρώπων που λατρέψαμε. Θέλω να σεβαστούμε ανθρώπους που πρέπει να σεβόμαστε.
1: Ναι.
2: Θέλω να μάθω την αλήθεια, όπως ο κάθε απλός παοξής.
1: Ναι.
2: Εάν μου πει κάποιος ότι μάγκες η κατάσταση γεωπολιτικά έχει επηρεάσει κάποιους παράγοντες μέσα στον ΠΑΟΚ, ότι ο πρόεδρος αντιμετωπίζει εχθρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς, θα είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος στρατιώτης. Δεν ενδιαφέρει αν τερματίσω 12ος. Με ενδιαφέρει να ξέρω, και πιστεύω ότι αυτό αφορά όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ,
1: ναι, ναι,
2: την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω και δεν μπορώ να ακούω ούτε ύβρις ούτε απαξιώσεις. Θέλω ενότητα και θέλω αλήθειες. Να καθίσουν απέναντι όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, ή ένας ή δύο ή τρεις, και να μου πούνε την αλήθεια. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο.
1: Να χαρώ. Σε ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Αν και αφήσαμε 4-5 θέματα. Πάλι το άλλο Σάββατο, υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε.
2: Έγινε, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γερμανία, Κουρασάο, 7-1. Ο Χάβερτς πέτυχε και το δεύτερο γκολ που θέλαμε. Στο 7-1 θέλουμε ακόμη. Είμαστε στο πρώτο λεπτό από τα 5 που έχει υποδείξει ο διαιτητής ως καθυστερήσεις. Λίγο θα επιληφθεί και του άσματος ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, δεν είναι ερασιτέχνες οι παίκτες του Κουρασάο, παίζουν σε ομάδες πρώτης κατηγορίας σε Ολλανδία, Τουρκία, Ελβετία, επίσης κάποιοι στην Champions, οι υπόλοιποι επαγγελματίες είναι. Δεν είπα εγώ ότι είναι ερασιτέχνες, ρε φίλε. Απλά είπα ότι είναι το Κουρασάο, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς καλούς παίκτες μπορεί να βγάλει το Κουρασάο, το καημένο. Γι' αυτό και τρώει 7. Θα μπορούσε η Γερμανία να έχει βάλει 10-11, αλλά οκ. Okay, δεν είπα τίποτα ότι ήταν ερασιτέχνες παίκτες του Κουρασάο. Για το μήνυμα του φίλου μου, το ιεροεξεταστή, δεν διαβάζω τέτοια κείμενα εγώ στις εκπομπές μου, φίλε, ούτε θέλω να προκαλώ. Με ξέρεις τώρα, είμαι 28 χρόνια στο χώρο. Ποτέ δεν έχω διαβάσει τέτοια μηνύματα. Οπότε όχι σε μένα, ρε φίλε, ιεροεξεταστή. Ο Αλέξανδρος ο Κοντογιάννης λέει Πορτογαλία ή Γαλλία. Ελπίζω να είδατε το βιντεάκι που σας έχω στο Facebook. Ο Στέφανος ο Μεταλλίδης λέει Γαλλία, λέω εγώ, και πάω πάνω απ' όλα. Χαρώ το φίλο μου. Ο Κωνσταντίνος ο Κερασιώτης λέει Μιχάλη, πόσο μακριά βλέπεις να φτάνει η Ιαπωνία στο Μουντιάλ με την καλύτερη φουρνιά στην ιστορία της? Η Πορτογαλία μπορεί να φτάσει στο τελικό με σωστή διαχείριση του Ρονάλντο από τον προπονητή τους. Ο Ρονάλντο, φίλε, δεν είναι για τέτοιο επίπεδο πλέον, κάτε με. Δηλαδή, βλέπω και παιχνίδια του στη Σαουδική Αραβία. Είναι για Σαουδική Αραβία εκεί για κάνα δύο χρόνια, ίσως ακόμη, να βγάλει κάνα πολλά εκατομμύρια, αλλά για τέτοιο επίπεδο δεν είναι. Και ούτε πιστεύω ότι η Πορτογαλία μπορεί να φτάσει στον τελικό, ούτε καν στα ημιτελικά την έχω, αλλά ούτε καν την Ιαπωνία βλέπω. Το πολύ η Ιαπωνία να φτάσει στα προημιτελικά, έχει μια δυο απουσίες καλές βέβαια, αλλά το πολύ πολύ στα προημιτελικά. Δεν είναι ομάδα η Ιαπωνία που μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή βλέπε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Βραζιλία. Γι' αυτό σου λέω το πολύ πολύ στα προημιτελικά. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει, ευκολότατα το σηκώνει φίλη μας η Ολλανδία, λέει ο Ηλίας ο Δημητρόπουλος. Γεια σου ρε γίγαντα, να είσαι καλά. Ο Μάριος ο Παπαδόπουλος λέει καλησπέρα, θα το πάρει Πορτογαλία. Τι λέρε μεγάλε. Έχουμε νέα από ΠΑΟΚ. Για ΠΑΟΚ τα είπαμε, δεν έχει προκύψει κάτι τελευταίο, οπότε σας αφήνω στα χέρια του Πασχάλη του Καμόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματα. Όπου να είναι θα τελειώσει και το παιχνίδι, θα σε ενημερώσει ο Πασχάλης για το τελικό αποτέλεσμα. Θέλουμε 2-3 λεπτά, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Στο 7-1 καλά είναι, αν και θέλουμε ένα λεπτό και η Γερμανία έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή, αλλά okay, θα σας ενημερώσει ο Πασχάλης γιατί πρέπει να δώσουμε και 5 στροφές από το άσμα που έχει ετοιμάσει ο Λευτέρης. Στην αγάπη μου, υγεία να έχουμε, θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα? Τι θα κάνουμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα? Θα υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα που θα την εκπροσωπούσε με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ζητήματα της ασφάλειας, της άμυνας θα προχωρούσαν και θα υπήρχε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άμυνα και την ακεραιότητα, και από την άλλη να υπάρχει και να υπάρχουν επενδύσεις, ανάπτυξη και ευημερία. Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους. Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση την οποία υπηρέτησα ως υπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ σε δύσκολα χρόνια, τρομερά δύσκολα χρόνια. Κάναμε σπουδαία πράγματα και άρα λοιπόν η Ελλάδα του χρωστάει αυτό. Είναι μια διαδρομή που, η οποία πραγματικά τον τίμησε και τον Βαγγέλη Βενιζέλο και όλους εμάς που τα δύσκολα 7 χρόνια μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε και τη μήνυ ενός μεγάλου μέρους του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και τις δυσκολίες που υπήρχαν άσκησης εξουσίας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
1: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ τον πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα καταλάβει ο κόμμας από τι σώθηκε λόγω της πρωθυπουργίας Σαμαρά, τα ξαναλέμε.
2: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
3: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση
4: στον αέρα. Γιατί το κάνει απογεννάτη ο Σαμαράς αυτό?
3: Και απογεννάτη. Από ένα συνδυασμό πραγμάτων.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
6: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξαπεναντίας ο άνθρωπος θρύλος των κομβίων. Ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει κάνει να αλλάξουμε 10 χρώματα.

0: 101%, 195,5% στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95,5%.
1: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com.
2: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Τώρα, δεν είμαστε μακριά. Λοιπόν, τελείωσε και το παιχνίδι του Μουντιάλ. Γερμανία, Κουρακάο, 1-7-1.
3: Να δούνε μια ταινία δρόμου.
0: Είδαν τον δρόμο με τα μάτια τους και θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, εντάξει, το Κουρακάο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε πού βρίσκεται καν το Κουρακάο, πρώτον. Και δεύτερον, να υπενθυμίσουμε κάτι, ότι οι παίκτες του Κουρακάο είναι όλοι επαγγελματίες. Δεν είναι. Γιατί μας έχουν περάσει, ας πούμε, και καλά ότι είναι όλοι ραστέχνες, σιγά να μείνουν ένας μπετατζής και ο άλλος είναι λιμενεργάτης και ο άλλος έχει σούπερ μάρκετ και ήρθαν να πούμε τώρα στο Μουντιά να παίξουν μπάλα.
4: Μπράβο.
0: Να τα λέμε όλα, Σοφίλα μου, να τα λέμε όλα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι, αλλά η μεγάλη στιγμή, βέβαια, και που δεν θα το θυμούνται, μάλλον που θα το θυμούνται στη ζωή τους και για τα επόμενα 2.000 χρόνια, είναι το γκολ απέναντι στα Πάντσερ. Έτσι, για να τα λέμε, τα Πάντσερ. Τώρα έχει επικρατήσει το Πάντσερ. Δεν ξέρω όμως γιατί, ρε φίλε. Έτσι, έχουν τόσα άλλα πράγματα, πώς το λένε, για να τους πεις, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, που απορώ, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα λένε Πάντσερ. Τα Πάντσερ ήταν γερμανικά, προφανώς, έτσι. Είχαν και άλλα πράγματα δικά τους, Γερμανία, ας πούμε. Αλλά δεν τα λέμε. Τα tanks, πιστεύω, θα μπορούσαν κάλλιστα να τα το γερμανικό tanks. Έτσι, το έχεις ακούσει, δηλαδή, θα τις προσωμιώσεις, ρε παιδί μου, δηλαδή τα, ας το πω, πώς να το πω μόνο καλύτερα, πες το, ρε, το τέτοιο, προσωνύμια, ρε παιδί μου, τα nicknames που λένε και στο χωριό σας, αυτό, παρατσούκλι το λένε στο Μαχαλά, στα τέτοια, στα χωριά σας, εκεί πέρα πάνω που είσαστε, να πούμε, είναι nickname. Πες πάνω, εντάξει, ρε, θα κάνουμε τώρα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε τα Πάντσερ ακούγεται και πιο έβυχο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, έριξαν 7 γκολ, κυρίες και κύριοι, στο Μουντιάλ. Έτσι, οι Γερμανοί, που δεν είναι η πρώτη φορά που έριξαν 7, αλλά εδώ δεν σεβάστηκαν την, πώς το λένε, την διοργανώτρια Βραζιλία που την κάνανε 3-2, αν θυμάστε καλά, έτσι. Όπου την κάνανε, όταν λέμε 3-2, την κάνανε 3-2, μέσα στην ίδια της την έδρα. Κυρίες και κύριοι, αυτά συμβαίνουν εδώ, έτσι, με όλα αυτά εδώ. Είχαμε την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο 1-1, από τις, ας το πούμε, εκπλήξεις κατά κάποιο τρόπο. Ότι δεν κέρδισε το Μαρόκο είναι η έκπληξη. Όχι ότι έφερε ισοπαλία η Βραζιλία, έτσι, η έκπληξη είναι ότι δεν κέρδισε το Μαρόκο. Γιατί, εντάξει, είπαμε ότι αυτά τα μάτς είναι κάπως, αλλά... όταν κατεβαίνεις με τον Αντσελότη και με τον Έτσι και με τον αλλιώς, μας τα κάνετε τσουρέκια με αυτά με την Βραζιλία. Και πήγε ο Αντσελότη και ο Αντσελότη θα παίξει μπάλα. Κάνει μια μαστίκα εκεί, θα την πηγαίνει και θα την φέρνει 2-3 ώρες, να πούμε, και τα λοιπά. Και θα τελείωσε η μπουγάδα. Άσε μας. Γιατί ρε ντρεβείς. Έτσι λοιπόν, 2-0 η Αυστραλία την Τουρκία. Εδώ κι αν είναι, ας το πούμε, η έκπληξη, έτσι, με ένας από τους καλύτερους παίκτες, οι οποίοι βέβαια δεν το γνωρίζετε, είναι ο Νέστορι Ιρακούντα της Αυστραλίας, και με τον Μίτκαλφ τον Κόνορ έκανε το 2-0. Η Γερμανία, όπως είπαμε, 7-1 για την Γερμανία, με Εντσά, με Σλότερμπεργκ, πολύ ωραίος παίκτης αυτός, δηλαδή τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, με τον νου μου. Με τον Κάι Χάβερτς, εγώ απορώ πως παίζει ακόμα αυτός. Με τον Τζαμάλ Μουσιάλα, με Μπράουν Ναθάνιελ, με Ντενίζ, Ουντάβ Ντενίζ, ένας Γερμανό, μάλλον Τούρκος αναθρεμένος, Γερμανό αναθρεμένος, και με πάλι ξανά με γκολ του Κάι Χάβερτς. Δεν σε γεμίζει το μάτι, τον βλέπεις, ρε, και λες, τώρα αυτός, και όμως, ρε φίλε, αυτός έχει θέση. Έτσι, μπράβο του πάντως, έτσι, δεν το περίμενα. Κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε βέβαια 11 η ώρα το μεγάλο μάτς, Ολλανδία-Ιαπωνία.
3: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Αυτό λέμε. Στις 2 η ώρα που θα το δούμε το μάτς, είναι ακτήλο φαντοστού Εκουαδόρ. Δεν θα κλείσω μάτι, μιλάμε.
3: Μία χωρίς σας παρακολουθώ.
0: Με ανοιχτό το στόμα θα μείνα, με την Παναγία σήμερα. Θα είμαι και ανάσκελα και το ροχαλιτό θα ακούγεται μέχρι το σπίτι του Μανιά. Έτσι, τα λέμε όλα, φίλα, δεν κρυβόμαστε. Και βγάζει

0: 5 ώρα το πρωί που θα βγούμε να μοιράσουμε το γάλα στην γειτονιά, η Σουηδία υποδέχεται την Τινησία, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα είναι ωραίο μάτς. Και αυτό θα το δούμε. Τώρα θα είμαστε λίγο πλάγια σε αυτό, έτσι, για να μην πιαστούμε ανάσκελα και έχουμε καμιά αναρρόφηση κατά λάθος, έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το στοιχηματέξ, κυρίες και κύριοι, όλα στα άλλα τα παιχνίδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, μόνο της Αργεντινής θα σας πω. Άντε να σας πω και της Νορβηγίας. Όχι, σας τα είπανε προηγουμένως. Αυτά που είναι λοιπόν σε εξέλιξη και τελειώνουν είναι το Αλμιράντε Γοδόη Κρούζ, ένα 1-0 Εστουδιάντες Κασέρα. Κασέρος. Old Boys 1-0. Δεπορτίβο Μαντρίν Σαν Μιγγέλ 1-1. Ισοφάρισε το Σαν Μιγγέλ. Πατρονάτο Ατλέτικο Ραφαέλα Καρά 0-0. Φερόλ Καρίλα Ακασούσο 0-0. Ρασίνγκ Δε Κόρδοβα Τσάκο Forever 0-0. Τι είναι αυτά εδώ. Ατλέτικο Τεμπερλέι 0-1 με την Ατλέτικο Γκουέμες και Μίτρε Σαντιάνκο Εστέρο Λος Άντες 0-1. Αυτή φυσικά δεν είναι. Αργεντινή είναι, φίλε. Πριμέρα Νασιονάλ είναι αυτό. Δεν είναι τώρα. Αυτά δεν τα ξέρεις τώρα, Δευτέρη. Εσείς είστε στην Ιρβάνα τώρα. Ήρθε ο Σπανούλης, μαζευτήκαν 1000 άτομα στο αεροδρόμιο και μας τα έχετε κάνει τσουρέκια, ρε φίλε. Τσουρέκια μας τα κάνει. Πήγατε 1000 άτομα, 1500 άτομα, να σε δώσω και 500 δώρο, 2000. Πού να πάτε, βαράει ο ήλιος, χωρίς. Καλά, μπορεί να έρθετε και τις παραλίες. Γιατί παλιά μας έφερναν πίσω οι μεταγραφές από τις παραλίες. Τα θυμάσαι αυτά, φαντάζομαι, έτσι. Έτσι, δεν θέλω να ξεφτιλίζετε το αεροδρόμιο. Ο Άρης τελευταία φορά που πήγε στο αεροδρόμιο και είχε πάνω από 5.000 κόσμο, μη σου πω και 6.000 κόσμο, με ποιον παίχτη ήταν. Εδώ σε θέλω, Λευτέρη, που κάνεις και τον Αργιανό. Και εδώ θα αποδειχθεί ότι είσαι βέρος Αργιανός και όχι ημιτασιόν τεμπρεταγιάζ. Έτσι, να τα λέμε αυτά, με συγχωρείς, μας ακούει και ο κόσμος. Με ποιον ποδοσφαιριστή ο Άρης έχει κάνει ρεκόρ συμμετοχή στο αεροδρόμιο. Με δύο παίκτες είναι, δεν είναι ένας. Πρόσεξε, τώρα σε βάζω σε. Μα. Όχι δύο μαζί, βρε αγόρι. Έγιναν δύο συγκεντρώσεις. Ο ένας είναι αυτός. Ο ένας. Ο άλλος. Ο άλλος θεωρώ ότι ο άλλος έχει περισσότερο κόσμο. Ναι. Θεωρώ εγώ, τώρα με τις φωτογραφίες τότε εποχής, τώρα μιλάμε και πριν 20 χρόνια, έτσι. Στα καλά, με Λάμπρος Σκόρδα, ωε, και ξέρω εγώ και αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν ο Λάμπρος Σκόρδας τότε. Τότε εκείνη την εποχή υπήρχε. Σου λέω, δύο. Δεν ήταν, ο άλλος είχε όνομα. Τον έναν δεν τον ξέρανε. Αλλά με όλα τα αυτά πήγαν εκεί πέρα, τον είδανε. Ο δεύτερος που είπες εσύ, δεν θα το πούμε ακόμα, έτσι για την ιστορία, είχε όνομα, φίλε, στην Ιταλία. Άντε να σας βοηθήσω, στην Ιταλία είχε όνομα. Δεν ήταν παίξε γελάσια δηλαδή. Και, εντάξει, και εμείς τα Παοξάκια λίγο ψιλοταρακουνηθήκαμε, λέμε τι είναι αυτός εδώ κτλ. Αν και είχε καλύτερους παίκτες ο Άρης μέσα από αυτόν, γιατί δεν έπιασε αυτός. Ήρθε και τα συντάξιμα που λέμε τουρισμός, τουρίστας, και σαν τον Μπέβερλι που έφυγε και μας είπε γεια σας, τουρίστας, υπογραφή. Ηρωνικό βέβαια. Όλα αυτά βέβαια τα κρατάμε, γιατί αυτά είναι και η ζωντανή ιστορία της πόλης. Και όποιος ξεχνάει την ιστορία δεν έχει και μέλλον. Μπράβο λοιπόν στον Άρη που κατάφερε, και στον Γιάννη Αντιτοκούμπο που κατάφερε να φέρει τον Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Θα πεις και τι θα καθόταν κάτω, που θα έπαιζε. Σε καμία από τις τρεις μεγάλες ομάδες δεν θα ήταν. Τι, εντάξει, μισό λεπτό. Δεν έχει προσφορά, δεν έχει αγόρι μου προσφορά, δεν είχε ο Σπανούλης. Πού θα πήγαινε στην Αθήνα. Ποιος Ερυθρός σας, αφού απορρίφθηκε ο Ερυθρός σας, έλεγε και πάρει έναν άλλον πήρε. Δε, άσε τον πήρε γιατί δεν ήταν τίποτα. Άσε τώρα, μην τα γυρνάτε τώρα. Άκου λίγο. Προτάσεις δεν υπήρχαν για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης, αν είχε πρόταση καλή λέγοντας για Ευρωλίγκα, σιγά να μην ερχόταν Θεσσαλονίκη τώρα στην Πατηρωμάνα. Άσε μας τώρα. Είδα από εδώ άνθρωπος, λέει δεν έρθει κανένας να με ζητήσει. Πού να πάω κάτω, στο Περιστέρι, σε άλλες φτωχογειτονιές της Αθήνας. Πού να πάω, να πούμε, στη Ρόδο. Πού να πάω, στην Κο, στην Κρήτη. Κάτσε να έρθουμε εδώ, Αργιανάρα, ψηλά τα χέρια. Λίγο κόσμος να πούμε, λίγο Αού, λίγο Νίκος Γκάλης.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Ρε πώς.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τι τώρα, κορδευόμαστε εδώ. Εδώ δεν είμαι κορδευόμενο. Μπορεί να ακούτε άλλες εκπομπές που σας κοροϊδεύουν. Α, τώρα έχει προτάσεις και διάλεξε μέσα από τις προτάσεις ο Σπανούλης διάλεξε τον Άρη. Έναν παίκτη του Άρη, πες μας, ρε. Που θα τον έκανε κλικ να έρθει. Για τον Σπανούλη, λέω. Ποιος? Ο Νοάδο, τη μόνη Νοά που ξέρω, ρε φίλε, είναι αυτή που απέκλεισε την ΑΕΚ. Τελείωσε. Τώρα, άτσαμε τώρα για παίκτη, λέμε. Ποιο Νοά, βρε τώρα. Νοά, Νοά, το ίδιο είναι τώρα. Σε πήρε ο τόνο, τα τρία γράμματα είναι ίδια. Λοιπόν, πέραν τούτου, πε μου τώρα, έχει κάποιου παίκτε να πει ότι έχει παιχταράδε και θα τον φέρει, ξέρω εγώ, να πει πάει στον Ολυμπιακό, να πούνε, ναι, έχει την καλύτερη ομάδα φέτο μαζί με του διαιτητέ. Είναι η μοναδική ομάδα που θα βάλει μέσα στην μπουτίκ τη ό,τι έκανε κάποτε ο Άρης στο μπάσκετ. Τώρα το κάνει και ο Ολυμπιακός, βάζει και τις φανέλες των διαιτητών, ιδίως των τελευταίων παιχνιδιών εδώ με τον Παναθηναϊκό, στην μπουτίκ για να μπορούν να πάνε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να προμηθευτούν και αυτές τις φανέλες. Θα ήταν τιμητικό βέβαια για την κυρία. Πώς τη λένε, Τσουκαλά? Πώς τη λένε αυτή, ναι. Τσαρούχα, ναι, το είδαμε. Από τσου, το τσου. Ξέρεις τι θέλω να πω.
2: Είσαι χαζικλής, τι το παίζεις.
0: Ήθελα να πω το τσου, το ταφ σίγμα, ήθελα να πω το όμικρον μετά. Και μετά ήθελα να βάλω άλλο, έτσι, άλλο φωνήεν. Αυτό που είναι στο τέλος τέλος. Έτσι, πριν τα όμικρον, άμπρα, κατάλαβες. Στα ή, στα φωνητικά ή, λοιπόν. Έτσι, σας τα λέω ακριβώς για να μιλάτε. Και λοιπόν, κυρία Τσαρούχα, λοιπόν, θα έχει και για τις γυναίκες. Οι γυναίκες τι φανέλα να πάρουν? Θα πάρουν τη Τσαρούχα. Δεν κατάλαβα. Του άλλου δεν ξέρει η μάνα του. Λοιπόν, θα παίρνει και του μπάσκετ του Ολυμπιακού, όμορφα και ωραία. Αν και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πάλι τον λεπιδιάσανε οι διαιτητές, έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός να φύγει με νίκη, αλλά παιδιά, υπάρχει εκεί το σύστημα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού που μετράει. Τώρα, το πώς θα αλλάξει αυτό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ. Έτσι, δεν ήταν η εικόνα που παρουσίασε αυτό. Και θεωρώ ότι πέραν των αποφάσεων των διαιτητών, των διαιτητικών λαθών, θα μπορούσα να πω, εσκεμμένων θα θεωρούσα να το πω, διότι πλέον υπάρχει VAR και, έτσι, υπάρχει και στο μπάσκετ. Θα μπορούσε κάλλιστα η Τσαρούχα και τα άλλα Τσαρούχια μαζί να πηγαίνουν να βλέπουν τις γκάφες τους που έχουν κάνει, τα οποία υπήρχαν. Αλλά είπαμε, όταν υπάρχει εντολή, έτσι είναι φίλε, οι εντολές μετράνε. Ή θα είσαι υπάκουος, ή θα είσαι στο σπίτι σου. Τσαρούχα δεν πέρασε καλά τώρα? Δεν πήρε τα λεφτούδάκια της, δεν πήρε τα δωράκια της. Μια χαρά είναι. Τι νόμισες, άντε, σαν και εμάς είναι?
2: Μας κάνετε τις μωρές παρθένες.
0: Όχι,
2: και εσύ.
0: Παρθένα δεν είναι σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και κάποιον σύντροφο, είναι παντρεμένη και αυτά εδώ, να τις ευχηθούμε βίων αδόσπαρτων, καλούς απογόνους κτλ. Έτσι είναι, φίλε. Εμείς είμαστε. Επιβάλλεται το savoir vivre. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν στέλνουν τα μηνύματα αυτά οι Αριανοί, είστε για τα σκυλιά. Δεν ξέρετε τις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει από το λαό του Άρη την εποχή, την καλή, τη δεκαετία του 10. Δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2010. Αυτή είναι η δεκαετία, να ξέρετε. Λοιπόν, δύο μεγάλοι ποδοσφαιριστές, όντως μεγάλα ονόματα. Α, για να σας βοηθήσω περισσότερο. Ο ένας ο παίκτης, όχι αυτός που βρήκε ο Μανιάς, ο Μαύρος, γιατί ο ένας είναι Μαύρος. Όχι ακριβώς Μαύρος, σοκολατή. Έτσι. Νέκρο δεν το λες, μυγά δεν το λες, κάτι ενδιάμεσο. Λέει σκούρο μυγά, δηλαδή προς το σοκολά. Αυγά. Όχι καμήλο, έτσι, γιατί υπάρχει και το καμήλο το οποίο είναι πιο ανοιχτό. Για να μιλάμε τώρα και στη γλώσσα μας, γιατί ξέρουμε και τα χρώματα. Δεν είναι
3: περισσότερο.
0: Εσείς ξέρετε μόνο τρία χρώματα. Άσπρο, μαύρο, γκρι. Άσε μας τώρα καημένοι, τώρα να τρελαθούμε. Λοιπόν, ο άλλος σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κυπέλου στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πανηγιάλιος ή κάποια άλλη τέτοια ομάδα, ξέρεις, της φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει κιόλας, στην οποία με προσωπικό του γκολ την ώρα που τελείωνε το παιχνίδι είχαν σβήσει και τα φώτα, σκοράρεις και έτσι πέρασε τότε ο Άρης στο Κύπρο, στη φάση του κυπέλου. Λοιπόν, πού να ούτε Αργιανή τα θυμάστε σε αυτά.
3: Μπράβο.
0: Ακριβώς, τώρα εδώ μιλάμε τώρα για κυκλοπαίδια, τώρα μην... Αυγά ο μελέτα. Λοιπόν. Αυτό φαντάζομαι είναι, ξέρεις, από τα πολύ μεγάλα παιχνίδια που έκανε ο Άρης, ο οποίος βέβαια νομίζω δεν υπήρχε και τηλεοπτική μετάδοση τότε, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια τότε, πριν από κοντά 15-20 χρόνια, ας πούμε. Έτσι ήταν δύσκολα χρόνια για τις τηλεοράσεις τότε να σε δείχνουν παιχνίδια. Πρέπει να έχει ένα μονοκάμερο κανένας, ας πούμε, εκεί υπάλληλος και τα λοιπά, ή με το τηλέφωνό του, ξέρω εγώ, το κινητό. Μπας και έπαιρνε, ξέρω εγώ, αλλά σιγά να μην πήρα τον γκολ. Και φυσικά μου θυμίζει λίγο το match του ΠΑΟΚ που κέρδισε υπό τον Φώτον τον Τράκτερ σε μία Κωμόπολη, κυρίες και κύριοι, όπου στα πέναλτι απέκλεισε την τοπική ομάδα 16-15. Αν το θυμάται κανένας, έτσι, υπό τον Φως τον Τράκτερ, παρακαλώ. γιατί φώτα δεν υπήρχαν. Έτσι, αναγκαστικά, έτσι δεν είναι. Αν και είναι παοκομάνα η Κωμούπολη, αυτό μου θύμισε. Έτσι, για να μπαίνουμε και στην ιστορία, να δούμε αν σκαμπάζεται. Που δεν σκαμπάζεται, γιατί αν δεν σας τα πούνε όλα αυτά, δεν τζιράρεται που λένε και στο χωριό. Λοιπόν, αυτά σαν πρώτη δόση. Πάμε σε ένα κόμψο και επιστρέφουμε για να εμπλουτίσουμε κατά κάποιο τρόπο και την, και την θεματολογία μας και την κοιτάξτε, εμένα Ιερώνημη δεν θέλω να με βρίζεις, στα άλλα συμφωνούμε, αλλά στο, γιατί να με βρίζεις, δεν θα κάνει τίποτα. Α, ο Σπανούλης θα έπαιζε ή στον Ιαρίστη στον Παπάγο, αυτά εδώ, πού θα έπαιζε? Α, δεν είχε πρόταση από τον Άρη? Πες μου σε παρακαλώ, ποια ήταν η τέτοια του ρε φίλε? Ποιο βάω βρε, θα πάτε να παίξετε ρε, ποιο βάω ρε. Σιγά πάτε και στη Μέντρα να πούμε. Καλά, στη Μέντρα δεν υπήρχε πιθανότητα, γιατί εκεί πέρα υπήρχε σύνορα. Δεν περνάς κύρα Μαρία, δεν περνάς, δεν περνάς. Και θα μου πεις γιατί Μαρία. Μαρία με τα κίτρινα. Τα ξεχνάτε αυτά, τα ξεχνάτε? Εσείς και Ολυμπιακοί που είσαστε τα τσιμιτσικότσι όπως είμαστε εμείς σήμερα. Δεν τα λέμε αυτά, τα λέμε. Δεν τα λέμε. Λοιπόν, κόμψω κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Α, λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Ε, πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πρέπει να επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως για τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54301 στο Facebook, την επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Για να βοηθήσω το Φιλοθέα Μονοκρατήριο, το οποίο δεν σκαμπάζει γρήνα από ό,τι βλέπω, ο παίκτης ο ένας από τους δύο άλλαξε πάνω από 18 ομάδες. Έτσι ήταν ένας κλασικός γυρολόγος, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους γυρολόγους ποδοσφαιριστές, με οντότητα κατά κάποιο τρόπο. Ο δε δεύτερος που ήρθε, νομίζω ήρθε δεύτερος αυτός, έτυχε, για σας το λέω εμφατικά τώρα, έπαιξε και σε ομάδα που κατέκτησε το Champions League. Παρακαλώ. Άντε και να σας μαθαίνω λίγο. Ιδίως τα αργανάκια που δεν ξέρετε την ιστορία την ομάδα. Θα μου πεις πώς θα την ξέρω, ρε φίλε, αφού δεν βλέπω Άρη. Με ποιον να δεις Άρη. Άμα πες μου τώρα τρεις ποδοσφαιριστές που είχε πριν από 3 χρόνια ο Άρης. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Με συγχωρείς τώρα, Λευτέρη, αλλά αυτά είναι πολύ σκληρά πράγματα. Μπράβο, Βασιλάρ. Βασίλη, καλά, εσύ επειδή είσαι παλιά σκοπής και ήσουν και ακροατής και τότε, βέβαια. Έτσι, σωστός. Λοιπόν, όταν άνθρωπος τα ξέρει. Καλησπέρα στον Μιχάλη. Μιχάλη, φαντάζομαι δουλεύεις, έτσι. Βρήκες τον ένα, δεν βρήκες τον άλλον. Έτσι, σας έδωσα βοήθεια, ρε φίλε, που. Πώς θα σας πω τώρα, σαν σας το είπα. Ο ένας πάνω από 18 ομάδες και ο άλλος έπαιζε βασικός σε τελικό Champions League. Με ομάδα Champions League. Δεν θυμάμαι αν ήταν στην ομάδα. Δεν πιστεύω ότι ήταν στην ομάδα που το κατέκτησε. Όχι, ήταν πιο παλιάκι. Έπαιξε σε τελικό. Μάλλον έπαιξε σε ομάδα που έχει κατακτήσει Champions League. Αν το πω έτσι καλύτερα. Πιο εμπεριστατωμένο. Δεν ήταν σε εκείνη την ενδεκάδα πάντως. Από ό,τι θυμάμαι. Ναι, βρε Βασίλη, κατάλαβα. Μην τα ξαναστέλνεις. Λοιπόν, Διονύση, φυσικά ρε φίλε. Άμα αρχίζω και το συλλαβίζω και πω α και βου, βου και γου, βγου και α, αυγά, θα το βρείτε ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Τα Πάντσερ ήταν σειρά γερμανικών τεθωρακισμένων που έδωσαν το όνομά τους και σε επίλεκτες μονάδες τεθωρακισμένων. Έχεις απόλυτο δίκιο για το Κουρακάο. Όχι μόνο όλοι ήσαν επαγγελματίες, αλλά και για όλο το βήτα ημίχρονο έπαιξε ο Σούπερ Λιγκάτος Αντωνίση της Κηφισιάς. Βεβαίως. Αρέσει. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Τι θα λέγαμε τώρα εδώ πέρα, λέμε τώρα ότι να είναι. Τι μας πέρασες να πούμε. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Εδώ είμαστε της πραγματικότητας. Το αφήνω αυτό να δω πόσο στρίβεται, που σας το πω από τώρα. Δεν στρίβεται. Σας το λέω από τώρα. Δεν στρίβεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάνω πέτρα την καρδιά μου μερικές φορές μαζί σας. Θέλω να γίνομαι πολύ ελαστικός. Εσείς δεν στρίβετε καθόλου, ρε παιδιά. Εντάξει, στρίψτε λίγο. Βοηθήστε λίγο τον εαυτό σας. Σας έδωσαμε έτοιμη απάντηση. Είναι οι δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στον κόσμο του Άρη, ρε φίλε. Στο αεροδρόμιο. Και τώρα μου λέτε για το Σπανούλη. Ποιο Σπανούλη, ρε φίλε. Ποιο τον ξέρει το Σπανούλη. Πού έχει κάνει ο Σπανούλη χωριό τώρα. Πάρε μια ομάδα τώρα, Σπανούλη. Και φτιάξτε ένα μόνο σου, αγόρι μου, θα σε παραδεχτώ. Και φτιάξτε ένα μόνο σου. Τι εννοώ, φτιάξτε ένα μόνο σου. Εννοώ να την ξεκινήσει από να επιλέξει του παίκτε, να την ξεκινήσει, να την κάνει την άνση. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Και κοριό όλοι ευχαριστημένοι ήταν. Έτσι. Αυτό το πράγμα εμείς θέλουμε. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι, να υπάρχει ανταγωνισμός. Ιδίως έτσι να μην έχουμε μόνο το. Δεν έχουμε και πάω κάρι στο τέτοιο, ρε φίλε. Έτσι. Δεν έχουμε και πάω κάρι στο ποδόσφαιρο. Έχει ατονίσει. Θα μου πει τώρα ποιο από του δύο έχει ατονίσει. Εντάξει. Θα το δούμε στην πορεία ποιο και τι. Καλησπέρα στον κύριο Στέφανο Μεταλίδη, ο οποίο λέει Γερμάνια Λάγκερ. Έτσι, τη θυμάστε την εμπειρία. Έτσι, και Blue Curacao 7-1. Πολύ σωστό. Διε πάνσε. Εντάξει, είναι το Βαγγέλη Χατζόπουλε, είναι το παρατσούκλι του. Το ξέρω γιατί είναι τα πάνσερ. Απλά λέω γιατί το επιλέξαν αυτό, α πούμε, δεν επιλέξαν κάτι άλλο. Τεθωρακισμένα, τάγκ ήταν τα πάνσερ. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν επιλέξαν κάτι άλλο, α πούμε. Τι άλλο παράγει. Τα πάντα παράγουν οι Γερμανοί, ρε φίλε. Τα πάντα παράγανε τότε από Χίτλερ ακόμα, έτσι. Αυτός έκανε και τις περγαμηνές. Τώρα είναι πράγματα ιστορικά, οι δεδομένα τα οποία εσείς μπορεί να είστε και λίγο άσχετοι με την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν εμφανίστηκε το 1940, οι περισσότεροι που δεν ξέρουμε. Εμφανίστηκε το 1930. Ο οποίος έκανε και ακόμα και βγήκε και δεν βγήκε με τον. Είχε ανάλογη πορεία με τον Παπανδρέου. Δηλαδή πήρε ένα μικρό ποσοστό, μετά πήρε μεγάλο, μετά διοίκησε, μετά τους ένωσε όλους, τους είπε μάγκες. Εδώ είμαστε. Ή μας τρώνε ή τους τρώμε. Και τι προτιμάς αυτή την περίπτωση. Τους τρως. Εκεί που είναι να σε φάνε, τους τρως. Και αυτό ξεκίνησε. Αφορμές ούκο λίγες. Δύναμη ούκο λίγη. Έτσι. Τεχνογνωσία τεράστια. Και ξέρετε ότι όλοι αυτοί που τον πολεμήσανε μετά ήταν και βασικοί του χρηματοδότες. Αμερική, Αγγλία, Εβραίοι. Οι Εβραίοι που τους κυνηγούσαν τους Γερμανούς. Αυτά δεν τα ξέρετε εσείς, έτσι. Και όλοι λέγανε, μα γιατί δεν λέει κανένας την ιστορία την πραγματική σε αυτή την κολοχώρα, ρε φίλε. Αυτή την κολοχώρα δεν λέει κανένας την ιστορία όλων, ρε φίλε. Γιατί όλοι έχουν την ιστορία τους από κάπου ξεκινάνε και τα κάνουν. Πήγα είδα μια ταινία χτες το βράδυ. Με το έτερό μου ήμιση, το κινηματογραφικό. Να προσέξουμε έτσι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, είδαμε αυτή την καινούργια ταινία του Spielberg. Day, ξέρω τη δεύτερη λέξη, το άλλο δεν το θυμάμαι. Φίλε, εάν είναι να στα λέω όλα, δεν κάνω τίποτα, φίλε. Έτσι, δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. Εδώ, πάντως, εγώ δεν είμαι επιφυλακτικός με τον Spielberg, ο οποίος και αυτός Εβραίος είναι, έτσι, να τα λέμε. Λοιπόν, αλλά είναι από αυτούς που λέμε, που θέλεις, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο να τα δεις, για να δεις πραγματικά αν η ιστορία παίζει, κατά κάποιο τρόπο, παιχνίδια, έτσι. Και πραγματικά, κάπως έτσι, ο Spielberg προσπαθεί να μας φέρει σε μια πραγματικότητα η οποία γίνεται μόνο επί Τραμπ. Προσέξτε, δηλαδή και τις δύο φορές το Disclosure Day, έτσι λέγεται, έτσι. Μια πάρα πολύ ωραία επιστημονικής φαντασίας βέβαια, Disclosure, ξέρετε τι είναι το Disclosure, δεν χρειάζεται να σας πω, μέρα αποκάλυψης, έτσι, αποκάλυψης, μέρα αποκάλυψης. Μη φανταστείτε ότι υπάρχουν ονόματα φανταχτερά. Ίσως καλύτερα, γιατί πιστεύω ότι οι ηθοποιοί που υποδίθηκαν τους ρόλους ήταν υπέρ του τέντος πάρα πολύ καλοί. Έτσι, για την ιστορία, Emily Blunt, John O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Coleman Domingo. Έτσι, το σενάριο βέβαια, που είναι βασισμένο σε ιστορία του Spielberg, είναι του David Kep. Τώρα, ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν 4 μέρες. Όχι 3, πριν 2 μέρες. Λοιπόν, τώρα η συγκεκριμένη ταινία έχει να κάνει με επιστημονική φαντασία. Θέλω να το δείτε. Αξίζει τον κόπο, γιατί αυτό μας ετοιμάζουν με τους εξωγήινους. Ξεκινάει η ιστορία από τότε που πρωτοξεκίνησε όμως. Έτσι, είναι τα πρώτα αρχεία, με τον τρόπο που τα διαχειρίστηκαν, με τον τρόπο που τα φυλάσσουν. Εδώ υπάρχει και η πραγματική εικόνα. Μην νομίζετε ότι όλα είναι αυτά εδώ. Μέρος επιστημονικής φαντασίας είναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι δομημένη η ταινία έτσι ώστε κάποια στιγμή βλέπετε και ζωντανά να έρχονται οι εξωγήινοι εκεί, να μπαίνουν μέσα σε ένα κινηματογραφικό πλατό όπου αυτοί οι οποίοι μοιήσανε τους δύο πρωταγωνιστές, ο ένας να επικοινωνεί με μαθηματικά με αυτούς, είναι η γλώσσα του σύμπαντος που λέμε, που ακούμε κάτι ήχους, δεν λέμε ότι ακούμε κάτι ήχους στο σύμπαν. Με το νου μας τώρα αυτοί μας τα λένε ότι θέλουν βέβαια, αλλά εμείς ας πούμε ότι παίξουμε το παιχνίδι τους. Λοιπόν, ακούμε κάποιους. Ο ένας λοιπόν πρωταγωνιστής άκουγε τους ήχους και τους μετέφραζε, παρακαλώ, σε γλώσσα. Δηλαδή, ακουγόταν 5 κρακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, σαν τα μόρσα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με διαφορετικό τόνο βέβαια. Και αυτός καταλάβαινε ακριβώς τι έλεγε. Δεν ήταν γράμματα, ήταν λέξεις. Και η άλλη είχε μοιηθεί, η άλλη πρωταγωνίστρια, είχε μοιηθεί, για να σας δώσω να καταλάβετε τώρα πού πάει το βασίλειο. Λοιπόν, είχε μοιηθεί στο ότι με το που σε έβλεπε, έβλεπε όλη σου την ιστορία. Ποιος είσαι, τι είσαι, πώς γεννήθηκες. Εκπληκτικό. Σαν σύλληψη, ο Spielberg δεν ξέρω αν το έκανε μόνος του. Δεν ξέρω αν ανθρώπινος νους θα είχε τέτοια φαντασία να δημιουργήσει ένα τέτοιο σενάριο. Έτσι, μια τέτοια ιστορία που το πήρε ο άλλος και το έκανε σενάριο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν δείτε, παιδιά, το πώς γίνεται μια ιστορία σενάριο, θα τρομάξετε περισσότερο. Η φασαρία έχει το σενάριο παρά η ιστορία, έτσι. Είναι κάτι το οποίο σας καλώ να δείτε κάποια το ντοκιμαντέρ, κάποια βιντεάκια τα οποία υπάρχουν. Εγώ είχα την τύχη όταν ήμουν πέρα τον Ατλαντικό να τα ζήσω και ζωντανά στο Hollywood. Λοιπόν, όπου αξίζει να πάτε και εκεί στο Άγιο Ξύλο. Hollywood αυτό σημαίνει, έτσι, Άγιο Ξύλο, για όσους δεν ξέρουν. Έτσι, γιατί άλλος νομίζει ότι το Hollywood μπορεί να είναι όνομα. Λοιπόν, όνομα δεν είναι. Έτσι, λοιπόν. Και αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε για να δείτε πώς σιγά σιγά σε πασάρουν, παύλα, πλασάρουν αυτό που θέλεις να ακούσεις και αυτό που θέλουν αυτοί, γιατί στην παραμετροποίηση που υπάρχει των γεγονότων δεν σου λέει τι έχει γίνει, σου δίνει την εικόνα, το πώς έχει γίνει, το πώς έχουν έρθει, το τι και τέτοια, δεν στο λέει. Σου λέει αυτό που
1: θέλει. Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς.
0: Προς το παρόν τους βλέπουμε στο αλλιώς. Δηλαδή σου δίνει αυτό. Έτσι γίνεται και με τις ιστορίες. Με τις ιστορίες όλων των χωρών. Μας παρουσιάζουν, όπως και με τα έθνη, όπως και με τις θρησκείες. Έτσι, βασική λειτουργία στην θρησκεία είναι, δηλαδή, πώς θρησκείες λένε ότι υπάρχουν. Κατοντάδες. Ποιες έχουν επικρατήσει? Δύο. Ο χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός. Έτσι είναι οι δύο κορυφαίες, οι οποίες έχουν ίδια μήτρα. Η Δύση είναι, εντάξει, και τέτοιοι, οι Ινδουιστές δεν είναι σε αυτό το μοτίβο, φίλε. Οι Ινδουιστοί δεν θα βρεις εδώ. Χριστιανό θα βρεις στην Ινδία. Θέλω να σου πω, οι ευρύτερες θρησκείες, οι πιο διάσημες θρησκείες, είναι ο μουσουλμανισμός, τα κατατόπους, και Θιβέτ. Και οι Κινέζοι τι πού πιστεύουν? Βλέπεις λοιπόν, άρα θέλω να σου πω ότι λέω τις δύο βασικές γιατί έχουν την ίδια μήτρα. Ας το πούμε και το δυτικού κόσμου που είναι ο κυρίαρχος. Έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, στο οποίο έχουν την ίδια μήτρα, έχουν ξεκινήσει από την ίδια θρησκεία. Έτσι, λέγεται ότι έχουν ξεκινήσει από τον Ιουδαϊσμό. Έτσι, όχι λέγεται, εντάξει τώρα, γιατί ο κόσμος, αυτός που ακούει τώρα Λευτέρη, μπορεί να μην ξέρει λεπτομέρειες και σου λέει τώρα τι είναι αυτό που άκουσα, εντάξει. Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο όμως εμείς σεβόμαστε, έτσι όπως σεβόμαστε και τους μουσουλμάνους, οι Ιρανοί τι είναι? Και μουσουλμάνους και χριστιανούς. Έχει από όλα τα μεγέθη μέσα. Στο μετρό της Βαγδάτης, η Βαγδάτη δεν είναι στο Ιράν ή η Τεχεράνη, διάλεξε. Α, τούσε δεν τρέπεσαι, ρε. Τεχεράνη είναι, ρε. Λοιπόν, η Τεχεράνη, λοιπόν, αν δείτε στο μετρό, νομίζω ότι την έχετε δει τη φωτογραφία της Παναγίας, μέσα ολόκληρος τείχος και τα λοιπά και τα λοιπά, τον οποίο το συντηρούν και τον καθαρίζουν κάθε φορά και τα λοιπά. Εμείς πού να τολμήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο για κάποιον άλλο? Δεν θα τολμήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα προοδευτισμού ή θέμα ανοχής. Είναι θέμα παιδαγωγίας. Έτσι πρέπει να παιδαγωγήσεις κάποια πράγματα, να δώσεις μια αγωγή, για να δώσεις μια μόρφωση στον κόσμο. Πέρα δεν θα το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, αλλά βλέπω το πώς εμείς αποδεχόμαστε όλους τους άλλους και κανένας δεν αποδέχεται και εμάς. Θα πεις τώρα, γιατί το λες? Γιατί έχετε δει τους Έλληνες πρωθυπουργούς που πηγαίνουν με το κιπά και προσκυνάνε, ανάβουν και χανούκα και ξέρω εγώ, και προσκυνάνε εκεί στους Εβραίους? Έχετε δει κανέναν Εβραίο να μπαίνει σε χριστιανική εκκλησία? Τον μισούν τον Χριστό. Κάτι που δεν ξέρετε ίσως. Βρέστε μου έναν Εβραίο να μπει σε χριστιανική εκκλησία να ανάψει κερί. Έχετε δει? Θα το βρω το μέρος. Στην Χάιφα πρέπει να είναι. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι στη Χάιφα. Έχετε δει πως τον έχουν τον εσταυρωμένο οι Εβραίοι? Θα τη βρω τη φωτογραφία και θα την αναρτήσω, αν με αφήσει στο Facebook, γιατί ξέρω το Facebook είναι εβραϊκών συμφερόντων. Θα μου πεις ποιο δεν είναι. Τα TikTok επίσης. Όλες οι πλατφόρμες είναι εβραϊκών συμφερόντων. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι. Λοιπόν, είναι σαν κλόουν. Γελοτοποιώ τον έχουν σταυρωμένο. Εσείς τους έχουμε, εμείς αυτούς υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοί μας. Σύμμαχοί μας για να σε αρπάξουν τη γη, έτσι να σε αγοράσουν, να αγοράσουν τη μήτρα σου κατά κάποιο τρόπο, για να το παίξουν περιούσιος λαός κτλ. Αν πάμε σε αναγωγή στο χρόνο, στο παρελθόν, και ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα, οι περισσότεροι από εσάς θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Το πώς φτάσανε από το 1400 τότε που τους διώξανε οι Ισπανοί από εκεί που ήταν, γιατί άμα ήταν καλοί θα τους κρατούσαν εκεί. Και παντού όπου πηγαίναν τους διώχνανε. Έτσι είναι ο πιο νομαδικός λαός ο οποίος υπήρξε, όπου και ο Χίτλερ, για να σας το κλείσω αυτό για να προχωρήσουμε αλλού, ο Χίτλερ μόλις κατάλαβε, Λευτέρη και αγαπητοί κρατές, ότι οι Εβραίοι οι οποίοι τον πρημοδοτούσαν, προσέξτε λίγο, στην αρχή τους κυνηγούσε και μετά τον πρημοδοτούσαν για να μπορέσουν να φυγαντευτούν από την Γερμανία. Τους Γερμανούς, δωροδοκούσαν Γερμανούς γιατί είχαν μαζέψει όλα τα λεφτά. Ξεφτιλίζαν τους Γερμανούς, φίλοι, τους παίρναν μέχρι και τα δόντια τα χρυσά. Καταγεγραμμένα είναι αυτά, δεν τα λέμε για να τα πούμε. Λοιπόν, και έφτασε σε σημείο να πάρει τη ρεβάνς, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ο Χίτλερ, και άρχισε να τους κυνηγάει. Προφανώς και φυσικά δεν υιοθετούμε του τύπου ολοκαυτώματος και αυτά εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν εσείς υιοθετείτε σήμερα αυτά που γίνονται χειρότερα στη Γάζα. Προφανώς τα υιοθετείτε. Άρα θα πρέπει να ανακαλέσετε και να αναθεωρήσετε το Auschwitz, ε? Σας βολεύει αυτό το πράγμα? Δεν βολεύει, φαντάζομαι. Αλλά υιοθετείτε όμως στη Γάζα. Ναι, δεν υιοθετείτε το Auschwitz, φυσικά δεν θα υπάρχει νορμάλ άνθρωπος να το υιοθετήσει, αλλά υιοθετείτε τη Γάζα. Την εξόντωση αυτήν. Τους ακροτηριασμούς χωρίς αναισθητικό. Γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα. Χειροκροτάνε όλοι. Πήγαν να υπογράψει ο Τραμπ με το Ιράν συμφωνία και πήγαν αυτοί, αρχίζαν να βομβαρδίζουν το Λίβανο. Παιδιά, μόνο καλό δεν γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Όταν εμείς θα καταλάβουμε ότι σε λίγο δεν θα μας ανήκει τίποτα, ίσως να είναι αργά μετά. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Θέλω να πάμε λίγο. Θα σας πω μάλλον κάτι γιατί το περάσω στον Τούκο, γιατί το ξέχασα προχθές. Θυμάστε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Ντογιάκο, πριν από κάποια χρόνια, έτσι, που προσπαθούσε να σταματήσει την έρευνα για τις παρακολουθήσεις? Νομίζω το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτόν που ενώ ήταν προϊστάμενος στην εισαγγελία εφετών την εποχή του σκανδάλου Βιεννόπουλου, για θυμηθείτε λίγο, ο γιος του δούλευε στο Βιεννόπουλο, θυμάστε? Τότε με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει και το κύπελο, το πρωτάθλημα. Ο γιος λοιπόν του κυρίου Ντογιάκου, έτσι, δούλευε στο Βιεννόπουλο. Και ενώ έδινε λοιπόν ο κύριος Ντογιάκος εντολές για το έγκλημα στα Τέμπη, ο γιος του, προσέξτε λίγο, ο γιος του κυρίου Ντογιάκου ήταν μετακλητός στον κύριο Καραμαλή. Παιδιά, βλέπετε λοιπόν η διακλάδωση τι υπάρχει. Ο γιος του τώρα εμπλέκεται στην υπόθεση με τις πολεοδομίες, αφού εμφανίζεται σε συνομιλίες συνεννοήσεων. Δηλαδή, ο γιος του εισαγγελέα, του πρώτου εισαγγελέα της χώρας, έτσι, στο Βιεννόπουλο, στον Καραμανλή και τώρα στις πολεοδομίες. Έτσι, μπράβο. Τα χειροκροτάτε αυτά. Είστε ψηφοφόροι τους. Μια κακή κυβέρνηση εξαρτάται από μια κακή τοποθέτηση ψηφοφόρων. Ένα κακό κράτος οφείλεται στην κακή ψηφοφορία των κακών ψηφοφόρων. Θα μου πεις, γιατί κακός ψηφοφόρος, τι καλό έχετε δει? Σας ακούω. Όλα είναι στα ύψη. Σήμερα καθόμουν να έβλεπα και τις τιμές. Μαράζωσα. Βγήκα έξω μετά. Δεν άντεξα, λέω, δεν γίνεται, ρε φίλε. Και αυτός ο κόσμος να κοιμάται τόσο αποχάβνωση, τόσο δειλία, τόσο. Και φυσικά μετά με έπιασε η καρδιά λίγο, ρε παιδί μου, έτσι στεναχωρέθηκα λίγο. Είδα και κάποια στιγμή τον Άδωνη, ο οποίος, ετοίμασε το λίγο το ηχητικό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο οποίος το λυπήθηκα. Το λυπήθηκα πραγματικά, με έπιασε η καρδιά μου και έλεγα τώρα το βράδυ να κάνουμε έναν έρανο εδώ, να μαζευτούμε, να κάνουμε, να βοηθήσει και το Μετρόπολης σε αυτό το πράγμα, να κάνουμε έναν έρανο όσον αφορά να μαζέψουμε κάποια λεφτά. Εμείς πάντοτε, ξέρετε, βοηθάμε στο μέτρο του δυνατού που μπορούμε και σαν ραδιόφωνο αλλά και προσωπικού. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στη δουλειά με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνει, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
3: Όχι.
2: Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
2: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν πάμε γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Λοιπόν, έτσι, παίρνει μηδέν. Πες στο τέλος, κάτι μένει. Θα λέει ο άλλος, καημένο τον Άδωρη. Και πώς να πάρεις λεφτά, ρε φίλε, από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύεις. Εφόσον αφού δουλεύεις και δεν παίρνεις λεφτά, γιατί κάψεις εκεί? Θα πεις τώρα, πηγαίνεις κατευθείαν, το μυαλό σου πάει αλλού. Πού μπορεί να πηγαίνει το μυαλό σου? Στο πόθεν έσχες. Έλα εδώ, ρε φίλε, αφού δεν δουλεύεις, δεν πληρώνεις, δεν κάνεις. 14 ακίνητα, πώς θα έχεις, ρε Άδωνη, για πες μας. Από τα βιβλία. Τα βιβλία τα έχετε, ρε παιδιά? Από πού ρε τα βρίσκεται? Κανένας από εδώ που θα ψηφίσει δεν τον ενδιαφέρει, φίλε. Δηλαδή εσύ άμα κάνεις ένα λάθος θα φας το πρόστιμό σου, είτε στο πόθεν έσχεν σου, είτε στο ε1, είτε στο ε9. θα σε κυνηγήσουν. Αυτοί, φίλε, έχουν ασυλία. Και εσείς προτιμάτε να ψηφίζετε ανθρώπους με ασυλία. Και μιλάμε για δημοκρατίες. Τι σοή δημοκρατία είναι αυτός έχει ασυλία και εγώ δεν έχω? Γιατί να μην έχω εγώ ασυλία? Να έχω και εγώ το ακαταλόγιστο. Όπως το έχουν αυτοί. Να μην δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Να κάνω οποιαδήποτε κομπίνα. Διάβασα προηγουμένως. Δεν το έχω ολοκληρώσει, αλλά θα σας δώσω και την είδηση. Γιατί αυτή την κουβέντα την είχαμε, νομίζω, με τον Χαλίφη, αν θυμάμαι καλά, την Παρασκευή, για τις εκλογές. Οι εκλογές οι οποίες πάλι φέρνουν νόμο που πάνε να τις αλλάξουν. Και για την αναθεώρηση να πάει από 180 σε 150, αλλά αυτό είναι δευτερευούς σημασίας. Αυτό που διάβασα, αλλά δεν το έχω συλλάβει 100% καλά, είναι ότι επειδή δεν θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση από το εξής, ετοιμάζονται από τώρα οι νόμοι αυτοί. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Ο υφυπουργός, λέει, εξωτερικών θα είναι, λέει, μόνιμος. Η θέση του υφυπουργού θα είναι μόνιμη. Άκουσον, ρε φίλε. Ούτε από την καρέκλα να ξεβιδωθούν, ρε φίλε, να θα μπορούν. Δηλαδή, όποια κυβέρνηση ή κυβερνήσεις θα είναι προφανώς σύμπραξη κομματικές, ας πούμε, κτλ. Κτλ. Με τα δεκανή και τα γνωστά, και τα δεξιά και τα αριστερά, φτάνουν σε ένα σημείο να οριοθετούν για εθνικούς λόγους. Για εθνικούς λόγους θα γίνονται και οι κυβερνήσεις. Και οι συγκυβερνήσεις, και εσύ θα είσαι στην ψεροκόστονα. Θα σε έχουν στην κλωτσιά και στη φάπα, γιατί για τέτοια είσαι μόνο, από τη στιγμή που δεν σηκώνεις το κεφάλι σου. Και όταν σκέφτεται το κεφάλι, τα μάτια σας να κοιτάνε ψηλά. Να βλέπεις τον κίνδυνο. Εσείς έχετε βολευτεί με αυτό το πράγμα και δυστυχώς τζάμπα τις περισσότερες φορές γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά αυτές τις ειδήσεις μην τις περνάτε στον ντούκο. Όταν κατεβαίνει μια τέτοια απόφαση να έχει μόνιμο υφυπουργό αμήνης, για ποιο λόγο, ρε? Και ποιος είναι ο υφυπουργός αμήνης που γνωρίζει? Ο Γεραπετρίτης? Η Τέρνα? Που δεν μπορείς να βρεις ένα εισαγγελέα, δεν βρήκα και το δικό μου τον. Δεν μπορείς να βρεις ένα εισαγγελέα να πάει να τον πεις, ας πούμε, με συγχωρείς, δεν άπτεται των δικών σου ενεργειών όταν βλέπεις ότι έχει καταστρατηγηθεί ένας δρόμος από τη Βέρεια μέχρι την Κοζάνη Γρεβενά, που στο τέτοιο τη τέτοια είναι, να πούμε, με μια λωρίδα και στις δύο, και στο πήγαινε και στο έλα, χωρίς λόγο. Μα χωρίς λόγο, χωρίς έργα, χωρίς τίποτα. Και τα διόδια κανονικά. Επίσημα με κλέβεις, που δεν θα έπρεπε να έχεις ούτε ιόδια εκεί, διόδια. Τίποτα δεν θα έπρεπε να έχεις. Από την υπερφορολόγηση και από τα υπερκέρδη, τα οποία τα μοιράζονται αυτοί, δεν τα μοιράζεται κανένας άλλος. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημά μας? Η έλλειψη δικαιοσύνης. Ένα κράτος για να συσταθεί πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Όσοι το καταλάβετε θα είστε τυχεροί. Όσοι δεν το καταλάβετε θα είστε μπουνταλάδες, όπως είστε και τώρα. Γι' αυτό μην βάλετε κατά της αποχής. Δεν υπάρχει κίνητρο, φίλε. Πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Και το ένα κίνητρο βρέθηκε σε ένα πρόσωπο. Κακά τα ψέματα, το τελευταίο διάστημα έχουμε δει όλοι ότι υπάρχει μια τάση προς την κυρία Καριστιανού. Προσέξτε όμως. Ήτανε προχθές να μιλήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Μίλησαν οι τρεις λαλούν και οχτώ χορεύουν. Και εφτά ονομά σε ένα δωμά. Και ήταν να μιλήσει η κυρία Καριστιανού και λέει: πολιτική συζήτηση θα κάνει. Γιατί οι άλλοι τι κάνανε? Μιλήσατε για τα τέτοια? Για τα δικηγορικά σουμουτού? Που πας να κάνεις δικαστήριο και σου ζητάνε το μισό σπίτι και τα τρία νεφρά που έχεις? Σας παρακαλώ τώρα. Ποια δικαιοσύνη και ποιος νόμος θα επιβληθεί εδώ? Ποιος θα σταματήσει αυτό το κατήφορο? Ο κατήφορος υπάρχει στα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Το goldmall.gr. Σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Σίφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: George Best δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ σε φήμες. Αλλά άσχετο από αυτό, τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Κάποια άλλη στιγμή μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως για τους τρόπους επικοινωνίας. Σε 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. Για το report, τέλος πάντων. Για το κουιζάκι με τους δύο παίκτες που κάνουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο ένας είναι ο Αμορόζο, έτσι, ο οποίος έπαιξε και στην Μπορούσια από τον Ντόρτμουντ, έτσι, η ομάδα που πήρε Champions League. Και ο δεύτερος ήταν ο γνωστός σε όλους El Loco, Σεμπάστιαν Αμπρέο. Έλα ρε εσύ, Λευτέρη, απαράδεκτος είσαι. Λοιπόν, βγες έξω, παίρνα από το ταμείο που είναι μείον, παίρνα να πάρεις την απόλυσή σου και σκούδεις να φύγεις. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις τον El Loco? El Loco, φίλε. Δεν έβαλε πολλά λόγια, γκολ, αφού ήταν για ένα χρόνο ύστερα. Δεν θέλει πολλά γκολ αυτός. Έκανε τη δουλειά του, όμορφα, ωραία. Ωραίο εκτόπισμα, ωραίος παίκτης, ωραίο μαλλί. Έτσι, Ουρουγουανός σε καταγωγή, ένας Βραζιλιάνος. Τότε ήταν οι καλές εποχές, να πούμε. Γιάννη Κόντι, ωε, και δεν συμμαζεύεται. Τεράστιος Γιάννης Κόντις. Λοιπόν, εσείς τώρα που παίρνετε αυτούς τους χοντρούς μισθούς και δεν ξέρετε πού θα τους βάλετε. Επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι πρώτη-τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια εισοδήματα και τελευταία στο κόστος διαβίωσης επί των εισοδημάτων. Έτσι. Πόσο είπα, είχε ο Άδωνης 14 σπίτια. Έχει άλλους που έχουν 30, 40, 70, 80, αλλά κανένας δεν ξέρει πώς τα πήρανε. Γράφουν ότι τα έχουν. Θέλετε να γράψω κι εγώ, ας πούμε, ότι έχω 40. Θα είμαι τώρα μέσα στην Μπουζού. Δεν θα βγω, όχι ήλιο δεν θα δω, ούτε τα θυμάρια ανάποδα θα προλάβω να δω. Λοιπόν, αυτοί μπορεί να έχουν και 30 και 40, δεν θα δώσουν λογαριασμό σε κανέναν. Πού λογοδοτούν? Πουθενά. Τώρα, για να είμαστε βέβαια και ειλικρινείς, αξιόπιστοι και να έχουμε και μια, έτσι, ένα ίχνο σοβαρότητας και όχι προπαγανδισμού, δηλαδή το παπατζηλίκι, το κλασικό αυτό που υπάρχει από τις άλλες πλευρές, θα πρέπει στα συγκεκριμένα στοιχεία που θα σας πω να συμπεριλάβουμε και ένα ποσοστό φοροδιαφυγής, παραοικονομίας να το πούμε έτσι, που κατά 90% προέρχεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Με κάποιους υπολογισμούς κατά προσέγγιση, αν η φοροδιαφυγή, η παραοικονομία στην Ελλάδα ήταν σε επίπεδα μέσου όρου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όπως είπαμε ανάλογα το εισόδημα κτλ., τότε η Ελλάδα δεν θα ήταν στις τελευταίες μία-δύο θέσεις, αλλά περίπου 3-4 θέσεις κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα είμαστε στο τέλος. Ο ευρωπαϊκός όρος, ο μέσος όρος στις 28 χώρες, αν είναι το 14, θα ήσουν κάπου 8, 7 με 8 θα ήσουν. Τώρα είσαι στον πάτο. 27-28. 28 είμαστε όλοι. Πώς είμαστε, τελευταίοι? Όσοι είμαστε, τέλος πάντων. Είμαστε τελευταίοι ή προτελευταίοι? Με τις Βουλγάρ μαζί μαλώνουμε.
1: Πάει, θα
0: πιτάξω στον
1: δρόμο να τα κάψω,
0: μωρέ. Τα κάψω τα λεφτά που δεν έχω. Λοιπόν, δηλαδή 7 έως 9 θέσεις πάνω από αυτές που εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά δεν έχω τη δυνατότητα να σας δείξω τους πίνακες. Μπορείτε να μπείτε όμως σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι, σας λέω, κάτι το οποίο το ξέρω μόνο εγώ. Με την αναγωγή όμως που υπάρχει, ξέρετε, χαλάμε και το αφήγημα πολλών εδώ στην Ελλάδα, των περισσότερων, που αρέσκονται να εμφανίζουν για πολλούς λόγους την Ελλάδα στον πάτο, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Όσο θα μειώνει τη φοροδιαφυγή, η παραοικονομία, τόσο η Ελλάδα στο συγκεκριμένο ζήτημα, σαν ετήσιο μέσο εισόδημα, θα ανεβαίνει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Ελλάδα θα βρεθεί πάνω από τον ετήσιο μέσο όρο, αλλά δεν θα βρίσκεται στον πάτο σε όλα τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία. Γιατί, θα σας πω, η παραοικονομία στην Ελλάδα, μάλλον η παραοικονομία στην Ευρώπη, να ξεκινήσω από αυτό, μέσο όρος της παραοικονομίας, έτσι, τα μαύρα που λέμε και όχι μόνο, είναι μιας τάξης του 15 με 17%. Εκείνο μέσος όρος. Εμείς ξέρετε πόσο έχουμε? 27%.
1: Τι να πω.
0: Η Κύπρο ξέρετε πόσο έχει? 25%. Λοιπόν, αυτά είναι καταγεγραμμένα, εγώ δεν τα βρω από το μυαλό μου. Έτσι, και η Κύπρος, έτσι, είναι στο ίδιο μετέβο και με την Ελλάδα, φίλε.

0: ελέγχεται με άλλο τρόπο. Δεν αντιστέκεται καμία κυβέρνηση, κανένας πολιτικός, ούτε αν είναι αντιπολίτευση, ούτε αν είναι κυβέρνηση. Αυτά δεν σας προβληματίζουν, ρε παιδιά. Ειλικρινά σας το λέω τώρα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Τι ήθελες να παίξεις. Τι είχαμε να πει. Λοιπόν, δεν έχουμε λεφτά. Έτσι, εμείς δεν έχουμε λεφτά, αλλά και ο Πρωθυπουργός μας έδωσε ένα ευρώ, έδωσε αύξηση. Βγάλε και την... και τον φόρο, ούτε 30-35 ευρώ το μήνα, έτσι, απλά. Πάμε όμως τώρα σε έναν πάρα πολύ γνωστό μας τύπο, θα τον ακούσετε, ο οποίος πραγματικά δηλώνει δημόσια ότι δεν του φτάνει ο μισθός του. Πάμε να ακούσουμε λεφτά.
1: Με πόσα λεφτά ζει ένας αρχιεπίσκοπος?
2: Εξαρτάται τι ζωή κάνει. Εγώ ως αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος πιώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς, αλλά προσπαθώ να κάνω αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, στη ζωή μου να πλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνω. Πιώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς.
0: Δεν του φτάνουν, γιατί παραξενεύεστε, δεν το κατάλαβα. Τώρα θα παίρνει 5,5. Πάλι δεν του φτάνουν. Πληρώνουν κάπου αυτοί. Πληρώνουν κάπου, δηλαδή όπου πάνε, ας πούμε, τρώνε, κάνουν, δηλαδή πηγαίνουν στις ταβέρνες και σε αυτά εδώ και πληρώνουν. Θα πάει ο αρχιεπίσκοπος στη ταβέρνα και θα καταδεχτεί η ταβέρνα να πληρωθεί από αυτόν, από την εκκλησία της Ελλάδος, αφού όλα τα χρεώνουν εκεί. Μπορούν να έχουν και gold card η εκκλησία. Το σύστημα της εκκλησίας, βέβαια, κάποια στιγμή θα πρέπει. Θα το ψάξω εγώ, θα το βρω. Γιατί είχα καιρό να το αναμοχλεύσω. Θέλω να δω τι περιουσία έχει σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος υπό την κατοχή της, πόσο είχε πριν από χρόνια, είναι μειωμένο, να ξέρετε. Έχουν μειωθεί αυτά, αλλά δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο. Θα το μάθουμε και θα σας το σε εισαγωγικά πασάρουν. Για τον φίλο μου, τώρα πάμε λίγο σε μια κορυφαία μορφή, η οποία μας απασχόλησε προχθές, την Πέμπτη, όπου πάτωσε σε τηλεθέαση. Και μιλάω για τον Πρωθυπουργό μας, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε στα ριχά. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είπα. Που, έτσι δεν έχει πολύ διαφορά, τέλος πάντων. Έτσι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το γνωστό Kim με ύψιλο. Με ύψιλο, κυρίες και κύριοι. Kim με ύψιλο. Λοιπόν. Εντάξει, θα τον καλαμπούρισουμε και λίγο, αδερφέ. Δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, πριν τον ακούσουμε, θυμάστε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στον δικό του άνθρωπο. Πλέον είναι της οικογένειας. Πώς το λένε, ο Χατζηνικολάου. Ο οποίος φαίνεται όταν ο καλεσμένος φεύγει από τη συνέντευξη χαρούμενος και ο δημοσιογράφος ευτυχισμένος που ο συμπέθερος του καλεσμένου μπήκε στην εταιρεία του και καθάρισαν τα χρέη του ομίλου Real. Δεν τα ξέρετε αυτά, ε? Δεν ξέρετε ποιος είναι ο συμπέθερος του Μητσοτάκη? Θα το μάθετε τώρα, αν δεν ξέρετε. Με ποια θα νυμφευθεί ο ιός, κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε? Ή δεν γνωρίζετε? Θα σας πω εγώ. Θέλετε να σας πω ποιος είναι? Σάκαρης. Έτσι, είναι ο συμπέθερος. Ο Σάκαρης, ο επιχειρηματίας κ. Σάκαρης, είναι γνωστός ότι 2021 είχε κύκλο εργασιών 50.000 και 2025 είχε κανένα 2,5-3 εκατομμύρια. Τι ανάπτυξη είναι αυτή. Είναι ο ιδρυτής της Victory Media και πατέρας βέβαια της ταινίστριας Μαρία Σάκαρη, ο οποίος εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής στον μηντιακό όμιλο Real Group του, τον Νίκο Χατζηνικολάου και Ανδρέα Κουρή. Η είσοδος αυτή πραγματοποιήθηκε βέβαια μέσω της εταιρείας Bright Business Solutions, στην οποία ο ίδιος κατέχει σημαντικό ποσοστό. Η λεπτομέρεια συμφωνίας, ποσοστό εξαγοράς, το 33,4% της Real Group. Πλειοψηφία, οι ιδρυτές του ομίλου Νίκος Χατζηνικολάου και Ανδρέας Κουρής διατηρούν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και των έλεγχων των μέσων Real FM, Real News, Real.gr κλπ. Στόχος της κίνησης, η συνεργασία αυτή να φέρει νέα κεφάλαια στον όμιλο, ενώ παράλληλα συνδέεται με τα ευρύτερα σχέδια της Bright για την επέκτασή της στην αγορά των media και τη μελλοντική είσοδο στο χρηματιστήριο. Και ζήσαν αυτοί καλά, εμείς καλύτερα. Είδατε χαρές και πανηγύρια και ο Χατζηνικολάου και ο Kim. Δεν είναι Δεν θα ήσασταν κι εσείς χαρούμενοι που ήσασταν πνιγμένοι με

0: Γκρέι μέχρι το λαιμό, πιο πάνω από το λαιμό, και ξαφνικά ο Σάκαρης να έρχεται και να σε απαλύνει τον πόνο. Δεν θα είσαι σαν τέτοιο. Τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο εκφυλισμός μιας χώρας δημοσιογραφία επαμοιβή. Μαύρη συνήθως. Φαύλη εξουσία. Υποσαχάρια Αφρική. Που υπάρχουν χώρες που τις θεωρούμε αυταρχικές ή δικτατορικές, αλλά τέτοια ξεφτύλα δεν θα την επέτρεπαν. Θυμάστε όταν πέθανε ο Τράγκας, τι αποκαλύφθηκε, τα ποσά, τα αμύθιτα ποσά αυτά. Καθαρή δημοσιογραφία. Και αυτή φαύλη. Και όλοι συντονισμένοι ακούγανε το κατακαιρματισμό, τα έτσι, τα αλλιώς, αυτά. Ναι, σε κάνω αυτά. Τα θυμάστε αυτά εδώ. Και μετά μάθαμε Μονακό, η Χείρα, τον αγάπησε, το σκυλάκι, φωτογραφία, το συνέστημα να πουλήσει, όπως κάνετε και εσείς με τα σκυλιά. Αλλά τα σκυλιά δεμένα είναι. Τα αφήστε ελεύθερη, μπας και δαγκάσουν κανέναν. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι που και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας έχει και στο στόχαστρο και μας έχουν στις τελευταίες θέσεις της λίστας των χωρών με μολυσματική ενημέρωση των ΜΜΕ. Σιχαμερά αλυσβερίσια. Λούστρι, ευνούχοι. Τι να πω, πού να ξεκινήσεις, πόσο πιο ευγενικός μπορείς να είσαι. Για να ξέρετε, εδώ περάσουν τα χρόνια, δεν θα ζούμε εμείς. Η ιστορία θα γράψει, ο ιστορικός του μέλλοντος, Δευτέρη, θα γράψει ότι αυτή είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Ο εφιάλτης στην ιστορία μας, ξέρετε για ποιο λόγο, συζητιέται ακόμα και σήμερα, εξού και το όνομά του. Έτσι είναι αυτό εδώ. Και αν όσοι από εσάς έχουν παρακολουθήσει την σειρά του Netflix που πραγματεύεται τη ζωή του Πάμπλο Εσκομπάρ στην Κολομβία, το θυμάστε. Πάμπλο Εσκομπάρ, καλά δεν το είπα. Ναι, γιατί ο άλλος είναι ο Εσκομπάρ, ο ποδοσφαιριστής που τον φάγανε οι άλλοι για το στοίχημα. Νάρκος λέγεται το Netflix. Τέλος πάντων. Θα θυμούνται οι περισσότεροι αυτή την απεικόνηση ενός πολιτικού συστήματος βαθιά διαβρωμένου από τη διαφθορά. Αν σας θυμίζει τώρα τη δικιά μας τη χώρα, τώρα κάντε πέτρα την καρδιά σας. Παραβλέψτε το, μην το κάνετε αυτό. Καθώς βέβαια εκεί έβλεπες και τον φόβο που υπήρχε και την αδυναμία που είχαν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις απέναντι στο καρτέλ των ναρκωτικών. Εδώ έχουμε εμείς ένα άλλο καρτέλ βέβαια. Έχουμε το καρτέλ και τα καρτελάκια. Τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τρένων, τα καρτέλ των δρόμων, τα καρτέλ της θάλασσας, όλα παιδιά με καρτέλ. Αν ξέχασα κανένα καρτέλ να ζητώ συγγνώμη. Τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ. Βάζουμε και αυτό. Λίγο είναι αυτά. Πετρέλα, είπαμε ενέργεια, τα βάζουμε όλα μέσα. Φως, νερό, τηλέφωνο. Είναι καρτέλ, φίλε. Είναι καρτέλ, τελείως. Και φαντάζομαι έχετε δει κάποια κομμάτια από το σύριαλ τέλος πάντων κτλ. Όπου φυσικά στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι μπορεί να εμφανίζεται και εδώ κάποιος σαν τον Πάμπλο Εσκομπάρ. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν σε αυτή την δύσμερη τη χώρα. Θέλω να πάμε όμως, μια και αναφέραμε τον Πρωθυπουργό μας, τον οποίο καλείστε όλοι να τον ψηφίσετε, να γίνει αυτοδύναμος, γιατί το ζήτησε και ο ίδιος στον Χατζηνικολάου. Θέλω να βγω τρίτη φορά και τέταρτη δεν θα βγω, αν δε. Λοιπόν, τρίτη φορά για να συσσωπεδώσει μια και καλή. Για να διορθώσει, λέει, τα λάθη. Δηλαδή, έχεις κάνει λάθη αφού δεν παραδέχεσαι τίποτα. Πού έχεις κάνει λάθη? Στο Predator. Δεν θα ζήσει κανένας. Τον Ουρουάν θα φαντάζει εκκλησία μπροστά του. Τέμπη, δεν θα γίνει δίκη. Ξεχάστε το αυτό. Δικαιοσύνη, Καριστιανού. Φόβος και τρόμος. Φόβος και τρόμος. Γιατί σε πολεμάει, φίλε, με το πιο απλό επιχείρημα που έχει ο Έλληνας σήμερα. Δεν βρίσκει πουθενά δικαιοσύνη. Γίνεται κάτι μπροστά του και δεν τολμάει να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Γιατί η αστυνομία του πει, καλά θα έρθουμε. Και δεν πάνε ποτέ. Πας σε ένα δικαστήριο και ξέρεις είσαι χαμένος. Αν ο άλλος είναι λίγο δυνατός, είναι πιο εμφανίσιμος, handsome, έτσι, πιο λεφτάς. Και αναγκάζεσαι να πας μίζερος. Όταν παντελονάκια σκισμένα, φοράς κανένα σωστό εγώ τα ρούχα για να πάρεις να σε λυπηθεί ο δικαστής. Ο οποίος είναι αδέκαστος. Σε σένα όμως. Κανένας από τους εισαγγελείς δεν τον ακούσαμε από μόνος του να κινηθεί κατά μίας περίπτωσης, οποιαδήποτε. Παραδείγματος χάρη, ξανά θα πάω στην Εγνατιώδο. Έχουν γίνει, εδώ και ένα χρόνο υπάρχει λέει αυτό. Εγώ το παρατήρησα πριν από 7 μήνες. Εκεί δεν υπάρχουν εισαγγελίες, ας πούμε. Δηλαδή στα γρεβενά, στα μαρτυρικά γρεβενά, δεν υπάρχουν ρε παιδιά εισαγγελίες. Στη Βέρεια δεν υπάρχουν εισαγγελίες. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν εισαγγελίες. Στα Γιάννενα δεν υπάρχουν εισαγγελίες, που όλα αυτά εδώ είναι εις βάρος του τουρισμού. Η μεγαλύτερη βιομηχανία που έχει η χώρα είναι ο τουρισμός. Κακός μεν, αλλά αυτή είναι. Τι κάνουμε τώρα. Σαν πως περιμένεις από αυτούς οι οποίοι σε τάζουν κάθε φορά όλο επενδύσεις. Ποιος κάνει επένδυση? Κανείς. Επένδυση είναι να πάρεις ένα χέρσο χωράφι και να το γεμίσεις με εργοστάσια και να φέρεις 10.000 κόσμο. Αυτό είναι επένδυση. Όχι να πάρω έτοιμο φαΐ, να πάρουν ξενοδοχείο, να πάρουν εργοστάσιο έτοιμο. Αυτό δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι εξαγορά. Αγοράζω τα λεφτά του αλουνού για να τα πουλήσω πιο ακριβά αύριο μεθαύριο. Η επένδυση είναι να πάρεις ένα χέρσο χωράφι, να πας, ας πούμε, πού θες να πάμε. Στην Κατερίνη, έξω από την Κατερίνη, να πάει να χτίσει ένα εργοστάσιο Λευτέρη, μια αυτοκινητοβιομηχανία, να φέρει τους Κινέζους, έτσι, να πεις πάρτε ρε, τι θέλετε να πάρτε, πάρτε τα τζάμπα. Απλά εγώ θέλω να μου δώσετε θέσεις εργασίας. Θέλω αγορά. Θέλω κίνητρα στην αγορά, να μεγαλώσω κτλ. Κτλ. Πόσους εργάτες θα έχεις? 5.000. Πόσους μπορεί να μου δώσεις? 4.000. Ωραία, κλείσαμε συμφωνία. Πάρ τα χωράφια έτσι. Εύκολο ακούγεται. Έτσι, εύκολο δεν ακούγεται. Λοιπόν, ή θες να χτίσεις ένα νοσοκομείο. Το εξαγγέλεις πριν από 10 χρόνια, θα περάσουν 10 χρόνια και η εξαγγελία παραμένει. Ναι, όμως εγώ το ανακοίνωσα. Και θα το πω και στον προεκλογικό μου αγώνα. Μα το είπα και στον προηγούμενο, δεν έχει σημασία, το ξαναπώ και τώρα. Ακούστε λίγο τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στη Ρόδο. Πού πήγε? Πάμε. Όχι, τι σχέση έχει τώρα. Πάμε. Ναι, κοίτα, μπράβο.
1: Τι να σας πω τώρα, πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
2: Ναι.
1: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
3: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
1: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
4: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
1: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν στην ΚΟ και εξήγηλε το νοσοκομείο.
2: Ξέρετε,
1: και δεν
2: λένε.
1: Έχει μπει ούτε μία τσάπα.
0: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, ούτε μία τσάπα. Πόσα 5 χρόνια περάσανε. Μια χαρά εσύ, φίλε. Τι θες άλλο. Τον Έλληνα τάξτονα, φίλε. Ο Έλληνας φέλει. Πώς είναι το. Τάξτονα, ρε παιδί μου. Δώστονα, πες τον εσύ και δεύει να γίνει. Αυτό είναι. Εσύ θες να πάμε να ψηφίσουμε τώρα, Λευτέρη. Να πάμε μαγκαζί κιόλας. Να πάμε. Θα σε πάμε μέχρι εκεί. Θα κάνεις τον παππού εσύ. Για να μπορέσω να σε βάλω μέσα, κατάλαβες. Ξέρω ότι θα ψηφίσεις. Τουλάχιστον ξέρω ότι θα ψηφίσεις. Τουλάχιστον εις γνώση το κάνεις αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι φίλε δεν ξέρω αν έχουν γνώση. Δηλαδή αυτό που έζησε, ας πούμε, στις τελευταίες εκλογές, όπου μετά τις 7 η ώρα ήταν να κλείσει 7 και κάτι, ας πούμε, δηλαδή για να κάνει ένα 20 λεπτό, αυτή την καταδρομή των ηλικιωμένων του τρίτου καπί της περιοχής τρόμαξε το μάτι μου, φίλε. Έχουν μπει κάτι λιμουζίνες μέσα και βγαίνουν από μέσα κάτι χαραμπάτια σε ηλικία, έτσι, 85, 90, 95. Που δεν μπορούσαν να περπατήσουν καν, αλλά πήγαν να ψηφίσουν. Και ξέρετε τι θα ψηφίσανε? Κουκουέ. Τι άλλο θα μπορούσαν να ψηφίσουν αυτοί? Μερσεντές 400, Τζάγκουαρ ο άλλος. Λέω καλά, ρε, είμαστε τώρα, μη συγχωρείτε. Τζάγκουαρ ρίξα να κάνω. Τι θα κάνω, αγόρι μου, ποιος θα με φέρει? Μόνο σου είμαι, λέει, στη ζωή. Λέω, θες να με κάνεις παιδί σου? Τι να πω, ρε, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα. Εδώ έχουν την εντύπωση οι φίλοι ότι είμαστε μοναδικοί ψηφοφόροι. Είμαστε unique. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι. Αλλά να πρέπει να ξέρει και για ποιο λόγο πα να ψηφίσει. Δηλαδή, τι να ψηφίσει. Τώρα, για πε μου σήμερα, ένα παιδί, πιάσει ένα παιδί το οποίο θα πάει να ψηφίσει. Α πούμε, δεν θα ψηφίσουν αυτοί, αλλά λέμε ρε παιδί μου, θα πάνε να ψηφίσουν. Έτσι, θα πάνε για πλάκα, θα πάνε για το έτσι και το αλλιώ. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα. Εδώ έφτασε στη σημείο να μην μα ενδιαφέρει και εμά τίποτα. Εμά μα ενδιαφέρει ίσα να τη βγάλουμε. Την τέτοια εννοώ, έτσι. Την, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να βγάλουμε, όχι φανταστούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης, αν και θέλω να ακούσουμε, μπορώ να βάλουμε να ακούσουμε. Μάλλον το ακούσουμε αυτό, άμα την επιστροφή μας θα το ακούσουμε για να ανοίξουμε και τα σγραμμά κάτω τα σγραφάς, για να ξέρουμε, όχι ότι δεν ξέρουμε, για να αρχίσουμε να μιλάμε και μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
9: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
8: Πάτα και καμπανάκι.
9: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
8: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Rhythm of Love, έτσι. Τραγούδι, Led Zeppelin, από τα κορυφαία συγκροτήματα τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ο ραδιακαμάρο papaki@gmail.com 2310-90-90-90. Μπαίνει σε λειτουργία και, και ο τέταρτος διάβλος επικοινωνίας. Έχουμε Ολλανδία ή Ιαπωνία 0-0 για τους φίλους του εξωτερικού στο 36ο λεπτό. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Τσάτα, στον Κέλσιο, στον Ηρακλή με τον Άκη Ζήκο. Μάλλον εκεί έκανα λάθος εγώ που σου είπα ποιος Έλληνας έπαιξε εκεί, αλλά δεν ήταν Έλληνας, ήταν ξένος. Για τον Αμορόζο. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γκρίζλι, καλησπέρα στον Μπίλι από το Auschwitz τότε. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Θα γκρέτησα, τα δω αυτά μετά, Κωνσταντίνε. Ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας είναι μαύρος και λέγεται Σουζούκι. Αερέστη Μακέις, πλάκα κάνεις. Α, ναι, μαύρος είναι. Είναι μαύρος, έχει γουστό και σκιζομάτης. Πρέπει να το δούμε κοντά αυτόν, ρε φίλε. Τον είδες εσύ, Λευτέρη? Μαύρος είναι, κατράμι. Και κίτρινη φανέλα κλασική των Ιαπώνων τερματοφύλακα. Ναι, μπορεί να είναι έτσι Φιλιππινέζους. Ξέρεις, αυτοί οι Φιλιππινέζοι είναι πολύ έτσι μπασταρδεμένοι. Καλησπέρα στον Χρήστο. Θεσσαλονίκη, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης. Πού διατέθηκαν? Θα το ψάξουμε αυτό, Χρήστο, πού διατέθηκαν κτλ. Αυτό θα το δούμε λίγο, δεν θα το αφήσουμε έτσι ασχολίαστο. Ο Γιώργος λέει, οι φίλοι μου από Καστοριά που πηγαίνουν τακτικά Αλβανία μου λένε γίνεται χαμός, όλοι είναι στους δρόμους. Σαν και εμάς. Εμείς είμαστε όλοι στις καφετερίες, στις θάλασσες και σε αυτά εδώ πέρα δεν μας ενδιαφέρει. Θα πάρουν όλα φίλες, θα πάρουν και τα σπίτια μας. Να μην πληρώνουμε έμφυα. Αυτό είναι. Δεν είναι, κάνουμε τίποτα. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους, να μην υποδουλωθούν στους Εβραίους και εδώ πέρα βρέχει. Τους θεωρούμε σύμμαχους. Ενώ δεν ήταν ποτέ σύμμαχοι. Φτάσουν. Καθένας έχει την άποψή του. Καλά κάνει. Η περιουσία της Εκκλησίας ήταν το 2010 περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Πληρώνει μόνο 2 εκατομμύρια ευρώ έμφυα, ενώ κάποια από τα φιλέτα που έχει είναι 1.200 στρέμματα σε Βουλιαγμένη και Βάρκιζα. 2 πεντάστερα ξενοδοχεία στις Πέτσες, 56 ξενοδοχεία σε Αθήνα. Το ακίνητο στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Εκάλη, 600 στρέμματα και πολλά ακόμα φιλέτα. Τι έγινε, ρε φίλε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Λίγα είναι. Λίγα και άλλα θέλει. Από Αθήνα υπόθηκε ότι ο Λουτσέσκου ξεκαθάρισε ότι θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιο. Παιδιά, με συγχωρείτε. Είπε κανένας ότι ο Λουτσέσκου θέλει να φύγει? Για να καταλάβω. Ο ΠΑΟΚ το είπε. Έτσι, για να μην κορδευόμαστε. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει για ευνόητους λόγους. Τώρα, οι λόγοι φαντάζομαι ένας απλός άνθρωπος το καταλάβει. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει και τώρα λέει κάντε γιο. Εμένα, δηλαδή, ξύπνησε πριν πάω στις γραμμές, μισό λεπτό. Ξύπνησε ξαφνικά το πρωί ο Λουτσέσκου. Φανταστείτε τώρα αυτό το σκηνικό. Πάει, πλένεται, κάνει τα δόντια του και ξέρω εγώ, σκουπίζει τα ιστορίες αυτά εδώ και λέει: κάτσε να πάρω τηλέφωνο τον Ιβάναρο. Έλα, Ιβάν, τελικά θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Ιβάν, θα καθαρίσω εγώ Ράσβαν. Αν παρακολουθείτε ένα remake του περσινού καλοκαιριού και του προπέρσινου, ενδεχομένως να είναι και αυτό. Δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα που περνάει στον κόσμο τώρα ξαφνικά. Θέλει να μείνει, γιατί ήθελε να φύγει. Ρώτησε κανένας, ας πούμε, και ήθελε να φύγει. Εγώ δεν άκουσα εδώ ότι ήθελε να φύγει. Τώρα ξαφνικά το θέλω να μείνω γιατί το προτάσουν τα ΜΜΕ, ότι θέλει να μείνει, Γιώργο μου. Έχω την εντύπωση ότι μην πέσουμε σε καμιά λούμπα πάλι όπως πέρυσι. Θα καθαρίσει, θα βγει μπροστά ο ηγέτης των πιστών και θα πει: τον κρατάω εγώ. Την ευθύνη θα την πάρω εγώ κτλ. Θα κυρωθεί και ο Παπαμιμίκος, θα κυρωθούν και τα παιδιά του και οι Δούροι οι Ήπιοι, οι άλλοι δύο. Έτσι, κλασικά πράγματα εδώ σε μια ελληνική οικογένεια. Αυτό συμβαίνει, δεν είναι και πάρει κάτι άλλο. Μην τρομάζετε. Έτσι, καλησπέρα και στον Σταύρο. Όπα. Γέφυρα Γαλλικού προς Θεσσαλονίκη στο δεξί ρεύμα. Πόσα χρόνια ρημάδια είναι, δεν το έφτιαξαν ποτέ. Τελευταία το ρεύμα το κλείσαν με δύο πλαστικά κάνοντας τα 3-2. Αν περάσει θα με θυμηθείς. Ίσως έγινε καμιά ζημιά, να τους κυνήγησαν για την κατάσταση του δεξιού ρεύματος. Και για να μην γίνει άλλη στον δρόμο, ακριβώς πάνω στη γέφυρα μιλάμε, τη στένεψαν σε επικίνδυνο σημείο. Που έχει έξοδο από πάρκινγκ, έξοδο από υπόγεια διάβαση. Έξοδο του δρόμου από σύνδο για την Εθνική 100 μέτρα πριν, σε σημείο που έρχονται από Κατορίνη, ας πούμε, με πολλά χιλιόμετρα. Άσε, δεν υπάρχει τίποτα, φίλε. Υποτίθεται ότι έχει αναλάβει η Γνατία οδός αυτά, ρε φίλε. Όλα. Υποτίθεται τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Δευτέρη μου. Α, πριν πάμε στον κόσμο, θέλω να ακούσετε κι εσείς που θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, στις δηλώσεις τις οποίες κάνει. Λευτέρη, είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πολύ διαφορετικό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι άλλο ελκυστικός και εύκολος τόπος προορισμού για παράνομη μετανάστες. Αυτό δεν είναι δεξιά ατζέντα. Δεν είμαι δεξιός. Ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι. Πιστεύω ότι είμαι ένας κεντρογενής, φιλελεύθερος πολιτικός. Έχω όμως αυστηρές θέσεις στο θέμα της μετανάστευσης. Διότι έχει να κάνει με τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.
0: Μεγάλε. Μεγάλε Κυριάκα, ρε. Έτσι, να τα ξέρετε. Να τα ξέρετε. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Απλά να τα ξέρετε. Μην πείτε δεν ήξερα, όπως κάνει αυτός. Τώρα με το πεις κάτι, δεν ήξερα. Έτσι, τώρα ξέρουμε όμως. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλοκράτη. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά τα λέτε, αλλά ποιος ακούει.
0: Αυτοί που είναι να ακούσουν, θα ακούσουν. Οι άλλοι, τι θα κάνουμε τώρα.
2: Μια ερώτηση, άμα μπορείτε.
0: Αν
2: το 801 Ουνιόν Λα... Καλέρα, τι, το 801
0: Καλέρα, χωλέρα, είναι, για πώς και τι πράγμα, 801, τι ώρα παίζανε αυτό.
2: 801, ναι, τι κάνει.
0: Τι ώρα παίζανε.
2: 10.
0: 10, 2-2 στο 80.
2: Ευχαριστώ, το πιάσα, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ωραία.
2: Για το... καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, θα το πιάσεις εφόσον τελειώσει. Έχει άλλα 15 λεπτά να ξέρεις. Αν το παίξει over, ας μην το έχει πιάσει, εντάξει. Λέω, αν το πιάσει σε σημείο. Παρακαλώ.
3: Έλα, Βασιλή.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Προηγουμένως αναφέρθηκες στους παπάδες και σε κάποιες περιουσίες.
0: Ναι.
3: Κάποια γνωστή μου πήγε και σε κάποια γραφεία, ξέρω εγώ, έψαχνε να βρει κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, βρήκε ένα τσαντάκι εκεί και φάνηκε περίεργο, το τσίμπησε, ας πούμε. Και τι είχε μέσα, ρε Πασχάλη?
0: Είχε.
3: Είχε μία ατζέντα με ονόματα γραμμένα και IBAN,
0: ναι,
3: και καμιά 25-30 κάρτες.
0: Mm.
3: Πράγμα που εγώ εικάζω ότι δεν είχε ταπείν όμως, γιατί τη ρώτησα, τη λέω καλύτερα ταπείν που είναι.
0: Καλά, τι... γιατί θα στο έλεγε άμα έβρισκε ταπείν. Δεν θα στο έλεγε.
3: Αφού με το είπε το...
0: Κοίταξε,
3: το
0: ο κύκλος εργασιών, να ξέρεις ένα πράγμα, ο κύκλος εργασιών της εκκλησίας είναι μεγάλος. Έτσι. Ταΐζει πολύ κόσμο.
3: Τώρα είναι Πασχάλη, η ερώτησή μου είναι η εξής.
0: Για πάμε στο Zoom, είναι.
3: Πόσοι είναι αυτοί οι αποθανόντες που οι παπάδες εικάζουν ότι δεν στείλαν το πιστοποιητικό θανάτου ώστε να κοπεί η σύνταξη και στην έγκυθε η σύνταξη να πηγαίνει στην κάρτα και να τα εισπράττουν αυτοί?
0: Τι σχέση έχουν οι παπάδες με αυτό?
3: Μα αυτοί κρατούσαν τις κάρτες και τα τέτοια.
0: Ποιες κάρτες κρατούσαν? Τι είναι αυτά που λες τώρα?
3: Τραπεζικές κάρτες, αδερφέ.
0: Δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι των παπάδων. Τι δουλειά έχουν οι κάρτες, οι τραπεζικές κάρτες με τους παπάδες, τι δουλειά έχουν?
3: Δεν ξέρω που...
0: άμα δεν ξέρεις πώς μιλάς τότε. Δεν ξέρεις, αλλά μιλάς όμως. Και βγάζεις και τέτοιο, και συμπέρασμα.
3: Μισό λεπτό, αφού τη σου λέω...
0: Τι μισό λεπτό.
3: Τις βρήκε η γυναίκα.
0: Επειδή τις βρήκε, τι πιάνο είναι. Εγώ λέω ότι είναι του ξαδέρφου σου. Άντε, απέδειξε το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τώρα. Τι είναι αυτά, είναι αστεία η προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, βρήκε κάποιος μια κάρτες. Ποιος ξέρει, είναι αληθινές, είναι μαϊμού, ήθελες και τα πίνε πάνω. Δηλαδή, και εντάξει, λίγο έλεος, ρε παιδί μου, δώσε και σε εμάς, μπάρμπα. Έτσι, πάμε, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Να ακούτε, έτσι.
0: Βεβαίως.
4: Πασχάλη, πώς μπορείς και λες τέτοια πράγματα στο ράδιο?
0: Τι είπα?
4: Πάνω 80-85-90 να ψηφίσουν κουκουέ.
0: Βεβαίως.
4: Δηλαδή, κάθε μέρα τα βράδυ κουκουέ. Τι άλλο?
0: Για το κουκουέ. Αφού σε λέω τώρα, να σου πέρα το παράδειγμα της Jaguar.
4: Μόνο Jaguar μου δεν είπες, Rolls Royce δεν είπες να έχουν.
0: Η Jaguar μπορεί να ήταν... Η Jaguar ήταν τουλάχιστον 50 χρόνων. Θες να σου πω το σχολείο? Θες να σου πω το σχολείο?
4: Ποιο σχολείο?
0: Το τέταρτο, εκεί που δολοφονήθηκε ο Καμπανός. Mercedes 500 Shell, παλιά, ναι, 30 ετίας, που την έβλεπες, ναι, και τη λυμπιζόσουνα. Αστραπούσα. Ναι.
4: Λοιπόν, είσαι σίγουρος ότι ψήφισε κουκουέ αυτός?
0: Καλά, τώρα εγώ το έκανα υπό τύπο χιούμορ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τώρα. Ο άλλο είναι δυνατόν με ζητήσει να ψηφίσει κουκουέ.
4: Συγγνώμη, γι' αυτό λέω και εγώ. Ναι, αλλά στου ηλίθιου περνάνε αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι.
4: Έγινε ρετάξι.
0: Για χαρά, για χαρά. Για να καταλαβαίνετε λίγο τι αντιθέσει. Παρακαλώ. Χαίρετε.
5: Πολλά έχουμε να πούμε. 5 δευτερόλεπτα, σου είχα κάνει μια ερώτηση αν έμαθες τίποτα, αν μπορεί κάποιος μόνος του να κατέβει στις εθνικές εκλογές.
0: Δεν έχω ακόμα απάντηση γιατί περιμένω το εδάφιο να μου στείλουν.
5: Ενεργείς,
0: να μην μιλήσουμε. Ή... Να μην μιλήσω. Προφορικά μπορεί να μου είπε τι μου είπε. Λέω στείλε μου το εδάφιο αυτό που το γράφει για να ξέρω και εγώ τι να απαντήσω και τι να το κάνω θέμα.
5: Α, σας είπε, σας έδωσε απάντηση.
0: Περιμένω, το περιμένω. Με mail θα μου το στείλουν.
5: Α, ήταν δηλαδή τόσο σοβαρό που δεν μπορούσα να το πει
0: κοπολικά. Όχι, δεν το ήξερε και αυτός 100%, μου λέει θα σου στείλω, λέει, για να μην έχουμε, λέει, παράταση μετά.
5: Τέλος πάντων.
0: Και θα μας πει τι, μην ανησυχείς τόσο πολύ.
5: Εγώ δεν ανησυχώ, εγώ περιμένω ότι λέω βγαίνουν, ωραία, καλά πάνε τα σχέδια, καλά πάνε, μια καλά πάνε. Έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία. Ναι. Έχει προσέξει κανείς την ομοιότητα της κυρίας Σάκαρη της Τενίστερας
0: με τη Μαρία Μητσοτάκη? Ίδιες. Τάλε κουάλε.
5: Η Μαρία Μητσοτάκη πότε απεβίωσε?
0: Έχει καμιά 15 χρόνια.
5: Αχα. Δεν προβληματίζει κανέναν αυτό, ε?
0: Τι να προβληματίζει δηλαδή?
5: Η ομοιότητα.
0: Η ομοιότητα, άμα δεις φωτογραφία μικρή της Μαρίκας Μητσοτάκη, θα πεις ότι είναι αδερφή της.
5: Αυτό λέω, δεν προβληματίζει κανέναν η ομοιότητα.
0: Φυσικά και μπορεί να προβληματίζει, αλλά δεν λένε τυχερό είναι, μωρέ.
5: Δεν μιλάει κανείς. Κάτι πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποτε για τους Εβραίους που λέμε όλοι, γιατί έχει περάσει ένα ωραίο παραμύθι. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι το έχουν περάσει έντεχνα για να γίνουν θύματα. Και οι διώξεις που υπόκεινται το γένος ή της εθνότητας Εβραίων κατά καιρούς, αυτοί που είναι πίσω από τις όποιες διώξεις, όσο και να τις επεκτείνουν και τις κάνουν για γενοκτονίες, πρέπει να προσέξουν κάποιοι ότι είναι μιας φυλής εβραϊκής που τις κάνουν τις διώξεις. Τα πρωτοκλασσά, τα όργανα αυτών των διώξεων,
0: οι ίδιοι τους δηλαδή, οι ίδιοι τους. Δηλαδή οι ίδιοι τους το προξενούν αυτό, αυτό θες να πεις?
5: Είναι μια φυλή, είναι οι Χαζάροι.
0: Ωραία. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, αυτό λέω, ότι οι ίδιοι τους το προκαλούν αυτό.
5: Πώς είμαστε ένα έθνος παλιά, π.χ. η Ελλάδα και είχε κράτη και ήταν σε διαμάχη, έτσι μπορεί ένα έθνος να έχει 12 φυλές, να έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες διαφορές, κάποιοι πιο δυναμικοί επικρατούν, θέλουν να επιβληθούν, και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος πέρα από όλα τα άλλα, από το χρήμα και από το πλούτο και τον τρόμο, να το παίζεις και θύμα. Πόσο εύκολα ξεγεράς τις μάζες όταν το παίζεις θύμα, ενώ μπορεί να είσαι ο θήτης?
0: Κι όμως
5: έχει καταλάβει ο κόσμος ότι εκτός το χρήμα,
0: να καταλάβει
5: πόσο μεγάλο ρόλο παίζει
0: ο χρήμα, βλέπει ο άλλος το χρήμα και τρελαίνεται, ρε. Είναι η στέση να πουλήσει
5: το χρήμα, ναι, το χρήμα έτσι όπως έχουν κάνει πάλι αυτοί, το έχουν κάνει όμως.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ, προστέλεψε δικιά τους.
5: Ταυτόχρονα να γίνεσαι και θύμα. Ξέρει ο κόσμος, έχει ψάξει ντοκιμαντέρ, παρότι έχουν φροντίσει, η παιδεία δεν υπάρχει έτσι και αλλιώς και διδάσκουν ό,τι θέλουν. Έχει ψάξει ντοκιμαντέρ που, παρότι δεν το λένε ξεκάθαρα με απλή λογική, ξέρει ο κόσμος ότι ο Λένιν που πήγε για να διώξει τον Τσάρο από τη Ρωσία, επειδή δεν έμπαινε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Ρωσία, και από πού πήρε λεφτά και πήγε? Μήπως πήγε από τη Γερμανία, οι προοδευτικοί και οι αντιφασίστες, οι κομμουνιστές που το παίζουν, που είναι ένα και το αυτό? Τα ξέρει ο κόσμος αυτά? Ξέρει ο κόσμος τι ήταν ο Στάλιν, που τον εδραίωσε τον Λένιν και μετά εκτελούσε γραμμή όσους ήταν γύρω από τον Λένιν? Τα ξέρει ο κόσμος αυτά?
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να τους πεις, ας πούμε, καλή ώρα όπως το λέμε εμείς, να ενημερωθεί. Αλλά δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι τα παίρνει πάρα πολύ σοβαρά.
5: Εγώ δεν λέω να ακούσουν εμένα να τα ψάχνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά, δεν τα ψάχνει, όχι. Δεν πιστεύω ότι τα ψάχνει.
5: Δεν ψάχνει τίποτα. Και περιμένει να σωθεί. Περιμένει να το πούνε οι Χατζηνικολάηδες ή τα κανάλια και πληρωμένοι.
0: Αυτοί.
5: Και μετά μας φταίνε οι λίγοι, τα κόμματα. Δεν φταίει το κεφάλι μας. Δηλαδή σε μια δημοκρατία το 2026 με τόση ενημέρωση, με τόση γνώση, με τόση πρόσβαση σε γνώση.
0: Ίσως να τα κρατάει για τις εκλογές. Θα τιμωρήσει τάχα μου δίθεν το κακό.
5: Τι να τιμωρήσει με τις εκλογές, Παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην με προκαλεί. Ποια τιμωρία. Το στημένο το παραμύθι που
0: έτσι δεν λέγανε, βρε, έτσι δεν λέγανε. Έτσι δεν λένε κιόλας. Ότι ξέρεις, αν θες να τους τιμωρήσεις στις εκλογές, δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Ζεις, πεθαίνεις, δεν έχει σημασία.
5: Η μόνη τιμωρία είναι μπορεί ο Ζε Μαγείας να καταλάβει ο κόσμος θα τορθεί διαφώτιση ή να βρεθεί ένας. Να μην προλάβουν να τον καθαρίσουν όμως ή να τον βαφτίσουν γραφικό και να τους πείσει να ψηφίσουν κάτι οτιδήποτε. Mm. Και να το ονομάσει ένα κόμμα, όχι εσείς. Τέλος με εσάς. Αυτό πρέπει να είναι το κόμμα που πρέπει να γίνει πλειοψηφικό στην Ελλάδα. Άμα δεν καταργηθεί όλο το μεταπολιτευτικό σύστημα, να μην πω από το 1974 και μετά, καλύτερα να πω από το 1964, γιατί όλα αυτά που γίνονται τώρα είναι από το 1964 που ξεκινήσανε. Και οι αποστασίες και οι δίθεν χούντες, οι δύο οικογένειες τις κάνανε. Και τη χούντα και όλα. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά όμως. Η μεταπολίτευση πραγματική και η τελική ταφόπλακα της Ελλάδος είχε ξεκινήσει το 1964. Και όλος τυχαίως έγιναν και τα σχέδια για την εισβολή των Τούρκων για τον Ατήλα το 1964. Ο κόσμος τα ψάχνει αυτά τα πράγματα. Τι κρίνει τα γεγονότα από την κορυφή. Θα μάθουμε κάποτε να ψάχνουμε τη ρίζα των γεγονότων.
0: Δεν πιστεύω.
5: Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνει ο κόσμος. Προσπαθεί να αντιληφθεί τα γεγονότα με το σε ποια χρονική στιγμή σκάνε και στα χέρια ποιανού σκάνε. Δεν ψάχνει από πού ξεκινάνε. Και όλοι κατακεραυνώνουν αυτόν στον οποίο θα σκάσει. Αν δεν μάθουμε να ξεκινάμε από την αρχή και να αντιληφθούμε ότι όλα είναι σχέδια που έχουν 40-50 χρόνια υλοποίηση, δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα, ούτε την ιστορία ούτε τίποτα. Και θα μας πουλάνε παραμύθι. Πολλοί λένε την ιστορία τη γράφουν οι νικητές.
0: Την ιστορία που θέλουν γράφουν οι νικητές.
5: Μήπως οι υποτιθέμενοι νικητές. Γιατί πολλές φορές στην ιστορία αυτοί που εμφανίζονται σαν οι τιμένοι είναι αυτοί που μετά κάνουν κουμάντο. Πώς γίνεται να εμφανίζονται οι τιμένοι, αλλά μετά αμέσως μετά να κάνουν κουμάντο σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτή είναι η μαγιά.
5: Αυτή είναι η μαγιά. Αλλά εμείς τους πιστεύουμε όμως και είμαστε μπροστά.
0: Έχουμε τέτοια συμπεριφορά, δουλική ρε παιδί μου, αυτό το έχουμε.
5: Έχουμε EI να πούμε, έχουμε κινητά.
0: Α, μπράβο, έμαθε και το EI.
5: Είμαστε προχώ, είμαστε και φιλόζωοι, αγαπάμε τα ζώα, τα φυλακίζουμε.
0: Μπράβο.
5: Είναι
0: από πού και να πιαστείς είναι άστο να πάει, άστο να πάνε, άστο.
5: Τι να πρωτοπώ, πολλά ήθελα να...
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, μου σκαλή.
0: Καλησπέρα.
6: Χρήστος Παοκάρα.
0: Γεια σου, Χρήστερα.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα. Mm-hmm. Πώς πας? Είσαι η βαλβίδα που συμπίεσης μετά από τις γκέλες του ΠΑΟΚ.
0: Λίγο πιο δυνατά, Χρήστο.
6: Ναι. Συγγνώμη τώρα. Πολύ ωραία η τοποθέτηση όλων των προαλήσαντων. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ σε κάποια σημεία πουθενά. Συγκλίνω και συντάσσομαι. Αυτό που έχω να πω μόνο είναι απλά, δεν θέλω να μιλήσω για κοινωνικοπολιτικά, δεν τα αγγίζω καν, δεν χρειάζεται να πούμε, νομίζω ότι χαλάμε θεά ουσία. Εγώ ένα που έχω να πω μόνο είναι ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη.
0: Γιατί το πιστεύεις αυτό? Από την περιφορά του κόσμου?
6: Κοίτα με τα εμβόλια τι έγινε, βέβαια. Και αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, δηλαδή να αποθέτω τις ελπίδες μου στο Θεό, στο χριστιανισμό, στην ορθοδοξία, πουθενά άλλο. Εάν δεν γίνει κάτι, δηλαδή κάποια θεία παρέμβαση, η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη.
0: Κατάλαβα. Είναι... Είμαστε καταδικασμένοι δηλαδή.
6: Εννοείται. Ψάξε να βρεις πού θα φύγουμε, πού θα πάμε. Να πάμε νότιο Σικελία, να πάμε νότιο Ειρηνικό. Πού θα πάμε. Και όσο μπορέσουμε να ζήσουμε, να πούμε όσο σημασία έχει απομείνει. Δηλαδή όσο σημασία είναι το γραφτό μας. Δεν υπάρχει. Τέλος. Νομίζω ότι αυτό που είχε συμβεί με τα εμβόλια ήταν ένα δείγμα γραφής που καταλαβαίνεις δηλαδή τι γίνεται.
0: Ένα μήνυμα δηλαδή.
6: Ω καλά, ναι. Ναι. Ήταν ένα μήνυμα. Δεν ήταν ένα μήνυμα, Πασχάλη?
0: Μόνο ήταν ένα μήνυμα.
6: Αυτό δεν ήταν μήνυμα, αυτό το λέτε καμπάνα. Καμπάνα λέω και μπαν, χτύπησε μεγάλη.
0: Μένει και ο Εμίλης εδώ να βάλεις καμπάνες.
6: Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, το λίγο το βλέπεις τώρα, περιμένεις τώρα. Και δεν είναι. Πάμε στα τεκτενόμενα τα δικά μας,
0: για
6: πάμε. Γι' αυτό μας πούμε μόνο με αυτό, δεν αξίζει να σου βγάζει. Εδώ θα σου πω, πρέπει να επανέλθω ένα τελευταίο. Λοιπόν, η διαδικασία πριν, το 2000-2010, έτσι πως πέραμε τα διαδικασία.
0: Ρίχτω.
6: Ωστός, ωραίος. Κάμπνα.
0: Θα μας ακούσει και η Μητρόπολη, θα πει τι κάνουν και οι ιδέα έχουν αυτοί.
7: Αν βάλεις και το Hell's Bells, είμαστε στην τούπα. Έτσι, άιντε πάω καρά. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Έτσι πως πέραμε δηλαδή τα διαρκείας. Το 2010, το 2009, το 2008, το 2007. Δηλαδή υπήρχε πρόβλημα. Πρέπει τώρα εγώ δηλαδή να πάω να ξέρω άλλο στο δικό μου το ΆΜΚΑ. Θα μου πεις, το ΆΜΚΑ σε πείραξε. Όλα με πειράζουν. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν έχεις άδικο, δεν ξέρω. Το ΆΜΚΑ το δίνεις και στο εξωτερικό.
7: Τι το δίνεις και το δίνεις στο εξωτερικό. Αλλά
0: στο εξωτερικό την Ελλάδα, όταν μας βολεύει το επικαλούμαστε, όταν δεν μας βολεύει δεν το επικαλούμαστε. Που θα έπρεπε να είναι παρονομαστής υποτίθεται γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτά που κάνουν και οι Ευρωπαίοι και είναι μπροστά, ας πούμε. Και είναι normal κτλ. Εμείς εδώ ούτε normal είμαστε ούτε μπροστά είμαστε. Είμαστε στάσιμοι προς τα πίσω. Για να υποφελούνται πέντε άγιες οικογένειες που υπάρχουν στην Ελλάδα.
7: Εγώ και αυτός δεν θα του
0: μάνατζερ. Ο πρωθυπουργός
7: με πειράζει. Με, δηλαδή, άμα πάρω δηλαδή του διαρκέα έτσι πως το έπαιρνα παλιά, δηλαδή, εγώ γιατί πρέπει τώρα εδώ πέρα να ξεβρακωθώ εγώ στο κράτος να ξέρω τα πάντα για μένα και τι μάρκα βρακή φοράω δηλαδή για να πάρω ένα.
0: Έτσι είναι, τα, έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλε.
7: Υπάρχει λόγος δηλαδή για να γίνει αυτό. Για πάμε τώρα εδώ. Έτσι, έτσι, φτιάξαμε. Άιντε, ρε, πάω καρά. Ήμουν μέσα τότε με τον γκολ που είχε βάλει ο Σκόνδρας. Σέντρα, Αφανασιάδης, γκολ. Έγινε εκεί πανικός. Στο πύρινο δαχτυλίδι. Λοιπόν, ήμουνα σύνορα 4 με 5. Εκεί ήμουνα. Πήγαινα και λίγο πιο 5, ξέρεις γιατί. Γιατί θα δω και λίγο μπάλα, κατάλαβες.
0: Γεια. Καλό, καλό, μέτρησες.
7: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα.
0: Όλα καλά.
7: Ναι, από τα ίδια.
0: Εσύ, γιατί, δηλαδή, έχεις δει τόσα χρόνια να γίνεται κάτι άλλο.
7: Α, καλή, άγα, ας πω. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Τι είχες, Γιάννη μου, τι είχα πάντα.
0: Ακριβώς.
7: Σε πω το εξής, παλιότερα, δηλαδή, πέρυσι το καλοκαίρι, άσε πέρυσι με το Μιστακίδη, με όλα αυτά που γίνονται εδώ, μιλάμε, είχαμε αλαφιάσει όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα, πλέον είμαι πιο πράος. Είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρος μου. Γίνομαι σοφότερος. Αφού ξέρω. Θα φτάσει 31 Αυγούστου. Και ό,τι είναι να πάρω θα ανακοινωθεί τότε και τέλος. Σας πει αυτό μπόρεσα, κάναμε προτάσεις, δεν έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είμαστε και στο Europa, εντάξει, είχαμε και το θέμα με τον προπονητή μέχρι που θα καταλήξουμε, δεν είχαμε συμφωνία γιατί είχαμε πρόταση αλλά τελικά επικράτησε το συνέστημα, ας πω εγώ ότι θα γράψω 5 σειρά, είναι στάνταρ.
0: Μάλιστα.
7: Τα γνωστά.
0: Άρα το θέμα, μην ανησυχείς.
7: Το μόνο πρόβλημα που έτσι λίγο θέλω, ειλικρινά, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, ένα τελευταίο για να μην παρακολουθώ. Αυτοί που είναι στο σκάουτινγκ εκεί πέρα, ποιοι είναι και ποιος παίρνει την απόφαση. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σας μοιράσω φυλάδια για να μάθετε δηλαδή την δομή μιας εταιρείας και ρωτάς ποιος παίρνει την απόφαση για να αποκτηθεί ένας παίκτης. Ο πρόεδρος.
7: Αυτό. Εγώ το ξέρω.
0: Οι σκάουτερ υπάρχουν. Κάνουν τις εισηγήσεις τους. Πηγαίνει ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, συνεδριάζουν και αυτός που είναι να πληρώσει Χρήστο μου, αυτός παίρνει την απόφαση.
7: Κατάλαβα. Γιατί σου λέει ο άλλος εδώ και εγώ είμαστε, θέλουμε αριστερό back ή ξέρω εγώ αριστερό extreme και πας και παίρνεις half. Ή πας και παίρνεις του Ζαβνάιτ, όπως του αφήνει. Κατάλαβες να σου πω. Γι' αυτό τώρα εγώ σου ρωτάω δηλαδή. Όχι ότι δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Αυτός που πληρώνει, αυτός μιλάει. Σε αυτό συμφωνώ. Και κάνω βούβα. Δεν του συζητάμε. Αλλά. Να γίνονται, να τα λένε ότι ξέρεις εμείς προτείναμε μεγάλε. Εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Εσείς δεν πήρατε, εντάξει, δεν φταίω εγώ.
0: Κλείσε, Χρήστο, καλό βράδυ. Για χαρά.
7: Τίποτα, καλό βράδυ. Χάρηκα που τα άμα πας.
0: Να σε καλά, να σε καλά, γόρι. Παρακαλώ.
8: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Α, καλώς τα.
8: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
8: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, δόξα τω Ευαγγέλιο.
8: Ένα ποδοσφαιράκι, Αργεντινή, 9.30 ώρα το 7.51.
0: 7.51. Όχι το πρωί 7.30. 7.51 ή 7.91.
8: 7.51.
0: Καλά άκουσα εγώ 7.91. Είσαι σίγουρος ότι είναι 7.51 στις 9.30.
8: Ναι, έχω
0: 7.50 το... βλέπω. 7.51 κύριε Βαγγέλη δεν βλέπω. Πώς κάνεις λάθος.
8: Όχι βρε Πασχαλή, αυτό είναι. Να το ξαναδώ.
0: Για ξαναδώ στο. 7.51 σε 9.30 ώρα δεν έχει. 7.50 έχει στις 9. 9.30, 7, 9, 7, 7, 7 δεν έχει. Δύο παιχνίδια έχει σε 9.30. 7.57 και 7.96.
8: Δεν ξέρω τώρα, λάθος κάνω.
0: Ποιες είναι οι ομάδες.
9: Θα το δω και μια από το κουπόν τώρα, μην καθυστερώ κιόλας. Ποιο έγινε, δεν το βρίσκω. Ρε.
0: Δεν το βρίσκεις.
9: Α, Κυριακή, ναι.
0: Ναι. 9.30 ώρα. Έχει δύο μάτς. Το ένα είναι Πατρονάτο Ατλέτικο Ραφαέλα Καρά. Φέρο Καρίλ Ακασούσο. 9.30 ώρα είναι αυτά.
9: Τώρα βρήκα το δελτίο.
0: Το βρήκες?
9: Ναι, ναι.
0: Τι λέει? Ναι. Το είδες, Βαγγέλη μου?
9: Ναι, το κοιτάζω ρε, τώρα, το δελτίο είχες σαν τρελαθώ.
0: Εντάξει.
9: 14 του μηνός.
0: 14 είναι σήμερα.
9: Πατάτα έκανα μάλλον.
0: Δεν πειράζει.
9: Αργεντινή είναι σίγουρο.
0: Αργεντινή, παίζουν τις ομάδες που παίζουν, δεν τις έχεις.
9: Δεν θέλω να ξαναπάρω τώρα, μη σε...
0: Ναι ρε παιδί μου, οι ομάδες τις έχεις γραμμένες, οι ομάδες εκεί μπροστά, στο δελτίο.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιες είναι, για πες μου. Πες μου έστω μία.
9: Να σου τα πω κιόλας. Αργεντινή, Νούβα, Σικάγκο, Τσακαρίτα, Juniors, 7.51, 9.30 ώρα.
0: Εσύ μήπως είναι άλλη μέρα.
9: Όρισε.
0: Μήπως είναι άλλη μέρα.
9: Όχι ρε, 14
0: το 9.30 ώρα δεν έχει. Είναι το 7.
9: Το δελτίο αν γράφει λάθος.
0: Ποιο είναι το επόμενο μάτς, ποιο είναι που έχεις εκεί?
9: 7.52.
0: Πού τα βρίσκεις αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
9: Αλλά
0: εγώ
9: αυτό
0: το,
9: ήταν
0: εγώ...
9: εχθές.
0: Εχθές ήταν βρε.
9: Το 7.51 είναι σήμερα.
0: 7.51 εγώ δεν το βρίσκω, κύριε Βαγγέλη.
9: 9.30 ώρα.
0: Δεν το βρίσκω. Κάτσε να δω 9.30 εχθές, για να δω άμα το διαπιστώσω. 7.51 είναι εχθές. Νουέβα Σικάγα Τσακαρίτος 2-0 και το 7.52 Ντελμπεγκράνο Σανταφέ 0-3, κύριε Βαγγέλη μου.
9: 14 του μηνός ήταν εχθές.
0: Σήμερα είναι 14. Σήμερα είναι 15. Σήμερα είναι 15. 14 ήταν εχθές.
9: 14, αυτό γράφει.
0: Πόσο εντάξει, είναι έλειξε 2-0. Τώρα, τελείωσε, το βρήκαμε.
9: 2-0.
0: 2-0. Και 0-3. 2-0 το 7-51, 0-3 το 7-52.
9: Όχι το 7-51, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά κύριε Βαγγέλη μου. Μικρό διαλυματάκι και υπερχόμαστε.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, gamora@gmail.com και φυσικά το 2310-90-90-90. Για εσάς που είσαστε παρεούλα μας, θα χαρούμε να σας ακούσουμε, θα χαρούμε να συμμετέχετε. Καλησπέρα στον Νίκο που βρίσκει και αυτό στο δίδυμο των Αργιανών, Αμπρέου Αμορόζο. Έτσι, παιχτάρα, μένα μου άρεσε πολύ ο Αμπρέου. Ο αρχοντικός ήταν. Ένα κουκλεντέ όπω είναι όλοι αυτοί που έρχονται τώρα, που δεν του ξέρει η μάνα του, να πούμε. Και όταν θα φύγουν πάλι δεν του ξέρει η μάνα του. Απλά πράγματα, κατανοητά. Έτσι είναι, λεφτεράκι μου. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Καλησπέρα στο Σταύρο. Ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας είναι το Σουζούκι και είναι μαύρος. Ναι, το ξέρω. Το είδαμε. Καλησπέρα και στον Μιχάλη. Έτσι, κλασικά πράγματα. Και πάμε να πούμε πρώτες καλησπέρες λίγο εδώ στα σχολιάκια μας. Το Φώτη τον Παφώτη, τον Κώστα τον Παπουλίδη. Μπράβο στον Νίκο που έπιασε τη Γερμανία. 6-1, 7-1, 8-1. Δεν ξέρω, θα τα μάθουμε σε λίγο που θα τον βγάλουμε. Θα μας τα πει. Ο Χρήστος Παναγιωτήτης λέει: Καλησπέρα, Πασχάλη. Φοβερή ταινία του Σπίλμπεργκ. Ηθοποιεί μουσική, φωτογραφία, σκηνοθεσία σε καθηλώνη. Είναι όντως, όταν πάντα τη δείτε. Πώς σας το λέω. Σπύρος Τσάβας, σωστός. Στο Βαγγέλη του Χατζόπουλου, σωστός. Αμορόζος, Αλέξης. Ο Σπανούλης είχε πρόταση από Ντουμπάι, λέει ο Γιώργος Δημητρίου. Που την απέρριψε. Είχε κουβέντες με Μπαρτσελώνα, αλλά εκεί υπήρχαν άλλα θέματα. Οπότε μη λες ότι ήρθε στον Άρη γιατί δεν είχε τίποτα άλλο. Γιώργο Δημητρίου, καταλαβαίνεις τι λες. Τα πήγαινε στο Ντουμπάι που έχει πόλεμο. Και το συζητούσε. Λοιπόν, τι θα τα απέρριψε. Τα πήγαινε στην Μπαρτσελώνα, αλλά υπήρχαν άλλα θέματα. Οκ. Okay. Με πείθεις. Καλησπέρα στον Αβράμ τον Γερμανίδη από τον Γκέζελγκίρχεν, στο Νεκτάριο του Μιλωνά, σωστός. Στην Εύη την Παπά, στον Γιάννη τον Λιβαδιώτη, στον Αλέξανδρο τον Παπουλίδη, Γιάννη Τσάπαο και δεν είναι σωστό. Στον Γιώργο τον Μάκο, τον Νεκτάριο τον Μιλωνά. Ποια χώρα είναι η μουσουλμανική, αλλά μοναδική που είναι η ίδια φιλή με εμάς. Τώρα θες πολλά πράγματα. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο να μιλήσουμε. Παρακαλώ. Ωραίος. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Μήπως είναι η ίδια σειρά μου?
1: Η σειρά σας είναι, βεβαίως.
2: Γεια σας, κύριε Καμόρα. Χαιρετώ.
1: Γεια σας.
2: Και τους ακροατές μας κάτω από αυτόν τον όμορφο καλοκαιρινό ουρανό, κάτω από τη σιωπή των δορυφόρων που έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε.
2: Ναι, σας ακούω.
1: Λέω, έχουμε δορυφόρους από πάνω.
2: Άφθονους.
1: Μάστε.
2: Ναι, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και η σωστή πλευρά της ιστορίας έχει σωστούς δορυφόρους. Μόνο που οι δορυφόροι των άλλων έχουν αναπτυχθεί και αυτοί αρκετά καλά. Και είχε ένα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube, έτσι, για τις ελεύθερες ώρες μας αυτά τα ωραία καλοκαιρινά βράδια. Που εξηγούσε ότι διαπιστώθηκε, τέλος πάντων, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, νομίζω, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο βόρειο ημισφαίριο, το οποίο εκπέμπει τόσο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του, σαν να λέμε, κάνει τα GPS να μην χτυπάνε στο στόχο.
1: Nice.
2: Σαν να λέμε, καλύπτει όλο εκείνο το τμήμα του βορείου ημισφαιρίου που είναι, σαν να λέμε, η Ρωσία, η Ευρασία για την ακρίβεια. Ίσως θα τα ακούσατε τώρα. Η Κίνα έκανε νόμο που λέει ότι θα απαντά όσα μου κάνεις τόσα θα σου κάνω κατά το διεθνές δίκαιο. Προειδοποιώ τα Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν έρθεις και μου σταματάς καράβια θα κάνω και εγώ τα ίδια στα δικά σου. Και η Ρωσία μαζί με την Κίνα τώρα και την Τεχεράνη βγάζουν διάκελμα και λένε ότι κακώς έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις με την Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας. Και άρα στέκονται πίσω από το Ιράν, σαν να λέμε. Και αν δεν έχει πυρηνική βόμβα, έχει όλα τα υπόλοιπα το Ιράν.
1: Κάτι πρέπει να έχει πάντως. Για να υπάρχει και λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα, από αυτή την άποψη το λέω.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα στεναχωρεί ίσως τους ακροατές μας εδώ, τους Έλληνες, τους υπερέλληνες, όπου βλέπουν αυτούς τους Ισλάμ, ας πούμε, που είναι φανταστικοί άνθρωποι και πάρα πολλοί από αυτούς θα δηλώσουν και Ζωροάστρες και Άθεοι και τέλος πάντων μια κοινωνία πιο ευρωπαϊκή από την ευρωπαϊκή, ας το θέσουμε έτσι. Τώρα στα δικά μας τώρα, στα δικά μας είναι εκλογικό καλοκαίρι σίγουρα, και αυτές οι εκλογές τώρα το πιο σημαντικό δεδομένο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι γίνονται από τη Singular, η οποία έχει αναλάβει από το 1981 την τέτοια των εκλογών. Οπότε, ό,τι και να βγει, μπορείτε να βάλετε εκείνο το ωραίο.
1: Συγγνώμη λίγο, Ολλανδία, η Ιαπωνία 1-0, μόλις ανοίγει το σκορ.
2: Ωραία.
1: Συνεχίστε.
2: Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θυμάμαι όταν ακούω ας πούμε, για εκλογές και δημοσκοπήσεις, θυμάμαι από τα παλιά ας πούμε, αυτή τη φράση του Κέινς, έτσι. Ότι οι χρηματαγορές και τα χρηματιστήρια και όλα αυτά είναι σαν τους διαγωνισμούς καλλιστείων. Εσύ δεν ψηφίζεις ποτέ αυτό που πραγματικά σ' αρέσει. Ψηφίζεις και ποντάρεις σε αυτό που πιστεύεις ότι θα αρέσει στους άλλους και θα ποντάρουν και οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, αν εμείς ας πούμε είμαστε πεπισμένοι ότι η Καριστιανού έχει τόσο τις 100, ότι έπεσε ο ένας, ότι έπεσε ο άλλος, σημαίνει ότι ακούμε αυτό που θέλει και έχει πληρώσει κάποιος στη δημοσκόπηση και θέλει κάποιος να μας πει ας πούμε ότι είμαστε αυτό που μας λέει η δημοσκόπηση σε κάθε περίπτωση. Αυτό δηλαδή είναι η δουλειά της δημοσκόπησης, είναι και η δουλειά των μίντια. Αν τους λες ότι την ημέρα τέτοιοι είστε πρόβατα, συστάνοι, νεοδημοκράτες φαύλοι, πασόκι φαύλοι από τα παλιά, κουκουέδες με τα κονσερβοκούτια να λιώσετε τη ράτσα μας, κάτι παρόμοιο, ή ακόμα και γκέι, έτσι που θα θέλετε να μας εξηλύνετε, όλα αυτά τέλος πάντων, κάποιος μας έχει πει ότι είμαστε αυτά εδώ ακριβώς για να μας κάνει να κάνουμε πράγματα που δεν είμαστε εμείς. Αυτός είναι ο ορισμός αλλοτρίωσης βασικά. Αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Εντάξει, αυτό. Σας εύχομαι καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Παρακαλώ, τον επόμενο φίλο.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε.
3: Γιάννης Μελισσοκόμος.
1: Καλέστε κύριε
3: Γιάννη. Γιατί έτσι.
1: Έτσι, εντύπωση.
3: Γιατί αυτά τα grapefruit πρόσωπα.
1: Είπε, πώς.
3: Γιατί αυτά τα grapefruit πιστικά πρόσωπα. Grapefruit, ξινό.
1: Όχι, ίσα. Με την καλή έννοια.
3: Υποδοχή, ήταν κάπως.
1: Όχι, μια χαρά, ίσα.
3: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για πολιτική, δεν θα μιλήσω για διάστημα, δεν θα μιλήσω για μπάλα, δεν θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ.
1: Άρα, αυτό που εκπλήσουμε είναι γιατί θα μιλήσουμε.
3: Για ποιο λόγο, λοιπόν.
1: Για ποιο λόγο.
3: Ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω αν ο πολύ ευρύς ο κόσμος γνωρίζει. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στη θάλασσα με την άφηξη των λαγοκέφαλων.
1: Κάθε χρόνο είναι γίνεται αυτό, πολύ... Γιάννη, κάθε χρόνο.
3: Ναι, απλά έχουν αυξηθεί, γιατί έγινε ο Βολάνη, μίλησε και με τον γιο που έχει τρέλα με το ψάρεμα, οπότε με εξήγησε και αυτός και πέντε πράγματα και κάτσε και διάβασε. Πάρα πολύ προσοχή, λέει, ζουλόμενος. 195 ή 198 κρούσματα είχαμε στην Κρήτη. Είδα βιντεάκια πώς κόβει το κονσερβοκότη για πλάκα.
1: Ναι.
3: Το άλλο είναι ότι επειδή δεν έχουν θηρευτεί, μου εξήγησε ο γιος μου, γι' αυτό είναι και ήρεμα. Κολυμπούν, λέει, στα ρηχά και στα ζεστά νερά. Επειδή δεν υπάρχει θηρευτής, μόνο η ζαργάνα είναι και ένα άλλο ψάρι πράσινο μπλε, πως μου το είπε, είναι σαν δελφίνι ένα τέτοιο, το οποίο το τρώει και δεν έχει ανοσία στο δηλητήριο. Εάν σε δαγκώσει, δεν έχεις πρόβλημα. Άλλο θα χάσεις κάνα δάχτυλο ή και προσοχή στα τσουτσούνια μας, στους άντρες. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι έχει εξαπλωθεί και είναι τόσο ήρεμα λόγω έλλειψης θηρευτή, οπότε ήδη η Κύπρος τα έχει επικηρύξει, έτσι. Για κάθε κιλό πληρώνει τους ψαράδες αντίτιμο για την εξολόθρωση ή τη μείωση τέλος πάντων του πληθυσμού, γιατί η εξολόθρωση είναι δύσκολο να γίνει. Αν αυτό συμβεί και επεκταθεί και έρθει και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ξεκινήσει, καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε σοβαρό θέμα. Το δελφίνι δεν μπορεί να το φάει, γιατί αν το φάει θα πεθάνει. Θα χαθούν πάρα πολλά ψάρια. Τα χταπόδια, τα μαλάκια γενικά. Οπότε το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτά, επειδή είναι στα ρηχά νερά, εκεί που σκάει το κύμα δηλαδή, όπου είναι ζεστά, τα μεγάλα ψάρια που είναι στα βάθη και στα κρύα δεν πάνε, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά ωστόσο, μεγάλη προσοχή, αυτό που είδα και τα κρούσματα, τις δαγκονιές που ρίχνουν στον κόσμο, θα έχουμε σοβαρό θέμα μελλοντικά. Είμαστε μια τουριστική χώρα, γι' αυτό το λέω.
1: Θα μεριμνήσει, πιστεύω, το αυτή που πρέπει. Το αρμόδιο, ρε παιδί μου, θα μεριμνήσει.
3: Α, εντάξει, θα κοιμηθώ ήσυχος τώρα με αυτό που
1: μείνει. Εκεί, μπρούμητα κιόλας.
3: Με τη μία, και χωρίς εσώρουκο, έτσι, τόσο ασφάλεια. Αυτά που λες, αλλά είναι σωματικό θέμα, είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Σωματικό θέμα είναι, το θέμα δεν είναι αν είναι σημαντικό το θέμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
3: Αυτό λέω, γιατί όπως είπα και πριν,

0: μετακόσμων. Να τον καλημερίσουμε. Δεν είναι έτσι. Καλημέρα, έχουμε περάσει τη νέα μέρα. 15 του Ιούνιου. Και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Μετσέκα.
1: Καλημέρα. Εγώ νόμιζα να πει στο Γιάννη Βαλαόρα.
0: Δεν είναι Βαλαόρα.
1: Ήρθε η ώρα. Τι γίνεται, Πασχαλή.
0: Καλά.
1: Να τα λες.
0: Και.
1: Καλά τα λες, λέω.
0: Ναι, και λέω.
1: Και τι γίνεται. Τίποτα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που ακούνε ξέρουν.
1: Τουλάχιστον.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ακού πώ τρέχουν εδώ. Ακού τον ακού.
0: Ο θόρυβο η μηχανή, βρε είναι.
1: Ακουγότανε. Το τηλέφωνο.
0: Βέβαια ακούω.
1: Αυτόν τον έχω κάθε βράδυ σήμερα νωρί πάει σπίτι.
0: Φλαράκια είστε, θα μιλήσετε σε
1: λίγο. Δύο περνάει συνήθω. Αλλά όταν περνάει δύο, επειδή έχει αργήσει μάλλον, α του κάνει το ένα, από το ένα φανάρι με το άλλο, μπορεί να κάνει ένα δευτερόλεπτο.
0: Γκολ για την Ιαπωνία 1-1 προς το παρόν.
1: Αυτό το μάτς έγινε γκολ. Μπράβο.
0: Λοιπόν. Εδώ έγινε γκολ τον Μπλου Κουρακάο με την Γερμανία Λάγκερ, φίλε.
1: Άστο. Ξέρεις τι το είδα. 9-1-10-1. Σταματήσα στο 7-1. Βάλτε αλλά κάνα 2-3, ρε.
0: Κάτσε να δούμε τον γκολ.
1: 200 έδινε το 9-1 και 450 το 10-1. Απόδοση.
0: Πολύ.
1: Αλλά δεν είναι μεγάλο κασάο, δεν έχει πολύ χρόνο. Τέλος πάντων. Πάμε, πληρωθήκαμε καταρχήν από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. 5η-11 Ιουνίου. Δώσαμε την πρώτη πεντάδα. Μεξικό άσο, Κορέα, Τσεχία, γκολ-γκολ. Καναδάς, over 1,5 αγώνα. Αμερική, 1,5 αγώνα, πήγαν 5. Και Βραζιλία, Μαρόκο, γκολ-γκολ ή over. Ένα χ που έκλεισε τηλεόραση με αυτά που έβλεπα, γανάκτησα. Το γκολ-γκολ το πιάσαμε γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο. Πληρωθήκαμε εμείς το 9 απόδοση. Όποιος ακολούθησε πληρώθηκε. Αλλά μετά το κλείσα αυτά που έβλεπα, να βλέπω τώρα τη Βραζιλία γυρνάει την μπάλα στο πίσω. Μου θύμισε τον Παναθηναϊκό να γυρνάει την μπάλα πίσω. Εντάξει.
0: Κοίταξε, ο κόσμος δεν έχει καταλάβει κάτι. Εγώ είμαι θειασιώτης. Το αντίθετο από αυτό που είναι ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή το ουδή αντικατάστατο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ουδή αντικατάστατο. Όποιος λείπει είναι μοναδικός. Δηλαδή μπορεί να αντικαθιστάσει σαν μονάδα, ναι. Όχι όμως σαν αξία. Η Βραζιλία αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, από στιγμή που έχει και Ιταλό προπονητή, ναι. Είσαι μέσα πολύ χρόνο.
1: Ένα Βινίσιος έχει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Okay. Δεν έχει τίποτα, φίλε. Δεν έχει προσωπικότητες. Βασικά δεν υπάρχουν προσωπικότητες.
1: Σέντερ Φορτιάκο δεν υπήρχε. Ενώ θυμίζεται για μπροστά η Βραζιλία, έτσι, για επιθετικούς. Εντάξει, δύσκολα. Το Μαρόκο έπαιξε καλά, έτσι.
0: Αδικήθηκε το Μαρόκο.
1: Ναι, έπαιξε καλά. Έχει πολλούς καλούς παίκτες. Δηλαδή το αποτέλεσμα κανονικά ήταν να κερδίσει το Μαρόκο.
0: Φυσικά.
1: Με την εμφάνιση.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Φυσικά.
1: Αλλά εντάξει, ένα-ένα του βόλεψε το Χ. Του βολεύει το Χ στην ουσία, να ξέρεις.
0: Καλά, το φάνηκε.
1: Γιατί άλλε δύο είναι αδύναμες ομάδες. Πάμε γρήγορα να δώσουμε μια την πετάδα τώρα για να τελειώνουμε μια, γιατί θα πάρει ο κόσμος τώρα σε δευτερόλεπτα. Να βρούμε τους κωδικούς μια. Πρώτο μάτι είναι το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Άσο Χ και over 1,5. Ο κωδικός είναι 113. Βέλγιο-Αίγυπτος, άσο Χ και over 1,5. Δεύτερο μάτς είναι Σαουδική Αραβία, Ρουγουάη, 114 κωδικός, over 3,5 κάρτες. Τρίτο μάτς είναι το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, ο κωδικός είναι 115, over 1,5 αγώνα. Γαλλία, Σενεγάλη, το επόμενο. Αυτό με παραξενεί πάρα πολύ το over που το δίνει 2 και 2,10, δεν ξέρω. Πολύ παράξενο, θα πάω στο goal-goal over όμως. Ο κωδικός είναι Γαλλία, Σενεγάλη 116 και τελευταίο μάτς Ιράκ, Νορβηγία. Εδώ είναι αστείο το τα ποσοστά που δίνουν. Θα πάω στο goal goal over, 1.44 δίνει. Σύνολο απόδοση είναι, πόσο είναι Πασκάλη, ούτε εσύ το βλέπεις, κάτι
0: ούτε
1: το δω εγώ. Να το δω εγώ,
0: μέσης.
1: Στην εταιρεία. Η απόδοση είναι 8.94.
0: Ούτε 9.
1: 9. Το 9 μας είναι γούρικο, μακάρι να βγει γι' αυτό.
0: Μακάρι.
1: Okay. τι άλλο, το box τέρι.

0: χθες.
1: Λίγο είδα. Δεν είναι... Είδα μετά δηλαδή. Δεν είναι...
0: Εντάξει, κάτι δυσαστείο. Πώς πας σε ένα γήπεδο να παίξεις που τον έδωσε διαιτητή, το λένε τηγάνι. και την άλλη τη λέει τσαρούχα γάβρο. Πού να κερδίσει η μέσα. Γίνεται με τη γάνη.
1: Θεωρώ ότι είναι Παναθηναϊκός με Ολυμπιακός. Δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο, ρε φίλε.
0: Δεν ήταν
1: στη σειρά. Και στη σειρά δεν ήταν. Αλλά έχει βρει πεθαμένο τον Παναθηναϊκό. Ναι, είναι αδειασμένος, ρε παιδί μου, αλλά με όλα τα αυτά τον έκανε, τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός αυτοαδικείται.
0: Κοίταξε.
1: Και η διαιτησία βέβαια τον πήγε κόντρα.
0: Τρία μάτς ο Σεφ έπαιξε χωρίς τον Αν. Έτσι. Τρία μάτς ο Σεφ.
1: Ναι.
0: Χωρίς τον Αν. Ξέρουμε τι σημαίνει χωρίς τον Αν. Αλλά παρόλα αυτά όμως, έχετε σαν αναστήθηκε ο Λιόπουλος, επειδή έβαλε 21 πόντους, πάλι το πλησίασε το μάτς και αν. Ήταν ένα τρίποτο που έχασε ο Ντέιβις, εκεί θα παθαίναν αυτοί, γιατί θα πιστεύει ο Παναθηναϊκός 2 πόντους και θα ήθελε 2 λεπτά. Αλλά το μπάσκετ έτσι είναι, άμα δεν βάλεις το καλά στην κρίσιμη στιγμή, θα το χάσει το μάτς, το έχασε και τελείωσε και ησυχάσαμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, με αυτό το μπάσκετ, με αυτά που βλέπαμε. Τέλος, τα πήρε ο Ολυμπιακός όλα και ησύχασε το κεφάλι μας.
1: Ναι.
0: Έχτασε πραγματικά νευρίασε πάρα πολύ με τη διαιτησία, εντάξει, εφτάνει πια.
1: Εντάξει, ναι, ναι, δεν αλλάζει κάτι.
0: Δεν αλλάζει κάτι, οπότε άστονα. Όταν δηλαδή.
1: Αυτό είναι το γαμό του στην Ελλάδα, είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε τη διατύπωση όπως την κάνουμε όλοι μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο χαδρεφέ δεν πειράζει. Κοίταξε τώρα.
0: Μα έτσι διώχνουν τον κόσμο, ρε στην Πασχάλη. Εγώ τώρα π.χ. δεν θα κάτσω να ξανά τον μπάσκετ. Ειλικρινά, είχα δει ποδόσφαιρο, τώρα θα σταματήσω και τον μπάσκετ. Έβλεπα τον μπάσκετ γιατί. Εντάξει, μιλάμε τώρα για καλούς παίκτες, έτσι. Μιλάμε για παιχταράδες μέσα. Και καλό μπάσκετ. Αλλά μετά είδα και τις μπουνιές χθες, οπότε λέω, άστο, λέω, ούτε αυτό αξίζει τον κόπο. Εντάξει, άμα βλέπουν τα παιδάκια τώρα τις μπουνιές, το βίντεο κυκλοφορεί σήμερα σε όλα τα social, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν τα παιδάκια βλέπουν αυτά τα πράγματα, 2-1 η Ολλανδία, τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπαμ.
0: Όταν τα παιδάκια βλέπουν μπουνίδια μέσα από δυτήρια, τι μετά να στείλει ο πατέρα στο παιδί του σε ομάδα μπάσκετ στο αθλητισμό, ρε. Όταν οι ίδιοι αθλητές θα κάνουν έτσι, που πρέπει να είναι πρότυπα.
1: Φίλε, άκου να σου πω κάτι τώρα, μια και το θέτεις το θέμα, γιατί αυτό είναι και κοινωνικό ζήτημα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν. Δεν γίνεται μόνο, δεν έγινε μόνο χθες. Γίνεται σε κάθε παιχνίδι, γίνονται αυτές οι σειράξεις, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Σε κάθε παιχνίδι, ναι.
1: Λοιπόν, έχεις δει, Νίκο, να συλλαμβάνεται κανένας?
0: Κανένας.
1: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι σοή δικαιοσύνη, τι σκάτα είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ άμα κάτσω, πλακωθώ κάποιον έξω, θα έρθουν να με πάρουν μέσα στην Μπουζού.
0: Ναι.
1: Αυτοί ρε φίλε έχουν άσυλο. Τι εξαρτήσεις είναι αυτές που υπάρχουν?
0: Κανονικά, εκείνη την ώρα, γιατί σήμερα άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός θα μηνύσει τον παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Εκείνη την ώρα,
0: επί τόπου,
1: βέβαια.
0: Εάν είσαι σωστή, σοβαρή ομάδα, λες τον κύριο μήνυση. Απευθείας είναι σύλληψη, έτσι.
1: Παιδί μου, γιατί δεν το συλλαμβάνει ο αστυνομικός μπροστά του, γίνεται. Τι θα πει τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει?
0: Άσυ που είναι και αυτοσυπάγγελτο.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως... έχουν εντολή να μην.
0: Ναι, όπως και με τον Δημητριάδη με τον Μαρινάκη. Είναι αυτοσυπάγγελτα αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται. Ενώ άμα ήμασταν εμείς οι δύο, θα ήμασταν ακόμα μέσα. Εντάξει. Αυτό ισχύει. Όπως, κοίταξε, όπως το είπες προηγουμένως. Κοινωνικό φαινόμενο είναι όταν μιλάμε για τιμωρησία, για δικαιοσύνη.
1: Μύδι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Τα ίδια.
1: Ποια δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Ξεκάθαρα έτσι. Και βγαίνει άλλος και στη τηλεόραση χωρίς ίχνος ντροπής και λέει αυτά που λέει. Και άλλος χωρίς ίχνος ντροπής του κάνει αυτές τις ερωτήσεις που του κάνει. Άστο, εντάξει.
1: Ιερώνημε, βρες κανένα σοβαρό επιχείρημα. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι νόμος αυτό. Εδώ λέμε ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Ο νόμος μιλάει για το αυταπάκελτο που λέει και ο Νίκος. Πλακώθηκες μέσα κατευθείαν που ζούσε. Πού εγώ μα ξαναπλακωθείς?
0: Μάχη, 100 αστυνομικών
1: μπροστά. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Λέω. Το βλέπουνε και δεν πάει κανένας να τον πιάσει. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Τίποτα.
0: Και μετά πήγανε 500 αστυνομικοί ΜΑΤ εκεί μέσα. Τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ εκεί μέσα, ρε.
1: Έξεραν τι θα γίνει γι' αυτό.
0: ΜΑΤ εκεί μέσα. Σαν αποδυτήρια. Τρελαθούμε τελείως. Αν τρίγανε κανένα καπνογόνο, να γινόταν εκεί.
1: Τίποτα δεν γινόταν. Θα ανοίγανε τον εξαίρισμο.
0: Ναι, καλά.
1: Θα τραβήξω το τέλο. Ναι, τι καλά. Με τραβήξει.
0: Τουλάχιστον ξέρει από καπνογόνα σε ανοιχτού χώρου. Φαντάσου εκεί μέσα θα γινόταν. Άστο. Έχουμε συνέψει αρκετό τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Όταν λέει, ρωτάει ένα φίλο, όταν λες, λέει γκολ γκολ, εννοεί ευνοεί και το 1-1 ή over δηλαδή. Δίνει ένα μάτς ή under ή over.
0: Υπάρχει επιλογή, παιδιά, στο στοίχημα σε αγώνα γκολ γκολ ή over 2,5. Υπάρχει αυτή η επιλογή.
1: Goal, ναι, goal, γιατί λέει είναι σαν να δίνεις, λέει, στην τουαλέτα μαύρο κόκκινο ή μηδέν. Στη ρουλέτα ήθελε να πει.
0: Υπάρχει, έχεις τη φωτογραφία εσύ, σου έχω στείλει το στοίχημα.
1: Ναι, ναι,
0: πεγμένο
1: ναι.
0: Είναι γκολ γκολ ή over 2,5. Υπάρχει ναι, επιλογή ναι. Στο στοίχημα. Δεν κορδεύουμε τον κόσμο, δεν δίνουμε ό,τι να είναι. Υπάρχει αυτή η επιλογή στο στοίχημα. Όποιος παίζει στοίχημα το ξέρει. Απλά τα πράγματα.
1: Τι
0: λέει, βγαίνουμε και να λέμε τι θέλουμε. Αν το παίξεις, κοίταξε για να καταλάβει ο φίλος. Goal goal over 2,5 το δίνει ένα 60. Το goal goal σκέτο το δίνει ένα 80. Το over σκέτο το δίνει 2. Αυτή είναι η διαφορά, φίλε μου. Για να καταλάβεις. Απλώς παίζεις και τις δύο επιλογές. Μία να σου κάτσει, είναι πιασμένο. Απλώς τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα στο over. Στο over 2,5. Είναι 2 και.
1: Ναι.
0: Στο Γαλλία σε Νεγάλη. Εμείς επειδή πάμε όμως save, goal goal over, πάμε σε ένα 60. Αυτή είναι η διαφορά, απλώς για να μαθαίνουν αυτοί που δεν ξέρουν πληροφοριακά, έτσι. Όχι τι κάνουν ξέξινος, έτσι είναι τα πράγματα. Όσο για τα σπίτια που είπες και αυτά, όταν τρέχει αίμα στους δρόμους, αυτό είναι νόμος, ρε Πασχάλη, πώς το μου πει. Όλα ακίνητα δεν παίρνουνε. Και άμα θα πάρουν, του χρόνου πόσο ήταν, 2.500 φέτος, είπανε. Με το αίμα που τρέχει αυτή τη στιγμή, πόσοι πόλεμοι γίνονται αυτή τη στιγμή, δύο φέρονται, μας τους δείχνουνε. Ξέρεις πόσοι άλλοι γίνονται. Κάτι αφρικές, κάτι αυτά. 10 αυτή τη στιγμή. Ακίνητα. Όλοι τρέχουν στα ακίνητα αυτοί. Γιατί τρέχουν στα ακίνητα. Έξυπνοι είναι. Χρυσό και ακίνητα, έτσι.
1: Το real estate, φίλε, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνεις αυτά τα πράγματα.
0: Πόσα, 2.500 είπες είναι
1: τώρα. Τόσο.
0: Του χρόνου θα είναι 3.000 και.
1: Ναι, ρε φίλε, ξαφνικά τώρα όλοι έχουν κάνει. Μα το γαμό το είναι, ρε φίλε. Ότι εντάξει, τα πήρες έτσι. Πες μας, ρε φίλε, πώς τα πήρες. Πέστε μας πώς τα έχετε πάρει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το γάμο του στην υπόθεση.
0: Μα και εδώ λένε ότι δεν στάνε και τα λεφτά, ότι δυσκολεύονται κιόλας. Και τα κίνητά τους από 8 γίνονται 12 σε ένα χρόνο. Εντάξει, είχα καταντήσει. Ναι, μας περνάω για.
1: Έχει καταντήσει αηδία, φίλε, αλλά σε αυτή την αηδία προσδοκούν όλοι, γιατί κάνοντας παρέα με τέτοιους ανθρώπους, προσδοκείς κι εσύ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς. Αυτά που κατηγορούμε, όπως και στο ποδόσφαιρο, κάποτε κατηγορούσαμε όλοι τον Ολυμπιακό, όλοι, η αλήθεια είναι αυτή, και θέλαμε και κάποια στιγμή να τα κάνουμε και εμείς. Οπότε.
1: Ναι, τα κάνουμε εμείς.
0: Όπως και στην πολιτική το ίδιο. Έτσι.
1: Μπράβο, με τη δικαιολογία αυτή είναι, ότι ξέρεις, αφού τα κάνανε αυτοί, θα κάνω
0: και
1: εγώ.
0: Ναι, οπότε και εμείς οι ίδιοι, είμαστε και αυτούς οπότε.
1: Ναι.
0: Οπότε γιατί τους κατηγορούμε. Όπως ας πούμε ένα κόμμα, κατηγορείς ένα κόμμα το οποίο οικονομάνε αυτοί που είναι ας πούμε η εκάστοτε κυβέρνηση. Και λες να βγούμε εμείς, είμαι το πιο σκεπτικό, να βγεις εσύ, να μπεις σε καμιά μπίζνα και εσύ, να οικονομήσεις και εσύ. Οπότε τι τους κατηγοράς. Απλώς τους κατηγορείς, απλώς θες να είσαι στη θέση τους. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, να αποκομίσεις και εσύ τα ίδια ωφέλη.
0: Οπότε όλοι είμαστε ίδιοι. Τι καθόμαστε, μαλώνουμε. Καλά ήταν κάποτε δύο καφενεία. Κανονικά το παλιά τα καφενεία έπρεπε να γράψουν.
1: Αν δεν παλέψεις, τουλάχιστον για τη δικαιοσύνη, Νίκο, τι άλλο έμεινε.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα για τη δικαιοσύνη.
1: Φίλε,
0: πλέον.
1: Εάν πάει. Άκου να σου πω κάτι. Αν πάρει ένα καλό ποσοστό, φίλε, θα είναι βραχνάς. Και βραχνάς είναι χειρότερος, φίλε, από το να είναι κάποιος αντιπολίτευση. Γιατί βλέπεις και είναι αντιπολίτευση. Όλοι είναι μιλημένοι, όλοι είναι βολεμένοι. Ποιος θα κάνει, ο άλλος έχει 40 ακίνητα. Ο Ανδρουλάκης, έχει τον Καϊλέ το δικό σου. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει τι έχει. Έχει τον Καϊλέ το δικό σου. Αυτοί όλοι οι φίλοι που έχουν μπει σε αυτές τις θέσεις, παγιωμένες θέσεις, έχουν πιστέψει κανέναν Καϊλέ, ρε φίλε. Οι άνθρωποι είναι μάνατζερ, είναι διαχειριστής. CEO είναι ο Μητσοτάκης. Δεν είναι πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός δεν αφουγκράζεται την κοινωνία. Δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Διαχειρίζεται λεφτά, διαχειρίζεται τη CVC που είναι η κόρη του πρόεδρος εκεί κτλ. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν θέλουμε να σταματήσει.
0: Δεν θέλουμε.
1: Τα τέμπη δηλαδή, τα δικαστήρια, Predator, ο ΠΚΠ και μας φταίνει οι άλλοι. Η κλασική δικαιολογία φταίνει οι κομμουνιστές και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Εμείς μπορούμε να κλέβουμε.
0: Πιστεύω ότι είναι στα χρόνια τα δικά μας τόσα πολλά σκάνδαλα συγχρόνως που δεν ξέρουμε με ποιον ασχοληθούμε. Δεν ξέρουμε. Τόσα πολλά μαζί.
1: Ναι.
0: Συγχρόνως, έτσι. Ναι. Μιλάμε για διετία, ρε παιδί μου. Ναι. Που δεν ξέρουμε με ποιον ασχοληθούμε πρώτα. Πρώτα δεν θυμάμαι τόσα χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλά σκάνδαλα, έτσι. Αλλά γινόταν ένα. Πέρασε μια τριετία, μαθαίναμε ένα άλλο. Μετά από μια τριετία, ένα άλλο. Εδώ τώρα αυτό που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μα ποτέ.
1: Λοιπόν, κράτα λίγο την ανάσα σου.
0: Εννοείται, ναι.
1: Έχουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com 2310-909090 για όποιον θέλει, είμαστε εδώ πίκο απίκο. Έλα Νικό.
0: Μέχρι και ο Θεόδωρος μας θέλει.
1: Σε θέλει, μην στεναχωριές.
0: Είναι διακοπές. Είναι με το Σπανούλι έξοδο έχουν.
1: Είπε τι Σπανούλι, τι να έχουν. Πήγανε 1500 άτομα τώρα και κάνανε ολόκληρη ιστορία εδώ. Ποιος είναι ο Σπανούλης, ποιος είναι ρε φίλε. Ποιος είναι ο Σπανούλης, να φέρετε, να φέρεις κανένα όνομα ρε φίλε. Να φέρεις ξέρω κανένα Φιλ Τζάκσον να πας στο αεροδρόμιο. Ο Σπανούλης που... Δεν το έχω πιάσει το υπονοούμενο.
0: Κοίταξε, αυτός ήταν, γι' αυτό μου πήγανε. Ο καθένας τα προβλήματα.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση ρε παιδί μου αυτό το πράγμα.
0: Λουτσέσκου, δυσκολία βλέπω στο να φύγει,
1: Να φύγει.
0: Στο να φύγει. Έφυγε.
1: Όχι, γιατί τον διώξανε ακόμα. Προσπαθούν, αλλά συνενετικά θέλουν να τον διώξουν.
0: Ναι, δεν βλέπω να γίνεται, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν θέλει να φύγει ο άνθρωπος. Αυτοί θέλουν να τον διώξουν.
0: Εγώ βλέπω να μην φεύγει πάντως. Έτσι, πρόβληψη κάνω. Αλλά θα είναι χειρότερο, έτσι πως είναι η κατάσταση.
1: Φίλε, να φύγει, να φύγουν και όλα αυτά τα βαρύδια που λέει ο κόσμος, ας πούμε, κατά καιρούς, όπως είναι ο Σδόεφ, ο Κετζιόρα, ο Μεϊτέ, ο Τάισον, λοιπόν. Και να πάρει την ευθύνη και την αναδόμηση ομάδος ο Ιβάν από την αρχή για να μπορέσει να κάνει και τη διαφορά.
0: Κοιτάξτε, τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρεμότητα στον ΠΑΟΚ. Το ξαναείπαμε, έτσι. Που κάνει κακό στην ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ποια είναι η κρεμότητα?
0: Αυτή, όταν ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τον προπονητή.
1: Οι ίδιοι τους την κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν την κάνει κανένας ξένος. Οι ίδιοι τους την προξενούν. Αυτό είναι το δύσμυρο στην όλη υπόθεση.
0: Ναι. Και υπάρχουν από πίσω, σε αναμονή, δεκάδες θέματα που πρέπει να λυθούν. Έτσι.
1: Okay.
0: Από τον Παναθηναϊκό ήδη έχει φύγει. Άκου τώρα. Τζούρισιτς, Λαφών, Κότσιρας, Μπακασέτας, έχει φύγει η συμφωνία. Απλώς ο Λαφώσος του είπε πόσα θα πάρεις εκεί που θα κλείσεις, 800, 900, τα υπόλοιπα μέχρι τα 800, για δύο χρόνια που έχει συμβόλαιο ακόμα θα πληρώνω εγώ. Άκου συμφωνία που δεν έκανε, δεν το περίμενε τον Λαφώσο αυτό. Τέσσερις είπα μέχρι τώρα. Έφυγε ο Σάντζες, που ήταν ιδανικός από την Παρτιζάν. Πέντε. Ακόμα ένας έχει φύγει. Έξι έχουν φύγει ήδη. Δηλαδή κινείται το σύστημα. Γίνεται καθάριση.
1: Καλά, μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή, εσύ πήγες από τον Λουτσέσκου τώρα στον Παναθηναϊκό. Τι σχέση έχει
0: τώρα? Όχι, θέλω να σου. Ναι,
1: θες να μου πει ανώμια πράγματα. Ρε Νίκο, άκου λίγο, έλα σας
0: συγκαλώσω. Πρέπει και μόνος όμως. Ποιοι πρέπει να
1: δεν είναι, εγώ σου είπα. Να φύγουν, δεν θέλω να τους διώξει ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω, αν διώξουν τον Λουτσέσκου, να διώξουν και όλους αυτούς που κατά καιρούς θεωρούσαν ότι είναι βαρύδια στην ομάδα. Λοιπόν, να τους διώξουν και να φέρουν καινούριους. Να δούμε τι θα φέρουν.
0: Κοίταξε αυτό.
1: Αυτό το πράγμα. Η άλλη, ο Παναθηναϊκός τι έχει, 15 άτομα πρέπει να διώξει.
0: Ναι. Κοίταξε, εξαρτάται και από ποιον προπονητή θα φέρει, έτσι, ο ΠΑΟΚ. Και τι θα φέρει αυτός.
1: Ποιο θα φέρει, ούτε αυτοί ξέρουν ποιον θα φέρουν. Ακόμα. Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Τώρα αυτός που έχει ο Παναθηναϊκός έχει άλλα μυαλά, το οποίο είναι νεαρός ο άνθρωπος και θέλει νέα παιδιά. Θέλει νέος. Όποιον είναι ηλικία μεγάλη.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο Βοτανικό θα μπείτε με Λουτσέσκου το χρόνο.
0: Έτσι πιστεύεις.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Εγώ βάζω στιγμό που δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
1: Άρα. Γιατί μην χαλάσουν οι σχέσεις. Να μην χαλάσουν. Να μην χαλάσουν οι σχέσεις του Αλαφούζου με τον τέτοιον.
0: Με ποιον.
1: Με τον Σαββίδη.
0: Πιο πολλές ελπίδες δίνω να καθαρίσουν τον Δανό και να πάνε με το Λέτο παρά αυτό που είπες εσύ. Γιατί ξέρω τι σχέσεις υπάρχουν εκεί στην ομάδα.
1: Λοιπόν, επειδή το ποδόσφαιρο εσύ το βλέπεις μάλλον με τετράγωνη λογική, εγώ δεν βλέπω γωνίες αυτά. Δηλαδή κάτι Λέτους, Τσιγκολελέτους κτλ. Κτλ. Είναι καλή για τις Κηφισιές. Λοιπόν, όταν θα έχεις διαθέσιμο το Λουτσέσκου, είναι μονόδρομος να πάρεις το Λουτσέσκου. Ιδίως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι το φλερτάριο ο Αλαφούζος και πιστεύω ότι μπορεί να του δώσει και εν λευκό την ομάδα. Γιατί κουράστηκε και αυτός, ας πούμε, να ασχολείται.
0: Από πού προκύπτει ότι το φλερτάρι, για πες μου.
1: Εντάξει, έχω και εγώ την πληροφορία μου. Εσύ μόνο έχεις πληροφορία.
0: Πόσα χρόνια είναι ο Λουτσέσκου στην Ελλάδα?
1: Καμιά δεκαριά.
0: Καμιά δεκαριά. Γιατί πληρώνεται, να σου κάνω μια ερώτηση και δεν θα ανεβριάσεις. Αλλά θα παπατήσει γνήσια, ξέρω, παντελονάδα.
1: Πρόσεξε τι θα πεις όμως.
0: Γιατί ακόμα πληρώνεται μεταφραστές, θέλω να μου πεις, ναι, αυτή την απάντηση θα μου δώσεις.
1: Α, μεταφραστή κι εγώ είμαι κάθετος σε αυτό το πράγμα. Απλά ακόμα δεν ξέρει να μιλήσει έτσι όπως πρέπει. Το ίδιο έχει και ο Μπάγκεβιτς.
0: Δεν θέλει.
1: Και δεν θέλει, ρε φίλε, όπως και ο Σαββίδης. Ξέρει ελληνικά, αλλά δεν θέλει να τα μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να τα καταλάβει κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολα, ρε φίλε.
0: Άκουσα ξένους παίκτες που έχουν ένα χρόνο στην Ελλάδα και μιλάνε ελληνικά άπτεστα.
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, ρε. Δεν είναι εσύ, γιατί είσαι τέτοιος, μην είσαι τόσο αυστηρός. Εγώ έχω δίπλα μου έναν ο οποίος είναι από ξένη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ πέρα 25 χρόνια. Φίλε, μιλάει ελληνικά όπως μιλάω εγώ, ας πούμε, ισπανικά. Δηλαδή, δεν μιλάω καθόλου, ας το πω έτσι. Το ίδιο πράγμα, δεν το έχει. Βρε, προσπάθησε, βρε, έφερε. Πώς το λένε, δάσκαλους να πούμε να τον μάθουν, όχι γραμματική, να μιλάει και δεν μπορεί.
0: Θα πιστέψω ειλικρινά, απλώς είχα την απορία αυτή με πραγματικά χρόνια. Λέω για ποιο λόγο δεν με έχει μιλήσει ποτέ ελληνικά. Και τώρα μου λες ότι προσπάθησε.
1: Εσύ δεν μου λες όταν ακούς τον Λουτσέσκου να μιλάει αγγλικά, δεν τρομάζεις λίγο?
0: Και εκεί τρομάζω.
1: Σκέψου να μιλήσει ελληνικά. Ελληνικά δεν θα καταλάβει κανένα τίποτα.
0: Δηλαδή λες ότι προσπάθησε και με δάσκαλο και με αυτά και δεν μπόρεσε.
1: Όχι.
0: Εάν είναι έτσι, εντάξει, τι να πω. Πραγματικά.
1: Τίποτα.
0: Αλλά είναι απίστευτο 10 χρόνια, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
4: Πέρα.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας, Πασχαλίδα Βαρνιάρης είμαι.
1: Καλώς ήρθες. Καλώς.
4: Εγώ, φίλε μου, άκουσα να δεις. Οι χαρές οι μεγάλες και οι ταραγμοί, έτσι, περιάρη, είναι καλές. Mm-hmm. Αλλά, φίλε μου, θέλω να βλέπω αποτελέσματα. Έτσι. Αποτελέσματα. Yeah. Το ήρθε ο ένας, ήρθε ο άλλος, όχι ο Κινέζος, όχι ο Ιταλός, όχι ο Ισπανούλης, φίλε μου, άμα δεν δω, φίλε μου, συγγνώμη κιόλας, παράδειγμα, έτσι, σε μια τριετία, δεύτερο, τρίτο, να το βράσω το αυγό, φίλε, και να το πάω.
1: Έτσι είναι, νόμος, παράβατο.
4: Έτσι, δηλαδή είναι, μην κοροϊδευόμαστε. Όσο για τον άλλο, φίλε μου, για το πω, δεν θα κρίνω εγώ εσένα το Λουτσέσκου, την κάθε Λουτσέσκου, δεν ξέρω το κομμάτι, έτσι. Τον πατέρα του έπινα νερό στο κράσιο. Έπινα νερό.
1: Στο όνομά του, ναι.
4: Βέβαια, φίλε, γιατί οι δικοί μας αυτοί οι άνθρωποι που πενέμουν κάποιον άνθρωπο αποκλειστήκαν από τον άνθρωπο στο χαβαλέ. Στο χαβαλέ. Έτσι και σε έδειξε ποιο ξέρει μπάλα και ποιο ξέρει μπάλα. Φίλε.
1: Δεν μου λες, συγγνώμη τώρα, τι σχέση έχει τώρα όμως ο μπαμπάς με τον γιο?
4: Μακράν είναι. Μακράν. Μακράν.
1: Μακράν τι. Δηλαδή.
4: Ο μπαμπάς, φίλε μου, ποδοσφαιρικά.
1: Ο μπαμπάς είχε μια πορεία, ρε φίλε, 40 ετών. Ο Λουτσέσκου
4: και από πολλούς Έλληνες προπονητές.
1: Εντάξει, ξυπακούεται.
4: Έτσι. Mm-hmm. Τώρα ήθελα να σε πάω σε ένα άλλο κομμάτι, εκτός ποδοσφαιρικού, φίλε μου.
1: Για πες.
0: Γιάννη, συγγνώμη, Γιάννη. Γιάννη. Να ακούει,
1: Γιάννη. Ταβερνιάρη, ακούς?
4: Ναι, ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Επειδή ξεκίνησες με μπάσκετ στην αρχή, έτσι. Ναι. Πασκάλη, εδώ κάνε μας τη διευκρίνηση. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα παίξουν στο EuroCup, δεν
1: ναι? Ναι, κατά φαινόμενα.
0: Πόσα χρόνια?
1: Το συμβόλαιό του είναι για 5, αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να μετακομίσει άμεσα, να ξέρεις.
0: Μπορεί να πάει στη EuroLeague, εννοείς? Μπορεί να πάει στην Euroleague.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, υπάρχει προϋπόθεση ότι πρέπει να πάρει στο Euro Cup για να παίξει Euroleague στην πενταετία.
1: Τι πράγμα.
0: Για να παίξει.
1: Όχι,
0: για
1: όχι, να... όχι.
0: Όχι. Για το πάω.
1: Άλλες είναι οι σταθερές. Σταθερές είναι να έχεις budget συγκεκριμένο, να έχεις μια εικόνα τέτοια ελκυστική, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να σε προωθήσει.
0: Οπότε ο Άρης δεν μπορεί να παίξει Euroleague.
1: Προς το παρόν ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης.
0: Και όλα αυτοί οι πανηγυρισμοί για ποιο λόγο γίνονται.
1: Που ήρθε ο Σπανούλης.
0: Εντάξει, εντάξει, Γιάννη,
1: τώρα απορεί και κάποιος, ας πούμε.
0: Συνεχίζει ο Γιάννης που θέλει να πει.
1: Έλα τα βγαίνει.
4: Πασκάλη, ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα, φίλε, εργασιακό, φίλε μου.
1: Για πες.
4: Προχθές, επειδή δούλευα μέχρι πρότινα σε ένα δημόσιο έργο και λόγω του τένοντα του χεριού σταμάτησα, θα πάω αλλού βέβαια σε πόσες συντηρήσεις. Ήρθε η επιθεώρηση εργασίας, άκου να να γελάσεις. Έρχεται η επιθεώρηση, δεν μπορεί να... Για ποιο λόγο πρέπει να ξέρω εγώ ότι έρχεται η επιθεώρηση, πρώτον. Έτσι. Ναι. Άρα ξέρουμε τι γίνεται. Τι είχαμε, Γιάννη, τι είχα πάντα από το 1980. Mm-hmm. Αντί να ελέγξουν προσλήψεις, μέτρα ασφαλείας, φίλε μου, δεν βγαίνουν και λένε και κάποιοι άνθρωποι άλλοι που. Άντε, αυτό που κυβερνάει μακριά. Ή βγαίνουν και λένε ότι πάνε όλα καλά και ελέγχουν. Σε πληροφορώ, έχω αλλάξει μέσα σε 5 μήνες 6 εργοδότες, ειλικρινά σου μιλάω, mm-hmm. για αυτό το λόγο, γιατί δεν θέλει καν να κολλάει ένσημα, έτσι. Υδραυλικό σου, υδραυλικά το λέω. Mm-hmm. Έτσι από πιτσιρικά, παράτσε το ταξί, λόγω διαφορολογικού.
1: Τώρα κονομάς όμως.
4: Σαν υπάλληλο, πώς κλαδεί. Το μεροκάμα το φίλε 60 με 70 ευρώ με 100.000 ευθύνες, που είναι για γέλια, φίλε μου, έτσι, με τη δουλειά που κάνουμε, είναι τα μεθαλλογικά έργα, δεν είναι εύκολο, έτσι, έχει ευθύνη. Δεν μιλάμε για πράγματα σωλήνες και βρύσες και το ένα και το άλλο, αλλά θα σου πάω στο θέμα, φίλε μου, αυτοί οι άνθρωποι, και ας ακούνε, και θα πάω αύριο, θέλω να κάνω αναφορά, φίλε, και θα πάω με ανθρώπους, φίλε, μήνυσα, κανονικά, ξέρω από πού ήρθα, φίλε μου. Με το πρόσωπά τους. Μήνυση και το κάνω και αυτή μήνυση. Είναι δυνατόν να έρχεσαι να ρίξεις μέτρα ασφαλείας και να μην βλέπεις αν έχουν γίνει προσλήψεις. Δηλαδή, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Εάν ήταν σε ένα ιδιωτικό έργο, εάν πήγαινα εγώ να κάνω ένα μερεμέτι, φίλε μου, και με κάρφωνε κάποιος και καλά θα έκανε, θα έτρωγα 10 χιλιάρικα. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή, γιατί φίλε μου, στον ιδιωτικό τομέα και να πάνε κάποια ανθρώπια ένα χιλιάρικο και 1.400 και 1.500, δουλεύουμε και Σαββάτο και ματώνουν, φίλε μου. Και ανεβαίνουμε και άμα τους φαρδάνεις καλώς και 44 και 5 έχουν ανθρώποι. Έτσι. Και αν δεν τους αρέσει η δουλίτσα τους και αυτά που παίρνουν, να βγουν έξω να βγουν πως γίνεται και ένα ευρώ. Και κάτι ακόμα. Παραπονιούνται πολύ ελεύθεροι επαγγελματίες όπως η δουλειά που έκανα εγώ. Θα μάθουν, φίλε μου, να κόβουν τα πάντα. Τα πάντα. Άμα δεν επιβιώνεις, κάνω άλλη δουλειά όπως κάνω εγώ, φίλε μου. Όχι εγώ, φίλε μου, καλέ, να φορολογούμε και ο άλλος δεν δίνει 10 χιλιάρικα. Δηλαδή, είναι αναπαιτόρε, φίλε, από αυτό το κράτος. Έτσι το
1: πώς, δεν υπάρχει. Πώς,
4: αλλά δεν μπορώ εγώ, φίλε μου, το ταξί, φίλε, δίνω 40 χιλιάρικα. 40 χιλιάρικα το χρόνο και 45 πασκαλή δίνωνα. Γιατί, για να μπορώ να απαιτώ, φίλε, όχι 10 χιλιάρικα, όχι να υπάρχουν κάποιοι εργολάβητος στην πόλη που έχουν και ταξί νοικιασμένα και να μην πω και παραπάνω πράγματα. Έτσι, δηλαδή, φίλε, να έχουμε το δίκιο μας και το δικαίωμά μας να απαιτούμε, αλλά να είμαστε, φίλε, και εντάξει. Όχι να κάνουμε γαργάρα, φίλε, βάρος στον άνθρωπο των αλωνών. Εσύ πάνω που είσαι μια δημόσια υπηρεσία, φορολογήσε, ναι ή όχι, ρε, φίλε. Φορολογήσε. Έχεις κρατήσεις. Και τα λεφτά που παίρνετε δεν είναι πάνω, φίλε, από 1.200-1.300. Και τα γνωρίζω. Και γι' αυτό δεν πήγα, φίλε, και μόνιμος. Έτσι, γιατί θα πάρω 700 ευρώ σε τεχνική εταιρεία που θα πάω τώρα πλέον συντηρητής. Έτσι. Εκεί κοντά που προς Ανατολική Θεσσαλονίκη, έτσι, παράδειγμα, κάποια στιγμή, σαν μνήματα για να καταλάβεις. Εδώ, σε ανάσταση του κυρίου. Είναι τα ίδια χρήματα με αυτά που παίρνω έξω και μπεδεύομαι, φίλε μου. Σαν υδραυλικός, έτσι. Και νόμιμα όμως. Και πρόληψα την πρώτη μέρα. Αυτή είναι η φιλανθρωπική σωστή. Δεν με νοιάζει τι ομάδα είναι καθένα και τι κάνει αυρεθμό ζωή.
1: Ταβερνιάρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάμε στο σχολείο.
4: Να σκεφτόμαστε ανθρώπινα, φίλε, και σωστά. Να είσαι συγκερό και πάντα έτσι, αγόρι μου, την αλήθεια. Καθαρό Ιρανό, στο τραπέζι φοβάται.
1: Να είσαι καλά, ρε, να είσαι καλά.
4: Γεια σα, αγόρι μου,
1: καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλώ τον Πυρέωτη, καλώ τον Βασίλη.
5: Την καλημέρα μου και στο φίλο του Σχηματιτανζή και σε όλου του αγροτέ.
0: Γεια σα, Βασίλη.
5: Φίλε, για να δουλέψεις σαν προπονητής σε κάποια ομάδα πρέπει να ταιριάζει και το χνότο σου. Ο Σιμεώνε δουλεύει 8 χρόνια ολόκληρα στην Ατλέτικο με μεγάλη επιτυχία, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν ασχολήθηκε ποτέ η Ρεάλ μαζί του, ούτε η Μπαρτσελώνα και καμιά άλλη ομάδα στον πλανήτη. Γιατί? Γιατί ο Σιμεώνε μπορεί να δουλέψει μέχρι να πάρει σύνταξη μόνο στην Ατλέτικο. Εκεί ταιριάξανε τα χνότα του. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με τον Λουτσέσκο του ΠΑΟΚ.
1: Ότι ταιριάξε μόνο εδώ.
5: Φαντάζεσαι ποτέ τον Λουτσέσκο να δουλεύει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό?
1: Στον Παναθηναϊκό το πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει.
5: Με τίποτα, φίλε. Ούτε για ένα τέταρτο. Δεν κολλάει πουθενά. Κόλλησε στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιαιτερότητες που έχει σαν προπονητής και ο Λουτσέσκο. Την παράνοια. Φίλε Πασχάλη και φίλε στοιχηματατζή, για να μάθεις τη γλώσσα ενός κράτους που δουλεύεις, πρέπει να έχεις πρόβλημα επιβίωσης. Για ποιο λόγο να μάθεις τα ελληνικά ο Λουτσέσκο, ρε φίλε, με 2 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν είναι στη φάμπρικα να είναι αναγκασμένος να μιλήσει ελληνικά με τον προϊστάμενό του για να πάρει το δωμαδιάτικο να τη βγάλει. 2 εκατομμύρια το χρόνο, επαναλαμβάνω, δεν έχεις πρόβλημα επιβίωσης. Ο Καραμαλής, ο γέρος, ξέρεις πόσα χρόνια έκατσε στη Γαλλία?
1: Πόσο?
5: Πάνω από 10.
1: Α, λες για την εξορία και αυτά.
5: Ναι, δεν έμαθε ούτε μια λέξη γαλλικά, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν τον έκανε η ανάγκη. Δεν πίνασε ποτέ. Τα φαγητά και τα μεροκάματα τα στέλνανε έτοιμα.
1: Κουτραντάνε όλα.
5: Όσο για την Ευρωλίγκα που λέτε. Η Ευρωλίγκα είναι μια κλειστή λίγκα και για να συμμετέχεις, φίλε, πρέπει να πληρώσεις. Για να λάβει μέρος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης εκεί, πρέπει να καταθέσεις 40 εκατομμύρια. Δεν παίρνεις έτσι. Αν δεν κέρδισες την προηγούμενη διοργάνωση και μπήκες. Είναι κλειστή λίγκα.
0: Όχι, Βασίλη, με τον Γιώργο Καμπάμπαρ, στον Γιώργο Χιρόγκα μπαίνεις, παίζεις.
5: Αν δεν δώσεις, φίλε, στοιχηματάζει...
1: Να δώσεις και λεφτά, Νίκο.
5: Αυτά τα εκατομμύρια που...
0: Να έχεις και τα λεφτά, εννοείται, ναι.
5: Δεν συμμετέχεις, είναι κλειστή η λίγα. Φίλε Πασχάλη, υπάρχει ένας άγραφος νόμος στη ζωή που λέει ότι όποιος...
1: 2-2 η Ιαπωνία, συγγνώμη λίγο, Βασίλη, 2-2 μόλις η Ιαπωνία, ναι.
5: Υπάρχει ένας άγραφος νόμος στη ζωή που λέει ότι όποιος έχει τη δύναμη στα χέρια του, φίλε, δεν την κρεμάει ποτέ στην τουλάπα του.
1: 100%.
5: Την χρησιμοποιεί. Είναι ακριβώς αυτό που είπε πριν ο στοιχηματάτζης. Κάποτε λέει, τα βάζαμε με τον Ολυμπιακό. Τι έκανε ο Ολυμπιακός? Χρησιμοποιούσε τη δύναμη που είχε στα χέρια του. Αυτοί που φωνάζαν κάποτε και αφορίζανε τα συστήματα εκείνα, μόλις σαν ΠΑΟΚ τα πιάσανε στα χέρια τους, τα επεξεργαστήκανε με τον ίδιο και με τον χειρότερο τρόπο. Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο στοιχηματάτζης που λέει ότι δεν φωνάζω γιατί μ' αδικεί, φωνάζω γιατί δεν μπορώ εγώ να τον αδικήσω.
0: Ζηλεύω, θέλω να τα κάνω κι εγώ.
5: Ακριβώς έτσι είναι, φίλε στοιχηματάτζη. Και δεν πρόκειται ποτέ, φίλε Πασχάλη, να υπάρξουν πολιτικοί που θα διορθώσουν τα λάθη που έκαναν οι προηγούμενοι. Για έναν και μοναδικό λόγο. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν ακριβώς τα ίδια αφεντικά, ρε. Και ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τώρα τελευταία, φίλε στοιχηματάτζη, τους μισθούς των Μητροπολιτών, και εδώ θα φεύγουν πλέον στο μέλλον τα παιδιά μας στο εξωτερικό για Μητροπολίτες. Καλή εκπομπή.
1: Έγραψες. Το τέλος το καλό. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, να σε καλά.
0: Πάντα γράφει.
1: Φυρεότηση είναι απόλαυση. Παρακαλώ. Χαίρετε.
6: Όποιος πάρει την Ευρωλίγκα, μάλλον συγγνώμη, το EuroCup, παίζει απευθείας με yellow card. Δεν χρειάζεται να έχει εκατομμύρια. Όταν είστε άμπαλοι μπασκετικοί, να μαθαίνετε λίγο από μπάσκετ.
0: Εγώ τι είπα, ρε Θεοδωρέ, το είπανε, ναι ή όχι?
1: Ο αντικειμένος, τι είπα?
6: Ο άμπαλος εδώ που κάνει την εκπομπή που από το 59 ονειρεύεται που έχει πάρει ένα πρωτάθλημα μια κούπα πλαστική με τη Χαν, νομίζω ότι τα ξέρει όλα.
1: Λοιπόν, εσύ ακούστηκες.
6: Όταν παίρνεις το EuroCup, όπως η Μπουργκ, δεν χρειάζεται να έχεις εκατομμύρια, παίζεις με τη Yellow Card κανονικά. Αν έχεις αδυναμία να συμμετάσχεις, δυστυχώς δεν μπορεί να αναπληρώσει η δεύτερη ομάδα του τελικού τη θέση σου. Αυτό είναι θέμα αρχής στη συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Τι πάρει, γιατί την αποκλείσανε από τη Λίγα, τη Γερολίγα?
6: Πώς?
0: Την πάρει.
6: την Παρή την αποκλείσανε γιατί έχει χρέη προς παίχτες, όπως έχει Μονακό. Η Βιλερμπάν που πήρε το πελητή και βάζει 70 εκατομμύρια με προπονητή τον Πάρκερ, τον πρώην παίχτη του NBA, άλλαξε τα δεδομένα. Και η ομάδα που θα πάρει τη θέση κατά πάσα πιθανότητα της Μονακό είναι η Μπεσίκτα. Η οποία με βάση το γήπεδο της, το οποίο είναι...
0: Α, η Μονακό και είπα πάρει, ναι, η Μονακό, ναι.
6: Ναι, πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ξέρεις?
6: Γι' αυτό και πάει η Μπεσίκτα. Η Μπεσίκτα έχει γήπεδο πάνω από 8.000.
1: Δεν παίζει ρόλο.
6: Κανονικά το γήπεδο σου πρέπει να είναι πάνω από 7.250.
1: Πόσο είναι της Μονακό?
6: Ο ΠΑΟΚ πληρεί προϋποθέσεις μόνο γήπεδο.
1: Δεν μου λες,
6: η
1: Μονακό πόσο τέτοιο έχει?
6: Η Μονακό είναι 8.500 το γήπεδο της στο Πρικυπάτο.
1: 8.500 στο Πρικυπάτο του ποδοσφαίρου?
6: Όχι ρε, ποιο ποδοσφαίρου? Το ποδοσφαίρου είναι 40.000 το Μονακό.
1: Νομίζω είναι μικρότερο.
0: Δεν είναι 40, όχι πιο λίγο.
6: 8.500. 8.500 είναι, έχει κάνει επέκταση κερκίδων προς τα πάνω. Είναι αυτά τα περίεργα μπαλκόνια που έχει δεξιά-αριστερά, συν τις θέσεις στα κόρτ. Μετράνε όλα πλέον τώρα.
1: Ναι.
6: Γι' αυτό και το παλέτε σπόροντα θα γίνει η ανακαίνισή του με την κερκίδα. Θα πάρει στην κερκίδα με 1.000 θεατές επιπλέον, αλλά επειδή αλλάζει τη διαδικασία κάτω στα κόρτ του γηπέδου, γίνεται διαφορετικό, παίρνει συν περίπου 750 άτομα. Μετράει όλο πλέον. Mm-hmm. Δεν μετράει αυτό που βλέπεις μόνο ως κερκίδα. Yeah. Ο Άρης με το...
1: Βασικά η Μπεσίκτας... η Μπεσίκτας παίρνει τη θέση της Μπουρκ. Σωστά?
6: Ναι, αν δεν παίξει Μπουρκ...
1: Περίμενε, μπορώ να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Δεν σου είπα να πω, περίμενε. Η Μπεσίκτας παίρνει τη θέση της Μπουρκ. Σωστά?
6: Ναι, μέχρι στιγμής ναι.
1: Μπράβο. Μένει κενό η θέση της Μονακό.
6: Η Μονακό, η οποία ακόμα δεν ξέρουμε αν θα μείνει κενό, διότι έχει ζητήσει δάνειο από τον...
1: Τρέμεις στην ιδέα μήπως ανακοινωθεί ο ΠΑΟΚ, αυτό που σου λέω εγώ.
6: Δεν μπορείς να πας, τρέμεις. Λέμε, δεν μπορείς να πας.
1: Τρέμετε, θα μαζευτείτε όλοι εκεί πέρα και θα προσκύνεις σαν τα τούβλα, θα πέσετε κάτω. Κλάτς, κλάτς, κλάτς, άιντε από εκεί τώρα. Όλοι τέζα θα είστε.
6: Ακούστε τώρα να δείτε, εσείς εκεί στον ΠΑΟΚ. Εσείς είτε μια παράνοια στο μυαλό σας.
1: Μας ανατριχιάζεις κάθε φορά που μιλάς, να ξέρεις.
6: Διπυρωτικό στην μπάλα.
0: Καλά, καλά. Έχετε
6: κερδίσει τη Βραζιλία. Έχετε κερδίσει το Κόπα Καμπάνα. Έχετε κερδίσει το Μαρακανά.
1: Λέγε.
6: Εσείς κρατήστε ακόμα ένα χρόνο τον προπονητή.
1: Βλέπω τώρα ποιοι συμμετέχουν στο Euro Cup. Είναι και Μονακό μέσα. Τα γαροτάγαρε. Που τα ξέρεις όλα.
6: Άντε
1: αρχιπρόβατο. Μαζευτείτε και όλοι στο παλέ για να είστε όλοι. Θα δεθείτε με ζώνες στις θέσεις. Άιντε από εκεί βρε τώρα βρε.
6: Καμόρα.
1: Κουνάβια.
6: Επειδή καμόρα. Επειδή δεν είσαι πασόκος. Επειδή δεν είσαι πασόκος. Είσαι έξυπνος άνθρωπος.
1: Τι σχέση έχεις?
6: Δεν είσαι πασόκος. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω γιατί έχεις σχέση. Όλες οι ομάδες υποχρεωτικά δηλώνονται πρώτα στο EuroCup. Αυτές που έχουν προβλήματα μέχρι να τα λύσουν. Η Μονακό πάει μια κατηγορία κάτω, περιμένοντας να πάρει το ομολογιακό δάνειο που έχει ζητήσει από το Πριγκιπάτο του Μονακό. Αν το πάρει, ξαναανεβαίνει στη θέση της Ευρωλίγκας. Θα τα μαθαίνεις όλα σωστά.
1: Καλά, καλά.
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό στη θέση της Μονακό.
1: Εντάξει,
6: εσύ
1: ενδεχομένως.
6: Δεν το πληρείς να το πάρει. Το είπε ο ΣΕΟ της Ευρωλίγκας, ό,τι και να τραγουδά.
1: Καλά.
6: Γι' αυτό και στείλανε σήμερα τους καταλόγους και τους, θα λέμε, τα χαρτιά τους οι ομάδες. Ο οποίος άρχισε ακόμα μια φορά πληρεί τις προϋποθέσεις για τον Euro Cup.
1: Εντάξει.
6: Ακόμα ο λεφτά σου τα χαρτιά δεν τα έστειλε να δούμε αν πληρεί για τον Euro Cup. Περίμενε. Γιατί θα είσαι η μοναδική ομάδα στο
1: όλα κανένα, τα ξέρεις, βρε, τι
6: κάνει,
1: είναι αυτά.
6: Που θα κάνει προπονητικό για την ομάδα μπάσκετ.
1: Για ποιον
6: δεν έχουν ούτε οι Lakers δεν έχουν προπονητικό. Μόνο τι θα κάνει.
1: Καλά.
6: Λοιπόν, το Παπατζηλίκη που σε πουλάει αυτός ο Παπατζής, αυτός της Alpha Bank.
1: Όπου έχετε φρίξει, δεν σας πιάνω ύπνος. Έχετε υδρώσει εσείς.
6: Ναι. Εμείς, εσύ ύδρωσες σήμερα που είχε 6.000 αργανούς με το Σπανούλι.
1: Πόσους είχε, πόσους? Πόσους?
6: 6.000 είχε από δεύτερο.
1: Μετρηθήκατε με την επιτροπή της αστυνομίας. Άντε βρε τώρα βρε. 1.500 άτομα ήσασταν και πολλοί ήταν βρε. Και οι μισοί ήταν τουρίστες. Και οι μισοί ήταν τουρίστες που δεν ξέραν που κατέβηκαν. Άσε μας τώρα.
6: Άκου τώρα να σε πω. Εσύ γεμίζεις πλέον το παλατάκι που σου πληρώνει ακόμα το κράτος, το ρεύμα. Γιατί ακόμα έχει συμβόλαιο με το ρεύμα, με το κράτος, μπροστά σ' ακόμα.
1: λέγε, λέγε. Ενώ εσείς τα πληρώνετε από την τσέπη σας.
6: Λοιπόν, άκου, εγώ τα
1: στο κρατικό παλέτε σπορ.
6: Το κανέλο, ο Κινέζος τα πλήρωσε κασέρι.
1: Τι έκανε κασέρι. Τα χρέη.
6: Κασέρι τα πλήρωσε ο Κινέζος.
1: Εντάξει, και ο άλλος έκανε αύξηση μου το κεφαλίου 10 εκατομμύρια. Τέλος. Τέλος η Ιαπωνία, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2.
6: Καλά, εντάξει, ακούστε για κανένα παγκόσμιο να νομίζω ότι θα πάρετε και το παγκόσμιο στο πάγκο.
1: Να ξέρεις ένα πράγμα που δεν ξέρεις.
6: Εσύ τα 100 χρόνια του Πουλκουμέ.
1: Άκου λίγο τώρα. Όταν θα ανακοινωθεί ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, θα ανακοινωθεί για ένα σημαντικό λόγο. Τον οποίο. Άκουσε λίγο. Άκου λίγο. Θόδωρε, περίμενε λίγο. Άκου λίγο. Σε κατεβάζει ο άλλος για να μπορούμε να μιλήσουμε. Άμα δεν θες να μιλήσουμε, κλείσε το τηλέφωνο να μιλήσουμε. Μετά εμείς, ρε φίλε. Άκου πρώτα, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι είναι ιδρυτικό μέλος Ευρωλίγκα.
6: Ναι, το γνωρίζω, ναι.
1: Άμα το γνωρίζεις, περίμενε το τότε. Άκου τι σου λέω. Άκου τι, περίμενε. Εσύ τώρα μπορείς να τραγουδάς και να ενίστασαι και να λες 1002. Περίμενε να το ακούσεις σε λίγο, ρε φίλε.
6: Θέλεις να παίξεις, παίξε. Για μένα θα είναι ευτυχία να παίξεις. Γιατί με αυτόν που τρώει πιτσάκια στην αίθουσα τροπέων, τρομάξαμε από τα τρόπαια τα 5 πρωταθλητικά που τρώει πιτσάκια. Που δεν έχει πάει με καμία του ομάδα τα 20 χρόνια προπονητής στους 4 Ευρωλίγκα. Δεν έχει πάει ποτέ του ομάδα σε τελικό όπως πήγε ο Σπανούλης με σε 3 χρόνια προπονητής. Παίξε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος Σπανούλης βρε τώρα, ποιος Σπανούλης. Ω, δεν έχω πρόταση βρε, άσε μας τώρα, μου το κάνατε τώρα, την τρίκα τριχιά τώρα. Εν έχεις τώρα, άσε μας τώρα, ποιος τον ήθελε βρε. Και άφησε τους άλλους για να έρθει σε εσάς. Αλλά σε λέει εκεί πέρα θα βρουν πολλούς χαζούς, θα τους ξεγελάσω κιόλας. Καλά, τραγούδα, σ' αφήνω. Σ' αφήνω να τραγουδάς. Τραγούδα σου θες. Λοιπόν, κλείσε Θόδωρε, κλείσε. Έχουμε ακόμα ένα φίλο. Σεβασμό.
0: Πασκάλη, πόση χώρα το παλέ, θα πω.
1: Μην μιλάς εσύ, ρε, μην μιλάς. Προηγουμένως μίλησες, φτάνει.
0: Πόση χώρα το παλέ, πες μου.
1: Το παλέ, 4.000, 4.500.
0: 4.500.
1: Ναι.
0: Και πού θέλουν να παίξουν με 4.500.
1: Πουθενά δεν θα παίξουν. Εκεί που θα παίξουν. Αυτοί μπορούν να πούνε και 5, μπορούν να πούνε και 7 και 8. Άσε τώρα. Τώρα με αυτού θα τα βάλει τώρα. Εσύ δεν του ξέρει καλά.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
1: Εσύ είστε καλησπέρα.
7: Είναι δεύτερη φορά που παίρνω στην εκπομπή σου. Ναι. Είχα πάρει πριν περίπου τρεις εβδομάδες που σου είχα πει ότι παρακολουθώ και στο ίντερνετ πολύ.
1: Ναι.
7: Είχα ξεκινήσει ότι μας είχε πει ο Σαββίδης για τον πάγο της Αφτάρκειας, για να θυμηθείς λίγο
1: ναι,
7: τον
1: ναι,
7: λόγο
1: ναι, ναι, ναι, μπράβο.
7: Λοιπόν, ο Άρης πάει να μεγαλώσει απότομο στον μπάσκετ. Και οφείλει ώστε να μάθει προηγουμένως ότι ο Τριγκέρ έχει πάει σε 4 Final Four. Με ομάδες που τις έκτισε ο ίδιος από το 0. Δεν είναι δηλαδή ένα στοιχείο προπονητής που δεν
1: έχει. Έλα τώρα, εδώ δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα όμως με το Σπανούλι. Πώς θα γίνει τώρα.
7: Ναι, τώρα τι, βέβαια. Εντάξει. Με ένα μπάτζετ τρελό που το τοποθετήσαν, ας πούμε, ουσιαστικά και έπαιξε ένα Final Four ο άνθρωπος. Okay. Από το 0
1: αυτή η ομάδα δεν ήταν και δική, η ομάδα δεν ήταν και δικιά του. Έτσι.
7: Και δεν ήταν και δική του, ναι.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή, γνωρίζουμε, αλλά τώρα όχι ότι θα κάνουμε.
7: Είναι μια μπασκετική προσωπικότητα, αλλά είναι ακόμη άγουρος προπονητικά. Έχει να διανύσει χιλιόμετρα.
1: Α στήσει μια ομάδα, α στήσει τον Άρη, πάει να πάρει το EuroCup σε ένα δύο
7: χρόνια. Αλλά και αυτή η έπαρση των Αριανών σε εμά τον Πάο που μα συμφέρει.
1: Ψάχνανε, ρε, τόσο φωνή στην αφάνεια όταν είσαι. Ναι, είναι και σαν και εμά, ρε παιδί μου, όταν είναι συνιστικό. Μόλι δει το φαγητό, ορμά να φά και τελικά δεν τρώσει τίποτα.
7: Πάντω εμεί κάνουμε μια πολύ καλά δομημένη ομάδα, μια ομάδα πολύ, με πολύ ωραία.
1: Έχει ισορροπία θα έχει η ομάδα, γιατί. Εντάξει.
7: Πολύ μελετημένη θα έχει ισορροπία, ναι. Και πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ωραία. Εάν. Θα πω μόνο αυτό που μου επιτρέπετε, γιατί με στείλαν τώρα μόνο μήνυμα. Να πω μόνο αυτό, παρακαλώ. Γιατί μου το επιτρέπουν. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πάρει το εισιτήριο, αυτό που θα γίνει στο αεροδρόμιο δεν θα έχει προηγούμενο. Αυτό μόνο. Αυτό που θα. Λοιπόν. Αν δηλαδή σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και ανακοινωθεί. Πώς το λένε. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Ευρωλίγκα, θα δείτε ποιος έρχεται.
7: Που έχει πολλές πιθανότητες για το χρόνο ο ΠΑΟΚ. Για τους λόγους που
1: είπανε, είναι θέμα Μονακό και αυτό. Τώρα ποιος ξέρει τι τους έχουν πει, αυτό θα φανεί από άλλα πράγματα.
7: Λοιπόν, αυτά να μην κάνω την γραμμή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Να σε καλά, ρε. Σε ευχαριστώ, για χαρά, για χαρά. Λέει ο Σταύρος, θα κάνουν καρεκλάκια στο παλέ για Κινέζους. Και τσουπ, 7.000 θέσεις στο παλέ. Καλό. Νίκο.
0: Γιατί πιστεύεις, ρε Πασκάλη, ότι δεν αύριο τα λεφτά η Μονακό.
1: Κοίταξε. τα ομολογιακά δάνεια δεν ξέρω τι σχέση έχουν με, το, με την Ευρωλίγκα, το κλειστό. Εγώ περισσότερο δίνω έμφαση στο ότι η ομάδα είναι το πρικυπάτο, έτσι, παρά τα ομολογιακά δάνεια. Δηλαδή, άλλη στήριξη έχουν το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα είναι αυτός η διασφάλιση όλων αυτών. Το ομολογιακό δάνειο θα το δώσει δηλαδή Κασέρι. Πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις, 1,200. Δεν είναι και αυτοί, όπως βλέπεις, είναι κλειστή η κάστα. Δεν είναι έτσι εύκολα να κάνεις, ας πούμε, ό,τι θέλεις, όπως είναι στην Ελλάδα. Έτσι, και άλλοι θέλουν τη διασφάλισή τους, τα κεφάλαιά τους, ο συνεταιρισμός, αυτά εδώ, ιστορίες, έχουν διευθύνσεις. Δεν είναι τώρα ότι θυμόμαστε, χαιρόμαστε εμείς τώρα. Επειδή έγραψε κάποιος κάτι ή επειδή είπε κάποιος κάτι, πρέπει να το υιοθετήσουμε χωρίς να γνωρίζουμε και να κάνουμε ένα ράνουμε. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε. Είδες, δώσανε ένα εισιτήριο στην Μπεσίκτας. Άρα τέταρτη ομάδα. Έτσι, βλέπεις ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τέσσερις ομάδες οι Τούρκοι,
1: Βέβαια, φίλε. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Και έτσι πρέπει να είναι. Όταν υπάρχει δυναμική, θα βάλεις τέσσερις ομάδες. Θα πάρεις τις τέσσερις ομάδες από τα καλύτερα και από τα πιο προηγμένα. Από την Ισπανία. Θα πάρεις από την Ιταλία. Θα πάρεις την Ελλάδα. Όταν υπάρχουν λεφτά και υπάρχουν γεμιστάνες που τα ρίχνουν, όχι μεγιστάνες, γεμιστάνες, λοιπόν, που τα ρίχνουν οι Τούρκοι, πώς θα γίνει. Δεν είδες τι κονσόρτσιουμ έχουν οι Τούρκοι, φίλε, τι background έχουν. Έχουν, πώς το λένε, Turkish Airlines, από χρόνια χορηγεί, όλα αυτά εδώ πέρα. Είναι αλυσβερής οικονομικό, φίλε. Εδώ στην Ελλάδα, ακόμα σκέφτεσαι, φίλε, οπαδικά, και είσαι με το μυαλό στη δεκαετία του 70-80. Τότε, ας πούμε, που έβγαινε ο ήλιος μαζί με τον Αυγερινό τώρα. Άσε τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει τα κόζια. Ο άλλος τώρα βγαίνει τώρα, δηλαδή.
0: Σπόνσορες.
1: Φίλε, τώρα βγαίνει ο άλλος και κάνει προπονητικό κέντρο. Ποιος έχει προπονητικό κέντρο μπάσκετ στην Ελλάδα, ρε? Κανένας. Αλλά θα το χλεβάσουμε, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ. Ο άλλος παίζει σε δανεικό γήπεδο. Παρακαλούσε να κρατήσουν το παλέ. Με κρατικές επιδοτήσεις. Άντε, μην έξυπνε τώρα τη σακούλα αυτή να είναι και έχουμε άλλα μετά. Εμετό θα κάνω.
0: Πληροφορικά, γιατί βλέπω την ώρα. Νέα Υόρκη.
1: Πρώτη φορά αυτό.
0: Νέα Υόρκη μετά από 53 χρόνια. 1-4. Ο Τζέιλεν Μπράνσον τις έκανε 45 πόντους έβαλε. Πω, από τις διέλυσες. Τις μισούς. Από τις 94.
1: Είδες κανένα μάτς στο Νίξ φέτος εσύ?
0: Είδα, έβλεπα πριν. Τελικούς δεν μπορούσα να τους δω.
1: Έβλεπες πριν, ποιο μάτς είδες?
0: Είδα, ρε, τα βράδια βλέπω συνέχεια. Δεν κοιμάμαι.
1: Μα το βλέπεις, τι καταλαβαίνεις είναι το ζήτημα, όχι το τι βλέπεις.
0: Τον Μπράνσον τον έχω παίξει στο σύστημα 100.000 φορές.
1: Τον ήξερες από πριν τον Μπράνσον?
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Τι άλλο έχει κοινό ο Μπράνσον στους Νίξ?
0: Τι εννοείς τι κοινό έχει?
1: Τι άλλο κοινό έχει στους Νίξ? Έχει ένα κοινό πράγμα. Στους Νίξ, στην ομάδα.
0: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη.
1: Ο προπονητής των Νίξ πώς λέγεται?
0: Δεν ξέρω.
1: Αφού την έβλεπες στην ομάδα.
0: Δεν θυμάμαι, ρε Πασχάλη.
1: Ωραία.
0: Δεν κάνω τώρα.
1: Φυσικά, πού να θυμάσαι, ο μπαμπάς του είναι. Ο μπαμπάς του είναι, αγόρι μου. Τι δεν θυμάσαι? Ο μπαμπάς του είναι, ακούς.
0: Ο μπαμπάς του είναι.
1: Για να μαθαίνεις λίγο. Για αυτά που βλέπεις, κατάλαβες. Αυτή εσύ θα βλέπεις, εγώ θα στα εξηγώ. Τι θες άλλο?
0: Εσύ ήξερες ότι ο γιος του LeBron James παίζει μαζί, αυτή τη στιγμή παίζουν μαζί?
1: Εκεί.
0: Το ήξερες?
1: Φυσικά, δεν έγινε ολόκληρο. Σαματάς, του δώσανε και τον κράζανε που έδωσε συμβόλαιο. Δεν μπορούσαν να δώσουν λεφτά στον LeBron και δώσαν στο γιο. Άσε τώρα, από το salary. Άσε λοιπόν. Τώρα, έτσι ήρθε και ο Ντόνσιτς. Μετά όταν τον διώξανε, ήρθε και ο Ντόνσιτς εκεί. Και τώρα ακούγεται ότι οι Boston μιλάνε με Αντιτοκούμπο.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Καλά, ο γιος του LeBron είναι, πέρασε και δεν ακούμπησε. Είναι σαν να πάω να παίξω εγώ πεντάρι στον πάγκο.
0: Το κούμπο δεν είναι κλειστό, Άρη.
1: Ο Αντιτοκούμπο, ποιος, ο Κωστάς?
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης. Σε είπα, η Θεσσαλονίκη έχει, ξέρεις τι χαυτό τέτοιο έχει. Να μην το πω το άλλο, το χαυτοούνιδες. Έχει πρόλογο, έχει μπόλικο πράγμα, φίλε.
0: Τέλος πάντων.
1: Δώσε παραμύθι, θέλει παραμύθι με Δράκο. Λοιπόν. Ο Δράκος είναι αυτή τη στιγμή ο Μανιάς και ετοιμάζεται να μας δαγκώσει.
0: Να μας δαγκώσει, καλό ξημέρωμα.
1: Αντιός αμίγος, αντιός Λεπίδος, αντιός Παρτίδες, καλό βράδυ σε όλους. Και στο Λευτέρη Μανιά τον ευχαριστώ για την τρίωρη βοήθειά του εδώ. Εσάξα. Για χαραντάν και αμίγδαλα είμαστε. Λοιπόν, φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα. Αντιός αμίγος.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.